0: Με συγχωρείτε, πήγα να φέρω ένα ποτήρι νερό. Άργησα. Φώναζε η Σταυρούλα. Μπήκε το σήμα. Γεια σου, Θανάση, από το Εγάλεο.
1: Έλα ρε πάνω, αγγισίσια και εγώ λέω τι έγινε.
0: Ναι, πήγα, έφυγε.
1: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Άλλη μας συγκλάβει, δεν μας αφήνεις δίσκους. Δεν μας αφήνεις με τα θέματα που βάζεις.
0: Μα αυτή είναι η δουλειά μου την νύχτα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το από εκεί που έκλεισε με τον κύριο Βασίλη, με τα επεισόδια που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Να μην τσιμπάμε, να κοιτάμε και λίγο, και λίγο πίσω από τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν θέλεις, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Όχι,
1: ας διαβάσουμε μια ανακοίνωση που έχει κάνει ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής ιστορίας του Αριστοτέλη και ο πολύ καλός. Είναι λίγο, δεν θα σου διαβάσω τώρα, θα σου διαβάσω το τέλος όμως, πως κλείνει.
0: Ναι, για πες.
1: Ξεκινάει Αριστοτέλειος σε κατάσταση πολιορκίας και κλείνει, θα σου στείλω μετά να μην το διαβάσω, ναι. Εάν στην Βρετανία και στην κυβέρνηση θέλουν να παίξουν το παιχνίδι 1967-1974, καλό θα είναι να το παίξουν στο σπίτι με τα παιδιά τους και όχι με τα παιδιά των άλλων. Και ο νοήτο. Και θα σου στείλω ολόκληρο να τη διαβάσεις. Και είναι, ναι, είναι καθηγητής.
0: Τι να κάνουν, δεν κατάλαβα.
1: Τι να κάνουν, δεν ξέρω ποιος θα κάνει μάλλον. Δεν ξέρω, πριν μια εβδομάδα να πήρες χαμπάρι με τον πρίτανη της ΑΣΟΕ, τον Μπουραντώνη. Το είδες που αθωωθήκανε. Γιατί αθωωθήκανε. Να δώσανε αρχική τους δικαστές. Τι έπαιζε.

0: Αφορθήκανε τώρα πάλι. Εκτός από το Ρωμανό εκεί πέρα. Γιατί δεν τους ξέρουνε, δεν τους είδανε. Που περάσανε κολάρο την ταμπέλα στο Μπρίτανη, δεν τους πιάσανε. Ποιος τους αθώος. Μήπως λαδώνουν οι αναρχικοί τους δικαστές. Γιατί τι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει. Δεν κάνει ανέρεση ο εισαγγελέας αφού δεν γίνεται ή να ξαναεξεταστεί. Τέλος πάντων θέλω να πω να μην τσιμπάμε εύκολα. Δεν ξέρω κάτι εγώ. Δεν ξέρω. Αλλά απλώς παρουσιάζουν κάτι γεγονότα εκεί πέρα να τους κλείσουν μέσα αυτούς τους πάνε. Αλλά ποιοι είναι. Όπως μας πετάνε τώρα 30 χρόνια την καραμέλα με τους αιώνιους φοιτητές και τους που είναι καραμέλα σκέτη. Παραμύθι. Δεν είναι κάτι.
1: Δεν υποτίθεται ότι...
0: Τίποτα παραμύθι είναι. Δεν επιβαρύνει το δημόσιο ούτε μία δεκάρα. Από τότε που ήμουν εγώ το 79 μέχρι και τώρα, απλώς πετάνε για να βγουν στο χωριό σου, λέει αμάν 350.000 αιώνιοι φοιτητές, τι πληρώνει το κράτος. 50 ράτι δεν πληρώνει. Καραμέλα είναι. Απλώς για να ακούει ο κόσμος και να σου λέει...
1: Το ερώτημά μου είναι άλλο τώρα. Για ποιο λόγο κάποιος πρέπει να είναι φοιτητής 30 χρόνια.
0: Και γιατί εγώ ρε σημάνω να πούμε ο πατέρας μου έφυγε από το χωριό 15, γιατί δεν μπορώ να σπουδάσω εγώ και δεν μου δώσε φράγκο.
1: Όχι άλλο, να σπουδάσεις ναι, αλλά 30 χρόνια, ακόμα και αν οι εξετάσεις ήταν στον πλανήτη Άρη, θα τις είχες δώσει.
0: Εγώ μάνο, δηλαδή ένα στικάκι που πιάνει ένα χώρο, που ένα στικάκι είναι όλο αυτό που πιάνει όλο το...
1: Όχι άλλο είναι το ερώτημά μου.
0: Ναι.
1: Τι νόημα έχει να είναι κάποιος επί 30 χρόνια φοιτητής...
0: Εγώ ρε σημάνω ένας που είναι 30 χρόνια και του ήρθε να πάει να το πάρει. Γιατί να μην πάει να το πάρει το πτυχίο.
1: Βρε να το πάρει, αλλά λέμε 30 χρόνια δεν έχει ασχοληθεί. Και απλά ναι. Πάει κάθε χρόνο και γράφεται.
0: Και τι πιάνει τώρα ένα στικάτι που πιάνει τον αριθμό μητρό που έχει, αυτό το επιβαρύνει το δημόσιο. Το αρχείο, τι επιβαρύνει.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά για ποιο λόγο πρέπει να πιάνει ένα έδρανο.
0: Όχι, δεν πιάνει έδρανο, δεν κατάλαβες. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Δεν πιάνει έδρανο, τίποτα. Όταν αποφασίσει να παναδώσει, θα του πει φίλε, έλα, θέλει να πάρεις πτυχίο. Πιέμπα στον ΚΑΒ, πώς το λένε εκεί πέρα, πλήρωσε ένα παράβολο 500 χιλιά που θα απασχολήσει τον καθηγητή, θα πιάσει και το έδρανο, αυτός θα αξιολογεί, θα κοστολογήσει πόσο είναι. Και έλα και δώσε 50 φορές.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Έχει 50 χιλιάρικα στο πλάι και δίνει.
0: Δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι μηδαμινά. Δηλαδή τέτοιοι φοιτητές ούτε 50 δεν είναι. Μην ψάξεις να βρεις.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν είναι. Δεν πάει κανένας μετά να δώσει. Μετά από 4-5-7 χρόνια στο λέω εγώ δεν πάει.
1: Τότε αυτό. Γιατί είναι εγγεγραμμένοι ακόμα.
0: Έχουν μείνει από το αρχή, από και εμένα. Ο αθλητισμός με δρόμο είναι εγγεγραμμένος. Μετά από 40 χρόνια δεν μπορεί να με διαγράψει. Το έχω πάρει εγώ βέβαια το πτυχίο. Και αυτή είναι εγγεγραμμένη, είναι στο αρχείο. Τι θα κάνουμε. Ένα σπικάκι είναι όλη η ιστορία. Τι okay. Είναι. Yeah. Δεν είναι κάτι. Απλώς όμως ακούει ο άλλος 350.000 αιώνιοι φοιτητές. Πω. Μηδέν. Καραμέλα είναι. Τόσα χρόνια. Και όχι αυτοί και οι προηγούμενοι και όλοι το λέγανε. Τέλος πάντων. Να πάμε στο θέμα. Τώρα με τη βιβλιοθήκη που είπες πάλι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Αυτό που ο Γιάννης που πήραν με τη γυναίκα. Εγώ, μάλλον, αν σου φαίνεται περίεργο, έχω γεμίσει το σπίτι όλο βιβλία.
1: Κουζίνα, ναι.
0: Μπάνιο, σκάλες, όλο βιβλία.
1: Και εγώ στο μπάνιο έχω βιβλία, ναι.
0: Και το έχω κάνει σκόπιμα για να βλέπουν τα παιδιά βιβλία. Το οποίο έχουν τσιμπήσει. Έχουν τσιμπήσει τα παιδιά και διαβάζουν πάρα πολύ. Καταλάβες δηλαδή, παντού βιβλία. Το είχα κάνει σαν ήταν από άποψη, από στάση ζωής. Εγώ όμως που δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα iPad, θέλω να πιάνω το χαρτί, δεν το μπορώ με τίποτα.
1: Καλά, εγώ και το χαρτί μπορώ και το iPad. Δεν με ενοχλεί.
0: Το iPad δεν το μπορώ καθόλου.
1: Το να φύγω, να σου πω, το να φύγω διακοπές και να πάρω 10 βιβλία να τα έχω, να πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, προτιμώ το iPad το οποίο έχει τόσα πολλά βιβλία μέσα.
0: Εντάξει,
1: έχω 11.000 βιβλία.
0: Με άλλη αίσθηση ανοίγεις το βιβλίο, με άλλη ψυχολογία. Με τι να σου πω, δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Εγώ αισθάνομαι μια χαρά με το iPad.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν το
1: έχω. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει.
0: Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, επικοινωνία, εγώ μάλλον είχα πολύ κακή, μπορώ να σου πω, χείριστη επικοινωνία με τους γονείς μου και άριστη με τα παιδιά μου. Τώρα πώς μπορείς να το εξηγήσεις. Εντάξει, μπορώ να το εξηγήσω, να πεις όλα τα παιδιά τότε δεν είχαν καλή επικοινωνία στην ηλικία, δηλαδή πριν 50-60 χρόνια με τους γονείς και ειδικά με τον πατέρα. Αλλά εγώ είχα πολύ κακή, όταν σου λέω δύο-τρεις στιγμές θυμάμαι, εγώ λες ήταν τσακωμή, φασαρίες, κακό, πολύ κακή, δεν ξέρω τι. Με τα παιδιά είχα και ένα άγχος πώς θα έχω με τα παιδιά μου, και με τα παιδιά μου έχω άριστη, τι να σου πω, δεν είναι. τώρα που οφείλεται, ρε Μάνο, ότι έχει η κοινωνία, έχει ψεύτικα πρότυπα, ψεύτικες αξίες, πρωτήτυλα μαγιά, τα οποία αυτά τα έχουν και οι γονείς. Και περνάνε, δηλαδή, όταν βλέπεις, τι θέλω να πω, όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, γίνονται αυτά τα reality και τα αυτά και οι βλακίες, και βλέπεις, περνάνε τις 100 με 120.000 αιτήσεις να πάνε. Δηλαδή καταλαβαίνεις, δηλαδή τι να πάει. Εμένα μάνα αν μου έλεγε η κόρη μου ότι μπαμπά θα πάω σε ένα τέτοιο, αν μου έλεγε μόνο, όχι να πήγαινε, δεν μπορούσα την απαγορεύσω. Γιατί δεν μπορώ, εγώ όπως λες δεν είναι να απαγορεύεις τίποτα. Γιατί άμα του απαγορεύεις του παιδιού θα το κάνει, δεν υπάρχει.
1: Βέβαια το απαγορευμένο είναι πιο γλυκό.
0: Δεν το έχω πει ποτέ και είδες τι σου είχα πει και την περασμένη φορά όταν πηγαίνανε με τις φίλες εκεί πέρα και βγαίνανε, λέει θα γυρίσω 12 η ώρα. Τους λέω θα γυρίσω και μία να γυρίσετε και δύο να γυρίσετε, δεν πειράζει αρκεί να προσέχετε. Γυρνάγαν 11.
1: Επειδή τους έλεγες ελάτε αργότερα.
0: Αυτό. Τους έλεγα όμως ότι...
1: 11 να είστε εδώ θα ερχόντουσαν στις 5.
0: 11 έκλεισε η πόρτα, κλείδωσε, θα ερχόντουσαν 1, 2.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν απαγορεύεις ποτέ. Και θέλω να σου πω, αν μου έλεγε εμένα η κόρη μου ότι θα λάβω συμμετοχή σε ένα τέτοιο, δεν θα μπορούσα να απαγορεύσω, αλλά σαν πατέρας θα είχα αποτύχει. Δηλαδή γιατί τι πρότυπα του είχα δώσει εγώ αυτού του παιδιού. Αλλά τα καλλιεργούν, δηλαδή παρακολουθώ, δεν βλέπω εγώ τηλεόραση, ενώ καταργήσα από εδώ, από το ίντερνετ και βλέπω. Κάποιος χτύπησε εκεί πέρα σε ένα reality και τώρα 15 μέρες χτύπησε ο τάδε και στο νοσοκομείο και φέρανε ένας παίκτης του reality. Τι είναι αυτός, ρε παιδιά. Τον έχουν κάνει θεό, ας πούμε. Δηλαδή έχουν κάτι πλαστά πρότυπα. Η άλλη μια τράκαρη και σκότωσε έναν άνθρωπο, λέει η νικήτρια του GTI, πώς το λένε. Η νικήτρια είναι τώρα τίτλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αυτά έχουν τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν αυτά τα πρότυπα που τους θα μεταδίδουν οι γονείς. Για όλα αυτά είναι οι γονείς, δεν φταίνουν τα παιδιά. Δεν τίποτα δεν φταίνουν τα παιδιά σου.
1: Ή τον άλλο τον τυπάκο που πήγε στην Eurovision με αυτό το άθλιο τραγούδι, ας πούμε.
0: Είναι δυνατόν αυτό, όχι, ρε σημαίνω ξέρεις ποιο είναι το τρελό. Δηλαδή την ίδια στιγμή και συμπτωματικά που ο πρόεδρος της Κίνας έδινε μάθημα για την παγίδα του Κιδίδη που εγώ δεν την ήξερα. Μίλαγε την ίδια στιγμή στο πολιτικό συνέδριο πρωθυπουργό μας, στο συνέδριο που υποτίθεται ότι είναι χώρος για να συζητάνε ιδεολογίες, προβληματισμούς, ιδέες, ηκέτευε τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν τον Ακύλα. Λέει ότι δεν υπάρχει θεός, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ποιος προέτρεπε ο?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Α, Παναγία.
0: Στο συνέδριο του κόμματος, δηλαδή, καταλάβεις τι έχουμε πάθει. Πώς θα έχει μιλήσει τα παιδιά και να μου φουντάνε.
1: Έχουμε πάθει αγκύλωση.
0: Αγκύλωση στην κυριολέξη. Και να μην φουντάνε από τα μπαλκόνια τα παιδιά να. Είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρότυπο είναι να είναι πατέρας ο φραπές. Που πώς της είπε τσάλινη. Γιατί να μην έχει πόρτες αφού είναι γιος δικός μου.
1: Ναι.
0: 19 χρονών. Τι έχει αυτό. Τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει λέει. Αλλά έχει πόρτες.
1: Πουλάει
0: ναι.
1: Ζωνιανά.
0: Και σήμερα είδα να πούμε αντί να τον πιάσει ο Κακλαμάνης σήμερα, δεν ξέρω αν είδες την ευαισθησία του πρόεδρου της Βουλής, γιατί γέρευσε μια στοιχομηθεία εκεί σε μια επιτροπή και έγινε φώναξε εκεί πέρα επιτροπές, δικαστήρια, κάποια που είχαν εκεί ο Ανδρουλάκης. Εκεί που ήταν ο Φραπές και τους ξεφτύλιζε μέσα στο κοινοβούλιο, δεν κουνήθηκε καθόλου. Και οι άλλοι υπόποι και ο άλλος ο... Τέλος πάντων, Μαρό, υπάρχει σύψη μεγάλη να εκεί οφείλεται. Δεν υπάρχει. Εμένα τους λέω τα παιδιά μου έχω άριστη σχέση. Άρα δεν είναι το θέμα ότι έχουν σπουδάσει. Για μένα δεν με νοιάζει η τίτλη. Έχουν σπουδάσει τα τρία τα παιδιά, ας πούμε. Με να είναι ισορροπημένα. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή.
0: Και τσοπάνιδες να είναι με πρόβατα, αλλά αυτό που λένε να το κάνουν σωστά, να το αγαπάνε και να σέβονται να σέβονται. Κατάλαβες δεν είναι. Ναι. Έχουν σπουδάσει, ας πούμε, και τα τρία. Κατάλαβες. Αυτό είναι, αλλά δεν είναι το φυτώριο, αυτή είναι η οικογένεια, σίγουρα. Αλλά εγώ από τη δουλειά μου έφευγα μια εβδομάδα στην Κρήτη, έφευγα πήγαινα στις εκθέσεις, Γερμανία, στην Ιταλία, έλειπα, δεν είναι. Αλλά είμαστε στο σπίτι. Και πιο πολύ η γυναίκα, εννοείται η γυναίκα, ας πούμε. Είναι και εκπαιδευτικός, ας πούμε, αλλά η γυναίκα. Αλλά σίγουρα είναι, η βάση είναι η οικογένεια. Αυτά τα ολίγα.
1: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
0: Λοιπόν, καλή
1: όλα εντάξει.
0: Καλά, πάμε πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι παραστάσεις και το καλοκαίρι να δούμε κάτι περιοδίες. Πάει καλά, τον αστραγκάλισε τον καρκίνο.
1: Ο Νίκος, μπράβο.
0: Ναι, πάει καλά.
1: Εντάξει, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολλά φιλιά.
0: Έλα, ευχαρίστω. Καλή εκπομπή.

0: ρολόι δείχνει 3 και 22 πρώτα λεπτά και οι ενδείξεις στην οθόνη του κομπιούτερ λένε Βέρα από την Κερατέα.
1: Την Κερατέα, ακριβώς.
0: Τι κάνεις, Βέρα?
1: Είστε ακριβής. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά. Καλά είμαι.
0: Πώς λέμε, δηλαδή, θα μπορούσε να λέει κανείς, ας πούμε, αντί να λέει το κέρατό μου μέσα, να λέει την Κερατέα μου μέσα.
1: Την Κερατέα μου. Ακριβώς έτσι. Το λέω καμιά φορά.
0: Μήπως είμαι υπερβολικός.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γιατί λέω τέτοια πράγματα καμιά φορά.
1: Όχι, όλα χρειάζονται. Ναι. Όλα χρειάζονται. Καταρχάς, συγχαρητήρια στη Σταυρούλα για το θέμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Επίκαιρο. Πολύπλοκο. Είναι δύσκολο θέμα, αλλά υπαρκτό. Μετά, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Σελενίτσες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, οι φίλοι μας όσοι γιορτάζουν να είναι καλά, να είναι υγιείς.
0: Δεν μας πήρε ούτε Κώστας ούτε Ελένη σήμερα. Παράπονο δεν έχουμε. Πήραν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά...
1: Ναι, κάνουν προεόρτια, φαίνεται.
0: Κοιμούνται για να είναι αύριο φρέσκοι.
1: Φρέσκοι, ναι. Λοιπόν, τα είπαν όλοι τόσο πολύ καλά. Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Μου άρεσε η καθηγήτρια από τον Άλυμο. Πραγματικά ήταν μέσα στο θέμα.
0: Ναι.
1: Όντως, το νομίζω ότι γενικά δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των ανθρώπων πλέον. Δεν είναι μόνο η επαφή των γονιών με τα παιδιά. Δεν υπάρχει χρόνος. Καθόλου δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει οι γονείς δυστυχώς να δουλεύουν και οι δύο. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Και αναγκαστικά και δουλεύουν. Και 13 ώρες και ό,τι θέλεις δουλεύουν. Ναι. Μερικοί κάνουν και δύο δουλειές.
0: Και τρεις έχω ακούσει.
1: Ακριβώς. Δεν μένει χρόνος. Επίσης, τα παιδιά είναι τόσο φορτωμένα. Το βλέπω εγώ και από τα παιδιά της οικογένειάς μου. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα που θα σηκωθούν, για να είναι 8 η ώρα στο σχολείο, 8 παρατέταρτο, μέχρι το βράδυ στις 8, τρέχουν. 5 η ώρα φεύγουν από το σχολείο και αρχίζουν μετά οι δραστηριότητες κάθε μέρα. Κολύμβηση, τα κορίτσια, μπαλέτο, μουσική, πολεμικές τέχνες, κάνουν όλα τώρα. Δηλαδή αυτό είναι εφιαλτικό πραγματικά. Και δεν έχουν χρόνο να καταλάβουν την παιδική τους ηλικία, να παίξουν. Mm. Στο δρόμο έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να βγουν να παίξουν τώρα. Σε καμιά παιδική χάρα και σε κανένα παιδότοπο. Mm. Δεν έρχονται σε επαφή με το χώμα, με τις
0: πολιτικές. Τι φρικτή που είναι αυτή η παιδότοπη.
1: Φρικτή και επικίνδυνη μερική μας.
0: Νταχάου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι περιμένουμε, πώς να έχουν οι γονείς, δεν είναι ότι αδιαφορούν. Δεν μπορούν. Είναι ο τρόπος ζωής μας έτσι, οι ανάγκες. Έλεγε και ο κύριος Βασίλης ότι ήταν αλλιώς τότε. Μα τότε δεν χρειαζόταν να δουλεύουν και οι δύο. Ναι, υπήρχε φτώχεια βέβαια. Αλλά δεν είχαμε 3 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, ούτε ένα δεν είχαμε.
0: Φυσικά.
1: Οπότε είναι μεγάλο έξοδο αυτό. Όμως είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις την πρόοδο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο στο σπίτι και άλλο να έχεις 3 ή 4.
1: Και όμως
0: πού τα παρκάρεις?
1: Άλλο αυτό είναι άλλη,
0: δηλαδή,
1: άλλο θέμα συζήτησης.
0: Ναι, γιατί είναι άλλα λεφτά τα πάρκινγκ, τα...
1: Ναι, ναι.
0: Που πας και το παρκάρεις μερανύχτα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει σιγά σιγά, προοδεύουμε να βγάλουν πτυσσόμενα αυτοκίνητα, να τα κλείνουμε, να τα βάζουμε στο σπίτι.
0: Βαλιτσάκια.
1: Ξέρω εγώ, βαλιτσάκια, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ή να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που να γίνεται μπρελόκ. Να πατάς ένα κουμπί και να γίνεται μπρελόκ, να το βάζεις τσέπη σου να φεύγεις.
1: Μην το γελάμε.
0: Δεν το γελάμε, αλλά για σκέψου να είσαι μέσα. Να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και να πατήσεις κατά λάθος τον μπρελόκ. Και να σε συντλείψει. Να γίνεις σαρδέλα κονσέρβα.
1: Να κρέμεσαι σε ένα λυσιδάκι. Τέλος πάντων, εκείνο όμως που είναι πραγματικά πολύ άσχημο είναι η χρήση των κινητών και στα παιδιά και στους μεγάλους. Βρέθηκα σε σχολική εκδρομή, η γυμνασίου λυκείου, και ήμουν στο σύλλογο τέλος πάντων και συνόδευα παιδιά και βρεθήκαμε. Πήγαμε σε μια ταβέρνα, γιατί διανυκτερεύσαμε. Πήγαμε σε κάποια ταβέρνα και ρώτησε ο ταβερνιάρης, θέλετε να βάλω ξεχωριστά τραπέζια? Όχι, είπαμε, όσοι είμαστε είναι μεγάλοι. Ένα μεγάλο τραπέζι, 50 παιδιά. Όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
0: 50 τώρα... παιδιά.
1: Ναι. Ήτανε δύο πούλμαν, όχι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέμε θα καθίσουμε όλοι μαζί. Σε Θεσσαλονίκη αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για να χαρούνε τα παιδιά, ναι, να έχουν επαφή. Καθίσαμε, λοιπόν ξαφνικά βλέπω κεφαλάκια να κοιτάνε κάτω όλα τα παιδιά τα κινητά τους. Και δεν μιλάγανε μεταξύ τους. Εμείς οι μεγάλοι έτσι, όποτε μπορούσαμε, μιλάγαμε γιατί δεν καθόμασταν και δίπλα-δίπλα. Και το κοίταγα αυτό, μία σιωπή, μόνο τα πυρούνια ακουγόντουσαν. Κάποια στιγμή δεν άντεξα, τα παιδιά που ήταν κοντά μου, λέω, βρε παιδιά, είμαστε εδώ μια παρέα. Γιατί κοιτάτε συνέχεια τα κινητά σας? Πρώτα απ' όλα, είναι, με κοιτάγανε έτσι περίεργα. Λέω, πρώτα απ' όλα, είναι αγένεια προς το διπλανό σας συμμαθητή, τον απέναντι που κάθεται. Είμαστε παρέα και κοιτάτε εσείς το κινητό σας, μιλήστε με το διπλανό σας. Και μου λένε δύο-τρία με ένα στόμα, μα κυρία μιλάμε. Μα δεν μιλάτε με το συμμαθητή σας. Δεν ξέρω τι κάνετε, παίζετε, μιλάτε. Όχι, με τους συμμαθητές μας μιλάμε.
0: Στέλνουν μηνύματα,
1: Πού καλέ, μεταξύ μας.
0: Αυτό και λέω.
1: Μιλάγανε με ο διπλανός, αρρώστηκε, με το διπλανό. Μιλούσαν με μηνύματα. Και το άκρο νάο της παράνοιας, όσοι καθόντουσαν πιο μακριά, μιλούσαν με βιντεοκλήση. Μέσω οθόνης. Το φαντάζεσαι? Εγώ έπαθα. Τώρα παιδιά, συνέλθετε. Κλείστε τα κινητά. Να κοιτάτε τον άλλον στα μάτια. Να δείτε την έκφρασή του. Τι βιντεοκλήση μέσα στον ίδιο χώρο. Έτσι, άμα δεν υπάρχει επαφή, όπως το λέγει ο κύριος Βασίλης, με τους ανθρώπους, να νιώσεις τον παλμό του, να πιάσεις το χέρι του, να νιώσεις το σφιγμό του άλλου, τη ζεστασιά του, να δεις το βλέμμα του, να μυρίσεις τη μυρωδιά του, είτε το άρωμά του, είτε την προσωπική του μυρωδιά. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του άρωμα, το προσωπικό εννοώ. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλο. Γι' αυτό και ελέγχθη ότι και τα ζευγάρια, άσε που μερικά γνωρίζονται μέσω αυτών των εφαρμογών.
0: Ναι.
1: Και μετά, πώς θα είναι πολύ τύχη να ταιριάξεις με αυτόν τον άνθρωπο. Άμα έρθει δίπλα σου μετά, μπορεί ακόμα αυτός ο ιδρώτας του να σε αποθεί, μπορώ να σου πω. Δεν είναι ο δικός σου άνθρωπος.
0: Ο ιδρώτας αποθεί και από το δικό σου άνθρωπο.
1: Ναι, λόγος το λέει αυτό τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ο ιδρώτας, ναι, καταλαβαίνεις, ας πούμε, να νιώσει τον άνθρωπό σου.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω. Όταν έχει.
0: Στείλει να κάνει μπάνιο.
1: Ναι, να κάνει μπάνιο. Έτσι. Και δεν φταίνε και οι γονείς ακριβώς. Είναι οι απαιτήσεις της ζωής τέτοιες. Γι' αυτό στο μόνο που φταίνε οι γονείς θέλουν να τα προλάβουν όλα και φορτώνουν πολύ τα παιδιά τους. Πάρα πολύ. Διαφορετικά τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Δείχνουν αγάπη, ξοδεύουν λεφτά γι' αυτά. Πάνε και κάνουν πάρτι σε παιδότοπους. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν μαζεύονται πια στα σπίτια όπως παλιά που κάναμε τα γενέθλια στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Έξω τώρα, έξω. Και δίνουν πολλά λεφτά. Μπορεί να χρεώνονται και μερικοί δηλαδή για να χαρεί το παιδί. Δεν υπάρχει όμως έτσι επαφή. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ κι εγώ, τα είπαν οι άλλοι πάρα πολύ όμορφα, καλύτερα από μένα.
0: Και πώς το ξέρεις?
1: Τι πώς το ξέρω?
0: Πώς ξέρεις ότι τα είπαν καλύτερα από σένα?
1: Δεν τους άκουσα.
0: Και τον εαυτό σου τον άκουσες?
1: Όχι.
0: Μα εδώ είναι το θέμα.
1: Θα τον ακούσω αύριο. Και θα μαστιγωθώ. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν που με ακούσατε και εμένα. Όπως και να τα είπα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. καλό ξημέρωμα.
0: Στο μπαλκόνι κάθεσαι?
1: Όχι, όχι, μέσα. Είμαι έτοιμη να κοιμηθώ.
0: Άντε, καλό ύπνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Βέρα.
1: Γεια σου, Μάνο, γεια.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη ή μάλλον ο Status FM 107,7 και ο διευθυντής Δημήτρης Βενιέρης είχε την ιδέα να λάβει την άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει όλη την εκπομπή και τη δική μου και τη Σέρις Πανάγου 5 με 7 το πρωί. Οπότε έτσι μας ακούει και η Μηχανιώνα, η Θεσσαλονίκη, ο ευρύτερος Βοράς και ο Χρήστος από τη Μηχανιώνα. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια σε Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι κάποτε που χάριζε βιβλία που ήσουν στον Αντένα?
0: Και εδώ, όχι, στον Αντένα δεν ήμουν ποτέ.
1: Εδώ. Πού χάριζες βιβλία?
0: Εδώ.
1: Α, εδώ, σε αυτό το
0: σταθμό. Ναι, εδώ.
1: Μάλιστα, πολλά χρόνια έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω κι εγώ για τα παιδιά τώρα τι συμβαίνει, τι γίνεται και δεν έχουμε καλή επαφή μας.
0: Ναι, για πες.
1: Τους γονείς. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία, δεν είναι, τα παιδιά δεν ακούν, δεν ακούνε, δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τους γονείς να μάθουν κάτι καινούριο, να πάρουν μια ιδέα, ενώ θα έπρεπε να το έχουν αυτό σαν αρχή. Το να ρωτάς είναι ξυπνάδα. Δεν είναι υποτιμητικό το να ρωτάνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα τα μηνύματα τα στέλνουν μάνο μου με τα δάχτυλα. Κάνουν μια καρδούλα και εννοούν ότι αγαπούν. Δεν λένε τη λέξη «σ' αγαπώ».
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν μια χειραψία. Δεν κάνουν μια αγκαλιά. Και αρχίζει το στόμα σε επαφή. Δεν φυλάνε. Φυλάνε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Δεν φυλούν τώρα οι άνθρωποι από χρόνια πολλά. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν χαλάσει τη σχέση και την αμεσότητα με επαφής οι άνθρωποι και φταίει μάλλον έτσι νομίζω, ταπεινή μου γνώμη, ότι πώς να γυρίσουμε πίσω, είναι δυνατόν να γυρίσουμε πίσω. Είπες κάποια στιγμή ότι οι άνθρωποι μιμούνται. Μακάρι να...
0: Και οι μαϊμούδες.
1: Ναι, και οι μαϊμούδες, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μακάρι να ήταν έτσι, δεν μιμούνται. Δεν βλέπουν τι κάνανε οι γονείς και όπως και τα κοριτσάκια αυτά που αυτοκτονήσανε. Δεν βλέπαν τους γονείς τον αγώνα που κάνανε για να τον εκτιμήσουν και να κάνουν και αυτά το ίδιο. Και
0: καλά, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
1: Μια γνώμη.
0: Ναι, βρε αγόρι μου, λέω, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το τετελεσμένο γεγονός δεν κρίνεται.
1: Καλώς.
0: Έτσι, αυτό.
1: Το αποκτήρουμε. Λοιπόν, έχω κι εγώ έτσι μια ερώτηση, ένα κάτι που με... όχι με βασανίζει, αλλά με προβληματίζει. Αν είναι δυσκολότερο να συγχωράς ή να ζητάς συγγνώμη. Έχω κάνει αυτή την...
0: Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω ότι είναι δυσκολότερο να συγχωράς.
0: Είναι πολύ καλύτερο για την ψυχή σου το να συγχωράς. Γιατί τον διαγράφεις τον άλλο από τη μισητή κατάσταση και τον περνάς στα παλιά σου τα υποδήματα. Κατάλαβες, πάβεις να ενοχλείσαι. Και το να ζητάς συγγνώμη, εάν το εννοείς, έχει καλός, αλλά τις πιο πολλές φορές είναι μαϊμού συγγνώμη.
1: Τέλος πάντων, εγώ το βλέπω δυσκολότερο να συγχωράς, γιατί το να ζητάς συγγνώμη, εύκολα όλοι οι άνθρωποι συγγνώμη ζητάνε.
0: Ναι, άμα πατήσεις αλλά, τον άλλο, εντάξει.
1: Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Λοιπόν,
0: αλλά γιατί το λες αυτό? Ποιο είναι το κίνητρο της διατύπωσης αυτής?
1: Έτσι, επειδή έχω κάνει την ερώτηση αυτή σε κάποιους φίλους.
0: Α, μάλιστα.
1: Είδα, ας πούμε, ότι ο ένας απαντάει το ένα, ο άλλος απαντάει βέβαια το άλλο, είναι λογικά αυτά. Το θεωρώ ότι είναι δυσκολότερο να συγχωράς. Εγώ έτσι προσωπικά και δεν διαγράφω ποτέ τους ανθρώπους, δεν έχω το δικαίωμα εγώ να διαγράψω κανέναν άνθρωπο, γιατί και ο χειρότερος άνθρωπος που λένε καμιά φορά αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς,
0: ναι,
1: καμιά φορά μάλλον μου το χρησιμοποιούμε και λέμε να μην γίνουμε σαν ταυτόν.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, μόνο το ότι τον μπαίνουμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή, να η χρησιμότητα του μάλλον μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Χρήστο.
1: Ναι, αυτά ήθελα να πω.
0: Θα έρθω στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή και θα σε ψάξω.
1: Να έρθεις. Γιατί τώρα...
0: Θα κανονίσω με τον Status FM να ανεβώ να κάνω εκπομπή από εκεί.
1: Ναι, να έρθεις, και να έρθεις στο μουσείο να δεις.
0: Εννοείται ότι θα έρθω, βέβαια.
1: Ήρθανε προχτές δύο γυμνάσια, σε διαφορετικές ημέρες βέβαια, και παίξανε μέσα, είδανε το μουσείο, το χαρήκανε με ερωτήσεις, χίλιες δυο ερωτήσεις. Καθίσανε στο κάτω, τρώσανε τραπεζομάντιλα και φάγανε πάνω στον καζόν, παίξανε βόλεϊ μέσα στο κτήμα. Τι να σου πω, μιλούσε κάποια στιγμή με την καθηγήτρια και έρχεται μια μαθήτρια και απευθύνθηκε την καθηγήτρια, βέβαια λέει, κυρία, αυτή ήταν η καλύτερη μας έξοδο από το σχολείο που κάναμε.
0: Μου γράφει εδώ η κυρία Βέρα από την Κερατέα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, Άγρυπνε, ότι το αν είναι ευκολότερο να ζητάς συγγνώμη ή να συγχωρείς, το θέτει ως θέμα ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι.
0: Το θέτεις ως θέμα.
1: Το θέτω σαν θέμα, ναι.
0: Α, δεν μου το πες. Και εγώ επειδή έχω μια έμφυτη χαζομάρα, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις, μάλλον δεν θέλω να επεμβαίνω στις επιλογές.
0: Μα αγόρι μου,
1: δεν το είπα.
0: Μα αγόρι μου, εγώ παρακαλάω.
1: Δεν άκουσα, έτσι, έχουμε πολλές εκπομπές που δεν έχω ακούσει αυτή την παράκληση σου.
0: Πώς, κάθε μέρα τη λέω.
1: Ναι, δεν έτσι, δεν ξέρω. Ίσως στην αρχή να το λες και δεν το
0: ακούω. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που βάλω αυτό το θέμα,
1: ναι.
0: Γράφω Χρήστος από Μηχανιώνα, θα ναι. Βγεις πρώτος. Έτσι γίνεται. Άντε, πάει.
1: Έγινε, Μανώ.
0: Φιλιά πολλά.

0: Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Μέρα αγαπημένη μάνα μας.
0: How are you?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Έπιασε ζέστη και ευχαριστιέμαι εγώ.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Ξέρω,
0: εγώ φρικάρω στην ιδέα ότι σε λίγο θα πρέπει να βάζω 4 πουκάμισα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Α, από τον υδρότα, ας πούμε.
1: Το
0: ξέρεις ότι κυκλοφορώ χειμώνα καλοκαίρι, φοράω και μία μαύρη φανέλα για να απορροφάει τον υδρότα και να μην περνάει στα πουκάμισα.
1: Τόσο πολύ.
0: Τι, τόσο πολύ. Εγώ το όνομά μου δεν είναι Μάνος, είναι Ιδρωμάνος.
1: Ωραίο.
0: Είναι από το Ιδρωμένος με ο Μάνος. Ιδρωμάνος, ναι.
1: Ενώ εγώ ας πούμε που νιώθω, βέβαια δεν κυκλοφορώ έξω, οπότε δεν καταλαβαίνω τη ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ίσως. Μόνο που κρυώνω, να φανταστείς ακόμα ότι είμαι με κάλτσες, με
0: πετάκτος,
1: είναι χοντρό. Πάμε. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Το καλοκαίρι όταν υδρώνω εγώ, όταν είμαι μέσα ο υδρότας και κάθομαι γιατί δουλεύω, ο υδρότας που πέφτει σιγά σιγά κρυώνει. Και αυτό αισθάνομαι ας πούμε ότι με δροσίζει. Τώρα μπορεί να είναι ιδέα δικιά μου βέβαια.
0: Δηλαδή έχει αυτοντούς.
1: Έτσι, ναι.
0: Πάπα.
1: Τόσο πολύ εγώ
0: τυχερή,
1: με τη ζέστη. Ανασταίνουμε.
0: Άκου ανασταίνεται με τη ζέστη.
1: Ναι, ανασταίνουμε μάνο μου.
0: Εγώ θα ήθελα να είχα πάρα πολλά λεφτά να κυνήγαγα την άνοιξη.
1: Ορίστε. Α, καλά,
0: δηλαδή όπου είχε σίγουρα άνοιξη να πήγαινα.
1: Αυτό είναι ωραία και η μυρουδιά και εγώ εδώ στο Παγκράτη που μένω.
0: Ναι.
1: Όταν έχει ψιλοβρέξει και μετά έχει σταματήσει ας πούμε, βγάζει ένα ωραίο άρωμα τα δέντρα. Είναι άλλο πράγμα. Λέω, κοίταξε που το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, όταν υπάρχουν δεντράκια, βγάζουν το άρωμά τους. Όταν πέσει σκόνη. Είναι μεγάλο πράγμα. Μένω και στο Άλσος Παγκρατίου εγώ, δίπλα. Που είναι, έρχεται το άρωμα από τα δέντρα όταν βρέχει. Όταν έχει όμως τη σκόνη αυτά, δεν βγάζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όσο για το θέμα σήμερα με τα παιδιά που έχεις, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εγώ μεγάλωσα μόνη μου την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Ο παπάς υπήρχε, ήταν παρόν ας πούμε, όχι οικονομικά όμως. Και αφού τα έβγαζα εγώ πέρα, λέω εντάξει, το παιδί ας έχει μια καλή ας πούμε, δεν κυνήγαγα. Βέβαια όταν...
0: Δεν μένατε μαζί με το σύζυγο?
1: Όχι, είχα χωρίσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Είχα χωρίσει, ναι, όταν είδα ότι έπρεπε μόνη μου να τα κάνω όλα, οπότε λέω πρέπει να είμαι ψυχολογικά
0: αυτό
1: γερή,
0: γιατί
1: να μεγαλώσω αυτό το παιδί.
0: Αυτό γιατί δεν τα έβγαζε πέρα εκείνος, δεν είχε καλή δουλειά?
1: Εκείνος είχε, δυστυχώς τον είχαν μεγαλώσει έτσι, δηλαδή με τον άντρα μου θα μπορούσαν να ήμασταν φίλοι, καλύτεροι φίλοι, όχι ζευγάρι όμως, γιατί ήμασταν εντελώς διαφορετικοί. Εκείνος είχε μεγαλώσει ας πούμε σε ένα περιβάλλον που ήταν, πώς το λένε, ο αγαπημένος, ο προσεκτικός, τα πάντα ας πούμε είχε. Εγώ σε ένα περιβάλλον που ακόμα και για να κάνω τις σπουδές μου ας πούμε κράταγα κάποιο παιδάκι για να μπω στη σχολή μου αυτά, εντελώς διαφορετικό. Mm. Και βεβαίως όταν παντρεύτηκε νόμιζα θα βρει μια μάνα πάλι που θα τον φροντίζει και ένα μπαμπά οικονομικά.
0: Ναι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή ήτανε τεμπέλης ας πούμε, συγγνώμη που ρωτάω έτσι.
1: Τεμπέλης δεν ήτανε, κακομαθημένος πιστεύω ήτανε.
0: Μη σου πω ότι είναι το ίδιο, ξέρεις, ε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δηλαδή αν η κακομαθοσύνη σε οδηγεί στο να μην εργάζεσαι όπως πρέπει, είναι τεμπελιά.
1: Ή κάποια μεγαλομανία.
0: Μεγαλομανία πώς να έχεις ρε παιδί μου, άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, τι σκατά μεγαλομανία να έχεις.
1: Δυστυχώς, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Και μετά έπινε ας πούμε αυτό, το οποίο αυτό δεν το
0: έπινε.
1: Έπινε, ναι. Επειδή ναι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει από την αρχή, μετά και αυτό. Αλλά δεν ήταν ότι επειδή έπινε δεν μπορούσε να δουλέψει.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν γινότανε στα φύρα.
1: Όχι βέβαια, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Και αυτό εγώ δεν μπόρεσε και επειδή είχα χρεωθεί για να του, επειδή να ανοίξει δουλειά κάποια είχε πάθει πριν ας πούμε και να βοηθήσω μια και ήμασταν ένα ζευγάρι. Λέω δεν πάει παρακάτω, μετά άρχισε να μου κάνει και περίεργα πράγματα.
0: Ότι?
1: Δηλαδή είχαμε βγει με ένα ζευγάρι και το οποίο δεν μου άρεσε αυτό. Έβλεπα, είχαμε πάει ένα ταξιδάκι μόνο ημέρο και όπως εμείς οι γυναίκες πίσω είχαμε κλείσει τα μάτια, Κάτι λέει ο διπλα, ο φίλος του, ας πούμε. Του λέει και πετάγει το δικό μου. Μίλες ρε, αυτά ακούνε πίσω. Και λέει αυτός κοιμούνται, η δικιά μου λέει δεν κοιμάται. Θέλω να πω ότι η γυναίκα
0: μου φαινότανε δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Γκομένιαζε.
1: Όχι, όχι. Δεν το είχαμε αυτό.
0: Αλλά τι ήταν αυτό που...
1: Ήταν ο φίλος του που ήταν με τη γυναίκα του, η οποία θέλει να πω για τη γυναίκα του. Ας μου φαινόταν ότι έπαιρνε ηρεμιστικά, έπαιρνε τέτοια πράγματα. Mm. Και...
0: Τα τσίχες βάζει τα νεύρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν κάτι είπε, ας πούμε, γιατί στο τέλος θα έχετε, δεν ξέρω, για να πίνει πιστεύω περισσότερο. Και χρεώθηκα εγώ για τη δουλειά, ας πούμε, για να κάνω. Είδα ότι δεν γινότανε, όλο έπινε και χειρότερα. Οπότε και εγώ λέω το πενάχω, να μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί. Μάλιστα, δεν είχα σκοπό, αλλά είχα μια πελάτη που ήταν παιδίατρος. Και είχα, η κόρη μου ήταν 1,5 χρονών και μου λέει Βάσο, πρέπει να κάνεις δεύτερο παιδί. Και με πήραν τα κλάματα εμένα, γιατί ήθελα δεύτερο παιδί, αλλά οικονομικά δεν μπορούσα. Και της είπα τα προβλήματα και μου λέει αυτό που κάνεις είναι το χειρότερο πράγμα που κάνεις, γιατί το παιδί θα περάσει όλη την ταλαιπωρία και θα χωρίσει. Γιατί είναι ο τύπος, ας πούμε, που ήξερε πράγματα για την είχα πελάτησα, μου λέει οπωσδήποτε θα χωρίσει και θα έχει περάσει ταλαιπωρία το παιδί, γιατί είπα για το παιδί δεν χωρίζω. Θα δώσεις περιθώριο, θα ζητήσεις με τους γονείς του, ας πούμε, και αν δεν...
0: Κατάλαβα.
1: Τότε είναι. Και έτσι έγινε και χώρισα, αλλά όπως είπα, ας πούμε, δεν είχα άλλα προβλήματα και μάλιστα όταν κάτι με την κόρη μου μάλαινα, τον έπαιρνα τηλέφωνο και αμέσως θα έπαιρνε την κόρη του, ας πούμε, και θα έλεγε να προσέχεις τη μανουλίτσα σου, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ήτανε, οπότε και εγώ παρέβλεπα το οικονομικό. Βέβαια η κόρη μου όταν μεγάλωσε, μου λέει κακώς έκανες αυτό, έπρεπε να ζητάς από τον μπαμπά. Λέω, μα δεν είχε ο ίδιος. Να του κάνει καλά το δικό του, ας πούμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω έτσι, αλλά σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά πραγματικά είναι δύσκολα, γιατί εγώ η δουλειά μου μπορούσα να είχα την κόρη μου κοντά. Τώρα με μια, να δουλεύει ένα άτομο δεν φτάνει, είναι πολλά τα έξοδα που έχουν.
0: Ναι, μωρέ, μάτια μου, το ξέρω.
1: Πάρα πολλά. Και τα παιδιά δυστυχώς, όπως βλέπω και με την κόρη μου, γιατί η κόρη με έχει χωρίσει, δουλεύει σχεδόν όλη την ημέρα και πολλές φορές και το βράδυ, λόγω που η δουλειά της είναι και με το εξωτερικό, μέσω κομπιούτερ βέβαια όταν είναι στο σπίτι, τα παιδιά μένουν πολύ μόνα τους. Οπότε πού θα είναι τον υπολογιστή, γιατί δεν είναι να ελέγχει, ας πούμε, να βλέπει, να βάλει όρια. Οπότε λέω και τα παιδιά αυτά είναι καλά με τα σημερινά δεδομένα. Είναι μια χαρά. Και αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης, που είναι εκπληκτικός ο κύριος Βασίλης, ότι το κυριακάτικο τραπέζι είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό θυμάμαι και εγώ από την παιδική μου ηλικία, αλλά το έκανα και εγώ με την κόρη μου αυτό. Ήθελα δηλαδή να τρώμε μαζί. Ας πούμε... εννοώ μια φορά την εβδομάδα όταν μπορούσαμε, γιατί και εκείνη το σχολείο, εγώ με τη δουλειά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βεβαίως και να τα τηλέφωνα, να είναι, να μην γίνεται να βγάζουν τα τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή. Γιατί μιλάς, κάνεις, ας πούμε, ναι. Αυτό προσπαθώ και με τα εγγόνια μου, όποτε βρίσκουμε, ας πούμε, και με την κόρη μου, να το κάνω. Έτσι, Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Και άκουσα χθες ήταν που είπες κάτι πολύ ωραίο που γέλασα.
0: Τι?
1: Που κάτι λέγατε για ισόβια, έλεγε.
0: Ναι.
1: Και λες εσύ αμερικάνικα όμως, όχι ελληνικά.
0: Ναι, ελληνικά στα 17 βγαίνουν. Ενώ οι Αμερικάνοι βγαίνουν 17 χρόνια μετά το θάνατό τους.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λέω πω, να το λέγανε πολύ αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, και φυλακές σαν τη Ρουμανία, κάτω από τη γη.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
0: Ανήλιαγες δηλαδή.
1: Έτσι, μα γι' αυτό και γίνονται τόσο πολλά.
0: Γι' αυτό και ο Πάσαρης παρακαλάει να τον φέρουν στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά οι Ρουμάνοι δεν τον αφήνουν, γιατί τον θεωρούν τέρας.
1: Μακάρι.
0: Ναι,
1: μακάρι,
0: μα δεν πρόκειται να έρθει εδώ ποτέ.
1: Μακάρι.
0: Πεθαμένος μπορεί. Ναι. Αφού τον κάψουν πρώτα.
1: Βέβαια.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Και έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της τέταρτης ώρας. 2-11-10-80-880. Ο κύριος Αθανάσιος Αθανασόπουλος θα κοτσάρει τώρα την αναγγελία την επίσημη της ώρας και θα επιστρέψουμε για την επόμενη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
2: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξι άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-8-0, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, πώς, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος. Γεια σου Νικόλα από την Πάτρα.
1: Γεια σου μάνα μου.
0: Τι γίνεται ρε Νικό?
1: Τι να γίνει φίλε, σε συγχαρητήρια στη Σταυρούλα για το θέμα που έβαλε σήμερα. Έχει το όνομα της γυναίκας μου Σταυρούλα.
0: Αλήθεια ε.
1: Είναι πολύ συμπαθητική η κυρία. Να είναι καλά. Τι να γίνει ρε φίλε, πάνω από το συγχαρητήριο σε παίρνω.
0: Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Εντάξει δεν παρανεβαίνω τώρα, τώρα έχω βάλει και πήρα και από εκεί του πελίτη που λέγεται σπόρους, αλλά δεν βλέπω πρόβλημα.
0: Τι πήρες πρόβλημα, ποιο, τι δεν κατάλαβα.
1: Σπόρους έχω πάρει, σπόρους από εκείνο το, ξέρεις που είναι παλιοί οι σπόροι, αλλά έχω βάλει σε κεσεδάκια και δεν βλέπω προκοπή, ακόμα κάνει κρύο.
0: Σιγά σιγά θα βγούνε.
1: Ο καιρός δεν μας τα πάει καλά μου φάρε.
0: Τι σπόρους πήρες, ντομάτες?
1: Μου δώσανε, μου στείλανε ντοματάκι Σαντορίνης, κάποια πιπεριά λέει πικρή, μου στείλανε μιζέλια, τα έχω ανοίξει ένα βλάκι και τα έχω ρίξει, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει. Μου στείλανε καρπούζι, κολοκυθάκι και τα έχω βάλει σε τέτοια, δεν βγάζει κολοκύθι,
0: αφουράκι. Μη βιάζεσαι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Αλλά τώρα εντάξει, τώρα τα έβαλα νωρίς, τι καλά εντάξει τώρα, μα δεν βγουν τώρα ένα μήνα και δεν έχουμε
0: βγει. Βάλτα μέσα.
1: Και μέσα που τα είχα χειρότερα είναι.
0: Τι να σου πω, γιατί βιάστηκες τότε?
1: Δεν ξέρω και εδώ πέρα ότι εντάξει πάντα βάζω γύρω στις 20 Απρίλη και μετά βάζω. Γιατί, αλλά τώρα ακόμα καιρός είναι δροσερός και καλός. Τουλάχιστον να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι καλά θα είναι.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: με, εγώ λέω πώς να πω, να γίνει νόμος που να απαγορευτεί το καλοκαίρι.
1: Ναι, όπως λες εσύ, να έχεις χρήμα να πηγαίνει να πιάνεις όλες τις άνοιξες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα καλοπερνάς.
0: Βέβαια.
1: Δεν του. Ακούω και τη χιονούλα που έχω έξω συνέχεια γαβγίζει. Δεν ξέρω, έχουν κατεβεί τίποτα αγριογούρνο να πάνω από το βουνό την άβω. Την έχουμε αρχόντισε εδώ, ελέγχει όλη την περιοχή.
0: Καλά κάνει.
1: Μια σκυλιέτσα.
0: Πάλι καλά.
1: Και έχει και ένας άλλος σκύλος μαυράκος, τον έχω βγάλει αράπη. Επειδή τον χάιδευα την άλλη φορά, τον δάγκωνε στα αυτιά, ζήλες, για ζήλια μιλάμε, λες. Τον δάγκωνε, σ' αγαπάω και σένα, το κοίτα για τον διώξε, επειδή τον χάιδευα τον αράπη, για ζήλια, τρομερή. Να πάμε στο θέμα που έχετε βάλει σήμερα. Από ό,τι άκουσα και κάποιον κύριο από το New Jersey και ο Χρήστο, είπε ότι έχουν, λέει, σπουδές, έχουν... πληρώνουν πολλούς φόρους και έχουν τους καλύτερους
0: καθηγητές. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο φίλε.
1: Μιλάω κοντά.
0: Ναι, τώρα μιλάς κοντά.
1: Έχουν τους καλύτερους καθηγητές. Εντάξει δεν φτάνει αυτό πιστεύω μόνο αυτό. Εντάξει να έχεις μια καλή παιδεία να δεις στα παιδιά σου είναι πολύ καλό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω για αυτά τα κοριτσάκια που έπεσαν από τα ράτσα από τις πολυκατοικίες, από καλές οικογένειες. Αλλά περισσότερο πιστεύω ότι είναι η αγάπη.
0: Νίκο, κάνε κάτι γιατί χάνονται τα μισά από αυτά που λες. Ακράτα το μικρόφωνο στο ίδιο σημείο.
1: Πιστεύω η αγάπη πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά μας και να είμαστε πάντα κοντά τους. Πόσοι σου παρέχουν ένα σωρό αγαθά.

0: λογικά. Και όμως δεν έχουν πόσοι εκατομμυριούχοι ζητήσει και μετά τα πολλά παιδιά πέφτουν στα ναρκωτικά ή στο ένα και στο άλλο. Γιατί μια ζωή λείπουν από το σπίτι και τα παιδιά είναι μόνα τους. Περισσότερο θέλουν αγάπη τα παιδιά, πάντα να συζητάμε μαζί τους τα πάντα.
1: Σωστό.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές τσαντίζομαι, βλέπω εκεί που πηγαίνουμε, κατεβαίνει κανένα φορά ο γιος μου πάνω από την Αθήνα με την κόρη και πηγαίνουμε για φαγητό και βλέπω νέα ζευγάρια και έχουν το 2-3 χρόνων παιδάκια, ξέρεις, το καρεκλάκι εκεί και τους έχουν βάλει μπροστά ένα τάμπλετ,
1: ναι,
0: για να μην τους ενοχλούν. Αυτά σαν χλάμα, του βάζεις το τάμπλετ, κάτσε παίξε με το παιδάκι μου, κάτσε παίξε κυνηγητό με το παιδάκι, παίξε κρυφτό με...
1: Να παίξει κυνηγητό ανάμεσα στους άλλους που τρώνε.
0: Όχι που τρώνε, είναι και πολλές ταβέρνες που έχουν χώρο και έχουν γιος και τώρα για να μην τους ενοχλούν ή σε πολλά παιδάκια, ξέρετε, βλέπεις 5 χρόνια, τους έχουν το κινητό, πολλά ζευγάρια. Θυμάμαι πριν κάνα μήνα είχα βγει εκεί στα Ψηλαλόνια σε μια πλατεία και το χάρηκα. Ήσαν γονείς με τα παιδιά τους μαζί και παίζανε ένα παιχνίδι, κάτι τρέχανε και φτιάχνανε από ποτηράκια, φτιάχνανε πύργους. Και όποιος έφτιανε τον ψηλότερο πύργο και ήταν ένας κριτής εκεί, παίρνανε και μετά γεωγραφία. Και παίζανε οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Αυτό το παιχνίδι. Πολύ, πολύ και το χάρηκα δηλαδή. Πολύ ξέρεις, εντάξει, υπάρχει, μπορούν να βρουν έτσι κάποιο χρόνο μαζί.
1: Όλα μπορείς να τα κάνεις άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις.
0: Όλα μπορεί να τα κάνει, λέμε 13 ώρες, 14. Εντάξει, κάποιο Σαββατοκύριακο, αλλά πολλοί, ξέρεις, παρατάνε τα παιδιά στην Ταντά και φεύγουν με τη σύζυγο και παρατάνε με τα παιδιά, τα παρατάνε στην Ταντά να τα προσέχει κανένας άλλος. Μπορείς όλα να τα κάνεις, πιστεύω, πάνω μου. Εγώ να, εντάξει, η κόρη μου είναι 32 χρονών, ο γιος μου είναι 34 και ακόμα πήρες με την κόρη μου, εντάξει, η κόρη μου είναι κοντά εδώ που λένε, ασχολείται με τη δουλειά τη δικιά μου. Κάθε πρωί θα της πάω τη μακαρονόπιτα, διότι θέλεις, ο γιος μου, κάθε μέρα θα μιλήσω μαζί του και όταν θα κατέβει εδώ στην Πάτρα, θα κάτσω θέλω δεν θέλω, θα παίξουμε και το τάβδι μας, θα παίξουμε και... τράπουλα, ξέρεις, δηλωτή, καμιά ξέρει, γιατί το ξέρω, παρόλο που είναι 34 χρόνια, το ξέρω ότι αυτό θα τον ευχαριστήσει. Και θα συζητήσουν πάντα, κάθε μέρα το παίρνω, παρόλο που είναι δεύτερο και συζητάμε. Οπότε τον βλέπω, εντάξει, το αρέσει αυτό. Εντάξει, άμα είναι ανήπαντρα τα παιδιά, πρέπει να τα βοηθάς. Εντάξει, μετά να ανοίξει κάποια οικογένεια, εντάξει, δεν μπορεί να τα ενοχλεί συνέχεια, εντάξει, μπορεί να πήγε η σύζυγο να το πει όλο ο παπάς σε παίρνει και η μαμά. Αλλά θυμάμαι από πολύ μικρά που βγαίνανε, όταν πέραμε συνέχεια τηλέφωνο και η σύζυγό μου, η σύζυγό μου και εκπαιδευτικός, και συνέχεια και πολλές φορές δεν τη σηκώνανε αυτή στο τηλέφωνο και με σήκωνε, εγώ κοιμόμουν. Πάρτε τότε εμένα πάντα με το σηκώνανε το τηλέφωνο. Του λέω γιατί δεν θα δείτε, ακουστό σπίτι. Ελάτε
1: κατευθείαν
0: ερχόσαστε στο
1: σπίτι. Κατάλαβα. Νικόλα, επειδή πάμε προς το φινάλε και είναι πολλοί που περιμένουν, θα σε αφήσω τώρα, αλλά θα τα πούμε πάλι.
0: Να είμαστε καλά, μάνα μου.
1: Σε περιμένω.
0: Περισσότερο θέλω αγάπη και να είμαι κοντά στα παιδιά και ένα χάδι και ένα φυλάκι, αρκεί τα παιδάκια το αισθάνονται. Δηλαδή τα χνότα μου να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας.
1: Να σε καλά,
0: φίλε. Να σε καλά, μάνα σου, γεια.

0: Και πάμε στα Χανιά, είναι ο κύριος Φραγκιός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Και δικιά μου.
1: Που έκανα μια αρκετή απουσία λόγω πιέσεως στην εργασία μου.
0: Μάλιστα, τώρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Απόψε έτσι με συγκίνησε
0: το θέμα.
1: Τα θέματα αυτά. Και λέω να μιλήσουμε, αγαπητέ Μάνο.
0: Να μιλήσουμε. Ναι. Σε ακούω.
1: Θέλω να σας πω για τους ποντίους. Οι πόντι, επειδή έχω αρκετούς φίλους,
0: ναι,
1: έχουν πολύ μεγάλη καρδιά και είναι μία μεγάλη ρίζα του ελληνισμού, άσχετα ότι δεν προστατευτήκανε που μπορούσαν να προστατευτούκαν, να προστατευτούν. Όταν έγινε η απόβαση στις 2 Μαΐου το 1919, τότε και πιο μπροστά βέβαια το 1916 που είχαν ρίξει το Βενιζέλο, οι Τούρκοι και πιο μπροστά σφάζαν ανελαίητα.
0: Mm-hmm.
1: Το 1916 ο Φον Λίμα Στάτερ, Γερμανός αρχιστράτηγος, είχε δώσει στον Ατατούρκ και μάλλον ένα σχέδιο το οποίο έγραφε επάνω: αυτή την άτιμη και την καταραμένη ράτσα των Ελλήνων θα τους σφάξουμε όλους μέχρι ένα για να ξεκουραστούμε.
0: Mm.
1: Διότι από το 1904 είχανε πάει γερμανικές εταιρείες που ο πλούτος όλος, τα γράμματα, ο πολιτισμός, τα πάντα βρισκόταν στον Ελλήνων τα χέρια και θέλανε να, δηλαδή, και να τους φάξουν και να πάρουν τον πλούτο. Όταν στις 2 Μαΐου του 1919 που στη Σμύρνη αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός και τότε 6 ώρα το πρωί έγινε η αποβίβαση από τα πολεμικά πυχτά και τα 4 ετεροκεάνια και ο κόσμος, ο πληθυσμός της Σμύρνης τότε αριθμούσε 165.000 Έλληνες και 60.000 Τούρκοι. Και τότε οι Ελληνοπούλες βγήκανε στην προκυμαία με τις σημαίες τις ελληνικές, με τις άσπρες στολές. 8 η ώρα το πρωί χορεύανε οι τσολιάδες στην πλατεία της Σμύρνης και τη νύχτα όμως ένας Ιταλός συνταγματάρχης, ο Καροζίνη, είχε πάει κρυφά ένα καΐκι όπλα και είχε ανοίξει τις τουρκικές φυλακές και είχε φοδιάσει τους Τούρκους με όπλα και την ώρα που γινόταν η εκδήλωση και είχε πάει και ο Δεσπότης ο Χρυσόστομος και τους είχε υποδεχτεί και τον ελληνικό στρατό εκεί που χορεύαν οι τζολιάδες με τα κλαρίνα και γινότανε το γλέντι, αρχίσανε οι Τούρκοι τους πυροβολισμούς και πέσανε πάρα πολύ, σκοτωθήκανε πάρα πολλοί τζολιάδες και Έλληνες στρατιώτες και αναγκαστήκανε μετά να πεδώσανε τα πυρά.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε οι σύμμαχοί μας οι Ευρωπαίοι γράφαν οι εφημερίδες ότι οι Έλληνες κάνουν βαρβαρότητες και διότι στη Σμύρνη τη θέλανε οι Ιταλοί, και αλλά για να μην πω πάρα πολλά να...
0: Μα ούτως ή άλλως, αγαπητέ Φραγκέ, κλείνω σε λίγο και ναι, είναι και άλλοι που περιμένουν, οπότε πρέπει να
1: ναι,
0: πάμε προς ένα φινάλε
1: τώρα. Να σας πω, ναι, το τελευταίο, ότι επειδή ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου εκεί,
0: ναι,
1: με το τσικούρι κόβανε στην επιστροφή, δηλαδή όταν ηττηθήκαμε, που είχε προχωρήσει, που διώξανε τότε τους Βενιζελικούς, τον Παρασκευόπουλο, όλους
0: ναι,
1: αυτούς
0: ναι, ναι,
1: τους ικανότατους αξιωματικούς, και στο Σαγκάριο χάσαμε 25.000 παλικάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν στην επιστροφή στην Ήτα, τότε ο δεσπότης, ο Χρυσόστομος, ο οποίος είχε ευλογήσει πολλές φορές τα σώματα και αυτά, ο Νουρεντίν, ο στρατηγός, τον συλλάβανε και τον πήρε στο γραφείο του, και όταν μίλησε μαζί του, τον πήρε κάποιος στρατιώτης, τον βγάλανε έξω και πέσανε, τον ρίξανε στον όχλο με μαχαίρια,
0: τον
1: κατακρεουργήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ήταν ένας κριτικός, Τούρκο κριτικός, ο οποίος εκεί που τον επεσοκόβανε έβγαλε το όπλο του, το πιστόλι του, και του ρίξε δύο σφαίρες στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη μέρα
0: Φραγκέ, πρέπει να πας στο φινάλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι και άλλοι που περιμένουν.
1: Να πω για που είχαν πάει οι μονάδες που είχαν πάει στην Ουκρανία.
0: Όχι.
1: Ήταν ένας χωριανός
0: μου εκεί. Αγαπητέ μου, όχι. Δεν θα προλάβουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα με πάρεις μία μέρα νωρίς.
1: Να, τι ώρα περίπου, Μάνο?
0: Νωρίς. Εγώ είμαι από τις 12 η ώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ. Για χαρά.
1: Καλή σου νύχτα. Καλή νύχτα.
0: Γεια. Yeah.

0: Έχουν μείνει φίλοι εκτός κουβέντας και θα προσπαθήσουμε να τους χωρέσουμε τώρα χωρίς τραγούδια. Και δεν θα έχουμε τον άφθονο χρόνο που έχουμε όταν είναι η ώρα 12, 1, 2 κτλ. Τριαντάφυλλοι από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάρθ, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ?
1: Λοιπόν, θα τα πω κι εγώ σύντομα, είναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πολύ, πολύ σύντομα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο το θέμα, συγχαρητήρια Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Επειδή αναφέρθηκε και από έναν ακροατή πριν, το έβαλε ωραίο το θέμα για το ίντερνετ και πώς ψάχνει ο νέος την επικοινωνία εκεί.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ ασχολήθηκα με το ίντερνετ μέχρι να βγει το Facebook.
0: Ναι.
1: Με 53 τώρα. Πώς το βίωσα εγώ εν συντομία. Μέναμε κυρίως σε δημοσιογραφικά site, στο chat που λένε, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν 20-30 άτομα. Τι μου έκανε εντύπωση εκεί στις αρχές? Ότι μπορούσες να γνωρίσεις κάποιο άτομο εκεί πέρα. Ήμασταν online και μπορούσες να μιλήσεις ταυτόχρονα με 20-30 άτομα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσες να γνωρίσεις ένα άτομο εκεί και να σου πει πράγματα που δεν θα σου τα έλεγε, ακόμα και να τον έχεις στην διπλανή πόρτα που λένε. Και καλό φίλο.
0: Mm.
1: Και είπα και ένα άλλο παιδί, λέω, έχεις παρατηρήσει, λέω, που λένε πράγματα τα παιδιά, αν τον γνωρίσεις μετά από ένα διάστημα, δεν θα σου τα έλεγε και φίλο σου να ήταν. Όντως μου λέει, ισχύει. Δεν ήταν μόνο η ανωνυμία, γιατί πολύ συναντηθήκαμε, αλλάξαμε τηλέφωνο. Το δεύτερο που με έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε η κυρία Σύση, ότι και μερικά άτομα που κάνουν την απόπειρα είναι έξυπνα, δεν είναι τίποτα ανόητα. Δηλαδή, δύο άτομα που ήμασταν εκεί, που ήταν μια κοπέλα, η Μαρία, ας πούμε, και ο Γιάννης, και ήταν και τα πιο αγαπητά άτομα μέσα στο chat forum, ας πούμε, η Μαρία μου λέει, είχα κάνει μια απόπειρα, λέει, πιο παλιά, και ο Γιάννης μου λέει, ήταν πολύ επικοινωνιακός, πολύ ωραίος, αλλά αυτός είχε πάθει αγοραφοβία, λέει, φοβάμαι να πάω να πάρω τσιγάρα στο περίπτερο, μου λέει. Αλλά αν καθώς και μιλούσες μαζί του ή έπαιρνε τηλέφωνο στην εκπομπή, θα του έλεγες, μίλαει Γιάννη μισή ώρα. Είχε ωραίες ιδέες και πολύ επικοινωνιακός. Αυτός το αντιμετώπισε με ψυχολόγο. Αφού λέει, μέσα και ο ψυχολόγος έρχονταν στο σπίτι μου, λέει, δεν μπορούσε να πάω στο γραφείο. Και τον έλεγε, είσαι έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, λέει. Δεν είναι πραγματικότητα. Αν τον δεις αλλιώς τον εαυτό σου, τέλος πάντων το παιδί τα κατάφερε. Και θέλω να πω ότι αυτά τα άτομα ήταν και τα πιο αγαπητά και τα πιο επικοινωνιακά. Δεν μπορείς τόσο εύκολα να τους καταλάβεις. Δεν είναι καταθλιπτικά άτομα, κατά κανόνα. Και οι νέοι που μιλάμε τώρα με ξυνίζει ότι όταν γίνονται τέτοιες εκπομπές, δεν παίρνουν νέα άτομα να μιλήσουν. Εγώ θα πω μόνο δύο παραδείγματα. Ένα στη δικιά σου εκπομπή και ένα στη μια άλλη, που πήραν νέα και μίλησαν για αυτό το θέμα, γιατί είναι επικοινωνία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα ήταν στην εκπομπή, πήρε ένα παλικάρι, φαίνονταν νέος, κάτω από 25-26. Μίλησε απλά και ωραία, λέει, αυτά τα Instagram και τα Facebook, λέει, μας παρουσιάζουν έναν κόσμο που ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Το γρήγορο αμάξι, το flex, το ρολόι, και εμένα με έχει αγχώσει, λέει. Γιατί από τη μία στο παρουσιάζουν και από την άλλη ξέρεις ότι δεν θα το πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα εμείς. Παλιά δεν είχαμε τέτοιο κόσμο μπροστά στα μάτια μας, ξέραμε ότι θα χρειαστεί να δουλέψουμε και τα λοιπά. Όπως λες εσύ. Ήταν οι οικογένειες μας έτσι, δεν είχαμε. Αυτοί, λέει, μας δίνουν τέτοιες προσδοκίες που δεν μπορούμε, λέει, να τις πετύχουμε και αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε και μας έχει αγχώσει, λέει, αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, σε μια δικιά σου εκπομπή, ένα βράδυ, θυμάσαι τότε που είχε γίνει ένας πυροβολισμός στο Μυρίδι και πήγε φέρα και χτύπησε το ένα μικρό.
0: Ένα παιδάκι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο. Και εμείς τότε παλιά όλοι λέγαμε, είναι απαράδεκτο, φωνάζαμε και κάναμε και. Είχαμε και ένα θυμό βέβαια. Και στο τέλος παίρνει ένας νεαρός, μια νεαρή ήταν μάλλον, και ένα λεπτό μίλησε και λέει, παιδιά, λέει, δηλαδή το έβλεπε, από το έβλεπε αυτήν, λέει, εγώ, λέει, στην περιοχή εκείνη είμαι, λέει. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι στο μέλλον. Και πολλά άτομα, ξέρω εγώ, που είναι η security εκεί πέρα και με τις στολές, λέει, με αυτούς όταν μιλάνε με τα μικρά ονόματα, λέει, δεν βλέπω ότι θα υπάρξει κάποια σύγκρουση μεταξύ τους. Υπηκρατεί άλλο πράγμα, λέει. Καλά τα λέτε εσείς, λέει. Και το είπε έτσι απλά και ψυχρά. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, ίσως έχουν άλλη οπτική οι νέοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Όλες οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ καλές, αλλά με εντυπωσίασε το παιδί με το Instagram και ο άλλος λέει, δεν νομίζω, λέει, να γίνει κάτι. Βλέπω, λέει, υπάρχει μια οικειότητα. Και κάνα χτυπηματά έχει την πλάτη. Οπότε ίσως εκείνα χάθηκε η επικοινωνία. Έχουν άλλη οπτική τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Στο καλό.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, τώρα υπήρχε ακόμα ένας δυο ακροατές οι οποίοι, επειδή πέρασε η ώρα, δεν μπορούν πλέον να μιλήσουν. Θα πάμε σε μία κυρία, μία δεσποινίδα, μία νεαρή κυρία, η οποία ονομάζεται Χριστίνα Αγγελακοπούλου, και είχαμε μιλήσει μαζί της πριν από πολύ καιρό, Χριστίνα?
2: Πολύ καιρό, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια, 1,5.
0: Τόσος πολύς καιρός πέρας. Έλα να σου πω κάτι, είσαι στο περιοδικό ακόμα?
2: Reunion κάνουμε.
0: Είσαι στο περιοδικό ακόμα?
2: Είμαι ακόμα στο περιοδικό,
0: ωραία.
2: Πολύ ζει.
0: Ναι. Ωραία. Μου είπε λοιπόν η Χριστίνα νωρίτερα που με πήρε τηλέφωνο ότι θέλει να μας διαβάσει ένα, το έχει ξανακάνει, έχει διαβάσει δικό της κείμενο, ένα διήγημα που έγραψε. Εγώ θα βάλω την μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα συνοδευτικά και η Χριστίνα θα μας διαβάσει το κείμενο, το οποίο είπες ότι είναι εορταστικό,
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Το διήγημα το συγκεκριμένο το έγραψα για το τεύχος του Δεκεμβρίου του 2025. Συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είναι μια γέφυρα, να το πω κάπως έτσι,
0: ναι.
2: με κάποια αποσπασματικά σχόλια που άκουσα από τους προηγούμενους ακροατές. Και αυτό το διήγημα περνάει κάποιες αξίες.
0: Ωραία.
2: Εκεί θέλω να σταθούμε. Έχει κάποιες δυσκολίες όμως, ξεπερνιούνται. Πολύ γρήγορα να πω ότι συμφωνώ με το κομμάτι επικοινωνία, συμφωνώ με την αγάπη του κύριος που έλαβε από τη μητέρα του, πολύ αγάπη.
0: Στάσου, να σου πω κάτι τώρα. Κάτι κάνεις με το τηλέφωνο και χτυπάνε τα σύμφωνα.
2: Απομάκρυνε,
0: ναι, χτυπάνε τα. Μιλάς από κινητό ή από σταθερό?
2: Μιλάω από κινητό. Είναι κάπως καλύτερα?
0: Ναι, μην το φέρνεις κοντά γιατί χτυπάνε τα χιλιόφωνα.
2: Ωραία.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν.
2: Ωραία. Συμφωνώ λοιπόν με την αγάπη ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και είναι και η σπουδαιότερη κληρονομιά που μπορεί να λάβει στη ζωή του ένας άνθρωπος.
0: Σύμφωνο. Κάνε κάτι με το μικρόφωνο ή κλείσε να σε πάρουμε στο σταθερό.
2: Θα κάνω άλλη μία προσπάθεια, Μανώ.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί αν γίνει την ώρα που διαβάζεις το διήγημα, θα αναγκαστώ, ωραία, να σε διακόψω.
2: Θα μιλήσω για λίγο ακόμα στον ετεκάρι στον ήχο.
0: Εντάξει, σε πάμε. Πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν μου αρέσουν πολύ οι ταμπέλες, γιατί αναφέρθηκε ότι για γονείς που έχουν χωρίσει. Ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε ιστορίες από μονογονεϊκές οικογένειες, είτε μητέρες που έχουν σταθεί μητέρα και πατέρας, είτε πατεράδες που έχουν μεγαλώσει μόνο τα παιδιά που έχουν σταθεί μητέρες και πατεράδες, με πολλές θυσίες, με πολύ κόπο, με πολύ αγάπη, με πολύ νιάτιμο. Οπότε δεν υπάρχει κανόνας. Πάντα υπήρχε πρόβλημα στην επικοινωνία, στην ιστορία του ανθρώπου. Το μόνο που αλλάζει είναι οι συνθήκες και οι παράγοντες.
0: Σύμφωνο.
2: Που την επηρεάζουν. Εγώ να ευχηθώ αγάπη σε όλους, καλοσύνη
0: και πάμε
2: να
0: στο κείμενο.
2: Και πάμε στο κείμενο.
0: Λοιπόν,
2: ξεκινάει η ιστορία με τίτλο «Τι κάνει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς» και το ταξίδι ξεκινάει στην Αρκαδία 31 Δεκεμβρίου 1965. Το μικρό πέτρινο σπίτι σε εκείνο το ορεινό χωριζάκι, αν και φυσικό, ήταν πεντακάθαρο, τακτοποιημένο και μοσχοβολούσε από το φαγητό που σιγοψινόταν στην πυροσιά του τζακιού. Αρώματα από κάστανα, φρούτα και μυρωδικά απλώνονταν ολόγυρα. Κάθε παραμονή στις πηγαίνουν και πρωτοχρονιά, η Λενιώτο είχε έθιμο δικό της αγαπημένο να μαγειρεύει την κόκκινη κεραμική γάστρα της, τη γιορτινή όπως την αποκαλούσε. Όταν παντρεύτηκε, η μητέρα της της έδωσε ένα μπαουλιάκι γεμάτο εργόχειρα και μαζί με αυτά τη γάστρα. Να έχει την ευχή μου, παιδάκι μου, και πάντα να φροντίζει την αγάπη του σπιτικού σου, της είχε πει. Και να έχει χώρο η καρδιά σου και για τους ανήμπορους, για να μπορείς να φροντίζεις με θέρμη και για αυτούς. Αλλά για εκείνη, η πιο σπουδαία πρίτα δεν ήταν τα κεντήματα και τα κελίμια, ούτε το κεραμικό σκεύος. Ήταν η αγάπη, η ευχή της και οι συμβουλές με τις οποίες την ανάπτυξε. Έτσι το νιώθε και ήταν. Γιατί με αυτά έγινε η Λενιό άνθρωπος προχωμένος, που δεν στέρευε από καλοσύνη, ούτε στο λόγο, ούτε στις πράξεις. Και όσοι έχουν πια η χειτοριά της, άλλοι τόσοι και περισσότεροι, είχε η καρδιά της. Θυσίαζαν 2 χρόνια που ο Αλέξανδρος την είχε αφήσει μόνη με τα 2 παιδιά τους. Μα ήταν τόσο καλός άνθρωπος που τον αισθανόταν δίπλα της, φύλακα άγγελο να τους προστατεύει, όπως έκανε και όταν ζούσε. Η Κατερίνα της, 16 χρονών κοπέλα, είχε πάει να μαζέψει λουλούδια για να στολίσουν το τραπέζι, καθώς και βότανα για το βραδινό φέτημα. Ο Δημήτρης της, 2 χρόνια μικρότερος, είχε πάει να ταΐσει τα ζωντανά τους. Τη βοηθούσαν όπως μπορούσαν και τα δυο τους. Δεν είχε παράπονο. Έβγαλε την ποδιά και έφτιαξε δίπλα στο τζάκι, σε ένα ξύλινο σκαμπουδάκι. Είχε σηκωθεί από τα χάραγα για να δημώσει το χριστόψωμο, να φτιάξει δίπλα, να μαγειρέψει. Συνέχισε το πλευτό της. Τη σκέψη της είχε η γιαγιά της. Το μαγείρεμα, κόρη μου, θέλει αγάπη. Αυτή είναι που δίνει την οστιμάδα. Σε λίγο το φαγητό ήταν έτοιμο. Τοποθέτησε όλα τα καλούδια της ημέρας επάνω στο τραπέζι και με βλάβο γέμισε 2 καλάθια ίσα με πάνω. Σκύπασε καλά. Ένα για τη Γιαννούλα που φέτος το κρυολόγημα την είχε κρεβατωμένη και τα παιδιά της θα μένανε νηστικά για ωραίες μέρες. Το δεύτερο προοριζόταν για 2 σπίτια ηλικιωμένων συγχωριανών της που δεν είχαν κανέναν να τους κοιτάξει, μέχρι και τα παιδιά τους λίγο στα ξένα. Στείλξε το μαντήλι της στο κεφάλι, φόρεσε το μάλινο πάνω χώρι της, πήρε τα καλάθια στα χέρια και κίνησε το δρόμο. Έξω, στον παγωμένο αέρα, στην τροφιά να της δεσταίνουν, είχε τα λόγια της γλυκιάς της μητέρας. Την έχει χώρο η καρδιά σου και για τους ανήμπορους, για να μπορείς να φροντίσεις να φέρνεις και για αυτούς. Η οικογένεια μαζεύτηκε ξανά στην Ευθεία. Γύρω από το τραπέζι.
0: Χάνεσαι, Χριστίνα, χάνεσαι.
2: Χάνεται.
0: Ναι, συνέχισε, έτσι που το είπες τώρα. Λέγε, συνέχισε.
2: Η οικογένεια μαζεύτηκε ξανά στην Ευθεία της. Γύρω από το τραπέζι, μέσα στη θαλπορή του χειμωνιάτικου, η Λενιό με τα παιδιά της γεμάτη ευγνωμοσύνη. Ο άντρας του σπιτιού, ο Δημητράκης, σταύρωσε το Χριστόψωμο. Αφού σκεφτήκανε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, αρχινήσανε να τρώνε, ώσπου. «Μάνα, τα αποφάσισα», είπε ο Δημήτρης με ύφος σοβαρό. «Θα γίνω γιατρός». Και κοιτώντας την βαθιά ως την ψυχή της, συνέχισε. «Του χρόνου θα πάω σχολείο στην πόλη. Θα μένω στον Βαρβανικόλια, να ψάξω και για κανένα μεροκάματο. Τα Σαββατοκύριακα θα έρχομαι να σας βλέπω και να σας βοηθώ με τις δουλειές. Και όταν με το καλό έρθει ο καιρός, θα δώσω εξετάσεις. Θα το δεις, μάνα. Θα μπω στην ιατρική. Για να βοηθώ ανθρώπους να έχουν την υγειά τους. Χθες, που ήμουν με το Γιωργάκι της κυρία Γιαννούλας, τα πόνεσε ψυχή μου όλα τα αδέλφια που ήταν στενοχωρημένα με τη μάνα τους. Να φταίνονται στον πυρετό χωρίς να ξέρουν πώς να βοηθήσουν. Γι' αυτό, μάνα, πίσω δεν κάνω. Γιατρός ή τίποτα. Και μένα δεν με γέννη. Ή δεν με γέννησε και αυτό τίποτα». Με δάκρυα χαράς το αποκρίθηκε. «Γεια μου, να την ευχή της Παναγίας, παλικάρι μου και τη δική μου. Τα γράμματα τα αγαπάς, το βλέπω. Και ο δάσκαλος μου το λέει. Μα εκείνο που μου δίνει μεγαλύτερη χαρά, παιδί μου, είναι ότι πιότερο από τα γράμματα αγαπάς τους ανθρώπους». Η Λενιά κοίταξε προς το φως του παντελιού που σιγόκυγε μπροστά από τα εικονίσματα και με φωνή γεμάτη γλύκα και κατάνοιξη είπε: «Παναγία μου, Χριστέ μου, ευλογία, αγάπη, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο». Τώρα μεταφερόμαστε το 2005, πάλι παραμονή πρωτοχρονιά. Ο Δημητράκης ο μικρός όντως έγινε γιατρός και εδώ ακολουθεί ένα περιστατικό. Νωρίς το μεσημέρι, η γιατρέ κατεβείται για έκτακτο χειρουργείο με πολυτραυματία. Περιστατικό από τροχαίο, νερή κοπέλα, οδηγός για ταχύ. Τη φέρνει τώρα από τα επίγοντα. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. 11 και 4 το βράδυ. Μπήκε στο αυτοκίνητο, πληκτρολόγησε έναν αριθμό στο κινητό και έβαλε ανοιχτή ακρόαση. Εδώ ο Δημήτρης ενημερώνει ότι φτάνει στο σπίτι του για να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του. Και από το ασανσέρ, έβαλε το κλειδί στην πόρτα, άνοιξε και η Αλίκη τον υποδέχτηκε με μια σπιτή αγκαλιά και πήγε να φωνάξει τα παιδιά, την Αλεξάνδρα και τον Νικόλα από τα δωμάτια τους. Ο Δημήτρης μπήκε στο καθιστικό. Η κυρία Λενιό άφησε το πλευτό της στην άκρη. «Ήρθες, παιδί μου. Ήρθες, μάνα». Κάθισαν όλοι γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Ο Δημήτρης σηκώθηκε, τους κοίταξε έναν-έναν. Μα λίγο παραπάνω, το βλέμμα του στάθηκε στην κόρη του. Χαμογέλασε, σταύρωσε το χριστόψωμο και είπε: «Έλα, μάνα, ήρθε η στιγμή, θα κάνεις την κίνηση». Και η κυρία Λενιό άπλωσε το χέρι της απαλά, έπεσε το καπάκι της κόκκινης γάστρας της και μόλις της σκέπασε, ευωδίασε αγάπη. Ιταλία, 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:30 το πρωί. Η Μαρίνα μόλις έκλεισε το φάκελο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, στέλνει εισιτήρια κάρτα στον ίδιο παραλήπτη. Και αυτή είναι η 19η στη σειρά, υπόψη του κύριου Βασιλόπουλου Δημήτρη. Φέτος όμως, για πρώτη φορά, την κάρτα της τη συνοδεύει ένα γράμμα. Γιατρέ, εύχομαι η κάρτα μου να σας βρίσκει γερό και χαρούμενο, όπως κάθε φορά την παραλαμβάνετε την πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου. Σε 2 μήνες από τώρα θα βρίσκομαι στην Αθήνα ως εισηγήτρια σε μια σημαντική μερίδα για πρωτοετής φοιτητές ιατρικής. Θα χαρώ πολύ αν καταφέρετε να παραβρεθείτε. Για τις τέτοιες λεπτομέρειες θα συναγράφω στην επόμενη σελίδα. Ξέρετε, σκοπεύω να αναφερθώ σε εσάς, στο έργο σας και την προσφορά σας. Ιδίως όμως την ανθρώπινη προσέγγιση με την οποία υπηρετήσατε και αγκαλιάσατε την επιστήμη της ιατρικής. Το νιώθω ως χρέος μου να το κάνω. Και παράλληλα είμαι σίγουρη ότι το παράδειγμά σας θα εμπνεύσει κι άλλους. Όπως ενέπνευσε και εμένα τότε. Ως άνθρωπος και ως ιατρός είστε το πρότυπό μου. Καλό και ευτυχισμένο 2026. Και τώρα μεταφερόμαστε στο μέλλον. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2065. Τα μέλη μιας οικογένειας είναι συγκεντρωμένα στο σαλόνι κάποιου διαμερίσματος. Κοιτάζουν παλιές φωτογραφίες στην οθόνη ενός φορητού υπολογιστή. Σχολιάζουν, γελούν, νοσταλγούν. Μια νεαρή γυναίκα σηκώνεται από το καναπέ. Είναι 27 χρονών. Έχει πάρει όχι μόνο το όνομα, αλλά και τη στάρη της προγειαγιάς της. Μόνο που εκείνη τη φωνάζανε Λενιό, ενώ αυτήν Ελένη. Κατευθύνεται προς το δωμάτιό της. Ανοίγει το σιρτάρι του κομοδίνου της και βγάζει ένα παλιό βιβλίο κοιμήλιο με παραμύθια του Κάρολ Ντίκενς και του Hans Christian Andersen. Όταν ήταν παιδιά, ο πατέρας της, η θεία της, τους το διάβαζε ο παππούς της όταν δεν είχε εφημερία σε κάποιο νοσοκομείο. Κάθεται σε μια καρέκλα, ξεφυλίζει το βιβλίο, διαβάζει για λίγο, πηγαίνει στην τελευταία σελίδα. Εκεί, με έκπληξη, παρατηρεί για πρώτη φορά κάτι. Στην εσωτερική πλευρά του σκληρόδοτου πισήματος βρίσκεται μια σχισμή. Τραβάει απαλιά. Φανερώνεται ένα χαρτί διπλωμένο. Το βγάζει. Το κοιτάζει. Το ανοίγει. Είναι λαπρός και τσιμισμένο. Αν και τα γράμματα είναι έντονα καλλιγραφικά, τα καταλαβαίνει. Ο τρόπος διατύπωσης θυμίζει μέρος από προσωπικό ημερολόγιο. Και μέσα στις τόσες λέξεις μένει περισσότερο για αυτές. Αθήνα, Ιανουάριος 2042. Πέρασαν τα χρόνια, έφεραν πολλές όμορφες στιγμές, μα και δύσκολες, που ξεπεράστηκαν με υπομονή και πίστη. Και τώρα, τα βαθιά γεράματα, αν ήταν να διαλέξω την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, πάλι την ίδια θα διάλεγα. Την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2005. Είχα ένα πολύ απαιτητικό χειρουργείο και ελέγχθηκα δευτερόλεπτα πριν από την επέμβαση, έκλεισα τα μάτια μου και προσευχήθηκα με όλη μου τη δύναμη. Βγήκαμε μετά από 7 ώρες. Το κατόρθωτο είχε γίνει καταστροφό. Με την βοήθεια του Θεού μπόρεσα να σώσω ένα νεαρό κορίτσι. Βγήκα να ανακοινώσω τα ευχάριστα νέα στους γονείς της, ότι η κόρη τους είχε διαφύγει τον κίνδυνο και τους διαβεβαίωσα πως εγώ και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό θα κάναμε το καλύτερο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας. Ο πατέρας της έκλαιγε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Η μητέρα της έπιασε τα χέρια μου και τα φιλούσε. Τα γέννησε δάκρυα. Έφτασε στο σπίτι μου αργά το βράδυ. Με περίμενε η οικογένειά μου. Έπαιρνε στο τραπέζι. Κοίταξα όλους. Μα λίγο παραπάνω, το βλέμμα μου στάθηκε στην κόρη μου. Είχε την ίδια ηλικία με το κορίτσι που μόλις είχα κυλουργήσει. 19 χρονών και 2. Έφτασε από το χρόνο τέτοια μέρα, θα μπορούσε να γιορτάσει και εκείνη δίπλα στους γονείς της. Υγιής και χαρούμενη. Όπως η Αλεξάνδρα μου. Δόξα τω Θεώ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου μια περιόρη ησυχία. Για την ιστορία αυτή δεν μίλησα ποτέ μου σε κανέναν. Η Μαρίνα Αγγέλου, που μόλις έγινε τελείως καλά, πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει ιατρική, έχει διαπρέψει ως καρδιοχειρουργός και καρδιμαϊκός. Σήμερα το πρωί έλαβα την 36η εισιτήρια τάξη της για τον ΑΕΠ. Η Ελένη ξαναβάζει το χαρτί στην κρυφή του θέση. Ανοίγει το παράθυρο. Στην αγκαλιά της κρατάει το βιβλίο. Κοιτάζει προς τον ουρανό. Το βλέμμα της συναντά το πιο φωτεινό αστέρι. Χαμογελάει. Και γεμάτη περηφάνεια λέει. Και αυτό θα είναι το μυστικό μας το πού. Την ίδια στιγμή οι πυροτεχνήματα απλώνουν ψηλά τα εντυπωσιακά τους πολύχρωμα σχέδια. Επιστρέφει χαρούμενη στο σαλόνι και δυνατά εύχεται σε όλους καλή χρονιά. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω τι ήχο είχε.
0: Να είσαι καλά, την άλλη φορά θα το κάνουμε από το σταθερό.
2: την άλλη φορά θα το κάνουμε από το σταθερό για να είναι καθαρότερος ο ήχος.
0: Ναι, μαρή μου.
2: Ευχαριστώ για την υπομονή.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ.
2: Να είστε καλά. Στο καλό να πας.
0: Για χαρά. Πάντως καλά ακούστηκε.
2: Χαίρομαι. Καλό ξημέρωμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να είστε πάντα ακμπαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

ήρθατε αγαπημένοι φίλοι εδώ, πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1 η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@παραπολιτικά.gr να ξημερώσουμε μαζί αυτή τη γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Γλυκιά προπαρασκευούλα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Μέχρι τις 7 θα πάμε together. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης απέναντί μου, ο Θανασόπουλος, με πολύ καλή διάθεση και έτσι, δύναμη. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80 περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τις μουσικάρες.

0: χρόνια Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα. Μια φορά λαχτάρισα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστάκη. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Να είστε γεροί, να είστε γεροί και τυχεροί όλοι σας. Σήμερα γιορτάζει επίσης πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Δηλαδή έχουμε τους Γιάννηδες, τους Γιώργηδες και τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Όλοι λοιπόν στα σπίτια, όλο και κάποιον έχουμε που γιορτάζει. Θανάση, έχεις κανένα να γιορτάζει στην οικογένεια? Φίλους, πολλούς φίλους. Θα το πληρώσουν ακριβά. Δεν θα περάσει έτσι αυτό, γιατί και εγώ είμαι από χωριό. Εγώ είμαι από χωριό, δεν λέει. Πώς λέει. Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρεις τη χωριάτισσα?
1: Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?

0: Λοιπόν, τρομερή ατάκα αυτή. Τζένι Μπότσι. Σε γουστάρει η χωριάτισσα. Έχει μείνει αυτό με Στράτο Τζόρτζογλου. Έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το Brent, όλα είστε εσείς. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας στο radio@paραπολιτικά.gr.
1: Τι
0: λοιπόν
1: έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριάτισσα?
0: Πάρε και ένα Κωνσταντίνο και Ελένης τώρα.

0: Λοιπόν, πρώτη καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει τις πρωινές φωτογραφίες με τα πρωινά κουλούρια. Φρέσκα, φρέσκα κουλουράκια. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Έτοιμα τα πρώτα κουλουράκια, τα οποία θα τα γεμίσουμε με τυρί, κρέμα και διάφορα αλαντικά. Ευτυχώς που δεν δουλεύω μαζί με τον Παύλο. Τα είχα φάει τα μισά. Φρέσκα, φρέσκα. Στο μεταξύ έχω έναν κουμπάρο, καλύτερο ο Θανάσης, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης. Ένα από τους πολλούς κουμπάρους που έχω είναι ζαχαροπλάστης. Αδύνατος πολύ ο Θανάσης. Του λέω, εσύ σε ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα, πώς την παλεύεις? Φτιάχνεις τόσες τούρτες εκεί, τόσα γλυκά, τόσα αυτά, προφιτερόλ, κάτι αυτά, κάτι έτσι, κάτι τέτοια, κάτι κοκάκια, κάτι. Πώς την παλεύεις δηλαδή? Όχι, μου λέει, όταν είσαι μέσα στο επάγγελμα, δεν σου κάνει αίσθηση. Μου λέει, εντάξει, το βλέπεις εκεί. Τι δεν σου κάνει αίσθηση τώρα, αλήθεια τώρα? Μα είναι δυνατόν? Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Χαλκίδη, τον αγαπημένο μας, που είναι στη διανομή των εφημερίδων, πρωινός τύπος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Έχει κάνει ένα ωραίο κολλάζ ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει βγει από το περπατήματάκι του. Να τον κατεβάσουμε σε ομάδα. Το έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μας στο Βάιο, τον αγαπημένο ακροατή. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη προπαρασκευούλα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου. Ω, να τη χαίρεσαι Βάιε μου, να έχει όλα τα καλά. Έτσι, υγεία, όλα τα καλά, ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, όλη την οικογένεια, και σήμερα να κάνετε μια πολύ όμορφη γιορτή. Καλημέρα κορίτσι, λέει ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Να ανησυχούμε, λέει, που ξεκινάς με τόσο ερωτικό κομμάτι στις 5 το πρωί. Για το σφακιανάκι το λέει αυτό. Ούτε καν. Ίσα ίσα. Εκδηλώνει την διάθεση, την ερωτική διάθεση. Νάτος και ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός και τυχερός. Ο φίλος ο Κώστας από τα Τρίκαλα, τα όμορφα Τρίκαλα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία. Να είσαι γερός, να έχεις όλα τα καλά και πάνω απ' όλα να είσαι χαμογελαστός. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, να ξεκινήσουμε μαζί. Σήμερα ο ήλιος θα αναντήλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 34 το απόγευμα. Και είναι σήμερα η μεγάλη γιορτή φυσικά Κωνσταντίνου και Ελένης. Και είναι η Διεθνής ημέρα του τσαγιού, παρακαλώ. Do you want a cup of tea, please? Oh, really? Έτσι δεν λένε φίλοι μας οι Βρετανοί. From Great Britain. Λοιπόν, η καλλιέργεια τεϊόδενδρου και η παραγωγή του τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε ολόκληρο τον κόσμο, και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε αυτή τη μέρα ως Διεθνή ημέρα τσαγιού με ψήφισμα που έγινε το 2019, πρόσφατα δηλαδή. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού, και θέλω να μου πεις, Θανάση, ποια χώρα πιστεύεις ότι είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τσαγιού στον κόσμο?
1: Σρι Λάνκα.
0: Η Σρι Λάνκα. Εσύ, εντάξει τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι είσαι σε άλλο επίπεδο, είσαι σε άλλο level, φίλε μου, εσύ. Δε. Η Κίνα. Με 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, και ακολουθούν η Ινδία με 1,3 εκατομμύρια και η Κένια με 440.000 τόνους. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε το τσάι του βουνού. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε για πάσα νόσο και πάσα γενικότερα. Πιο πολύ όμως με τον καφέ το έχουμε εμείς. Δεν το έχουμε τόσο με το τσάι. Με το τσάι, αν πίνεις τσάι, και σε παίρνει ο ύπνος. Τώρα εμείς θέλουμε καφεδάκι να ξυπνάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Εδώ στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανότητα να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την καλημέρα μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός θα έχει νεφώσεις. Από το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανότητα στα ορεινά να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ευκαιρία για διάλειμμα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, διότι τα σχολεία θα είναι αρκετά λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι τοπικές γιορτές, έτσι. Η ημέρα συμπίπτει φυσικά με τους πολιούχους, Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη. Έτσι λοιπόν, κλειστά σχολεία σε δήμους θα έχουμε εκεί που τιμούνται οι Άγιοι, Μαρκόπουλο, Μεσογεία, Νολιώσκια, Βρυλίσκια. Και σε περιοχές που αναμένεται να ισχύσει αργία είναι Καστελόριζο, Δεσκάτη, Μαλεσίνα, Μίντεο, Σύφνος και φυσικά σχολική αργία, όπως καταλαβαίνετε, για τα παιδιά. Πολύ ωραίο όταν ο πολιούχος εορτάζει της πόλης, το σχολείο κλειστό, άρα ευκαιρία για ύπνο. Γιορτάζουν και τα Επτάνησα σήμερα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Την επανένωση με τη μαμά Ελλάδα. Ανάθεμα την τύχη μας, λέει ο Γιώργος. Πες το ψέματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρώτο διάλειμμα, μουσικοδιαφημιστικό διάλειμμα, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, που σήμερα γιορτάζει και τη γιορτή του αλλά και τα γενέθλιά του. Τρίδημος. Τα πρώτα τρίδημα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει έναν αδερφό και μία αδερφή. Ο υπάροχος Κωνσταντίνος Αργυρός από τη Λευκάδα.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη από την περιοχή των Σερών που μας έστειλε το μήνυμά του. Ωραία περιοχή Σέρες και πολύ πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Την αγάπη μου Αποστόλη μου, καλημέρα λέει σε όλους και τα χρόνια μου πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και εσύ Αποστόλη μου να είσαι γερός και αν έχεις κάποιον που γιορτάζει να τον χαίρεσαι και να τον καμαρώνεις. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δύο μέρες γαστρεντερίτιδα λέει ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Είχα λέει σήμερα, οπότε είμαι λίγο καλύτερα λέει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά στη μανούλα μου την Ελένη, την κόρη μου την Ελενίτσα. Να τις χαίρεσαι και τις δύο. Με αγάπη και φυσικά τραγούδια. Θέλουμε τραγούδια να αφιερώσουμε. Σας έχω σε λίγα λεπτά ένα τραγούδι, θα σας πω. Ειδικά αφιερωμένο. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα και στην Ελένη. Στην Ελένη από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Άνω Λιώσια. Καλημέρα παιδιά, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.

0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα σας κρατήσουμε παρέα. Θα πούμε και τα θέματα φυσικά της επικαιρότητας, αλλά όπως ξέρετε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάμε με πολύ θετική διάθεση και όρεξη να ξεκινάμε τη σκαλέτα από τα πίσω προς τα μπροστά, δηλαδή από τα χαρούμενα στα πιο έτσι δύσκολα. Λοιπόν, το ξέρατε εσείς ότι οι γείτονες θέλουν να μας πάρουν το ζεμπέκικο? Έχει προκύψει τώρα μια καινούργια ιστορία με τους γείτονες που έχουμε, παιδί μου, διάφορες διεκδικήσεις. Ο καφές, ο μπακλαβάς, όλα αυτά κτλ. Τώρα ξύπνησαν τώρα οι διπλανοί και θυμήθηκαν ότι το ζεμπέκικο, λέει, είναι δικό τους. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια τώρα? Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
1: Μου αρέσει να χορεύω ζεμπέκικο επειδή βγάζω ωραία συναισθήματα από αυτό το χορό.
2: Χωρίς την ελληνική ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει ο ζεμπέκικος.
3: Είναι καθαρά ελληνικός και τον συναντούμε στην αρχαιότητα, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον συναντούμε να τον χορεύουν οι ζεϊμπέκηδες, οι οποίοι ήταν Μακεδόνες και Θράκες, ακόλουθοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κάθε εκστρατεία του. Πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, πέρασε από τους στρατιώτες και στη Μικρά Ασία.
2: Το ζεϊμπέκικο φαίνεται ως ελληνικό στοιχείο βλέποντας πιο πίσω στην ιστορία, από το Βυζάντιο και από την αρχαιότητα, ενώ στο ζεϊμπέκ το αντλούμε και το βλέπουμε περισσότερο από την ανταλλαγή πληθυσμό και από τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Λοιπόν, και πάλι δημιουργήθηκε ένα θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με επιχαίους τίτλους στις τηλεοράσεις. Οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν το ζεμπέκικο, λένε οι Τούρκοι. Μάλιστα υπήρξε και μια ολόκληρη τηλεοπτική εκπομπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και έφερε στο στούντιο και χορευτές, έτσι, κάνοντας σύγκριση πώς χορεύεται στην Ελλάδα, πώς χορεύεται στην Τουρκία. Στο μεταξύ δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με αυτό, διότι πριν από λίγες μέρες, στις 15 του Μάη, μια εφημερίδα, η Μιλιέτ, πάλι στο πρωτοσέλιδο χτύπημα, έλεγε ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεμπέκικο. Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει ολόκληρες συζητήσεις στα πάνελ και τα λοιπά. Μήπως η Ελλάδα, λέει, διεκδικεί και το ζεμπέκικο του Αιγαίου? Αυτό, λέει, είναι το ερώτημά μας. Εδώ, λέει, έχουμε ειδικούς και τα λοιπά. Η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και μιλάμε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά αναφέρουν τώρα στην τουρκική εκπομπή, έτσι. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, το δικά μας, λέει, ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα, ενώ των Ελλήνων, λέει, είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα. Τι λες, καμάρι μου, τώρα που έχει το ζεμπέκικο συγκεκριμένα μουσικά βήματα, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε? Και το ζεμπέκικο έχει διαδοθεί, λέει, εκεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το δικό μας, λέει, το ζεμπέκικο από αλήθεια τώρα. Καταρχάς, το ζεμπέκικο δεν έχει βήματα. Αυτά τα ξέρει, έτσι, και αυτός πάει πρώτη δημοτικού. Και να σου πω και κάτι. Γιατί δεν κάνουν εκεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνουν αυτές τις εκπομπές, γιατί δεν κάνουν μια ωραία σύγκριση? Φέρε έναν ερωτοχτυπημένο, βαθιά πονεμένο, που να έχει πει και τα σχετικά, να είναι λίγο αργά, τέτοια ώρα, ρε παιδί μου, γιατί τα ζεμπέκικα, η αλήθεια είναι, τέτοια ώρα πέφτουν στα κέντρα. Εκεί γύρω στους 5, τώρα που σβήνει το γλέντι, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν μια live εκπομπή, να πάρουν μερικούς, έτσι, Τούρκους, να χορέψουν το δικό τους το ζεϊμπέκ, να βάλουν και δικούς μας να χορέψουν τα δικά μας τα ζεμπέκικα και ο κόσμος αποφασίσει, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Βασικά το ζεμπέκικο θέλει ψυχή, έτσι, θέλει ψυχή, θέλει ανδρεία. Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά είναι πιο αντρικός χορός. Κάποιοι λένε ότι είναι απολύτως αντρικός χορός. Εγώ θα πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι και γυναικείος χορός. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να χορεύουν πολύ όμορφα το ζεμπέκικο. Και είναι ένας χαρακτηριστικός χορός μαζί με το χασάπικο. Σε λίγο θα μας πάρουν και το χασάπικο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Αν είναι δυνατόν.

κάτι έγινε με την Οσμή. Μάθαμε από πού προήρθε. Όχι. Υπήρξαν κάποιες έτσι υποθέσεις, κάποια σενάρια κτλ. Από πού προήρθε κτλ. Αλλά χωρίς καμία επί της ουσίας απόλυτη γνώση επί του θέματος. Ξέρουμε ότι οι καθηγητές έχουν αναφέρει, έχουν δώσει κάποιες πιθανές εξηγήσεις για κάποιες διεργασίες στο Σαρονικό, στην Ψιτάλια κτλ. Σε κάποιες εργασίες που μπορεί να γίνονται σε κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες εκεί στο Πέραμα, στην Ελευσίνα, προς τον Πειραιά κτλ. Αλλά όλα αυτά, είπαμε, είναι εικασίες.

στο θέμα αυτό, στο θέμα της περίεργης αυτής οσμής που δεν ξέρουμε από πού προήρθε, γνώμη καταθέτουν και οι μετεωρολόγοι, διότι θεωρούν οι περισσότεροι ότι τα δεδομένα αυτά που έχουμε προέρχονται κυρίως... Όπω, με εγκατέλειψε. Με εγκατέλειψε επειδή τραγούδαγα όλη νύχτα. Από το Σαρονικό λοιπόν λένε ότι μπορεί να προήλθε αυτή η περίεργη οσμή, έτσι και κάποιες διεργασίες που γινόταν εκεί. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις τώρα που έχουν γίνει, τις μετρήσεις των μετεωρολόγων, δεν ξέρουν από πού ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η πηγή, αλλά εκεί παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Τίποτα, για θα το λύσει ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό. Άγνωστε, εύουλε.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, στον κύριο Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο από τη Χίο, την Πανέμορφη, στον Ανδρέα που ξεκίνησε το δρομολόγιο πρωί-πρωί. Να έχετε υγεία, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους εσάς. Αφορμή για αυτό το τραγούδι στάθηκε ένα μήνυμα ενός ακροατή που πήρα χθες, το οποίο λίγο με συγκίνησε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν για σας εγώ είμαι παρέα, για μένα εσείς είστε η δύναμη. Και μέσα από αυτούς τους στίχους του τραγουδιού του Θέμη Ανταμαντίδη, που φρόντισε ο Βασίλης ο Κρυμπάς να υπάρχει στη σημερινή ροή της εκπομπής, θέλω αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω σε όλους εσάς και θέλω να δώσετε λίγο βάση στο στίχο. Τα λέμε σε λίγο.

0: το τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι που σας αφιερώνω. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, μέσα από τα αυτοκίνητά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, πρωινή ή πρωινή, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, είτε μας ακούτε διαδικτυακά, εκτός Ελλάδος, μας ακούτε από κάποια μακρινή χώρα. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται και σε ραδιόφωνα της Αυστραλίας, σε Αδηλαίδα, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, στη Γερμανία, σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει ελληνική ψυχή και Ελληνίδα. Αγαπημένη γυναίκα, σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή και ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά σήμερα στη γυναίκα μου που γιορτάζει, τα γενέθλια της, και γιορτή και γενέθλια ή μόνο γενέθλια. Γεια σου Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, να τα εκατοστήσει, να είναι γερή, τυχερή και βεβαίως και εσύ να είσαι μαζί της ευτυχισμένος. Τώρα η αλήθεια είναι, εδώ που τα λέμε, σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας εορτάζων. Τα χρόνια μου πολλά την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που ξεκίνησε το δρομολόγιο. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου και το γιο σου και όλους τους αγαπημένους σου.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά πιο βαθιά στην επικαιρότητα, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που υπάρχει και μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Βγαίνουν στοιχεία και του πληθωρισμού. Στο 4,6 έχει εκτιραχθεί ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο, στο 3% για την Ευρωζώνη. Έχουμε άλμα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος των τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2% και 13,3% στα αμνοερήφια. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το βιώνετε οι περισσότεροι που βγαίνετε να ψωνίσετε. Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει καταγραφεί αύξηση το τελευταίο διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις τα νοικοκυριά πιέζονται τόσο πολύ, όχι μόνο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό υπήρχε και πριν. Η πίεση στα νοικοκυριά υπήρχε και πριν τον πόλεμο. Τώρα απλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν πληγεί, όπως τα καύσιμα και το μεταφορικό κόστος, που έχουν πανεβάζουν και πάλι τις τιμές. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο μήνας έχει 21 και πολλοί από αυτούς που μας ακούν μπορεί να μετράνε έτσι σιγά σιγά τα ευρώ, λίγες μέρες πριν πάρουν τη σύνταξή τους, λίγες μέρες πριν πάρουν το μισθό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Μιλάμε για μια πολύ ένα δύσκολο κομμάτι για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων έχει μειωθεί δραματικά και στο κομμάτι των τροφίμων και στο κομμάτι της στέγης και στο κομμάτι της ενέργειας. Παντού υπάρχουν αυξήσεις και δυστυχώς δεν βλέπουμε και στοχευμένα μέτρα. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στο Μέγκα για την ακρίβεια που βιώνει.
1: Είναι μια μόνιμη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια φυσικά.
2: Η ακρίβεια στο Θεό, εμείς οι ίδιοι και προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
3: Από τι να αρχίσω, από τα τυριά, από τα κρεατικά, ό,τι είναι η διατροφή μας είναι πανάκριβη.
4: Ανακριστικά μετράμε, θα μετράμε όλα και τον ευρώ.
5: Μια σακουλίτσα τώρα εδώ πέρα 30 ευρώ, δηλαδή απλησίαστα, ούτε κρέας μπορούμε να πάρουμε.
6: Όσο μπορούμε τα απαραίτητα και γραμμένα, φτάνουμε μέχρι στις 20 του μηνός και μετά λίγο δύσκολα.
7: Όλα είναι πανάκριβα με τις αυξήσεις 460 ευρώ και έχω μείνει με 50 ευρώ τώρα.
8: Αγωνιάμαι. Άμα πάει 10 του μηνός
9: είναι ένα εκατοστάρικο έτσι για 5 πράγματα. Είναι τραγικό.
10: Μένω μόνη μου.
11: Και πώς θα βγάζετε πέρα, γιατί...
9: Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μια φορά την εβδομάδα να βγω για ένα καφέ, όλα τα υπόλοιπα σπίτι. Μέσα. Μας έχουν κάνει δυστυχώς να μην βγαίνουν από το σπίτι μας.
12: Είμαστε λίγο δύσκολα, έχουν ακριβήνει όλα.
13: Είναι όλα πανάκριβα. Τι να πούμε. Μπαίνει σήμερα είναι 1 ευρώ, αύριο είναι 2, μεθαύριο κάθε μέρα. Δε το κρέας, θα στο μην το συζητήσουμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την αποτυπώσαν οι καταναλωτές. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζετε κι εσείς, που αντικρίζουμε όλοι, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας στις αγορές. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο και μόνο για τα απαραίτητα αρκεί πάνω από το μισό του μισθού. Χαρακτηριστικά συζητούσαμε αυτό το θέμα με συναδέλφους και οικογενειάρχες και τα λοιπά, οι οποίοι λένε ότι το πάνω από το μισό εισόδημά τους πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για την αγορά, έτσι, βασικών αγαθών, όχι για κάτι περιττό, ούτε για διασκέδαση, ούτε για ψυχαγωγία. Οι περισσότεροι τα χρήματά τους δεν τα δαπανούν ούτε στη διασκέδαση, ούτε στην ψυχαγωγία και δυστυχώς ούτε στην ένδυση, στην υπόδηση, στο εμπόριο δηλαδή. Τα χρήματα δαπανώνται κυρίως σε όσους έχουν οικογένεια με παιδιά, σε φροντιστήρια, ξένες γλώσσες κτλ. Στη στέγη φυσικά, είτε αυτό πρόκειται για ενίκη, είτε πρόκειται για δάνειο. Και βεβαίως στο κομμάτι των τροφίμων, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα Έρικ, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Η Αγγελική είναι από τα Ήρια. Τα Ήρια είναι ένα μικρό παραλιακό χωριό, κοντά στο Ναύπλιο. Υπέροχο χωριό. Έχω πάει, Αγγελική, έχω έρθει στα μέρη σου. Είναι πολύ όμορφο χωριό και έχω και ένα συνάδελφο από εκεί. Έχουμε και ένα συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Αγγελική μου. Καλημέρα, γελαστή μας Έρη, λέει ο Νικόλας. Μια συνήθεια είναι η ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζονται σήμερα. Ο Νικόλας από το Ελληνικό. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Χρόνια πολλά και σε σένα, αν έχεις κάποιον δικό σου που γιορτάζει. Και εμένα σε μια άλλη ζωή θα με λέγανε Κωνσταντίνα σήμερα, αλλά ένεγα, ξέρετε, αυτές τις δημοκρατικές συνήθειες της οικογένειας που ο πατέρας βγάζει δύο ονόματα από τη δική του πλευρά και η μητέρα δεν δικαιούται κανένα. Αυτά τα κλασικά που συμβαίνουν στις ελληνικές οικογένειες. Μιλάμε για δημοκρατία, όχι απλά πράγματα. Χρόνια πολλά όμως στην ξαδερφή μου που είναι η Κωνσταντίνα σήμερα. Έχει το όνομα της γιαγιάς αυτή. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους φίλους, στους αγαπημένους, σε όλους. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι σας.

0: Όπως καταλαβαίνετε, σε λίγες μέρες ανακοινώνεται και το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στις 26 του μήνα θα ανακοινωθεί και επίσημα εκεί σε μια μεγάλη εκδήλωση, προεκλογικού χαρακτήρα εκδήλωση στο Θησίο. Εκεί λοιπόν θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου κόμματος. Με τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά να φλερτάρει με πολλά πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλορροεί, να το πούμε, να βρίσκεται τέλος πάντων σε μια περιδίνηση. Το ίδιο και είναι αριστερά. Χθες λοιπόν από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δώσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο μιλούν νέοι άνθρωποι και λένε, εκφράζουν την άποψή τους για το πώς θα έπρεπε να ονομαστεί το νέο κόμμα. Για να τους ακούσουμε.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Επίδα ξανά.
8: Πηξίδα.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα ίσως.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Πορεία. Σταθμός.
15: Επιστροφή. Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ. Ώρα ήλιο.
16: Έπεσα μέσα.
0: Λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε, το πιο έτσι πιθανό, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Ελένης Καλαγεροπούλου, είναι το πηξίδα. Πηξίδα, ναι. Αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Τώρα θα δούμε στις 26 του μήνα. Όμως, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος.

0: Σήμερα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το όνομα και τη δημιουργία του νέου της φορέα, του νέου φορέα. Ήδη εδώ και μέρες στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που είναι δικηγόρος της, συλλέγουν υπογραφές μελών του κόμματος, και σήμερα από την Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου αυτού φορέα.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, πολλά πρόσωπα συμμετέχουν πια στο κόμμα, στο νέο αυτό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, είναι στο γραφείο τύπου, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η επίσημη ενημέρωση. Και χθες λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Γιάγκος. Ο Νίκος Γιάγκος, σας θυμίζω, είναι ηθοποιός, γνωστός κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, είχε πολλές συμμετοχές σε σίριαλ, σε εκπομπές κτλ. Ο Νίκος Γιάγκος λοιπόν, ο οποίος συμφώνησε να συμμετέχει και αυτός στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έκανε και δηλώσεις και τη χαρακτήρισε μπουμπουλίνα. Για να την ακούσουμε.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Είδες, άμα έχεις προγόνους, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, στην Πρέβεζα τον Ανδρούτσο έχουμε. Ήταν η μάνα του από εκεί. Τι να σας πω, πρέπει να το ψάξω. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα χρόνια μου πολλά στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Πού είσαι βρε Ελένη? Καλημέρα Ερούλα, στην όμορφη παρεούλα, καλή Πεμπτούλα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Να είσαι καλά Ελένη μου, εμείς εσένα έχουμε που γιορτάζεις. Εσύ είσαι η Ελένη της εκπομπής μας, η αγαπημένη μας, η ωραία Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Ναι, Αγγελικούλα, ο Γιώργος, ο καλός μου συνάδελφος, είναι από τα Αΐρια. Είστε σόι, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο Λαβίθη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο, τον αγαπημένο μου συνάδελφο από τον προηγούμενο σταθμό που δουλεύαμε και οι δύο μαζί. Τα χρόνια μας πολλά στην Ελένη Τάγκα, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο τις πρωινές ώρες. Χρόνια πολλά στον Κώστα Κόκολα, που λέει ειδήσεις το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά. Και φυσικά σε όλους όσους γιορτάζουν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση ή παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Xi Putin στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το IPEX. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε γεροί, να έχετε υγεία, αγάπη και ευτυχία στη ζωή σας. Λοιπόν, σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας πολλές ειδήσεις, αλλά και η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Η κυβωτός της Ορθοδοξίας που έρχεται με ρεπορτάζ, με ειδήσεις που αφορούν όλους μας. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λικούδη.
5: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ημέρα εορτάζεται παντού σε ολόκληρη την επικράτεια, σε πάρα πολλές περιοχές, πολιούχοι οι δύο αυτοί Άγιοι. Λοιπόν, σήμερα η κυβωτός της Ορθοδοξίας στα περίπτερα όλης της χώρας, με πολλές ειδήσεις αλλά και προσφορές.
5: Με προσφορές που είναι ξεχωριστές κάθε εβδομάδα, θα ξεκινήσω με αυτήν την προσφορά. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι μία ξεχωριστή, γιατί αναφέρεται σε μία βυζαντινή εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού. Είναι πάντοτε βυζαντινής θεσμοτροπίας κανονικού μεγέθους και αρέσει πολύ στον κόσμο, γιατί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Άγιο ή την Αγία από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, που αναπαύονται και τους αρέσει. Και μαζί ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος με έδρα την Καρδίτσα αλλά και τα Φάρσαλα μιλάει στην Κιβωτό και αναφέρεται στην γενικότερη κατάσταση, την εμπόλεμη στη Μέση Ανατολή και στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλος παρά είναι η προσευχή και η υπομονή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα αναφέρεται και ειδικότερα στην υπομονή, την αγώγγιστη όπως την ονοματίζει, που καλούμαστε όλοι, κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες και σηκώνουν, όπως λέγει, όχι έναν σταυρό αλλά πολλούς σταυρούς. Οι άνθρωποι, η υπομονή που κάνουν είναι παράδειγμα προς όλους μας. Και μαζί, πλούσια η ειδησιογραφία θρησκευτική και κοινωνική, με κοινωνικό πρόσημο και προεκτάσεις, και ένα ιδιαίτερο ποδηπορικό, άλλωστε το επιτάσσει και η ημέρα,
4: ναι,
5: και οι ημέρες που ζούμε, ένα ποδηπορικό στην ιστορία του Πόντου αλλά και στον ελληνισμό γενικότερα της Μικράς Ασίας. Όσοι έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες και τι πήραν μαζί τους, την πίστη, τα ιδανικά, την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά, και την έφεραν εδώ, στην Ελλάδα, και έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα ζωή, μια νέα πατρίδα. Όλοι εμείς είμαστε παιδιά, άλλοι άμεσα ή έμεσα, όλων αυτών των προγόνων μας που έφεραν την πίστη και την πατρίδα.
4: Σωστά, και ενώ είναι ένας λαός ο οποίος προσπάθησαν, σφαγιάστηκε, λιδωρήθηκε, προσπάθησε να χάσουν την, να τους πάρουν τον πολιτισμό, να τους πάρουν την ταυτότητα. Ένας λαός τόσο δυνατός σαν τους Πόντιους, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες, νομίζω ίσως είναι από τους λαούς που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες, έτσι, ξεριζωμούς, καταστροφές, παρόλα αυτά όμως δυνατοί περισσότερο από ποτέ, και κάθε χρόνο, έτσι, στην επέτειο της γενοκτονίας μας θυμίζουν την ψυχή τους, το σθένος τους και βεβαίως όλα αυτά που κουβαλούν μέσα τους, έτσι, πολλές αξίες, πολιτισμό, ιστορία, τραγούδι, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
5: Τουλάχιστον 353.000 σφαγιάστηκαν, αλλά και πόσοι άλλοι εκτοπίστηκαν, εξορίστηκαν, αλλά δεν κατάφερε κανένας και ούτε θα καταφέρει αυτόν τον ελληνισμό να τον ξεριζώσει από που, από τον φυσικό του χώρο, διότι ο Πόντος και η Μικρά Ασία είναι, ήταν, είναι ελληνική γη από καταβολής κόσμου. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι το ελληνικό στοιχείο προϋπήρχε πολλούς αιώνες πριν την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή. Και αυτό τα λέει όλοι.
4: Κύριε Λικούδη, εδώ με ρωτούν οι ακροατές μεταξύ ποιων εικόνων μπορούν να επιλέξουν από την εφημερίδα που είναι στα περίπτερα σήμερα. Ποιες είναι?
5: Από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού είναι περίπου 25-30 εικόνες στα περίπτερα.
4: Α, είναι πολύ μεγάλη συλλογή.
5: Αναφέρονται σε δεσποτικές εορτές του Χριστού και σε πολλούς Αγίους, μεταξύ των οποίων και η σημερινή Άγια, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Λικούδη, για αυτή την επικοινωνία.
5: Εγώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ο Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής φυσικά της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας.

Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα Σεπόλια. Μίλησε για τις συγκοινωνίες, για τους νέους ερμούς, για ένα έξυπνο δίκτυο, για δρομολόγια, για μετρό και για λεωφορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του κύριου Κυρανάκη, ανακοίνωσε μια μεγάλη αναμόρφωση για τις αστικές συγκοινωνίες. Περιλαμβάνει νέα λεωφορεία, πάνω από 1000 νέα λεωφορεία, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, και βεβαίως ότι θα έρθουν και κάποιοι νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3 του μέτρο. Προβλέπεται ανακατασκευή 14 σειρμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και ώρες αιχμής και να είναι στα 5 λεπτά και να μην είναι παραπάνω. Τώρα βέβαια αυτά θα πάρουν ένα βάθος χρόνου, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι οι ανακοινώσεις. Αυτά έρχονται μέχρι το 27. Είναι πολύ σημαντικά να γίνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι, που και πάλι ο κόσμος θα ταλαιπωρείται. Θα ταλαιπωρείται με κλιματολογικές συνθήκες δύσκολες, με σαραντάρια και με τρένα και βαγόνια που θα έχουν μέσα 50 βαθμούς Κελσίου. Να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ καλό να συμβαίνουν όλα αυτά, να μην αφορίζουμε το καλύτερο, να μην αφορίζουμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να εθελοτυφλούμε στην πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή οι συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, αν όχι χειρότερες στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr, 211-10-80-880. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο φέρι, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

0: 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί, εσείς που γιορτάζετε και εσείς που έχετε κάποιον στην οικογένεια να γιορτάζει. 21 Μαΐου σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αττική να δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, 16-17 δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Από τα Ιόνια νησιά, από 15 έως και 16-17 βαθμούς αυτή την ώρα, σε Κέρκυρα, Παξούς, στην όμορφη Λευκάδα. Πάμε λίγο και στα ανατολικά. Στις Κυκλάδες λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, 20 βαθμοί αυτή την ώρα βλέπω, σε αρκετά νησιά. Και βεβαίως στην Κρήτη κλασικά πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, εκεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια μέρα που θα έχει μια αστάθεια, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Θα έχει κάποιες βροχές, τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, με υγεία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου στην Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Νίκος Δένδιας, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον drone καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία. Δεν αποκλείει το Υπουργείο Εξωτερικών το ενδεχόμενο αναβάθμισης της πιθανής έντασης. Κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση και παραλίες. Η περίεργη οσμή έφυγε, ο γρίφος όμως παραμένει. Τα τέσσερα σενάρια, διαρροή αερίου, φασίνα σε δεξαμενόπλαιο, φύκια σε ρηχά νερά, σεισμικά προεόρτια. Επιτέλους, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor, η ανακοίνωση και το δεύτερο χειρουργείο του άτυχου παίχτη Σταύρου Φλόρου που ακροτηριάστηκε. Χθες ήταν το τελευταίο συμβούλιο εκεί στο νησί για το παιχνίδι, το Survivor. Φυσικά μεγάλος νικητής, να πεις, το έπαθλο, σε κάθε περίπτωση πάει στον παίκτη, τον Σταύρο Φλόρο, που είχε αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία να γίνει αυτό το τρομερό ατύχημα εκεί με ένα διερχόμενο σκάφος την ώρα που είχε βγει.

για ψάρεμα. Εχθές λοιπόν στο τελευταίο συμβούλιο εκεί στο νησί, όλοι οι παίχτες μίλησαν με πολύ θερμά λόγια για τον συμπαίκτη τους, που δίνει τον αγώνα του με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, είναι η αλήθεια, αλλά και για τον ένα έτερο παίκτη, ο οποίος ήταν μαζί του την ώρα του ατυχήματος και τον βοήθησε, και η βοήθειά του αυτή ήταν καθοριστική για για τη ζωή του. Έτσι λοιπόν το έπαθλο πάει στον Σταύρο Φλόρο και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πολύ πιο σύντομα από ό,τι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η Άστον Βίλα Κούπα, ο θρύλος στα χαμόγελα για την Europa League και κρίσιμη ημέρα για τον Αταμάν. Φεύγει ή μένει, σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις φοιτητικές εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων των φοιτητικών εστίων την περίοδο από το ακαδημαϊκό έτος 20 έως 21 έως και το 25, όπου φαίνεται ότι η εστία του ήταν ξέφραγο αμπέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με τη λογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκρίβ χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Επιβαρυντικά για τους Δήμους και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει συμπληρώσει ήδη 2 χρόνια, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων email ανάμεσα σε στελέχη Δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστειναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και 700%. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τρίμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του Πασόκ με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος δεν διασταθήρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων προς ξεπάγωμα ή οριοθέτηση. Έπανε κοινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους. Σύγκριση 2 συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥΚ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους Αμερικής και Ρωσίας. Τα αγήματα σκέφτομαι, τα στρατιωτικά αγήματα. Τι πέρασαν αυτές τις 2 εβδομάδες. Μία να υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο, μία το Ρώσο. Τα πιτσιρίκια εκεί να κουνούν τα χεράκια τους με τις σημειούλες κτλ. Σε 2 ξεχωριστές υποδοχές που μοιάζαν λίγο μεταξύ τους και τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται και να λέει ότι η δική μου υποδοχή ήταν καλύτερη από το Ρώσο πρόεδρο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, τι λες τώρα. Λοιπόν, απειλές και στο βάθος μια μορφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στο Ισραήλ. Μπαίνουν κόφτες και νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες χωρίς αιωλικά Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Tomorrow, boy,
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕΚ, τιματολόγιο οργανισμού κοινή ωφελία. Τα σώσει για τα τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η ΑΔΕΚ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα τετραγωνικά και ενίκια. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρώτα Τσίπρας και Ζώης. Τσάι, μπίζνες και βολές κατά Τραμπ στη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 27. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική, ο ρόλος της θάλασσας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφύριο, κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services, πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε ολόκληρη τη χώρα. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, η Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων. Όλα έτοιμα για τη γιορτή της Ευρωλίγκα, 5 συν 1 σωματοφύλακες του Ολυμπιακού. Εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες της Αμερικής, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με την δημιουργική λογιστική. Δρυμή κατηγορώ από την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση άλλαξε ευνηδιαστικά το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου στις 29 Μαΐου στον αέρα όρημα επενδυτικά σχέδια. Στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου. Ελλειπή μέτρα προστασίας σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις με την ευθύνη του Δημάρχου. Ντροπή, εκπαιδευτική κήρυξαν απεργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Ευτυχώς κηρύχθηκε παράνομη και η λεγόμενη ελληνική πίσα διεξήχθη κανονικά χθες σε 600 σχολικές μονάδες.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής.

Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητας στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Απάνθρωπη μεταχείριση στους συλληφθέντες, ανάμεσά τους και Έλληνες. Εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Πρώτον πυλών μεγάλη επιστημιστική κρίση, έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Στο 4,6 εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 3% στην Ευρωζώνη.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και 211 10 80 8 80 για τα δικά σας τηλέφωνα για τις δικές σας καλημέρες.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση, παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Xi Putin στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το IPEX. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Τάκης και Μπούκλης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο το τραγούδι και θα μεταφερθούμε στην Δραπετσόνα, στο Σπύρο το Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Έχουμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα εκεί στη Δραπετσόνα. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο. Τι έχουμε στη Δραπετσόνα, τι συμβαίνει?
1: Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στη Δραπετσόνα, στην οδό Παπαστράτου 102, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης. Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από τις 5 η ώρα το πρωί. Πιθανότατα από έκρηξη φιάλιση αερίου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε από τον πρώτο όροφο σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα της τριόροφης, τετραόροφης πολυκατοικίας. Γίνεται προσπάθεια τώρα αυτή τη στιγμή από 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα πρακτιονοφόρο προκειμένου να απεγκλωβίσουν όσους ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου κατοικούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της, οι οποίοι ευτυχώς εκένωσαν αγέρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια πληροφορία πως στον τρίτο όροφο του σπιτιού μια ηλικιωμένη γυναίκα αρνείται να
0: εκενώσει
1: την ουσία της. Αρνείται να εκενώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι οι υπόλοιποι ένοικοι του διαμερίσματος έχουν αποχωρήσει, έχουν εκενώσει του διαμερίσματος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Η προσπάθεια κατάσβεσης, πυρόσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια πυρκαγιά, επαναλαμβάνουμε λοιπόν για όσους μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να απελευθερώσουμε το Σπύρο το Δαρσινό που κάνει το ρεπορτάζ, γιατί όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα πρώτο ορόφου στην Δραπετσόνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Η φωτιά φαίνεται ότι οι καπνοί έχουν επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα. Στον πρώτο όροφο έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τον γιο της, εκένωσαν. Ωστόσο οι πληροφορίες του Σπύρου λένε ότι υπάρχει μια ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που αρνείται να εκενώσει το διαμέρισμά της. Αυτή την ώρα συνδράμουν πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, επιχειρούν για αυτή τη μεγάλη φωτιά εκεί στο διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε, θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το περιστατικό.

0: Λοιπόν, για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Πάνω από 20 πυροσβέστες, πάνω από 6 οχήματα. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αυτή. Πιθανότατα, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε για έκρηξη φιάλης υγραερίου. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Μάλιστα, οι καπνοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επεκταθεί και σε άλλους ορόφους. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για μια γυναίκα ηλικιωμένη με το γιο της που έμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που εκένωσαν το χώρο. Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αρνείται να εκενώσει. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα σας κρατούμε ενήμερους για αυτό το περιστατικό εκεί στο διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Ρόδο. Σε ένα άλλο περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο και μας συγκλώνησε όλους, συγκλώνησε και την Ρόδο αλλά και το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκεί στην Ρόδο, που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα και στο παιδί της, στην κόρη της. Εχθές λοιπόν ο δράστης, πώς έγινε λοιπόν το ατύχημα αυτό, τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι τα νεότερα της υπόθεσης αυτής, θα μας τα πει τώρα ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Γεια σας, κύριε Καμπούρη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πανάγου. Έχω το γραφείο μας, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης Βερβέρης, έχουμε αναλάβει από τη μεριά της θανούσης της μητέρας.
0: Ναι.
1: Έχω αναλάβει την οικογένεια, δηλαδή τον αδερφό της, τον πατέρα της και κάποιους άλλους συγγενείς της. Ήταν μια εξέλιξη χθεσινή η οποία μας ξάφνιασε. Βέβαια εμείς...
0: Ναι, να πούμε λίγο, να πούμε το χρονικό καταρχάς για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας ή που δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Μιλάμε τώρα για ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 17 του μήνα πριν από...
1: Έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Είχαμε δύο θύματα, μια μάνα και μια κόρη. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο από το αντίθετο ρεύμα, αφού οι θανούσες προσπάθησαν να στρίψουν σε έναν παράδρομο, περνώντας το φανάρι με πράσινο, τους χτύπησε πλάγι με τοπικά, τους έσυρε γύρω στα 50 μέτρα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
0: Αυτό που γνωρίζουμε τώρα από τις κάμερες κυκλοφορίας και από τις μαρτυρίες είναι ότι ο δράστης κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα, σωστά?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλέξει το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας, πράγμα το οποίο έχουμε αιτηθεί και θα λάβουμε τις επόμενες μέρες. Όποια βίντεο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: έχουν εξαχθεί από κάμερες των διπλανών μαγαζιών,
0: ναι,
1: είτε κάποιων σπιτιών. Αυτό που φαίνεται στο βίντεο είναι να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τα χιλιόμετρα, αλλά φαίνεται στο βίντεο να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
0: Εχθές λοιπόν...
1: Αυτό που δεν μπορεί να διακριθεί,
0: ναι,
1: και φανεί τις επόμενες μέρες, γι' αυτό και υπάρχουν και οι ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι και πραγματογνώμονες, τους οποίους έχουμε ορίσει και εμείς, είναι αυτοί που θα καθορίσουν ανάλογα με τους χρόνους των φαναριών και τις αντιδράσεις των αυτοκινήτων, κατά το μέγεθος της ταχύτητας ακριβώς, καθώς και το χρώμα των φωτεινών σηματοδοτών και από τις δύο περιπτώσεις, και στου οδηγού που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα και των γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο.
0: Χθες λοιπόν είχαμε μια δικαστική εξέλιξη σε σχέση,
1: σωστά,
0: με το θέμα αυτό.
1: Σωστά.
0: Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Ναι. Εμείς ως γραφείο, χθες το πρωί κάναμε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και σε αυτό το πλαίσιο κρίναμε απαραίτητο να καταθέσουμε ένα υπόμνημα, μέσα στο οποίο είχαμε συμπεριλάβει αρκετά δημοσιεύματα του τοπικού και του πανελλήνιου τύπου, τα οποία σκιαγραφούσαν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητα του δράστη, αλλά και τη δράση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τη δράση του λίγα δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα, καθώς υπήρξαν πάρα πολλές μαρτυρίες,
0: ναι,
1: σχόλια, ας πούμε, σε δημοσιεύσεις όσον αφορά το τροχαίο δυστύχημα, που ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με ένα πολύ περίεργο τρόπο τα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Κάποιοι έβγαζαν κραυγές αγωνίας ότι ίσως ήταν αυτή στη θέση των δύο γυναικών, λόγω της επικίνδυνης οδήγησης που συνήθιζε να έχει ο δράστης.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για την οδηγική του συμπεριφορά, εν γέννη για την οδηγική του συμπεριφορά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, της τραγικής ημέρας που είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αλλά γενικά ότι ο συγκεκριμένος η οδηγική του συμπεριφορά δεν είναι τέτοια που να αρμόζει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι έτρεχε, ότι κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Αυτά τα μπορούμε να τα διαβάσουμε σε πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις τι αληθεύει και τι όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορούμε να πούμε με σιγουριά, γιατί δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, αλλά είναι κάτι που διαφημίζεται εισαγωγικά μέσα από το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, είναι ότι είναι ένας επαγγελματίας, ας το πούμε, οδηγός, ο οποίος έπαιρνε μέρος και σε επαγγελματικούς αγώνες και του άρεσε να ασχολείται με το αμάξι του και με τα υπόλοιπα αμάξι. Του άρεσε γενικότερα, θεωρώ, ο καλοπισμός του ενός αυτοκινήτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όχι μόνο ο καλοπισμός εξωτερικά, αλλά και το να φτιάχνει, ας πούμε, το αυτοκίνητο και να έχει καλύτερες αποδόσεις.
0: Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κύριε Καμπούρη, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με το αυτοκίνητο και είναι γνώστης αυτού του αθλήματος, του να οδηγεί ένα αυτοκίνητο σε αγώνες, το πρώτο πράγμα που ξέρει, που γνωρίζει, που μαθαίνει και που διδάσκει είναι η οδηγική συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα συμμετέχω σε αγώνες και είναι άλλο πράγμα κάνω κόντρες στους δρόμους.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το λάβει υπόψη του και το δικαστή και θα κρίνει αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την πορεία της υπόθεσης, εμείς καταθέσαμε αυτό στο υπόμνημα προς την εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λογικά ελήφθη η υπόψη τους. Παρ' όλα αυτά, βγήκε αυτή η απόφαση που μόλις περιγράψατε να αφαιθεί ρέφος με περιοριστικούς όρους. Αυτό που είναι χρήσιμο να επισημανθεί είναι ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν κρίθηκε η αθωότητα ή η ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι πολύ βασικό, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο. Όχι. Το μοναδικό ζήτημα που εξετάστηκε χθες ήταν αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις για την επιβολή του ορεινής κράτησης μέχρι την εξαγωγή της δίκης, χωρίς αυτό να προδικάζει όμως ή να αποδεικνύει την ενοχή οποιοδήποτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κατηγορούμενου. Χθες λοιπόν κρίθηκε το αν θα είναι προφυλακιστέο μέχρι τη δίκη. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή των 6 περιοριστικών όρων, γιατί επιβλήθηκαν 6 περιοριστικοί όροι, έτσι, θεωρούμε ότι σε έναν βαθμό το αν είναι μεγάλος ή μικρός θα το κρίνει η ιστορία.
0: Εσείς είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή, κύριε Καμπούρη?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να κρίνω, τη σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης. Σαν δικηγόρος τη σέβομαι στον απεριόριστο βαθμό. Σαν απλός πολίτης δεν είμαι ικανοποιημένος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ με την ιδιότητα μου ως δικηγόρος να μην τη σεβαστώ.
0: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο δυστύχημα που έχασαν τόσο ακαριαία τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, μια γυναίκα 57 ετών και μια κόρη, και η κόρη της 27 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που μάλιστα οι γυναίκες έστριβαν προς τα αριστερά, ξαφνικά τους εμβόλισε. Τους εμβόλισε το αυτοκίνητο. Καλά δεν τα λέω? Κύριε Καμπούρη, υπήρχε μια κανονική ταχύτητα, ακόμη και αν τα φανάρια δεν λειτουργούσαν, διότι διάβασα και αυτό το κομμάτι, ότι ενδεχομένως το φανάρι που θα έστριβαν μητέρα και κόρη δεν λειτουργούσε κανονικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Θα σας πω, μετά από αυτοψία της τροχέας, αυτό το οποίο συμπεριλήφθηκε στην τυπογραφία είναι ότι στο φωτεινό σηματοδότη λειτουργούσε κανονικά η πράσινη και η πορτοκαλί ένδειξη, αλλά δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Αλλά αν δείτε τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, το αυτοκίνητο που επενέβαιναν οι δύο γυναίκες, σε πρώτη φάση προχωράει για να στρίψει, και επειδή δεν έχει ορατότητα του φωτεινού σηματοδότη, κάνει όπισθεν προκειμένου να έχει ορατότητα από το σηματοδότη που βρίσκονταν δεξιά της.
0: Έκανε γιατί λίγο πιο πίσω δηλαδή το όχημα.
1: Σωστά.
0: Ιθανούσα.
1: Προκειμένου να έχει ορατότητα να έρθει το πράσινο και να περάσει. Όλα αυτά σε κάθε περίπτωση θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών, των τεχνικών συμβούλων που και η τροχιά ορίζει από μόνη της, αλλά και εμείς σαν συνήγοροι έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε για λογαριασμό των οικογενειών που ψάχνουν με την αλήθεια.
0: Τώρα εσείς ποια είναι η διαδικασία?
1: Στο άμεσο μέλλον.
0: Ποια είναι η διαδικασία, η νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα? Η περιοριστική όρη είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 50.000 ευρώ εγγύηση, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Απαγόρευση οδήγησης αφού του πήραν βέβαια το δίπλωμα, απαγόρευση ενασχόλησης με οτιδήποτε μηχανοκίνητο και επίσης νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτό το να παρουσιάζεται την πρώτη και 16 στο
0: δύο φορές το μήνα.
1: Αυτά είναι τυπικά, ναι. Αλλά όσον αφορά τη χρηματική εγγύηση των 50.000, είναι μια αρκετά μεγάλη εγγύηση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσου και ενασχόληση με τα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια.
0: Ποιες είναι οι επόμενες τώρα νομικές κινήσεις που θα γίνουν από τη δική σας πλευρά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, από την μεριά μας θα πρέπει να δούμε πότε θα προσδιοριστεί η δίκη. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες στα social media τα οποία πρέπει να εξετάσουμε.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο...
0: Έχω διαβάσει, ας πούμε, για ένα ζευγάρι Γερμανών που...
1: Αυτή είναι...
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Το ζευγάρι Γερμανών, δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στους ίδιους, απλά στην δικογραφία υπάρχουν μαρτυρίες δύο ανθρώπων που λένε ότι, από των μαρτύρων, που λένε ότι τον είδανε να τον λένε κόκκινο. Δεν ξέρω αν λέμε για τους ίδιους.
0: Ναι, βεβαίως, για αυτούς.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμα δεκάδες μαρτυρίες οι οποίες αναφέρουν ότι είτε πέρασε από δίπλα τους με ηλικιώδη ταχύτητα, είτε τους προσπέρασε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, είτε είδανε το περιστατικό. Εμείς πρέπει να μαζέψουμε, να βρούμε τους μάρτυρες αυτούς, να τους φέρουμε να καταθέσουν, ώστε να εμπλουτίσουμε τη δικογραφία και μαζί με την πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου να κινηθούμε αναλόγως. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης, όποτε αποφασίσει το δικαστήριο να γίνει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος, προκειμένου να χυθεί το άπλωτο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην επέλευση αυτού του τραγικού δυστυχήματος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή είναι η εντολή μας άλλωστε και από την οικογένεια.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καμπούρη, για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Ας ελπίσουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή που στήχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Ήταν ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Όπως καταλαβαίνετε, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ελενίτσες, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και τα χρόνια μου πολλά στη φίλη μου την Ελένη που γιορτάζει σήμερα, στις αγαπημένες μου κουμπάρες, στα ξαδέρφια μου, πολύ μεγάλο το ζόι, όλοι έτσι έχουμε μια γιορτή σήμερα, σε όλα τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια υπάρχει έτσι μια γιορτή. Να είστε γεροί, τυχεροί όλοι, ευτυχισμένοι εσείς που μας ακούτε, που έχετε κάποιον δικό σας να γιορτάζει ή γιορτάζετε εσείς οι ίδιοι, να περάσετε πολύ όμορφα την ημέρα σας.

0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Δραπετσόνα. Έχει επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα η φωτιά αυτή. Είναι πάνω από 20 πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά αυτή στη Δραπετσόνα, η οποία εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν προχώρησαν στην εκένωση του κτηρίου. Η φωτιά ωστόσο καίει ανεξέλεγκτα, έχει ήδη εξαπλωθεί και σε άλλα διαμερίσματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Σπύρο τον Δαρσινό. Τώρα οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι στον πρώτο όροφο, εκεί που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με το γιο της, οι οποίοι προχώρησαν σε εκένωση. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ένικοι στην πολυκατοικία. Πάμε λοιπόν πάλι στο Σπύρο το Δαρσινό εκεί στην Δραπετσόνα. Καλημέρα και πάλι Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
1: Καλημέρα και πάλι Έλλη. Να πούμε πως τα πράγματα οδεύουν προς μια δίκτυα. Θα λέγαμε ακόμα όμως υπάρχει αρκετή δουλειά για τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 5 η ώρα έσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εδώ στην οδό Παπαστράτου, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης. Από ό,τι μας αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ενδεχομένως υπήρξε έκρηξη σε μπουκάλα αερίου με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά τόσο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όσο και ενδεχομένως σε πλαϊνά διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τόσο η γυναίκα, η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα όσο και ο γιος της εκένωσαν εγκαίρως, όπως εγκαίρως εγκαίνωσαν και η πλειοψηφία των κατοίκων των ενίκων της πολυκατοικίας. Ωστόσο οι πυροσβέστες, 20 τον αριθμό οι οποίοι έφτασαν στο σημείο εγκαίρως, αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα με ένικο. Μπορείτε,
0: ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη και η επικοινωνία, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή...
1: Στον τρίτο όροφο,
0: ναι.
1: Έρη,
0: ναι.
1: Υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία αρνούταν να εκενώσει το διαμέρισμά της, αρνούταν να εξετάσει την περιουσία της. Ωστόσο, οι πυροσβέστες μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφεραν να την πείσουν. Επιστράτησαν μπουκάλα ατμοσφαιρικού αέρα προκειμένου να την βοηθήσουν να κατέβει από το σημείο. Οι πυροσβέστες είχαν φέρει και βραχιονοφόρο όχημα, ωστόσο ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: και δεν μπορούσε να περάσει.
1: Δεν μπορούσε να περάσει, οπότε καταλαβαίνει κανείς, έπρεπε να μπουν μέσα με ειδικές στολές, με ειδική μάσκα οξυγόνου.
0: Αλλά
1: και προκειμένου...
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Σπύρο, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ότι είναι...
1: Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για ύπηση.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουμε στην... στο μερικό έλεγχο, όπως αναφέρουν επιχειρησιακά οι πυροσβέστες, υπάρχει ακόμα πολύ έντονος καπνός.
0: Ναι, σ' ακούω και από τη φωνή σου.
1: Δεν υπάρχει εμφανής αιστεία πυρκαγιάς, τουλάχιστον πριν από λίγο, εμείς από το ισόγειο, από το δρόμο βλέπαμε πυρκαγιές στο βάθος του διαμερίσματος, όπου εξέσπασε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι ότι οι καπνοί πηγαίνουν και σε άλλα διαμερίσματα, βγαίνουν κάτι και από διπλανές πολυκατοικίες προκειμένου να πάρουν αέρα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι και για σένα, σ' ακούω από τη φωνή ότι πνίγεις από τους καπνούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Οι υπόλοιπα φυσικά, ότι νεότερο φυσικά εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών θα σας ενημερώνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί κλασικά στις 5 εδώ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παπαστράτου 102 στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη αερίου και επεκτάθηκε και σε άλλα διαμερίσματα. Η ένικη, μια γυναίκα και ο γιος της εγκατέλειψαν το διαμέρισμα, όπως και οι υπόλοιποι που διαμένουν στην πολυκατοικία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες και εξοχήματα. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Ιράν πρέπει να υπογράψει. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά. Από την πλευρά του, το ιρανικό καθεστώς απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι ΗΠΑ επιτεθούν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλός πρωθυπουργός φέρεται εκνευρισμένος με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αντίθετο στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος είχε τεθεί το 2023, προέβλεπε 1000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Προανήγγειλε ενίσχυση του προσωπικού και εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηροδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιγμής. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να καταψηφίσει και τις δύο προτάσεις και είναι πιθανόν αύριο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικο-ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα εμπεριέχει και τη λέξη Ελπίδα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, σύνθημα του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Μέσα στον Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε ως 72 δόσεις εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Με τη νέα ρύθμιση, το Οικονομικό Επιτελείο επιχειρεί να δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους προς το δημόσιο, περιορίζοντας παράλληλα την πίεση από κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, η Ελλάς ενεργοποιεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Σε ρυθμούς Final

0: Εντερικό Κιέζα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Λίβερπουλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στο λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Η υπέροχη φωνή της Μέριλ Λίντα, η γλυκιά παινιά του Μανώλη Χιώτη. Έχω ανάγκες, κύριε Κώστα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε ανάγκες. Γενικά, αυτή την εποχή είναι μια εποχή που έχουμε ανάγκες και ψάχνουμε λύσεις. Και δεύτερον, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, το ξέρετε όλοι. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει η υπόλοιπη Ελλάδα που δεν γιορτάζει του Αγίου Γεωργίου και των υπόλοιπων γνωστών ονομάτων. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ντίνες, στους Ντίνους, στην Ελένη. Γιορτάζει και ο Έλενος. Αν είστε το αρσενικό της Ελένης, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και χαρά εύχομαι ό,τι καλύτερο.

σήμερα είναι της αναλήψεως, δηλαδή σαν σήμερα αναλήφθηκε ο Κύριος, άρα σταματούμε να λέμε Χριστός Ανέστη, αναστήθηκε και μας έταξε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα για τα υπόλοιπα. Και σήμερα γιορτάζει, γιορτάζουν τα Επτάνησα, είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, το 1864, μεγάλη γιορτή και μεγάλη Αγία εκεί στα πανέμορφα νησιά του Ιωνίου, Παξί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κύθυρα και βέβαια η πανέμορφη Κέρκυρα. Χαρές και πανηγύρια, διότι πέρασαν στην Ελλάδα μετά από την μακρόχρονη Βρετανική προστασία. Δοξολογίες, παρελάσεις, βγαίνει μπάντα, έρχονται οι επίσημοι, τα ραντατζούμ και όλα αυτά. Χαρές και πανηγύρια γιατί ήρθαν στην Ελλάδα, την μαμά πατρίδα που μετά από 48 ώρες δεν μπορεί να βρει τι ήταν αυτό που βρωμούσε πριν από 48 ώρες. Δηλαδή εντυπωσιακό και αυτό, δηλαδή λες καμιά φορά μας δουλεύουνε, δεν μας δουλεύουνε, είμαστε τόσο αδύναμοι σαν χώρα που δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι αυτό που μύριζε. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν τρόποι για να το βρεις αυτό που μύριζε. Αυτή η οσμή που έπνιξε τα νότια προάστια πριν από 2 μέρες, δύο μέρες μετά ακόμα δεν έχουμε επίσημα μια απάντηση τι ήταν αυτό που έπνιξε τα νότια προάστια. Και δεν είναι το ζήτημα απλά για την περιεργειά μας. Το μεγάλο ζήτημα είναι να δούμε αν αυτό ήταν κάτι επικίνδυνο, αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί ή όχι. Εγώ σας λέω και το πιο ακραίο σενάριο, αυτό που λένε κάποιοι κινδυνολόγοι, ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή και η επίθεση σε ένα πόλεμο γίνεται με διάφορους τρόπους, δεν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και ένα μηχανισμό σε περίπτωση που κάτι συμβεί ομιγέννητο, που ποτέ να μην συμβεί, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτή η έντονη δυσοσμία που παρατηρείται και παρατηρήθηκε, δεν πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθε

Και το ζήτημα είναι αν πραγματικά μετά από και αυτό το περιστατικό η χώρα μπορεί να λύσει ζητήματα που προκύπτουν. Δεν λέω ότι είμαστε υπανάπτυκτοι, όχι. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση 48 ώρες μετά να μην έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, στην πραγματικότητα 48 ώρες μετά δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Ξέρουμε ποιος δεν έχει. Γιατί με ποιον μιλάμε λένε δεν είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη είναι του τάδε Υπουργείου, της τάδε υπηρεσίας του. Άρα ξέρουμε ποιος δεν έχει την ευθύνη. Εξαιρετικά. Ποιος έχει την ευθύνη, ξέρουμε. Δηλαδή, ποιος επίσημα θα πρέπει να μας ανακοινώσει, ξέρουμε. Και πότε θα μας το ανακοινώσει, ξέρουμε. Γιατί ξέραμε ότι χθες θεωρητικά κάποιες μελέτες που γινόντουσαν θα ανακοινωνόντουσαν για να ξέρουμε τι είναι ή θα τα αφήσουμε μήπως το πάρει η θάλασσα. Ο Βοριάς να το σπρώξει, πως το έφερε τη μυρωδιά ο Νοτιάς, έτσι να πάρει και την ανησυχία ο Βοριάς. Έχουμε σε εξέλιξη από νωρίς μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, έχουν επέμβει εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Από τις 5 το πρωί έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Τραπετσόνα, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιο της, η οποία και διασώθηκαν. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγρά αερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή έχει καπνούς πολλούς, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες προκειμένου να την περιορίσουν. Είναι η εποχή που οι τελικοί σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Εχθές είχαμε Europa, η Aston Villa κέρδισε εύκολα την Freiburg με 3-0. Η Aston Villa του μυθικού Emery που έχει γίνει πια θρύλος για το Europa, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Unai Emery, ο οποίος είναι πολυνίκης 4 δεκαετίες και την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητήριων το 1982 και συνεχίζει δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολλά Super Cup, ευρωπαϊκούς τίτλους και βέβαια επιστροφή της Aston Villa μετά από πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης, γιατί το Europa League είναι το κύπελλο των υπολείπων, διότι το Champions League είναι το κύπελλο των λίγων, η διοργάνωση των λίγων, των πλουσίων, αυτών που είναι, πως λένε, super cars, κάπως έτσι, super ομάδες που δεν μπορούν να χτυπηθούν. Το Europa League έχει πια μια ξεχωριστή έγκλη, διότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ένα όνειρο ότι μπορούν να κατακτήσουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Σκέψου τώρα να είσαι για στον Βίλα, έτσι, που παίζεις σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα. Είχες κερδίσει το κύπελλο πρωταθλητών το 82 και έφτασε πια το 2026 για να ξαναπάρεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν το λες και λίγο. Έρχεται και Conference League τελικός, έρχεται μετά και ο τελικός του Champions League για να δούμε ποιος θα κατακτήσει την ευρωπαϊκή κορυφή σε συλλογικό επίπεδο. Μετά έχουμε και το Mundial, να δούμε πώς θα πάει αυτό με τον Donald Trump εκεί στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και βέβαια ξεκινάει από σήμερα η γιορτή εδώ στην Αθήνα, η γιορτή για την EuroLeague, για το Final Four του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού από ελληνικής πλευράς, με τις ευχές όλων, ελπίζω όλων, εντάξει τώρα, όχι και όλα να λέμε τώρα, ελπίζω με τις ευχές των περισσότερων να είναι το κύπελο να μείνει εδώ στην πρωτεύουσα, στην πατρίδα. Κατά τα λοιπά, ήραν ενωμένες πολιτείες Αμερικής μια ακόμα προσπάθεια να τα βρουν με συμβιβασμό με μια πρόταση που έρχεται από το Πακιστάν
και άλλων χωρών του Περσικού κόλπου δηλαδή, όπου εκεί επιχειρείται να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν, προκειμένου να μην συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, όπου η ρίστο εμπαρόδο, αν και συζητάμε για τον τρόπο που μπορούν οι δύο πλευρές να βρουν μια λύση, το Ιράν ενημερώνει διαρκώς ότι ενισχύει τον έλεγχο των στενών, δηλαδή μόνο το Ιράν αποφασίζει ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει. Πέρασαν για παράδειγμα δύο υπερδεξαμενόπλια με ιρακινό πετρέλαιο προς την Κίνα. Πυροδοτήθηκαν ελπίδες για μερική επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο. Σας θυμίζω ότι το Ιράκ έχει βγάλει σε έκπτωση το πετρέλαιό του, προκειμένου να μπορέσει να το δώσει, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολύ πετρέλαιο και δεν έχει τι να το κάνει, και θα αναγκαστεί σε λίγο να, αν δεν το δώσει, να σταματήσει την παραγωγή. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι σταματά την παραγωγή, είναι ότι για να επανεκκινήσει η παραγωγή των δηληστηρίων θέλει πολύ καιρό και πολλές μέρες. Πραγματικά η εικόνα των δύο γιγαντιών τάνκερ με προορισμό την Κίνα που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ ήταν εικόνα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, τέλος πάντων επίσημα, γιατί ανεπίσημα υπήρχαν κινήσεις στην περιοχή. Τρία πλοία συνολικά που μετέφεραν περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, πιθανότατα τον μεγαλύτερο ημερήσιο όγκο που έφυγε από τον Περσικό κόλπο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Είναι αυτό που δημιούργησε την ελπίδα στην αγορά, με αποτέλεσμα το Brent να έχει υποχωρήσει στα $105 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό να έχει πέσει κάτω από τα $100 το βαρέλι, κάτω από τα €50 τη μεγαβατόρα. Μετά από μέρες έκλεισε και η τιμή για το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη, από εκεί δηλαδή πορίζεται η τιμή για το φυσικό αέριο, που θα είναι το επόμενο μεγάλο μας ζήτημα. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα με την βενζίνη το βλέπουμε στα βενζινάδικα κάθε μέρα. Το καλό είναι ότι όλη αυτή η κίνηση μάλλον φέρνει ένα πάγωμα στις αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Θυμίζω ότι ανεβαίνουμε σταθερά 1-1,5 λεπτό την ημέρα, με εκτίμηση από τους ανθρώπους αγοράς ότι θα βλέπουμε στο καλοκαίρι τιμή στην Αττική 2,20 και τιμή πάνω τα 2,30 στην περιφέρεια και στα νησιά. Μακάρι να ξεκίνησε μια αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης σιγά σιγά. Αλλά το φυσικό αέριο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα εξετάσουμε, δηλαδή όταν θα αναγκαστούμε να ξαναγεμίσουμε τις δεξαμενές των αποθεμάτων, όταν θα αναγκαστούν οι χώρες να προμηθευτούν φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο βρίσκεται ήδη στα ύψη, και αυτό θα ακριβήνει και τη θέρμανση για όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, και την παραγωγή για όσους παράγουν με φυσικό αέριο, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό κρίνει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρίσιμη μονάδα, δηλαδή, ακόμα και αν το 99,9% που λέει ο λόγος έρχεται με ΑΠΕ, αν χρειαστεί 0,01% να μπει με φυσικό αέριο, αυτό ορίζει την τιμή για τον ηλεκτρισμό. Χοντρά-χοντρά το λέω αυτό, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να πληρώσουμε πολύ ακριβά και τον ηλεκτρισμό το επόμενο διάστημα. Η συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον Ρώσο Πρόεδρο πήγε πάρα πολύ καλά. Υπογράφησαν πάνω από 40 συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Προφανώς στο κοινό ανακοινωθέν υπήρχαν βολές κατά του Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Νετανιάχου να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στο Ιράν. Υπάρχει, λέει, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, σε σχέση με το γεγονός ότι παρουσίασε την πρόταση των ΗΠΑ για 30 μέρες διαπραγματεύσεων, και το Ισραήλ λέει όχι να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στο Ιράν, διότι
Ο Νετανιάχου είναι γνωστό ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι μόνο πόλεμο. Το συμφέρει από πάρα πολλές απόψεις. Το συμφέρει στο εσωτερικό, το συμφέρει εκλογικά, το συμφέρει προσωπικά, διότι έχει κατεργηθείς υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Και αν σταματήσει ο πόλεμος, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Αν χάσει τις εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και διάφορα τέτοια. Όπως επίσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αντιμετώπιση των πραγμάτων από το Ισραήλ, που έχει, για παράδειγμα, ανακτήσει, μάλλον όχι, έχει κατακτήσει, όχι δεν έχει ανακτήσει, ένα 5% στα σύνορά του, έχει αυξήσει την επικράτειά του μέσω του τι έχει κάνει σε Ισραήλ, σε Παλαιστίνη και Λίβανο, και την ίδια στιγμή βλέπουμε αυτές τις φρικιαστικές εικόνες, εικόνες που έρχονται από το παρελθόν, οι εικόνες που έρχονται από υπανάπτυκτα κράτη, τις εικόνες που θα έχετε δει όλοι με τους ακτιβιστές από το φλωτήλα, από το, το θαλάσσιο καραβάνι που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Δεν είναι πολεμικά πλοία, δεν είναι κάτι άλλο πέρα από μία προσπάθεια να δείξουν ότι δεν είναι αποκλεισμένη η Γάζα. Για δεύτερη, μάλλον για πολλωστή φορά, σε διεθνή ύδατα, ρεσάλτο με πυροβολισμούς και όλους από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, τους συνέλαβαν και πιστάγκωνα τους έβαλαν να γονατίσουν με το κεφάλι στο πάτωμα, σκυμμένοι, λες και είναι οι χειρότεροι εγκληματίες, και από πάνω τους αυτός ο... πώς να το χαρακτηρίσω, σίγουρα ακροδεξιός, υπουργός του Ισραήλ, ο Γκβίρ, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου του είπε ότι η συμπεριφορά σου αυτή είναι εκτός ορίων. Υπήρξαν διαβήματα από πάρα πολλές χώρες και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ζητά να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και ο τρόπος συμπεριφοράς στους ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Είναι δεδομένο ότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε όχι μόνο ο Γκβίρ, αλλά και οι μονάδες του στρατού και των υπόλοιπων υπηρεσιών που βρέθηκαν εκεί υπό τον Υπουργό Ασφαλείας του Ισραήλ θύμιζαν άλλου είδους εποχές και άλλου είδους καθεστώτα. Μιλάμε για ντροπιαστικές εικόνες με τα πρόσωπα των ακτιβιστών στο έδαφος υπό την επίβλεψη, τις βρισχές και τις απειλές οπλισμένων αξιωματικών. Ακόμα και η Μελόνι, που δεν τη λες και καμιά κομμουνίστρια, με την αριστερή γροθιά υψωμένη και να μιλάει για το δίκαιο των λαών και την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ακόμα και η Μελόνι ήταν εξαιρετικά έντονη η αντίδραση. Κάλεσαν τον Ισραηλινό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις και σε άλλες χώρες που μετήχαν ακτιβιστές έχουν καλέσει τις διπλωματικές αρχές των τους πρέσβεις να δώσουν εξηγήσεις για το τι έχει γίνει, αλλά αυτά είναι απλά ένα δείγμα για όλο αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το πράγμα έχει ξεφύγει εκεί στο Ισραήλ. Και ναι, ξέρω, θα βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα πει καλύτερος λαός από τον Ισραηλινό δεν υπάρχει και όλα αυτά που λέει το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Υγείας. Ο λαός είναι λαός, οι εξουσίες είναι εξουσίες και ο τρόπος που συμπεριφέρονται ελέγχεται. Και όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, προφανώς δεν μπορούμε να σιωπούμε. Είναι άλλο η σχέση των κρατών και το τι θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να το κάνουν και όλο αυτό. Και είναι άλλο να βλέπεις τέτοια πράγματα που σου θυμίζουν. Κρατιέμαι να μην πω ότι σου θυμίζουν, για να μην υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά σίγουρα δεν σου θυμίζουν ούτε δημοκρατίες ούτε προηγμένα κράτη. Εδώ θα έχουμε ένα έντονο διήμερο στην Βουλή, διότι σήμερα συζητάμε την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητήσουμε για την υπόθεση των υποκλοπών. Χθες υπήρξε η ένταση μεταξύ του νυν διοικητή της ΕΥΠ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Οι διαρροές του διαλόγου των δύο έφεραν εντάσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης που ζητά να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν
Και αυτό το ότι δώσαμε μια εντολή χωρίς να ξέρουμε ή δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά, προφανώς δείχνει μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Και από την άλλη, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την άρνηση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ενημερώσει την Βουλή για το τι έγινε εκεί σχετικά με την απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπλέκονται οι εξουσίες μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία και δεν μπορεί να κριθεί από την εκτελεστική, όμως είχε πάει ως εφέτης, ως εισαγγελέας εφετών, να ενημερώσει τη Βουλή για την ίδια υπόθεση, για την υπόθεση των υποκλοπών στο παρελθόν. Τότε δεν υπήρχε εμπλοκή των εξουσιών. Τώρα υπάρχει εμπλοκή των εξουσιών, όπου πολλοί λένε ότι έθαψε την υπόθεση των υποκλοπών μετά τα συγκλονιστικά νέα στοιχεία που βγήκαν. Το λέω για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε προχθές. Και αποκαλυπτήρια σήμερα η κυρία Γκαριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Περιμένουμε να δούμε τα πρόσωπα, τις θέσεις, τις απόψεις, τα στοιχεία, γιατί και όλο αυτό σαν εικόνα και σαν ήχος θα δείξει πολλά για τις προθέσεις της κυρίας Γκαριστιανού. Και βέβαια ο χαμός που γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή που θα αποφασίσει αν θα μείνουν μόνοι τους, ενώ αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ανεξάρτητος, ή αν θα επιχειρήσει με κάποιο τρόπο συντεταγμένα ή μη να συνεργαστεί ή να ενταχθεί, να προφηθεί από το νέο κόμμα Τσίπρα που θα παρουσιαστεί και αυτό στις 26 του Μαΐου. Αυτά εισαγωγικώς, ακόμα μία πολύ πλούσια ημέρα σε επίπεδο επικαιρότητας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, να πω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο ευχάριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και πλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου. Μπες στο esgo.gr, esonego.gr και μάθε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Διερωταμένοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Ω, αμαϊκάλ. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους και Ελένες, αμάν αμάν όπλες Ελενίτσα μου. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία κυρία Ελένη, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Χρόνια πολλά, Σταυρούλα. Κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Θα απαντήσει τα τηλεφωνήματά σας. 2.11.10.80.880. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μηνύματά σας τα έχω δει. Όσα έχουν έρθει θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγουδία της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για όλους μας. Ένα μήνυμα μόνο πριν πάμε στον καλεσμένο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Σας χαιρετώ πηγαίνοντας στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το ωραιότερο νησί του κόσμου. Πηγαίνει στην Κέρκυρα η κυρία Μέρη. Καλά να περάσετε εκεί στο ωραιότερο νησί. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Βουλιώτης, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής. Είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με συναδέλφους του με αφορμή, την τραγική αφορμή, το τραγικό περιστατικό των δύο κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα και δυστυχώς έχασαν τη μάχη με τον θάνατο και τα δύο. Συζητήσαμε για την πίεση των παιδιών, για τη στήριξη των παιδιών, για την έλλειψη ειδικών και ψυχολόγων και ανθρώπων της κοινωνικών λειτουργών, για την ανάγκη που υπάρχει να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Και ως συνήθως, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται δηλώσεις της τελευταίας στιγμής που λένε πως η πολιτεία, ασχέτως χρώματος, κόμματος και τα λοιπά, θα στηρίξουν τα παιδιά, χωρίς να έχει κάνει όμως κάτι το προηγούμενο διάστημα. Απλά έτσι όπως δεν μπορούσαμε να τα στηρίζουμε πριν, γιατί δεν είχαμε φροντίσει, τώρα ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο θα στηρίξουμε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει κινητοποίηση, αντίδραση από την πλευρά των ανθρώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, και καλησπέριζω τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βουλιώτη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχετε μια κινητοποίηση σήμερα στις 10, μια τρίωρη στάση εργασίας.
1: Ναι, σήμερα σαν Ομοσπονδία έχουμε κηρύξει μια στάση εργασίας από τη 10 έως τη 1. Στο Υπουργείο Παιδείας τη 10.30 μαζί με την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μας στηρίζει σε αυτή την κινητοποίηση. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Αφορά το Υπουργείο ανακοίνωσε θεσμένα μια τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τις πανελλαδικές εξετάσεις σχετικά με το πρόσφατο τραγικό γεγονός που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Κακά τα ψέματα, πρόκειται για ένα πρόχειρο και προσπαθηματικό μέτρο, επικοινωνιακού χαρακτήρα θα έλεγα, καθώς η ψυχική υγεία των παιδιών δεν αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων, ούτε με μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων, ωστόσο απαιτεί, θεωρώ, πρόληψη και σταθερή υποστήριξη μέσα στη σχολεία.
0: Σύμφωνοι. Αυτό είναι όμως ένα ολιστικό σχέδιο που θα έπρεπε ή που θα πρέπει να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί, να γίνουν προσλήψεις, να γίνει ένας ανασχεδιασμός. Το λέγαμε τις προάλλες, ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία, δηλαδή το λιγότερο 1500 παιδιά για έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, μάλλον μοιάζει αδύνατο να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα κανονικά, αλλά επειδή αυτό χρειάζεται ένα σχεδιασμό που φαντάζομαι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε μερικές μέρες, δεν είναι μια λύση αυτός ο τετραψήφιος αριθμός που θα μπορούν να καλούν τα παιδιά ή οι γονείς αν νιώθουν ότι πιέζονται λόγω των πανελληνίων?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι η αφορμή, ναι. Δηλαδή όλο αυτό που έχει συμβεί είναι η αφορμή. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Η απουσία ειδικοτήτων είναι τεράστια. Να ξεκαθαρίσω ότι η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί όλο το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό της χώρας. Μιλάμε για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές και όλο το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που καθημερινά στηρίζουν τους μαθητές μας στα ειδικά και στα γενικά σχολεία.
0: Ναι.
1: Όπως και στα κεδασί. Μιλάμε για τρομερή υποστελέχωση και με μέτρα τα οποία πάντα καλούμαστε να γίνουμε οι πυροσβέστες όταν υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι. Είναι απλό το να πούμε ότι φτιάχνουμε ένα τετραψήφιο και βάζουμε τους ψυχολόγους ή τους κοινωνικούς λειτουργούς πίσω από την γραμμή για να βοηθήσουν ή να λύσουν κάποια προβλήματα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει πίσω από αυτή τη γραμμή και να κάνει αυτή τη δουλειά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε όλο αυτό. Από παραβίαση δικαιωμάτων.
0: Ναι.
1: Ζητούν από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να παρέχουν αυτή την υποστήριξη εκτός του θεσμοθετημένου εργασιακού του ωραρίου. Mm-hmm. Ουσιαστικά μεταφέρουν μια ευθύνη στις πλάτες των εργαζομένων, ζητώντας μια εθελοντική ετοιμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Τα στρατηγή, είτε το ωράριο, κατάχρηση προσωπικού χρόνου, επαγγελματική εξουθένωση. Και όλο αυτό, όπως αναφέρατε, με τον μπάχαλο της εφαρμογής σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει απουσία γραπτών οδηγιών. Παρατηρείται τεράστια διαφοροποίηση από εφαρμογή σε περιοχή σε περιοχή και μεταξύ των διαφορετικών κέντρων υποστήριξης. Και όλη αυτή η προχειρότητα δημιουργεί ένα απολύτως προβληματικό πλαίσιο λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό προκαλεί σύγχυση, ανασφάλεια. Ωστόσο, εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας σαν Ομοσπονδία.
0: Mm-hmm.
1: Σε συνεργασία με την νομική σύμβουλο, την κυρία Τσίπρα, ετοιμάζεται μια κοινή δήλωση την οποία θα μπορούν να καταθέτουν οι συνάδελφοι τα κέντρα υποστήριξης, εκφράζοντας σοβαρή και επιστημονική και νομική τους αντίθεση για την έλλειψη πλαισίου πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Και σαν Ομοσπονδία θα προχωρήσουμε και σε μια ολοκληρωμένη νομική εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας για όλα αυτά τα σοβαρά εργασιακά και θεσμικά κενά που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και συγγνώμη, το σημαντικότερο είναι και ότι θέτουμε και μείζωνα ζητήματα δεοντολογίας για την προστασία των παιδιών.
0: Δηλαδή?
1: Και των ανηλίκων.
0: Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα ζητήματα?
1: Σαν νομικά δεν καλύπτονται. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν πριν φτάσουμε σε αυτή την υποστήριξη.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος ακούγοντας την συζήτηση ότι επειδή είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι ημέρες, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι εξετάσεις, οι εσωτερικές εξετάσεις και μετά ξεκινούν και από εβδομάδα οι πανελλήνιες, επειδή είχαμε το τραγικό περιστατικό με τις 2-17χρονες και επειδή μπορεί φαινόμενα μιμητισμού ή φαινόμενα έντασης ή αδυναμίας αντιμετώπισης διαφόρων ακραίων περιστατικών να υπάρξουν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ρε παιδιά, εντάξει, τώρα τα εργασιακά ή όλα τα υπόλοιπα να τα δούμε σε δεύτερο επίπεδο. Ας ξεκινήσει κάτι που να μπορεί να δώσει μια λύση και μετά το βλέπουμε όλο το υπόλοιπο.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για την ψυχική υγεία των παιδιών. Και η ψυχική υγεία των παιδιών και η ολόκληρη στήριξή τους δεν εξασφαλίζονται απλά με τηλεφωνήματα της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να στηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο με πραγματική υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Να έχει περισσότερο σημασία η πρόληψη πριν την αντιμετώπιση. Δεν μπορεί, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο μία εβδομάδα, δηλαδή να μοιράζεται σε 5 σχολεία, καταλαβαίνετε με τον τεράστιο όγκο των αριθμών μέσα στη σχολεία, ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να στηρίξει όλους αυτούς τους μαθητές.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά του Υπουργείου. Συζήτηση σοβαρή πριν από αυτό για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, για το ποια είναι τα κενά, για το ποιες είναι οι λύσεις, για το ποιο είναι το σχέδιο. Γιατί καλύτερα από εσάς που κάθε μέρα κάνετε αυτή τη δουλειά, δεν ξέρει κανένας τα προβλήματα. Έχει γίνει ή ξυπνήσαμε με την τραγική είδηση των 2-17χρονων?
1: Είναι αυτό που σας είπα πριν, έπρεπε να γίνει το τραγικό συμβάν και μετά να κληθούμε ως πυροσβέστες. Περιμένουμε από τον Οκτώβριο από το Υπουργείο Παιδείας να μας καλέσει να συζητήσουμε από κοντά και να θέσουμε κάποια δομημένα πλαίσια και κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες που έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα. Είμαστε ακόμη στην αναμονή. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να δοθεί μια τέτοια λύση. Ειδικά όταν μιλάμε για υποστελεχωμένες δομές.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, το τονίζω. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο μέσα στην εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Και στη γενική και στην δικαιολογή.
0: Ναι. Έχω μια δυσκολία στην λογική του αν το δικαίωμα, τα εργασιακά δικαιώματα που τα σέβομαι απόλυτα και δεν υπάρχει καμία συζήτηση μπορεί να μπαίνουν μπροστά από την υγεία των παιδιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί μπορεί να πούν τώρα ότι κοίτα να δεις τώρα, κάνουν συνδικαλισμό με την ψυχική υγεία, με θύμα την ψυχική υγεία των παιδιών για να μην δουλέψουν 2 ώρες παραπάνω, δεν φτιάχνουν μια γραμμή.
1: Γι' αυτό σας μίλησα για ολοκληρωμένη στήριξη. Εμείς δεν... το κύριο μας αίτημα δεν είναι μόνο το ορτάριο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μόνιμη παρουσία των συναδέλφων στα σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για μια παρουσία η οποία θα στηρίζει ολόκληρα από όλες τις πλευρές και όλες τις ειδικότητες αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Και όχι μόνο όταν χρειάζεται και όταν θυμάται το Υπουργείο ή όταν συμβεί κάτι τραγικό.
0: Σύμφωνα.
1: Αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε μια σταθερή παρουσία,
0: mm-hmm.
1: μια σταθερή υποστήριξη και να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά.
0: Σύμφωνη. Αλλά μέχρι...
1: μια φορά την εβδομάδα.
0: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει, να γίνει διαγωνισμός, να προκηρυχθούν θέσεις, να καλυφθούν οι θέσεις, αν θα καλυφθούν οι θέσεις, να γίνουν διορισμοί. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρησα για το ελληνικό δημόσιο, δυστυχώς, όλο
1: λίγο,
0: αυτό.
1: Η τηλεφωνική συμβουλευτική, γιατί mm-hmm. για κάτι τέτοιο πρόκειται τώρα
0: ναι.
1: που μας ζητάνε. Αρχικά απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να έχει σαφή επιστημονικά πρωτόκολλα,
0: mm-hmm.
1: να υπάρχει υποψία και μια θεσμική και νομική κατοχήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Στοιχεία που αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πρόταση λείπουν εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο το ωράριο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Που μας προβληματίζει.
0: Ναι. Μιλάτε δηλαδή για μια προχειρότητα, ότι έγινε μια επικοινωνιακού τύπου
1: ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν υπάρχει εποπτεία, δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ελπίζω και από την πλευρά του Υπουργείου και από τη δική σας πλευρά να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία για να δοθούν λύσεις και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ, για κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο στην εποχή μας. Δυστυχώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα περιστατικά όλο και αυξάνονται και η βιότητα των περιστατικών και η σοβαρότητα των περιστατικών δυστυχώς όλο και μεγαλώνει, οπότε ελπίζω πολύ γρήγορα, άμεσα δηλαδή, να βρεθούν λύσεις, να μην μείνουμε σε διαμάχες για το πώς θα γίνει το πρόβλημα, αλλά να βρούμε το πρόβλημα και να το λύσουμε γρήγορα, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς μένουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα τσακωθούμε γι' αυτό και όχι πώς θα το λύσουμε. Δεν λέω ότι το κάνετε
1: εσείς. Γι' αυτό ζητάμε στελέχους των δομών, όχι αποσπασματική παρουσία στα σχολεία, για ουσιαστική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτών των δομών.
0: Αχρίαστη να είστε, που λέει και ο λαός, και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω να μπορείτε να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο και με τις αρμόδιες φορείς και να βρεθούν γρήγορα λύσεις.
1: Πραγματικά, γιατί η ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε ένα έκτακτο μέτρο της τελευταίας στιγμής. Απαιτεί σταθερή παρουσία και όχι τηλεφωνικές γραμμές, πυροτεχνήματα.
0: Κύριε Βουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Ισιδωρέ Ισιάδικος. Δεν είναι ούτε κόβα, ούτε απλά συνδικαλιστές που διεκδικούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχουν δίκιο σε κάποια πράγματα. Χωρίς πλαίσιο, χωρίς ειδικούς ανθρώπους, μπορεί να μην πετύχεις το στόχο, να κάνεις και κακό. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Νομίζω ότι ο κύριος Βουλιώτης ήταν ξεκάθαρος στο γιατί αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Ας βρεθεί μια λύση και να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα.

Αυτό είναι ο Chuck Berry, ηχογράφησε το 1959 το Maybelline. Ένα τραγούδι που δεν θυμίζει πάρα πολύ Chuck Berry, είναι περισσότερο μάλλον σε country ρυθμούς και όχι σε ρυθμούς rock and roll, που ο Chuck Berry τόσο καλά έκανε και διαμόρφωσε και τον ήχο του rock. Είχε πει ότι ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα country τραγούδι. Με Chuck Berry πάμε στις διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου, δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άνοιξε πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βουλιώτη. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το ότι ζητούν περισσότερες προσλήψεις δεν είναι γιατί θέλουν να γίνουν περισσότεροι. Ξαναλέω, ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία δεν λύνει κανένα πρόβλημα για 1.500 μαθητές. Εάν κάποιοι ψυχολόγοι, επειδή μου έχετε στείλει ο ψυχολόγος του σχολείου σε εμάς δεν είναι καλός ή είναι καλός ή έτσι ή αλλιώς, ή λέει στα παιδιά έλα στο γραφείο μου, ένας κακός ψυχολόγος δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος ποιος κάνει και αν κάνει καλά τη δουλειά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το ότι δεν είναι καλός ο ψυχολόγος στο δικό σας σχολείο, στο σχολείο του παιδιού σας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τους ψυχολόγους. Να τους ελέγξουμε πρέπει. Ή να τους κάνουμε περισσότερους για να μπορεί να πει ότι παιδιά, εγώ μπορώ να κάνω δουλειά μαζί σας. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος για 1500 παιδιά, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την παραμικρή δουλειά με τα παιδιά που χρειάζεται προσωπική δουλειά, στενή δουλειά, να ξέρεις το παιδί, να μπορείς να το δεις. Εδώ οι ψυχολόγοι δεν μπορούν στους ενήλικες να κάνουν εύκολα δουλειά. Θα κάνουν σε ένα παιδί που διαμορφώνεται από μέρα σε μέρα και αλλάζει και προσπαθεί. Δηλαδή, αυτό να δούμε. Τώρα το υπόλοιπο, ότι το όνειρο του κάθε Έλληνα είναι να διοριστεί στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι άσχετο από την συγκεκριμένη κουβέντα. Δεν ξέρω κανέναν Έλληνα που να θέλει να διοριστεί στο δημόσιο και να έχει 1500 παιδιά πάνω από το κεφάλι του για να λύσει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το What's Going On. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι? Θέλετε να πάρετε το λόγο? Α, είναι ο Βασίλης Ντέτσικας εδώ και βλέπω ότι θέλει να πάρει το λόγο, γι' αυτό όχι, ήταν ιδέα μου. Marvin Gaye και What's Going On, το τραγούδι, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της εποχής του, που κοινή γνώμη είχε αρχίσει να ασκεί έντονη κριτική για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, επειδή και τώρα έχουμε ένα πόλεμο που έχει αρχίσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, να μην καλαρέσει. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι και στην άνοδο από Λένορμαν ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά. Σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά από την πλευρά του. Το Ιρανικό καθεστώς απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι ΗΠΑ επιτεθούν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται εκνευρισμένος με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αντίθετο στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προσέρχονται σήμερα 50 άτομα που έχουν λάβει κλήσεις ώστε να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελέγχονται για σειρά αδικημάτων όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Όλοι τους ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος, ενώ Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα και Κατερίνα Παπακώστα για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πλοίου Λιβανού και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει και τις δύο προτάσεις και είναι πιθανόν αύριο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικό ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει και τη λέξη ελπίδα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, σύνθημα του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από Φιάλη Γραερίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε και σε άλλα διαμερίσματα στη Δραπετσό. Να όλοι οι ένοικοι εγκατέλειψαν εγκαίρους τις κατοικίες τους. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου θα εφαρμοστεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα. Στο Μητρό θα αποτυπώνονται όλα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου, όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή μητελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του. Στη διεθνή ενημέρωση, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και

0: Wax FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: 50 χρόνια φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Χρονιάρα μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, ο Ντίνος, η Ελένη, η Λένα, η Ελενίτσα, η Νίτσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Κωνσταντίνα επίσης, η Ντίνα.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολλοίς κόσμος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά και ο δρόμος σας γεμάτος σπαρμένα ρόδα, μυρωδάτα, σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Σας έχω αποκαλύψεις φοβερές σήμερα.

πέραν της επιφυτίσεως που θα δώσει ο τελευταίος μαρμαρωμένος βασιλιάς ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία σε 6 ώρα το απόγευμα μέσα στον Τάβανο θα παρουσιάσει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει και άλλη έμπνευση που έχει δοθεί και για το άλλο κόμμα που θα παρουσιαστεί την Τρίτη. Έχω αποκλειστική πληροφορία και γι' αυτό, για το Τσιπρόκομμα και βεβαίως και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για το κόμμα του Τσίπρα έχω και το όνομα και τον συνθέτη που ετοιμάζει το τραγούδι. Θα βρω και το τραγούδι να σας το παρουσιάσω. Για την Μαρία Καριστιανού έχω απίστευτα στοιχεία πρωί πρωί και θα σας πω και μια πληροφορία που μου ήρθε από Σάλνικη μεριά για το ποια είναι, λέει, η παρουσιάστρια έκπληξη που θα εμφανιστεί στο πλευρό του Θανάση Αυγερινού. Ο Ατανάσης Αυγερινόφ είναι ο συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Open στη Μόσκουα. Λοιπόν, και που λέτε εδώ εμείς στην Πάτρα έχουμε άλλα τριβέλια, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημερίζω τους απανταχού πατρινούς και τους δυτικοελλαδίτες. Για πάρτε τα πάνω σας. Μπορεί να φάνηκε βουνό του τη βδομάδα, αλλά είναι Πέμπτη. Παρασκευή αύριο έρχεται ωραίο πουσουκού, θα ρίχνει καρέκλες, θα έχει λασποβροχή, θα συχτηρίσετε, αλλά τουλάχιστον θα ξεκουραστείτε και θα φάτε ωραιότατη σπάλα ή ελιά και τα σκεμπάπ χωρίς κόκαλο μοσχαριού 12,48. Εξαιρετική τιμή για μοσχάρι αυτό. Σπάλα, ελιά ή τα σκεμπάπ στην Κάρνα, μπριζολίτσα χοιρινίσα νοπή 4,48 και λαιμός με κόκαλο 4,28. Όσον αφορά δε το κοτόπλο που λένε και στην Ηλία ολόκληρο νοπό 2,98. Τι άλλο θέλετε? Σας έχω τις καλύτερες τιμές του κρέατος στην Κάρνα. Έχετε φύγει ήδη με το σημείωμα και το στυλό. Οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές μας, λέει η Κάρνα, και έχει απολύτω δίκιο. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας, εσάς που μπήκατε μέσα πρωί-πρωί και κάθε πρωί διαπιστώνετε ότι έχει παλιώσει και ότι πρέπει να το αλλάξετε και ότι έχετε μαζέψει 5 χρήματα, μπορείτε να πάρετε και μια μικροχρηματοδότηση, έχετε βάλει και στο μυαλό σας ένα αυτοκίνητο άπιαστο όνειρο, stop. Δεν υπάρχει άπιαστο όνειρο για το αυτοκίνητο όταν υπάρχει η Veneris Motors. Τώρα, και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των όνειρων σας, εξαιρετικά επιλεγμένο μεταχειρισμένο, στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρη. Ακροτηρίου και Βενιζέλου, 2610-70-70-60 το τηλέφωνο. Σε ό,τι αφορά δε την οποιαδήποτε δυσκολία έχετε, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, τη μαλφή, μέχρι και ασημένια πίρσινγκ παίρνουν αυτά που βάνε θυμίτους και στο... θυγλώθα του μερικοί, που έχει τύχει μια εμπειρία να δώσω φιλή σε ένα στόμα που είχε piercing βίδα επάνω και I have been shocked. Πάνε πολλά χρόνια όταν ήμουν νιός, από τότε ήταν τα piercing. Λοιπόν, θα πάτε να τα δώσετε όλα αυτά τα χρυσαφικά στους Golden Traders και θα πάρετε τα λεφτά που θέλετε. Αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Ήπια και μια γουλίτσα νεράκι για να πάει καλά η μέρα, να οξυγονωθεί η καταπιώνα μου, να σας τα πω καλύτερα. Και βεβαίως οι Golden Traders απαντούν στο 6944-21-2150 και έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα και παίρνουν και λίρες αν έχετε τίποτα στα σεντούκια κρυμμένες με τιμή τράπεζας της Ελλάδας. Πήρατε παπούτσια? Και εγώ όλο λέω να πάω και δεν έχω πάει, πρέπει να πάω να το πάρω εκείνο το ζευγάρι. Μην το χάσω, το έχω τσεκάρει στο Yellow Shoes Voci 31. Πάρτε και την καλή σας μαζί, θα δει απέναντι και τα δικά της παπούτσια και θα φύγετε ευχαριστημένοι. Ένα θα πάτε να πάρετε, με 10 θα φύγετε. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό? Ποιοτικά μοδάτα, φιρμάτα, επώνυμες μάρκες, εταιρείες επώνυμες παπουτσιών σε υπέροχες τιμές. Voci 31 είναι το Yellow Shoes και βεβαίως είναι όλα διαφορετικά και όλα για τα γούστα σας. Δεν αντί να ακολουθείτε τη μόδα στα Yellow Shoes, τη δημιουργείτε, να ξέρετε. Το στυλ δεν το βρίσκεις, το ανακαλύπτεις εκεί στα Yellow Shoes. Voci 31. Να περάσετε μια βόλτα, θα με θυμηθούτε.
Τζίφρις κύριοι, Έλληνος στρατιώτου και 5x2 με το όνομα γαλακτοκομικά φρέσκια γιαούρτι, έτσι φρέσκια λέγεται, φρέσκια κρέμα και φρέσκο ριζόγαλο με κανελίτσα ή πάνω θεπουρή η κοινώνα μου. Φρεσκότατα όλα από το χωριό Στάνος, αμφιλογίας Έλληνος στρατιώτου και 5x2. Και θέλω να σας θυμίσω δηλαδή και λοιπά ότι έρχονται οι μέρες που θα ζήσουμε ξανά την όμορφη ποδηλατάδα. 4-6 Ιουνίου, το City in Action Powered by the E επιστρέφει γεμίζοντας την πόλη δράσης, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει ίντερνετικά στο www.cityinaction.gr. Δηλώνετε συμμετοχή και σήμερα ακόμα. Μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, ποδήλατα. Και βεβαίως όταν θα ξεκινήσει η ποδηλατάδα από το πάρκινγκ του κολυμβητηρίου του ΝΟΠ στην Ακτή Δημαίων και θα επιστρέψει εκεί τελειώνοντας. Και όταν τελειώσει θα απολαύσουμε μια δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Το City in Action και την ποδηλατάδα στηρίζουν και διοργανώνουν ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών με χορηγούς την Ολυμπία Οδό, με την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ και υποστηρικτές των ΟΛΠΑ, τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, τις Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Εξπρές 450.000 και κάτι ψηλά. 8 και 16 και κάτι τέρμενα. Πάμε γιατί έχω σοβαρές αποκαλύψεις μετά να σας κάνω. Πάμε.

0: Με Ηλιόπουλο και Καρέζη ξεκινήσαμε πρωί-πρωί από την ταινία της Φίνος Φίλμ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, έτσι για να σας βάλουμε σε ένα ωραίο κλίμα. Τι είπε ο τεράστιος, ρε. Τι είπε ο άνθρωπος. Μας ανακάτεψε όλο το πολιτικό σκηνικό. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα αν ζει ο Χριστιανός αυτός. Καλά, έμαθα και χαίρομαι που τον έχει ο Θεός καλά και ζει. Δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία. Το όνομα αυτού Νίκος Γιάγκος. Παλιός ηθοποιός, έπαιζε σε κάτι ταινίες, σε κάτι σύριαλ, έκανε και διαφημίσεις. Έχει καμιά τριανταριά χρόνια να τον δούμε. Τώρα που θυμήθηκε και αυτός ότι ήταν κάποτε ηθοποιός, που θυμηθήκαμε κι εμείς. Επειδή λέει πάει και μαθαίνει ρώσικα και γνώρισε αυτόν τον κύριο που είναι φίλος της κυρίας Καριστιανού και μένει στην Αγία Πετρούπολη και ήρθε εδώ να σώσει την Ελλάδα, ένας επιχειρηματίας, του λέει δεν περνάς από εκεί, λέει, και πέρασε από εκεί, είδε τον κόσμο, μπήκε μέσα, τι κάνεις εδώ, να δω, λέει, βοηθάω την κυρία Καριστιανού με το νέο κόμμα που θα κάνει, την επόμενη μεθεπόμενη, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ελλάδος, λέει. Τι λες μωρέ παιδάκι μου, του λέει άλλος. Γνωρίζει την Καριστιανού λοιπόν ο Νίκος Γιάγκος και εντυπωσιάστηκε. Και ακούστε τι έπαθε ο άνθρωπος, ακούστε.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω, η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Και μετά σου λένε γιατί ακριβένουν τα αντικαταθλιπτικά στα φαρμακεία. Να, γιατί αντικρυβαίνουν. Και μετά σου λένε γιατί η Ελλάδα είναι στην πεντάδα των χωρών που καταναλώνει αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά. Πώς να μην ακριβίνουν, άμα ακούς τέτοια πράγματα. Κοιμήθηκε, λέει, ένα βράδυ και θυμήθηκε ότι ο προπάπος του ήταν ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος, και σου λέει κι αν η ψυχή του νικηταρά του Τουρκοφάγου συναντηθεί μετά από πολλά χρόνια με τη μετενσάρκωση της Μπουμπουλίνας και η Μπουμπουλίνα είναι η κυρία Καριστιανού, ποια η ιστορική θέση δική μου. Έτσι σκέφτηκε αυτός ο μέγας και πεφωτισμένος άντρας. Ξέρετε πόσους τέτοιους έχει δίπλα της αυτή. Έχουμε να γελάσουμε. Σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια, ούτε με κακία, ούτε με ζήλια, ούτε με τίποτα. Δόξα τω Θεώ στη ζωή μου έχω απαλλαγή από αυτά τα δύο θανάσιμα ελαττώματα, το φθόνο και τη ζήλια. Δεν τα έχω. Απλά προσπαθώ μέσα από το χιούμορ να σας δείξω ότι δυστυχώς και το πιο ηθικό και ιερό έναυσμα για να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική στο τέλος καταπατιέται και γίνεται από το πολιτικό σκηνικό και το παρασκήνιο και το συμφέρον κουρελού, καρναβάλι. Τέλος πάντων, πάω παρακάτω τώρα. Εμείς για να το διευκρινίσουμε αυτό τελικώς, αν πρόκειται περί της Μπουμπουλίνας, διότι είχαμε κολλήσει στη ζωή και λέγαμε η ζωή είναι η Μπουμπουλίνα. Μου τ' άλλαξε ο Γιάγκος τώρα. Εγώ έβαζα μαλάμο με καμάρι. Τι μου χάλασε τώρα το σκηνικό και μου λέει ότι είναι η Μπουμπουλίνα. Αλλάζω Μπουμπουλίνα δηλαδή τώρα. Και ενώ έλεγα τη ζωή Μπουμπουλίνα. Προσπαθήσαμε, μπήκαμε στα άδυτα του γραφείου του που ιδρύεται το νέο κόμμα αυτό και προσπαθήσαμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω από την έννοια Μπουμπουλίνα. Ακούστε.
2: Σε τούτο το πλεούμενο, είσαι τώρα καπετάνιος.
3: Δεν είμαι ακόμα, μα θα γίνω. Και στη μεγάλη σκούνα να αρμενίζω τα πέλαγα.
2: Τα πέλαγα. Είναι κουρσάρι.
3: Και ποιος τους λογαριάζει, θα τους χτυπάω και θα τους παίρνω τα άρματα.
0: Θα τους παίρνει τα άρματα τους κουρσάρους, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και έρχεται η αποκάλυψη τώρα. Θα έχετε ακούσει μέρες τώρα που λένε ότι δίπλα, λέει, το βράδυ, 6 ώρα το απόγευμα, μέσα στον τάβανο, ξαναλέω. Και περιμένουν να μαζέψουν και κόσμο. Ξέρετε γιατί τους φωνάξαν 6 ώρα το απόγευμα μέσα στον τάβανο? Διότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 70 με 75 ετών. Άμα πάρει τα διουρητικά ο γέρος, μετά θέλει να πάει να πάει στην τουαλέτα. Δεν μπορεί να πάει 8 η ώρα το βράδυ σε συγκέντρωση και να φωνάζει ίνα, η Μπουμπουλίνα. Δεν γίνεται. Άμα έχει το λασίξι, θέλει να πάει να κατουρίσει. Και εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό τους φωνάξανε 6. Να έχουν πιάσει τα μεσημεριανά χάπια, να περάσει η ώρα μέχρι το απόγευμα, να τελειώσουν κατά τις 8.30, να πάει σπίτι να πιει το λασίξι, να κατουρίσει. Και εμείς σας αποκαλύπτουμε και το τραγούδι του καινούριου κόμματος της νέας Μπουμπουλίνας. Πάμε.

0: Όχι Παναγία μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι το σταυρό μου, τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα βεβαίως έχει πολλά και διάφορα άλλα θεματάκια. Δεν σας αποκάλυψα ποια θα είναι η παρουσιάστρια. Σας το λέω τώρα που θα κάθεται δίπλα, λέει, στον Αθανάση Αυγερίνοφ, τον ανταποκριτή του Open στη Μόσχα, τον Αθανάση Αυγερινό, τον συναδελφό μας. Οι πληροφόρηση που έχω εγώ από τη Μακεδονία είναι ότι λένε, συζητάνε, ότι θα είναι η Βίκη Χατζηβασιλείου. Ας το δούμε και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα δω. Και θα κρίνω και έχω και άλλο ρεπορτάζ να πω και να κάνω. Πάω τώρα στα άλλα θεματάκια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παροξυσμός έχει πιάσει τους Αθηναίους συναδέλφους στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Τι στα κομμάτια είναι εκείνο που βρώμαγε μισή Αθήνα χτες. Έχουνε κάτσει με εκείνη τη μυρωδιά, τους έχει κολλήσει το μυαλό. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβεί κάτι στην Αθήνα, πρέπει να αναστατωθεί το σύμπαν. Ψάχνουν καθηγητές φυσικής της ατμόσφαιρας στο Harvard, στο MIT, γιατί βρωμάει στην Αθήνα. Κλούβιο αυγό. Μύρισε, βλέπεις, η Γρηγόρη Λαμπράκη, που είναι ένας ωραίος δρόμος στη Γλυφάδα που αρχίζει από την παραλία και τελειώνει πάνω ψηλά, πάει μέχρι την Άνω Γλυφάδα, που είναι όλες οι πιο πλούσιες βίλες και οι μεζονέτες της Γλυφάδας, γιατί μύρισε κλούβιο αυγό στη Γρηγόρη Λαμπράκη. Τέλος. Θυμάμαι, ήμουνα 6 χρονών παιδάκι όταν πρωτοπήγα στην Αθήνα με τη μανούλα μου και τη γιαγιά μου, νομίζω, και κάποιον άλλο συγγενή. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ καλά. Με αυτά τα 32 θέσεων λεωφορεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ που έβγαινε ο συγχωρεμένος ο Κώστας με το ποδήλατο, ένας φίλος μας εκεί που ήταν αποθηκάριος, και έλεγε «Το κουτί άστο να το βάλουμε απάνω», και το δένανε το κουτί το νουνού με το σκοινί, μην πάθει τίποτα, και έκανε 500 ώρες να μας πάει στην Αθήνα. Μόλις έφτανε στον Ασπρόπυργο ερχότανε το κλούβιο αυγό στη μύτη. Γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια μύρισε η Γλυφάδα κλούβιο αυγό αυτή τη μυρωδιά, έχει αναστατωθεί το σύμπαν. Έχει δίκιο ο δήμαρχος του Ασπροπύργου, είμαι μαζί του για αυτά που είπε χτες. Και άκουσα και το πιο κουφό, κυρίες και κύριοι, ο Θεός να μας φυλάει. Πρέπει, λέει, να προστατευόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας, είπε συνάδελφος δημοσιογράφος σε ραδιόφωνο το πρωί, διότι δεν ξέρεις τι μυρωδιά είναι αυτή. Μπορεί να είναι ασύμετρος πόλεμος βιολογικός με τόσες μυρωδιές γύρω-γύρω και με τόσα που γίνονται ντρόουν, ψεκασμοί κτλ. Εγώ λοιπόν θα τους αποκαλύψω γιατί μυρίζει η Αθήνα. Θα το πω ανοιχτά και ας με παρεξηγήσετε. Γιατί ξέρω που το πάνε. Ξέρω που το πάνε τα κανάλια. Ας το πω λοιπόν πριν το πάνε τα κανάλια, γιατί θα βρούνε το φταίχτη. Τον έχουν εντοπίσει γιατί μύρισε η Αθήνα. Και θα σας το αποκαλύψω εγώ. Έκλασε ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν. Να καταλάβουν ή σχάσουν οι Αθηναίοι γιατί μύρισε η Αθήνα. Μας έχουν φάει την ψυχή πια, έλεος, γιατί μύρισε η Αθήνα. Αχ, τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, όσο για τον πλανητάρχη, δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, περιμένουν λίγο ακόμα να περάσει και τα Αγίου Κωνσταντίνου, να περάσει και το Σαββατοκύριακο. Του λένε, πρόεδρε, πήγανε, λέει, η συμβουλή του εκεί όλοι γύρω-γύρω από τον Τραμπ και του είπαν, κοίτα να δεις, δεν μπορεί να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν παρουσιάσει το κόμμα του ο Τσίπρας και η Καριστιανού, πρέπει να τελειώνει αυτό, είναι παγκόσμιο γεγονός στον πλανήτη, οπότε να περιμένουμε λίγο ακόμα, είναι good guys. Ωραία, αφού είναι good guys, περίμενε. Είμαστε στο όριο, λέει, ανάμεσα στη συμφωνία ή πόλεμο. Ανάθεμα, και ξέρει τι λέει. Αυτά τα είπε μία και τέταρτο ώρα Ελλάδος, τώρα που δεν έχει ξημερώσει, ξαναλέω, ακόμα στην Αμερική το παγεχτές τέτοια ώρα, μόλις ξημερώσει πρέπει να πει άλλα. Δεν λέει ότι τα βρήκε σκούρα και ότι τη μεγαλύτερη γκάφα και μπλόφα που έκαναν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι που δεν ξεμπέρδεψαν με το Ιράν τότε που έπρεπε, εάν θεωρήσουμε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τέτοιου τύπου λογικές, και τα βάλανε με την περίφημη Αραβική Άνοιξη, τον Γκαντάφη, τον έρμο που έλεγε «Μη με σκοτώνετε, παιδιά μου», και εκείνο το Σαντάμ Χουσέιν που τάχα μας απειλούσε με πυρηνικά, ένα ούφο με μια καραμπίνα που θέλει να σκοτώσει τον πλανήτη με την καραμπίνα, και μόλις πήγαν οι πεζοναύτες εκεί τους μοιράζανε από 20 δολάρια στον καθένα και εκεί κρύφτηκε, πιάστε τον, και τον δώσανε οι δικοί του Αμερικάνοι. Αχ, εχθροί του εαυτού σας είσαστε, μια ολόκληρη ζωή, και την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα εκεί. Συγκινητικό το τέλος του Survivor χτες το βράδυ. Δεν μπόρεσα να το δω. Το άλλαξα. Δεν βλέπω Survivor. Βλέπω ποιοι παίζουν, βλέπω λίγο τι κάνουν και μετά το ξαναβλέπω προς το τέλος. Δεν βλέπω πλέον. Αλλά έκατσα λίγο, έκανα ζάπινγκ και το είδα. Ήταν συγκινητικό, πραγματικά. Για αυτό που συνέβη. Έδωσαν το βραβείο από τώρα, το κλείσαν το Survivor, τα 250 χιλιάρικα σε αυτό το παλικαράκι, από την, νομίζω από την Καβάλα, από ένα χωριό, από τη Μεσορόπη, το θυμήθηκα. Έχω πάει στη Μεσορόπη Καβάλας. Λοιπόν, και του έδωσαν τα 250 χιλιάρικα με κοινή απόφαση του παραγωγού, του Άτσον Ήλι Τζαλί, το Αργελικαλτόρτσεκ, το Golden Television Director, Ιωνανιστάν. Του δώσαν τα λεφτά και το πήγαν, λέει, σε ένα νοσοκομείο εκεί. Μαθαίνω ότι ο Ατσούν διαθέτει, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ για την θεραπεία αυτού του παιδιού, προκειμένου να βρεθεί στο μέγεθός του. Γίνονται αυτά στην Αμερική. Βιονικό πόδι από τον αστράγαλο, από το γόνατο και κάτω, το αριστερό. Τα βιονικά πόδια είναι αυτά τα καινούργια προστιθέμενα μέλη που έχουν βγει και στην Αμερική και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, και είναι πανάκριβα και κάνουν τις ίδιες κινήσεις που κάνει το κανονικό πόδι, αλλά δεν είναι το κανονικό πόδι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό χτες το βράδυ, και δεν ήθελα να το δω παρακάτω. Τώρα θα έχουμε 2 μέρες στη Βουλή που θα μας τρελάνουν με ΟΠΕΚΕΠΕ και με παρακολουθήσεις. Εκείνο το παλικάρι ο Ντελικανής, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλει να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν με τα κοπέλια. Και δεν του λέει κανείς. Επήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ χτες και ρώταγε τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη, τον οποίο τον είδα και σκιάχτηκε, τον έχω ξαναδεί από φωτογραφία. Πώς είναι έτσι ο Χριστιανός? Τρόμαξα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το πρόσωπο, από τη φάτσα. Αν και όσες φορές το έχω αποτολμήσει τη ζωή μου, δεν έχω παίζει έξω. Λοιπόν, γιατί με παρακολουθούσατε, λέει. Του είπαν, λέει, ήταν προφορική εντολή παρακολούθησης. Ούτε καν μια στρατηγική σοβαρής γραπτής εντολής παρακολούθησης δεν κατάφερε να εκμεύσει και να προκαλέσει ο μαύρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βλέπει τον Τζίπρα και του κόβεται το κάτωρο και πάνε και οι δημοσκόποι και τους λένε ότι παλεύουν για τη δεύτερη θέση και γίνεται της τρελής. Μη φοβάσαι, Νικολάκη, η ντάχη είναι μωρέ παλικάρι, φοβούνται μωρέ τα παλικάρια στην Κρήτη. Δεύτερο κόμμα είσαι, ρε. Αφήνουμε εμείς να φύγεις από δεύτερο κόμμα. Εμείς ποιοι εμείς? Γενικά εμείς τα παιδιά. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, από την χαμογελαστή και πάντα ευπροσίγουρη Αθανασία Ροδίτη.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Αποκάλυψη δεύτερη. Την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία του Θησίου παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα. Το όνομα του κόμματος τελικά είναι από ό,τι φαίνεται Δημοκρατική Πηξίδα. Τώρα πώς θα λέγεται αυτό συγκοπτόμενα θα σας γελάσω. Δίπ, δίπιξ, δίπι, μπορεί να μπερδευτεί με το δέπι κανείς. Η πληροφόρηση λοιπόν που έχω εγώ είναι ότι θα λέγεται Δημοκρατική Πηξίδα. Η Πηξίδα Δημοκρατίας. Εδώ έχει ένα θέμα. Δεν μπορεί να δοθεί ως συγκοπτόμενο το Πηξίδα Δημοκρατίας, διότι θα λέγεται πίδημα ή πήξιμα. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το ονομάσουν. Πάντως τη λέξη Πηξίδα σας την είπα εδώ και ένα χρόνο. Και να το θυμάστε, θα έχει μέσα τη λέξη Πηξίδα. Δεύτερη αποκάλυψη. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα. Με πληροφορίες δημοσιογραφικές είναι αυτές. Ποιος γράφει το τραγούδι του καινούριου κόμματος? Ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο μουσικοσυνθέτης της Μαλάμος, του Βράχου, τα Λαϊκά, τα Καντήλια μας, όσο και να κομμάει τα καντήλια μας. Ο Σταμάτης Κεραουνάκης λοιπόν γράφει τη μουσική της παρουσίασης του καινούριου κόμματος. Θα είναι, μαθαίνω, υπερπαραγωγή. Δεν θα έχει καμία σχέση με την παρουσίαση τη σημερινή 6 ώρα στον Τάβανο. Μέσα θα το κάνει η κυρία Μαρία στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Θα είναι υπερπαραγωγή και σε ανοιχτό χώρο. Θα έχει διάφορα φωτορυθμικά, θα έχει video walls, θα έχει πολλά και διάφορα. Το Τσιπρόπουλο θα προσπαθήσει να είναι ο νέος Ανδρέας. Αδύνατον. Unbelievable. Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό που ο Τσίπρας προσπαθεί να γίνει, να κάνει το comeback, να γίνει ο νέος Ανδρέας? Unbelievable. Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Λοιπόν, ο Σταμάτης Κραουνάκης λοιπόν θα γράψει τη μουσική. Θα ακούσουμε ένα Σταμάτη Κραουνάκη, όχι τώρα διότι έχω να πω και άλλα τώρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά θα είναι, διότι στην επικαιρότητα υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα. Χτες είχαμε μια δολοφονία μέσα στο ΨΙΝΙΑ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το περίφημο Δαφνή. Δαφνή λέγεται ο χώρος. Το νοσοκομείο λέγεται Ψινιά. Ένας 59χρονος δολοφονήθηκε από ένα 48χρονο. Τον έπνιξε. Τσακωθήκανε και τον έπνιξε. Σε ό,τι αφορά τον δράστη, είχε δοθεί εντολή να είναι δεμένο στο κρεβάτι του και δεν τον είχαν δεμένο στο κρεβάτι του. Εάν συμβαίνουν αυτά μέσα στα ψυχιατρία των νοσηλευωμένων βαραίως πασχόντων ασθενών, φανταστείτε τι συμβαίνει όταν για διάφορους λόγους κάποιοι από αυτούς τους βαρύτατα πάσχοντες με ψυχικά νοσήματα ζουν σε σπίτια γιατί οι δικοί τους δεν θέλουν να τους πάνε στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία και γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε όλα καλά. Απλώς έτσι το αναφέρω. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος και μου λέει «Τι ασχολείσαι με τους Αμερικάνους και με το Ιράν? Οι Αμερικανοί έχουν ετοιμάσει ήδη το επόμενο σχέδιο». Το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το πω από τώρα. Μόλις τελειώσουν με το Ιράν και ξεκολλήσουν, ετοιμάζονται να κάνουν στην Κούβα την επόμενη επιχείρηση. Έχει λυσάξει ο Τραμπ να είναι ο άνθρωπος που θα ανακατέψει όλο τον πλανήτη. Εμάς να μην μας ανακατέψει και από εκεί και πέρα ας ανακατέψει ό,τι θέλει. Τι έπαθε ο βασιλιάς Κάρολος, το είδατε? Α, παπά, δεν είδατε αυτό, δεν έχετε δει τίποτα. Τον κοτσίλησε ένας γλάρος. Τώρα που πήγε και αυτό το σκασμένο το Παλιόπουλο, που ήταν μαζεμένοι 2.000 άνθρωποι, που ήταν ο βασιλιάς χωρίς την Καμίλα. Φαντάσου να βλέπε και την Καμίλα το πουλί τι θα έκανε. και πήγε και ξεχώρισε το σκασμένο μέσα από όλο αυτό το πλήθος το βασιλιά και τον κοτσίλησε, αυτό ούτε τηλεκατευθυνόμενο να ήταν το πουλί. Πήγε, λέει, τον κοτσίλησε, πέρασε από πάνω του, του άφησε την κοτσιλιά και σηκώθηκε και έφυγε. Πρέπει να δείτε το βίντεο που αντιλαμβάνεται ο Κάρολος ότι τον κοτσιλάει το πουλί, πώς αντιδρά, και πρέπει να δείτε, του είπανε μη μεγαλειότατε, μην το πειράζει, γιατί ήταν ικανός να βάλει το χέρι του να το τεινάξει, να πασαλείψει και τα χέρια του. Τον σταματήσανε στο τσακ. Είναι, χαιρετάει τον κόσμο και στην πλάτη του είναι όλη η κοτσιλιά του γλάρου απάνω. Και αυτό το βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου. Άκου να δεις το σκασμένο. Δηλαδή να του έλεγες πήγαινε να κοτσιλήσεις εκεί αυτόν, δεν θα το πετύχαινε. Τι πήγε και βρήκε και αυτό το πουλί. Ό,τι θες βλέπεις. Τι σημάδια υπάρχουν στη ζωή μας. Ετοιμαστείτε για διήμερο με θέματα που θα μας τρελάνουν μέσα από τη Βουλή, γιατί θα γίνουν συζητήσεις που αφορούν, ξαναλέω, το είπα πριν, και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Μάλιστα, λέει το ΠΑΣΟΚ, μου ήρθε και μήνυμα προλίγου, υπάρχει περίπτωση να θέσει θέμα, να καταθέσει πρόταση Μομφής στα γαλλικά σημαίνει παιδί μου, αγόρι μου. Μομφής Νικολάς θα καταθέσει, λέει, πρόταση Μομφής. Τι βοήθειες του προσφέρουν του Μητσοτάκη όλοι αριστερά και δεξιά, ρε παιδάκι μου. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Τέλος πάντων, θα κατατεθεί πρόταση Μομφής, λέει, μάλλον. Δύο μέρες θα έχουμε διάφορα στη Βουλή, κυρίως με αφορμή το ότι εδιέρευσαν οι μυστικές συζητήσεις των βουλευτών με τον πρόεδρο, με τον διοικητή της ΕΥΠ. Επενεύει και ο πρόεδρος Κακλαμπάντης, ότι κοίτας Κακλαμπάντης, προσπαθώ να μάθω να τον μπούμε λίγο. Μιλάει με και την τεράστια μύτη, πρώτα βγαίνει η μύτη και μετά ο Νικήτας. Θα το καταφέρω, που θα μου πάει. Και θα έχουμε δύο μέρες λοιπόν ντράβαλα στη Βουλή. Καλά, εν πάση περιπτώσει, Σαββατοκύριακο έρχεται. Πρωί-πρωί είχαμε μια μεγάλη φωτιά στην Τραπετσόνα. Θα το πω όπως θα έλεγε η ανταποκριτής ή η ανταποκρίτρια από την πόλη της Πάτρας. Πυκνή καπνή, έπνιξαν μια πολυκατοικία. Πάω στην Κάρνα όπου έχουμε το καλύτερο κρέας πάντοτε, ποιοτικά και οικονομικά. Και βεβαίως ένα από τα έξι Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Με όλες αυτές τις έξτρα μειωμένες τιμές που σας είπα προηγουμένως, η Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που είναι στα πέντε καταστήματα στην Πάτρα. Ένα από τα πέντε είναι με ζώνους 100 στον τρίτο όροφο και απαντούν στο 6944212150. Η Veneris Motors είναι η αντιπροσωπεία του Νίκου και του Γιάννη Βενέρη, που είναι σε εκείνη τη γωνία που ξέρετε και έχετε δει και λέτε εδώ θα πάω για το αυτοκίνητό μου. Αν να πας είναι το θέμα, διότι γίνονταν άρπαστα, φεύγουν. Έχει κυκλοφορήσει στην πιάτσα ότι έχει τα καλύτερα καλοδιαλεγμένα σχολαστικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και γίνονται ανάρπαστα, γίνεται διαρκώς ανανέωση στόλου. 2610 70 70 60 το τηλέφωνο. Και με χρηματοδότηση και με ανταλλαγή του παλιού και όλα αυτά. Και πάμε τώρα να διαλέξουμε τα καινούργια παπά, να πάρετε δώρο σήμερα στον καλό σας άμα τον λένε Κωνσταντίνο, ή στην καλή σας άμα τη λένε Ελένη, ή στον εαυτό σας, δεν είναι ανάγκη να πάρετε του άλλου, παίρνετε και για σας. Τι διελοξιμπόλοι και θα περπατάτε, που λέει και ο Παπαγιανόπουλος, ψυχολογία θα δούμε, μην γίνετε πουτάνθρωποι του γκόρτσου. Yellow Shoes, Βότσι 31, παπούτσια εντελώς διαφορετικά. Νέο στυλ, μοντέρνα, μοδάτα, ποιοτικά, φοβερές τιμές. Πας για ένα και φεύγεις τουλάχιστον με 2-3. Είναι δεδομένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρωτάτε πόσο κάνει αυτό και σας λένε μια τιμή. Το βρίσκεται αρκετά χαμηλό, αρκετά χαμηλή την τιμή. Και μετά ρωτάτε τι μάρκα είναι, το βλέπετε. Και βλέπετε το όνομα της ποιότητας, το brand name, και τρελαίνεστε, λέτε το πήρα. Θυμάστε που λέγαμε για τη Βότσι, εκεί γίνεται, στη Βότσι 31, και για γυναίκες και για άντρες, και για άντρες και για γυναίκες. Βότσι 31, Yellow Shoes, μαζί μας κάθε πρωί. Να σας κεράσω μια κρεμούλα στο τζίφρι με γεύση βανίλια, η οποία είναι τσόκγκζελ, να σας κρεμάσω, για όνομα Θεού. Για φαντάσου να σας κρεμάσω έξω από τον Τζίφρι. Τι είπα, σαν τον Κωνσταντάρα που έλεγε θα σας εξαφανίσουμε. Να σας κεράσουμε λοιπόν μια κρεμούλα ωραιότατη, ένα ριζόγαλο με κανελίτσα ή πάνουθε, και όλα τα γαλακτοκομικά τα οποία είναι από το φρέσκο γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Και δεν θα ξεχάσετε να μπείτε στο site www.cityinaction.gr να δηλώσετε συμμετοχή για την ποδηλατάδα. Φέτος είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το City in Action είναι 3 μέρες, 4-6 Ιουνίου, με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Στην ποδηλατάδα θα ξεκινήσουμε από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ, θα γυρίσουμε την πόλη και θα επιστρέψουμε. Εσείς δηλαδή, εγώ που θα είμαι εκεί με το μικρόφωνο, σας περιμένω. Μιλημένα, ξυγμένα. Θα έχουμε δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη μετά, όταν θα πισωστρέψετε με τα ποδήλατα. Υποστηρικτές ο Όλπα, οι αστικές συγκοινωνίες πατρών του Ταξί Εξπρέσ 2610-450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, με διοργάνωση τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών και χορηγό την Ολυμπιόδο. Και ασφαλώς μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Δώσε κραουνάκι. Εγώ θα έλεγα του σταμάτη αυτό το τραγούδι να βάλει στο κόμμα του Τσίπρα, να είναι και λίγο αλέγκρο.

Εδώ στην Πάτρα λοιπόν έχουμε άλλα θεματάκια. Στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ήρθε προχτές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κρουαζιέρας. Συζήτησε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση του λιμανιού, των κομματιών που διαχειρίζεται το υπερταμείο και όλα όσα αποτελούν φιλόδοξα σχέδια για να αλλάξουν το κλίμα, την εικόνα της πόλης, χρειάζονται πολλά πράγματα για να προχωρήσουν, πέρα από τις γραφειοκρατικές, τις διοικητικές, τις πολιτικές αποφάσεις. Χρειάζεται να εμπεδωθούν από την τοπική κοινωνία. Να καταλάβουν δηλαδή δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες πατρινοί που ζουν με τη χαρά του πεσημισμού και την ευτυχία της μετριότητας, γιατί έτσι τους είπαν, έτσι πιστεύουν ή έτσι τους βολεύει, ότι η πόλη αυτή μπορεί, αξίζει να έχει ένα άλλο μέλλον. Από την κοινωνία ξεκινάνε όλα. Όταν η κοινωνία αποφασίσει ότι θεωρεί και πιστεύει στην αξία του αστικού κέντρου Πάτρα σε ένα διαφορετικό μέλλον και σε ένα διαφορετικό περιεχόμενο, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Και θεωρώ ότι είναι στο χέρι όλων των υπευθύνων αυτών να μην ακούν καμιά Κασάνδρα που λαλεί, διότι η δουλειά των Κασανδρών αυτή είναι, σύμφωνα με την μυθολογία και την ιστορία, και η δουλειά των υπολείπων επίσης αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που έγινε και ελπίζω να εξελιχθεί, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η ΟΛΠΑ δουλεύει αθόρυβα, σημαντικά και αποδοτικά, και όχι όπως διάφοροι εθεροβάμονες που περιμένουν κρουαζιερόπλια στο Ζαβλάνι. Γενικά γίνονται στρατηγικοί σχεδιασμοί σε βάθος χρόνου, ελπίζω σύντομου, που θα πείσουν και την τοπική κοινωνία ότι μπορεί να έχει ένα άλλο μέλλον. Διότι εκείνοι που τις απαγορεύουν να έχει και τις υπαγορεύουν επίσης ότι δεν πρέπει να έχει, κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν να έχουν επιθετική συνέχεια, αλλά αμυντική, εάν πραγματικά προχωρήσουν οι εξελίξεις και δεν είναι ένοχη η λέξη επενδύσεις σε αυτή την πόλη. Εύκολα απενοχοποιείται και έξυπνα απενοχοποιείται, και ακριβώς και με τα ίδια μέσα που την πολεμούν μπορεί ευκολότετα να τους νικήσει. Αρκεί κανείς να προβλέπει την ίσυνένα κίνηση. Καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί όξο, για να το πω και λίγο έτσι απλά και λαϊκά. Θα έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, θα έρθει ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Κανείς δεν έχει δεύτερο όνομα, Κώστας ή Ελένη. Έχουμε όμως, γιορτάζουν δικοί μας άνθρωποι σήμερα εδώ. Η επικεφαλής του λογιστηρίου μας, η εξαιρετική φίλη και συνεργάτης προ-τρία κονταετίας, και η Ελένη Καλογιάννη, που την αγαπάμε όλη την Ελενίτσα. Καλό μου παιδί, χρόνια σου πολλά. Ποιον άλλο Κώστα έχουμε? Δεν έχουμε άλλη Ελένη, μόνο αυτή έχουμε. Μία που κάνει για τόσους. Για τόσες, σωστό. Κώστα άλλο δεν έχουμε εδώ πέρα. Ντίνο, Κωνσταντίνα, δεν έχουμε, όχι, στο κτίριό μας. Αλλά έχουμε συναδέλφους που γιορτάζουν Κώστηδες. Έχουμε συναδέλφους που λένε, μου λέγονται Ελένα. Μου ήρθε η Ελενίτσα η Ασμαγοπούλου πρωί-πρωί. Που είναι και ανταποκριτρία. Δεν είναι απλώς ανταποκριτρία, είναι ανταποκριτρία του Μέγκα και του Ευαγγελάτου. Ο Κώστας ο Φλαμής, γνωστός και μη εξαιρεταίος, από τους τελευταίους εναπομείναντες ρεπόρτερ, και θυμάμαι μια φορά που έλεγε ένας, είχε τσακωθεί με κάποιον εδώ από κάτω και κατέβαινε ο Κώστας και του λέει, το βλέπεις, ας σου δώκω μια ανάποδη, θα σε δείξει ο Φλαμής. Έτσι λέγανε. Λοιπόν, και άλλοι Κώστηδες γιορτάζουν εκεί έξω. Τέσσερις πρωθυπουργούς Κώστηδες είχε η χώρα. Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Σιμίτη και τον Κώστα Καραμανλή. Αυτούς τους τέσσερις Κώστηδες είχε και δύο Προέδρους Δημοκρατίας. Τον Κωνσταντίνο Τσάτσο από το 75 έως το 80 και τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο από το 1995 μέχρι το 2005, ως τη ΣΥΡ και την καταγωγή εκ της πόλεως των πατρών. Λοιπόν, και δύο, όταν είχε άλλο πολίτευμα, βασιλιάδες, τον Κωνσταντίνο τον πρώτο και τον Κωνσταντίνο τον δεύτερο. Κωνσταντίνος ο πρώτος,
κάτι έκανε για αυτή τη ρημαδοπατρίδα. Ο δεύτερος, Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, πάντοτε και για ελένιδες και κόστιδες μειωμένες τιμές, μαμοσχάρι, ελιά και σπάλα και τα σκεμπάπ 12,48. Που το έχετε ξανακούσει αυτό, έπρεπε να είστε ήδη με το καρότσι μπροστά από τις βιτρίνες στην Κάρνα. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Golden Traders αγοράει ένα χειροχρονικό νομισμάτων, 69 κοσμάτων κυραλογιών, 6944-21-2150 το τηλέφωνο, και παίρνουν και λίρες αν έχετε με τιμή τράπεζα της Ελλάδος. Veneris Motors, σταθερή αξία εδώ στην εκπομπή μας, μέχρι να αλλάξετε και να πάρετε το καλό ποιοτικά ελεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τον Νίκο και Γιάννη Βενέρη. Ακροτηρίου και βενζέλου 26 10 70 70 60. Yellow Shoes, Voci 31, και για άντρες και για γυναίκες. Μπορείς να πας με την καλή σου και να φύγετε ευτυχισμένοι και οι δύο, και αποδεμένοι με καινούργια παπούτσια. Μοδάτα, μοντέρνα, η κλασικά, απίστευτα σχέδια, φυρμάτα και τιμές, άστο. Δεν το έχεις ξαναζήσει. Πας για ένα και φεύγεις με 2-3. Voci 31, Yellow Shoes. Το όνομα στα πόδια σας αυτό το καλοκαίρι. Τσίφρις Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, φοβερά και τρομερά φρέσκα και λαχταριστά. Και City in Action 4-6 Ιουνίου με κίνηση της ποδηλατάδας 6 Ιουνίου από το πάρκινγκ του ΝΟΠ, και τερματισμό εκεί πάλι με συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη δωρεάν. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές ΟΛΠΑ, αστικές συγκοινωνίες πατρών, Ταξί Εξπρές, Αιγίδα, Ομοσπονδία, Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και Μέγας Χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης Γιωργόπλος που λένε και στην Ηλία, και έχω να πω καλημέρες πολλές στους Κώστιδες και στις Ελένες που γιορτάζουν σήμερα στις Γλυκοτεχνίες, και στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο. Είναι η μέρα των Κωνσταντίνων και των Ελένιδων στις Γλυκοτεχνίες σήμερα, γι' αυτό έχουν σηκώσει ο Αντώνης Δημακόπουλος και οι συνεργάτες του τα μανίκια από χτες, για να έχετε οι Κώστιδες και οι Ελένες γλυκά, παγωτά και παγωτίνια και τούρτες παγωτό από την παρογή στην κατανάλωση. Καλημέρα στο Γλάφκο, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέους, σε όλο τον καλό τον κόσμο, στους οδηγούς και τους επιβάτες των επαγγελματικών οχημάτων που μας ακούν και των αστικών λεωφορείων της πόλης. Τραγούδια για αυτούς που γιορτάζουν. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

μέχρι τελικής πτώσης. Διήμερο φωτιά στη Βουλή, αρχομένης από σήμερα. Η συζήτηση περί συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές οδηγεί σε μετοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμοι για σκληρό ροκ. Ανδρουλάκης, Φάμελος, Κουτσούμπας, Νέα Αριστερά. Σκηνικός φοδρής αντιπαράθεσης, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο καυτό διήμερο. Την ίδια ώρα με τις ευλογίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σπίτια στο σφυρί. Ενεργοποιεί πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαδικασίας που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας οφειλετών δανειοληπτών κατά ιδιοκτητών real estate και services. Φρένο στα νέα αιωλικά με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός οι Κυκλάδες, κόφτες σε νησιά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

για ανακοινώσεις, εκπλήξεις στη διάρκεια αυτής. Ράπισμα Ανδρουλάκη σε Δεμήρη για υποκλοπές. Ήξεις αφήξεις από τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Παρακράτος και νέα επιχείρηση συγκάλυψης βλέπει Χαριλάου Τρικούπη. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Πασόκ για δημοσιοποίηση απόρριτης διαδικασίας. Διεθνής καταγραφή για το βίντεο βασανισμού ακτιβιστών στο Ισραήλ. Για καθυστερημένη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μιλάει η αντιπολίτευση. Πιθία ο Τραμπ. Τραμπ για Ιράν. Είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό? Παραμένει το μυστήριο με την οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο τα πιθανά αίτια. Είναι δύο μέρες στο μικροσκόπιο τα αίτια και δεν τα έχουν βρει. Και πάμε για τρίτη. Και λένε ότι είναι και σε επιφυλακή οι φορείς. Σκεφτείτε να μην ήταν. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, όχι στο νέο Ζεφύρι στο Λιγανόκοπο, λένε κάτοικοι και φορείς. Ξαφνικά ανακαλύψαμε το πρόβλημα που κρύβαμε κάτω από το χαλί. Κυβερνήσεις και κυβερνήσεις πέρασαν και σφύριζαν αδιάφορα. Στο τραπέζι πάντα το αίτημα του Δήμου να δοθεί ο χώρος για τη δημιουργία πάρκου και ένταξη το Ρωμά μέσα στον κοινωνικό ιστό. Στις φυλακές Νταχάου του Αγίου Στεφάνου να αποδένουν τις ελπίδες για πραγματική ιατρική φροντίδα στον εθελοντισμό. Τελείριο χαράς. Βρήκαμε εθελοντή καρδιολόγο για τις φυλακές και ψάχνουμε όμως μια ντουζίνα γιατρών, νοσηλευτών και ιατρικών μηχανημάτων. Παρέμβαση και από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Και ξανά προς τη δόξα τρόβα. Ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ το λίτρο σήμερα το πρωί η τιμή της αμόλυβης στην Πάτρα. Ράλι ανόδου και στα νησιά του Ιωνίου. Θρίλερ στο δάσος της Τροφιλιάς. Εργαζόμενοι σε αντιπλημμυρικά έργα βρήκαν ανθρώπινα οστά. Στο Καραμανδάνιο τραυματισμένη μετά από επίθεση συμμαθητριών της 13χρονη από την Αμαλιάδα. Συνελήφθησαν οι γονείς των τριών παιδιών. Στη δικαιοσφήνη προσφεύγουν οι τραυματίες του Αράξιου. Ζητούν αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ και για καταστροφή εξοπλισμού. Με παρελθόν εκατομμυρίων ετών. Σπηλαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνος από άγνωστο μικροοργανισμό στο σπήλαιο των Καστριών στα Καλάβρητα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Η ιστορία λέει και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη βεντούλη σφαίρεις, απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα αράζεις την καμπίνα, φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr
προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για εκεί.

επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο μαγείρεμα και πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2717-235-171. Το City in Action Powered by DEI επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν. Σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.sinnovation.gr. Δίδε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομιλός Πατρών, Χορηγία Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές All Παστικές Συγκοινωνίες, υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

0: Και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Καταλάβαμε ότι με την ανοχή όλων κυβερνήσεων και κυβερνήσεων στήσαμε ένα νέο ζεφύρι. Το νέο ζεφύρι είναι στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. Στα γόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι, η επίθεση κατά πρώην αθλητρίας, πρωταθλητρίας Πατρινής από Ρωμά για να τη ληστέψουν. Και ξαναλέω, μακριά από αυτήν την εκπομπή το ποτήριο του ρατσισμού. Διότι κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στο νέο ζεφύρι είναι παράγωγα και απότοκο ελληματικών πολιτικών και αδιαφορίας. Στα κάγκελα οι κοινότητες της περιοχής, πάμε στην πρόεδρο του Συλλόγου της Εγγλικάντας, την κυρία Ζαχαροπούλου. Κυρία Ζαχαροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνες και Ελένες, αλλά βεβαίως την ίδια ώρα δεν γιορτάζετε γενικά εν συνόλου εσείς εκεί στην περιοχή με όσα συμβαίνουν.
1: Και βέβαια, όχι χρόνια, τώρα πολλά. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει, όπως ακριβώς προείπατε, και δεν μπορούμε πλέον να ζούμε ήρεμα και ήσυχα στα σπίτια μας και στις γειτονιές μας. Πρέπει να γίνει.
0: Κυρία Ζαχαροπούλου, το θέμα είναι ότι τι πρέπει να γίνει και τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Σαφώς. Είναι ένας παράνομος καταβλισμός σε χώρο του δημοσίου και του πανεπιστημίου. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους, να γίνει κάτι με νόμιμο τρόπο, με καλό τρόπο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Και όπως είπατε, δεν είμαστε ρατσιστές ούτε εναντίον τους. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημά τους. Με τα ποντίκια και με τα φίδια ζουν. Και από αυτή την πλευρά είναι αχαρακτήριστη η αδιαφορία αυτών που πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Να γίνει ένας καταβλισμός σωστός με νόμους. Να διέπεται με νόμους η περιοχή και οι άνθρωποι. Να πάνε σχολείο τα παιδιά τους που δεν πάνε. Τα εκπαιδεύουν να κλέβουν μόνο και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ζαχαροπούλου, το ερώτημα που τίθεται είναι τόσα χρόνια φωνών, ενστάσεων, αιτημάτων, υπομνημάτων, παρεμβάσεων. Κανένας δεν έχει αντιδράσει. Και μιλάω για την κεντρική διακυβέρνηση, πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις.
1: Εννοείται. Και γιατί να συμβαίνει, όχι ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά στο χάλι αυτό που είναι εδώ. Μα έχουν έρθει από τα Υπουργεία και έχουν καταγράψει την περιοχή και έχουν δει ισόμαση το χάλι που ζουν και δεν κάνουν κάτι. Και χαρακτηρίζουν έναν από τους τρεις χειρότερους καταβλισμούς της Ελλάδας, τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Ωραία, το είδατε, το διαπιστώσατε, συγγνώμη. Και τι κάνατε την επομένη γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Μικρά παιδιά προκαιρού πήρανε μπροστά από μαγαζί, άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη και του πήραν το τσαντάκι του με 3.000 ευρώ και πηδούσε ένα παιδί που ήταν 7-8 χρόνων. Πηδούσε από αυλή σε αυλή σαν έλουρος. Και δεν το έπιασαν και δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
0: Να σας πω ότι την ίδια ώρα είναι πάγιο το αίτημα του Δήμου της Πάτρας για παραχώρηση της έκτασης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μοναδικό, ένα εξαιρετικό πάρκο για την πόλη.
1: Σαφώς. Και εκεί πάλι καθυστερούν, δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία αυτή, γιατί κατά καιρούς και εμείς αρχίζουμε τις επισκέψεις μας στο Δήμο να μάθουμε τι γίνεται, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, με τις φωτιές έχουμε θέμα. Από καλοκαίρι σε καλοκαίρι πάντα θα έχουμε ένα ζήτημα εδώ πάνω. Και κανείς δεν μας δίνει οριστική λύση. Κανείς. Εμείς διαρκώς είμαστε στα πόδια τους. Παρόλα αυτά η αδιαφορία είναι πλήρη. Αλλά δεν μπορεί μια περιοχή ολόκληρη. Δεν υπάρχει σπίτι στην περιοχή μας που δεν το έχουν ανοίξει και δεν έχουν μπει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί λοιπόν να ταλαιπωρείται μια περιοχή ολόκληρη και να μην υπάρχει λύση. Δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα.
0: Κύριε Ζαχαροπούλου, να τονίσω ότι αυτά όλα που καταθέτετε ως εκπρόσωπος του Συλλόγου δεν πηγάζουν από ρατσιστική βάση.
1: Σαφώς όχι, δεν το συζητάμε έτσι. Προείπα ότι και αυτοί άνθρωποι είναι. Εγώ παλιότερα τους θυμάμαι, γυρίζαν όλοι μικροί μεγάλοι χωρίς παπούτσια στα πόδια τους. Σήμερα φορούν παπούτσια. Είναι μια εξέλιξη θετική. Ο Δήμος με τη δική μας παρένεση, αν θέλετε, έκανε το παράρτημα Ρωμά. Προσπαθούν. Δεν γίνεται όμως έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται να ενταχθούν. Άραγε θέλουν το δικό τους χώρο. Θέλουν τη δική τους κουλτούρα. Ναι, αλλά μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Δεν μπορούμε εμείς να τους ανεχόμαστε με τέτοια συμπεριφορά που έχουν απέναντί μας. Να μην τορμάμε μόλις βραδιάζει να βγούμε από τα σπίτια μας. Να τους βλέπουμε αν είναι ανοιχτή μπαλκονόπορτα, μπαίνουν στα σπίτια μέρα μεσημέρι. Εντάξει.
0: Κυρία Ζαχαροπούλου, με πληροφορούν ότι εντός της ημέρας θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή μιλάω και από Δήμο και από Περιφέρεια. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ήταν η πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Σύλλογου της Εγγλικάδας, έκφραση, κυρία Ζαχαροπούλου. Ακούσατε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να μην συνεχιστεί αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν πολλά άλλα. Αυτά που θα πρέπει να έχουν γίνει ήδη από την κεντρική διακυβέρνηση. Αλλά κυβερνήσεις και κυβερνήσεις βολεύονται από αυτή την κετοποίηση. Και κανείς δεν επιχείρησε τόσο την κοινωνική ενσωμάτωση, όσο την παροχή γνώσης εκπαίδευσης σε πραγματική βάση και πολλά άλλα. Και το θέμα δεν είναι να φύγουν από εκεί και να φτιάχνει κάπου αλλού ένα νέο γκέτο, ένα νέο ζεφύρι της Πάτρας. Γι' αυτό είναι και δύσκολη η εξίσωση, αλλά δεν υπάρχει άλλη τη εξίσωση.

0: Να σας δώσω και ένα επί του πιεστηρίου, ένα αποκλειστικούλι. Μεταξύ των ακτιβιστών είναι και 19 Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ. Έχετε δει αυτό το αισχρό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Άμυνας, αυτόν τον φασίστα Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τους έχουν γονατιστούς, δεμένους χειροπόδαρα. Δηλώνει στο βίντεο, δώστε μου εμένα αυτούς για λίγες ημέρες να τους εξηγήσω πως γίνεται. Λοιπόν, ανάμεσα στους 19 Έλληνες που συμμετείχαν στη φλωτίλα είναι και ένα εξαιρετικό παιδί από την Αχαΐα, μια εξαιρετική κοπέλα με εξαιρετικές ευαισθησίες. Μίλησα με τον πατέρα της. Είναι από την Κάτω Χαγιά. Ο πατέρας, ο κύριος Δημήτρης Βόκαλης, μου είπε ότι ενδεχομένως σήμερα, μετά το σάλο που ξεγυκώθηκε από την δημοσιοποίηση αυτού του αισχρού βίντεο, οι 19 Έλληνες ακτιβιστές να αφαιθούν ελεύθεροι. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Η όποια ενημέρωση γίνεται, επαναλαμβάνω, μία από τις 19 είναι από την Κάτω Αχαΐα. Μίλησα με τον πατέρα της πριν από λίγο, τον κύριο Δημήτρη Βόκαλη, μου το επαλήθευσε. Δεν δέχτηκε να πει κάτι στον αέρα, ωστόσο μου επέτρεψε να πω τι μου είπε και σας το μεταφέρω. Οι συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, είναι απάνθρωπες, είναι αισχρές. Υπάρχουν επιθέσεις λεκτικές που είναι στην σφαίρα του εξευτελισμού. Όμως το μήνυμα από την ελληνική πρεσβεία πριν από λίγο είναι πως ενδεχομένως εντός της ημέρας οι 19 Έλληνες ακτιβιστές και ακτιβίστριες να αφαιθούν ελεύθεροι, το ίδιο ενδεχομένως να ισχύει και για αυτούς που είναι από άλλες χώρες. Σας λέω, εάν δεν το έχετε δει, να δείτε αυτό το αισχρό βίντεο με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, αυτόν τον φασίστα. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπαίνουν πολλά ερωτήματα και για το πώς λειτουργούν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, για το χρόνο αντίδρασής τους και πάει λέγοντας. Μεταξύ των 19, επαναλαμβάνω, και μια κοπέλα ακτιβίστρια από την Κάτω Χαγιά. Σας μετέφερα τι μου είπε ο πατέρας. Πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα. Δεδομένου ότι χαρήκαμε, γιατί στο όνομα του εθελοντισμού βρήκαμε καρδιολόγο για το εξπρές του Μεσονυχτίου εκεί στο φυλακή του Αγίου Στεφάνου. Για να γίνει αυτό όμως έπρεπε να ενεργοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Αλλά να αρκούσε μόνο αυτό. Πάμε στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συγγνώμη για την αμονή, αλλά ήταν επί του πιεστηρίου, γιατί καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πείτε μου, έχουμε παρέμβαση Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς το έχουμε βαφτίσει ελληνικό εξπρές του Μεσονυχτίου. 6 θάνατοι σε 40 ημέρες. Και βεβαίως σοβαρότητες ελλείψεις, το έχουμε καλύψει όλο το ρεπορτάζ. Πού είμαστε, τι κάνετε από την πλευρά σας για να αυληθεί το πρόβλημα, γιατί για να λυθεί νομίζω ότι έχουμε δρόμο μακρύ.
1: Λοιπόν, καταρχήν πάντα θεσμικά παρεμβαίνει ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για τις φυλακές και φυσικά ο δικηγορικός σύλλογος. Υπήρχε μια επικοινωνία και του εισαγγελέα και του πρόεδρου του δικηγορικού συλλόγου και ενημερώθηκα για τα δεδομένα. Εμείς λοιπόν ενεργοποιήσαμε την διαδικασία μιας επιτροπής υγειονομικού ελέγχου, γιατί από τα αναφερθέντα υπάρχουν συνθήκες ενδεχομένως που δεν καλύπτουν τις υγειονομικές ανάγκες των φυλακισμένων, και επομένως έχει φύγει ήδη μια επιστολή προς την επιτροπή μας αλλά και προς τη διεύθυνση των φυλακών, ώστε να υπάρχει η επίσκεψη της επιτροπής. Και σαφώς έχουμε έρθει σε επαφή με καρδιολόγο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην προκήρυξη για ανάληψη θέσης στις φυλακές, και είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Το δεύτερο που μας ζητήθηκε είναι η συνδρομή ενός ψυχιάτρου, γιατί υπάρχουν φυλακισμένοι που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και λαμβάνουν φάρμακα χωρίς επιτήρηση ή χωρίς επασχετός έναν έλεγχο. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά δρομολογήσαμε είναι συνεργασία με την έκκληση γειτονική περιφέρεια να υπάρχει συνδρομή ενός ψυχιάτρου για όλα αυτά τα περιστατικά. Και σαφώς αναμένουμε το πόρισμα για τους 6 θανάτους, για να, μπορούμε να έχουμε και άποψη, γιατί από ό,τι καταλάβαμε υπήρχαν άνθρωποι που είναι παθολογικά προβλήματα υγείας, αλλά σαφώς εδώ τίθεται στο μικροσκόπιο ακριβώς όλοι οι θάνατοι και τα αιτία, το αίτιο αυτών.
0: Κύριε Μαστοράκου, δεν είναι όμως ένας καρδιολόγος που λείπει, δεδομένου ότι όλο το σύστημα φροντίδας και παροχής υπηρεσιών υγείας φυλακής του Αγίου Στεφάνου είναι διάτριτο. Δεν υπάρχει ψυχίατρος, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, παθολόγος ένας και ένας ο οποίος για 700 και πλέον, και ένας ο οποίος φεύγει από κέντρο υγείας και πηγαίνει 3 φορές την εβδομάδα, έτσι, μια φυλακή η οποία έχει το στοιχείο του υπερπληθυσμού, δομημένη και φτιαγμένη για 400, αλλά φιλοξενεί 700 και 750 πλάς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το καλύτερο.
1: Mm-hmm. Ναι, σαφώς αυτό. Αυτό πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο του σχεδιασμού. Όντως υπάρχουν υγειονομικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται, και αυτό ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε άποψη επ' αυτού, σε συνεργασία πάντοτε με την 6η υγειονομική περιφέρεια. Να πούμε ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε αυτό το γιατρείο, το περιφερειακό γιατρείο στην περιοχή της ΒΥΠΕ, για να καλύπτει τις ανάγκες και των εργαζομένων αλλά και των φυλακισμένων. Σαφώς και δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες, αλλά προφανώς υπάρχει μια υποστήριξη. Και φυσικά να συζητήσουμε και με την διεύθυνση, να δούμε ποιες προκηρύξεις υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει προκηρύξεις για ψυχιάτρους χωρίς όμως ενδιαφέρον, καρδιολόγου που σίγουρα θα υπάρχει ανταπόκριση, και σαφώς να δούμε ακριβώς το σχεδιασμό ώστε αυτοί οι άνθρωποι να καλύπτονται οικονομικά, και εννοείται ότι πάντοτε όταν υπάρχει ανάγκη, εννοείται ότι με το ΕΚΑ μεταφέρονται στα νοσοκομεία για περίθαλψη, όποτε καταστεί αναγκαίο.
0: Το ερώτημα που δίδεται είναι όμως ότι οι 6 που απεβίωσαν είχαν χρόνια νοσήματα, βεβαρημένο ιστορικό. Ο ένας μάλιστα από αυτούς είχε σοβαρά προβλήματα καρδίας, παρόλα αυτά έγινε μεταγωγή, και όπως κατηγορεί η οικογένεια και μου έχει πει εδώ ο δικηγόρος της, ποτέ δεν του δόθηκε η αγωγή την οποία είχαν συνταγογραφήσει από τη μεταφορά του από τη Δράμα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δείχνουν ένα σαφρό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα.
1: Ναι, σαφώς υπάρχουν κενά. Αυτό πιστεύω ότι θα διερευνηθεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής και διερευνητικής διαδικασίας. Οπότε σαφώς θα δοθούν απαντήσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο των κενών που λέτε, και γενικά των διαδικασιών που δεν έχουν ένα πρωτόκολλο ασφαλείας προφανώς σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, σαφώς εδώ μπαίνει ένα πρόγραμμα, αν το θέλετε, διερευνητικό, εκ μέρους της δικαιοσύνης αλλά εκ μέρους και του Ιατρικού Συλλόγου, και να δώσουμε λύσεις, δηλαδή να προτείνουμε λύσεις σε κάθε περίπτωση.
0: Κύριε Μαστοράκου, μακάρι να καλυφθούν όλα τα κενά, αν και η εμπειρία έχει δείξει ότι με το μακάρι δεν βγαίνει τίποτα, χρειάζεται αποτέλεσμα. Πάντως κρατάω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει αυτό που πρέπει και που μπορεί να κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σας το λέω για μία ακόμα φορά, μην περιμένετε. Άντε να βρεθεί ένας καρδιολόγος. Ούτε νοσηλευτές θα βρεθούν, ούτε εγκαίρως θα μεταφέρονται στο νοσοκομείο κρατούμενοι, ούτε τίποτε. Ούτε μηχανήματα υπέρηχου για την καρδιά, που είναι αναγκαίο να μπουν εκεί μέσα, θα βρεθούν, γιατί είναι αναλώσιμη. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξεχνά τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ρεδοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ρεδοταξί Πάτρας 18300 το ταξί όπως το βλέπουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να πάρεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphere απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάσεις προορισμό, έτοιμος φρέσκος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή. καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από την Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις το αμάξι για να αργώ στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο Venturis Ferries Ediacom και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Real Water, φυτρά νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φύτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά αμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο, μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2717-235-171. Το CD Action Power by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Οργανισμός Λιμένος Πατρών, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Επιστροφή στο ραδιοθαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο, για το φόντο ευθύνεστε εσείς. Εσείς ψηφίζετε, εσείς είστε ο κυρίαρχος λαός. ΣΥΚ. Σας έχω δώσει από νωρίς το πρωί την είδηση ότι μεταξύ των 19 Ελλήνων και Ελληνίδων ακτιβιστών που κρατούνται από το Ισραήλ παράνομα είναι και μια ακτιβίστρια από την Αχαΐα, από την Δυτική Αχαΐα, από την Κάτω Αχαΐα. Η κυρία Φευρονία Βόκαλη Πλακιά. Εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ ότι σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει κάθε σεβασμός και τιμή που δεν κάθονται στα αυγά τους. Και όταν βλέπεις και το προκριτικό βίντεο και δηλώσεις του φασίστα υπουργού του Νετανιάχου, τότε νομίζεις ότι είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί κυρίες και κύριοι, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Έστω και αν πολλές φορές η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Αλλά το ποιος είναι νικητής σε βάθος χρόνου είναι κάτι σχετικό. Να σας πω ότι το μαντάτο λέει ότι η ενημέρωση φτάνει με το σταγονόμετρο. Για να μην σας πω ότι θα πρέπει να προβληματίζει και η καθυστερημένη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Για να πάμε στον σύζυγο της κρατούμενης παράνομα από τους Ισραηλινούς, συντοπίτη σας, της κυρίας Φευρονίας Βόκαλη Πλακιά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο κύριος Ορέστης Πλακιάς. Κύριε Πλακιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, τι νεότερο έχουμε?
1: Έχουμε μάλλον κάποια ευχάριστα νέα. Μόλις τώρα μας ενημέρωσαν ότι θα γυρίσουν πίσω νωρίτερα. Νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί αυτές τις ημέρες και μετά από τις γελίες εικόνες που είδαμε χθες με τον Μπεν Γκβίρ να χλευάζει τον κόσμο και να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους αυτούς σαν να είναι ζώα, νομίζω ότι ακολούθησε μια δημόσια κατακραυγή και από απλούς πολίτες αλλά και από κυβερνήσεις, και κάπως αυτό συνετέλεσε στο να προχωρήσουν τα πράγματα νωρίτερα.
0: Κύριε Πλακιά, για τις συνθήκες κράτησης έχετε ενημέρωση, πέρα από το βίντεο που είδαμε που δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πολλά για να καταλάβεις ποιες είναι? Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι μιλάμε για ένα ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων σε ζώνη ευθύνης που δεν τους ανήκει και επί της ουσίας ομοιρία ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Πραγματικά αυτό έγινε. Έγινε μια απαγωγή σε διεθνή ύδατα και μάλιστα σε ζώνη ευθύνης και έρευνας της Κύπρου. Οπότε πρακτικά εμείς ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ από μια ομάδα δικηγόρων που λέγονται Αντάλα, οι οποίοι έχουν πολλούς εθελοντές νομικούς, ότι πρακτικά γίνανε τα χειρότερα. Μας ενημέρωσαν για ακραία βία, για σεξουαλική ταπείνωση και σοβαρούς τραυματισμούς από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και σκεφτείτε μάλιστα ότι αυτό το κάνανε στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς, στους Καναδούς, το κάνανε σε λευκούς προνομιούχους ανθρώπους. Φανταστείτε τι κάνουνε στους Παλαιστίνιους.
0: Δεν χρειάζεται να παρεύω εγώ και να ερμηνεύσω τα λεγόμενά σας. Το δίνουν ανάγλυφα από μόνα τους. Και οφείλω να ομολογήσω ότι φανταζόμαστε όλοι τι κάνουν και τι γίνεται εκεί.
1: Εννοείται, και πέραν της σωματικής κακοποίησης, ας πούμε, και της και της βίας, ήταν πολύ σοβαρή και ήταν πολύ σοβαρά εξευτελιστική και η μεταχείριση τα πράγματα που αναφέρθηκαν σε σχέση με τη σεξουαλική ταπείνωση από τις Ισραηλινές αρχές, ότι αναγκάζανε τους ανθρώπους να υποστούν όλο αυτό το πράγμα πρακτικά καλά. Βέβαια μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στη φυλακή εδώ και πολύ καιρό, καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν τοποθετούνται πιο με μεγαλύτερο θάρρος οι αντίστοιχοι αξιωματούχοι. Βέβαια αυτό από χθες σταμάτησε, ευτυχώς, και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι υπήρξε αυτή η πίεση που θα κάνει τους ανθρώπους μας να γυρίσουν σήμερα μάλλον ή αύριο ή οποιαδήποτε από αυτά.
0: Αυτό που μεταφέρεται ότι μπορεί να γυρίσουν σήμερα ή αύριο είναι ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία ή από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει δημοσιευθεί. Καταρχάς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους από την πρώτη στιγμή και δυστυχώς δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Μάλιστα ενημερωθήκαμε σε κάποια φάση, γιατί εμείς ήμασταν κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και απαιτούσαμε ενημέρωση. Οπότε σε κάποια φάση μας είπανε ότι στείλανε διάβημα, χωρίς να μας ενημερώνουν τι λέει μέσα αυτό το διάβημα. Αν αυτό το διάβημα λέει, για παράδειγμα, μπράβο, καλά κάνατε που τους κρατήσατε εκεί πέρα. Ωστόσο μετά, κάποιες ώρες μετά από αυτό το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, εμείς είδαμε τα έσχη αυτά που είδατε κι εσείς να διακινούνται στα social media. Εγώ είχα να μιλήσω με τη σύζυγό μου από τη Δευτέρα το μεσημέρι και ξαφνικά, χθες το μεσημέρι, βλέπω στο ίντερνετ να τη βασανίζουν. Δηλαδή σκεφτείτε την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων και πρακτικά το Υπουργείο και η Πρεσβεία κάνανε τα minimum. Κάνανε το βασικό, αυτό που έπρεπε να κάνουν και τίποτε παραπάνω. Τύπου εγώ ένιωσα προσωπικά ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται και κανείς δεν ασχολείται. Και μόνο όταν άρχισαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό, όταν ας πούμε η κυβέρνηση της Ιταλίας καταφέρθηκε ενάντια στο Ισραήλ με πολύ σκληρά λόγια και ακολούθησαν μετά η Γαλλία, ο Καναδάς. Ο Καναδάς είχε ένα άτομο στη συμμετοχή. Εμείς είχαμε 19 και θεωρητικά η Ελλάδα είναι και σύμμαχος του Ισραήλ. Δηλαδή δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πια τι να πω.
0: Τα είπατε όλα όμως και έχουν πολύ βάθος και νόημα. Κύριε Πλαγκιά, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Εύχομαι να επιστρέψει σύντομα η σύζυγός σας, να βρεθεί ελεύθερη όπως και όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε κυρίες και κύριοι το σύζυγο της Φελωνίας Βόκαλη Πλαγκιά από την Κάτω Αχαΐα, από την Δυτική Αχαΐα, που είναι μεταξύ των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που με ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων στη ζώνη ευθύνης, θαλάσσιας ευθύνης της Κύπρου. Προσέξτε, της Κύπρου. Πιάστηκαν όμοιροι. Μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Ακούσατε εξευτελιστικές διαδικασίες, σεξουαλική ταπείνωση και όχι μόνο. Μεταξύ των 19 και η Φευρωνία Βόκαλη Πλαγκιά από την Δυτική Αχαΐα, από την Δυτική Αχαΐα, από την Κάτω Αχαΐα. Λοιπόν, 9:47 πρώτα λεπτά έχουμε βγει εκτός. Θα πάμε στην κυρία Αναγνωστοπούλου και θα αντιστρέψουμε το πρόγραμμα και θα πάμε στα υπόλοιπα ό,τι πεσέβει.

0: Έχουμε βγει λίγο εκτός προγράμματος, ακούσατε όμως, ήταν επιβεβλημένο επί του πιεστηρίου σας δώσαμε ότι μεταξύ των 19 ακτιβιστών που κρατούνται όμοιροι από τη φασιστική κυβέρνηση του Ισραήλ είναι και μία συντοπίτησά μας, η οποία είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι η κυρία Φευρονία Βόγκαλη Πλακιά. Ακούσατε το σύζυγό της πριν από λίγο να περιγράφει ανάγλυφα τις συνθήκες ομοιρίας. Δεν είναι κράτηση, είναι ομοιρία. Να σας πω ότι οι Ισραηλινοί έκαναν ρεσάλτο σε θαλάσσια ζώνη ευθύνης της Κύπρου. Εξευτελισμός, σεξουαλική ταπείνωση, στα γόνατα επί ώρες, νταμένη πιστάγκωνα. Το βίντεο, ένα από τα βίντεο έφεραν τη συντοπίτησά μας να βασανίζεται και να εξευτελίζεται, και έτσι εντοπίσαμε εμείς ότι είναι από την περιοχή. Και το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, η μοναδική εκπομπή και το Max, ο Max FM, το μοναδικό μέσο που αποκάλυψε τι έχει συμβεί και σε συντοπίτησά μας. Το ευχάριστο είναι ότι η κατακραυγή από τα όσα έδωνε ο φως δημοσιότητας με αυτόν τον εσχρό, τον φασίστα, τον υπουργό άμυνας, τον φασίστα Νετανιάχου, ενεργοποίησαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις και μετά αφυπνίστηκε και η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στους πονόκυλους της κέντρο αριστεράς, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό συνεπάγεται. Να καλημερίσω από την Νέα Αριστερά την βουλεύτρια Χαΐας, την κυρία Σίνα Γνωστοπούλου. Κυρία Γνωστοπούλου, καλή σας ημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
1: Κυρία Γεωργόπουλε, καθόλου συγγνώμη και χαίρομαι που το βγάζετε και χαίρομαι για τη συμπατριώτησά μας. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ μέχρι να βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι πάνε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ελλάδα. Είναι ντροπή, είναι προσβολή για τη χώρα μας, προσβολή αυτό που έγινε. Είναι προσβολή για την ανθρωπότητα και χαίρομαι όταν άνθρωποι δικοί μας έχουν τέτοια ευθύνη απέναντι στην ιστορία, γιατί πια ξεπερνάει τους Παλαιστίνιους και είναι αν επιτρέπουμε στον καιρό που ζούμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Και επειδή σας λέω, έχω περάσει πολλές ώρες αγωνίας γιατί έπρεπε να φύγουν. Πάση θυσία, αρχίζει η αργία για αυτούς σήμερα και θα τελείωνε τη Δευτέρα. Φαντάζεστε να ήταν τόσες μέρες οι άνθρωποι μας, αυτό το χάλι, όλοι οι άνθρωποι που είναι όλοι ακτιβιστές, αλλά εμείς για τους δικούς μας ανθρώπους μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου,
1: το λέω συγχυσμένη, γιατί τώρα μίλαγα και με τα παιδιά του Global Summit Φλωτήλα.
0: Ναι. Κυρία Αναγνωστοπούλου, εδώ μιλάμε για ομοιρίες, για ρεσάλτα, για επεμβάσεις εκτός χωρικών υδάτων και ζώνης ευθύνης του Ισραήλ. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και βεβαίως...
1: Ξέρω, κύριε Γεωργόπουλε, και εδώ στα δικά μας,
0: ακριβώς,
1: δικά μας ζώνη ευθύνης της Ελλάδας έγινε και της Κύπρου.
0: Κύριε Αναγνωστοπούλου,
1: να
0: σας πάω στην αιτία της πρόσκλησης. Κυλοπονάει, ναι, κέντρο αριστερά και δεν ξέρω αυτός ο τοκετός τι θα βγάλει. Και αν θα οδηγήσει σε αποσύνθεση, εάν θα οδηγήσει στο διηγόντα στα ανακλές ή αν θα οδηγήσει στην δυνατότητα αναδιάταξης. Η δική σας αίσθηση, ο προοπτική και ανάλυση προσέγγιση ποια είναι?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή συζητάγαμε και γι' αυτά και είναι όλα αλληλένδετα, όσο όλοι οι άνθρωποι με συνείδηση αριστερή κρατήσουμε προσωπική και συλλογική αξιοπρέπεια, έχουμε μία ελπίδα κάτι να γίνει. Εγώ σας μιλάω ως βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και ως τέτοια μιλάω, δεν μπορώ να μιλάω με το ένα πόδι εδώ με το άλλο εκεί. Όταν αποφασίσω να κάνω μία κίνηση, τότε θα την έχει μάθει το κόμμα μου, η κοινωνία, και μετά θα την κάνω. Δεν μπορώ να είμαι σε δύο βάρκες. Είναι θέμα αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες, σε όσους με έχουν ψηφίσει και σε όσους ανθρώπους πιστεύουν ότι στην αριστερά η συνέπεια είναι πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, και σας το λέω ειλικρινά, δεν μπορώ, επειδή όλες αυτές τις μέρες με τους ακτιβιστές και με όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν μπορώ να συζητάω τι θα κάνω τον εαυτό μου, πώς θα τον διαπραγματευτώ. Θέλω να δω όλο το τοπίο και να δώσω τη μάχη με υπερηφάνεια. Μόνο έτσι την καταλαβαίνω εγώ τη μάχη της αριστεράς.
0: Στο τι θα κάνω και θα ενημερώσω για τις αποφάσεις μου, μπαίνει στο κάδρο και ο προβληματισμός και η σκέψη για την κυρία Σιάννα Γλωσσοπούλου, ακόμα και ότι θα κάνω εάν θα είμαι με τον Τσίπρα. Είναι υποσκέψη και αυτό.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, όταν είσαι σε ένα κόμμα και μάλιστα είσαι βουλευτής, όταν έχει προηγηθεί μια διάσπαση στην οποία πήρες μέρος επειδή έβλεπες τον εκφυλισμό, τον έβλεπες, έγινε. Όταν ψηφίζεις κασελάκι, βάζεις πρόεδρο ένα κασελάκι, έχεις συμμετάσχει στον εκφυλισμό. Πήρα τότε μία απόφαση, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Η πορεία μου δεν μου επέτρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό. Τώρα το ξεύτισμα, το φιλορόισμα χωρίς να είναι τα κόμματα σε φάση διάταξης, να αποφασίσουν και να αποφασίσει ο κάθε άνθρωπος ό,τι θέλει, γιατί από ένα κόμμα μπορεί να φύγει κανείς όποτε θέλει. Με μία επιστολή παρετείται και σηκώνεται και να φεύγει. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γεωργόπουλε, εγώ και ειδικά ως βουλεύτρια δεν μπορώ να μιλάω για τίποτα άλλο παρά μόνο για το κόμμα μου. Όσο κρατάω τον τίτλο και από κάτω στις τηλεοράσεις και στην Βουλή γράφει «Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς». Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ ρομαντικό. Αυτή είμαι, έτσι συστήθηκα στον αχαϊκό λαό. Δεν συστήθηκα ως κάτι άλλο.
0: Η γενικότερη εικόνα και τοπίο για τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά, τι γεύση σας αφήνει και ποιο συμπέρασμα, πρώτο συμπέρασμα μπορεί να βγάζετε?
1: Ξέρετε τι, δεν μου αρέσει ο εκφυλισμός των κομμάτων. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να χάνεται η υπερηφάνεια. Ό,τι γίνει, ό,τι βήμα γίνει, να γίνεται συλλογικά και με υπερηφάνεια. Εκτός κάνω καθένας ως μονάδα εγώ την εικόνα. Πάμε και εδώ, πάμε και εκεί, πάμε και παραπέρα, δεν την αντέχω. Δεν την αντέχω. Τι να σας πω, μπορεί να είμαι παράλογη. Αλλά έτσι σκέφτομαι.
0: Σε αυτό το πάμε και εδώ, πάμε και εκεί, πάμε και παραπέρα χωράει και ο κύριος Χαρίτσης με την κυρία Χτσιόλου. Βαρύ ερώτημα που κάνω, αλλά δεν είναι προβοκατόρικο.
1: Να σας πω κάτι, δεν έχουν πάει πουθενά αλλού. Δεν έχουν πάει πουθενά αλλού, λένε για μένα προσωπικά, ό,τι πω και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, γιατί όταν ζούμε σε τέτοιες εποχές απίστευτης ρευστοποίησης, γιατί αυτό ζούμε και τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, σε αυτές τις εποχές για μένα τουλάχιστον πρέπει να κρατηθεί όρθιο αυτό που λέμε συλλογική και ατομική αξιοπρέπεια, για να είμαι υπερήφανη και για ό,τι επόμενο γίνει. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για το κόμμα Τσίπρα ενώ δεν είμαι σε εκείνο το κόμμα, δεν έχει αναγγελθεί ακόμα.
0: Δεν ξέρουμε καν το ιδεολογικό του περίβλημα και βεβαίως την ιδεολογική του ταυτότητα ακόμα και προσανατολισμό.
1: Ακριβώς, και δεν έχω, και εγώ είμαι βουλεύτρια ενός άλλου κόμματος, δεν είμαι ένα απλό μέλος που μπορώ να πω, να σας πω, εγώ έχω ήδη φύγει. Δεν μπορώ να το πω αυτό, θα γράφει από κάτω τίτλος Νέα Αριστερά και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω, και επειδή και με τον ίδιο τον Τσίπρα είχα πάντα μία καλή σχέση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα έκανα στη ζωή μου. Δεν θα έκανα κάτι άλλο.
0: Κύριε Αναστοπούλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Γεωργόπουλε, και να πείτε να είμαστε υπερήφανοι που η Πάτρα κάθε φορά έχει έναν άνθρωπο σε αυτούς τους περίφημους στόλους, σε αυτόν τον περίφημο στόλο αλληλεγγύης. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το είπατε πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Και με την κυρία Αναγνωστοπούλου, να φιλτράρετε όσα είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Θέλω να ομολογήσω, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς πολιτικά και ιδεολογικά μαζί της, ότι η στάση της είναι εξαιρετικά έντιμη. Με την κυρία Αναγνωστοπούλου, κάπου εδώ συμπληρώνεται και το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Καλείτε τώρα στο 2610-343-200. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο θα βγει στον αέρα και θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την κλήρωση για την δεύτερο κύκλο με τα δύο εισιτήρια. Πάτρα Ιταλία, Ιταλία Πάτρα με Βεντούρης Φέρης και το εισιτήριο δωρεάν για το ΙΟΤΑΧΗ. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος ή οι πρώτοι που θα καλέσουν στο 2610-343-200 θα είναι αυτός ή αυτή που θα κάνει την κλήρωση για να αναδειχθεί ο τυχερός για τα δύο δωρεάν εισιτήρια. Πάτρα Ιταλία, Ιταλία Πάτρα και το δωρεάν ΙΟΤΑΧΗ.

0: Να κάνουμε τώρα την κλήρωση. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Το 10.
0: Μισό λεπτό, θα μου πείτε το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ναι, Πολυμερόπουλος Βασίλειος.
0: Κύριε Πολυμερόπουλε, ποιο νούμερο, θα σας πω τι νούμερο θα μου πείτε.
1: Πέσε.
0: Νούμερο από το 1 μέχρι το 89.
1: Ναι.
0: Μου είπατε ποιο το.
1: Το 10 είπα.
0: Λοιπόν, είναι τυχερός ο κύριος Γιώργος Μπαλάσκας.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιώργος Μπαλάσκας είναι ο τυχερός της σημερινής κλήρωσης για τα 2 δωρεάν εισιτήρια με τη Βεντούρη Σφαίρης από Ιγουμηνίτσα για Ιταλία με τα επιστροφής και δωρεάν γιοταχή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τυχερός της σημερινής κλήρωσης είναι ο κύριος Γιώργος Μπαλάσκας. Παρακαλώ να ενημερωθεί τηλεφωνικά ότι είναι τυχερός και αύριο το πρωί να είναι προς το τέλος της εκπομπής μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, ο τυχερός σημερινής κλήρωσης με τα 2 δωρεάν εισιτήρια της Βεντούρης Σφαίρης για Ιταλία και δωρεάν εισιτήριο για γιοταχή είναι ο κύριος Γιώργος Μπαλάσκας. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις 9 θέσιο βαν ταξί, μόνο στο Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού. Είμαστε πάντα δίπλα σας, 45 χρόνια εμπειρία στην υπηρεσία σας. Η Real Water φίτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρουν φίτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171. Το City Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξες θα περιμένουν όλους. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Οργανισμός Λιμένων Πατρών, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν κ. Θανασία Ροδίτη. Ανταμώνουμε αύριο, ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά!
0: Κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nov. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM στους 93 και 4, είστε συντονισμένοι στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία και στα Ιόνια νησιά. Πολλές καλημέρες. Επίσης, να έχετε μια ωραία ημέρα όσοι μας ακούτε ίντερνετικά μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα και στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά σχεδόν στην μισή Ελλάδα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Στην Πάτρα δε ζούμε σκηνές απείρου κάλους, διότι το Ρωμαϊκό Οδείο δεν θα φιλοξενήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, διότι κάποιοι το εγγενίασαν, αλλά τελικά υπήρξαν προβλήματα, όπως είπαν, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σήμερα ανακοινώνει από την Θεσσαλονίκη στις 18:30 στην πλατεία Αριστοτέλους τις προγραμματικές της θέσεις η Μαρία Καριστιανού, ενώ στις 26 του μήνα αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Η πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης συνεχίζεται, όπως και η κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για την ακρίβεια Αλέξη Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, είπα ΣΥΡΙΖΑ διότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ή σχεδόν όλος εκεί φαίνεται πως θα πάει, και επικοινωνιακά και ουσιαστικά για το ποιος έχει τα περισσότερα ικανότερα στελέχη και για το ποιος μπορεί να χτίσει έναν πόλο ο οποίος θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, όπως και

0: Νέα Δημοκρατία, διότι παρά την φυσιολογική φθορά συνεχίζει να προηγείται στις δημοσκοπήσεις και να βλέπει τους άλλους να τσακώνονται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα έχουν ξεφουσκώσει τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα και ολοένας και περισσότεροι θα καταλάβουν ότι ο ενδυνάμει αντίπαλος πόλος κυβερνητικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το σοβαρό και θεσμικό Πασόκ. Τα ουκρανικά drones χτυπούν σε όλη την Ευρώπη και σκορπούν τρόμο. Ένα από αυτά ήταν και εκείνο που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Στη μεγάλη εικόνα επίσης, τα όσα συνέβησαν με τους ακτιβιστές που δέθηκαν πιστάγκωνα και καθόντουσαν στα γόνατα με τον υπουργό του Ισραήλ, τον ακραίο φασίστα, να καμαρώνει και να βγάζει και βίντεο, προκάλεσαν αλγινή εντύπωση, διαβήματα από πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν τον υπερασπίστηκε, δεν ξέρω όμως αν έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο για να φανεί η αντίθεσή του και δεν το έκανε. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα προετοιμάζεται και πολύ περισσότερο η πρωτεύουσα, η Αθήνα, για την διεξαγωγή του Final Four που ξεκινάει αύριο Παρασκευή με το μάτς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η τιμή της βενζίνης αυξάνεται συνεχώς, τελευταίες μέρες αυτό έχει γίνει. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα μαντάτα, θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, που μιλούν για μειώσεις από αύριο. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα έχουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η εσχροκέρδεια και το παιχνίδι κάποιων στις πλάτες μας. Θα ακούσουμε την πρόταση των συνταξιούχων του ενιαίου δικτύου για τους συμπολίτες στον οποίο ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει φύγει από τη ζωή και διεκδικούν το 70% της σύνταξής του από την αρχή και όχι μετά από 3 χρόνια. Θα ήθελα να μιλήσουμε ακόμη και για το γεγονός ότι σύμφωνα με απόφαση τα γραφεία τελετών έχουν ενημερωθεί πως θα μπορούν να γίνονται κηδείες μόνο μέχρι το μεσημέρι, διότι οι ταφές λόγω περιορισμένου αριθμού εργαζομένων θα γίνονται μέχρι συγκεκριμένες ώρες και πολύ λιγότερες από αυτές που θα έπρεπε να προγραμματίζονται καθημερινά, με συνέπεια ο νεκρός να μένει στο ψυγείο. Βεβαίως, σε τοπικό επίπεδο θα ήθελα να συζητήσουμε και για τα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πολλοί βλέπουν ότι το κόμμα είναι σε αναστολή, άλλοι θεωρούν πως πρέπει να αυτοδιαλυθεί, να προχωρήσει στην προσχώρηση με τον Αλέξη Τσίπρα, άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι, χωρίς συνεργασίες, και άλλοι θεωρούν θα πρέπει να μπει στο σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα σαν μια συνιστόσα, όμως χωρίς να πάψει η λειτουργία του. Κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό, για να περάσουμε στον κύριο Κολοκυθά σιγά σιγά για να μας πει για τις τιμές των καυσίμων με το Ριγανόκαμπο, εκεί όπου υπάρχει σε εξέλιξη μια ευρεία συζήτηση μετά το περιστατικό επίθεσης ανήλικων και ενήλικων Ρωμά κατά της πρωταθλήτριας Στίβου της Πατρινής. Δεν είναι η πρώτη φορά, φαντάζομαι δεν είναι η τελευταία. Κάτι πρέπει να γίνει, είπαμε, δεν φτάνουν μόνο οι περιπολίες, οι προσαγωγές, δεν φτάνει η υλοποίηση του σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη από την αστυνομία, καθώς είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν με κοινή κατεύθυνση δράσης, ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας και εν πολλής πρακτικής, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση. Τρέχουν προγράμματα για την έβρεση εργασίας, για την έβρεση σπιτιού, για την κοινωνική ένταξη. Δυστυχώς όμως στην Πάτρα δεν τα έχουμε πάει καθόλου καλά. Την ίδια στιγμή ο Δήμος Πατρέων ζητά την απόδοση του Ριγανόκαμπου από την εταιρεία κινήτων δημοσίου, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών για να φτιάξει εκεί το Ανατολικό Πάρκο, χωρίς όμως να λέει επακριβώς ότι ακόμη και αν φτιαχτεί το Ανατολικό Πάρκο, τι θα γίνει με τους Ρωμά που διαμένουν εκεί. Προφανώς το σχόλιο δεν έχει καμία σχέση με ρατσισμό, διότι μαζί με την ανακούφιση της υπόλοιπης κοινωνίας θα ανακουφιστούν και οι ίδιοι που δυστυχώς έχουν μάθει να ζουν έτσι, και αυτό περνάει από γενιά σε γενιά, μαζί με φίδια, μαζί με ποντίκια, σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, διορθώνω, και όχι εργασίας. Έχουμε αρκετά τηλέφωνα για την Οδό Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή με την Ρούφου. Μετά από βραχυκύκλωμα επιλήφθηκε η ιδέα του συμβάντος, ωστόσο κάποιο ποντίκι πιάστηκε εκεί σε καλώδια και έχουν βγει όλα τα ποντίκια έξω και κάτι πρέπει να γίνει. Και τους ενημέρωσαν ότι πρέπει να βάλουν και φάρμακα οι ίδιοι. Τώρα δηλαδή θα βγαίνουν να πιάνουν τα ποντίκια. Τέλος πάντων, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Κολοκυθά από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά. Είστε καλά.
1: Καλημέρα. Μια χαρά.
0: Έχει αυξηθεί η βενζίνη, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο. Θα ήθελα να μου πείτε τη μέση τιμή και χωρίς να είστε μάντης, τι περιμένουμε από αύριο.
1: Ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Mm. Είναι μία σήμερα. Συναρτάται κάθε βράδυ, όπως βλέπετε, τι θα πει ο Τραμπ, τι θα αναχαιρθεί, τι πρόκειται να έχουμε. Κανένας δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, δηλαδή ούτε καν για την επόμενη μέρα. Ρίχνει αύριο, θα έχουμε μία ελαφρά πτώση, δηλαδή το ένα λεπτό. Ας πούμε, αν πέσει, δεν θεωρείται και πτώσεις, δηλαδή αν από το 2.12 πάμε στο 2.11, αλλά αυτό δείχνει για αύριο. Για μεθαύριο δεν υπάρχει καμία πρόβληψη. Η τιμή πάντως είναι και 2.10, 2.12 είναι η μέση τιμή νομού Αχαΐας, γύρω στο 1.75 με 1.80 είναι στο πετρέλαιο κίνησης για το νομό Αχαΐας.
0: 2.75.
1: 1,75 με 1,80 το πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο είναι με την επιδότηση, έτσι, γιατί αν δεν είχαμε τα 20% της επιδότησης θα μιλούσαμε και αυτό για 2
0: ευρώ. Και γιατί έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα πάλι, για τους γνωστούς λόγους.
1: Για τους γνωστούς λόγους, ό,τι αναγγελθεί κάθε μέρα. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και χθες, πρέπει να συνηθίσουμε μάλλον αυτές τις τιμές. Αυτές τις τιμές τις έχουμε δει Μακρόν, έτσι, δεν πρόκειται να δούμε κατά τη γνώμη μου βελτίωση.
0: Ακόμα και αν λήξει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή ολοκληρωτικά.
1: Ακόμα και αν λήξει, δεν είμαι εγώ πρώτος που λέω, είναι αυτές οι τιμές που θα έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να έχουμε και επιδοτή στην Αντλία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα αυτό, τι να πω, σε ποιον πρώτο επιδοτηθεί βέβαια. Ναι. Τόσες αυξήσεις που υπάρχουν σε τόσα προϊόντα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό έως παγκόσμιο πρόβλημα τώρα που έτσι βλέπετε και έξω, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό σημαίνει επιβράδυνση στον τουρισμό. Για να δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι όμως, εμείς έχουμε το κλίμα το καλό που θα προσελκύσει στο τέλος κόσμου.
0: Μου είπατε από αύριο ξεκινάει η μείωση.
1: Όχι, μην φανταστείτε μείωση. Για ένα λεπτό περιμένουμε αύριο, έτσι. Το οποίο δεν πρόκειται να το δούμε και στην Αντλία, γιατί οι τιμές μας είναι τόσο συμπιεσμένες, δηλαδή το κέρδος μας, αν υπάρχει και το εμπορικό πλαφόν που έχει τεθεί από την κυβέρνηση, ούτε καν έχουμε σχέση με αυτό, είμαστε στο ίμιση του πλαφόν. Καταλάβατε, δεν έχουμε το κέρδος μας, δηλαδή είναι τόσο περιορισμένο, που σίγουρα δεν θα δείτε στην Αντλία κάποια αλλαγή.
0: Να ρωτήσω, Fuel Pass υπήρξε κινητικότητα, έβαλαν πολύ, το εκμεταλλεύτηκαν. Τι είδατε εσείς εμπειρικά?
1: Εμείς δεν το καταλάβαμε, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι που εξαργυρώνεται σε εμάς, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε.
0: Μιλάω βάση κίνησης, ναι.
1: Εικόνα εμείς δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έφτανε.
0: Γιατί πληρώνει κάποιος, ούτε που καταλαβαίνετε από πού έρχεται, βάζει το κινητό και πληρώνει.
1: Ναι,
0: από πού προέρχονται, κατάλαβα. Ναι, σαφές.
1: Μπορούσαμε να το εξαργυρώσουμε σε εμάς για να έχουμε εικόνα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κολοκυθά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Αυξήθηκε, θα πέσει ένα λεπτό, ούτε που θα το καταλάβουμε, όπως βλέπω. Watch you drinking. Το City in Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη το ίδιο βράδυ. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός: Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές: Οργανισμός Λιμένος Πατρών, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Η Πάτρα γίνεται ξανά κίνητρινη, η Πάτρα μπαίνει σε δράση.

0: Πάμε στα νεκροταφεία, σε ό,τι σας έλεγα. Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι μαζί μας, ο συνάδελφος που είχε αναδείξει προσφάτως τον νεολόγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Τελικά κηδείες, ταφές μέχρι το μεσημέρι και σε συγκεκριμένο αριθμό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έτσι όπως είπες πάμε στα νεκροταφεία τρόμαξα. Συγγνώμη.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Πάμε στο θέμα των νεκροταφείων.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα και είναι και σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει σε όλη του την έκταση, γιατί θέλει χρόνο να φανεί, αλλά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που θα το δούμε να εξελίσσεται όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι έγινε, ο Δήμος Πατρέων, να πω εντάχει για να καταλάβουν οι ακροατές, ναι. Ο Δήμος Πατρέων ενημέρωσε τα γραφεία τελετών ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται πολλαπλές κηδείες ή σε ώρες μετά το μεσημέρι και συνεπώς το πρόγραμμα θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής. Για τα δημοτικά κημητήρια μιλάμε πάντα, δηλαδή για το πρώτο δημοτικό κημητήριο, το δεύτερο της παραλίας και του Νέου Σουλίου. Ότι θα πρέπει να γίνονται... να κατανέμονται πλέον οι ταφές 3 στο πρώτο δημοτικό κημητήριο, 3 στα υπόλοιπα 3 κημητήρια και στα υπόλοιπα 3 κημητήρια, 3, έτσι. Ναι. Παράλληλα τις καθημερινές η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και έχουμε καλοκαίρι πλέον ουσιαστικά και ο ήλιος δει από στις 7 και 8 το απόγευμα. Παλιότερα γίνονταν, δηλαδή παλιότερα, μέχρι τώρα γίνονταν κηδείες και απόγευμα και μεσημέρι, πιο αργά από τη 1. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί προφανώς ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται δεν φτάνει και κάποια στιγμή, δηλαδή αν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, θα περιμένουν μέρες, δεν ξέρω, ίσως και περισσότερο, οι οικογένειες να θάψουν τους ανθρώπους τους και οι σωροί των αγαπημένων τους θα βρίσκονται στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, αν χωράν και αυτά, που έχουν και τον απαιτούμενο χώρο για να παραμένουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα ψυγεία, εννοώ, μέχρι να γίνει η ταφή. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υποθέτω πως είναι η επόμενη εύλογη ερώτηση.
0: Βεβαίως,
1: ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, έχει ξαναπαρουσιαστεί. Όταν τέλειωσαν οι συμβάσεις των οχταμηνητών εργαζομένων από το Δήμο Πατρέων, δηλαδή εδώ πέρα όντως υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τους συμβασιούχους. Δεν είναι ότι ο Δήμος, για να είμαστε δίκαιοι, αποφάσισε και διέταξε μία μέρα ξαφνικά ότι θα γίνει αυτό. Προφανώς δεν έχει αρκετό προσωπικό πλέον για να το κάνει. Σωστά. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λυθεί διαφορετικά, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουν λήξει οι συμβάσεις των οχταμηνητών και μάλλον αυτό θα κρατήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέχρι να έρθουν οι καινούργιοι οχταμηνήτες. Άρα δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λέω ότι στην πορεία θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που...
0: Ναι, που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη.
1: Τώρα και θα λυθεί την άλλη.
0: Ναι. Γιατί είμαστε στην αρχή ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για τις οικογένειες. Αφενός γιατί ταλαιπωρούνται, αφετέρου ο νεκρός μένει ή νεκρή μένει στο ψυγείο, τα γραφεία τελετών προφανώς και θα πληρώσουν το μάρμαρο και από οικονομικής πλευράς και από πλευράς γκρίνιας. Γιατί άντε να καταλάβει ο άλλος τι γίνεται τώρα.
1: Είναι πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή μου έλεγαν εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών ότι τώρα πώς θα εξηγήσει στους συγγενείς που είναι πολύ λεπτό το θέμα. Οι άνθρωποι είναι σε τέλος, έτσι. Ότι δεν μπορούν να θάψουν τον άνθρωπό τους τώρα και μπορεί να αργήσει, δεν ξέρουν και αυτοί για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Σωστό.
1: Είναι και ανθρώπινο το θέμα, δηλαδή πέραν του διοικητικού και του γραφειοκρατικού θέματος.
0: Σωστό. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα και τον Max FM.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και υγεία να έχεις και εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Και χρόνια πολλά αν έχετε κάποιον Κώστα Κωνσταντίνα.
1: Έχουμε Κωνσταντίνου σε Ελένη, θα σε έχουμε πολύ πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς. Είπα ότι ζητάτε αμέσως μετά το θάνατο της συζύγου ή του συζύγου το 70% της σύνταξης να πηγαίνει αυτόματα και όχι μετά από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αυτόν που παραμένει εν ζωή. Τι ακριβώς ζητάτε, αποκωδικοποιήστε μας και πώς το ζητάτε και γιατί το ζητάτε.
1: Σωστό, σωστό. Κατά πρώτα να βάλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ισχύει σήμερα ο νόμος.
0: Βεβαίως.
1: Ο νόμος ότι αν συνταξιούχοι εξιδίου δικαιώματος, σημαίνει ότι έχουν και οι δύο συντάξεις και φύγει ένας από τη ζωή, παίρνει μέχρι σήμερα το 70% και μετά από τα 3 χρόνια γίνεται το μισό του 70% ή 35% της αρχικής απόβασης ταξιοδότησης.
0: Πότε παίρνει το 70%?
1: Ορίστε.
0: Πότε παίρνει το 70% της σύνταξης?
1: Όταν πεθάνει ένας από τους δύο.
0: Όταν πεθάνει ένας από τους δύο. Μάλιστα.
1: Και στα 3 χρόνια λέει ο νόμος ότι γίνεται μισό. 35, 50 του 70 και 35 της αρχικής απόφασης. Αυτό μέχρι σήμερα στον ιδιωτικό τομέα δεν το έχουν εφαρμόσει. Στο δημόσιο το έχουν εφαρμόσει μισό, μισούς έχουν κόψει στην τριετία, μισούς δεν έχουν κόψει στην τριετία και στον ΟΓΑ τους οποίους τους έχουν κόψει και τους ζητάνε πίσω τα χρήματα αχρηστοίδες κατά πληθέντα. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς ζητήσαμε μία διάταξη νόμου, δεν ζητάμε μόνο σήμερα, το ζητάμε καιρό, χρόνια το ζητάμε για να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα όμως λέμε, για να τελειώσει αυτό το θέμα, πρέπει να παίρνουμε με διάταξη νόμου, το είδατε, και διάταξη και εισηγητική έκθεση, αναλύσατε, το είδατε και γιατί είστε έμπειρος.
0: Το είδα και στο email,
1: που λέει ότι πρέπει άμεσα η κυρία Κεραμέως και οι 300 βουλευτές στη Βουλή να ψηφίσουν τη διάταξη αυτή που προτείνουμε, για να λυθεί το θέμα μία για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σε αυτούς που έχει εφαρμοστεί, σε αυτούς του δημοσίου, του περίπου στο 20.000 από 40, να επιστραφούν τα χρήματα πίσω που τους πήρανε, και το αντίστοιχο και στον ΟΓΑ. Άρα, ένας δρόμος υπάρχει. Η κυρία Κεραμέως, η κυβέρνηση και οι βουλευτές να πάρουν τη διάταξη νόμου τη δική μας, να πάνε στη Βουλή, να την καταθέσουν, να γίνει νόμος, να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί το ζητάμε κιόλας? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι εισφορές που έχουν πληρωθεί. Και ούτε είναι λογική για 3 χρόνια και μετά το 50, το 70 και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το βγάλαμε και πιστεύω ότι όλοι οι συνταξιούχοι, περίπου είναι 200.000 εξιδίου δικαιώματος, να επικοινωνήσουμε το δίκαιο για να έχουμε ολοκληρωμένη, να πιέσουμε την κυβέρνηση και τους βουλευτές, γιατί είδατε, βάλαμε και για την πολιτεία, γιατί το παρακολουθήσατε που το διαβάζετε. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι άλλοι βουλευτές, οι 140 που είναι στη Βουλή. Ας καταθέσουν αυτοί και ας μην περάσει.
0: Πώς σας ξανάρθε τώρα στην επικαιρότητα αυτό?
1: Ορίστε,
0: ήταν πάγιο αίτημα.
1: Ήταν πάγιο αίτημα, αλλά ήρθε στην επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ.
0: Ναι.
1: Εάν δίνεται όλη η εθνική ή η μισή στο θάνατο. Αυτό όμως δεν είναι θέμα κουβέντας. Γι' αυτό λέμε εμείς, το 70% θα πάει και στην εθνική και στην ανταποδοτική. Γιατί τα 1.000 ευρώ που έπαιρνε ο παπάς σου πριν φύγει από τη ζωή ήταν η εθνική και η ανταποδοτική. Και εμείς λέμε στο σύνολο το 70%. Και δεν ξεχωρίζουμε την εθνική και την ανταποδοτική.
0: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χατζόπουλε. Έχετε κάποια απάντηση ή δεν νωρίς ακόμα? Μόλις σου στείλατε άλλωστε, δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Ακούστε κάτι άλλο και θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά από καρδιά. Που δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος. Γιατί πάρα πολλοί, γιατί έχουν έρθει αχρεωστήτως κατά πληθέντα, συνταξιούχους του ΟΓΑ. Πήραν τηλέφωνο από τις ΣΕΡΕΣ, μια κυρία για τη μητέρα της. Έχουν έρθει 28.000 να πληρώσει. Τι να πληρώσει η γυναίκα, δεν έχει να φάει.
0: Από τι είναι αυτό, αλλά αχρεωστήτως.
1: Από αυτό που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν έχουν που το εφαρμόσαν, αλλά το εφαρμόσαν μετά και πάνε πίσω αναδρομικά και παίρνουν τα χρήματα.
0: Ναι, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Επαναλαμβάνω, κλείνοντας το πρώτο μέρος, για την τριήμερη δράση City in Action στην Πάτρα, που επιστρέφει δυναμικά. Ξεκινά στις 4 και τελειώνει στις 6 Ιουνίου. Είναι οι ημέρες που η Πάτρα κυτρινίζει και μικροί και μεγάλοι ζούμε μοναδικές εμπειρίες με εναλλακτικούς τρόπους κίνησης. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Το βράδυ συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη και πολλά ακόμα events. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει και σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

μπουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Τα λες και

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε.

βλέπω κάποιες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Ας μην πω τώρα συγκεκριμένο σχολείο, με τα δέντρα, τα οποία προφανώς είναι στα αρμοδιότητα του Δήμου. Προσφάτως κλάδεψε κάποια δέντρα και ένα κλαδί έχει πέσει πάνω σε καλώδιο της ΔΕΗ. Και εκεί οι γονείς φωνάζουν. Και οι περίοικοι. Ας το δούνε λίγο, για να μην δίνουμε στοιχεία συγκεκριμένα στον αέρα, θα πληροφορήσουμε και εμείς την Δημοτική Αρχή. Είναι στην περιοχή της Εγλυκάδας, πάντως στην οδό Πέλοπος. Επίσης, σε σχέση με τα οστά που ρέθηκαν στη στροφιλιά, τι έγινε, καθάριζαν οι άνθρωποι εκεί, οι εργαζόμενοι. Κάποια στιγμή βρήκαν ανθρώπινα οστά. Καθάριζαν στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Προφανώς, κινήθηκαν απαραίτητες διαδικασίες και θα αποκρισταλωθεί το θέμα από τις αρμόδιες αρχές και από την ιατροδικαστική. Για να δούμε περί τίνος πρόκειται.

Αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις αστυνομίας στην Κρήτη για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά στα Βορίζια, όπου εμπλέκονται τέσσερις οικογένειες. Ξέρετε τι έκαναν? Έσπερναν τρομοκρατία. Τους έλεγαν, θα δηλώσεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία σου και τη χρηματοδότηση την έπαιρναν εκείνη. Το είχαν καταγγείλει οι άνθρωποι αυτό, τα θύματα, όπως και μια σειρά άλλων έκνομων δραστηριοτήτων των ανθρώπων αυτών. Και τελικά, έστω και μετά από 2 χρόνια, δικαιώνονται. Αλλά και πάλι, πολλοί από τη φυλακή, ξέρετε ότι έχουν δράσει και εκτός φυλακής ή μένουν κάποιοι πίσω. Δεν είναι εύκολο να μιλούν όταν δεν αισθάνονται ασφαλείς. Επίσης, είναι προφανές ότι η αστυνομία δεν είναι εύκολο να φτάσει πάντοτε στα ίχνη όσων καταγγέλλονται για μια έκνομη δραστηριότητα. Θέλει το χρόνο της, αλλά θέλει και τον τρόπο όλο αυτό. Αλλά στο τέλος ελπίζω ότι θα βρίσκουν τη λύση για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς. Και όλα αυτά ότι εμπλέκονται και οι αστυνομικοί σε δίκτυα ή κάνουν τους μεσάζοντες, δεν θέλω να τα πιστεύω.

στη Ρόδο τώρα επικρατεί οργή για τον 44χρονο που αφέθηκε ελεύθερος μετά από τροχαίο με δύο νεκρές, μητέρα και κόρη. Προφανώς και θα υπάρξει τακτική δικάσιμος. Αυτά είναι παραθυράκια του νόμου. Αλλά καταλαβαίνω προφανώς και την λύπη, τη στενοχώρια και πάνω απ' όλα την οργή των οικογενειών, των συγγενών, των ανθρώπων που χάθηκαν.

Τώρα που μιλάμε επίσης, έχει προκύψει ένα θέμα και θα ήθελα να το θίξω, διότι βλέπω και ένα δελτίο τύπου. Ύστερα από επιστολή που έστειλε η τέως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ. Αναφέρομαι στα προγράμματα Leader, που χρηματοδοτούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Τι έχει συμβεί? Αυτά πληρώνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Στο μεταξύ ξεκίνησε η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και υπήρξε μία καθυστέρηση. Σε τοπικό επίπεδο μιλάμε για περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. 1,8 εκατομμύριο είναι οι εκκρεμότητες. Και θα έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πίεση σε επιχειρήσεις, δημιουργεί πίεση σε επαγγελματίες, δημιουργεί πίεση σε φορείς. Και βλέπω μία επιστολή από την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία ναι μεν αναγνωρίζει αυτή την μετάβαση, τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει, όπως λέει, με την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και προφανώς χρειάζεται χρόνο και στις αρμοδίες υπηρεσίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών, των επενδυτών απέναντι στα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και για την ομαλή υλοποίηση της νέας προγραμματικής περίοδου, τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό για την αναπτυξιακή δυναμική, λέει, της περιφερειακής οικονομίας να υπάρχει συνέχεια της σταθερότητας στη χρηματοδότηση και συνέπεια, για να αυξάνεται και το ενδιαφέρον, για να υπάρχουν επενδύσεις και να κυλούν όλα ομαλά.

Διαβάζω ξανά τα μηνύματά σας. Μου λέτε για τον Ριγανό Καμπό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάνουμε και ρεπορτάζ στα τραγούδια γέφυρες, στις μουσικές ανάσες όπως τις λέμε. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένας σχεδιασμός στο Ριγανό Καμπό. Να υπάρχει δηλαδή περιπολικό, να γίνονται περιπολίες εκεί, να υπάρχει αστυνομία και να προσπαθούν να περιορίζουν αυτούς που θέλουν να προβούν σε έκνομες δραστηριότητες εντός και εκτός καταβλισμού. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν φτάνει αυτό. Αυτό μου έλεγαν και τώρα στο τηλέφωνο. Γιατί είπαμε ότι το πρόβλημα είναι και κοινωνικό. Εννοείται. Είναι η ένταξη. Από την άλλη, χρειάζονται και πλέον ενίσχυση οι αστυνομικοί. Και μου έδωσαν και συγκεκριμένα παραδείγματα της βοήθειας που χρειάζονται στην κατεύθυνση αυτή. Διότι ναι, μεν υπάρχει ενίσχυση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, απαιτείται και άλλη. Για παράδειγμα, μου λένε, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας πήγε αυτοπροσώπως στον Υπουργό και ζήτησε. Και ενισχύθηκε εκεί η αστυνομία. Και έχουμε λιγότερες τέτοιες δραστηριότητες και παρανομίες. Το ίδιο και ο Δήμαρχος Αιγιαλίας. Θα πρέπει να δράσει και ο εδώ Δήμος. Καταγράφεται αυτό. Για την ώρα έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, αλλά αυτό είναι στο επιχειρησιακό πλαίσιο της αστυνομίας. Δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Συνεχώς γινόταν, γίνεται και από ό,τι φαίνεται θα γίνεται. Εκεί.

Βλέπω επίσης φωτογραφίες που μου στέλνετε από την πλάζα τώρα που έχει κόσμο, κάποιοι κάνουν μπάνιο. Καλά, αυξάνεται η θερμοκρασία από αύριο και μου λέτε είναι καθαρά να κάνουμε μπάνιο. Ξαναλέω ότι υπάρχει το ζήτημα των λιμάτων στην Πάτρα. Είναι γνωστό αυτό, διότι δεν συνδέεται όλη η πόλη με το κεντρικό βιολογικό καθαρισμό. Ένα αυτό. Δεύτερο, είχαμε το πρόβλημα στο Γλάφκο. Ναι, η μέτρηση που έγινε ήταν καθαρή από το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλλά είπε ο επικεφαλής του εργαστηρίου, ο κ. Βανταράκης, ο καθηγητής, ότι θα πρέπει να γίνονται συνεχείς μετρήσεις σε μια περιοχή από τα Βραχνέικα έως το Δημορυγόπλο. Και μέχρι να υπάρχουν αυτές οι συνεχείς μετρήσεις, ο ίδιος δεν θα έκανε μπάνιο. Ή να το αποφεύγουμε. Δεν ξέρω. Εγώ μένω στις θεσμικές ανακοινώσεις. Και οι θεσμικές ανακοινώσεις λένε ότι μπάνιο κάνουμε. Τώρα τι να πω. Δεν θέλω να σπέρνουμε πανικό, ούτε να κεντρινίζουμε, ούτε να λαϊκίζουμε εδώ.

Κυρίες και κύριοι, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και μεταξύ άλλων τι φέρνει? Καταργεί το δεύτερο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και περιφερειών. Περιλαμβάνεται δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορώ εγώ να ψηφίζω εξ αποστάσεως από την πόλη στην οποία είμαι δημότης, αλλά για να το κάνω αυτό θα πρέπει να πάω σε εκλογικό τμήμα. Δηλαδή, είμαι στη Θεσσαλονίκη τη μέρα των εκλογών, μπορώ να ψηφίσω από εκεί ηλεκτρονικά, αλλά σε εκλογικό τμήμα. Αυτά είναι προς συζήτηση. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος, μία Κυριακή, γεγονός προφανώς θα αυξάνει τη συμμετοχή και αποφεύγουμε ένα δεύτερο γύρο με χαμηλή συμμετοχή και ταλαιπωρία των πολιτών και των ετεροδημοτών, και θα δοθεί δικαίωμα δεύτερης ψήφου. Δηλαδή, τι εννοώ? Είμαι εγώ και η Αθανασία Ροδίτη υποψήφιοι δήμαρχοι και άλλοι δύο. Ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, έχει δυνατότητα να επιλέξει εμένα και σαν δεύτερη ψήφο την Αθανασία ή το αντίστροφο. Εάν περάσω εγώ στη Διάδα και δεν είναι η Αθανασία, οι ψήφοι της Αθανασίας προσμετρώνται σε μένα. Επίσης, θεσμοθετείται η διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγυήσεις, με τον κώδικα, όπως λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, να στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Θυμίζω, τα είχαμε πει με τον κύριο Λιβάνιο προσφάτως αυτά. Θα τον ξαναφιλοξενήσουμε να μας τα ξανααναλύσει. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μετά θα πάει σε επιτροπές της Βουλής. Μετά θα πάει στο Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί. Αλλά θα υπάρξει διάλογος. Δεν ξέρω αν θα ισχύσουν όλα αυτά.

Επίσης, ναι, να απαντήσω σε κάτι. Για τις παροχές που δόθηκαν από έρωτα και δεν επιστρέφονται. Αυτό το λέει ο Άριος Πάγος. Και βρέθηκε στο επίκεντρο η όλη συζήτηση και η όλη δικαστική διαδικασία μετά από αντιδικία ζεύγους που συζούσε για 10 χρόνια και τσακώθηκαν για περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 9 ακίνητα. Καλά, αυτοί είχαν και λόγο να τσακωθούν. Τώρα οι άλλοι που απόκτησαν κάποια χρήματα, ένα αυτοκίνητο ή ένα μικρό σπίτι και πάει μισό-μισό με τη σύζυγο ή τον σύζυγο, δεν αξίζει και να τσακωθείς για αυτό το πράγμα, έτσι.

ένα βεντεάκι νέων από τους οποίους ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να του πούν πώς να ονομάσει το κόμμα του. Άλλοι έλεγαν πηξίδα, τέλος πάντων έλεγαν διάφορα ονόματα. Κάποιος είπε και το Λάουρα. Τώρα παρέπεμπε στην Κοβέση, αυτό και ήταν μπηχτή για την κυβέρνηση. Εντάξει, πάω το βγάλουμε και Πόπι. Παπανδρέου, ας πούμε, δεν ξέρω, λέω. Κάποιοι το είπαν αυτό. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρεπτόντως έχει ένα σημαντικό κεφάλαιο πολιτικό. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά σε μια μεγάλη μερίδα της κεντροαριστεράς και της κοινωνίας νομίζω ότι πολιτικά έχει απονομιμοποιηθεί. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι θα καταγράψει πολύ ψηλές επιδόσεις. Βέβαια, μάντης δεν είμαι, φτάνει να φανεί αυτό. Για την ώρα βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα του, το οποίο δεν το θέλει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Κάποιους τεχνοκράτες. Και λέγεται ότι θα έρθουν εκπλήξεις και θα τις δούμε στο Θησείο. Επιστρέφει διαφορετικώς και σε ένα μοντέλο χωρίς όργανα παλοκομματικού τύπου. Ένα λίγο πιο αμερικάνικο, που εγώ ίσως θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έως και κάρα προσωποκεντρικό, αρχηγικό. Η Μαρία Καριστιανού λέγεται πως εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους θα έχει και μία έκπληξη, την παρουσιάστρια. Τώρα είναι παρουσιάστρια δημοσιογράφος, είναι κάποια γνωστή, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως και τα δύο κόμματα, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριτσιανού, θα ανακοινώσουν και τα πρόσωπα που θα τρέξουν οργανωτικά το κόμμα, τα κόμματα στην ΑΧΑΗ όπως και σε όλη την Ελλάδα. Άμεσα. Και εκεί θα περιμένουμε και εκπλήξεις.

Αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος μας, η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, με ένθετο τον κόσμο, τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Επειδή ξέρω θα την πάρετε, θα κρατήσω το ενδιαφέρον μέχρι αύριο και θα σας πω κάποιους τίτλους από τα θέματα. Έρχεται ένα έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Επίσης, φεύγουν οι κορίνες από την 111 εκεί στο ύψος Καλυθέας και μπαίνει φωτισμός. Και σας γράφουμε γιατί αργοπορούσε τόσα χρόνια το έργο αυτό. Είναι επιπεράτο το γιατί. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας συνόδευσαν και μας σημάδεψαν. Πώς εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, που για πολλούς είναι και φυτώριο αντιεξουσιαστικό τρομοκρατικό ανθρώπων. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος εκεί, η ρίση του εν παρόδο, όμως υπάρχουν και τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί βάσει του ρεπορτάζ για να κλείσει ο χιτά στην Ξερόλακα. Ωστόσο, ο Δήμος απαντά ότι με τα κατάλληλα μέτρα και τον σχεδιασμό του μπορεί αυτό να γίνει. Και μας δίνει εφόλης ύλης απάντηση αύριο στον νεολόγο των Πατρών. Θυμάστε που σας έλεγα πριν για την αντιπαράθεση Τσίπρα-Πασόκ. Έχει και απόνερα στην Αχαΐα και θα έχει. Και σας γράφουμε αύριο πώς εμπλέκεται το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Διαβάστε επίσης τη δυσέλιδη στήλη στο παραβάν πολλά πολλά σχόλια του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου. Όπως και νέα εκλογικά σενάρια για τον Απόστολο Κατσιφάρα. Βλέπω και για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ενδιαφέρον από αστομικούς πρώην αξιωματικούς και σε υψηλό επίπεδο στρατηγούς. Είδα και τον κύριο Μιχαλόπουλο στο συνέδριο και πολλοί λένε πολλά. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψουν οι άλλοι τώρα εκεί, η κυρία Γιαννιά και κάποιοι άλλοι. Τόσο, εντάξει, και όσοι λένε ότι έχουν ρουσφέτια στην αστυνομία. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Όπως επίσης είδα προσφάτως στο συνέδριο και μια φωτογραφία και μέσα σε αυτή ήταν, πάλι ποτέ εχθροί, είναι βαριά λέξη εισαγωγικά, ήταν ο κύριος Φωτήλας με τον κύριο Κατσανιώτη. Με το, συγγνώμη, τι είπα, ο κύριος Φωτήλας με τον κύριο Μαλαφέκα. Εντάξει, Φωτήλας Κατσανιώτης δεν πρέπει και πρόβλημα. Ήταν κάπως σε διαφορετικές κατευθύνσεις πάλι. Δεν ξέρω, άλλαξε κάτι. Θα ρωτήσω το φίλο μου τον Πλάτωνα. Είμαστε και φίλοι, παρεπτόντως. Αλλά μου το έστειλαν και όφυλα να τον πω για να τον τρολάρω λίγο. Η αλήθεια είναι, διαβάζω και τα μηνύματα. Ναι, λοιπόν. Για να πω το Sitting Action, πρωτού υπενθυμίσω ότι αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος μας με όσα σας είπα και άλλα πολλά και ένθετο τον αθλητικό μόνο κόσμο πλέον. Το Sitting Action επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έχει γεμίσει τα προηγούμενα χρόνια, θα γίνει και φέτος αυτό, την πόλη με δράσεις, με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως είναι το ποδήλατο, τα πατίνια και άλλα. Και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, τότε που η Πάτρα γίνεται κίτρινη, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται το βράδυ με τη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, ενώ οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στο www.cityinaction.gr. Διοργάνωση από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών. Χορηγός η Ολυμπιαδός. Υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί Δήμητρα Βαλαφούτη από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν και παραμένει στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10 παρέα με νεολόγο και κόσμο. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτό.

0: Αμφιτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ζωντανά στο Max FM στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Δεν είμαι μόνη μου, έχω Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. Εδώ για να πούμε όλα τα νέα και της Πάτρας, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Είμαστε εδώ για να τα αναδείξουμε και σήμερα. Σήμερα από την Πάτρα, όπου το θερμόμετρο δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλός ο καιρός για σήμερα, θα φτάσει τους 25 και από αύριο έχουμε βροχούλες μέχρι και την Κυριακή. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε και τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά στον αδερφό μου που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Να τον χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά και στην Ελένη, στον αδερφό μου που σήμερα έχει την ονομαστική του

για τον άτυχο οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δίτης ο οποίος έπεσε στη θάλασσα μόλις ενημερώθηκαν οι αρχές για την πτώση του οχήματος, βρήκε το παράθυρο του οδηγού ανεβασμένο και ανοιχτό το παράθυρο του συνοδικού. Από τις αρμόδιες αρχές τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Πάντως το ένα παράθυρο ήταν κλειστό και το άλλο ήταν ανοιχτό, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είχαμε και συλλήψεις στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα για την υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο. Ξεκίνησε μέσα από το σχολείο το συγκεκριμένο περιστατικό και κατέληξε έξω από αυτό, με μία 13χρονη να τραυματίζεται και να νοσηλεύεται και τρεις γονείς να κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας, όπως βεβαίως είναι και φυσιολογικό. Διαβάσαμε την ανακοίνωση της αστυνομίας που μιλά για τις συλλήψεις αυτές χθες το μεσημέρι, ξαναλέω, και στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 13 ετών, για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και βεβαίως δεν περάστηκαν χειροπέδες μόνο στα ανήλικα κορίτσια, αλλά συνελήφθησαν και οι τρεις γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους. Τρομερά πράγματα, διότι χθες το πρωί οι τρεις ανήλικες, οι οποίες πήγαν στο σχολείο, ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο σωματικής βίας. Το 13χρονο κορίτσι, για να υπενθυμίσω εγώ, υπέστη σωματικές βλάβες και διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας για εξετάσεις. Εκεί λοιπόν συνεχίστηκε η ειρωνία μεταξύ των γονιών. Είναι μια διαδικασία που προφανώς και δεν μπορούσε να λυθεί έτσι. Απλά έπρεπε να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Συνελήφθησαν κιόλας, οπότε έτσι θα πάρθουν οι αρμόδιες αποφάσεις και αρχές για το πώς αυτοί οι γονείς, εν πάση περιπτώσει, είχαν αναλάβει το μεγάλωμα των παιδιών τους. Και βεβαίως ο γονιός είναι εκείνος ο οποίος φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε μόνο με ένα 13χρονο, με τρία 13χρονα κορίτσια. Κάπου φταίνε και οι γονείς, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται, ούτε μόνο με το σχολείο μπορούμε να τα βάλουμε, γιατί προφανώς και έχουν ευθύνη και οι καθηγητές που σε πολλές περιπτώσεις κλείνουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους. Όμως σε κάθε περίπτωση, εάν τα πράγματα ήταν καλά και ξεκινούσαν έτσι με αρχές από το σπίτι, σίγουρα δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω. Είχαμε συλλήψεις και 5 ατόμων σε κάτω Αχαΐα και στο Μονοδένδρι εδώ στην Πάτρα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας με παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ρεύματος. Ξαναλέω, 5 άτομα σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαν κάνει εκεί πατέντα να κλέβουν ρεύμα. Τώρα τι να πω, δεν δικαιολογούμε προφανώς τέτοιες καταστάσεις, αλλά εκεί που έχει φτάσει το ρεύμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί όχι να πληρώσει για τα προστοζήν και τα υπόλοιπα, πώς να πληρώσει το ρεύμα. Έτσι είναι, δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, δεν δικαιολογούνται τέτοια περιστατικά. Είχαμε 5 συλλήψεις. Βρέθηκαν και ανθρώπινα οστά από εργαζομένους που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε ερημική περιοχή του δάσους της Τροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μία ανακάλυψη η οποία προφανώς και προκάλεσε συναγερμό στις αρχές. Καταλαβαίνετε, τώρα οι άνθρωποι εκεί πήγαν να κάνουν τις εργασίες τους ώστε να είναι καθαρό, να δουν τι γίνεται στην περιοχή. Έρχεται καλοκαίρι, έρχεται καύσωνας, να είναι όλα προσεγμένα ούτως ώστε να μην ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά. Οι αστυνομικοί εκεί έσπευσαν στο σημείο, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας, κλήθηκε και ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών για να εξεταστούν τα ευρήματα αυτά. Βεβαίως και τα οστά θα μεταφερθούν για εργαστηριακή ανάλυση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πόσο, ποια είναι η ταυτότητα του ατόμου, ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκεί στο σημείο, πόσο καιρό είναι εκεί. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και με αυτή την υπόθεση. Σήμερα συνεχίζονται και οι εντατικοί έλεγχοι της αστυνομίας στην περιοχή του Ριγανό Καμπού, εκεί όπου προημερών έπεσε θύμα ληστείας και τραυματίστηκε κοντά εκεί η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ντου της αστυνομίας, ένα ντου το οποίο έγινε και τις προάλλες, χωρίς όμως αποτέλεσμα η προηγούμενη κινητοποίηση. Αναμένουμε να δούμε αν σήμερα θα έχουμε κάτι νεότερο. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, διότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια της εκπομπής θα προσπαθήσω να έχω κοντά μου και τον κύριο Δημητρόπουλο, που είναι εκεί από το Σύλλογο Μεταμόρφωση της Γλυκάδος, να αναδείξουμε το θέμα για μία ακόμη φορά, να το συζητήσουμε. Ένα θέμα που, ξαναλέω, απασχολεί πάρα πολύ και προκαλεί έντονη ανησυχία και για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διαβιούν σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα τι να πω για τη βενζίνη, κυρίες και κύριοι. Έχει εκτοξευτεί 2,25 η αμόλυβδη στην Πάτρα. Έχουμε ράλι ανόδου και

τα νησιά. Οι τιμές των καυσίμων έχουν ξεφύγει, έχουν εκτοξευτεί. Είχαμε 7 διαδοχικές αυξήσεις. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης πλέον έχει σπάσει το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο και έχουν προσεγγίσει το ιστορικό υψηλό ρεκόρ του 2022. Στην Πάτρα έχουμε φτάσει στο 2,25 ευρώ το λίτρο, έτσι, ενώ δεν υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων στο νομό που να πουλά τη βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Και ενώ και εγώ το συζητάμε το θέμα και το λέμε καθημερινά, πήγα να γεμίσω το αυτοκίνητο. Θα μου πεις, το γέμισες? Είναι ένα smart, πόσο να βάζεις, 20-20. Πήγα να το γεμίσω και μου ζήτησε η κοπέλα 60 ευρώ. Λέω, παιδιά, 60 ευρώ. Δηλαδή είχα να το γεμίζω το smart με 60 ευρώ τότε, το 2022. Λέω, τι έγινε, μήπως έγινε κάποιο λάθος? Όχι. Έχει εκτοξευτεί η τιμή και πού είστε ακόμα, κυρίες και κύριοι? Σήμερα είναι και η πρεμιέρα της Μαρίας της Καριστιανού. Το απόγευμα 6:30 στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει το κόμμα της, ένα κόμμα για το οποίο πολλά έχουν ακουστεί. Αναμένουμε να δούμε και το όνομα και το σήμα. Από ό,τι φαίνεται το σήμα θα είναι ένα περιστέρι. Θα δούμε και την ιδρυτική του διακήρυξη και τα πρώτα στελέχη του κόμματος, αλλά και το όνομά του. Αναμένουμε λοιπόν.

0: το μακριά σου.
1: Με εντατικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, γίνονται οι εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και αναβάθμισης της παραλίας του Δήμου Πατρέων, εν όψη βεβαίως της καλοκαιρινής περίοδου, με στόχο οι ακτές να παραδοθούν ασφαλείς, λειτουργικές και φιλόξενες για όλους εμάς τους λουόμενους που θέλουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, θέλουμε όμως να απολαύσουμε και την παραλία. Είναι στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Δημησιάνος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις παραλίες αλλά και τις διαβρώσεις από πλευράς του Δήμου Πατρέων, για να συζητήσουμε μαζί του και τις παρεμβάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πατρέων σε αυτό το ζήτημα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημησιάνε.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακροατές και για τους εορταζόμενους και τους συγγενείς σας και σε όλη τη μεγάλη γιορτή που έχουμε σήμερα.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
2: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Δημήτρα, να πω και χρόνια πολλά στον δήμαρχο της καρδιάς μας, τον Κώστα Πελετίδη.
1: Να, βεβαίως, χρόνια πολλά στο δήμαρχο. Είδατε και εγώ το ξέχασα, χρόνια πολλά. Να είναι υγιής, γερός βεβαίως και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για το
2: Σωστά,
1: Δήμο.
2: Όσο μπορεί καλύτερα.
1: Έτσι.
2: Για το κοινό.
1: Βεβαίως. Για πάμε να μου πείτε πού σας πετυχαίνω σήμερα, γιατί ξέρω ότι έχετε πάει σε όλες τις παραλίες, κάνετε αυτοψία, ενέργειες, παρεμβάσεις. Πού βρίσκεστε σήμερα?
2: Τώρα έχουμε φτάσει, να ξέρετε και οι ακροατές να ξέρουν, ότι έχουμε φτάσει κοντά στο Μουρτά. Από τη Ροδινή που έχουμε ξεκινήσει, τα συνεργεία μας και οι όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε πέσει, όπως ορίστηκε από τις 10 Μαΐου, ότι πρέπει μέχρι τέλος του Μαΐου να παραδώσουμε τις παραλίες όπως αξίζει στον πατρινό λόγο. Κόσμο και να τις ευχαριστηθεί όπως αρμόζει κανονικά, με τις ομπρέλες, με τα φοδητήρια, με την καθαριότητα και όλα να είναι στην εντέλεια για να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους όπως αξίζει.
1: Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις παραλίες?
2: Κυρία Δημήτρα, να σας πω πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρηματική που συνεργαστήκαμε για άλλη μια φορά και μας επέτρεψε να κάνουμε τις παρεμβάσεις καθαριότητας και αυτό που αξίζει, να ανοίξουμε τα βλάκια μας, να καθαρίσουμε τις παραλίες μας για να μπορούμε να πάμε μετά να στρώσουμε ομπρέλες, αποδυτήρια, ντους και παγκάκια. Μας έδωσε πολύ μεγάλη, ας πούμε, βοήθεια, γιατί επειδή υπάρχουν, όπως ξέρουμε πάντα, οι καλοθελητές που κάνουν παρεμβάσεις με καταγγελίες και τρέχουν, εννοείται, και κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι χειριστές και εμείς να πάμε αυτόφορο, γιατί κάποιοι βρίσκονται ότι κάνουμε παρεμβάσεις που ενοχλούν την παραλία και τα λοιπά. Αυτό το ξεπερνάμε, γιατί πράγματι η χρηματική μας έδωσε την έγκριση να κάνουμε την καθαριότητα που αξίζει οι παραλίες μας. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και φέτος, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ωραίες παρεμβάσεις. Είμαστε λοιπόν στη φάση ότι φτάσαμε από τη Ροδινή, ξεβουλώσαμε τα βλάκια, καθαρίσαμε, να πούμε, τα όμβρια να πέφτουν εκεί που πέφτουν κανονικά, και μπήκανε τα Greater και τα GCB, καθαρίσαμε τις παραλίες, συστρώσαμε και μία από τις πολύ ωραίες τώρα που φτιάξαμε λόγω του καιρού. Η παρέμβαση του καιρού μας καλάει λίγο την περιοχή της Πλάς. Τώρα την κάναμε κούκλα και στη μεριά του κολυμπητηρίου. Βρήκαμε πολύ ωραία άμμος και τη στρώσαμε, την καθαρίσαμε. Και είναι τώρα έτοιμοι να μπουν οι ομπρέλες. Μπήκανε και οι ναυαγοσώστες μας, που είναι την πρώτη του μήνα, ξεκινάνε και αυτοί να προσέχουν τον κόσμο σε περίπτωση που θα χρειαστεί να βοηθήσουν κάθε ανάγκη τους, και από την άλλη είμαστε έτοιμοι. Την εβδομάδα που μπαίνει, καιρού επιτρέποντος, γιατί μας το χαλάει το Σαββατοκυριακό, από ό,τι ξέρουμε, θα μπούμε για να κάνουμε, όπως στην Πλάση τώρα βάζουμε τις πέρκολες, κοιτάμε και τα ντους να λειτουργούν κανονικά, βάζουμε και τα ποδητήρια και ξεκινάμε τώρα. Καστελό, Καμποδάφνες, Αραχοβίτικα, κάτω περιοχή, τη νότια περιοχή, να βάλουμε ομπρέλες, αποδυτήρια και εκεί ξεκινάμε κανονικά.
1: Βέβαια, γιατί και εκεί έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Όλες αυτές, Δάφνες, Καστελό, Καμποραχοβίτικα, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που επισκέπτεται αυτά τα σημεία για να κάνει το μπάνιο του, έτσι. Οπότε και εκεί θέλει την ανάλογη παρέμβαση από εσάς.
2: Είναι μεγάλο γεγονός και μεγάλη βοήθεια και για τον κόσμο και τους νεολαία μας ο προαστιακός, που έχει δώσει μεγάλη επισκεψιμότητα στην παραλία. Δηλαδή Καστελόκα, όπως ξέρετε, Ρίον, δάφνες και τα λοιπά πλημμυρίσει από το θέμα του, του προαστιακού πολλοί κόσμος. Οπότε εμείς είμαστε στην αυτή να τα παραδώσουμε όπως αρμόζει και να, και να τα χαρούμε.
1: Άρα είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία έχετε στρώσει και χαλίκι εκεί όπου χρειαζόταν, αλλά και άμμο σε διάφορα σημεία.
2: Ναι, ό,τι είχε πράγματι, κυρία Μαναβούτη, ό,τι είχε κάνει ο καιρός, η θάλασσα είχε παρουσιάσει προβλήματα, είχαμε και με τη βοήθεια της συστηματικής να καθαρίσουμε και να είναι πλέον σήμερα, και θα το πω χαρισματικά το λέω, είναι, έχει γίνει Ρολάν Καρός.
1: Βεβαίως.
2: Έχει γίνει ένα τέλειο πράγμα. Αν την περάσετε και εσείς να το δείτε, ότι πράγματι στο κολυμπητήριο και στην Πλάση είναι αριστούργημα.
1: Στην Πλάζ έχετε τελειώσει. Έχετε τελειώσει στην Πλάζ ή πρέπει να τοποθετηθούν ακόμα παγκάκια και πέργολες όπως μας είπατε?
2: Όχι, σήμερα
1: τελειώνεται.
2: Με τις πέργολες και σε μεγάλο βαθμό και τα αποθητήρια.
1: Άρα όλα, πάτε μετά Καστελόκαμπο Δάφνες, έτσι.
2: Μπαίνουμε κατευθείαν δυναμικά Καστελόκαμπο Δάφνες και Αραγωβίτικα.
1: Εκεί θα τοποθετηθούν επιπλέον καμπίνες ή κάτι άλλο το οποίο δεν το είχαμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
2: Στο Αχταίο θα μπουν δύο καινούργιες καμπίνες. Στον Άγιο Βασίλη πάλι δύο ωραίες καμπίνες καινούργιες. Με τη δυνατότητα, ας πούμε, που έχουμε και σαν εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε πολλά χέρια, κυρία Μαλαπούτη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι ελλείψεις υπάρχουν. Τρέχουμε όλοι μας για να μπορούμε πράγματι να ανταποκριθούμε στον κόσμο μας.
1: Και εσείς ο ίδιος βεβαίως βοηθάτε σε όλη τη διαδικασία, να το πούμε και αυτό. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, γιατί καταλαβαίνω ότι τα χέρια είναι λίγα και θα πρέπει να τελειώσετε μέχρι τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
2: Άμα θα σας το πω ειλικρινά, θα είναι σαν να λέω τι, δηλαδή θα σας πω κάτι που αν θέλετε να το πιστέψετε. Στο ξυλουργικό έχουμε δύο εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που θα δείτε, τα αποδυτήρια, τα παγκάκια, τα σπέρκολες, έχουμε ένα σιδερά, ένα σιδερά για να φτιάξουμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις και τις ελλείψεις και τις ζημίες που έχουν γίνει. Ένα σιδερά. Δύο υδραυλικούς. Σκεφτείτε για πόσα ντους, πόσες βρύσες. Τι ελλείψεις έχει ένας δήμος, ο τρίτος δήμος της Ελλάδος, να έχει δύο ξυλουργούς.
1: Και όμως τα καταφέρνετε, βεβαίως δεν είναι αυτό το μήνυμα, τα καταφέρνετε όμως, παρόλα αυτά σίγουρα χρειάζονται περισσότερα άτομα, γιατί είχατε κάνει τον έλεγχο, οπότε σχεδόν τα έχετε όλα έτοιμα από ό,τι καταλαβαίνω, και απλά τώρα πάτε και κάνετε τις τοποθετήσεις και τις επιδιορθώσεις, κύριε Δημησιάν.
2: Είναι γεγονός ότι οι αντιδημαρχίες μας και οι δύο αντιδημαρχίες και της καθαριότητας και της αυτοεπιστασίας έχουν δώσει τη μεγαλύτερο εαυτό της στην ψυχή τους για να πράγματι να βγούμε αστροπρόσωποι σε αυτό που υπηρετούμε, στον πατραϊκό λαό.
1: Βεβαίως. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, έτσι να κλείσουμε με αυτό στους πολίτες και τους επισκέπτες που θα επιλέξουν φέτος τις παραλίες της Πάτρας για να κάνουν τον μπάνιο τους? Ποιο είναι έτσι το δικό σας μήνυμα? Θα είναι όλα έτοιμα, θα έχουμε όλες τις παροχές?
2: Όχι μόνο θα είναι έτοιμα και θα ανταποκριθούμε σε αυτό, αλλά και κάποιες ελλείψεις θέλουμε να είναι αυστηροί απέναντί μας. Ο πατραϊκός λαός να μας κρίνει με σεβασμό και αξιοπρέπεια και όπως μας κρίνει όλα τα χρόνια. Και γι' αυτό και μας αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είμαστε ειλικρινείς. Δεν είμαστε απέναντί τους με το θέμα του κέρδους. Τίποτα. Ξέρετε ότι παλιότερα κυνηγάγανε να μας πάρουν τα ντους για να βάλουν κερματοδέχτες. Ξέρετε ότι κυνηγάγανε να πάρουν τα αποδυτήρια να βάλουν κερματοδέχτες, όπως είναι σε άλλα νησιά που πληρώνεις για να μπεις μέσα. Εμείς αυτά τα υπηρετούμε υπέρ του πατραϊκού λαού.
1: Είναι και δημόσια.
2: Αυτό μέχρι τελευταία.
1: Και δωρεάν. Οι καντίνες, με τις καντίνες τι θα γίνει, σε ποιες περιοχές θα έχουν καντίνες φέτος?
2: Εμείς θα έχουμε μία στον Καστελόκαμπο και μία στις Δάφνες. Τώρα την άλλη δεν γνωρίζω που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος.
1: Στην Πλάζ.
2: Στην Πλάζ υπάρχει αυτή που έχει δώσει το ΕΤΑΒ και είναι η μεγάλη. Εντάξει. Θα υπάρχει το μαγαζί μέσα που είναι στο Δήμο, που ανήκει το μαγαζί μέσα στο κάμπι. Εντάξει, η παραλία μία, η καμπίνα δεν μπαίνει άλλη, στην Πλάζ δεν μπαίνει αυτή μεγάλη. Θα είναι που είναι σε ιδιώτη.
1: Άρα μία στην Πλάζ, μία στον Καστελόκαμπο και μία στις Δάφνες.
2: Και μία στις Δάφνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημησιάννη, σας θέλουμε την αγάπη μας. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
2: Εύχομαι τα καλύτερα στο σταθμό σας και σας, να είσαστε πάντα αυστηροί απέναντί μας και εμείς ανταποκρινόμαστε.
1: Έτσι, χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω. Καλημέρα κύριε Δημησιάννη.
2: Καλημέρα και να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τέλος του μήνα θα είναι όλα έτοιμα για να πάνε οι πατρενοί και οι επισκέπτες βεβαίως να κάνουν το μπάνιο τους. Έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις, όπως φαίνεται. Έχει προχωρήσει από Ροδινή, έχει ξεκινήσει και έχει προχωρήσει μέχρι και του Μουρτά. Γνωρίζουμε όλη την τοποθεσία. Σήμερα θα πάνε Καστελόκαμπο, Δάφνες και Αραχοβίτικα. Είναι αρκετές οι παρεμβάσεις βεβαίως για να μπορέσουμε να χαρούμε το μπάνιο μας έτσι όπως πρέπει.

0: Οι τηλεφωνικές απάτες τώρα και οι διαδικτυακές βεβαίως απάτες με θύματα ηλικιωμένους, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, διότι βλέπουμε κυρίες και κύριοι ότι οι δράστες χρησιμοποιούν όλο ένα και πιο πιστικά τεχνάσματα για να μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Βεβαίως, έρχεται τώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων σε μία σύμπραξη και διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες στα καπί της πόλης. Βεβαίως, εγώ θα πω ότι και τα καπί της πόλης χρειάζονται, οι άνθρωποι μάλλον που βρίσκονται εκεί χρειάζονται ενημέρωση. Χρειαζόμαστε όμως και οι νεότεροι. Δεν είναι το θέμα μόνο οι ηλικιωμένοι. Πάντως, είναι μία δράση που έχει σημαντικό στόχο και μπράβο τους που το κατάφεραν. Δεν είναι μία μοναδική ημερίδα αυτή που θα γίνει, ας μου επιτραπεί ο όρος. Θα γίνουν κι άλλες προσπάθειες, ούτως ώστε να ενημερωθούν και οι ηλικιωμένοι σε όλα τα καπί της περιοχής μας. Είναι ο κύριος Ιγνάτιος Τριανταφύλου, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Οφείλω να πω ότι κάθε φορά μας εντυπωσιάζει και η τοπική Ελλάς και γενικότερα και με τις δράσεις αυτές που αναλαμβάνει τις ενημερωτικές, πόσο μάλλον τώρα σε μια εποχή όπου είναι αναγκαίο να γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι? Εσείς το βλέπετε, το ζείτε καθημερινά.
1: Ο λόγος που γίνονται οι δράσεις είναι διότι η εποχή μας οδηγεί να τις κάνουμε. Δυστυχώς έχουμε πολλά περιστατικά εξαπάτηση ηλικιωμένων και έχουμε περιστατικά εξαπάτηση, όπως αναφέρατε και στην αρχή του λόγου σας, και σε άτομα μικρότερων ηλικιών. Οι απάτες σε άτομα μικρότερων ηλικιών είναι κυρίως απάτες διαδικτυακές, που μπορεί να γίνουν μέσα από πλατφόρμες πώλησης όπως είναι το marketplace, όπως είναι πλατφόρμες που αναρτώνται από ιδιώτες πώληση, για πώληση διάφορα αντικείμενα. Και σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, έχουμε απάτες κυρίως με τη μορφή των τηλεφωνικών απατών, όπου οι επιτίδιοι παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή παριστάνουν τους λογιστές, τους εφοριακούς, τους αστυνομικούς, χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα και προσχήματα.
0: Άρα πόσο συχνά καταγράφονται αυτά τα περιστατικά απάτης, γιατί προφανώς και η ανάγκη για ενημέρωση είναι επιτακτική και για να προχωράτε σε αυτό το βήμα βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ συχνά. Πόσο συχνά είναι αυτά τα περιστατικά με θύματα ηλικιωμένους και στη δική μας περιοχή?
1: Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε καταγράψει περιστατικά απάτης. Σίγουρα θα έχουμε απόπειρες απάτης και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε περιστατικά όπου η απάτη είναι τετελέσματι, δηλαδή έχει διαπραχθεί, έχουν πάρει τα χρήματα οι απαταιώνες. Δυστυχώς είχαμε τελευταία περιστατικά όπου οι απαταιώνες είχαν προσποιηθεί λογιστές, τώρα που είναι και η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Προσποιούνται τους λογιστές, μου λέει αυτή την περίοδο, λένε διάφορα προσχήματα, ότι θα λάβετε χρήματα πίσω από την εφορία, ότι έχετε να πάρετε κάποια επιδόματα, ή χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα του Fuel Pass όταν είχε ανακοινωθεί το σχετικό μέτρο. Και δυστυχώς πολλές φορές ηλικιωμένα άτομα πείθονται, δίνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, δίνουν τα στοιχεία της κάρτας, δίνουν μέχρι και τους κωδικούς που έρχονται στο κινητό τους τηλέφωνο, ο εξαψήφιος κωδικός OTP, το One Time Password, με αποτέλεσμα οι απαταιώνες να αποκτούν πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα και να αφαιρούν χρήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους υπαλλήλους της, τη μορφή απάτης, όπου προσποιούνται υπάλληλους του ΔΔΕ, εκεί τι κάνουν? Εκεί παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα, ότι υπάρχει κίνδυνος άμεσης πυρκαγιάς, και αφού αναστατώσουν τους ηλικιωμένους, τους προτρέπουν να βάλουν όλα τα χρήματά τους και όλα τα κοσμήματα σε μία σακούλα, ακόμη και σε μία νάιλον σακούλα, ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο, κάποιες φορές χρησιμοποιούν έτσι και άλλες μεθόδους περιγραφής, και να τα αφήσουν έξω από την οικία τους, είτε μπροστά σε αυτή, είτε να τα δώσουν σε κάποιον απεσταλμένο του ΔΔΕ, εντός εισαγωγικών, που μεταβαίνει στην οικία να τα παραλάβει.
0: Γιατί θεωρείτε ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν συχνά στόχο των επιτηδίων? Είναι η έλλειψη ενημέρωσης?
1: Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλώσει με μια διαφορετική κουλτούρα. Και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο, πείθονται ευκολότερα, είναι πιο δεκτικοί την εντολή εντός εισαγωγικών που θα λάβουν από έναν δημόσιο φορέα, από μια αρχή. Επομένως, όταν ακούν ότι τους παίρνει η εφορία, όταν ακούν ότι τους παίρνει η αστυνομία, όταν νομίζουν ότι μιλάνε με κάποιον εκπρόσωπο του ΔΔΕ, κάποιον εκπρόσωπο της ΔΕΗ, νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αυτό που τους λέει. Είναι πιο δεκτικοί σε αυτές τις μορφές απάτης.
0: Εσείς, στις ημερίδες τις οποίες πηγαίνετε και ενημερώνετε το κοινό, υπάρχουν πραγματικά περιστατικά, για παράδειγμα, που τους παρουσιάζετε έτσι ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα και τον τρόπο δράσης των απατεώνων?
1: Ναι, ναι, η παρουσίαση έχει αυτό το σκοπό. Τους περιγράφουμε ακριβώς τι κάνουν οι απατεώνες και μετά δίνουμε συμβουλές να μην πείθονται, να μην ανοίγουν, ιδιαίτερα όταν ακούν κάποιον να πηγαίνει σε χρήματα ή κοσμήματα, να πηγαίνει το μυαλό τους κατευθείαν στην απάτη. Δεν υπάρχει περίπτωση υπάλληλος ΔΔΕ, υπάλληλος εφορίας, έτσι, υπάλληλος ΑΔΕ, εισαγγελίας, αστυνομικός, να ζητήσει χρήματα απευθείας ή κοσμήματα από κάποιο πολίτη. Όταν κάποιος φτάνει την κουβέντα, φτάνει στο σημείο να ζητάει χρήματα και κοσμήματα, τότε πρόκειται για απάτη.
0: Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, κύριε Τριανταφύλου. Οι ηλικιωμένοι πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τις παρουσιάσεις και τις συμβουλές που τους δίνετε? Έχουν ενδιαφέρον, θέλουν να ακούσουν, θέλουν να μάθουν και να ενημερωθούν?
1: Στο Αλφα Καφή που ξεκινήσαμε, αυτό ήταν κατάμεστο. Ήταν κατάμεστη. Βέβαια, να πούμε ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά εδώ και από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου Πατρέων, ο οποίος όταν θέσαμε το ζήτημα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, και ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού, ο κύριος Τουλγαρίδης, και ο προϊστάμενος της Τρίτης Ηλικίας, ο κύριος Κολοκυθάς Γιώργος, έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνδιοργανωθούν οι συγκεκριμένες ημερίδες. Στο ΑΚΑΠ δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν η αίθουσα γεμάτη μέχρι το διάδρομο, μέχρι την είσοδο.
0: Άρα αυτό δείχνει πολλά, κάτι δείχνει. Το ότι ο κόσμος αυτός θέλει όντως να ενημερωθεί και να μην την πατήσει. Εσάς ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε, γιατί ακολουθούν και άλλες τέτοιες ενημερωτικές δράσεις, έτσι, και σε άλλα καπή?
1: Ναι, στο ΓΑΜΑ και στο ΒΙΤΑ καπή θα είμαστε στις 8 Ιουνίου και στις 16 Ιουνίου αντίστοιχα. Θα είμαστε στο ΓΑΜΑ 8 Ιουνίου και στο ΒΙΤΑ καπή θα είμαστε στις 16. Το μήνυμά μας είναι απλό. Όποτε η κουβέντα πηγαίνει σε λεφτά και κοσμήματα, κλείστε το τηλέφωνο κατευθείαν. Πολύ απλά.
0: Όταν είναι τηλεφωνική η απάτη, έτσι, ναι.
1: Είναι απάτη. Κυρίως τηλεφωνικές. Ακόμη και διαζώσεις να είναι, δηλαδή να έρθει κάποιος που να φοράει ένα πράσινο παντελόνι έξω από το σπίτι, να χτυπήσει κουδούνι και να πει υπάλληλος ΔΔΕ, πάλι θα είναι για απάτη. Απλά μην του απαντήσετε, μην του ανοίξετε. Ζητήστε με κάποιον οικείο. Και φυσικά στην ελληνική αστυνομία μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό. Πολύ απλά. Όποτε η κουβέντα πάει σε χρήματα, κοσμήματα, είναι απάτη.
0: Αυτό κρατάμε, κύριε Τριανταφύλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαφούτη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας. Καλημέρα. Στο ΓΑΜΑ καπή, λοιπόν, 8 Ιουνίου και στο ΒΙΤΑ καπή 16 Ιουνίου. Το ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πολύ και γι' αυτό και λέω τις ημερομηνίες, και ηλικιωμένοι, λοιπόν, να ενημερωθείτε, να ξέρετε και ακούσατε τι είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής Ελλάδας, ο κύριος Τριανταφύλου. Όταν η κουβέντα πάει σε λεφτά ή σε κοσμήματα, τότε κλείνεται απευθείας στο τηλέφωνο. Δεν πάει να είναι ο Πρωθυπουργός να σας λέει ότι είναι ο Μητσοτάκης και θα σου δώσει, δεν ξέρω τι θα σου δώσει, του σου ζητάει, κλείνει το τηλέφωνο απευθείας και καταγγέλνει το περιστατικό στην αστυνομία. Αλλά και διαζώσεις να έρθει κάποιος υπάλληλος και να σου πει είμαι υπάλληλος του ΔΔΕ, και εκεί κλείνει την πόρτα, αμέσως ενημερώνεις κάποιον δικό σου και βεβαίως καταγγέλουμε το περιστατικό στην αστυνομία, κυρίες και κύριοι.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: την αντοχή.
1: Μετά τώρα από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα και βεβαίως θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το ερωτικό θρίλερ Μπαρτσελόνα έρχεται στην Πάτρα για 4 παραστάσεις στο κινηματοθέατρο Πάνθεων από τις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου, δηλαδή αύριο Παρασκευή, Σάββατο διπλή παράσταση αλλά και Κυριακή. Μια παράσταση βεβαίως που να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι σε σκηνοθεσία Πάρη Ερωτόκριτου με πρωταγωνιστές τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Μια παράσταση που συνδυάζει πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, και ερωτισμό και ψυχολογική ένταση, έχει μέσα και πολιτικές συγκρούσεις, πολλά ωραία πράγματα. Θα μας τα πει η κυρία Ηλιάνα Μαυρομάτη, ηθοποιός βεβαίως, νομίζω οι συστάσεις είναι περιττές, η οποία θα μας πει και για το ρόλο της, αλλά και για την παράσταση γενικότερα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν που θα έρθετε με αυτή την παράσταση στην Πάτρα και θέλω να μου πείτε και εσείς πώς αισθάνεστε να έρχεστε και σε μια πόλη ας πούμε επαρχιακή, ας μου επιτραπεί ο όρος, μετά από μια τόσο επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα.
2: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε στην Πάτρα. Όντως είχαμε μια πολύ ωραία χρονιά το χειμώνα στην Αθήνα. Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, επίσης είχε πολύ καλή ανταπόκριση παράσταση εκεί. Είναι μεγάλη χαρά να βγαίνουμε εκτός Αθηνών οι καλλιτέχνες και να συναντάμε το κοινό της επαρχίας. Ενώ το κοινό το εκτός Αθήνας.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη για θέατρο εκτός Αθηνών. Ο κόσμος ψάχνει παραστάσεις και είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά να το συναντάμε.
1: Υπάρχει όντως ανάγκη και γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλο η ανταπόκριση όταν έρχονται ενδιαφέρουσες παραστάσεις στην πόλη μας. Πάμε να μας πείτε έτσι για την παράσταση Μπαρτσελόνα, δηλαδή τι βλέπουμε, πώς ξεκινάει η παράσταση, πώς εξελίσσεται, τι πραγματεύεται το έργο.
2: Το έργο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σύγχρονο έργο. Γράφηκε το 2024 από την Beth Wall, μια Αμερικάνη συγγραφέα. Ξεκινάει σε ένα έτσι σχετικά ελαφρύ κλίμα, ως μια συνάντηση, μια ερωτική συνάντηση δύο άγνωστων ανθρώπων στη Βαρκελόνη, σε ένα έτσι αρκετά μυστηριώδη χώρο, που σιγά σιγά αρχίζουν να αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα και φεύγει πολύ από την ερωτική συνάντηση, ας πούμε, για το ζητούμενο αυτό και πάει, έχει πολιτικές προεκτάσεις, κοινωνικές προεκτάσεις, πολύ σύγχρονα ζητήματα, τόσο σύγχρονα που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το οποίοι δυσκολευόμαστε πάνω στη κοινότητα, τα αρθρώσουμε. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ καλογραμμένο, καλοδομημένο κείμενο, σκληρό, ελαφρύ, και με πολύ ωραία κομικά στοιχεία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μου χαρακτήρα κυρίως.
1: Οπότε να πούμε και στον κόσμο ο οποίος θα έρθει να δει την παράσταση, θα δει ένα έργο το οποίο είναι επίκαιρο, είναι προσαρμοσμένο στη σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, δηλαδή θα δούμε πράγματα τα οποία όντως συμβαίνουν γύρω μας και θα τα παραλληλήσουμε με το σήμερα και με αυτό.
2: Νομίζω δεν χρειάστηκε να τα προσαρμόσουμε, το κείμενο ότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε ό,τι συμβαίνει σήμερα, τρομακτικά κοντά στη σημεία, οπότε καθόλου δεν το πειράξαμε, όχι, είναι ακριβώς όπως γράφτηκε.
1: Άρα μου είπατε προηγουμένως ότι πέρα από την αγωνία που σίγουρα υπάρχει και είναι ένα ερωτικό θρίλερ και ο έντονος ρυθμός βεβαίως ο οποίος σίγουρα υπάρχει, βλέπουμε και απρόσμενες κομικές στιγμές έτσι, δηλαδή υπάρχει μια εναλλαγή συναισθημάτων, είναι εύκολο αυτό, είναι δύσκολο, πώς το αντιμετωπίζετε?
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τους οποίους που είμαστε πάνω στη σκηνή να έχουμε έτσι ένα πλούσιο ταξίδι σε συναισθήματα, χρώματα, εντάσεις και ποιότητες. Οπότε είναι απολαυστικό για μας και ελπίζουμε και για τους θεατές, αλλά νομίζω ότι αν ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή απολαμβάνει αυτό που κάνει, απολαμβάνει και ο θεατής αυτό που βλέπει.
1: Και βεβαίως έχει να κάνει και με τη χημεία που έχετε και τη συνεργασία που υπάρχει, έτσι δεν είναι, γιατί είστε δύο άτομα επί σκηνής, οπότε...
2: Ακριβώς, με τον Μιχάλη έχουμε πάρα πολύ ωραία σχέση, πολύ ωραία επικοινωνία σκηνική από την πρώτη στιγμή. Έχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία από την παράσταση μεταξύ μας και είναι πολύ ωραία η συνάντησή μας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για εσάς σε αυτή την παράσταση?
2: Νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα, όπως είναι πάντα σε όλες τις παραστάσεις, είναι να επικοινωνήσουμε το κείμενο και το περιεχόμενο του έργου με το κοινό μέσα από τον τρόπο που αποφασίσαμε ως συντελεστές να ερμηνεύσουμε το κείμενο αυτό και να συνδεθεί ο κόσμος με αυτό που βλέπει, να μπορέσει να μετακινηθεί, να μπει σε σκέψεις, να συγκινηθεί, να μετακινηθεί.
1: Θα ψυχαγωγηθούμε γενικά σε μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι μόνο μία παράσταση η οποία θα μας προβληματίσει ή θα μας κάνει να σκεφτούμε. Σίγουρα υπάρχουν και στιγμές στις οποίες θα γελάσουμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχει μεγάλη αναλλαγή συναισθημάτων τόσο για εμάς όσο και για τους θεατές.
1: Άρα έχει να κάνει και με την ανταπόκριση που παίρνετε από το κοινό, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι μία απαιτητική παράσταση.
2: Σίγουρα, όσο πιο ενεργός είναι ο θεατής παρακολουθώντας μια παράσταση, τόσο πιο πολύ μας βοηθάει, πάντα. Η παράσταση πάντα είναι συνδημιουργία μεταξύ του κοινού και των ηθοποιών και των καλλιτεχνών.
1: Εσείς τι ξεχωρίζετε σε αυτή την παράσταση, γιατί σίγουρα κάτι σας κέρδισε και από την πρώτη στιγμή που διαβάσετε το κείμενο αυτό. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζετε?
2: Νομίζω όλα αυτά που ήδη έχουμε πει, δηλαδή το ότι είναι ένα τόσο σύγχρονο κείμενο, είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Είναι ρεαλιστικό, ένα στοιχείο που εμένα με συνδέει πάντα με τα έργα. Μου αρέσει ο ρεαλισμός πολύ στο θέατρο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο ρόλος αυτής της κοπέλας, την οποία έχω κληθεί εγώ να ερμηνεύσω. Είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό για μένα. Μου έχει προσφέρει πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Και περιμένουμε να το δούμε και από κοντά αυτό. Οπότε τι θα λέγατε στους ακροατές, στο κοινό? Ξέρετε, μας ακούνε πάρα πολύ και είναι και πολύ θεατρόφιλο το κοινό της Πάτρας και μας αρέσουν οι ωραίες παραστάσεις, έτσι, που έχουν να μας δώσουν κάτι διαφορετικό, γιατί είναι μια παράσταση που δεν έχει ξαναπαιχτεί στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Και... είναι η πρώτη φορά που αναβαίνει το κοινό.
1: Είναι η πρώτη φορά και κατ' επέκταση και στην Πάτρα. Οπότε τι θα λέγατε στο πατρινό κοινό για να έρθει να δει τον Μπαρτσελόνα, γιατί να έρθει να το δει?
2: Νομίζω ότι είναι ένα έργο που συγκινεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι ένα απλό διασκεδαστικό κείμενο. Είναι ένα έργο, μια παράσταση που μπορεί όντως να ψυχαγωγήσει με την ουσιαστική έννοια της ψυχαγωγίας. Και έχουμε και εμείς ανάγκη από αυτή την επικοινωνία με το κοινό της Πάτρας να δούμε την ανταπόκριση του έργου μας. Θα είναι μεγάλη μας τιμή.
1: Χαιρόμαστε πολύ, σας περιμένουμε για 4 παραστάσεις, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να σας προλάβουμε. Κυρία Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι να σας συναντήσω από κοντά από αύριο.
1: Βεβαίως και θα τα πούμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Είναι μία παράσταση λοιπόν εξαιρετική, η οποία έρχεται στην Πάτρα, στο Θέατρο Πάνθεων, από αύριο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Υπάρχουν ακόμη κάποιες θέσεις από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, αλλά θα πρέπει να προλάβετε. Το Σάββατο είναι διπλή η παράσταση.

0: Έρχεται βεβαίως στο City in Action, powered by the E. 4 με 6 Ιουνίου, ένα τριήμερο θα γεμίσει την πόλη μας δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Βεβαίως η κορύφωση έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Νόπικη, όπου θα μας περιμένει ο αγαπημένος Δήμος Αναστασιάδης σε μια συναυλία εντελώς δωρεάν με είσοδο ελεύθερη, ακόμη και για εσάς που δεν έχετε πάρει το ποδήλατό σας. Για όσους όμως θέλετε να το πάρετε και να προμηθευτείτε και τα μπλουζάκια σας, τότε οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει στο www.cityinaction.gr. Μαζί μου Νίκος Παπαστεφανάτος βεβαίως, διότι είναι αυστηρά τα μέτρα. Νίκο, καλημέρα της Ελλάς για το Final Four.
1: Ναι, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας και γενικά υπάρχει μια επιχείρηση που θυμίζει λίγο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο και όταν τον μπαλόνι δεν έχουν σηκώσει, ναι. Θυμάσαι, με τις κάμερες.
0: Είναι μεγάλη γιορτή αυτή τώρα, έτσι,
1: βέβαια,
0: η οποία θα φιλοξενηθεί.
1: Είναι από το 2007 έχουμε να διοργανώσουμε, ναι. Final Four, και φέτος με την αναβάθμιση και, την, έτσι, και όλο το με το ΆΚΑ που έγινε ένα φοβερό γήπεδο.
0: Αλλά δυστυχώς δεν θα παίξει και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ναι. Δεν θα παίξει ο Γηπέδουχος. Κύρα, από τη μία θα σου πω κάτι, Δήμητρα. Φαντάσου, ναι, να είχαμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four.
0: Πόσο θα ήταν δύσκολο... ωραίο όμως, θα ήταν ωραίο θέαμα.
1: Πόσο
0: αυτό
1: δύσκολο θα ήταν για την αστυνομία και
0: πολύ
1: για τα μέτρα.
0: Δύσκολο.
1: Όπως είναι και τώρα προφανώς, γιατί ο αιώνιος αντίπαλος ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Για σκέψου να το σηκώσει κιόλας μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός, εκεί τι θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο
1: πιθανό. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Είναι μεγάλο ενδεχόμενο αυτό να γίνει.
1: Ναι, είναι μεγάλο ενδεχόμενο, γιατί είναι καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Ναι. Έστειλε ένα μήνυμα βέβαια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είπε ότι καλώς να έρθει ο Ολυμπιακός και να το σηκώσει, δεν έχουμε θέμα, θα βρούμε το δρόμο μας και θα επιστρέψουμε στην κορυφή. Βέβαια μέσα του γνωρίζει ότι από τη στιγμή που παραχωρήθηκε, για να το πούμε, και αυτό το γήπεδο έχει εξαφανιστεί το πράσινο από μέσα, έχουν αποδυτήρια, όλα είναι...
0: Έχουν γίνει αλλαγές.
1: Έχουν γίνει αλλαγές, γιατί δόθηκε στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού θα τα παραχωρηθούν στη Βαλένθια. Τώρα αυτό είναι ένα πικάρισμα, ας πούμε, γιατί η Βαλένθια είναι η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σε πολυεπίπεδα, ας το πούμε έτσι, τρία στάδια που θα γίνονται έλεγχοι. Όποιος μπαίνει δεν μπορεί να ξαναβγεί, ή το αντίθετο, όποιος βγει δεν μπορεί να ξαναμπεί. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, να πούμε για τα εισιτήρια λίγο. Ότι τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα έτσι ώστε, εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός θα έχει τον περισσότερο κόσμο μαζί με τη Φενέκμπαρτσε, γιατί υπήρχε μεταπόληση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Κάποιοι τα έδωσαν, καταλαβαίνεις, άλλες τιμές σε φιλάθλους του Ολυμπιακού, και κάποιοι το δώσαν στη Φενέκμπαρτσε. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει τον τελικό, γιατί αν προκριθεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός στον τελικό, θα πάρει και περισσότερα εισιτήρια, δεν θα μείνουν τώρα
0: θα μπουν μέσα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε λίγο για τα μέτρα.
0: Που ξεκινάνε από σήμερα η εφαρμογή των μέτρων.
1: Από σήμερα
0: έτσι,
1: θα κλείσουν δρόμοι, δεν θα είναι εύκολα.
0: Το λέμε αυτό και για τους πατρινούς που μπορεί να ανέβουν Αθήνα για το τριήμερο, τετραήμερο αυτό, έτσι, που δεν είναι αρκετοί και εκείνοι.
1: Ναι, είναι αρκετοί αυτοί. Οι οποίοι, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα συγκεντρωθούν. Και λέμε κάποια σημεία, γιατί η φίλη του Ολυμπιακού θα είναι στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο. Νομίζω δεν έχει σημασία
0: όχι,
1: να πούμε πού
0: όχι,
1: θα
0: όχι, ακριβώς,
1: αυτό. Στο Φάληρο, λοιπόν, η ώρα του αγώνα είναι στις 6 την Παρασκευή. Η φίλαθλοι επιβίβαζε, η φίλαθλοι πρέπει να είναι εκεί στις 3. Φύσεις τώρα είναι από τις 3 αυτό, όμως πρέπει να γίνει...
0: Να γίνουν και έλεγχοι,
1: και
0: έλεγχοι έτσι.
1: Οι οποίοι θα είναι σαρωτικοί. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, και σε κέρματα, αντικείμενα, όλα αυτά με κλειδιά, είπανε τα πάντα, όλα γυαλιά, δεν ξέρω αν θα επιτραπούν όλα αυτά. Οπότε καλό είναι να πάμε όπως πάμε κανονικά σε
0: χωρίς
1: γήπεδο,
0: να έχουν τίποτα πάνω τους, έτσι, ούτε
1: τίποτα
0: γυαλιά.
1: Είναι, ο έλεγχος
0: είναι
1: όλο
0: επικίνδυνα.
1: Τώρα, χωρίς εισιτήριο κάποιος δεν μπορεί να μπει. Και το λέμε γιατί πολλοί είναι αυτοί που, έστω και τελευταία στιγμή, περιέργοι που εμφανίζονται πολλές φορές.
0: Θα πάει άλλος να μπει την ώρα που υπάρχει εισιτήριο που κοστίζει, και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια. Χιλιάδων ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Μεταπόληση, καταλαβαίνεις, θα φτάσει σε κάποιος που είναι, το έχει πάρει και πολύ φτηνό. Σου λέει, θες να πας. Σου λέω, θες να πας, θα το πληρώσεις. Έτσι, να λες, θα πάω εγώ. Λοιπόν, σε τρεις ζώνες λοιπόν θα είναι: η κόκκινη, η χρυσή ζώνη και η μπλε ζώνη. Η μπλε ζώνη είναι η μεγαλύτερη, γιατί θα πιάνει μεγάλο μέρος του ΟΑΚΑ. Υπάρχει η χρυσή ζώνη, κάπου προς το στη μέση, και η κόκκινη ζώνη, που είναι, όταν μιλάμε κόκκινη ζώνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις χωρίς καλύτερα εισιτήρια. Μιλάμε για ταυτότητες, όλα αυτά. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε τα έγγραφα, γιατί κάποιος που πάει και στο Basket League χρειάζεται πλέον να έχει ταυτότητα.
0: Βέβαια. Δηλαδή για να μπορέσει να μπει στο γήπεδο θέλει και υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου στην είσοδο, βεβαίως, για να μπορέσει να μπει, δεν μπαίνει διαφορετικά.
1: Ναι. Γιατί μόνο να με γίνει ταυτοποίηση.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει πάει φέτος και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, αυτό ισχύει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει, ας έχεις διαρκείας, να δώσω εγώ σε σένα το διαρκείας το δικό μου, να πάω να το δεις. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δεν τα αφήνει η Ευρωλίγκα.
0: Άρα τα μέτρα είναι δρακόντια, όπως μας λες. Θα απαγορεύονται και οι συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Έτσι, θα έχουμε συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν οι φύλαθλοι.
1: Αυτό, όλα αυτά είναι.
0: Πόσοι χωράνε στο ΟΑΚΑ? Δηλαδή πόσος κόσμος θα μπει να παρακολουθήσει?
1: 40-35 χιλιάδες κόσμο κάπου, και να υπολογίσουμε θα είναι γύρω στις 14 χιλιάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού, 10 χιλιάδες η Φενέκ Μπαρτσέ, 3 χιλιάδες η Βαλένθια και τώρα 2 χιλιάδες η Ρεάλ, κάπου εκεί θυμάμαι το νούμερο. Βέβαια υπάρχουν και εισιτήρια που έχουν δώσει οι διοργανωτές, είναι οι χορηγοί, όλα αυτά που γίνονται κάθε φορά σε μεγάλες διοργανώσεις. Πάντως, επειδή Μήτρα το είπε στο Δήμητρα πριν, ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που διοργανώνει την Ευρωλίγκα. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτό το είπε στην ανάρτησή του, ότι θέλουμε να διοργανώσουμε το καλύτερο Final Four, παρότι δεν είμαστε εμείς εκεί, για το βλέπουμε από τη τηλεόραση.
0: Ναι, και νομίζω θα το κάνει. Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
1: Έξι ώρα. Απλά να πούμε ότι 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέκ Μπαρτσέ αύριο. Και στις 9 το άλλο παιχνίδι, ο Ισπανικός Εμφύλιος, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια.
0: Για να δούμε ποιες θα είναι οι δύο που θα πάνε στον τελικό το Σάββατο.
1: Το μικρό και το μεγάλο τελικό το Σάββατο.
0: Το Σάββατο τι ώρα είναι ο τελικός?
1: Όχι, Κυριακή. Κυριακή. Ναι, τώρα δεν το θυμάμαι. Νομίζω είναι 6 και οι ίδιες ώρες.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και προσοχή στους φιλάθλους που θα ξεκινήσουν
1: αύριο,
0: από την
1: βέβαια,
0: Πάτρα,
1: Δήμητρα, θα υπάρχει μια εξειδίκευση ακόμα περισσότερο των μέτρων για όσους πάνε στην Αθήνα.
0: Ωραία. Να, προσοχή λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Νικόλα, καλημέρα.

Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έρχεται το City in Action, κυρίες και κύριοι, Powered by the E, που επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου και θα γεμίσει την πόλη μας δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες όπως κάνει κάθε χρόνο. Φέτος με Δήμο Αναστασιάδη θα μας ξεσηκώσει, θα μας διασκεδάσει, θα μας ξεκουράσει, γιατί θα έχουμε κάνει έτσι και κάποια χιλιόμετρα με το ποδήλατό μας, θα γυμναστούμε και θα διασκεδάσουμε μετά με τα πολύ ωραία τραγούδια του Δήμου Αναστασιάδη. Μια διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές Πάτρας 450.000, βεβαίως υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαιράκι και η διάθεση ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, και για βόλτα και για ψώνια. Χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε τώρα όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Πάρκ της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό, αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στυλάτη μόδα για όλη την οικογένεια, τσεκάρει στην Kiabi και πάντα επίσης για τη μόδα μέχρι και ήδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco αλλά και στη Sinsay. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία, κυρίες και κύριοι, του Top Parks δεν σταματά εδώ. Εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νεολιμάνι της Πάτρας.

Έρχεται το City in Action και σας θέλω πολύ έτοιμους, διότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και σας περιμένουμε όλους. Όλοι μπορούμε να λάβουμε μέρος σε αυτή την ποδηλατάδα στο City in Action Powered by Day, το οποίο επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα τριήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Ένα τριήμερο όπου η κορύφωσή του είναι το Σάββατο, με Δήμο Αναστασιάδη στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε και εκεί θα καταλήξουμε. Με το που θα φτάσουμε λοιπόν στο πάρκινγκ του ΝΟΠ με τα ποδηλατάκια μας και θα είμαστε έτσι κουρασμένοι, υδρωμένοι και θα θέλουμε λιγάκι έτσι να αλλάξουμε, να ακούσουμε κάτι ωραίο, να χορέψουμε, γιατί καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουμε κάνει τα χιλιόμετρά μας, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε και κουρασμένοι επειδή είμαστε υδρωμένοι. Άρα θα διασκεδάσουμε με Δήμο Αναστασιάδη, έτσι όπως έχουν κανονίσει οι διοργανωτές για εσάς και τη διασκέδασή σας. Χορηγός Ολυμπία Οδός, διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, υποστηρικτές All Past και Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Σας αποχαιρετώ γιατί πήγε 12 η ώρα. Δήμητρα Μπαλαφωτή στο μικρόφωνο. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε και πάλι το θέμα με το Ριγανόκαμπο, που είναι πολύ σημαντικό, με τον κύριο Δημητρόπουλο. Δυστυχώς σήμερα δεν καταφέραμε να τον έχουμε κοντά μας. Η Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο, η Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού αύριο Παρασκευή μαζί με τον νέο λόγο.

0: Το μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τουλάχιστον 15 συλλήψεις αστυνομική επιχείρηση σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στο στόχαστρο των ερευνών για ναρκωτικά δύο οικογένειες σε εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται πως συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα σε διαλόγους που έχουν καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ζητούσε ζώα εν ώψη ελέγχου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ενώ είπε ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανά, σημειώνοντας πως το Σπίτι μου 2 δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι. Είπε επίσης πως το δανειακό σκέλος από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε στην καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνία. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι προτάσεις Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πλοίο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανοίγει την οδό της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγηση των πράξεων της σε βάρους δικαστικών λειτουργών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει και τη λέξη Ελπίδα. Μαθητή σχολείου από τον Ηλία νοσηλεύεται με συμπτώματα μενικίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Έχει διασωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Στη διεθνή ενημέρωση, η προθεσμία λίγων ημερών στο Ιράν απαντήσει επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσαραϊκός, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά Ελ Νόβιμπετ για τη Στοίχημαν Σούπερ Λίγκ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ 31χρονος επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.

0: Πάτρα, στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Να πούμε τα χρόνια πολλά. Πριν και πέρα από όλους.
3: Συν τις γιορτές που έχεις να πας. Τα Γιαννιού δηλαδή, ειδικά εδώ πέρα, δεν μπορούμε να το καθιερώσουμε ως αργία.
2: Πριν και όχι, το Γιαννιού δεν το καθιερώσουμε ως αργία.
3: Ναι, είσαι...
2: Και το Αγίου Αθανασίου με αυτή τη λογική πρέπει να το καθιερώσεις.
3: Γιατί
2: αργία.
3: Αθανάση, το ίδιο και το αυτό είσαι εσύ.
2: Όχι, αλλά συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
3: Όχι,
2: το αμέσως επόμενο.
3: Τις μεγάλες γιορτές.
2: Το αμέσως επόμενο.
3: Δεν πιάνω τις πιο μικρές.
2: Το αμέσως επόμενο.
3: Το Αγίου Αθανασίου δεν είναι το ίδιο με τα Γιαννιού.
2: Συγγνώμη, το αμέσως επόμενο οφείλουμε να τηρήσουμε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
3: Τέλος πάντων.
2: Και τη συγκεκριμένη πετηρίδα. Αλλά θα σου πω κάτι όμως.
3: Πίστευα ότι με την τετραήμερη εργασία σα αρέσουν
2: αυτές. Διότι ο Άγιος Αθανάσιος ήταν εκείνος ο οποίος θεμελίωσε το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα στο οποίο πιστεύουμε σήμερα. Στην Αλφα Οικουμενική Σύνοδο. Καταλαβες. Οπότε.
3: Εγώ πάντως.
2: Οπότε είχε μια πρακτική συνεισφορά ο Άγιος. Κατάλαβες την ορθοδοξία.
3: Το σκεπτικό μου εδράζεται πάνω στις προτάσεις του Πασόκ που προτείνει την. Πώς το λένε, την 32ωρη εργασία. Πώς το πούμε, την τετραήμηρη εργασία.
2: Πριν και πέρα από όλους, να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό
3: Ελένη
2: μας κέντρο.
3: Χρόνια
2: έτσι,
3: πολλά, χρυσό μας κορίτσι.
2: Επί χρόνια θεμέλιος.
3: Στενή μας συνεργάτητα.
2: Στενή μας συνεργάτητα και θεμέλιος λίθος του σταθμού αυτού.
3: Βεβαίως. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Mm. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Έλλη μας εδώ πέρα. Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιον τώρα που μας ακούει και λογικά. Εντάξει, δεν έπρεπε τώρα να το ξεκινήσουμε αυτό γιατί είναι δεδομένο.
2: Στην Ελενίτσα την Ανιψιά μου.
3: Στην Ελενίτσα την Ανιψιά του Θανάση μας.
2: Λέει, Στέλλα, να χαίρεσαι, λέει τον Παπαχλιμίτζο. Πώς ακριβώς τον χαιρόμαστε.
3: Γιατί ρε
2: παιδιά, ποιο λόγο.
3: Αν δεν χαιρόμαστε τον συνάδελφό μας τον Κωνσταντίνο Παπαχλιμίτζο, τον αγαπημένο, ποιον να χαρούμε δηλαδή. Χρόνια πολλά στον Τίνο τον Σιωμόπουλο.
2: Στον Τίνο τον Σιωμόπουλο.
3: Τον συμπαρουσιαστή μου στο
2: Σιωμόπουλο, στο Μέγκα.
3: Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
2: Έχουμε να πάρουμε κόσμο και δουλειά. Θέλω να πω το εξή.
3: Στον Κώστα τον Καραμαλή, στον Κώστα τον Πακογιάννη, άμα το πιάσουμε όλο
2: και στου δύο Κώστιδε Καραμαλίδε.
3: Ναι, τώρα δεν θα τελειώνουμε ποτέ.
2: Θέλω να πω το εξής όμως, Στέλλα. Ψύχρεμα τώρα, έτσι.
3: Πάντα.
2: Ψύχρεμα. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, δηλαδή, λες, ας πούμε, να χαίρεσαι τον Παπαχλιμίτζο. Με ποιο τρόπο, ρε παιδί μου, μπορούμε να το χαρούμε.
3: Εμείς δεν πήγαμε στο πάρτι του και δεν χαρήκαμε τα Χριστούγεννα. Δεν είναι τρόπος αυτός να τον χαρείς. Για παράδειγμα, δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση των αποθεώνων του συνάδελφού μας κάθε μέρα. Δεν είναι τρόπος να τον χαρείς αυτό. Τι άλλο να κάνει, τι χαρά. Αναλόγως τώρα.
2: Δεν μου εξαρτάται. Χαρά που χαρά διαφέρει.
3: Εσύ δεν χαίρεσαι εμένα σε καθημερινή βάση.
2: Ναι, αυτό λέω ότι χαρά που χαρά διαφέρει. Λες, ας πούμε. Το Αγίου Αθανασίου να χαίρεσαι, το φουσκίδι σου λένε εσένα. Το συμπαρουσιαστή σου.
3: Αυτό που δεν κολλάει είναι το να χαίρεσαι το όνομά σου. Τι να χαίρεσαι.
2: Παιδί μου, πρόσεξε με.
3: Το όνομά σου.
2: Λες, ας πούμε, και να πούμε την καλημέρα μας στον Κώστα και τα χρόνια πολλά, θα τα πούμε βεβαίως κατηδίαν. Αλλά σου λένε να χαίρεσαι το φουσκίδι, το συμπαρουσιαστή σου σε ραδιόφωνο.
3: Τον
2: το
3: χαίρε.
2: Συνεργάτη σου.
3: Αυτό πιάνει τόπο.
2: Είναι δυνατόν να το χαρίζει με τον ίδιο τρόπο που χαίρεσαι το Παπαχλιμίτζο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι η ίδια η χαρά.
3: Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 να μας πείτε τι δώρο θα πάρετε σήμερα στους Κωστάδες και στις Ελενίτσες. Αν θα πάτε με κανένα γλυκάκι, τίποτα. Η Ελένη Τάγκα βεβαίως σας περιμένει, δέχεται και τις ευχές. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στις καταπληκτικές αυτές μουσικές. Backstreet Boys που είναι. Έτσι, χαρακτηρίζουν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, λες, η ώρα του παιδιού έχει έρθει.
2: Όχι, χαρακτηρίζουν τα παιδικά σου χρόνια.
3: Όχι παιδικά, εφηβικά. Εφηβικά, όχι παιδικά, εφηβικά. Στο γυμνάσιο ήμουν. Μην σου πω και
2: παιδικά.
3: Στο γυμνάσιο.
2: Προεφηβικά.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή σήμερα με μια είδηση που μου προκάλεσε πολύ κέφι εμένα. Ενδεχομένως να μην την έχετε βέβαια έτσι ακούσει. Τα πούμε μαζί. Αφού βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται ότι ξαναξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη κατά το κοινό λεγόμενο για να ξεκινήσουν πάλι τα χτυπήματα στο Ιράν, έχει συνομιλήσει εκεί και με τον Ερντογάν και με τον Νετανιάχου. Έχει συζητηθεί πολύ το γεγονός ότι έδωσε στον ηγέτη της Συρίας, τον Αλσάρα, δύο μπουκαλάκια από την δική του συλλογή

0: αρωμάτων. Το ξέρατε ότι ο Τραμπ λανσάρει τα δικά του αρώματα? Δηλαδή, να, καλή ώρα, σήμερα είναι γιορτή. Τι δώρο θα κάνεις σε κάποιον που αγαπάς? Μια κολόνια Τραμπ, ένα πράγμα.
1: Και πώς εφοδιάζει η κολόνια Τραμπ, ας πούμε? Εγώ έχει ξύλο ειρηνικού μέσα που λένε τα...
0: Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας ανέβασε βασικά μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια λεζάντα στην οποία έγραφε «Ευχαριστούμε τον Τραμπ για το πολύτιμο δώρο». Στο μεταξύ το άρωμα το έχει ονομάσει Victory. Νίκη δηλαδή, ο Τραμπ, έτσι. Τέλος πάντων, και του έγραψε ένα σημειωματάκι το οποίο έλεγε ο Τραμπ στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας: Αχμέντ, όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου δώσε αυτή τη φοβερή κολόνια. Γιατί τον ψέκαζε τον περασμένο Νοέμβριο που είχε πάει εκεί στην Ουάσιγκτον, τον ψέκαζε. Για την περίπτωση που σου τελείωσαν τα αρώματα, σου στέλνω αυτά, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Το γεγονός ότι μπραντάρει και κολόνιες, πώς σου φαίνεται, Θανάση μου? Έχεις ξαναδεί? Μήπως τώρα δηλαδή ο πρόεδρος Μητσοτάκης να μπραντάρει κάτι αντίστοιχο δικό του?
1: Είναι άλλο Αμερική. Όχι κολόνια. Και άλλο η Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Γιατί ρε παιδί μου, να μπραντάρουμε κάτι άλλο εμείς?
1: Στην Αμερική αυτά συνηθίζονται. Δηλαδή από όλα όσα έχει κάνει ο Τραμπ αυτό.
0: Έχεις ξαναδεί εσύ πρόεδρο να μπραντάρει, Αμερικάνο πρόεδρο να μπραντάρει άρωμα δικό του?
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί συναντήσει. Αλλά δεν είναι κάτι ξένο για την κουλτούρα της πολιτικής επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ αν ήταν εδώ, ας πούμε, ο Μητσοτάκης και μπραντάριζε κολόνια, να πούμε, και κυνηγούσε, ας
0: πούμε, ο Κασελάκης θα μπορούσε όμως τους ηγέτες, να
1: μπραντάρει κάτι. Ναι, Αμερικανοθρεμένος.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ξεκάθαρα,
0: έτσι.
1: Ναι. Φαντάζομαι το Μητσοτάκη, ας πούμε, να βάζει κολόνια, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αν ήταν ο Άδωνης στη θέση του, θα μπορούσε να μπραντάρει κάτι αντίστοιχο. Άνετα. Και μπλουζάκι, μη σου πω. Άνετα. Και καπελάκι.
1: Ο Άδωνης, λέει ότι η δουλειά μου είναι αυτή, δηλαδή να πουλάω. Και το κάνω ανεξαρτήτως και παραλλήλως με την πολιτική.
0: Ναι, σωστό.
1: Κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τι λες, σου λέει, ναι, βεβαίως είμαι βιβλιοπόλης.
0: Ναι. Καλά.
1: Σωστό
0: δε.
1: Είναι αυτό.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά
1: σου. Σου υπενθυμίζω δε ότι όσοι είναι ενεργοί υπουργός υγείας. Δηλαδή. Είχαμε πάει μαζί στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργιάδη που μας είχε καλέσει.
0: Όχι, δεν είχαμε πάει μαζί.
1: Να, αλλά το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Που είχε παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο. Με θέμα τον
0: Χαμό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τα εξής. Να πούμε λίγο το μενού τη σημερινή εκπομπή.
1: Τη Ρώμη, την αρχαία Ρώμη.
0: Ναι, μπράβο. Αφού πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε και τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα και με το κόμμα Καριστιανού, με τη σύγχρονη Μπομπουλίνα, κατά το κοινό λεγόμενο, που σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια. Έρχονται αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήρθε εν παρόντο, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Σπανάκη σήμερα, να πούμε, τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Πλέον κόβεται αυτό το περί δεύτερου γύρου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα πούμε βεβαίως για Νίκο Δένδια, που είχε ένα πολύ, έτσι, στην εκδήλωση με τον κύκλο ιδεών του κύριου Βενιζέλου, χθες έδωσε μια εφόλυστη συνέντευξη στο Βασίλη Νέδο, τον συνάδελφό μας, και είπε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα και για τους πάτριους του Σαρδάμ και όχι μόνο. Θα φύγουμε όμως για διαφημίσεις. Θα πούμε βεβαίως και για την προανακριτική, γιατί έχουμε σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική.
1: Θα πούμε και διάφορα άλλα.
0: Για την εξεταστική. Αύριο για την εξεταστική.
1: Ο Άγγελος λέει: Καλημέρα, Στέλλα και Θανάση. Χρόνια πολλά στην Ελένη. Σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια κόμματος Καριστιανού. Για το κόμμα Τσίπρα θα μιλήσουμε την άλλη φορά, Άγγελε.
0: Από εβδομάδα.
1: Λέει: Το κόμμα θα λέγεται χωρίς Τσίπα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις, παιδιά.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φιστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ελένη Δήμου. Μπήκαμε με αυτό το πολύ δυνατό κομμάτι. Βεβαίως, την εορτάζουσα, Ελένη Δήμου. Θα κάνουμε μια γέφυρα για να περάσουμε στα της πολιτικής. Έχουμε πει ότι απόψε όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Σε δεξιό στέκει, παρακαλώ. Το Ολύμπιον είναι εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά στέκει όπως παλιά. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν ένα στέκει που είχε συνδεθεί με το κεντροδεξιό ανθρώπινο δυναμικό της Θεσσαλονίκης.
0: Το κεντροαριστερό ήταν στο Μακεδονία Παλάς, προς τα εκεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν στέκει, ρε παιδί μου, το Νεοδημοκρατών της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Όχι μόνο, αλλά ξέρετε, παραπολιτικά έχει μια σημειολογία ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό ηχητικό για το πώς βλέπουν οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού την ίδια. Στο, όχι ακριβώς υποσυνείδητο, στο συνειδητό τους, έτσι, στο ενσυνείδητο. Λοιπόν, έλα.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

0: Η φωνή που ακούσαμε ήταν του κυρίου Ζιάγκου, του ηθοποιού.
1: Μπράβο, εξήγησε τον κόσμο.
0: Οι παλαιότεροι στα έτη και σαν άνετη, τον θυμάστε από κάτι τηλετενίε, ήταν ζέμπρεμια τη εποχή. Τώρα βεβαίω έχει συναντηθεί, όπω είπε ο ίδιο, και είναι αποφασισμένο να συμπορευτεί με την κυρία Μαρία Καρισιανού.
1: Τη σύγχρονη Μπουμπουλίνα, κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ως δισέγγον του Νικηταρά Τουρκουφάου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Η κάθε πολιτική πρόταση περιέχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποιες προτάσεις και ένα περιεχόμενο έχει, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ένα απόκτη στον καθένα εξημών, ανεξάρτητος της κριτικής που μπορεί να κάνουμε ή να μην κάνουμε, να κάνει και τις επιλογές του. Είναι αυτή η συζήτηση που λέμε περιθεσμικής αντιμετώπισης της πολιτικής ζωής του τόπου και των επιλογών που θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης, περί δυνάμεων που ρέπουν και προς το λαϊκισμό και προς μια, έτσι, πώς να το πω, λαϊκότητα και γραφικότητα, γιατί όχι, έτσι, ενίοτε. Θέλω να πω ότι όλα μπροστά μας είναι και μπροστά μας είναι όλες οι επιλογές. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει. Η κυρία Καρισιανού δεν θα πορευθεί με λάβαρο στις επικείμενες εκλογές τις πολιτικές της θέσεις ή το πρόγραμμά της για την οικονομία, έτσι. Θα έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ο λόγος της. Τι θα λέει? Αμφισβήτηση σε όλα τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής μας, έτσι, από τη δικαστική εξουσία μέχρι, μέχρι την καθιστική ατάξη της πολιτικής, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κινεί το σύγχρονος κοινοβουλευτισμός, όλα.
1: Για το διορισμό των δικαστικών λειτουργών. Θυμάστε, είχε δώσει μια συνέντευξη, βέβαια, ήταν ακόμα Ιανουάριος όταν είχε πει κάποια πράγματα.
0: Θα ποντάρει στους ανθρώπους που έχουν μέσα τους μια οργή και μια μόνιμη αμφισβήτηση για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δικαίως ή αδίκως.
1: Απλώς να πούμε ότι αυτόν τον κόσμο, αν μου επιτραπεί, αυτόν τον κόσμο τον είχε καπαρώσει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, να πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα μεγάλο κοινό της πλεύσης ελευθερίας είχε αυτή την, πώς να το πω. Ένα μεγάλο ποσοστό καλύπτεται το από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα αυτός ο κόσμος, εάν θα μετακινηθεί προς την κυρία Καρισιανού, αν θα κρατήσει έναν πύρινα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πλεύση, αν θα πάνε κάποιοι προς Τσίπρα, αν θα πάνε κάποιοι
0: αυτό
1: αλλού.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι τη δεξαμενή αυτή.
1: Ότι υπάρχει μια αναδιάταξη, υπάρχει.
0: Τη δεξαμενή αυτή για την οποία συζητάμε, του λαϊκισμού, του οργισμένου κόσμου, του κόσμου που δεν σκέφτεται με πολιτικά κριτήρια αμυγός την ψήφο του. Θα τη διεκδικήσουν άπαντες. Ακόμα και το Πασόκ, θα πω εγώ, πολύ περισσότερο βεβαίως από τον κύριο Τσίπρα και μετά. Ξέρετε, και αυτός ο κόσμος δεν έχει και συγγνώμη.
1: Δεν έχω
0: να
1: πει
0: σου
1: κάτι.
0: Πω, και αυτός ο κόσμος δεν έχει και συγκεκριμένο ιδεολογικό πολιτικό προφίλ. Έτσι, επαναλαμβάνω, το προφίλ του είναι η οργή. Το προφίλ του είναι η αμφισβήτηση. Τον κόσμο αυτόν θα το διεκδικήσει από τον κύριο Τσίπρα μέχρι την κυρία Καρισιανού, μέχρι τον κύριο Βελόπουλο, μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Όλοι. Αυτό που θέλω να πω συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά μαζί σου, για πρώτη φορά στα χρονικά, είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν σε βγάζει κυβέρνηση. Κυβέρνηση σε βγάζει το κέντρο. Και αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι που έχει ιτηθεί ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, κοιτάζοντας προς δύο βάρκες, και προς τον κόσμο αυτών των κομμάτων της αριστεράς και όχι μόνο βεβαίως, έτσι, της διαμαρτυρίας, κοιτάζοντας και προς το κέντρο, εκεί τον κόσμο τον πήρε ο Μητσοτάκης. Πώς να το πω, το έκλεισε, ρε παιδί μου, το μέτωπο, παίρνοντας και τόσο κόσμο από το Πασόκ και υπουργούς από το Πασόκ. Το πήρε με τη δική του, ας πούμε.
0: Υπάρχει και μια παράμετρος. Πλευρά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου αυτού, Στέλλα, δεν κινητοποιείται να πάει να ψηφίσει. Οπότε, εάν κάποιο από τα κόμματα αυτά κινητοποιήσει ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν, εκεί αλλάζει τις ισορροπίες. Δεν σου λέω ότι θα βγει πρώτη Καρισιανό άμα κινητοποιεί, δεν γίνεται. Ή οποιοδήποτε θα κρυθεί η πολιτική του μοίρα 100% από αυτό. Αλλά εάν καταφέρει κάποιο από αυτά τα κόμματα για τα οποία συζητάμε να κινητοποιήσει έναν τέτοιου είδους κόσμο, ο οποίος εν πωλής απέχει συστηματικά από τις κάλπες, τότε σαφέστατα και θα μιλάμε για διαφορετικές ισορροπίες. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο όλοι απευθύνονται. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά του Τσίπρα και η στροφή σε μια αριστερή ρητορική, συγγνώμη, εκτός των άλλων, και απευθύνεται και σε ένα κομμάτι του κόσμου.
1: Προφανώς απευθύνονται όλοι σε αυτόν τον κόσμο. Λέμε τώρα όμως με ρεαλιστικά δεδομένα ποιος έχει καταφέρει να πάρει και να μαζέψει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτόν τον κόσμο. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει δημοσκοπήσεις. Τι να λέμε τώρα.
0: Εννοείται
1: του κέντρου.
0: Ναι,
1: κέντρου.
0: Εγώ σου λέω για τον κόσμο αυτό του.
1: Του κέντρου και του μεταρρυθμιστικού κέντρου, για να το πω έτσι. Του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα της ημέρας, να σας πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά τοποθετήθηκε στη Βουλή ο κύριος Λιβανός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση. Το λέμε αυτό γιατί γίνεται συζήτηση επί της πρότασης για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Κάτι που θα απορριφθεί βεβαίως όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, και προφανώς θα προκαλέσει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Ο ίδιος εξήγησε ότι έχει δώσει τις εξηγήσεις του με την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή του περασμένου Νοεμβρίου για τον ΟΠΚΠΕ, ότι έχει παρουσιάσει στοιχεία, ότι παραμένει διαθέσιμος και ότι υπηρετεί την αλήθεια. Λέμε ποια είναι η δικιά του θέση. Καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και η κυρία Αραμπατζή. Απλώς να πούμε ότι το ένα είναι σήμερα αυτό που θα δούμε στη Βουλή, έτσι. Η κυβέρνηση τι λέει επί της ουσίας, ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση ζητάει προανακριτική. Και αύριο θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο που σχετίζεται με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα και την πρόταση μορφής, γιατί το συζητάμε από τις αρχές της εβδομάδας.
0: Θα γίνει εν τέλει, πώς το πάνε.
1: Σήμερα έλεγε το ρεπορτάζ ότι επειδή θέλουν να επιδείξουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σεβασμό στους φιλάθλους του Final Four, γιατί αύριο έχουμε το παιχνίδι του μπάσκετ το απόγευμα, ότι σκέφτονται, λέει, και το ενδεχόμενο, αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, να γίνει από εβδομάδα. Δηλαδή τύπου. Δεν ξέρω.
0: Προσεχή Δευτέρα.
1: Ναι, ενδεχομένως, ας πούμε, για να.
0: Να πάνε όλα καλά, να έχει σηκώσει Ολυμπιακό στην Κούπα και, όχι, να... και να κάνει πρόταση μορφής μετά.
1: Ναι, μήπως, παιδί μου, για να καλύψουν και τα γεννητούρια του κόμματος Τσίπρα, τύπου, ας πούμε, επικοινωνιακά.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ότι.
0: Και τα
1: να μην
0: του
1: ασχοληθούμε
0: Τσίπρα,
1: με τον Τσίπρα, να ασχολούμαστε με τη ζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι, να σου πω κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Γιατί επικοινωνιακά τουλάχιστον, δημοσκοπικά φαίνεται μάλιστα ότι αναπτύσσεται και μια συγκεκριμένη δυναμική, αλλά πέραν τούτου. Επικοινωνιακά τουλάχιστον ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τον έχει σαρώσει το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια διέξοδος. Οπότε, ναι, δεν το θεωρώ. Έχει βάσει το ρεπορτάζ αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Απλώς εμείς είχαμε συνηθίσει οι προτάσεις της πιστείας να κατατίθενται στη βράση, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα πέντε μέρες μετά, είναι λίγο αυτό. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναδεί αυτό το μοντελάκι.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά, όσο το δυνατόν περισσότερα δηλαδή. Θέλω να κάνουμε και μια παρένθεση και μετά της διπλωματίας. Όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα, προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία. Θυμάστε ότι είχαν γίνει παλαιότερα σχετικές ζυμώσεις όταν ο κύριος Δένδιας ήταν και σε θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Πλέον ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στα Τύρα να πηγαίνει τη Δευτέρα προκειμένου να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Πάει να ξεπαγώσει το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αλβανία. Επαναλαμβάνω, θα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το γενικότερο γεωστρατηγικό περιβάλλον της περιοχής και θα δούμε τι αντίκτυπο έχει και στα ανατολικά μας, όπου έχουμε την Τουρκία και όχι την Αλβανία, όπως γνωστόν. Επανεκκινείται η διαδικασία για την οριοθέτηση, όπως είπαμε, της οικονομικής ζώνης και της Κρυπίδας, ενώ στην Αλβανία προσεχώς για το ίδιο θέμα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Να πούμε ότι πριν από ένα μήνα έχει γίνει συνάντηση του Ράμα με το Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Και
1: το
0: υπενθυμίζεται ότι πριν χρόνια είχαν ξεκινήσει σχετικές δημόσεις, φανόταν να είχαν παγώσει, αλλά πλέον φαίνεται να ξεπαγώνουν.
1: Σε αυτή τη συνάντηση που είχε γίνει εκεί λίγο μετά το Πάσχα, είχε πει το μήνυμα που είχαν στείλει είναι ότι είναι μια ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα. Τώρα, εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλο το τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, χρωστάμε κάτι από τον κύριο Νίκο Δένδια με αφορμή την παρουσία του χθες στη συζήτηση αυτή που έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης του κύκλου ιδεών. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Άμυνας για τους Patriot, ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις, το λεπτό σε εισαγωγικά.
1: Για ποιο λόγο έφυγε η συζητή από την Κάρπαθο, έτσι, αυτό.
0: Και πήγανε το ζεύγος των Μοιράζ.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
1: Μάλιστα. Διαφοροποίηση ακούω εγώ από την επίσημη κυβερνητική διπλωματική γραμμή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα, δηλαδή αυτό το γεγονός ότι ξορκίζει, συλλήβδει την διαδικασία των ήρεμων νερών. Θέλω να πω, την ατάκα αυτή περί ήρεμων νερών την είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και την αιτιολόγησε κιόλας, οπότε κάπως έτσι το συνδυάζω.
0: Απλώς επειδή ήταν, τώρα δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε, ήταν εκτενής τοποθέτησή του και το συνδυάσε και με τους Patriot και είπε ότι εμείς αυτό το κάναμε για την κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, όχι για την Τουρκία.
1: Συμφωνώ. Δεν το λέω για το επιχειρησιακό θέμα των Patriot, το αποσυνδέω. Λέω όμως,
0: επειδή κάποιοι πήγαν και το συνέδεσαν. Οι Τούρκοι βασικά το συνδέουν αυτό.
1: Εγώ το αποσυνδέω. Αφήνω το επιχειρησιακό ζήτημα με τους Patriot. Λέω ότι η τοποθέτηση Δένδια, η φράση του ότι εγώ δεν είμαι της λογικής των ήρεμων νερών.
0: Ποτέ δεν πίστεψα στα ήρεμα νερά.
1: Ποτέ δεν πίστεψα στη λογική των ήρεμων νερών. Με τον Πρωθυπουργό μόνο λίγες ημέρες πριν να έχει αιτιολογήσει τι σημαίνει ήρεμα νερά, χωρίς βεβαίως να σημαίνει αυτό ότι υπάρχει οποιαδήποτε κολλησιεργία ή οποιαδήποτε οπισθοχώρηση στη διπλωματική στρατηγική της χώρας στην πάγια, αλλά το γεγονός ότι έρχεται λίγες ημέρες μετά από αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, για την οποία συζητούμε, η αντίστοιχη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που ακούσαμε τώρα, εμένα κάτι μου λέει αυτό.
0: Μήπως είναι ένα μοίρασμα ρόλων. Κάνω μια πονηρή σκέψη για να καλύψουμε όλα τα κοινά και τα ακροατήρια.
1: Προεκλογικά θα υπάρχουν.
0: Λοιπόν,
1: και
0: πάμε να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, που έχουμε τη χαρά έτσι να τα πούμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Όντως. Γεια σας, κύριε Σπανάκη. Τα είπαμε.
3: Περιμένετε να γεμίσει η επικαιρότητα, φαίνεται γι' αυτό.
1: Ναι, κάλλιο αργά πάρα πολύ.
3: Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή ερχόμαστε από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη όσο ποτέ σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε επίπεδο βάσης. Και το λέω αυτό διότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε επί του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα λέει ότι επί Νέας Δημοκρατίας ενισχύθηκε ο αμυντικός μας εξοπλισμός, έχουμε μια πετυχημένη εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει καμία υποχώρηση και καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αντιθέτως, έχουμε κάνει συμφωνίες οι οποίες προωθούν και ενισχύουν τη θέση της χώρας, και αν δείτε την τελευταία 7 ετία, γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε 3 χρόνια ακριβώς από τις εκλογές του Μαΐου του 2023.
0: Σωστό.
3: Άρα λοιπόν, αν δείτε όλα αυτά τα χρόνια, θα δείτε ότι τελικά η Ελλάδα είναι σταθερή, δυνατή και έχει μια διαπραγματευτική ικανότητα ενισχυμένη στην ευρύτερη περιοχή, και σε σχέση με την Τουρκία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ενισχυθεί ο ρόλος της χώρας μας και κυρίως ο αξιόπιστος λόγος, και αυτό οφείλεται στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης γενικότερα.
1: Επειδή το ξεκινήσατε.
3: Άρα, εγώ δεν βλέπω πάντως καμία διάσταση με τον Νίκο.
1: Όχι, δεν είπαμε για διάσταση. Είπαμε
3: διαφορετικός υπουργός.
1: Δεν είπαμε διάσταση. Είπαμε ωστόσο ότι ήταν δύο ξεκάθαρα διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο φρασιολογίας. Αυτό είπαμε.
3: Επί του αποτελέσματος μας κρίνει ο κόσμος. Και νομίζω,
1: και είναι και πρόσφατο γι' αυτό.
3: Και νομίζω ότι και για το θέμα που ήταν κάτι επιχειρησιακό καθαρά.
1: Ναι, άλλο ζήτημα.
3: Αυτό νομίζω. Δεν έχει να κάνει.
1: Να σας ρωτήσω, επειδή το ξεκινήσατε από το συνέδριο.
3: Γενικότερη πολιτική.
1: Επειδή το ξεκινήσατε από το συνέδριο, Υπουργέ, δεν ξέρω τι γίνεται σε επίπεδο βάσης. Σε επίπεδο κορυφής, ωστόσο, είδαμε τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να μην τοποθετείται. Δεν θυμάμαι συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετείται ο κύριος Μεϊμαράκης. Πραγματικά, όσα χρόνια παρακολουθώ το Νέο Δημοκρατικό ρεπορτάζ, και δεν είναι και λίγα. Δεν τοποθετήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ο κύριος Δένδιας στιγμάτισε κάποια κακοσκήμενα, τον ακούσατε, και βεβαίως θα ήθελα να μου σχολιάσετε και την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Ο πρώτος, γιατί
0: πολλά μαζί βάζεις τώρα, κάτσε ένα-ένα να τα πιάσουμε.
1: Ο πρώτος γιατί πάει να κάνει κόμμα, και ο δεύτερος γιατί αισθάνεται μια ψυχική απόσταση. Τι λέτε?
3: Καταρχάς, τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα ανοιχτά. Να πω ότι στο τελευταίο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, μιλήσανε πάνω από 260 συνέδροι, τοποθετήθηκαν. Και ακούστηκαν και μάλιστα από διάφορες περιοχές της χώρας και από διάφορες ηλικίες και από διάφορες, διάφορα επαγγελματικά.
1: Αλλά άλλο ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης, άλλο με η Μαράκης.
3: Από εκεί και πέρα...
1: Τυχαία επίσης.
3: Ένα ξεκάθαρο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις επόμενες εθνικές εκλογές, και ήταν και η αρχή ενός αγώνα προεκλογικού για τις επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσον αφορά και το Βαγγέλη το Μεμαράκη και τώρα την Πακογιάννη, ότι έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές και δημοσίως και κρατάνε και δυνάμεις ώστε στον προεκλογικό αγώνα να δώσουν τον αγώνα που ξέρουν με την εμπειρία τους, που αν θέλετε η εμπειρία τους είναι και μοναδική και μας έχει διδάξει. Όσον αφορά για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, δεν σχολιάζω ποτέ τη στάση πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί?
3: Το έχω αρχή.
0: Εσείς θεωρείτε πάντως ότι το κλίμα ενότητας, σφυριλατείται κατά αυτόν τον τρόπο?
3: Επαναλαμβάνω ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένη όσο ποτέ, όσο και αν θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Μα εδώ κύριε Σπανάκη λείπει μισή Νέα Δημοκρατία, αυτό σας λέμε.
3: Να θυμίσω κάτι. Ακούμε στους χώρους εργασίας, στα καφενεία, στις παρέες, ότι μα καλά παίζεται χωρίς αντιπολίτευση. Δεν παίζουμε χωρίς
1: αντιπολίτευση.
3: Εμείς καταφέραμε με τον αξιόπιστο κυβερνητικό πολιτικό μας λόγο
1: όλα
3: να μην έχει αξιοπιστία η αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν, επειδή το επί του αποτελέσματος θα κρυθούμε, νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα έχουμε ένα μεγάλο αγώνα, γι' αυτό έγινε και το κάλεσμα από τον πρόεδρο και της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, ώστε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα γίνονται πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια έργα που δεν τα γνωρίζουν αυτή τη στιγμή στις τοπικές κοινωνίες.
0: Να πω
3: άρα
0: κάτι,
3: έχουμε
0: όμως
3: να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά το επόμενο
0: να
3: διάστημα.
0: Να ρωτάμε κι εμείς όμως ένα λεπτό. Αφού είστε λοιπόν τόσο αξιόπιστοι, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο δεν δίνετε τη δυνατότητα στη Βουλή να προχωρήσει στη σύσταση της προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Αν είναι όντως άμεμπτοι οι βουλευτές και εκείνοι να μην κουβαλάν στην πλάτη τους αυτή την, πώς να το πω έτσι, αυτό το λεκέ εισαγωγικά, να δώσετε και το πράσινο φως να σταθεί και η εξεταστική για τις υποκλοπές, για να μην είναι η αντιπολίτευση στα κάγκελα και σας λέει ότι επί της ουσίας σας σκοτίζετε τις υποθέσεις.
3: Όσον αφορά τα θέματα των βουλευτών, περί άρσης ασυλίας κτλ., η Νέα Δημοκρατία έφερε αυτή τη στιγμή τομές και αλλαγές και στο Σύνταγμα για να μπορέσουμε να μιλάμε για άρση ασυλίας.
0: Ναι, αλλά η προανακριτική δεν αποχωρεί σήμερα.
3: Η μία προανακριτική γίνεται όταν υπάρχουν επαρκή και σοβαρά στοιχεία.
0: Ναι. Ποιος το
3: δεν γίνεται
0: αυτό
3: έτσι για την πλάκα μία προανακριτική ή για να κάνουμε επικοινωνία.
0: Για την πλάκα πάντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν στέλνει δικογραφία σίγουρα.
3: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε
3: λοιπόν,
0: αυτό.
3: Και κατά δεύτερο, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι οι ίδιοι βουλευτές μας ζήτησαν άρση ασυλίας για να πέσει φως στις υποθέσεις το συντομότερο δυνατό. Και μάλιστα η Βουλή προχθές νομοθέτησε, ήρθε πρόταση για να υπάρξει και επίσπευση ώστε να γνωρίζουν όταν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, να γνωρίζει και ο κόσμος τι έχει συμβεί και ποια είναι και η απόφαση τελικά του δικαστηρίου.
0: Αυτό ρωτώ, για ποιο λόγο λοιπόν, αφού καθαρός ουρανός σας τραπέζι φοβάται, για να το πω έτσι απλά, για ποιο λόγο δεν δίνει η πλειοψηφία το πράσινο φως να προχωρήσουν αυτές και οι προανακριτικοί και οι εξεταστικοί και να καθαρίσετε με όλα?
3: Όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν τεκμηριώνεται, γιατί ξέρετε τα θέματα δεν είναι πολιτικά όταν είναι μια προανακριτική, είναι νομικά. Όταν δεν τεκμηριώνεται και δεν βασίζεται για να πάει σε μια προανακριτική, δεν μπορεί να πας έτσι απλά.
0: Το Πασόκ προειδοποιεί πάντως με πρόταση μορφής για τα αυριανά.
3: Το Πασόκ έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Να σας θυμίσω ότι είχε καταθέσει πρόταση για προανακριτική και όταν ήρθε η ώρα της πληροφορίας αποχώρησε. Δεν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα στο κοινοβούλιο.
1: Εντάξει, πια ο στόχος του Πασόκ ωστόσο φαίνεται να μην είστε εσείς. Γιατί, γιατί οι κυβερνήσεις συσπυρώνονται.
3: Ο πρόεδρος άρα φαίνεται να είναι διαδικασίες.
1: Να σας πάω λίγο πάλι σε εσωκομματικά πριν πάμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών και κλείσουμε αυτήν την ωραία συζήτηση. Σας έχει γίνει κάποια κρούση να αναλάβετε τη γραμματεία του κόμματος της Πολιτικής Επιτροπής της νεοσύστατης μετά το συνέδριο?
3: Υπάρχει χρόνος μέχρι τον. Δεν μου έχει γίνει κάποια κρούση. Ακούγεται το όνομά μου. Είναι τιμητικό για κάθε κομματικό στέλεχος, είτε είναι βουλευτής είτε δεν είναι, να ακούγεται το όνομά του για τη θέση του γραμματέα. υπηρετώ την παράταξή μου και εκτελώ την εντολή των ψηφοφόρων της περιφέρειάς μου, και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε θέση κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να υπηρετήσω την παράταξη, φυσικά και θα την υπηρετήσω.
1: Θα σας ενδιαφέρει, αντιλαμβάνομαι.
3: Όταν ο Πρωθυπουργός...
1: Να δώσει τη μάχη
3: κρίνει,
1: από αυτό το μετερίζει, αυτή την έννοια σας κρατώ.
3: Οι μάχες, ακούστε, οι μάχες δίνονται και από αυτούς που έχουν μία θέση και κυρίως δίνονται από αυτούς που είναι ανώνυμοι. Mm. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, εγώ έχω μάθει, επειδή πάρα πολλά χρόνια έχω παλέψει για αυτή την παράταξη με ανωνυμία, τώρα είμαι βουλευτής, είμαι στην κυβέρνηση, από εκεί πέρα είμαι, πάντα έχω την θέληση και την πρόθεση, και είναι τιμητικό το να μπορέσω να υπηρετήσω την παράταξη από εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος το κρίνει.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα της αυτοδιοίκησης, αφού ξεκινήσαμε τα εκλογικά. Θέλω να μας πείτε πώς θα λειτουργεί αυτός ο νέος μηχανισμός, γιατί διαβάζει και ο κόσμος, ακούει ότι πια δήμαρχοι, περιφερειάρχες θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Ξεχνάμε το δεύτερο γύρο, για να σας ακούσουμε.
3: Λοιπόν, να δούμε λίγο ποια είναι η συνολική εικόνα. Είχαμε εκλογές την πρώτη Κυριακή που ήταν μαζί και με τις περιφερειακές, δημοτικές και περιφερειακές. Αν έβγαινε ο περιφερειάρχης ή αν έβγαινε ο δήμαρχος, τη δεύτερη Κυριακή βλέπαμε μια εκλογική διαδικασία με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πολλές περιπτώσεις έφτανε και το διπλάσιο και το τριπλάσιο ποσοστό αποχής. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια τομή, και ο Υπουργός χθες βγήκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει 761 άρθρα, και έχει 761 άρθρα διότι μαζεύει σκόπιες διατάξεις που υπήρχαν σε χίλιους νόμους γύρω-γύρω σε ένα νόμο, ώστε να μπορούν να ξέρουν οι πολίτες, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, οι ίδιοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που έχουν θέματα με την αυτοδιοίκηση, τι ισχύει, ποιος έχει αρμαδότητα και γιατί. Τι αφορά τώρα αυτός ο κώδικας? Καθημερινή λειτουργία, αποτελεσματικότητα, λογοδοσία, διαφάνεια. Είναι σε 6 διαφορετικά βιβλία, όπου το πρώτο έχει να κάνει με τις εκλογές, όπως λέτε πολύ σωστά, και εκλέγει τον δήμαρχο και την περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Έτσι λοιπόν τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε πόρους από την δεύτερη Κυριακή, που αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε θα πέσουν σε έργα σε κάθε τοπική κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει μέσα και ενότητες που αφορούν τη διακυβέρνηση και την καθημερινότητα των Δήμων, τις αρμοδιότητες ώστε να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος τελικά, ο Δήμος, η περιφέρεια, θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Δήμων, την νομιμότητα, γιατί ξέρετε πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις τα δημοτικά συμβούλια ή τα περιφερειακά συμβούλια, και να δούμε τελικά για τα θέματα της νομιμότητας και της εποπτείας, και περιλαμβάνει και διάφορες άλλες λοιπές διατάξεις, γιατί με αυτόν τον κώδικα πλέον οι Δήμοι μας θα έχουν ένα νομοθέτημα, το οποίο θα είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ας το πούμε έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών, για να μπορούμε να μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση του μέλλοντος. Για μια αυτοδιοίκηση που έχει ενισχυθεί σε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από άλλα υπουργεία. Για μια αυτοδιοίκηση που βάζει πλάτη σε όλα τα ζητήματα και πολύ περισσότερο και στα θέματα της πολιτικής προστασίας, και γι' αυτό βρίσκονται οι δήμαρχοι σε άμεση σχέση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, και μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση όπου ο εκλογέας από την πρώτη Κυριακή θα αποφασίζει ποιος θα είναι για δήμαρχο ή περιφερειάρχη, και όταν συγκεντρώνει το 42% και μία ψήφο, τότε θα εκλέγεται. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο πρώτοι με τη δεύτερη προτίμηση θα μπορούν να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που έχει την πλειοψηφία και μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης.
0: Λοιπόν, την είδηση την είπατε τώρα στο τέλος, αναλυτικά και διεξοδικά.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σπανάκη.
1: Όλα τα καλά.
0: Χαιρετούμε.
3: Γεια σας.
1: Μπορείτε να με βοηθήσει, ήταν σημαντικό που ξέχασα ο Δουλάκης να δηλώσει εκατομμύριο, είχα σκεφτεί να ψηφίσω Πασόκ. Τώρα εσύ το κρίνεις αν είναι σημαντικό ή όχι ο καθής. Το τοποθετεί στη σκέψη του Πολόδη, μάλλον το συνδέει με την επιλογή του την ώρα της κάλπης, όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να το τοποθετήσει. Ο Δένδιας λέει: κινδυνεύει να πάθει αυτό που είπε ο Βενιζέλος κατά τη διαδικασία διοχής από το Σιμίτι. Είναι κακό σύμβουλο στη Βουλή μια για την εξουσία. Διαφωνώ ότι ο Δένδιας επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά.
0: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Ίσα ίσα που είπε πριν από μερικές ημέρες ότι η λύση για τη χώρα παραμένει η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είπε και χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία με κυρία Κομιτσοτάκη.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα. Μάρκος, μιλάτε με τα καλύτερα λόγια του Πασόκ για εσείς, κυρία Αγκαντώνα. Κάτι αρνητικό δεν βρίσκεται? Μόνο ένα.
0: Το λέτε τώρα ειρωνικά. Εγώ δεν το λέω αυτό όμως καθόλου. Η τοποθέτησή μου για το Πασόκ είναι... Δεν νομίζω ότι... όταν κάνει κάτι καλό το Πασόκ, όπως για παράδειγμα στο παρελθόν, αγαπητέ, που είχε προχωρήσει με κάποιες προτάσεις όπως να φορολογηθούν τότε τα υπερκέρδη. Θυμάστε, και το είχε βγει μπροστά το Πασόκ, το είχαμε πει. Με τις χρεώσεις της τράπεζας. Είχε βγει μπροστά το Πασόκ, το είχαμε πιστώσει τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά όταν τώρα ακούμε για προτάσεις Μομφής που αντί να τις καταθέσουμε στην ώρα του, θα τις καταθέσουμε 5 μέρες μετά γιατί δεν μας βολεύει επειδή είναι το Final Four. Να αστείο τώρα.
1: Ο Μάριος λέει πως.
0: Όπως λέμε επίσης για τις υποκλοπές και για τη Νέα Δημοκρατία και την προανακριτική που γίνεται αβαβά, έτσι θα πούμε και κάποια λάθη από το Πασόκ. Τι κάνουμε τώρα.
1: Ο Μάριος λέει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με τις επιλογές που μπορεί να κάνει κανείς πάνω από την κάλπη, είτε για Μητσοτάκη, λέτε για Τσίπρα, είτε για Καρισιανού. Το θέμα είναι να μην φεύγουν τα παιδιά μας, λέει και πάλι.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Και για να τελειώσουμε άλλο ένα τελευταίο μήνυματάκι, είναι κι άλλα ότι προλάβουμε. Μπράβο που βάζετε, Λένη Δήμου, λέει ο φίλος, την αγαπώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς τεχνολογία εχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Έκτακτα.
0: Σας χαιρετούμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Τα λέμε αύριο με το αγόρι μου το χρυσό εδώ στις 12.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Το ξεχάσαμε.
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, ενώ έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και φυσίγγια, χρηματικά ποσά και έχουν δεσμευθεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Έχουν γίνει 16 λήψεις, ενώ στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται 76 πρόσωπα. Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Εκτός εσύ θα τεθεί αναισθησιολόγος, ο οποίος σε βίντεο ζητά από ασθενή φακελάκι 100 με 150 ευρώ. Πληροφορίες ότι εν λόγω γιατρός εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι διάταξε έρευνα και ο γιατρός έχει ταυτοποιηθεί. Η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη όσο ποτέ, ιδιαίτερα η βάση της, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε πετυχημένο υπουργό τον Νικοδένδια, ενώ είπε πως χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ενισχυθεί ο ρόλος της χώρας μας εναντί της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν μπορεί να γίνει για πλάκα. Απέκρουσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συζήτηση στη Βουλή των Προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ίδιο και τη Φωτεινή Ραμπατζή. Έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση, ενώ είπε πως έχει δώσει εξηγήσεις, έχει παρουσιάσει στοιχεία και παραμένει διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί, όπως την αλήθεια και την ομιμότητα. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανία θα διαθέσει 23 εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλλει ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό. Στα αθλητικά, στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Ιταλός τεχνικός Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Στο στόχαστρο της Καλαμάτας φαίνεται πως βρίσκεται ο 24χρονος εξτρέμ από την Κωνσταρίκα και Ένεθ Βάργκας.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το ένα, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το ένα, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
1: Έχουμε φιλοσοφικά θέματα.
2: Δεν είσαι. Τι φιλοσοφικά, δεν ακούς το.
1: Στην αρχή είπε.
2: Την Παξινού εδώ.
1: Δεν ακούω. Ερμηνεύει. Μεγάλη ρόλη. Με ηθοποιή του καιρού μας.
2: Ναι, ερμηνεύει όπως η άλλη Μπουμπουλίνα.
1: Ναι.
2: Μπουλουμπίνα.
1: Θα έρθουμε στην Μπουλουμπίνα, έχουμε σε λίγο.
2: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος, το δες.
1: Ποιο?
2: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος.
1: Ποιον?
2: Το Βασιλιά.
1: Τον
2: Κάρολο.
1: Τον Κάρολο.
2: Ναι, ας.
1: Πού?
2: Μη σε χέσει Γλάρος.
1: Πού έγινε αυτό, δεν το κρίνω.
2: Κάπου ήταν, δεν ξέρω. Βόλτα,
1: ναι, και τι είναι αυτό, είναι γούρι.
2: Είναι Έλληνας Γλάρος.
1: Αυτό είναι γούρι.
2: Να σε χέσει Γλάρος.
1: Βέβαια, όλα αυτά.
2: Όχι, ακούσει. Α, ό,τι σε χέσει.
1: Μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ήταν Γλάρος ή
2: υπέρ. Γι' αυτό του πάνε όλα καλά του Μητσοτάκη, γιατί τον έχουμε όλοι άλλοι.
1: Είσαι Γλάρος.
2: Όχι.
1: Τότε δεν μετράει αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φιλοσοφικά θέματα και έχουμε τον ειδικό επί τέτοιων θεμάτων.
2: Όλων. Τέτοιων θεμάτων.
1: Που βγαίνει 5-8 φορές την ημέρα σε διάφορες εκπομπές.
2: Όχι για το ίδιο θέμα.
1: Όχι
2: για το ίδιο θέμα.
1: Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Μίλησε και για την Ελλάδα, αλλά μετά έπιασε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές.
2: Εντάξει.
1: Τη ζωή μας.
2: Το ότι είμαστε
1: στην τυχαιότητα. Την τυχαιότητα.
2: Α,
1: που ήταν ωραία αυτά τα θέματα συζήτηση, αλλά τα έπιασε ο Άδωνης.
2: Κοέλιο, άρχισε να διαβάζει.
1: Όχι.
2: Θα λέει τσιτάτα τώρα σε λίγο.
1: Έχει διαβάσει. Στις όχθες του ποταμού πιέδρα κάθισα και έκλαψα.
2: Ναι.
1: Θέλει προσοχή το Σαρδάμ. Θα ακούσουμε λίγο, μίλησε και για την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας μας και εκεί πήγε λίγο στη μεταφυσική.
0: Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίξεις δίσκη και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου, εσύ ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
2: Ναι.
0: Έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να διαβάσεις, όποιο πολιτικό και να ανοίξεις, να ακούς να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του, σου λένε. Το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία δεις τον Κωστίδη κάθε μέρα στο Sky. Όλη μέρα βρίζουν τον Ερντογάν. Πώς κατάφερε ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και να κάνει μαχαία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αφρικά Εμμυράτα, με την ΝΑΤΟ, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ όλη μέρα βρίζουμε στον άλλον. Με τα Ηνωμένα Αφρικά Εμμυράτα, με την ΝΑΤΟ, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα.

0: Είναι θαύμα. Συμβαίνει θαύμα.
1: Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ το είπε και αν ζορίζεστε κάποιους και αγκομαχάτε, πολύ ωραία λέξη. Αγκομαχάμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι το είπε. Είναι επειδή η ζωή είναι βίος.
1: Ναι, και πολιτεία. Μπορώ να πούμε πολλά τέτοια. Γίνονται, και επειδή γίνονται και κακά. Ας δούμε ότι πάμε καλύτερα όμως. Ακόμα χάσα, αλλά λες.
0: Εντάξει,
1: έχουμε πάει ήλιο. Καλύτερα η χώρα όμως.
0: Όχι, το είπε μετά, θα το ακούσουμε. Ότι υπάρχει ήλιος.
1: Που έχει γίνει επικίνδυνος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έχει και τα αρνητικά του κι αυτός.
0: Και αυτό, όλα έχουν τα αρνητικά. Είναι μια πολύ ωραία λογική. Βγαίνει και λέει, συγκρίνει και με άλλες χώρες που έχουν πολέμους και λέει: εμείς είμαστε καλύτερα εδώ, άρα τι φωνάζετε.
1: Ο Άδωνης είναι απόλυτη κενότητα. Θα πει για να πει, για να επηρεάσει.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Και θα αποδειχθεί τώρα. Δεν είναι κενότητα. Θα
1: έχει
0: θέσουμε...
1: περιεχόμενο λόγος του.
0: Ναι,
1: δεν τα λέει για να
0: τώρα.
1: Πει μόνο για λόγους προπαγάνδας. Είναι εκεί για να κάνει δουλειά, δηλαδή θες να μου πεις εσύ. Δεν είναι για το σκιτζιλίκι όλο και το εφέ.
0: Φιλοσοφικά.
1: Α.
0: Πιάνει θέματα φιλοσοφικά. Θα ακούσουμε τώρα αυτό που λες εσύ κενότητα, πόσο βαθιά πήγε ένα θέμα.
2: Έχουν όρια φιλοδοξίες σου στον πολιτικό, Στίβο? Κόλπης πάρα πολύ. Τα καμπανιά συνέντευξα, δεν μου δες. Τα πει υπάρχουν. Ένα θέμα συγκυριών και τέτοια. Λαθμοί μια χαρά. Έχουμε ένα ωραίο αρχηγό και ένα ωραίο. Έχουμε πολύ καλό πρωθυπουργό και δύο εκλογές. Ξέρεις πως τάσεις ένα χρόνο.
3: Είναι αυτό που...
2: Ξέρεις πόσο... Εμένα πόσο αστείο μου φαίνεται ένας άνθρωπος να κάνει σχέδια για το πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Μου φαίνεται σχεδόν κωμικό. Οι θνητοί είμαστε. Ξέρεις αυτό.
3: Ναι, τι εννοώ αυτό.
2: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
0: Μπήκε στο θέμα, κάναμε εισαγωγή, έχουμε και συνέχεια.
1: Ναι.
0: Είδες πως απαντάει η ερώτηση, ήταν αν έχει φιλοδοξίες κι άλλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να πει, έχω γίνει υπουργός 200 χρόνια, βουλευτής, βλέπουμε η ζωή. Εδώ λέει η ζωή μας είναι μια σύμπτωση, το πάει αλλού. Δεν είσαι περίεργος να
1: μάθεις. Λίγο.
0: Δεν ξέρω αν είναι παπα, δεν έχει,
1: είναι,
0: δεν έχει μάνα, δεν έχει μάνα μέσα.
1: Α, ξεροσφύρι.
0: Ναι, οπότε δεν είναι καλά, παπακαλιάτικο. Κοέλιο είναι, είναι κοέλιο.
1: Είναι ανάμεσα σε παπακαλιάτη και ράμφο. Εκεί το παίζει,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Κοέλιο και ράμφο.
1: Δεν έχει φιλοδοξίες, έχει φιλοσοφίες.
0: Φιλοσοφίες. Και ξεκίνησε εδώ να λέει: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα και θέλω και εσύ και όλοι μας να σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε.
2: Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ Άδωνης, τρελαίνεσαι. Πρόσεχε. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας κάμια εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε από ένα να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνεται εσύ. Μπορώ να το συλλάβω το γυαλό σου.
0: Μπορούμε να το συλλάβουμε όλο αυτό.
1: Θα μείνει ασυλλήπτο, φοβάμαι. δεν πειράζει, ας είναι και κάτι ελεύθερο.
0: Όλα αυτά που λέει εδώ.
1: Τα λέει και ο Μαρκόνι. Απλά παίρνει τηλέφωνο. Ο Άδωνης θα βγαίνει στα κανάλια, ας πούμε, εκτίθεται.
0: Όλα αυτά που λέει εδώ ο Άδωνης, ότι ένας πλανήτης τυχαίος, εμείς τυχαίοι όλοι, σπερματοζωάρια, η πόλη της γης, δεν έχουν να κάνουν με Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν να κάνουν με Θεό που τα δημιούργησε. Αυτά είναι επιστημονικά όλα αυτά, θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι στροφή είναι αυτή
0: και
1: του σατανά.
0: Τυχαιότητες.
1: Μετάλλικα.
0: Δεν ξέρω. Και τυχαιότητες και επιστημονικές αναλύσεις.
1: Τι
0: μετρήσεις.
1: Γίνεται. Σε λίγο θα είναι flat earth.
0: Είσαι ένας τυχαίος.
1: Flat earth θα είναι σε λίγο.
0: Να... Όχι, δεν λέει αυτό.
1: Εκεί θα φτάσουμε.
0: Ίσα-ίσα αυτό λέει. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ένας τυχαίος.
1: Εγώ.
0: Και ήσουν το σπερματοζωάριο εκείνο.
1: Παραγγελιά σπερματοζωάριο. Το καλό.
0: Πώς ξέρουμε ότι αυτό ήταν το καλό?
1: Δεν αποδεικνύεται.
0: Όχι πάντα.
1: Δηλαδή για τον Άδωνη δεν φαίνεται ότι ήταν το χαλασμένο.
0: Όχι. Δεν φαίνεται αυτό.
1: Αυτό που ήταν μετά από πολλές μέρες συνεχόμενες ένα κουρασμένο. Ένα τυξόμινε.
0: Όχι, Ισά, ήταν πολύ δραστήριος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό.
1: Ήταν το κάτω δυνατό, δηλαδή ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για να περάσει αυτό, όλοι είμαστε το καλύτερο.
1: Τι ήταν τα άλλα για να περάσει αυτό.
0: Ναι, μου έρχονται πολύ στο μυαλό που σκέφτεσαι τι ήταν τα άλλα για να είναι αυτό το καλό που βγήκε εδώ. Ο Άδωνης είναι γρήγορος, είναι σπιντάτος. Μπορεί να του προσάψει 1.000.000 πράγματα, αλλά.
1: Ναι, γρήγορο γιατί πρέπει να προλάβει το Άριο. Αυτό είναι. Εκεί τελειώνει όμως όλο το ταλέντο. Η επιτυχία, όλο το καλό.
0: Να μείνουμε στις συμπτώσεις, γιατί είναι ωραία αυτά τα θέματα που έθεσε. Εκεί είπαμε να το πάμε φιλοσοφικά.
1: Και ο Κετέρης είναι γρήγορος, δεν τον κάνουμε υπουργό.
0: Τον κάνουμε πλοίο όμως.
1: Μετά.
2: Άμα το δεις πιθανό θεωρητικά στο σύμπαξι, που αυτό είναι. Το 0,1 είστε τρισκομεριστή. Τόσο σπουδαίο. Δηλαδή, άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Δεν ξέρω.

0: Όχι,
1: το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Δηλαδή θα το σκεφτείς από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Για να υπάρχουμε, για να υπάρχει εσύ ο Μάνος και εγώ ο Άδωνης, είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας μία στο τετρασικομήριο.
2: Τετρασικομήριο. Και λέξη πλάστης. Μπλέκει λίγο και την ευλογία. Γυρνάει στη θρησκεία λίγο.
3: Εντάξει.
2: Μην ξεχνιόμαστε τώρα.
3: Όχι, τώρα εδώ μιλάει επιστημονικά.
2: Θα του πεις ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, στην Ανέβα. Θα σου πει.
3: Δεν, δεν λέει τέτοια. Το πάει με τις τυχαιότητες.
2: Αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ότι είμαστε ένα τίποτα στο σύμπαν. Όντως η γη, αν την δεις, αν δεις το σύμπαν, τα σύμπαντα που υπάρχουν, είναι όντως τίποτα. Μία, όχι κουκίδα. Κουκίδα σκόνης.
2: Και ο άλλος είναι τίποτα. Και από το άλλο σύμπαν ένας άλλος που είναι μια άλλη. Ένας άλλος μπαντς είναι τίποτα. Πολλά τίποτα μαζεμένα.
3: Εμείς εδώ είναι.
2: Εμείς αυτά τα κάναμε Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα τίποτα.
3: Δεν είναι έτσι. Το γύρωσες πάλι το θέμα.
2: Εγώ
3: εδώ
2: το
3: μιλάμε υψηλά νοήματα.
2: Μιλάω κι εγώ με επιστημονικά.
3: Έχουμε υψηλά νοήματα εδώ.
2: Ας έρθει ένας επιστήμονας να μου αποδείξει ότι ένας υπουργός δεν είναι τίποτα. Επιστημονική θέλω προσέγγιση.
3: Δεν μπορείς. Το πας πάντα εκεί που ξέρεις. Ενώ εδώ ο Άδωνης μας έχει ανοίξει ορίζοντες.
2: Στο εκεί που δεν ξέρουμε.
3: Ναι.
2: Στο επέκεινα.
3: Στο επέκεινα, μπράβο. Λέω, θα την πω τη λέξη, δεν την καταλάβεις.
2: Όχι, την είπα εγώ που δεν την καταλάβεις.
3: Εγώ την ξέρω.
2: Εσύ τα βλέπεις τώρα από το ημερολόγιο. Γράφω πίσω δύσκολες λέξεις. Δεν έχεις πάρει με τα ποιηματάκια, έχεις πάρει με το λεξικό.
3: Υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο.
2: Για εσάς τους φετζίδες.
3: Ωραία λοιπόν. Εμείς όμως εδώ, εγώ έχω συνεπαρθεί από τις αναλύσεις του Αδώνη.
2: Συνεπάργησες.
3: Τις αναλύσεις του Άδωνη για τις συμπτώσεις, την τυχαιότητα και το πού πάμε.
0: Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πως τη λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμος μας, στολίδι. Αρχαίοι το συλλάβανε αυτό, αυτό είναι κόσμος. Ναι, το κόσμος είναι το κόσμο μας, το στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι στον τάλο. Πέτρε.
3: Είδες πως το φέρνει σιγά σιγά στην πολιτική.
2: Φαίνονταν ότι θα έρθει εδώ τώρα. Είμαστε αυτή η τυχαιότητα και γκρινιάζεται το Μητσοτάκι που σας έβαγε τα λεφτά.
3: Το ξεκίνησε από τόσο μακριά. Από το σύμπαν, τις διαστάσεις του σύμπαντος, τις συμπτώσεις κτλ. Για να έρθει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή έχουμε Μητσοτάκι κυβέρνηση.
2: Ναι, φαινόταν ότι θα πάει εκεί.
3: Εκεί θα πήγαινε.
2: Στο τηλεφώνημα όταν τον καλέσανε, τι του είπανε. Οι υπουργοί θέλουν να μιλήσουμε για.
3: Εδώ απαντάει στην ερώτηση αν έχει ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
2: Πόση ώρα απαντούσε γι' αυτό.
3: Αυτό και τέλειωσε.
2: Ποιος ήταν ο Μάνος?
3: Ο Πίντσης, ο ηθοποιός. Ο Πίντσης έχει κάτι.
2: Σε podcast.
3: Ναι, ναι, ναι. Και κλείνει το θέμα αυτό. Στην ίδια ερώτηση απαντάει.
2: Εντάξει, το γι' αυτό ήταν πιο χαλαρός. Σου λέει: έχω podcast, μπορούμε να πούμε και μια παραπάνω.
3: Ενώ στα άλλα κανάλια είναι πολύ μετρημένα.
2: Είχε τελειώσει.
3: Τα ίδια λέει. Και εκεί μόνο που δεν είχε πάει στο σύμπαν. Για το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην γκρινιάζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν έχουμε ακριβή βενζίνη που πάει στα 2-30, πόσο θα πάει. Ακόμη και αν έχουμε πολέμους ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά τα λέει κι αλλού.
2: Το Ισραήλ δεν γκρινιάζει, τα λέει.
3: Αυτό ακριβώς είπε.
0: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που με γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχεις καταλάβει πόσο... Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από όλους. Παίρνεις τον πίνακα των πιο ευτυχισμένων λαών του πλανήτη. Ωραία. Κάνε τώρα Google μετά που θα φύγω και βάλε πιο ευτυχισμένοι λαοί του πλανήτη. Στην πρώτη δεκάδα είναι π.χ. το Ισραήλ. Είναι Εβραίοι τώρα, ωραία. Είσαι Εβραίος στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα. Ξυπνάς το πρωί. Ακούς τις σιρήνες γιατί έρχονται πίδελα από το Ιράν. Μπαίνεις στο καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο, αρχίζουν οι σιλήνες γιατί έχονται πύραυλοι από τη Χεσμπολάχ από το Λίβανο. Ξαμπαίνει το καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο. Μπαίνουν τη σιλήνη γιατί έχονται πύραυλοι από την Ιεμένη. Μπαίνει το καταφύγιο, βγαίνει το καταφύγιο. Πα στο θανάτιο το λεωφορείο, είναι κρίνη την δεν το δεν σκοτώνει δυο. Πα στο νοσοκομείο γιατί δεν είσαι καλά. Γυρνά τη δουλειά σου. Χαμό. Είσαι ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Μέσα στην πρώτη δεκάδα Ιβραή. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάθος ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα να πάει και να πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο της τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ο άλλος για τους πειράβλους του κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
1: Καλά, ρε Σιάννη, του πειράζει.
0: Πώς γίνεται, ρε Βίλε, δεν γίνεται.
1: Γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε.
0: Στη Σουηδία δεν έπιασε. Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
3: Το καταλάβατε.
2: Τι έχει τραβήξει και αυτό το Ισραήλ.
3: Το χρησιμοποιεί.
2: Πόσοι το πολεμάνε πια.
3: Ναι, αυτό είναι.
2: Όλοι θέλουν κάτι από αυτό. Ευτυχώς αγόρασε αυτή τη δεύτερη θέση του Eurovision να του χρυσώσει λίγο το χάπι.
3: Ένα αγόρασε με την αξία του πήγε.
2: Είδες κάποια αξία γύρω από αυτό?
3: Όχι. Α. Μια βλακία τραγούδι ήταν. Ειδικά φέτος δεν άξιζε ούτε κοστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είδες εδώ λοιπόν. Οπότε, μέχρι να έρθουν πύραυλοι και σε εμάς, στο κεφάλι μας, να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πήγαινε στο Φάλιρο, κάντε καμιά βουτιά.
2: Τι είναι, και μετά.
3: Και μετά. Με πυράβλους, ναι, θα κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, οι άλλοι είναι με τους πυράβλους. Σωστό και
2: αυτό. Δεν έχουμε πυράβλους, γι' αυτό είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχω καταφύγιο να πάμε.
3: Αυτό δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δεν το έχουμε, γι' αυτό είμαστε κάπως έτσι. Αν είχα φάει, θα έχεις μια ασφάλεια, ξέρεις.
3: Σε κάθε πολυκατοικία έχουν οι Ισραηλοί. Εμείς εδώ δεν έχουμε.
2: Εδώ τι έχουμε, σε κάθε πολυκατοικία έχουμε διαρροή αερίου. Σε καταφύγιο.
3: Έχουμε διάφορα, άστο. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε φιλοσοφικά και έκλεισε όλο αυτό, ήρθε στα πολιτικά. Γυρίζεται η Έμιλιν Πάρις στη Μύκονο, έτσι. Έχουμε γυρίσματα.
2: Άρα
3: η
2: Έμιλιν Μύκονο.
3: Ναι, αλλά όχι, έτσι. Πάρις. Η Έμιλιν Πάρις και στη Ρώμη ήταν, έτσι δεν το λέγανε.
2: Άντε, να πάμε στο τάξη να το δει από κοντά, γιατί έχει εγκαβωθεί από το κινητό να βλέπει, κούρλωσε το μάτι.
3: Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, να, γιατί πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήρθε εδώ να γυριστεί στη Μύκονο το Έμιλιν.
2: Εκεί που θα πάει στο καταφύγιο.
3: Δεν έχει, κοιτά που
2: πάει στη Μύκονο. Θα πάει τρώει Έμιλιν εκεί, δεν ρισκάρει Έμιλιν.
3: Εμείς
2: έχουμε Έμιλι.
3: Εμείς έχουμε Έμιλι, έχουμε και βούλτεψη. Η οποία
2: ανώτερο.
3: Ναι, ανώτερον. Η οποία βούλτεψη μιλάει για τον ανιψιό.
2: Του Γρηγοριάδη.
3: Ναι. Α.
4: Λοιπόν, λάτε. Ακούστε με. Και θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και θητίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά.
3: Το καταλάβατε.
2: Και πού τα βρήκε.
3: Τι δουλειά των υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν ανατρέπει το μαρξισμό.
2: Ποιοι παράγουν τα λεφτά, αυτά να πούμε.
3: Εδώ η Σοφία βούλτεψη στο μυαλό της, που είναι πολύ ωραία εκεί μέσα όλα, ανατρέπει το μαρξισμό και την πραγματική ζωή. Ότι κάποιος δίνει λεφτά στους εργαζόμενους του επειδή ο ίδιος έχει λεφτά. Δεν κάνουν μάλλον κάτι οι εργαζόμενοι για να έχει και ο ίδιος λεφτά.
2: Τίποτα, συνεχώς, βαρέλι, χωρίς πάτου.
3: Επειδή κάποιος είναι δικηγόρος και έχει εταιρεία, δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ή απαγορεύεται να έχει κάνει κάτι αυτός ο κάποιος, όποιος.
2: Ή πέρα από τη δικηγορική εταιρεία, μήπως εμπλέκεται και σε άλλες εταιρείες.
3: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Όχι. Κάτι αλλά μπορεί να έχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία.
3: Η λογική και μετοχές δεν έχει. Εδώ η λογική της βούλτεψης είναι ότι επειδή έχει εταιρεία και δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Ναι, μην λέτε και πολλά. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι λογική.
2: Ή απειλή για τους ανθρώπους γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά.
3: Δεν νομίζω να είναι απειλή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος.
2: Αν σηκωθεί και φύγει από την Ελλάδα, αυτοί θα πεινάσουν. Αυτό είναι το πίσω σενάριο.
3: Ναι, δεν νομίζω να θέλει να πει αυτό. Θέλει
2: γιατί
3: να πει
2: και ο άλλος δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα γιατί δεν είναι χαζός.
3: Εγώ ότι είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, άρα δεν μπορούμε να λέμε γενικώς για τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λέγονται διάφορα.
2: Υπάρχει και θέμα ότι κάποιος από το Μητσοτακέικο δεν είναι χρήσιμος για την κοινωνία.
3: Όχι, νομίζω.
2: Είναι δυνατόν αυτό να συζητηθεί ποτέ.
3: Μπράβο.
2: Έλα τώρα.
3: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο σκέψης. Να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Βούλτεψη.
4: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε ωραία λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας, αν
2: λοιπόν,
4: έχουμε...
2: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
4: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
2: Λοιπόν,
4: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
2: Κυρία Βούλτεψη.
4: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
3: Αυτό.
2: Εντάξει. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι τώρα επιχειρηματίας.
3: Άρα,
2: τους κάνει τη χάρη και τους δίνει λεφτά. Και δουλεύουν και τους πληρώνει. Συζητάμε τώρα. Αυτή είναι μεγάλη.
3: Πώς το μυαλό όμως δεν είναι μόνο της βούλεψη πολλών ανθρώπων, αυτό πιάνει. Ότι είναι ένας γραβατωμένος, δεν λέω για τον Δημητριάδη, γενικώς. Ένας γραβατωμένος, χρήσιμος στην κοινωνία, υπεράνω. Δεν πρέπει να βρίζουμε, να ασκούμε κριτική, να έχουμε αμφιβολίες γιατί γράφονται, λέγονται διάφορα. Πόσο μάλλον που έχει αναλάβει κατά μία έννοια την ευθύνη των υποκλοπών κάπως.
2: Εμπλεκόμενος, ο σκάνδαλος των υποκλοπών είναι.
3: Και ο ίδιος
2: αναλάβει την ευθύνη, αλλά τώρα μια χαρά ξεπλήθηκε.
3: Είπε
2: συνέδρια,
3: για την πατρίδα,
2: φωτογραφίες, ναι, ουκιά και ουκιά.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη αγκαλιά. Δεν κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα τα κόμματα δεν χαλάνε για μερικές υποκλοπές, ρε μα.
3: Ναι, γιατί αν αρχίσαν καρδιά κακή στη Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο θα έμειναν μόνο τα μικρόφωνα και οι καρέκλες. Όσοι είναι εκεί.
2: Αλλά έχουν κάτι
3: έχουν
2: πολύ ισχυρό.
3: Κάπως.
2: Πολύ ισχυρό που τους ενώνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης σε αυτό το χώρο. Μην ανησυχείτε.
3: Ναι, σε αυτή τη φάση.
2: Όχι. Όλες τις φάσεις. Είναι ένας χώρος που αυτό που τους ενώνει δεν τους διασπάσει.
3: Εντάξει, για τους προέδρους πάντα γίνεται κάτι, τους πρωθυπουργούς
2: εκεί. Δεν είναι για διάσπαση.
3: Θέλω
2: είναι.
3: Αυτόν, θέλω τον άλλον.
2: Ποιος θα πάρει την κουτάλα,
3: δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κουτάλα το. Με χιδαίο τρόπο μιλάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για το κοινό καλό.
2: Μίλησα για την ιδιότητα του Προέδρου του Κόμματος. Όχι του Πρωθυπουργού. Τη συζητάει κανείς για τον Πρωθυπουργό, την ικανότητα.
3: Ναι,
2: όχι. Τη δυνότητα αυτή να κυβερνάει με τον Άριστο αυτόν τον τρόπο.
3: Εμείς εδώ έχουμε Πρωθυπουργό. Στη Γαλλία έχουν Πρόεδρο. Έτσι λέγεται ο Μακρόν. Λέγεται Πρόεδρος.
2: Ναι.
3: Ανεβαίνει χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή να μιλήσει. Από κάτω είναι η Μπακογιάννη που μιλάει στο τηλέφωνο. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Πόσο να αντέξει η ζωή, οριακά είναι το βλέπουμε όλοι.
2: Πιάνε το τηλέφωνο με στη Βουλή. Δεν μας έχουν φάει ότι έχουν κόψει τα σήματα και δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα μέσα.
3: Μίλαγε εκεί.
2: Πώς με τι μίλαγε τώρα, τι έχει. Μοτορόλα τα παλιά.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Του στρατού, το ασύρματο, αυτό το γκρουμπ.
2: Οι μοτορόλες, αυτά τα.
3: Δεν ξέρω, μίλαγε και τα νεύρα τη ζωή σου οριακά. Το βλέπουμε όλοι.
2: Εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι.
3: Οκ, ναι. Και έγινε ο εξή μονόλογο.
5: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε τον Μακρόν.
3: Παρακαλώ.
5: Και τον αποκαλεί σοφή. Πιθανόν. Πιθανόν.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχει καλά να τον προσδιορίζει το άνθρωπο ως σοφή. Δεν μπορεί ο σοφή.
3: Ό,τι θέλει.
2: Τον άλλο τον είναι Σύση.
3: Ποιον.
2: Τον ηγέτη.
3: Της Αιγύπτου.
2: Της Αιγύπτου. Δηλαδή το Σύση είναι εντάξει, το σοφή είναι το πρόβλημα.
3: Μα πόσο βλαμμένος. Το επίθετο είναι Σύση.
2: Ξέρω εγώ τι είναι το σοφή.
3: Δεν ξέρω. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη με τον Μακρόν, λέει. Είπαν οι άλλοι βουλευτές ότι μιλάει με τον Μακρόν. Καλά, με την πήρε. Γιατί πήρε την Μπακογιάννη ο Μακρόν.
2: Τι λένε με τον. Εντάξει, είναι και... μπορεί να έχει τα κοινόχρηστα μου, για τη Μυραμπό. Τα έχει απλήρωτα, παραπονιέται η εταιρεία, έφτασε στο Υπουργείο, το χρέος.
3: Και πήρε ο Μακρόν.
2: Ποιος θα πάρει.
3: Θα το μάθει, Μπριζίτε Μακρόν. Οι άλλοι, να του δώσει δύο
2: τρεις
3: ποια με ποια μίλησε με την τώρα. Θα γίνει χαμό. Θέλω να πω ότι. Ναι, εδώ το.
2: Κάτσε από ένα φίλο να παίζουν bridge.
3: Έχουμε πρωθυπουργό, είναι πρόεδρο. Θεσμικά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τι να πει με τον πρόεδρο, τίποτα. Με τον πρωθυπουργό.
2: Ναι.
3: Γιατί μιλάμε με την αδερφή του πρωθυπουργού, δεν κατάλαβα. Αν είναι ο Μακρόν αυτό που
2: μπορεί. Ναι, μην μιλάει θεσμικά.
3: Και τον λέει Σόφι Μπακογιάννη, τον μιλάει με τον Μακρόν. Συνθηματικό.
2: Μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο Γρηγοριάδης από το άλλο τηλέφωνο.
3: Δεν ξέρω.
2: Είναι τώρα να ξέρει για ποιον.
3: Πάντω θέλω να πω θέματα είχαμε στην Βουλή. Πολλά θέματα.
2: Κύριε Σποσόφη μου. Και μιλούσε έτσι. Μπορεί να έχει και όταν το Μακρόν. Που λέμε απούρ.
3: Οκ. Σήμερα είναι 21 του μήνα. Είναι γιορτή.
2: Ναι.
3: Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά κτλ.
2: Ποιας Ελένης.
3: Και σήμερα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, στο Ολύμπιον, το κόμμα Καριστιανού.
2: Ναι.
3: Επιτέλους θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε όλα. Την
2: πρεμιέρες,
3: Τρίτη το κόμμα.
2: Εβδομάδα πρεμιέρες
3: πραγματικά, τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε. Την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα.
2: Μεθαύριο που να ραφτούμε.
3: Ο οποίος Τσίπρας έβγαλε μια νέα ανάρτηση σήμερα για να πει για το 26.
2: Ναι.
3: Την μια φανέλα Μπαρσελόνα. Τα μεταχρώματα μπλε και μπορντό, τι είναι, μπορντό, μελτζανί. Και ο αριθμός ο οποίος 26. Ξεκινάς να κάνεις κόμμα, είσαι ο Τσίπρας. Ναι. Αριστερό, κεντρό, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώην πρωθυπουργός. Και το βάζει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Γιατί.
3: Δεν είναι λίγο εύπεπτο, φλίαρο, επιφανειακό.
2: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
3: Ναι.
2: Α, ναι, τι.
3: Οκ, ναι.
2: Κανονικά πρέπει να πιάσει την νεολαία να βάλει 6-7 από πίσω. 6-7, τα χαίρονται και τα πιτσιρίκια να πάνε όλα.
3: Πώς...
2: ή 37. Πόσα, ναι. Πόσα λεφτά άφησε πίσω, 37 δις.
3: 38, έτσι. Ανάλογα. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του κόμμα.
2: Δεν είναι λαϊκιστής.
3: Όχι καθόλου.
2: Ναι.
3: Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και το εγχείρημα, αυτό θέλω να πω. Αστιάκι μεν, οκ, okay, στα social media, λογική social media δε. Mm. Αλλά αν ανακοινώνει ένα κόμμα που θα πατάξει τη φτώχεια από τους Έλληνες, θα διώξει το διεφθαρμένο κράτος.
2: Μίλησε τώρα το τυχαίο σπερματοζωάριο για το κόμμα Τσίπρα και άσε μας αγάπη με τις αιμονές σου
3: επιτέλους. Άσε να
2: κάνει ο νικητής, εντάξει, άσε μας να το πει Πιξίδα, να το πει Κουρτίδα,
3: να το πει όπως θέλει.
2: Ποιο είναι το Λάουρα, εκεί το Λάουρα δεν μας νοιάζει, τον άλλο το λένε Σοφία.
3: Ποιο?
2: Το Λάουρα, δεν μας νοιάζει να το πει ο Τσίπρας το κόμμα Λάουρα.
3: Δεν θα το πει Λάουρα.
2: Έτσι
3: εσύ το χτίσες μόνος σου.
2: Τι εγώ καλέ, δεν έβγαλε ο Τσίπρας ένα βιντεάκι που λέει πώς θα πει το κόμμα και λέει Πιξίδα, Λάουρα
3: ναι,
2: και ένα άλλο, δεν θυμάμαι τι.
3: Κάτι παιδιά που λένε και διάφορα.
2: Γύρισα. Αντί για ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λοιπόν, οπότε αυτό Έκανε ο Τσίπρας, φεύγουμε από τον Τσίπρα. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού.
2: Γιατί η Μπαρτσελόνα όμως δεν είχε καλά. Η Μπαρτσελόνα στα καλά τη όταν
3: γιατί
2: ήταν ο Μέση.
3: Δηλώσει...
2: Έφυγε ο Μέση, ποιο συζητάει την Μπαρτσελόνα.
3: Στο παρελθόν ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα εντωμεταξύ. Όλα μαζί, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν το κολλάει. Τυχαίο κάποιο του είπε να βάλουμε αυτό. Ωραία, βάλω αυτό. Δεν βάζει με τρώγοντα φιστίκια στην
2: Μπαρτσελόνα. Γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει πανιόνι. Για χρώματα έχει. Από πίσω ήταν, δεν έγραφε.
3: Δεν έγραφε, όχι. Νομίζω οι κάθετες ρίγες είναι, δεν είναι Μπαρτσελόνα.
2: Τι έχει ο Οριζόντης, έχει ο
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω πιο μονόχρωμες. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι παγκοσμίως.
2: Μπορεί να είναι πανιόνιος άλλη χρονιά.
3: Ναι,
2: φανέλα, αλλάζουν οι φανέλες.
3: Είναι παγκόσμια πατέντα, Μπαρτσελόνα είναι.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Δεν είναι μελιτζάνι, πώς να το πω, μοβ, πώς μπορντό, πώς να το πω, της Μπαρτσελόνα.
2: Μπορντό με μπλε.
3: Μπορντό, εντάξει. Στις φωτογραφίες καμιά φορά φαίνεται και μελιτζανί, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Έγραψε και με κράζει εδώ ο Μιχάλης.
2: Καλά κάνεις.
3: Από την Ηλιούπολη.
2: Τι έγραψε πάλι.
3: Όχι, μου λέει μα μελιτζανί.
2: Δεν έχασες χρόνο εσύ να πεις.
3: Όχι. Με είπε
2: κάτι τέτοιο. Φανέλες τώρα και τα βράκια που φοράμε. Να μας πει λίγο. Επειδή φοράει ο Τσίπρας βρακί με σφυροδρέπανο κρυφά. Τι πειράζει.
3: Ναι, ναι, είναι από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Μπουμπουλίνα, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
2: Η άλλη είναι η Κολοκοτρώνης, η Λουκά.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Τι θα γίνει,
3: και το λέει ένας ηθοποιός.
2: Ο άλλος είναι ο Ράμφος.
3: Ναι. Ο Νίκος Γιάγκος το λέει αυτό, χαρακτηρίζει την Μπουμπουλίνα.
2: Ναι.
3: Την Μπουλουμπίνα. Την Καριστιανού ως σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
6: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
3: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, πάει σόι το Βασίλειο.
3: Ναι, δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Αν μαζευτούν ο εγγονός, προφανώς δεν είναι εγγονός, ο δισέγγονος μπορεί και παραπάνω, τρεις έγγονες του Νικηταρά του Τουρκοφάγου και η σύγχρονη Μπουμπουλίνα που είναι η Καριστιανού.
2: Και η νησιά του Παΐσιου.
3: Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί.
2: Τι θα πάει.
3: Ήταν στη Νίκη, μπορεί να έχουμε μεταγραφή.
2: Είτε και να
3: γίνει.
2: Νίκη, υπάρχει το Νίκη, δεν αγοράσει η Καριστιανού την προσωπία.
3: Όχι, δεν έχει αγοράσει. Υπάρχει, είπε ο πρόεδρος του Νίκη, θα δούμε το νέο κόμμα και θα εκτιμήσουμε κτλ.
2: Λες αυτοί οι offshore που λένε ότι έχει Καριστιανού να είναι το κόμμα Νίκη που το αγοράσει.
3: Δεν ξέρω ότι αν ισχύουν όλα
2: κάτι
3: αυτά.
2: Βγήκε ο Καραχάλιος και καταγγέλει.
3: Ναι, καταγγέλει ο Καραχάλιος.
2: Έχει εκεί καινούριο μαδό.
3: Καταγγέλει συνέχεια, έχουν δικηγόροι, θα μπλέξουν. Οκ, το θέμα είναι ότι ανακοινώνεται σήμερα το κόμμα. Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα από έναν άνθρωπο να εδώ που δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά τώρα θα ασχοληθεί, διότι και έμαθα και την Τρίτη που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας,
2: ναι.
3: Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τραγούδι που σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακουστεί την Τρίτη.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Αλήθεια αυτό ή τρόλ.
3: Τα παροπολιτικά το γράφουν εδώ.
2: Αν το ελέγξουμε τότε.
3: Όχι, το γράφουν εδώ τα παροπολιτικά. Γιατί αποκλείεται.
2: Έχει τραγούδι.
3: Ναι.
2: Α, πάμε στο χάπατο για καφέ. Τι θα έχει.
3: Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σε παγκόσμια.
2: Ποιος θα το λέει.
3: Δεν ξέρω.
2: Η άλτιση θα αποκλείεται.
3: Δεν νομίζω.
2: Είναι σαν είναι αλλού.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
2: Ποιος θα τέργεται. Σαν ακλείδου θα μπορούσε.
3: Όχι, δεν τραγουδάει.
2: Σταμάτησε.
3: Ναι. Όχι, σταμάτησε. Σκέφτεται να σταματήσει σήμερα με μια άλλη συνέντευξη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν στην.
2: Θα φανούν ένα περιμένουμε όμως. Θα φανούν, θα κάνουμε την Τρίτη. Έχουμε φάει τα δάχτυλά μας.
3: Θα ακούσει Καριστιανού το βράδυ.
2: Ναι.
3: Να πάρει λίγο, θα έχουμε το όνομα.
2: Μετά λίγο Final Four, να ξεχαστούμε.
3: Ναι, το τρίμερο που έρχεται.
2: Iron Maiden.
3: Δεν ξέρω, θα γίνουν λόγω βροχής.
2: Θα γίνει, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
3: Ναι.
2: Έτσι είπαν. Θα γίνει, λέει, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
3: Και εισιτήριο που έψαχνε μανιλάδε.
2: Τίποτα, όχι, ψάχνουμε. Δεν ξέρω, κάποιο ακροτή, άμα τίποτα. δεν μα ακούνε πια άνθρωποι που ακούνε Maiden. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μου ένα DM, ένα message.
3: κάτι για να πάει το έρμα το παιδί.
2: Κάτι ρε, παιδιά, ναι.
3: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν.
3: Θα πάμε.
2: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν. Ναι, ναι, ναι. Θα βρέξει, μην πάτε. Να, περισσεύουν εισιτήρια.
3: Οπότε η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει τον ήχο εδώ θα βάλει διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.
7: Παραπολιτικά 90,1 Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.

0: έρχεται. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: the bangarang.
1: Πανηγύρι.
2: Έλα να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν πού αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
2: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
1: Μα όλοι οι άλλοι λαοί καθυστερούν από το Ισραήλ.
2: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλες τις στερήσεις.
1: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
2: Άκουσες από τον Άδωνη πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
1: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται, του Ισραήλ, τι είναι εκεί, που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την Φλωτήμα. Αποστολή, την καινούρια, και τους έχουν βάλει δεμένους και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις, ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία. Και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που κάνανε με τους ακτιβιστές που είναι κατάπτυστο, ντροπή για την ανθρωπότητα, έχουμε φτάσει το 2026 και μιλάμε για βασανιστήρια, γιατί αυτό είναι. Μπροστά στο σκοτωμό παιδιών, 20.000 παιδιών μέχρι πριν μερικούς μήνες, βομβαρδισμούς παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, σχολείων, αμάχων, είναι τίποτα.
2: Εντάξει, εκείνοι είναι εν δυνάμει εγκληματίες, τρομοκράτες όμως.
1: Ποιοι είναι τα παιδιά.
2: Τα παιδιά, τι θα γίνει.
1: Τα 20.000 παιδιά, ξέρεις, σημαίνει.
2: Ναι.
1: Παιδιά,
2: 20.000 στο μέλλον.
1: Δεκάχρονα.
2: Σκέψου το αυτό.
1: Δηλαδή είναι ένας λαός, ο πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
2: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν, βγάλαν με το στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
2: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
1: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
2: Εντάξει,
1: τώρα άκουσα Μπέση Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
2: Τώρα, ήταν θέση
1: έκανε
2: για
1: ανάλυση.
2: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
1: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
2: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν τα στοιχήματα.
1: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης, μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε, θα ψηφίσουμε. Δεν είχαν διαλέξει το καλό. Το καλό σημείο του τραγουδιού. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα, ξέρω.
2: Είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρ το πίσω τα Ελγίνια, που είναι τζιζ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης, το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλας, όταν ήταν πάνω, έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και της Αλβανίας που μιλούσαν για τη μάνα. Όλα αυτά, ανάλυση τώρα, δηλαδή.
2: Τη μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ενώ η άλλη που λέει μπαγκαράγκα, δεν καταλάβω καν τι σημαίνει.
1: Δεν έχει σημασία. Έλληνα
2: στο
1: κεφάλι.
2: Μπορεί να είναι και τον μπαγκαράγκα.
1: Το τραγούδι Έλληνα στο κεφάλι.
2: Έτσι, ο Κοντόπουλος. Εντάξει, όχι μόνο του μαζί με του άλλου.
1: Του χρόνου πάμε Σόφια όλοι.
2: Και η Βικτωρία Χαλκίτη ήταν μέσα στο τίμημα.
1: Πάμε Σόφια όλοι του χρόνου. Δεν είναι και τίποτα δίπλα μα.
2: Σιγά, καβάλουμε και βενζίνη φθηνή.
1: Να πάρει. Εν τω μεταξύ αυτό που γράφουν όλοι. Αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξής. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
2: Να,
1: μετά
2: ναι.
1: Είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
2: Να ξέρουν.
1: Πρόσεχε φίλη Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
2: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
1: Αυτό και αυτό λέω.
2: Επειδή
1: πήρε και την Eurovision. Έκανα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε. Δεν έχουμε θέμα.
2: Το έχουμε. Για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
1: Είναι ωραίο φόντο.
2: Σιγά.
1: Να πει στα βουλγάρικα ο Μπορίς, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
2: Ξέρετε, και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλω για πρωθυπουργό.
1: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
2: Σιγά, δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίες ο Γεωργάκης από το Καστελόριζο.
2: Κάποιο να.
1: Είμαι εδώ σήμερα γιατί φίλοι γείτονα Βουλγαρία.
2: Πώ κάνει επιτυχία με μπαλάντε μόνο.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργο κάνει με χρεοκοπίες. Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
1: Δεν γίνεται. Οπότε, αφού τα πάμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
2: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
1: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα.
2: Α.
1: Διαφωνεί και όχι μόνο. Λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει. Ενώ πριν 2 χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
0: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος, λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο Χατζής βεβαίως, που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
2: Και
1: έλεγε τα ακριβώς ανάποδα.
2: Και η ζωή μιλάει για τον Τσίπρα έτσι.
1: Όχι έτσι.
2: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν. Επειδή ήταν στον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή. Τον ψήφισαν στο Κιλκίς ως γιατρό.
2: Ναι.
1: Και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Ελπίζουμε να βγει γιατί είναι πολύτιμο στο stand-up comedy. Το καταλαβαίνει ο καθένας.
2: Αν και εντάξει, δεν λείπουν κομικοί, αλλά ναι.
1: Okay. Δεν λείπουν τέτοιου τύπου. Ο Χατζής λοιπόν που είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά, του λέει.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς.
3: Ε?
0: Τελείωσε ο ελληνικός λαός με αυτό. Εσείς, δεν τελείωσε.
3: Εσάς, ποιος σας ψήφισε?
0: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες.
3: Που ήταν σε ποιο κόμμα?
0: Οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν ένα κόμμα συγκεκριμένο το οποίο θεωρούσαν ότι έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Ποιο κόμμα?
0: Όταν αυτές οι
3: δημοκρατίες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια του μαοϊσμού.
3: Γιατί δεν παραδώσα την έδρα? Αφήστε το μάο ξεχωριστά, μην μπλακεστε.
0: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν.
3: Σας είπανε.
0: Η εντολή τους ήταν να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη.
3: Αφού θα, δεν θα
0: η μόνη γνήσια.
3: Τσεπάκι,
0: η μόνη γνήσια δημοκρατική παράταξη.
3: Θα είστε υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη και δεν σας ψήφισε κανείς. Τώρα θα πρωτοπάτε.
0: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
3: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα τον γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκίς, με ψηφίσανε.
3: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε.
3: Άρα αυτοί που σας ψηφίσανε στο Κιλκίς, τους αφήνετε?
0: Δεν τους αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα
3: του Κιλκίς.
1: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο Παπάς ότι ήμουν στην Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
2: Δεν ήταν γιατρός.
1: Δεν ξέρω.
2: Σκητζής ήτανε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν στο
2: Κιλκής. Ποιο γιατρό έκανε?
1: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
2: Γιατρός του πόν.
1: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το Πασόκ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα Πασόκ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε 2 μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη, προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο, καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύων πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς, κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
2: Οπα.
1: Το βλέπει αυτό η Ζωή.
2: Τα σημειώνει όλα αυτά.
1: Όχι, τα σημειώνει.
2: Τα βγάζει φωτογραφίες και να δεις τα
1: πρακτικά. Όχι, δεν έγινε.
2: Έγινε.
1: Α, ναι, έγινε. Μπράβο, ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες, μετά καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
1: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της Ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
2: Λες να τα έχουνε.
1: Όχι.
2: Εκτός αν τα έχουνε. Δεν ήταν αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια γι' αυτό. αυτό τον φίλησε ο Άδωνης, αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου
2: το πιάσε, για
1: να
2: δείξουμε το τώρα,
1: είχε το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής, ήταν να πάρει ζωή ζωή. Να πάρει ζωή Βουλή.
2: Ναι.
1: Να πάρει ζωή, αυτό δεν έλεγε ζωή με στη Βουλή και
2: ναι,
1: τέτοια.
2: Ναι, αγάπη όλα αυτά.
1: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
2: Μην δούμε αγάπη, δηλαδή, ο άντρας. Ναι.
1: Όλο αυτό επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο, ρε Ζωή, χώστα, πέστα. Τι είναι αυτό, επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν. Χαιρετίστηκαν. Είναι ότι έκαναν. Τι είναι όλο αυτό, πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σόου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνει καθένας. Αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή δηλαδή, κράξιμο, μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής.
2: Παλιότερα...
1: Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτές θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
2: Παλιότερα κάποιοι γοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Το
2: Κασιδιάρη και αυτά. Δηλαδή, γοητεύει το κόσμο τα ΕΦΕ.
1: Ξέρω. Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε 7 Μαΐου.
5: Αλλά τότε βρεθήκαμε, ναι.
4: Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου,
5: δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
5: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
1: Κατάλαβες. Ήταν 7 τα γενέθλια.
2: Γιατί ο κύριο Καντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πίσω σοκολατάκι.
1: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
2: Και ποιοι φίλοι ούτε καλιάζονται.
1: Ναι.
2: Επίσης για ποιους λόγους.
1: Ή θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση
2: δεν
1: ή δεν θα κάνει.
2: Αστεία είναι αυτά.
1: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του κύριου Καντά.
2: Άσε με το κουκουέ τώρα 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουν μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο τους μισθούς παίρνουν. Άσε με τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Άντε ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Για να έρθει ο έξαρχος προφές, είπε και τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό
1: αλήθεια,
2: τώρα.
1: Δεν είπε.
2: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
1: Είναι άλλοι κόσμοι.
2: Ή βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
1: Με αγάπη.
2: Ζωή στη Βουλή. Όλοι στη θάνατο.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του, είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται.
2: Α.
1: Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, αύριο τα υπόλοιπα.
2: Γεια χαρά.

και σφιχτικά σκληρά έπως και τέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω. Το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζε η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι

Αν μου φύγεις τι θα κάνω, και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σ' αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με δρόμο, κρατιόμουνα κι ας κόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείτε

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by they.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος? Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στο ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω καταθέσει στην εξεταστική, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος, ανέφερε ο Σπύλιος Λιβανός, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός της θεσμικής διαβίβασης με την πολιτική εργαλειοποίηση. Ώρα εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους υπόπτους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα, αύριο δίνουν εξηγήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για την διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ για τις υποκλοπές. Η ακοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρη από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό για τα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε μορφή χρέωσης. Νέοι σειρμοί, καινούργια λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, στη Σπάρτη και στον Μιστρά, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως, ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης στα παραπολιτικά. Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα προγράμματα Σπίτι Μη 2 και Ανακαινίζω που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κόμματός της. Η ανακοίνωση του ονόματος του πολιτικού φορέα και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Προεκλογικό σκηνικό για το κόμμα Τσίπρα με κεντρικό σύνθημα από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία. Οι δεκάδες εθελοντές, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι που εργάζονται για τη μεγάλη βραδιά στο Θησίο, η μουσική που θα φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, έφοδη για ναρκωτικά όπλα και επιδοτήσεις σε σπίτια και επιμνημοστάσια. Πάνω από 200 αστυνομικοί χτενίζουν τα Ζωνιανά, τη Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Μέχρι στιγμής 16 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την απομάκρυνση του γιατρού διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού Final Four στο Telecom Center Athens. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Αττική, 24 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι όλα όσα διεξάγονται σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού, αλλά και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήνη, από τη Βουλή. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησε η μαραθώνια συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια επί των προτάσεων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΠΕΡΑ για την συγκρότηση προανακριτικής που αφορά τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Να πούμε πως για να συγκροτηθεί η προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι, ωστόσο η κυβέρνηση εξ αρχής έχει απορρίψει το αίτημα που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συντρέχουν λόγοι σύστασής της. Επομένως το βράδυ η πρόταση θα καταψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο Σπύλιος Λιβανός, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, επέμεινε ότι η θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, ενώ πρόσθεσε πως μετατρέψατε άκρητα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει αδικία, με θλίβει όμως πολύ η σκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο προσανατολισμός του πολιτικού συστήματος, αποταμίζωνε, είπε μεταξύ άλλων, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά να αποσύρουν έστω και τώρα τα κατηγορητήρια εναντίον του. Από την δικογραφία αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία. Κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου, ανέφερε επίσης, και επέμεινε πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη.
0: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Λιβανός στη Βουλή.
3: Πρώτο προφανές και συγκεκριμένο. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει. Είτε από τις συνομιλίες ουδεμία ευθύνη του Υπουργού προέκυπτε, οπότε η δικογραφία δεν έπρεπε να διαβιβαστεί, είτε αυτή η καθυστέρηση εμβάλλει σε σοβαρές πολιτικές σκέψεις. Ποιο να ήταν άραγε αυτό το γεγονός, το οποίο μέχρι τότε ορθώς, αλλά στη συνέχεια άλλαξε, δεν είχε αξιολογηθεί ως ενδεχομένως ενδιαφέρον από ποινικής πλευράς? Τα συμπεράσματα είναι δικά σας και η ευθύνη δική σας. Είναι όμως και του ελληνικού λαού που μας βλέπει.

0: μέρα μεσημέρι. Και έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου με υπουργικές αποφάσεις.
1: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια καλολαδωμένη μηχανή με καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος προς όφελος φίλων και της ίδιας της κυβέρνησης.
2: Το δύσμηρο είναι ότι πλέον ο ελληνικός λαός για κάθε σκάνδαλο που ακούει το θεωρεί φυσιολογικό.
3: Οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν το κοινοβούλιο να μετατρέπεται σε πλυντήριο πολιτικών και ποινικών ευθυνών.
4: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη, και εγώ θέλω να είμαι σαφής, πρόκειται να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν πιστήρια.
5: Τοποθέτηση επί του θέματος φυσικά έκανε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ.
6: Ξεχάστε πλέον τα ευχαριστώ. Η οργή του λαού δικαιολογημένα μεγαλώνει και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας στείλει εκεί που πραγματικά σας αξίζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε μαζί με την κυβέρνησή σας να αποτελέσουν παρελθόν και η πολιτική σας και τα σκάνδαλά σας και η συγκαλύψη τους. Πρέπει να αποτελέσει οριστικά παρελθόν ο δικός σας κόσμος, ο κόσμος της απείλας, της εκμετάλλευσης, της διαφθοράς, της συνδιαλλαγής και της υποταγής. Μπορείτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξεταστικές θέλετε, αλλά αυτή τη μοίρα δεν θα τη γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε κι εμείς γι' αυτό.
5: Τώρα είχαμε ένα νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αφορά τις επιστολικές ψήφους, Γιάννη Πολίτη.
7: Πολύ σωστά. Πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία πήγε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, απάντησε σε όσα είπε χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο συνέδριο του Κύπρου Ιδεών ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με την εργαλειοποίηση, όπως είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της επιστολικής ψήφου. Ο κ. Κακλαμάνης σχολίασε σκοπτικά πως όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει κρίση της επιστολικής. Μάλιστα, ο κ. Κακλαμάνης έδειξε μέσους όρους στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με βάση τους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, και με βάση τα στοιχεία το μέσο ποσοστό βουλευτών ανακοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε επιστολικά έχει ως εξής. Η Νέα Αριστερά με 51% βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 49%, το ΠΑΣΟΚ με 48%, η Ελληνική Λύση με 36%, η Νίκη με 34%, η Νέα Δημοκρατία με 25%, το ΚΚΕ με 17% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 16%.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, η κόντρα μεταξύ των δύο άνδρων είχε ξεκινήσει από χθες, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ για το θέμα των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Στο θέμα αναφέρθηκε και στην σημερινή ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και χρόνια πολλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρη. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες εκεί έξω. Είμαστε πάρα πολύ.
5: Σωστά.
8: Να πούμε λοιπόν ότι, να πάμε λίγο στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα. Τα είπε και Γιάννης πολύ καυτοδύμερο να μένετε αυτό στην Βουλή που έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, άλλωστε, με συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που είναι κλειστή εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό και καταθέθηκε με άνηση, να το πούμε έτσι, ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Συνέχεια κάποιοι διάλογοι αυτούσι διέρευσαν πλευρά του ΠΑΣΟΚ και αυτό, σε αυτό ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Επιτέθηκε με πολύ σκληρούς όρους στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά που λέμε πριν από λίγο στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών, τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι είναι πρωτοφανές περιστατικό. Είπε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θυμάμαι να τα έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Εξήγησε ότι η συνεδρία της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε τον ΠΑΣΟΚ και τον είπε Ανδρουλάκη ότι μετέτρεψε μια απόρρητη διαδικασία σε σουρωτήρι, όπως είπε, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός.

0: κοινωνικός εκπρόσωπος σχετικά με την διαρροή των διαλόγων του διοικητή της ΕΥΠ.
1: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δίθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ, και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους.
0: Πάμε τώρα και στην ευρωπαϊκή διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο δίνουν εξηγήσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάσο Παλαίου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Έχουν κληθεί σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην τυπογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά την περίοδο, πρέπει να πούμε, 2021-2022. Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα που φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι των πράξεων που αποδίδονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έχουν εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμφανίστηκαν οι δικηγόροι τους και ζήτησαν προθεσμίες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσα στον Ιούνιο. Αύριο έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση, μετά και την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια εξ αυτών που θα εμφανιστούν και αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και μάλιστα δεν προτίθονται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα έχουμε την απόφαση των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στα πολιτικά και στα μη πολιτικά πρόσωπα ή θα αρχαιοθετήσουν και δικογραφία για κάποιους εξ αυτών. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κομματός της. Θα ανακοινωθεί το όνομα, φυσικά, του πολιτικού φορέα, αλλά και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Έδη Βίλτσι, βίλε παραπολιτικών, εδώ από το Ολύμπιο Θέατρο Ολύμπιο, όπου σε λίγες ώρες η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα, το οποίο θα έχει σχέση με την Ελπίδα, όπως αναφέρουν ήδη συνεργάτες Σάββατο πρωί. Έκλεισε, αποτελεί το πρόσωπο που θα πλαισιώσει αυτή την εκδήλωση, καθώς θα απευθύνουν διάφοροι χαιρετισμούς και από την Ελλάδα αλλά και από τον απόδημο πολιτισμό και εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων και της κοινωνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
0: Λέγεται Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέγεται ότι μαζί της θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, αλλά θα είναι και ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο, σωστά?
3: Ναι, θα είναι ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει κάτι. Χθες έλεγαν για κάποιον τηλεπαρουσιαστή, σήμερα αναφέρουν για κάποιον χώρο κάποιον εκπρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Απομένει λίγες ώρες για να τον δούμε. Υπάρχουν δυστυχώς, ζούμε σε ένα νέο περιβάλλον πολιτικό, φίλοι και φίλοι, των παραπολιτικών, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές φήμες, διακινούνται από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς γίνονται τέτοιου είδους αναπαραγωγές συνεχώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ξέρουμε ποια είναι από την Ελλάδα, ποια είναι από το εξωτερικό, γιατί έχουν καταγραφεί, από ό,τι μου έλεγαν εδώ λίγο νωρίτερα οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, και τέτοια και τέτοιες κυβερνοαναφορές.
0: Τώρα πάμε λίγο στη διοργάνωση. Στη διοργάνωση,
3: ναι, θα γίνει η διοργάνωση. Ναι. Η κυρία Καριστιανού θα παρουσιαστεί το απόγευμα στις 6.30 ώρα, θα μιλήσει για την δικαιοσύνη, θα μιλήσει στο όνομα των ανθρώπων που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, θα ζητήσει δικαιοσύνη, θα ζητήσει δράσεις για την κοινωνία, θα καταθέσει κάποια πράγματα για την οικονομία, καθώς έχει δίπλα της μία υπουργό, μία συγγνώμη, καθηγήτρια οικονομικών από το εξωτερικό, όπως μας έλεγε η ίδια, γι' αυτό λέω ό,τι μας λέει η ίδια ή ο κύριος Αυγερινός.
0: Ναι.
3: Έχει δίπλα της η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι δικηγόρος αναπτύσσεως σε τέτοιου είδους ζητήματα δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος είναι ομογενής, και τον κύριο Σταύρο Σιουρδάκη. Αυτή είναι η βασική συνεργά, ο βασικός πυρήνας συνεργατών της. Θα αναφερθεί στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, σε ορισμένα ζητήματα οικονομίας. Βεβαίως θα αναφερθεί σε εθνικά θέματα στα οποία έχει αναφερθεί εκ νέου, έχει αναφερθεί ξανά. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, θα ξεκινήσει περιοδίες. Οι περιοδίες, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στη Θεσσαλία. Είναι περιοχές όπου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα για την κυρία Καρισιανού. Έχει φτιάξει κάποιους πυρήνες και στην Αττική, έχει και στην Πελοπόννησο, και αναμένεται απόψε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
0: Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες εκεί έξω.
3: Υπάρχει μια γιγαντοοθόνη εδώ στην Αριστοτέλους απ' έξω, όπου έχει στηθεί. Είναι λίγο η αποβλητική η ατμόσφαιρα τώρα στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε τώρα που σας μιλάω, έχουμε 29 βαθμούς έξω. Είναι λίγο πνιγυρή η ατμόσφαιρα και έχει και κάποια σύννεφα. Και υπάρχουν και ειδικές εγκαταστάσεις στην λεωφόρο Νίκης, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, σε περίπτωση που αναπτυχθεί τόσος πολύς κόσμος.
0: Μάλιστα.
3: Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν τουλάχιστον από την Μακεδονία δεκάδες ή και εκατοντάδες πούλμαν.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν το κάλεσμα της Μαρίας Καριστιανού.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Τώρα προεκλογικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό σύνθημα «Για την κοινωνία, από την κοινωνία, με την κοινωνία». Δεκάδες εθελοντές, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι εργάζονται για την μεγάλη βραδιά στο Θησείο, με τη μουσική που φέρεται να υπογράφει ο Σταμάτης Κραονάκης. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί έκανε και μία ανακοίνωση. Έκανε μία ανακοίνωση σχετικά με τα χρώματα, του νέου κόμματος. Πιθανολογούμε ότι λόγω της ανάρτησης με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα θα είναι και τα χρώματα του κόμματος. Όλα αυτά θα μας τα πει η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρμη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα έκανε μία ανάρτηση με την φανέλα που γράφει 26, αλλά τη σημασία έχουν τα χρώματα. Ναι. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι και τα χρώματα που θα έχει το νέο κόμμα θα κινούνται κάπου εκεί. Ή μάλλον θα είναι αυτά. Βλέπουμε ότι καθημερινά πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός, με αναρτήσεις που κάνει, δίνει στοιχεία από την από το νέο κόμμα, από το νέο πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το όνομα, είτε έχουν να κάνουν με τα χρώματα και τα σύμβολα του νέου κόμματος.
0: Ελένη, ισχύει ότι τη μουσική του σήματος του κόμματος θα την υπογράφει ο κύριος Σταμάτης Καρονάκης?
5: Ναι. Μάλιστα, θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση αυτή. Και από εκεί και ήθελα να σου πω ότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι την διακήρυξη του κόμματος θα ανέβει αμέσως σε μία πλατφόρμα, στο site του κόμματος.
0: Ναι.
5: Και από εκεί και ύστερα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μπει και να την υπογράψει.
0: Όσον αφορά στο όνομα, προς το πηξίδα κλείνουμε?
5: Όχι, νομίζω,
0: όχι,
5: τουλάχιστον έτσι μου λένε, ότι δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα ονόματα τα οποία είδαμε στο βιντεάκι το χθεσινό,
0: ναι,
5: είναι μάλλον τα ονόματα τα οποία έχει απορρίψει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι κάποιο από αυτά. Τώρα,
0: μάλιστα,
5: μπορεί να
0: κρατάει και κάποιες εκπλήξεις.
5: να κρατήσει κάποιες εκπλήξεις και να μην του λένε. Αν μη τι άλλο εμένα αυτό μου είπαν, γιατί κι εγώ έψαξα χθες να δω αν κάποια από όλα αυτά τα ονόματα τα οποία είπαν οι νεολαίοι που εμφανίστηκαν στο βίντεο είναι το όνομα το οποίο παίζει. Τώρα, την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν γρήγορες διεργασίες. Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Το γεγονός ότι συνεδριάζουν αυτά τα δύο όργανα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχήν γιατί εκεί θα αποφασιστεί το τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Φάμελος θα απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, θα ζητήσει να τον δει επισήμως, δηλαδή προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας, προκειμένου στη συνέχεια και εφόσον και αν γίνει συνάντηση, να δει ο καθένας κατά μόνος πώς θα διαχειριστεί τη δική του περίπτωση. Δηλαδή αν θα χτυπήσει την πόρτα της Αμαλίας ο καθένας χωριστά, οι βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή συζητάνε για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε και το τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη, καθώς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι διαγραμμένος από τη στιγμή που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος ωστόσο λέει ότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα, άρα ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να παραστεί στην πολιτική γραμματεία και προφανώς στην κεντρική επιτροπή. Πώς θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό ο Σωκράτης Φάμελος, έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί αν μη τι άλλο στην Κουμουνδούρου δεν έχουν άλλο περιθώριο για άλλου είδους διαρρήγματα και αρνητική δημοσιότητα.
0: Πολλές εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της αριστεράς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου, να σε χαιρόμαστε. Τώρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρα από την κοινοβουλευτική του διάσταση που λέγαμε νωρίτερα και την ευρωπαϊκή του διάσταση, έχει όμως και αστυνομική διάσταση, διότι γίνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη απλοκατοχή. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, και τι δεν έχει το μενού.
0: Σωστά.
6: Αυτή τη φορά για τη δραστηριότητα στην Κρήτη, έτσι, σε πλήρη εξέλιξη να πούμε πως βρίσκεται από το πρωί. Μεγάλη αυτή η αστυνομική επιχείρηση, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, περιοχές του Λασιθίου, 200 αστυνομικοί όπως είπες και εσύ, έχουν βγει παγανιά, έχουν στοχεύσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 συλλήψεις. Αναμένεται να έχουμε και συνέχεια, να πούμε. Τουλάχιστον είναι 76 όλοι οι εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στην δικογραφία. Η υπόθεση αφορά κυρίως δύο εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα.
0: Ναι.
6: Δραστηριοποιούνται για διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Επίσης υπάρχουν πολλές συνομιλίες οι οποίες αποτυπώνουν όλα αυτά που σας αναφέρουμε. Στην επιχείρηση, όπως είπαμε, είναι 200 αστυνομικές, 22 έρευνες σε σπίτια και στάβλους. Έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά, έχουν εντοπιστεί όπλα, μετρητά, ακόμα και 30 τραπεζικά βιβλιάρια, αλλά και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εγκληματική ομάδα φέρεται να αποτελείται από έναν 48χρονο και τους δύο γιους του, αλλά και δύο ακόμη νεαρούς κριτικούς. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ένα 53χρονο, την 55χρονη σύζυγό του και δύο ακόμη, τους δύο γιους τους και δύο ακόμη άτομα.
0: Ναι.
6: Υπάρχει συνδετικός κρίκος, ένας 29χρονος ο οποίος συνδέει αυτές τις δύο εγκληματικές οργανώσεις.
0: Σε ποιες περιοχές γίνονται οι έρευνες? Επεκτείνονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης?
6: Σχεδόν σε όλους τους νομούς.
0: Ναι.
6: Όπως σας ανέφερα, είναι,
0: ναι,
6: στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, δηλαδή τρεις από τους τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έχουν καταγραφεί πολλές αγοραπολισίες κοκαίνης, τουλάχιστον 100, και αυτές είναι αυτές που έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται αρκετά πίσω.
0: Ναι.
6: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πόσα χρόνια αυτές οι οργανώσεις προχωρούν σε
0: αυτήν. Και αυτό τώρα πώς προέκυψε, Σπύρο? Έγινε μεγάλη, ας πούμε, έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, δηλαδή παρακολουθούνταν εδώ και καιρό αυτές οι οικογένειες που δρούσαν ως εγκληματικές ομάδες?
6: Αυτές οι οικογένειες παρακολουθούνται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν, γίνονται παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις. Βεβαίως είναι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για όλες εκείνες τις παράνομες δραστηριότητες στο νησί, καθότι μία από τις εμπλεκόμενες στην υπόθεση έχει διαπιστωθεί. Αυτή είναι μια 35χρονη από τα Ζωνιανά, ναι, η οποία είχε δηλώσει πως κατήχε 800 ζώα, ωστόσο από ό,τι φαίνεται δεν έχει ούτε ένα, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως το ένα μετά το άλλο φέρνει κοινές εξελίξεις. Όσο σκάβεις λένε, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκεις. Υπάρχουν και πληροφορίες, θα μου επιτρέπεις, πως εκτός από την οπλοκατοχή και την διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχει εμπλοκή και με υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αναμένονται νεότερα στις επόμενες ώρες.
0: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στη Σπάρτη και στον Μιστρά περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
7: Καλό μεσημέρι και στο κρατές μας. Πράγματι λοιπόν πρόσκειται πριν από λίγο περιοδία στην Σπάρτη του Πρωθυπουργού. Λίγο αργότερα θα πάει και στον Μιστρά. Έχει ανακαινιστεί εκεί πλήρως το ανάκτορο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Νομίζω ένα αρχαιολογικό μνημείο, ναι, της νεότερης πάντων ιστορίας μας, το οποίο αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Εκεί λοιπόν από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια ακόμα φορά για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Αυτό περιέγραψε. Είπε ότι έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώ με τους διαδρόμους της τοξικότητας αντιπολίτευσης. Είπε ότι προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Και αμέσως μετά είπε ότι μέλημα κάθε υπεύθυνο του Πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος πατρίδας ασφαλές, τα ταραγμένα που διασχίζουμε, και ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο σταθερά εκπέμπει ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα, το είπε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τα τι λένε τα άλλα κόμματα, αλλά και μια έμεση αναφορά και στα κόμματα που γεννιούνται αυτή την περίοδο, είπε ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε Πρωθυπουργός πριν από χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Δεν θα θέσω, λέει, σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν από την Σπάρτη.
0: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε, ναι, λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Σπάρτη και επανερχόμαστε με όσα ανέφερε στους Financial Times.
8: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε.
0: Όλα αυτά λοιπόν από την Νέα Σπάρτη, την καυτή έδρα του Αντώνη Σαμαρά. Να τα λέμε και αυτά, Κώστα μου. Πάμε τώρα σε όσα δήλωσε στους Financial Times ο πρωθυπουργός.
7: Έτσι ακριβώς λοιπόν, όπως το λες, είναι λοιπόν ένα σημείο συνέντευξη πριν φύγει για την Σπάρτη για το Μιστρά στη συνέχεια στον Γκίντεον Ράχμαν, από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους της γνωστής βρετανικής εφημερίδας και στο podcast The Ράχμαν Review. Εκεί λοιπόν μίλησαν κυρίως τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε αρκετά εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ορατό μέλλον. Θα υπάρξουν, είπε, σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης, και παραδέχτηκε ότι αν αυτό γίνει τότε θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Ενώ στην ομιλία του, στο podcast, αυτό δεν ομιλία, ο Πρωθυπουργός είπε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιώδεντων εισαγωγικών στην ασυπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων δρόμων, όπως τα στενά του Ορμούς. Λέει, είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Δεν μπορεί, είπε, η Ευρώπη να αποδεχτεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες βρέθηκε στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, και αναφέρθηκε στα νέα λεωφορεία, στους νέους ρυθμούς του μετρό, έτσι, σε ένα θέμα, το κυκλοφοριακό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι εδώ, στην πρωτεύουσα.
7: Στροφή λοιπόν, ακριβώς στροφή λοιπόν στην καθημερινότητα, στροφή σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας, το κυκλοφοριακό, και με έμφαση μέσα μαζική μεταφοράς έδωσε ένα στοιχείο, ένα αριθμό ότι έχει παραδώσει η κυβέρνηση από το 23 και μετά, δηλαδή μετά τις εκλογές, 1076 καινούργια λεωφορεία, που τη συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία, και εκτίμησε ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει γραπτή στους πολίτες της Αθήνας. Ενώ είχε και ένα καλό νέο για τους ανθρώπους εργαζόμενους της ΟΣΥ, της ΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ, είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψει η κυβέρνηση τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων και των διοικήσεων, λέγοντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο ευχαριστώ για να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως. Αυτό ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα και στα μεγάλα προγράμματα Ανακαινίζω, αλλά και για το Σπίτι μου 2, που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, τελειώσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα στην ουρά. Υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, υπάρχει το Ταμείο Εξυγχρονισμού, υπάρχει το ΕΣΠΑ. Βέβαια, ο κ. Παπαθανάσης, αυτά που είπε στο σταθμό μας ήταν ότι για το ΕΣΠΑ τέλειωσε, δεν υπάρχει Σπίτι μου 3. Είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι λογικό να μην υπάρχουν. Αλλά είπε την αλήθεια, δεν είπε ψέματα, να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Ότι δίνουν επιδοτήσεις. Δηλαδή αναβαθμίζω το σπίτι μου, δίνουν επιδοτήσεις, όπως λέγαμε χθες, μέχρι 36.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι μικρό ποσό βέβαια, γιατί τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό που αντιστοιχεί επιδότηση ανακατασκευής, ανακαίνησης ενός σπιτιού, είναι ένα χαμηλό ποσό. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για 1.000 με 1.500 ευρώ το κόστος ανακατασκευής, ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Αν για παράδειγμα βάλεις πλάκες, ας πούμε, στο μπάνιο σου ή στην κουζίνα σου, ας πούμε, και δεν βάλεις ξύλο, ας πούμε, θα είναι πιο φθηνό, ας πούμε, από ότι τοποθετήσεις. Ξύλινη επένδυση, ας το πούμε. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται με ενδιαφέρον. Είναι χρήματα, είναι περίπου 500 εκατομμύρια, είναι αρκετά χρήματα, 30.000 δικαιούχοι. Θα υπάρξει ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όντως έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης στα δάνεια, με τη μεταφορά όμως πόρων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, κάτι το οποίο αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί και αναγκάστηκε η κυβέρνηση στο τέλος να μεταφέρει αυτούς τους πόρους, γιατί πρακτικά θα μέναν αδιάθετοι. Δηλαδή, και εγώ μένω, κ. Παπαθανάσης, λέει την αλήθεια, την πραγματικότητα, απορροφήθηκαν όλοι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι τράπεζες, οι οποίες ήταν έτοιμα συμβάσεις δανείων να υπογράψουν και τελικά δεν υπογράφηκαν, γιατί κλείνει λίγο απότομα το πρόγραμμα, ναι, γιατί δεν υπήρχε καλός σχεδιασμός, έχουν και αυτή τα δικιά τους. Μάλιστα. Ενώ περιμέναν να κλείσει τον Αύγουστο, έκλεισε τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου και όλα, 2 Ιουνίου, όπως είπε και ο Παπαθανάσης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγελή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε έως 2 Ιουνίου να προσεγγίσουν. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα, έτσι, υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
11: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε, ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
10: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου από την Κομισιόν. Φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να φρενάρει η ανάπτυξη στην Ελλάδα και να έχουμε άνοδο του πληθωρισμού. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρινές εκτιμήσεις που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Τώρα, με βασική αιτία το νέο ενεργειακό σοκ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% για το 2027. Παρά όμως την επιβράδυνση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών και περιορίζουν την κατανάλωση. Ωστόσο, σημαντικό αντίβαρο παραμένουν οι επενδύσεις που στηρίζει κυρίως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως έρει ολοκληρώνεται φέτος τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός προβλέπει να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ενώ το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,4%. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να παραμείνουν έντονες και σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός της ενέργειας. Τώρα, θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνονται, φτάνοντας στο 7,9% έως το 27, αν και με πιο αργό ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς όλους το 27, παρά τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 134% το ΕΠ μέχρι το τέλος του 2027. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, καθώς μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον τουρισμό όσο και τις εξαγωγές της χώρας.
0: Και φυσικά, Μαρία, στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία υπάρχει το στεγαστικό ζήτημα, είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα, το ευρωπαϊκό μοντέλο, το ελληνικό πρόβλημα είναι επιτάπητος εκεί.
12: Έτσι ακριβώς είναι, στεγαστικό και οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τα δύο κορυφαία θέματα που θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή στο άτυπο Eurogroup που θα βραβευτεί στη Λευκοσία. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς η εκτείναξη των ενοικίων, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και η αυξημένη πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτελούν πλέον κοινή πρόκληση για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντιλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας. Έμφαση έρη θα δοθεί στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων. Κλείνοντας να πούμε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση βέβαια με τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα έρη που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμα και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περίπου έρη 800.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι η χρήση της τριετής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει για το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες έρη. Ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι 800.000 είναι τα κλειστά σπίτια, μιλάμε τώρα για τίποτα, σχεδόν τίποτα έγινε. Σχεδόν για μηδενική αξιοποίηση των κινήτων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις είχε η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια, στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, καθώς απάντησε σε υψηλούς τόνους σε όσους έβαλαν θέμα για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, και στις ένιγκες στους ακροατές μας. Εντάξει, νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο κ. Δένδιας στη συζήτηση του κύκλου ιδεών. Είπε ότι οι Patriot πήγαν εκεί όχι για να αντιμετωπίσουν απειλή από την Τουρκία, αλλά για να αντιμετωπίσουν πυραυλική απειλή από το Ιράν. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει και άρα επιχειρησιακά κρίθηκε ότι είναι σκόπιμο να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Εκεί θυμίζω ότι έχουν στείλει τώρα ένα ζεύγος Μιράζ 2005. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε από την λογική του τουρκοκεντρισμού, είπε, Και αν μου επιτρέπεις, πρωτού κλείσουμε, να σου πω και αυτό, νομίζω ότι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η δήλωση του κύριου Δένδια για το ζήτημα των ήρεμων νερών.
0: Σωστά.
13: Και το λέω αυτό γιατί ενώ άπαντες και άπασες εδώ στην Ελλάδα επιχειρούν αυτόν τον καιρό να ερμηνεύσουν πώς κατέρευσε το αφήγημα των ήρεμων νερών και ξαφνικά η Τουρκία προκαλεί, κυρίως με τις διαρροές για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο κύριος Δένδιας διαφοροποιήθηκε, ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεν θα ήθελα βεβαίως, λέει, προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Είναι όμως σημαντικό και ιδιαιτέρως ενοχλητικό. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη ενοχλητικό ίσως να είναι και understatement, δηλαδή να είναι και ήπια. Αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές και για την πραγματική φύση των τουρκικών προθέσεων, αλλά και για την ανάγνωσή τους εκ μέρους ορισμένων φωνών εντός Ελλάδος. Άλλωστε, ουδέποτε ο κύριος Δένδιας υπήρξε εθεροβάμων, είναι και πολύ οξυδερκή. Εντάξει, καταλάβαινε ότι η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Και κλείνω μόνο με μία κουβέντα. Ρώτησαν για το θέμα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και είπε ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας και η τοποθέτησή του συνάδει με τα σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
14: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
1: Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία. Είναι υπουργός άμυνας ο κύριος Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν και την αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
15: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Ενώ θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού ακριβώς λοιπόν, για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά.
1: Σας ευχαριστώ.
15: Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας πολιτικής επιβεβαίωσε από το Παρίσι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα ομολογό του. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη αστραπή στο Παρίσι, γιατί δεν είχε διανυκτέρευση, ήταν αυτομερών, όπου είδε την Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάφρασης και Διευθυντικότητας, την κυρία Μονίκ Μπαρπού. Εκεί, όπως είπες και εσείς, συζήτησαν το θέμα για τις προστασίες των θαλασσών και μάλιστα συμφωνήσανε μαζί με τη Γαλλία να συστήσουν ομάδα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου, του κ. Μακρόν, στην Αθήνα, σε την ενισχυμένη εταιρική σχέση που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία, δίνοντας έμφαση στα θέματα του δικού του αντικειμένου, δηλαδή την προστασία της θάλασσας, της ποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν και συμφώνησαν Ελλάδα και Γαλλία να ενισχύσουν τις εργασίες τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν, όπως είπαμε, και σύσταση ομάδας, ενώ συζήτησαν το πλαίσιο αναθεώρησης του χρηματιστηρίου ρήπων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, το πλαίσιο του ενεργειακού κόστου και μηχανίας, καθώς έγινε και δύο ιδιαίτερη έμφαση στην αυτιλία, όπου είναι απαραίτητη, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η δημιουργία ξεχωριστής κλίδας κατανομής στο χρηματιστήριο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, Λαλέλα, θέλω να σε ρωτήσω και για όλα αυτά τα νεότερα που υπάρχουν σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα υπάρχουν κάποιοι κόφτες για αιωλικά πάρκα σε βουνά, σε μικρά νησιά. Δώσε μας μια εικόνα για το πλαίσιο.
16: Σωστά. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι το πρώτο μετά από 18 χρόνια, γιατί το προηγούμενο το οποίο ίσχυε ήταν από το 2008, όταν είχαμε μόλις 1 GW κατεστημένη θυσίας, από τότε έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά πράσινα έργα, επομένως υπήρχε μια ανάγκη να μπει μια τάξη, ιδίως όσον αφορά τα αεολικά, όπως τονίστηκε και από αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήθελα να ακούσουν το μήνυμα της κοινωνίας που τους είπε, παιδιά, κάπου συγκρατηθείτε, λίγο να πατήσουμε φρένο, να το κάνουμε με όριο. Την ίδια στιγμή όμως έπρεπε να δοθεί και το σήμα ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάνει πίσω ή να στείλει λάθος σήματα σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, οι βασικότεροι κόφτες οι οποίοι ισχύουν, όπως είπες και εσύ, Έρη, έχουν μια οριζόντια απαγόρευση για εγκατάσταση άνεμο γενετριών σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ακόμα και αν έχουν, και αν υπάρχει πολύ καλό αιωλικό δυναμικό. Και ναι, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, ό,τι είναι πάνω από 1200 δεν χτίζονται ανεμογεννήτριες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προστατεύονται οι πιο γνωστές πνοκορφές, ο Όλυμπος, ο Σμόλυκας κτλ. Αποκλείεται εκεί να δούμε ποτέ ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
16: Μια άλλη σημαντική οριζόντια απαγόρευση η οποία τίθεται αφορά τα νησιά, όπου επίσης δεν μπορούν να κατασταθούν ανεμογεννήτριες παρά μόνο για αν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος, όπως πούμε η αφαλάτωση ή η προστασία, η ασφάλεια του δικτύου, δεν μπορούν να αναστηθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιάνει όλα τα νησιά που είναι μικρότερα από την Κάρπαθο και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι μένουν εκτός και προστατεύονται από ανεμογεννήτριες σε όλες οι Κυκλάδες εκτός από την Άνδρο και την Άξο που είναι οι μεγαλύτερες. Αυτό αφήνει εκτός και κάποια νησιά όπως τη Σκύρο και την Τίνο, όπου στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να δημιουργηθούν αεολικά πάρκα και είχαμε τεράστια αντιδράση από τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά όλα τα μικρότερα νησιά για τα οποία είχαν φόβοι ότι τυχόν σχέδια των επενδυτών θα διατάρουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που έχουν την τουριστική δραστηριότητα, εκεί μπαίνει οριστικά φρένο.
0: Μάλιστα.
16: Και απομένουν από τα κοντάλα και κάποια μεγαλύτερα νησιά τα οποία ήδη, πολλά εκ των οποίων ήδη έχουν ανεμογεννήτριες χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η Εύβοια και ένα μέρος στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
16: Και κάποια άλλα, Έρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιατρός, σύμφωνα με... Καταρχάς το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ζήτησε την απομάκρυνση του γιατρού, περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο αναισθησιολόγους. Μόνιμους, ειδικευμόνιμους αναισθησιολόγους του αντικαρκινικού νοσοκομείου της Κηφισιάς Άγια Ανάργυρη, ο οποίος γίνονται τώρα διαδικασίες από τον διοικητή του νοσοκομείου προκειμένου να τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Παράλληλα θα διενεργηθεί για τυπικούς φαίνεται λόγους, γιατί το βίντεο είναι...
0: Ναι.
17: Χαρακτηριστικό.
0: Να προσπαθήσουμε, βάλει μια ανατελεία, Βασίλη, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές τον διάλογο που απορρέει από το συγκεκριμένο αυτό βίντεο. Υπάρχει και εικόνα φυσικά, αλλά εμείς θα ακούσουμε τον ήχο αυτού του διαλόγου ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή.
18: Πείτε μας πώς να περιθέσει. Ναι.
19: Θα δώσουμε ένα χατωστά να μείνει τα
18: πατήρια. Ναι, εντάξει. Επειδή...
19: Είναι καλά. Δεν είναι καλά.
18: Εντάξει.
19: Θα τους δώσω.
0: Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, 150, είναι καλά. Ναι, εντάξει, απαντά η ασθενής. Έλα, Βασίλη.
17: Όχι, είναι καλά. Ρωτάει αν είναι πολλά.
0: Α, είναι πολλά.
17: Και λέει η ασθενής, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά.
17: Δηλαδή ο γιατρός έχει ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ναι, έχει ξεχάσει τι λειτουργήμα επιτελεί και ρωτάει αν είναι πολλά.
0: Ναι,
17: δεν ρωτάει αν είναι καλά.
0: Ναι, και μάλιστα τώρα σε ένα νοσοκομείο.
17: Ογκολογικό, βέβαια.
0: Ογκολογικό νοσοκομείο, έτσι. Και έχει πολύ σημασία και αυτό που ανήρτησε ο Υπουργός Υγείας. Έκανε λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.
17: Ναι. Τυχαίνεται, λέει, αυτή την πρακτική, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Θα γίνει λοιπόν εδώ για τυπικούς λόγους φυσικά,
0: ναι,
17: που είναι τόσο χαρακτηριστικό το βίντεο. Θα πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν καταδικαστεί από εκεί, θα πάει στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Γιατρών του ΕΣΥ, όπου με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας έχει εκφράσει την διάθεσή του να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να φύγει από το ΕΣΥ αυτός ο γιατρός.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που είχαμε πριν από δύο μέρες, σχεδόν στα ανώτια προάστια και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ο καθηγητής και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Κώστας Συνολάκης, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Να τον ακούσουμε.
20: Βλέπουμε όλοι τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή βλέπουμε μετά από σχεδόν 48 ώρες ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η οσμή και από πού προήλθε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τρέχουν διάφορα αριθμητικά μοντέλα που σημαίνει αριθμητικές προσομοιώσεις σε κομπιούτερ που να μπορέσει να δει κανείς από πού ερχόταν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, ανάλογα με τις κλίσεις στο 112, από πού μπορεί να είχε να προέλθει. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις. Δηλαδή δεν μετρήθηκε αμέσως, δηλαδή δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά να πάει κανείς να μετρήσει στη θάλασσα τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στο νερό, υπάρχει κάτι κοντά στη Ψιτάλια.
0: Σε ρυθμούς Final Four η Αττική, η Αθήνα, η πρωτεύουσα, μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σομογλού αλλά και η Σοφία Καρακασίδη για όλα τα νεότερα και για το Final Four αλλά και για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου που αφορά στο Final Four και στην διεξαγωγή του. Τι νεότερα έχουμε από εκεί? Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
21: Γεια σου, Έρη μου. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι είναι ένας από τους καλύτερους μπουφέδες για τους δημοσιογράφους που έχει δημιουργήσει η Οργανωτική Επιτροπή Final Four.
0: Γι' αυτό δεν είσαι δίπλα μου σήμερα.
21: Ακριβώς. Όσοι ήμασταν στο ίδιο μονάς, τώρα έχουμε ανηφορήσει, είμαστε στο Telecom Center.
0: Ναι.
21: Καθώς το απόγευμα είναι οι προπονήσεις των ομάδων. Οι φίλοι της Next Step Media Group των παραπολιτικών μπορούν 5 η ώρα να συνδεθούν με τα social media του ομίλου και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και να δουν ζωντανά εικόνα από τις προπονήσεις στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram, μαζί με δηλώσεις πρωταγωνιστών.
0: Να βάλουμε και τη Σοφία στην κουβέντα μας, τη Σοφία την Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχεις πολλές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της αστυνομίας, τα οποία θα είναι δρακόντια. Έτσι, και για τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν φυσικά και οι ομάδες, οι φίλαθλοι των ομάδων.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Νομίζω, εντάξει, ότι εδώ και μέρες έχουμε τονίσει το πόσο αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας με πολλαπλά σημεία όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι. Σήμερα είχαμε και μία λεπτομερή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δίνει και έτσι μία ενημέρωση για το πώς θα μεταβούν οι οπαδοί στο Telecom Center Athens. Συγκεκριμένα να πούμε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι θα δώσουν ραντεβού στο σταθμό ΙΣΑΠ, τη στάση Πάλιρο, από τη μία η ώρα, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Φυσικά, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένου σημείου συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία,
0: ναι,
22: προκειμένου να αποφευθούν και τυχόν επεισόδια. Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους των άλλων ομάδων, οι οπαδοί της ΕΝΕΡ θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό θυσίου από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2,
0: ναι,
22: και έχουν έτσι προγραμματιστεί κάποιες αναχωρήσεις των λεωφορείων για τις 4, για τους φιλάθλους Βασίλισσα και για τις 4 παρατέταρτο για αυτούς της Βαλένθια.
0: Αλέξανδρε, τι νεότερα έχουμε τώρα για τους φιλάθλους? Θα είναι αρκετοί? Έχουμε έτσι εικόνα για τα εισιτήρια που...
21: Περίπου υπολογίζονται 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού,
0: ναι,
21: περίπου 4 με 4.500 Τούρκοι και συνολικά γύρω στους 2.000 Ισπανούς. Αυτές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις. Έχοντας πάντα έναν γρίφο το τι έχουν απογίνει τα εισιτήρια που είχαν καταλήξει σε 5.000 περίπου φίλους του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι τα περισσότερα έχουν μεταπουληθεί.
0: Ναι.
21: Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο.
0: Είχαμε και μια ανάρτηση με παράπονο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, διότι είναι η καυτή έδρα του, του Παναθηναϊκού φυσικά.
21: Εντάξει, όχι, δεν είναι παράπονο και είναι ψυχά τα ψέματα. Τώρα υπάρχει η αγωνία και στους μεν και στους δε και στους ερυθρόλευκους και στους πράσινους, αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να επαναλάβει και στο μπάσκετ αυτό που έπραξε πριν από 2 χρόνια στο ποδόσφαιρο, να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σπίτι ενός, και μάλιστα στο νεόχτιστο σπίτι, ενός ιστορικού του αντιπάλου. Αυτό ρωτήθηκε και ο Γιασκεβίτσιου σήμερα, ρωτήθηκε και ο Παπα-Νικολάου. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί. Κάποια πράγματα. Δηλαδή,
0: σωστά.
21: Και όπως είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξέρουμε τι χαρά θα δώσει στον κόσμο μας η κατάκτηση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε. Δεν είναι κάτι, το παραδέχονται όλοι δηλαδή. Είναι μια ιδιαιτερότητα του φετινού Final Four.
0: Τι ώρα έχουμε τζάμπολ?
21: Λοιπόν, αύριο 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος Real Valencia. Σήμερα επαναλαμβάνω 5 η ώρα όλοι συνδεθείτε στα social media των παραπολιτικών του IF με ΕΔΑ για να δείτε live εικόνα από το Telecom Center για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Φενέρ.
0: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Σόμαυλο. Εσύ, η Σοφία, πες μας λίγο όλα τα νεότερα σχετικά με τους πανηγυρισμούς, διότι χθες είχαμε πανηγυρισμούς για την Άνστο Βίλα που πήρε το Europa και βεβαίως είχαμε πανηγυρισμούς και από τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
22: Ο οποίος είναι πολύ φανατικός οπαδός της Άνστο Βίλα, είναι γνωστό αυτό και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί χειρουργικά. Μια ιστορική βραδιά φυσικά στην Κωνσταντινούπολη για την Άστον Βίλα. Πήρε τη νίκη με 3-0 στο τελικό του Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ. Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο μετά το League Cup το 1996 και την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Στο επίκεντρο φυσικά και ο Έμερι, ο οποίος γράφει ιστορία. Έφτασε τα 5 Europa League σαν προπονητής με 3 διαφορετικά μάλιστα ομάδες. Να κλείσουμε με Παναθηναϊκό Άκτορ, γιατί έχουμε εξελίξει σε ΕΡΙ.
0: Ακυρώθηκε το ραντεβού με τον Αταμάν.
22: Ναι, ακυρώθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού του Εργίνα Αταμάν με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για απόψε. Τα είχαμε πει και χθες. Ο Τούρκος τεχνικός θα πάει κατευθείαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έκανε και ένα post στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία του ίδιου να είναι αγκαλιά με τον Εργίνα Ταμάν, γράφοντας ότι όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει αφατιών ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις που παραχώρησε ο Εργίνα Ταμάν σε μέσο της πατρίδας του, που τονίζει ότι είναι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέρουμε να προκριθούμε στο Final Four. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παραφήμες και μια προσπάθεια να υπονομευτεί ενότητα και ιερότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Πριν κλείσουμε το δελτίο, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Έχουμε τροχαία ατυχήματα στον Κηφισό, ήπια τροχαία ατυχήματα, με υλικές ζημιές. Ωστόσο, έχουμε ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης έχουμε ουρές χιλιομέτρων και δυσκολίες και στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση υπομονή στους οδηγούς. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way.
5: με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.
23: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ουκολίγη σήμερα, ε.
0: Ναι, θα έχουμε και η Ελένη μετά, έτσι, άσμα, δεν αφήσουμε τις Ελένες έτσι, έτσι.
1: Έχουμε και Κωνσταντίνα σήμερα, έχουμε.
0: Αυτό λέω, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνο, Ελένη, εδώ δεν έχουμε ευτυχώς.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην κόρη σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα, τον Κωνσταντίνο το Λεβίθη, την Έλλη την Νίκα, τον Κωνσταντίνο τον Πολοβίνο, όλα τα παιδιά που είναι εδώ και που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ρίξε μου, διευθυντής, δεν ξεχνάς άνθρωπο. Εγώ μου εύχεται η Τάγκα χρόνια πολλά για την κόρη μου, σας ευχαριστώ πολύ και φεύγω. Το ξέχασα να σου πω.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εδώ είμαστε κι εγώ. Το ξέχασα να σου πω.

0: Και μετά έρχεται ο Άγγελος, περίμενε την άλλη ώρα. Η κυρία Ελένη Τάγκα, η ορτάζουσα στο τηλεφωνικό κέντρο, όταν τηλεφωνείτε πέστε και ένα χρόνια πολλά της κοπέλας. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Νοέμβριο γιορτάζει εκείνη. Η Κατερίνα είναι Νοέμβριο, γιορτάζει. Ναι, σωστά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ένα από τα οποία να στο δώσω τώρα να μας το ετοιμάσει να το παίξουμε όταν θα έρθει η ώρα. Περίμενε. Λοιπόν, είναι σήμερα Πέμπτη, προ-Παρασκευή δηλαδή, που είναι ωραία μέρα. Και σήμερα τι έχουμε πώς το λένε.
1: Νομίζω κεντρικό θέμα της ημέρας είναι το κόμμα Καριστιανού το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, μια που το είπες, κοπάνα μία αν μπορείς. Ναι.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ Πέμπτη, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Αυτό είναι από ένα μήνυμα που η ίδια σήκωσε στο, έκανε μια ανάρτηση να προσκαλέσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να στείλει και διάφορα μηνύματα, γιατί είχε κάτι εντάσει τα τελευταία 24 ώρα με τον Νίκο τον Καραχάλιο.
1: Τον
0: μήνυσε και η κυρία Καριστιανού και ο Αυγερινός Παρασκευάς, πρέπει να πω. Και ο συνάδελφος, ναι, του είπε έβαλαν μήνυση. Είχαν κάτι τέτοια τρεξίματα.
1: Οπα. Λέει ότι είναι, τον βάζει το Μαξίμου ουσιαστικά, λέει η κυρία Καριστιανού, έτσι. Δίπλα, αυτό ήταν η φράση που υπάρχει.
0: Ποιο το Καραχαλιό?
1: Ναι.
0: Το Μαξίμου το Καραχαλιό. Ο Καραχάλιος με το Μαξίμου έχει τόση σχέση όσοι έχω εγώ με την πυρηνική φυσική. Ναι, θέλω να πω.
1: Κάτι ξέρεις και εσύ από πυρηνική φυσική.
0: Ναι, τίποτα δεν ξέρω, απολύτως.
1: Μην το κρύβεις.
0: Αν πιστεύει ότι το κάνει το Μαξίμου. Καταρχάς το Μαξίμου γιατί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έχει κανένα λόγο. Άλλοι μπορεί να το κάνουν που έχουν λόγους να το κάνουν γιατί φοβούνται την παρουσία τους. Και ποιες δεξαμενές κινδυνεύουν περισσότερο νομίζω είναι οι λίγο φαϊνότερων. Μόνο τυφλοί δεν το βλέπουν. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Και να τις λέει δημοσίως ή να τις προσπαθεί.
1: Και να κρίνεται και οτιδήποτε. Από εμάς παιδιά μέχρι τους πολιτικούς.
0: Βέβαια, οι πάντες.
1: Λοιπόν,
0: καλή της επιτυχία λοιπόν και καλώς ήρθε πλέον σε έναν στίβο όπου πλέον θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός. Έτσι. Και αυτό είναι δεδομένο. Και το ξέρει
1: και
0: βέβαια.
1: Τώρα μεταξύ μας ως πολιτικός αντιμετωπίζονταν τώρα. Επειδή λέγαμε ότι ήταν η μάλα και γι' αυτό τη μιλάμε, ήταν η απαξία.
0: Δεν είναι καμία απαξία.
1: Αυτό ήταν.
0: Καμία απαξία δεν υπήρχε.
1: Αυτό ήταν.
0: Καμία απαξία. Καλά, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ και εγώ θέλω και λέω λοιπόν δεν έχει καμία απαξία.
1: Γιατί μπαίνουμε από την αρχή τη κουβέντα ότι μπορεί ο καθένα να λέει ότι θέλει. Είναι αυτονόητο τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κατά την άποψή μου καμία απαξία. Υπήρχε μία η αίσθηση της ανθρωπιάς που έχει ο καθένας μέσα του. Κάποιος λοιπόν μπορεί ας πούμε ευαισθητοποιημένος περισσότερο να έλεγε δεν θα πω τίποτα για αυτή την άποψη που εξέφρασε γιατί είναι μια απονεμένη γυναίκα και εξακολουθεί και είναι έτσι, ούτε το συζητά αυτό δεν αφήγει ποτέ. Από τη στιγμή που μπαίνει στον πολιτικό στίβο ξέρει ότι θα το έχει αντιμετωπίσει. Αυτό είναι μια έξυπνη γυναίκα, φαίνεται, δεν είναι χαζή. Μορφωμένη γυναίκα είναι επίσης. Και να δούμε πώς θα πάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού δέχτηκε πολλά πειρά γιατί σήκωσε σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των τεμπών και δέχτηκε πολλά πειρά πάνω και κάτω από τη ζώνη και πρέπει να πόνεσε πολύ. Συμφωνώ απολύτως όμως ότι τώρα θα κρίνεται για άλλα πράγματα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Έτσι, εδώ θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις που δεν κρινόταν πριν και υπήρχε μια τακτική δυστυχώς και από τα κόμματα, όχι των κυβερνών, και από άλλα κόμματα, από πολλά κόμματα, από πολλούς πολιτικούς. Για να ξεμπερδεύουν μαζί της και να υπάρχει μια επιτίμηση που λέγανε ναι, μάλλον δεν της απαντάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια γραμμή αυτή η οποία υπήρχε. Το τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και την τελευταία ώρα για το τι δείχνουν τα καινούργια κόμματα, τι κάνουν, τι γίνεται, πώς πάνε, τι υπάρχουν. Γιατί έχουμε και την τρίτη το κόμμα Τσίπρα και θα δούμε τι υπάρχει. Εκεί μου έκανε εντύπωση παρεμπιπτόντως σε μια ανάρτηση χθες μεταξύ των άλλων ότι. Ένας γνωστός συνθέτης γράφει το τραγούδι που θα ακουστεί εκεί. Ποιος είναι ο γνωστός συνθέτης δεν πάει το μυαλό μου.
0: Ποιος είναι ρε εσύ?
1: Δεν ξέρω, αν πέφτει δεν το είχα.
0: Δεν θα είναι ο...
1: Ο Κρονάκης δεν θα είναι λογικά, θα είναι τις καλύτερες γιατί φαντάζομαι. Πάει στο μυαλό μου...
0: Το τραγούδι θα ακουστεί πότε, σήμερα?
1: Την Τρίτη στο Θησίο.
0: Μωραίτης από. Μιλάει σαν Μωραίτης.
1: Είναι στοχουργός, δεν είναι συνθέτης.
0: Στοχουργός, έχει δίκιο. Ναι, ναι.
1: Και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι πρόσφατα είχε και τις χειρότερες.
0: Έχει φτιάξει το διάστημα.
1: Ξέρω, την τελευταία φορά, αν

0: θυμάμαι καλά, με τον Ξαρχάκο, αλλά μου φαίνεται και λίγο παράξενο.
1: Γιατί όχι.
0: Πού πήγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Δεν ξέρεις τώρα. Γιατί για τον Τσίπρα τι ψάχνεις. Ψάχνεις το κόμμα, το όνομα του κόμματος, αυτό δεν ψάχνεις τώρα. Ουσιαστικά και προσθέθηκε κι άλλο ένα αυτό. Ποιος είναι ο συνθέτης.
1: Ψάχνετε εσείς οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ. Εγώ περιμένω από εσάς να μου πείτε. Εμένα αν μου κάτσει μπροστά μου μπορεί και να. Τι είπες, ο Hans Zimmer. Ποιος είναι ο Hans Zimmer.
2: Γράφει τα soundtrack για τις ταινίες.
1: Α, δεν το ξέρω. Ενδιαφέρον θα έχει. Ενδιαφέρον και τι θα έχει αυτό και τι θα πει και ποιοι θα είναι εκεί πέρα και ποιος κόσμος θα συγκεντρωθεί και διάφορα. Και βέβαια το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι όταν θα αρχίσουν να καταγράφονται, δεν θα περάσουν πολλές μέρες μετά, θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τσακ τσακ μπαμ νομίζω και θα έχουμε την πρώτη καταγραφή.
0: Όλες οι εταιρείες κάνουν τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά.
1: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει μια εικόνα. Ρε,
0: να υπάρχει και η καταγραφή. Ναι. Να υπάρχει και η καταγραφή.
1: Από πού τα παίρνουν.
0: Νομίζω ξεκινήσαν τώρα και θα τελειώσουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Οπότε από Σαββατοκύριακο, δεύτερο τη επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις που θα μετράνε πλέον δύο ακόμα κόμματα. Αναμένοντας το τρίτο.
0: Και κάποιοι, μην έχει καμία αμφιβολία, θα μετρήσουν και σήμερα την Καριστιανό και την Τρίτη και τον Τσίπρα την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε αυτά, τι θα βγει στη δημοσιότητα και τι θα υπάρχει, γιατί θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Σε αυτό είχαμε χθες τον κύριο Παπά, ακούσατε πολλά. Νομίζω ότι πιθανόν και αύριο 4 ακόμα ή 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης. Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας στέλνει εδώ, εκτός από τις ευχές του, για τις οποίες τον ευχαριστώ, για τις τιμές της βενζίνης. Το ντίζελ κρατάει ακόμα, έβαλα λέει το πρωί το ακριβό 1,81, η βενζίνη έχει αρχίσει να ξεφεύγει, είναι πάνω από 2,10, τι 2,10, 2,14 έβλεπα χθες εγώ και μου είπε φίλος ότι είδε 2,25 στον Πειραιά, είδε 2,25, τον πιστεύω, δεν μου λέει ψέματα, εντάξει άμα θες πασκευάζεις έτσι. Για την υπόλοιπη Ελλάδα τα έχουμε πει. Έψαξα χθες και είδα 2,35 στην Μύκονο όπως είπα, 2,30 στην Άξο, δηλαδή 2,25. Τώρα που μιλάμε, τα καύσιμα είναι μια πολύ πολεμένη ιστορία που θα την έχουμε μπροστά μας. Βάσει ένα πεντάρικο, χθες, και λες, είναι πολύ μεγάλη πτώση που πλέον και φαίνεται πια στο τεπόζιτο, με το πεντάρικο ξέρω εγώ.
0: Μέσα,
1: Ναι, δεν φούλαρε το τεπόζιτο όλο, αλλά γέμιζε ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα μισογεμίζει, εν πάση περιπτώσει, το... Αλλά στην κίνηση αυτό δεν πολύ φαίνεται ακόμα. Κάποια στιγμή θα φανεί, φαντάζομαι.
0: Δύσκολο μου φαίνεται, Σωτήρη, γιατί δύσκολο μου φαίνεται να φανεί. Κάποιες στιγμές θα φαίνεται, αλλά στις δύσκολες στιγμές και μέρες θα είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Τώρα που μιλάμε για κίνηση, έχει μια τεράστια ουρά, βλέπω, στην Αττική Οδό που ξεκινάει από το ύψος του, τι είναι, από του Γέρακα τώρα, τι είναι εκεί, γιατί δεν ξέρω και τα μέρη εκεί, και είναι προς την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι τον Κόμβο που πάει προς Λαμία. Τεράστια κίνηση, κόκκινο και συνεχώς. Επίσης έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι προς την Αττική Οδό και μετά την Αττική Οδό. Στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από την Λένορμαν περίπου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στην Αθήνα έχει φτάσει, εδώ η συγκρούει, έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί κοντεύει να φτάσει το ύψος του Άλσου της Νέας Μύρνης, πιο χαλαρά εκεί, αλλά το ότι αρχίζει από εκεί σημαίνει ότι στο κέντρο θα γίνεται της Κακομοίρας, όπου γίνεται της Κακομοίρας, είναι τα πάντα κόκκινα, η πέριξη του Κολονακίου, της πλατείας Συντάγματος κλπ. Και να ρίξουμε μια ματιά στην Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας έχει πολύ κίνηση, η κάθοδος είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να δω και τη γνωστή διαδρομή. Στο Χαϊδάρι αρχίζει λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο κίνηση και φτάνει μέχρι του Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Χιστού έχει κίνηση προς το Σκαραμαγκά, περισσότερη από την συνηθισμένη. Θέλω να πω, έχει κίνηση έξω στους δρόμους, έτσι. Δεν είναι ότι
0: η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ.
1: Έλα ρε, Final Four.
0: Έρχονται οι πρώτοι εκδρομής, φύλαθλοι των ομάδων που είναι στο Final Four. Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήγε και έκανε αυτοψία στο γήπεδο. Η εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ή ανησυχία από τους οπαδούς ότι μπορεί να συγκρουστούν μέσα στο γήπεδο ή να δημιουργήσουν επεισόδια. Όχι, ο Πρόεδρε, τώρα από τη στιγμή που δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλίμα είναι αλλιώτικο.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα, πώς να σου πω, μια ανησυχία για θέματα ασφάλειας γενικότερης. Ναι. Κατάλαβες, γιατί σου λέει, ποιοι είναι οι στόχοι. εποχή είναι συνήθως το Champions League, μπορεί κάποιος να χτυπήσει, μπορεί να είναι. Ναι. Αυτό είναι που ναι. δεν ανησυχεί, αλλά που το παίρνει σοβαρά υπόψη της ελληνικής αστυνομίας που έχει δρακόντια κινητοποίηση για αυτό το θέμα που υπάρχει. Και δείχνει παρεπιπτόντως ότι μπορεί και οι οπαδοί των όλων των ομάδων να πηγαίνουν στο γήπεδο, μακάρι να γίνουν και άλλα βήματα. Και αυτοί οι πρώτες παρεπιπτώσεις που κάνουν ορισμένες ομάδες να καταργηθούν στο τέλος τα play-off, τα play-out, νομίζω τα καλύτερα πρωταθλήματα έχουμε τα τελευταία χρόνια, ατυχής νομίζω ότι είναι περισσότερο και πιο πολύ για να σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός να παίξουν στην
1: κατηγορία, σκοπιμότητα
0: να αυξηθεί η ομάδα τώρα παρά επί της
1: ουσίας. Εδώ βάζεις όρους και αν το θες να το κάνεις, πες να το κάνουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Δηλαδή όπως κάναμε τις εκλογές, που όποιος άλλαζε τον εκλογικό νόμο για να κερδίσει τις εκλογές, κάποια στιγμή θα είναι με τον ενθεπόμενο, όχι από την επόμενη. Ας το κάνουν και στο ποδόσφαιρο. Και εγώ, γιατί μια χαρά είναι και νομίζω εγώ, γιατί μετά λιγοστεύουν οι πιθανότητες να υπάρχουν ομάδες παραρτήματα. Να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν και αυτές και όλοι είχαν λιγότερα ή περισσότερα. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μια χαρά είναι τα playoff, βλέπουμε και πολλά derby. Όπως είδαμε και φέτος. Ακριβώς και το χαιρόμαστε. Μια χαρά είναι. Δεν έχει κανένα ζήτημα. Δεν έχουμε
0: λοιπόν,
1: και τόσο ομάδες να στηρίξουμε.
0: Συζήτηση σήμερα στη Βουλή. Προανακριτική και ψηφοφορία. Νομίζω δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις και διαφωνούν τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν. Καμία σχέση με το κλίμα εκείνο.
1: Σήμερα είναι η ψηφοφορία.
0: Πότε είναι.
1: Παρασκευή δεν είναι.
0: Πέμπτη Παρασκευή θα γίνει εξεταστική.
1: Α, είναι εξεταστική μόνο.
0: Είναι
1: εξεταστική.
0: Για άλλο πράγμα. Εξεταστική. Είναι εξεταστική.
1: Εξεταστική.
0: Που εκεί θα απορριφθεί, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσει με τις 120 ψήφους αντιπολίτευσης. Θα χαρακτηριστεί ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Τα 151, συνεπώς δεν πρόκειται να γίνει.
1: Όπως αποχωρήσει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα γίνει να κλείσει τελείως το. Άμα πάρει αυτή την απόφαση, αποχωρήσει να αποχωρήσει το
1: διοργανωτικό. Πάντως ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, πιάνοντας το σφιγμό της επικαιρότητας, ρωτήθηκε χθες αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε δεν θα χαλάσω το τριήμερο το μπασκετικό. Αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαλάσει ένα επόμενο, εν πάση περιπτώσει, μία από τις επόμενες ημέρες.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει πρόταση μορφής.
1: Πάντως δεν θα γίνει τώρα.
0: Ναι. Η πρόταση μορφής, η γνώμη μου πάντα είναι ότι αν, πώς να σου πω, συνήθως εσπυρώνει
1: την πάντα.
0: Κυβέρνηση, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Δεν έχει χάσει ποτέ κυβέρνηση από πριν, έχει πέσει ποτέ. Μία φορά έχει γίνει αυτό, αν θυμάσαι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν όμως ήταν στα πολύ κάτω του Ανδρέας, τότε με τον Τρίτσι το Μακαρίτη, την Κακλαμανάκη τη Ρούλα και ποιον άλλο ήταν και ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης που δεν ψηφίσανε και διαγράφησαν και οι τρεις μαζί.
0: Πρέπει ακόμα να το 89. Και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, υπό τον όρο ήταν τα μεγαλύτερα πράγματα
1: που έπρεπε.
0: Με τον όρο την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί. Το έδωσε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή με την προϋπόθεση ότι την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί ο άνθρωπος. Απίστευτα πράγματα.
1: Θα διαβάσω μία από τις καλημέρες που μου έρχεται, μας θυμίζει ότι υπάρχει και άλλη μια γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Είναι ο κ. Ανδρέας Λουκάτος, πολύ τον εκτιμώ και προσωπικά έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους που γιορτάζουν σήμερα, όπως η γυναίκα μου και η κόρη του Σωτήρη Ξενάκη. Εκτάκτως φέτος γιορτάζουν και οι νεφέλες. Εκτάκτως γιατί όμως. Και οι νεφέλες, όπως η μικρότερη, πρέπει να τη χαίρεστε κύριε Λουκάτε. Οι Επτανήσιοι γιορτάζουμε και την Ένωση με την Ελλάδα σήμερα. Καλές εκπομπές. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κεφαλονίτης πρέπει να είναι ο κ. Λουκάτος, αν ξέρει. Αν αντιλαμβάνομαι καλά. Αν αντιλαμβάνομαι καλά.
0: Γίνονται εκδηλώσεις εορταστικές. Ο Υπουργός Άμυνας στην Κέρκυρα είναι και κυρίως σήμερα. Ο οποίος θες να κάνει μια δήλωση μου έκανε μετά εντύπωση.
1: Δεν είναι ποτέ, δεν πιστεύει, είναι δικός μου είναι ο Υπουργός Άμυνας. Δικός μου, είναι δικός μου.
0: Τι δικός.
1: Που είπε ότι δεν πίστευε ποτέ στα ήρεμα νερά.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι δεν πίστευε στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Ναι, δικός μου είναι αυτός.
0: Να προσθέσω και κάτι που συνήθως λέει κατηδίαν στους συνομιλητές τους, όπως λένε οι πληροφορίες. Ότι αλλά τους δώσαμε πολύ θάρρος. Τους αφήσαμε με την τακτική αυτή πολύ θάρρος για να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Δικός μου είναι ο... Έλα ρε Υπουργέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είπε ότι πρέπει να γίνει μια αναζήτηση συγγνώμη η Ουκρανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Άντε να το δούμε.
0: Καταρχήν το πρώτο για το κυριότερο είναι να παραδεχτεί.
1: Επίσης να πείτε κάτι άλλο. Χθες μπήκε ένα ντρόουν υπτάμενο στην Λιθουανία. Μπήκαν σε καταφύγια πρόεδρος, πρωθυπουργός, όλοι οι κάτοικοι του Βίλνιους κλπ. Σηκωβγεί η κυρία Φοντερ Λάιεν και σήκωσε το σύμπαν. Και καλά έκανε. Όταν βρέθηκε το ντρόουν στην Ελλάδα, η κυρία Φοντερ Λάιεν δεν ενημερώθηκε, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι μπήκε, βρέθηκε ουκρανικό ντρόουν στην Ελλάδα. Γιατί το άλλο λέει ήταν, α πούμε, ενδεχομένως ήταν ρώσικο με τον ντρόουν.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Να σου πω τώρα, το έψαξα αρκετά χθες, γιατί με έκανε εντύπωση έτσι. Τι γίνεται τώρα, η Ουκρανία έχει δυνατότητα με τα ντρόουν να επιτίθεται μέσα σε πόλεις της Ρωσίας. Μπορεί να φτάσει δηλαδή μέχρι τη Μόσχα για να κάνει επίθεση. τις απώλειες στο πεδίο των μαχών μέσα στις άκρες οπότε ούτε τις αντέχει. Ναι. Αλλά μια επίθεση τώρα για να χτυπηθεί μια πόλη, ακόμα και να το ρίξουν πάνω από μια πόλη και να πέσει σε μια πολυκατοικία το ντρόν, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται άλλο θέμα στον ίδιο τον πληθυσμό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, οι Ρώσοι έχουν βρει λέει και τζαμάρουν με πανιστρατιωτική, δεν ξέρω την όρο τζαμάρο, το ντρόν, και αυτό φεύγει και πηγαίνει αλλού. Αυτό δηλαδή ήταν από την Ουκρανία, έφυγε, πήγαινε προς τη Ρωσία, το γυρίζανε οι Ρώσοι και πήγε πάνω από τη Λιθουανία.
2: Ευτυχώς είμαστε μακριά εμείς.
0: Ευτυχώς.
2: Για ενέργεια.
0: Δεν είμαστε. Πάνω παντού.
2: Το ξέρουμε παντού.
0: Πάνω παντού τα πετάνε. Έχει αλλάξει πλήρως η. Μην το δούμε ποτέ. Και εμείς και τα παιδιά μας και οτιδήποτε.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Αυτή την τάση του πολέμου όπως δημιουργείται.
2: Λέει ο Σίδωρος, καλημέρα, παλουκάρια. Δηλαδή, εσείς δεν σκέφτεστε ότι όλα αυτά που έκανε η Καριστίνα όλο αυτόν τον καιρό τα έκανε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού της να κάνει το Δελαπατρίδη. Ότι δεν ήταν καθαρός αγώνας για δικαίωση σαν τον Πλακιά, για παράδειγμα. Είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, είναι η απάντησή μου, η δικιά μου τουλάχιστον.
0: Εγώ πιστεύω ναι, ότι από ένα διάστημα και μετά το είχε. Ναι. Θέλω να πω όμως και πολιτικά στο μυαλό μου πάντα πάει η εξής λογική, ναι, ότι δεν αρκεί να είσαι αυτό, χρειάζεται και μια πολιτική εκπροσώπηση. Πιθανόν θεώρησε ότι έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι εγώ πιστεύω από ένα μέρος, από ένα σημείο και μετά το είχε απολύτως και το σχεδιάζει στο μυαλό του.
2: Ο Δημήτρης μας στέλνει να μένει μεγάλη καλημέρα, Φίβος Δελιβοριά, ήταν ο συνθέτης της Καριστιανού. Αυτό το ακούω πρώτη φορά, δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει γράψει το τραγούδι για τα Τέμπη στη συναυλία που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
2: Και ο Μάρκο Καλλιμάρμαρο. Να μας πει η κυρία Καριστιανού τι πρόγραμμα έχει, αν έχει, τι θα κάνει τα αμυντικά, το χρέος της χώρας στην Ευρώπη, θα μας βγάλει την ακρίβεια για να κυβερνήσει κλπ. Θα τα ρωτήσετε.
0: Αυτά εύκολα είναι.
2: Θα τα ρωτάνε όλα. Ξέρετε, αυτά είναι ακριβώς. Έχω απαντήσεις για όλα αυτά. Θα σας δώσω, θα τα φτιάξουμε όλα. Θα σας κάνουμε γέφυρες και παιδιά και αυτό δεν αφορά μόνο την Καριστιανού.
0: Σε αυτό, παιδιά, εύκολα θα δίνει απαντήσεις γιατί θα είναι και εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυρία Καριστιανού θα παίξει πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι.
2: Θα τους βάλω όλους φυλακή.
0: Ναι, θα τους βάλω όλους φυλακή αυτό.
2: Λοιπόν, όχι άλλα, έχει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε τα μηνύματα, θα διαβάσουμε μετά. Επειδή όμως έχουμε τον απλωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, αμέσως μετά να μιλήσουμε λίγο για ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει αυτή την τελευταία χρονιά. Οι επόμενοι μήνες τελειώνει, παπαλά. Να σας πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 1888.gr. Πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G WiFi. Λοιπόν, και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ, το Wired Greece, το διεθνής media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύκο στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Λοιπόν, επειδή έχουμε ακροατές ενημερωμένους και κυρίως ακροατές, και είναι σημαντικό αυτό, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο. Το Λαμαγελίο που λέει για τη γιορτή της Νεφέλης μας διευκρινίζει ότι είναι κυλιόμενη η γιορτή της Νεφέλης και το ξέρει γιατί γιορτάζει η κόρη του. Χρόνια της πολλά λοιπόν στην κόρη και ευχαριστούμε πολύ.
4: Και έχουμε και Έλενα έτσι στα εδώ. Ναι. Δεν την είπαμε, είπαμε χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα, στον Κωνσταντίνο Λαβίδη, στην Έλλη Νίκα, στον Κώστατο Μπολοβίνο. Ναι. Δεν είπαμε τα κορίτσια, την Έλενα.
3: Α, ναι, ρε, ναι, για να μην κάνω. Σωστά, σωστά, είσαι πολύ. Για χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, Έλενα.
3: Γεια σου, χρόνια πολλά, Έλενα. Σε καλά, έχουμε φάει εδώ πέρα. Θα ανέβει σήμερα χοληστερίνη, ζάχαρο, όλα θα ανέβουν. Έχουν έρθει κουτιά γλυκά έξω. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όλες
3: τις χώρες. Έχετε σήμερα να τηλεφωνήσετε.
5: Τα τηλεφωνήματα είναι πολλά σήμερα. Πολλά σήμερα, πράγματα έχουν ξεκινήσει. Και από χτες δηλαδή.
3: Και να πούμε ότι είναι και βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, κ. Παπαθανάση. Διότι πλησιάζει κάποια στιγμή.
5: Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε, γιατί.
4: Εκεί θα είστε υποψήφιος.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Εκεί ναι, όπου ναι. Είμαι, με τίμησαν οι συμπολίτες μας το 23.
3: Με την πρώτη.
5: Και θα είμαι και πάλι υποψήφιος στο βόρειο τομέα, πλέον λέγεται απλά βόρειος τομέας.
3: Ασκέτο, ναι.
5: Τις εκλογές της άνοιξης του 27.
3: Λοιπόν, πάμε στα σκληρά. Ταμεία ανάκαμψης. Υπάρχει ένα θέμα. Εδώ γίνεται μια δημόσια συζήτηση αν θα χαθούν πόροι και βγαίνουν ανώτατα στελέχη τραπεζών και λένε πως μεγάλα σχέδια επενδυτικά εγκεκριμένα έχουν μείνει απ' έξω, ότι τους ευνηδιάσαν την τελευταία στιγμή. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
5: Καταρχάς το ευχάριστο είναι ότι 100% του δανειακού σκέλους και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων 18 δις και το σκέλος το δανειακό 18 δις. Είναι 18 και 18 χοντρικά, έτσι. 17,8 είναι το δανειακό. Το ευχάριστο είναι ότι 100% του δανειακού σκέλους πήγε πράγματι στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν υπογραφούν και οι τελευταίες συμβάσεις τώρα που υπογράφουν οι τράπεζες, πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις θα έχουν μπει μέσα στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πάρει στήριξη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε και για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις. Και αυτές με τα 5 άτομα, με τα 7 άτομα, την επόμενη μέρα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να παίρνουν δάνεια.
4: Λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί άκουσα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, να λέει ότι χάνονται οριστικά φτηνά δάνεια 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα. 4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι φραγκοδίφραγκα. Και ήθελα να σας ρωτήσω κυρίως, τι σημαίνει ότι χάνονται αυτά τα χρήματα? Θα μείνουν μεν, αλλά θα είναι με άλλα επιτόκια? Πώς ακριβώς μπορείτε να το εξηγήσετε για τους ακροατές μας?
5: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν είναι απεριόριστο το ποσό. Επομένως, ναι, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, το Ταμείο Ανάκαμψης είχε μία ποσόστοση. 20% πρέπει να είναι ψηφιακά, 37,5% πράσινα και τα υπόλοιπα άλλου είδους επενδυτικά. Οι τράπεζες καθώς προχωρούσαν, όποια ολοκλήρωνε συμβάσεις με βάση αυτή την ποσόστοση έπαιρνε λεφτά. Φτάσαμε στο τέλος, τελείωσαν τα λεφτά και προφανώς υπήρχαν παραπάνω προτάσεις τώρα, γιατί υπήρξε μια έκρηξη τον τελευταίο μήνα, ενώ το πρόγραμμα έτρεχε, θα έλεγα, πιο αργά, το 25. Τον τελευταίο μήνα υπήρξε μια έκρηξη από τις τράπεζες και αυτό λιγάκι μας εξέπληξε, η έκρηξη αυτή. Επομένως ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρόγραμμα και 100% απορροφήθηκαν οι πόροι.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μου εξηγήσατε δηλαδή, τώρα τι σημαίνει ότι αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται από το πρόγραμμα με φτηνά δάνεια. Τι σημαίνει αυτό?
5: Τι σημαίνει χάνονται? Δεν υπάρχει η λέξη χάνονται.
4: Το φτηνά
5: σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και απορροφήθηκαν οι πόροι. Δεν υπάρχει χάνονται. αυξάνονται θα ήταν εάν δεν μπορούσαμε να απορροφήσουμε τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα υπήρχαν προφανώς παραπάνω αιτήσεις, οι οποίες δεν μπορέσαμε να τις εξυπηρετήσουμε μέσω του προγράμματος, διότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.
4: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι Ευρωπαίοι αρνούνται, κυρίως η Γερμανία, φαντάζομαι και η Γαλλία, να δώσουν μια παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, στη στιγμή που η οικονομία όλης της Ευρώπης και τώρα με τον πόλεμο έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
5: Κύριε Σκουρή, πολύ σωστό το ερώτημά σας, όμως για να δοθεί παράταση χρειάζεται ομοφωνία 27 κρατών. Και δεν υπάρχει καμία διάθεση και καμία πρόθεση να δοθεί παράταση. Επομένως εμείς ως χώρα που είμαστε και από τις πρώτες χώρες, αν θέλετε, και στα αιτήματα και ως προς το ΑΕΠ της χώρας, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ολοκληρώνουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε με τις ημερομηνίες. Εμείς θα ακολουθούμε πιστά αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός και θα ολοκληρώσουμε 30 Αυγούστου όλο το πρόγραμμα, όπου μάλιστα θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα υποβάλλουμε το 8ο αίτημα. Για να λάβουμε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ δανειακό και επιδοτούμενο, ναι. Και προετοιμαζόμαστε εντατικά, καταθέσαμε την αναθεώρηση, προετοιμαζόμαστε εντατικά για να κλείσουμε το πρόγραμμα 31 Αυγούστου και να υποβάλουμε το έτοιμά μας τέλος Σεπτεμβρίου.
3: Λοιπόν,
5: δεν παίζουμε με τις ημερομηνίες, η Ελλάδα δεν παίζει με τις ημερομηνίες.
3: Πάμε σε δύο θέματα μαζί, θα τα ρωτήσω για τα δύο μαζί που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Τι γίνεται με το σπίτι μου 2, γιατί αυτό το πρόσπισο με τις καταληκτικές ημερομηνίες συμβασιοποίησης δανείων θα μείνουν εκτός προγράμματος δικαιούχοι και μάλιστα χωρίς δική τους παιτιότητα. 1. Και έχετε προαναγγείλει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Τι προβλέπει και ποιους αφορά και πότε ξεκινάει?
5: Πολλά μαζί. Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόσεις που είναι χαμηλότεροι από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε έως 2 Ιουνίου να προσεγγίσουν. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα, έτσι υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου, θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δηλαδή δεν αφήσαμε καθόλου την προθεσμία αυτή η οποία ήταν και η οποία θα ικανοποιήσει τους συμπολίτες μας που θα προλάβουν μέχρι 31 Αυγούστου να υπογράψουν. Εκεί τελειώνει το πρόγραμμα, Το καλύψαμε με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα για το Ανακαινίζω, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό που δεν έχει μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, μάλιστα ενεργειακή αναβάθμιση είναι στο 20% και μπορεί να λάβουν έως 36.000 ευρώ οι συμπολίτες μας για παλαιότερα σπίτια, σπίτια τα οποία είναι έως το 1990, θα ανοίξει πρώτα για τα κλειστά σπίτια και με την υποχρέωση να ανταμισθώσουν μετά για 5 χρόνια που τα 3 χρόνια θα τα κρατήσουν με το ίδιο ενίκιο, γιατί αυτό θέλαμε, να ανοίξουμε σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Το πρόγραμμα αυτό τέλος Μαΐου θα ανοίξει για την επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπαίνετε στο gov.gr και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι, και 1η Σεπτεμβρίου αυτός που είναι επιλέξιμος, αφού έχει μαζέψει ή έχει εκδώσει μάλλον το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και την ταυτότητα, θα υποβάλει την αίτησή του και θα πάρει την επιδότηση.
3: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
5: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ξέρετε. Ναι. Δεν πρέπει να αφήνουμε υποθέσεις στον αέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει.
3: Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
5: Υπάρχουν άλλα προγράμματα, Ανακαινίζω, νοικιάζω. Το Ανακαινίζω που έρχεται, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει σπίτι μου 3 αυτή τη στιγμή.
3: Σας παρακολουθώ σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές σας συνεντεύξεις να λέτε και να επιμένετε ότι στηρίζετε την επιχειρηματικότητα κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ όμως ακούω γκρίνιες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι έχουν αποκλειστεί από το δανεισμό, ότι δεν μπορούν, ότι τα ακούτε κι εσείς φαντάζομαι από εκείνους. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το ψέμα ενδεχομένως? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το θέμα, φαντάζομαι δεν έχουν λόγο να λένε ψέματα δημοσίως.
5: Κοιτάξτε, το DNA μας είναι με την επιχειρηματικότητα. Επομένως ποτέ δεν θα πούμε ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά για να δώσουν αυτό το μέρισμα, το οποίο το μέρισμα αυτό το γυρίζουμε πίσω. Επομένως αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε, μετά την δεκαετή, τα 3 μνημόνια, πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα. αυτό το οποίο κάνουμε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι δίνουμε εγγυήσεις. Και σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει πρόγραμμα που εγγυόμαστε εμείς ως κράτος το 80% ενός δανείου για να ανοίξει η πόρτα του τραπεζικού ιδρύματος. Πάνω από 70.000 επιχειρήσεις έχουν μπει μέσω αυτού του προγράμματος και μάλιστα με μοναδικά αφημί είναι πάνω από 55.000 και έχουν πάρει δάνεια. Μιλάμε και για την επόμενη μέρα.
3: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις.
5: Ναι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις. Και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πάνω από 15.000 επιχειρήσεις πήραν εγγυήσεις και τώρα και άλλες 20.000. Δηλαδή,
3: ακούω κάτι ποσοστά, συγγνώμη, που είναι το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε στο 2% των επιχειρήσεων. Ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πρόχειρα, αλλά λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ.
5: Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αριθμητικά ως προς το δανειακό σκέλος που έχει σχέση με τις τράπεζες, ναι. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν περίπου 60-40, 60% μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 40% μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά προσέξτε, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως ξέρετε, δεν είναι το ίδιο και δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τη μεγάλη επιχειρηματικότητα.
3: Όχι, γιατί αυτοί δίνουν θέση. Και φυσικά, και πολλές θέσεις.
5: Και αυτοί δίνουν θέση εργασίας.
3: Ναι, να μην αποκλείουν τους μικρούς, αυτό είναι το θέμα. Ναι, και κλείνουν,
5: δεν αποκλείουμε τους μικρούς και μάλιστα τώρα τι έχουμε κρατήσει. Κρατήσαμε τα 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Θα μοχλέψουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, προσέξτε, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως, και ακούμε την αντιπολίτευση που ασκεί κριτική και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, θα έλεγα, και θα πρέπει να μας πει αν τελικά θέλει να στηρίξουμε εμείς μέσω αυτής της δράσης την επιχείρηση με τα 5 άτομα ή τα 15 άτομα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και για την επόμενη μέρα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παθανάση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Έχω μια πρόταση εδώ από το φίλο τον Τάκη. Επειδή λέει καλημέρα, είστε ραδιόφωνο για όλη την Ελλάδα ή μόνο για το κράτος των Αθηνών? Είδηση λοιπόν από Δήμο Φιλιατών με απόφαση 13 Μαρτίου, αύξηση του νερού 110% από 86 λεπτό σε 180. Ρωτήστε τον Δήμαρχο, στείλει και το τηλέφωνο του για αυτή την πράξη. Σωτήρη κάτω λέει και θα γίνει ανταποκριτής από τη Θεσπρωτεία. Χρειαζόμαστε κανένα μια απαγωγή, να το κοιτάξουμε με τις επόμενες μέρες. Κάνα μια συνέντευξη τώρα έξω από αυτές τις μέρες μας που κάνουμε για τα πιο πολιτικά θέματα, για λίγο πιο χρηστικά θέματα τώρα. Τώρα οι απαντήσεις δόθηκαν, όσοι πίστηκαν, κατεπιστήκαν.
4: Λοιπόν, αμέσως μετά η Ιωάννα Μάνδρου, επανερχόμαστε αφού σας πούμε ένα μήνυμα μας στέλνει η Κατερίνα Πλατή. Ζήτησε, όπως είπε ο κ. Μπούρας, σήμερα στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, θα κρατήσει 10 ώρες, έχει και κόφτες ομιλίες, οπότε θεωρητικά θα ολοκληρωθεί κατά τις 8. Δεν λέμε θεωρητικά κιόλας, γιατί εντάξει, μετά πριν κιόλας της μετρητής, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα θα βγει μετά από 2 ώρες.
3: Αυτή είναι, είπαμε,
4: προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον κύριο Καραμαλή και την κυρία Αραμπατζή.
3: Είναι μυστική η ψηφοφορία αυτή.
4: Ναι.
3: Γιατί αφορά πρόσωπα,
4: ναι.
3: Για να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Λοιπόν, οι δύο κάλπες μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Πάμε κύριε Μίλη, τη διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά ακόμα. 90,1. Ξέχασα τα 90. Πήγα να πούμε το 0,1. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τη συνάδελφη και φίλη μας την Ιωάννα Τιμάνδρου, η οποία έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Ιωάννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
1: Για πάμε, σήμερα έχουμε προανακριτική για τον ΕΠΓΕΠΕ, αύριο εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς έχουν οι καταστάσεις αυτές, οι εξελίξεις? Έχουμε κάτι καινούργιο, είχαμε τις επιστολές.
2: Να πάμε πρώτα στις υποκλοπές.
1: Πάμε.
2: Να πούμε ότι καταρχήν είχαμε σημαντικές και πολιτικές αλλά και δικαστικές εξελίξεις χθες με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εξετάστηκε ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δενίρης, και δεν παρέστη ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κύριο Μητρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, γιατί ο εισαγγελέας δεν πήγε? Ο εισαγγελέας δεν πήγε διότι επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης ότι δεν μπορεί να εξεταστεί από τη Βουλή για την απόφαση που έβγαλε για την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών, δηλαδή για τη δικαιοδοτική του κρίση.
1: Είχαμε και τον κύριο Φλωρίδη εδώ και τον κάλυψε απολύτως. Μίλησε για συνταγματική εκτροπή της από την αντιπολίτευση.
2: Ναι. Τώρα βεβαίως διατυπώνονται και άλλες απόψεις από συνταγματολόγους και ειδικούς που λένε ότι βεβαίως δεν επιτρέπεται να προσέλθει στη Βουλή δικαστικός για να ελεγχθεί, αλλά σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πάει και να δώσει απαντήσεις μόνον για τον τρόπο που παρακολουθεί νόμιμα η ΕΕΠ, γιατί εκεί έγινε και λίγο μπάχαλο, αν υπάρχει διάταξη υπάρχει. Αν υπάρχει σκεπτικό για τη διάταξη Ευδρουλάκη, διότι ο κύριος Τζαβέλας ως γνωστόν είχε υπηρετήσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είχε υπογράψει μια σειρά παρακολουθήσεων, όχι ότι ο ίδιος της διατάσσει ο εισαγγελέας, εισαγγελείς υπογράφουν για να διασφαλίζουν την νομιμότητα. Αυτά ήταν χθες.
0: Στην επιτροπή αυτή, μισό λεπτό να πω, έγινε χθες πάλι χαμός και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν είχε πάει και δεν είναι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου.
2: Αν είχε πάει, θα είχαν γίνει χειρότερα.
0: Με παρουσία εκεί πέρα του, εκτός του κ. Ανδρουλάκη που είχε και της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έφυγε ούτε λεπτό από μέσα από τη συνεδρία, μπορώ να φανταστώ τι θα είχε γίνει μέσα στη συνεδρία. Αυτό θέλω να πω μόνο και τίποτα άλλο.
1: Καλό θα ήταν, θα μαθαίναμε πράγματα.
2: Ναι,
1: εμείς αυτό θέλουμε να μαθαίνουμε.
2: Για να πάει και ένας δικαστικός λειτουργός, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν πάει για να τον λιτζάρουνε, εννοώ πολιτικά να τον λιτζάρουνε, οπότε και η πλευρά του πολιτικού συστήματος πρέπει να σκεφτεί ότι για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει,
0: σωστό.
2: Πρέπει να τηρούνται και ορισμένοι κανόνες πολιτικής διοντολογίας.
1: Καλά, τώρα εδώ είχαμε ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που είναι το θέμα των υποκλοπών. Εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτό να μαθευτεί η αλήθεια, που είναι το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα και οτιδήποτε γίνεται πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Σωστή. Κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έχει...
0: Σωστή η γνώμη.
2: Ναι, γι' αυτό σωστή. Λέω ότι θα μπορούσε να πάει και να απαντήσει σε όλα τα άλλα εκτός από το τι έκανε και με την υπόθεση αυτή.
1: Τώρα εδώ δεν αφορά την Ιωάννα αυτό, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί τον πρόεδρο της ΕΕΠ, τον πρόεδρο που θα κάνει μήνυση στον πρόεδρο της ΕΕΠ. Νομίζω και αυτό δεν το ξανά είχα δει εγώ, έτσι, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μήνυση στην ΕΕΠ, έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, ναι. Πάμε Ιωάννα, με συγχωρείτε, σε κόψαμε.
2: Έχουμε τώρα την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η οποία αν κριθεί ότι είναι για θέμα εθνικής ασφάλειας, που κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα κριθεί, πάει στους 151 ψήφους και όχι στους 120, οπότε εκεί αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή, υπήρχε και πριν, η οποία όπως είναι γνωστό σε όλους μας δεν κατέληξε σε τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα από δικαστικής πλευράς...
1: Όταν λέμε ότι θέμα εθνικής ασφάλειας, τι εννοούμε?
2: Υπάρχουν ορισμένα θέματα που κρίνονται ότι είναι εθνικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, θέματα εθνικής ασφάλειας μπορεί να είναι σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, μπορεί να σχετίζονται με απόρριτα και διαβαθμισμένες πληροφορίες.
1: Το ρωτάω γιατί για το ίδιο θέμα έχει γίνει προηγουμένως εξεταστική. Για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, ναι.
2: Αν κρυθεί ότι είναι με εθνικής ασφάλειας, θα πάει στους 150 και δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει από τώρα να το πούμε, γιατί αυτή είναι η απόφαση. Τώρα είναι γνωστό, Ιωάννα. Ναι.
2: Τώρα και πάμε στο δικαστικό για να κλείσουμε τις υποκλοπές. Είναι ένα κομμάτι ανοιχτό εκτός από τη δίκη του Δεκεμβρίου για τους 4 ιδιώτες που έχουν φάει τις γερές καμπάνες. Είναι ανοιχτό το θέμα στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Για ποιο λόγο? Διότι ο κύριος Πίρτζης, όταν ήταν υπουργός το 16 και είναι από αυτούς που έχουν τρέξει την υπόθεση δικαστικά, εκτός Ανδρουλάκη Κουκάκη, επήγε στην εισαγγελία του Αρείου Παγού και προσκόμισε ορισμένα email, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τι έστελνε ο άνθρωπος από το τηλεφωνό του και από, από τα mail.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει πάει τρία, εκ των οποίων το ένα φέρει χαρακτήρα απορρίτου, όχι τώρα εφέρει, τότε που το, που το έστειλε.
1: Ναι, ναι.
2: Και ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης παρά την αρχιοθέτηση, σου λέει δες τα αυτά, μήπως ελεγχθούν και ανοίξει έρευνα. Και βέβαια αυτό δεν το χειρίζεται ο κύριος Δαβέλας, το χειρίζεται, το ανέθεσε σε έναν άλλον αντισαγγελέα, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος το εξετάζει, που αν το εξετάσει και πει «ΟΚ, πρέπει να τα δούμε», τότε ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, να ανοίξει πάλι έρευνα και να ανοίξει στο πεδίο, γιατί αυτά τα μέλη δεν σχετίζονται με συκοφαντικές δυστυχίες ή δεν ξέρω τι άλλο, σχετίζονται με αυτό που έχει πει το δικαστήριο απόπειρα κατασκοπίας. Αλλά αυτό μένει ανοιχτό.
1: Ιωάννα, είναι ανοιχτό. Ναι, ναι. Στο ένα λεπτό που έχουμε, αύριο πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, σήμερα δύο θα πάνε αυτοπροσώπως. Ποιοι είναι οι αυτοπροσώπως? Τσιάρας, Μηταράκη. Οι οποίοι θα πάνε, διότι δηλώνουν από την πρώτη στιγμή ότι ο φάκελος ο δικός τους δεν έχει τίποτα μέσα, είναι στοιχεία τα οποία είναι ισχνά. Και διατείνονται ότι πρέπει να πάνε οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις και να επιτύχουν ταχύτατα την αρχαιοθέτηση. Τώρα άλλοι δεν θα πάνε αυτοπροσώπως, θα πάνε με πληροφορίες στους δικηγόρους.
1: Μεταξύ αυτών και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, έτσι δεν είναι, που είναι πρόσωπο, το λέω γιατί είναι κεντρικό.
2: Ναι, αλλά αυτός έχει κακούργημα, δεν είναι απλή η περίπτωση του, δεν είναι σε αυτούς που είναι κάποιοι μεγήματα. Αυτός έχει διαδικασία, αν υπάρξει δίωξη, ανάκρισης και τα λοιπά. Είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Αυτές που θα ξεσκαρταριστούν πρώτες είναι αυτές που έχουν τα ισχνά στοιχεία, που είναι από τους 11 και 2, 13, γιατί είναι δύο και στην Εισαγγελία της Αθήνας για άλλο αδίκημα, δεν τους έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τέλος πάντων, Αθανασίου Χατζηβασιλείου.
1: Λοιπόν,
2: πιστεύω 4-5 να αρχιοθετηθούν.
1: Αυτό. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Rocks FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μητσάκη μου, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Κωνσταντίνες. Κωνσταντίνους, Ελένες, Νεφέλες. Είναι της αναλήψεως σήμερα, λέει, οπότε γιορτάζει Νεφέλη σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και σε όσο έχουν γενέθλια, φυσικά, ε. Χρόνια πολλά. Η μαμά σου γενέθλια σήμερα. Τη χαίρεσαι, Χριστίνακη μας. Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας. Έλα εδώ.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Πρέπει να σε ξυπνήσω για να το πεις. Το περιμένει. Πώς το περιμένει το κορίτσι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω να σου πω καλά νέα, διότι κοίταξα εδώ πέρα τον καιρό να δούμε πώς θα πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και βλέπω εδώ στο λεκανοπέδιο Παρασκευή και Σάββατο τουλάχιστον βροχούλες, κύριε Πρόεδρε. Βροχούλες. Δεν ξέρω πόσο δυνατές θα είναι. Θα κοιτάξουμε να βγάλουμε αύριο ένα μετεωρολόγο να μας τα πει αναλυτικά για να ξέρει ο κόσμος. Κυριακή όχι, λέει. Θερμοκρασίες καλές, 25-23, δεν θα πέσει θερμοκρασία. Αλλά βροχούλες.
1: Και σήμερα θα έχει βροχές εδώ.
0: Εδώ σήμερα στην Αττική είναι.
1: Εδώ σήμερα το μεσημέρι, οπότε πάρτε μέσα στο μπρελίτσα και λοιπά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σήμερα θα έχει βροχές, ναι. Μπαίνω σε άλλο site και βλέπω εδώ πέρα ότι θα έχει και σήμερα. Μην ξεγελιέστε τώρα που είναι καθαρά σχετικά.
1: Το μεσημέρι και μετά.
0: Το μεσημέρι και μετά θα βρέξει. Προχθές ρε το βράδυ γυρίζει στο κανάλι, έριξε μια μπόρα. Πλήθηκε το αυτοκίνητο. Αφού μου έρχονταν έξω τα παράθυρα, να πληθεί και μέσα.
1: Ο Τσιφούτης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Τσιφούτης.
0: Λοιπόν, να βγω έξω κάποιο μπάνιο.
1: Γύρω στις 3 βλέπω εδώ θα ξεκινήσουν οι βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες.
0: Μάλιστα, κύριε Κολυβά. Κύριε Καντερέ. Κύριε Καντερέ.
1: Κολυβάς παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, βάζω το πιο παλιό. Ο Καντερέ στην ΕΡΤΡΙ όταν ήμασταν, νομίζω στο είχα πει. Μου έλεγε, πιτσιρικάς εγώ, όχι μου έλεγε, έλεγε εκεί πέρα, λέει, οι γείτονες λέει κοιτάζουν πότε θα πλύνουν το αυτοκίνητο και να βγουν να το πλύνουν και εκείνοι. Γιατί τότε δεν είχε τα συστήματα αυτά που πλένεις μέσα και βλέπεις πως ήταν ο καιρός και λοιπά. Οπότε οι γείτονες λέει κοιτούσαν και βλέπανε πότε θα πλύνουν το αυτοκίνητο εγώ. Τότε πλένανε και εκείνοι το αυτοκίνητο.
1: Ο παιδί το είχε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Γεια σας, Ασπασία. Καλημέρα. Μας έχεις 652 μηνύματα σήμερα. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας παρακολουθείς λεπτό προς λεπτό σχεδόν. Να σου πω εσύ, με αυτή την οσμή περάσαν 2 μέρες. Είχε πλημμυρίσει το λεκανοπέδιο. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Βγήκε ο κύριος καθηγητής μηχανικής. Πώς τον λένε στον άνθρωπο, ξεχνάω το όνομά του, που τον βλέπαμε στον κορονοϊό. Ο κ. Σαρακός Μπλάνο. Και είπε, ας πούμε, ότι έδειξε προς το Σαρονικό. Σαριάννης, έδειξε προς το Σαρονικό και είπε ότι εκεί στο τρίγωνο έγινα πέραμα Σαλαμίνα, από εκεί ενδεχομένως μύρισε κάποιο πώς το λένε δεξαμενόπλιο με γκάζι, το οποίο μπορεί να από εκεί να προεκλήθηκε αυτό, αλλά δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση, δηλαδή δεν έχουμε ένα φορέα να πει ρε παιδί μου τι είναι αυτό το πράγμα, μετεωρολογικό φαινόμενο, αέριο που έφυγε από κάποιο πλοίο, δηλαδή να το ξέρουμε, δηλαδή, να ξέρουμε.
1: Όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε και κάτι άλλο ακόμα. Και δεν έχουμε και τον έλεγχο της τρίτης εξουσίας έτσι προς την πρώτη εξουσία. Ναι. Σε μια λογική να πούμε, παιδιά, μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Γιατί είχαμε και άλλες φορές πριν από ορισμένα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, μήπως πρέπει να δούμε πού υπάρχουν ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν επιστήμονες, μας λείπουν κέντρα, μας λείπουν τι και δεν μπορούμε να το βρούμε. Εκτός και αν πούμε ότι μπορεί, ας πούμε, να γίνει να έχουμε τέτοια φαινόμενα πάνω από την Αττική και να λέμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε από τι είναι. Λες και είναι.
0: Τα έχει πει αυτά ο Χάρη Κλίν χρόνια. Έλα, έλα, έλα.

0: κουραστώ να λέω πόσο επίκαιρος αυτός ο Χάρη Κλίν που ακούτε είναι του 1980, έτσι. Είναι
1: είχαμε τον Νέφος.
0: 45 χρόνια. Δεν είχαμε τον Νέφος, είχαμε και όλα αυτά που περιγράφει.
1: Ναι.
0: Από τα οποία τα περισσότερα τα έχουμε ακόμα, έτσι. Λοιπόν. Πόσο επίκαιρος, παιδί μου, ήταν ο Χάρη Κλίν μέσα στο χιούμορ που έκανε, έτσι. Το οποίο που μπορεί και σήμερα να παίζει και να εκφράζει κατά 80% αυτά που συνέβαιναν δυστυχώς το 1980, τη δεκαετία εκείνη της, που όντως το νέφος δεν βλέπαμε μπροστά μας. Υπήρχαμε έτσι που ξυπνούσαμε. Θυμάστε τις κάμερες που είχαν στήσει στο Λυκαβητό και στην Ακρόπολη και έδειχνε η κρατική τηλεόραση και λέει να, από εδώ και δεν φαίνονταν τίποτα. Η Αθήνα δεν ήταν εξαφανισμένη. Πήγαινε πίσω από το λεωφορείο να ξεκινήσει. Ξεκινούσε το λεωφορείο, μαύριζε εσύ ολόκληρος από τον γκρουπ που έκανε.
1: Βασίλης Κρυμπάς μας στέλνει 1979 από το Δοξάστε με.
0: Από το Δοξάστε με.
1: Το Χάρη Κλίν.
0: Και το Δοξάστε με είναι πολύ ωραίο, Βασίλη, και να μας το δώσεις.
1: Και σαν σήμερα λέει πέθανε ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι, σαν σήμερα πέθανε ο Χάρη Κλίν, γι' αυτό μας το δώσει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι.
1: Και στο τρόπο της εκπομπής βάλουμε για κάτι ακόμα.
0: Το Δοξάστε με να βρούμε. Γιατί το Δοξάστε με είναι ένα πολύ ωραίο, αν το βρει ο Βασίλης, και θα το βρει εγκύρος, είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι επίκαιρο, άμα το ακούσεις, το Δοξάστε με. Μιλάει για έναν τύπο μέσο, ας πούμε, δεν ξέρω, Έλληνα, δεν ξέρω τι είναι, πολιτικό, αλλά είναι πολύ ωραίο το Δοξάστε με, να τα ακούσετε κι εσείς που είστε νεότεροι και τυχόν μας ακούτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε γιατί τώρα το ξέχασα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με, είπαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τον κύριο Παπαθανάση. Θα πάμε σε λίγο πιο λαϊκά θέματα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών. Να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές, που είναι το καταφύγιο πλέον για πάρα πολύ κόσμο. Άκουγα χθες έναν παραγωγό να λέει ότι πάει στη λαϊκή. Και δίνει πια, ας πούμε, όταν τελειώνει η λαϊκή, έλεγε ένα παράδειγμα, μου έχουν περισσέψει, ξέρω εγώ, έλεγε 5 σακιά κολοκύθια και τα έδωσα τα 5 σακιά με μισό ευρώ το κιλό. Αφενός μεν γιατί πρέπει να τα πάρω πίσω μετά και κάπου να τα πετάξω. Δεν έχω να τα πετάξω πουθενά, γιατί δεν έχω τι να κάνω. Αφετέρου για να πάρει και κάποιος κόσμος φθηνά τα κολοκύθια που κάνουν 2,80, 2,30, τα μικρά κάνουν τόσο, δεν κάνουν τα μικρά, γύρω κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, ήταν τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: 4,6% πληθωρισμός από 3,9% το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Οριστικά χθες.
0: Σωστό. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στον Πειραιά. Το φαινόμενο της οσμής είναι συχνότατο, ιδίως στα βράδια. Και υποτίθεται ότι κανείς δεν ξέρει την πηγή. Μας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω αν μας κοροϊδεύουν. Εγώ ξέρω ότι δεν μας έχουν δώσει απάντηση πάντως για το τι έχει συμβεί.
1: Υπάρχουν κατά τα περιοχές διάφορα εργοστάσια, διάφορες θάλασσες κλπ. Τα οποία έχουν όντως πρόβλημα μυρωδιάς, έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: εδώ δεν ήταν προφανώς όμως κάποιο από αυτά. Λέω προφανώς γιατί και εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε σωτήρια από τι δεν ήταν.
0: Να σου πω κάτι. Το σημείο εκείνο το περίφημο στην παραλιακή που είναι εκεί που πέφτει πάνω η Αγίου Δημητρίου, Καλαμακίου λέγεται εκεί, και που έχει αυτό το περίφημο το. το φρεάτιο το οποίο πάει πάνω το φορτηγό και κάθεται για να μην πετάει απ' έξω, να μην πω τι.
1: Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι δεν βρωμάει μόνο εκεί τις μέρες που βρέχει. Υπάρχουν και μέρες που συμβαίνει αυτό με κανονικό καιρό. Δηλαδή περνάς και για δύο τετράγωνα, τρία, δεν μπορείς να σταθείς. Ισχύει αυτό. Όσοι περνάνε από εκεί ή μένουν εκεί, έχουν τη δυστυχία. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο της παραλιακής που περνάς απέναντι και έχει πολύ ωραία μαρίνα, ξέρεις, περίπατο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει ρε εσύ, αλλά περνάς από εκεί και η κατάσταση. Από κάπου βγαίνει αυτή η μυρωδιά, ρε παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι μένουν εκεί και ξενοδοχείο.
1: Επιμέλεια Δημήτρης Κανελόπουλος, σας στείλει Twitter στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καταγγέλουμε τη διεύθυνση της εφημερίδας που την έχει υποβαθμίσει, τη στείλει, την έχει κόψει. Διαβάζω ένα. Δεν μπορούν να εντοπίσουν από πού έρχεται η οσμή, αλλά στο lockdown έβρισκαν σταλήματα αν φάγαμε κουκιά εις παρακόριζο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λέγανε, βρήκαμε τόσο, βρήκαμε το ένα, βρήκαμε τα σταλήματα. Στον αέρα, μπορεί να το βρουν εκείνη η μαγιά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Βίβεν με τα καλά της λόγια. Να είσαι καλά. Γεια σου Βίβεν, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ανθή, επίσης με τα καλά της λόγια. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Καμένο. Τι λέει, 10 σένσορες ατμοσφαιρικής ρήπανσης, μια πλατφόρμα και AI. Τσάμπα, είναι εντελώς. Έχουν βάλει κάποιοι δήμοι μέχρι, λέει, και σένσορες ηχορύπανσης. Ναι, αλλά αυτοί οι sensors, βρε Δημήτρη, δεν έχουν βρει τίποτα ως τώρα. Πανεπιστήμια, φορείς, λέει, έχουν μετρήσει κλπ. Αλλά δεν βλέπουν να έχει κάποια διαφοροποίηση, κάτι, κάποιο γνωστό αέριο το οποίο να... έτσι διαβάζω κι εγώ. Σωστό.
1: Είδα και τον Δήμαρχο Βόλου παρεπιπτόντως σε μια ήθη επίθεση στον Καπ.

0: Τζίδη και στον Ακύλα. Έτσι, και εκ των πραγμάτων τώρα όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα να σου πω την αμαρτία μου, αλλά.
0: Τώρα κουνούσε το τέτοιο του Ακύλα. Συγγνώμη, αυτή είναι η Eurovision. Κουνάνε το τέτοιο, τι θα κάνουμε.
1: Αυτή είναι η Eurovision, παιδιά. Όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, δεν τη βλέπει όπως εγώ, α πούμε. Αλλά,
0: ναι, ναι. Ναι,
1: αλλά εσύ την έβλεπες και παλιά. Εγώ δεν μπορώ να τα τελευταία χρόνια δεν τη βλέπω πια. Δεν...
0: Εγώ δεν έβλεπα όντως.
1: Δεν έβλεπες, μου το έχεις πει, δεν έβλεπες Eurovision.
0: Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη ήταν το τελευταίο που έβλεπα.
1: Αλκυστέ,
0: τα κανόνια.
1: Γιάννης
0: Πετρόπουλος, ο φίλος μας, γι' αυτό. Γεια σου Γιάννη, αν μας ακούς.
1: Αν μας ακούει, τον βλέπω τακτικά στο φάλιρο, πίνει καφεδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μια χαρά, αυτό μην το ματιάσω. Και έχει πει και ωραία κομμάτια ο Γιάννης Πετρόπουλος. Α, βάλουμε καμιά μέρα κανένα από αυτά να τα ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Να πάμε, λέει και η κυρία Χριστίνα, οπότε. Βασιλική διαταγή για τα σκυλιά δεμένα. Είπα βασιλική διαταγή, κύριε Γονομάκη, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν με γενετική φαγή και πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, κλέβω μια και είπαμε κάποια πράγματα πριν από το μικροπολιτικό των νέων. Την ώρα που στα social media με τον Elon Musk προεξάρχοντα καταφέροντα εναντίον του Christopher Nolan για τη μαύρη ωραία Ελένη, θα γιόρταζε σήμερα, μαύρη ξανθιά, μαθαίνω ότι το Comet προχώρησε σε μείωση κατά 5% της επιδότησης που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο για τα γυρίσματα της Οδύσσιας στη χώρα μας. Το ποσό της μείωσης ανέρχεται σε 353.000 και κάτι ευρώ και το τελικό ποσό της επιδότησης σε 6.567.373 ευρώ. Και συγγνώμη γιατί είπαν οι Αμερικάνοι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ούφο,
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, διαβάζω.
1: Τα ούφο υπάρχουν. Το έχει πει και αυτό ο Χάρη Κλίν.
0: Διαβάζω τον Νεόκοπο πάλι. Είχαμε τα άτια, αγνώστο ταυτότητα αντικείμενα επτάμενα. Αποκτήσαμε και άπο. Αγνώστο προελεύσεως ως μη.
1: Ναι. Το θείο λέει μυρωδιά αυγού το βάζουν σε άοζ με επικίνδυνη ενέργεια για ένα λόγο, τον εντοπισμό διαρροών. Έτσι απλά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κρύβουν κάτι για να ανησυχήσει ο κόσμος. Μάλιστα.
0: Ναι, είδες πως λειτουργεί Θανάση, είδες πως λειτουργεί Σωτήρη.
1: Ναι,
0: αμέσως,
1: ναι,
0: δηλαδή σου λέει κάτι μας κρύβουνε, κάτι γίνεται, κάτι είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Ναι. Τι θες. Τι λέει. Πιθανό σενάριο να υπάρχει διαρροή από πλοίο που μεταφέρθηκε στην ατμόσφαιρα. Λέει εδώ πέρα διαβάζω ειδικό που έχει βγει στο Ιουροσιαδί μας στην ΕΡΤ. Πιθανά σενάρια.
0: Ο καθένας λέει
1: πιθανά σενάρια. Αυτό. Κάποιος να πει αυτό ήτανε. Θέλουμε. Αυτό ήταν, να ξέρουμε. Ξέρουμε. Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο, να
0: ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν ήταν από φυσικό αέριο.
1: Ήτανε αυτό και προήρθε από εκεί. Ναι. Δύο πράγματα.
0: Και θα κάνουμε αυτό.
1: Και θα κάνουμε αυτό για να μην ξαναγίνει.
0: Ή αλλιώς δεν ξέρουμε και θα δούμε τι χρειάζεται να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες. Έτσι για να μπορούμε την επόμενη φορά που θα γίνει να το διαγνώσουμε.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Πάμε, διάλειμμα.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βαρκελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Λοιπόν, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είπε πριν από λίγο ότι μίλησε για, καταλήγει λέει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε παράνομη διαρροή αερίου. Αυτό.
4: Ναι.
3: Σε τίτλο το διαβάσαμε, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
4: Είδαμε και τρεις ή τέσσερις άλλους ακόμα επιστήμονες που βγήκαν με διαφορετικές εκτιμήσεις.
3: Ναι. Κάποιος όμως πρέπει να πάρει την ευθύνη και να πει αυτό ήτανε. Ναι. Από εκεί ήτανε και αυτό θα κάνουμε για να μην ξαναγίνει, όπως το είπες εσύ. Λοιπόν, ο Αντώνης Λαμπρόπουλος λέει: το καλύτερο ήταν το σχόλιο χθεσινού ακροατή που είπε: παιδιά, εγώ ήμουν, άλλαξα γκαζάκι στο μπαλκόνι. Το ακόμα καλύτερο το είπε ο Σκουρίς εδώ μέσα, αλλά δεν πάω να διαβάσουμε δημοσίες. Αν το πούμε δημοσίες. Λοιπόν, καλημέρα λέει για την ταινία Οδύσσια, το κράτος έδωσε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την ταινία και αποδίστρια δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ. Ντροπή, Γιώργος από το Λουτράκι. Ντροπή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο του Λουτράκι, φίλε μας καλέ.
4: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που συγκινεί κόσμο, γιατί το τρομάζει κόσμο.
3: Λοιπόν, ο κύριος, μπράβο, και πήραμε και νωρίτερα ένα μήνυμα που θα ήθελα να το διαβάσω εισαγωγικά για να μπούμε στην κουβέντα μας, με τον κύριο Άγγελο Δερετζή, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Ναι. Τώρα, η ακριβής ιδιότητα είναι αυτή η οποία διαβάσαμε, αλλά εικόνα από τις λαϊκές αγορές συνολικότερα έχετε εσείς, έτσι δεν είναι? Το οποίο,
5: ναι.
3: Οι οποίες είναι το καταφύγιο πολλών ανθρώπων, και όχι των μόνο των πολυθανών.
4: Και όχι μόνο για τις τιμές, αλλά και για την ποιότητα.
5: Ειδικά μας εμπιστεύεται ο κόσμος σε 97 χρόνια. Έχουμε περάσει κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, τα πάντα.
3: Ναι. Ένα ερώτημα που ήδη μας έχουν θέσει, λέει, πώς είναι η πραγματική παραγωγή στις λαϊκές αγορές, και πώς είναι αυτοί οι οποίοι απλώς μεταφέρουν προϊόντα και τα πουλάνε?
5: Πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30% και γύρω στο 70%. Μάλλον όχι, γιατί και οι επαγγελματίες έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια και η παραγωγή.
3: Ναι.
5: Αλλά νομίζω είναι εκεί, σε αυτό το επίπεδο. 30 με 70.
4: 30 η παραγωγή, αλλά, 70 η έμποροι.
5: Ναι, αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί συνεχώς αποχωρούν. Δεν παίρνει το επάγγελμα ο υιός, η κόρη ή ο γαμπρός, τέλος πάντων. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί, να το πούμε πολύ απλά, έτσι. Δεν ακολουθάνε το επάγγελμα, δεν βγαίνουν.
3: Ναι.
5: Και καλύτερα να πάνε για οδηγή, για 1000 ευρώ, για να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Και βλέπουμε ότι τα παρατάνε συνεχώς. Τα χωράφια μένουν άδεια.
3: Ναι.
5: Γι' αυτό και βλέπουμε τελευταία, εκτός από το κόστος παραγωγής που έχει ανέβει, είναι και ότι δεν καλλιεργούν τα στρέμματα που καλλιεργούσαν, έτσι. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
3: Ναι, έρχονται λιγότερα προϊόντα, λέτε, στις αγορές.
5: Φυσικά, ο και κόσμος, όταν είναι λιγότερα,
3: ναι.
5: Ο κόσμος
3: έχει πληθύνει.
5: Τις λαϊκές αγορές.
3: Ναι.
5: Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια τώρα βλέπουμε τη μεγάλη ηλικία,
3: ναι,
5: αυτοί που ψωνίζουν από τις λαϊκές 60 και πάνω, 65, συνταξιούχοι τέλος πάντων, βλέπουμε ότι είναι όλο και λιγότεροι. Τώρα οι πιο νέοι, γύρω στους 50,
3: ναι,
5: δουλεύουν κιόλας. Και είναι δύσκολο να έρθουν το πρωί στη λαϊκή, γιατί δουλεύει και το αντρόγινο συγχρόνως, έτσι.
3: Σωστό. Και απογευματινές είναι ελάχιστες πια, δεν ξέρω αν υπάρχουν μία-δύο λαϊκές.
5: Δεν υπάρχουν, ναι, σχεδόν καθόλου.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα απογευματινή λαϊκή. Οι τιμές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, να σας πω εγώ.
5: Όχι, λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας πω, γιατί έκανα βόλτα, ήξερα θα με πάρετε τηλέφωνο.
3: Ναι.
5: Σήμερα που έκανα μία βόλτα στις λαϊκές, είναι όλα πανφθηνά, ειλικρινά σας το λέω.
3: Δηλαδή για πέστε μας, θυμίζω, γιατί εγώ έχω μια εικόνα, ψωνίζω κάθε μέρα σχεδόν.
5: Εγώ και κεράσια τώρα είδα τα καλύτερα, ήταν 3,5 ευρώ, τα καλύτερα.
3: Πού τα βρήκατε τα κεράσια 3,5 ευρώ?
5: Θεσσαλονίκη αυτές είναι οι τιμές.
3: Θεσσαλονίκη είναι αυτές. Ναι, καλά, είναι και κοντά βέβαια, πιο κοντά από ότι από την Αθήνα τα κεράσια.
5: Τα καλύτερα, έτσι μιλάμε, πρώτη ποιότητα. Περίπου 1,5 με 2 ευρώ, τα καλύτερα. Ντομάτες γύρω στο 1,30 οι δεύτερες, γύρω στα 2 ευρώ οι πρώτες. Τα κουράκια φτηνά, 4,1, 5,1. Πιπέρια φτηνά 1 ευρώ 1,5.
3: Η ντομάτα πόσο?
4: Η ντομάτα, αυτό Θεσσαλονίκη να ψωνίσουμε.
3: Γιατί αυτές οι τιμές πραγματικά που λέτε
4: δεν υπάρχουν εδώ.
3: Ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν. Ναι, ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν.
5: Ναι, σας το λέω έτσι πολύ ειλικρινά. Άμα θέλετε να σας πούμε και πατάτες, βίντεο αύριο, πατάτες γύρω στα 1 ευρώ νομίζω.
3: Εντάξει. Υπάρχουν κάτω εκεί είναι εδώ, και εδώ οι πατάτες. Μήλα πορτοκάλια.
5: Αλλά έχει πολλές ποιότητες, έτσι. Έχει πολλές ποιότητες.
3: Αυτό εννοείται.
5: Τα μήλα τώρα λίγο δεν τα πολιτώνουν. Είναι πολύ λίγα στη λαϊκή, βλέπω.
3: Ναι.
5: Γύρω στο 1,30, 1,5 εκεί πέρα είναι.
3: Τα στάρκινγκ πάντως
5: εδώ πέρα είναι και πολύ καλή ποιότητα.
3: Τα στάρκινγκ που υπάρχουν στην αγορά πια που βλέπω εγώ και σε αυτό είναι γύρω στα 2,5 ευρώ ακόμα. 2,70, 2,60.
5: Πρέπει να είναι πολύ αλφα ποιότητα, ναι. Γιατί είναι προς το τέλος, μαυρίζουν από μέσα.
3: Τα κολοκυθάκια πόσο έχουν, για πέστε μας από περίεργα.
5: 1,5 ευρώ.
3: 1,5 ευρώ.
5: Ναι, τα καλύτερα, έτσι.
3: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που περιγράφεται πάντως με αυτό που υπάρχει εδώ πέρα. Τουλάχιστον εγώ στη Λαϊκή δεν πάω, έτσι θέλω να μετάξω, αλλά και στα μανάβικα. Εσύ πηγαίνεις. Ναι, η Χριστίνα Αγγελάκη που πάει στη Λαϊκή δίπλα.
4: Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Λέει ότι οι τιμές που μας λέτε στις Λαϊκές εδώ του Λεκανοπεδίου, την έχω δίπλα μου και δεν λέει ψέματα ποτέ. Χριστίνα, λέει δεν υπάρχει.
4: Δηλαδή με 3,5 ευρώ το κιλό τα κεράσια, αν είναι και καλά και τα πουλήσετε στα σούπερ μάρκετ, εσάς θα προτιμήσουν.
3: Πέρσι.
5: Ναι, σας το λέω Θεσσαλονίκη, φέτος δεν ξέρω, εγώ μιλάω για Θεσσαλονίκη.
3: Άρα με τη λογική αυτή πρέπει να έχουν κόσμο οι λαϊκές, δηλαδή να πηγαίνει κόσμο να ψωνίζει.
5: Βλέπω, έχει και καλό καιρό, έχει κόσμο η λαϊκή.
3: Έχει κόσμο. Ναι. Και να σας πω κάτι τώρα, πώς αυτό το προϊόν που το αγοράζει 1,5 ευρώ κάποιος μια λαϊκή, θα το πάρει ας πούμε στο μαγαζί της γειτονιάς με την διπλάσια τιμή. Και παραπάνω.
4: Και στο σούπερ μάρκετ.
5: Κοιτάξτε, άμα δουλεύουν το πρωί δεν υπάρχει άλλη αγορά τα απαγγελματικά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αναγκαστικά θα το πάρει.
3: Ναι. Είναι η ανάγκη, λέτε, που θα το πάρει επειδή δεν προλαβαίνει να πάει στη λαϊκή. Είναι μια διαδικασία η λαϊκή, θέλει λίγο χρόνο.
5: Οι λαϊκές κολλάνε 3-3,5 ώρες κολλάνε. Ναι. Άμα υπήρχε δυνατότητα στην Αθήνα, παράδειγμα, έτσι λέω εγώ, ή σε κάθε πόλη να υπάρχει μια μικρή λαϊκή απογευματινή, θα ήταν πολύ καλό για όλους. Δηλαδή και στην Αθήνα μπορούσε να γίνουν
3: 4
5: λαϊκές απογευματινές σε όλο το Λεκανοπέδιο, μπορούσε να γίνουν.
3: Γιατί δεν γίνεται τότε λοιπόν, συγγνώμη, ωραία είναι αυτό που λέτε, γιατί δεν γίνεται?
5: Ωραία, αυτό είναι το επόμενο στάδιο το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
3: Ναι.
5: Θα το δούμε και αυτό, θα το προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, μπορούμε να το δούμε. Ναι. Αλλά για να γίνει και αυτό, επειδή τα έχω ζήσει όλα στη ζωή μου, και αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει με ιδιωτικά κριτήρια. Και όχι με το δημόσιο τώρα. Δηλαδή ο Δήμος ή οι περιφέρειες. Πρέπει οι ομοσπονδίες να τις φτιάξουν τις απογευματινές.
3: Μας στέλνει εδώ φίλος μήνυμα ο Γιώργος, λέει από Λαϊκή Τραπετσόνας χθες. Κεράσια από 3-5 ευρώ, φράουλες από 3-4 και βερίκοκα από 2-3,5 ευρώ. Αυτά.
5: Εντάξει, κάθε μέρα πέφτουν οι τιμές, έτσι είμαστε τώρα στο φουλ.
3: Το καρπουζάκι πόσο το κάνει, νωρίς ακόμα,
5: Δεν το είδα το καρπούζι, αλλά είναι νωρίς ακόμα, ναι.
3: Είναι νωρίς ακόμα. Και αυτό το οποίο, το φαινόμενο στο τέλος της λαϊκής, καλά πάντα πάει κόσμος ο οποίος περιμένει να πάρει τα πιο φθηνά προϊόντα. Άκουγα χθες κάποιο παραγωγό ο οποίος λέει εγώ τα πουλάω, πουλάει κολοκύθια 0,5 ευρώ το κιλό, λέει, γιατί δεν θέλω να τα φέρνω πίσω. Δεν έχω και τι να τα κάνω, λέει, μετά πρέπει να τα πετάξω, λέει, δεν έχω τι να τα κάνω, οπότε προτιμάω να τα πάρει και ο κόσμος, λέει. Και προτιμάμε γενικά, ναι.
5: Μεγαλώνουν στο άψε σβήσε τώρα, σε μια μέρα δύο μπορεί να φουλάρει όλο το χωράφι. Είναι πρόβλημα, άμα δεν τα πουλήσει.
3: Τι εννοείται μεγαλώνει στο ψυχή σου σήμερα, πώς γίνεται αυτό όμως να μεγαλώνει?
5: Μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Με το νερό και τον ήλιο μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα.
3: Και γίνονται πολύ μεγάλα, εννοείται σε μέγεθος που δεν πουλούνται, γιατί είναι και λίγο άνοστα και είναι και.
5: Πρέπει να τα προλάβει.
3: Ναι, για να πουληθούν μικρά. Σε σχέση με πέρσι, πώς είμαστε τώρα?
5: Πολύ καλύτερα.
3: Πολύ καλύτερα.
5: Πολύ καλύτερα.
3: Άρα
5: ξέρω φέτος με την ντομάτα μας θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Μόνο με αυτό το είδος θα έχουμε νομίζω πρόβλημα. Νομίζω.
3: Μάλιστα.
5: Γιατί είναι και δύσκολο έργος, δύσκολο και στο κόστος, αλλά και όσον αφορά τις αρρώσεις που παθαίνουν και είναι το πιο δύσκολο είδος.
3: Να σας διαβάσω ένα μήνυμα. Λέει, παιδιά, τα βερίκο και τα κεράσια, επειδή έχουν πέσει όλα μαζί, έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Λόγω της κλιματικής αλλαγής φέτος έπεσαν όλα μαζί. Είναι τυχαίο. Στη λαχαναγορά σήμερα τα βερίκο έχουν 1 ευρώ. Εάν πέσει που έχουν ένα χαλάζι την άλλη εβδομάδα, θα δείτε τι τιμή θα έχουν. Μας λέει. Έχει δίκιο.
5: Εντάξει, τα μαζεύουν, τα βάζουν και στα ψυγεία. Δεν είναι ότι θα πέσει το χαλάζι, άμα τα μαζέψουν και. Εντάξει. Μπορεί, δεν είναι όλες οι περιοχές, μπορεί κάποια περιοχή να...
3: Λέει, λαχαναγορά εδώ, λέει, περίκοκα σήμερα ένα ευρώ.
5: Συμφωνούμε. Ναι, λέω ναι. Για το χαλάζι, άμα θα πέσει σε μια περιοχή, δεν πάει πέσει παντού.
3: Ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Μακάρι να αυτές οι απογευματινές λαϊκές που λέτε να προχωρήσουν για να πραγματικά θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορεί να πάει με πιο λίγες ώρες.
5: Για να προχωρήσουν αυτές πρέπει να γίνουν με ιδιωτικά κριτήρια, πρέπει να τις κάνουν οι ομοσπονδίες οι ίδιοι. Εμείς δηλαδή.
3: Ναι, επίσης,
5: άμα περιμένουμε από δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, ναι. Δύσκολα να γίνουν.
3: Πώς ξεχωρίζουμε ένα...
4: Συγγνώμη λίγο, η λαϊκή η αγορά, η παραγωγή είναι αυτοί που αντιδρούν.
5: Όχι, δεν αντιδρεί κανένας.
4: Κανένας. Συγγνώμη, πώς να γίνει... Αυτό εδώ έχουμε βγάλει ανθρώπους και μας έχουν πει ότι διαφωνούν. Και γι' αυτό το συζήτησε με το Υπουργείο. Αν έχω καταλάβει καλά.
5: Για τις απογευματινές τώρα λέμε, έτσι.
4: Ναι.
5: Ναι, όχι, δεν αντιδράνε εσείς, εννοείται μήπως να τις κάνουν μόνο παραγωγή. Αυτό ναι, αντιδράνε. Εδώ λέμε να είναι και επαγγελματίες και παραγωγήνες.
3: Πώς τους ξεχωρίζουμε εμείς αυτούς?
5: Εδώ Θεσσαλονίκη πάντως έχουμε ταμπέλα που γράφει επαγγελματίας. Ναι. Πράσινη, μπλε ταμπέλα και πράσινη ταμπέλα γράφει παραγωγός. Με τα στοιχεία του, όλα τον αριθμό της αντίας.
3: Το ελέγχει κανείς αυτό.
5: Το ελέγχει ο φορέας λαϊκών αγορών.
3: Παλιά που πήγαινε λαϊκή πριν από 30 χρόνια, 35-40, δεν θυμάμαι από το πόσο ήταν. Θυμάμαι ότι περνούσαν, δεν θυμάμαι αν είναι
5: αστυνομικοί κλπ. Όλοι τις έχουν αναζημένες στον πάγκο τους.
3: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πρόεδρε. Να είστε καλά.
5: Την άλλη εβδομάδα έχουμε και τη μεγάλη γιορτή που είναι πανελλήνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η γιορτή των λαϊκών αγορών 97 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη γιορτή και θα στείλουμε και βίντεο ή και να έρθετε κιόλας εδώ να τη δείτε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Άμα είναι τέτοιες εκτιμές θα έρχομαι.
3: Καλέ, άμα εγώ σκέφτομαι να πάρω τώρα σάκους και να πάω σαν δεν και να γεμίσω, δεν έχω μεγάλο ψυγείο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Οι τιμές που λέει είναι, να το λέει και η Χριστίνα, είναι απίθανα χαμηλές, έτσι. Ναι. Καμία σχέση με αυτές που εγώ θα πάω τώρα στο σπερμάκι να ψωνίσω κάτι και έχω να πάω ακτινίδια, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ρώτησε τα ακτινίδια. Ακτινίδια και πορτοκάλια. Δεν έχει αυτές τις τιμές που... Και τα πορτοκάλια τελειώνουν τώρα και τα καλά, έτσι. Ναι, ούτε, λίγο πιο ακριβά.
4: Ούτε
3: ναι.
4: Πιπέρια έχεις 1,5.
3: Όχι, κολοκύθια, κολοκύθια, τα μικρά κολοκυθάκια τα είδα χθες βράδυ.
4: Πιπέρια,
3: πιπέριες, ναι. 2,80 τα κολοκυθάκια. Πόσο μας είπε, 1,5 ευρώ μας είπε το κολοκυθάκι. Έχω να δω 1,5 ευρώ κολοκύθι 15 χρόνια. Λοιπόν, βρήκε το δοξάστε με το θες τώρα.
4: Ναι, δεν βάλαμε τώρα.
3: Έλα, βάλε δύο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ή έφυγε ο Χαρικλίν, δεν έχει σημασία. Βάλε αυτό το γιατί να έφυγε.
6: Συμπολίτες, συμπατριώτες. Δοξάστε με. Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι εγώ. Δοξάστε με. Εγώ τρέχω και σπρώχνω και αγωνίζομαι για να μπω πρώτος στο λεωφορείο όταν οι άλλοι περιμένουν στην ουρά. Αυτή είναι κορόιδα. Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με. Εγώ περνάω με κόκκινο παλικαρίσια. Ας φυλαχτούν οι άλλοι, οι δειλοί. Εγώ είμαι λεβέντης. Αντέχω. Δοξάστε με. Εγώ κράτησα το κεφάλι μου χαμηλά όταν ξεσηκωνόντουσαν οι άλλοι. Εγώ είπα, δεν είναι εποχή για ηρωισμούς. Το είδα έξυπνα το πράγμα. Δοξάστε με. Εγώ σκέφτομαι πριν από σας, για σας. Εγώ και ο Ταδάση, για να μπορέσετε να αγοράσετε οικόπεδο, να χτίσετε κι εσείς το σπιτάκι σας, να βολευτείτε. Δοξάστε με. Εγώ δεν άφησα να καταστραφούν τα σάπια κρέατα, αλλά σας τα πούλησα για να μπορέσετε να τα φάτε συντεμένα. Εγώ κι αν έκλεψα, κι αν αδίκησα, κι αν έγινα αιτία να πεθάνουν άλλοι, ανθρώπινα τα λάθη. Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση. Είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Δοξάστε με. Εγώ και φτύνω κάτω και πετάω σκουπίδια στον δρόμο. Είμαι απελευθερωμένος. Δοξάστε με. Ποτέ, μα ποτέ, δεν ζήλεψα τον ξένο πλούτο, αν δεν ήταν πιο πολύ σαν το δικό μου. Ποτέ δεν άρπαξα από κάποιον που με έβλεπε. Ποτέ δεν είπα ψέματα όταν η αλήθεια δεν μου έκανε κακό. Ποτέ δεν επεθύμησα τη γυναίκα του πλησίον μου αν δεν ήταν ωραιότερη από τη δική μου. Δοξάστε με. Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι ο μέσος εσείς. Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
3: Είναι 1979 για όλους, έτσι. Mm-hmm. Για εξουσίες, για πολίτες, για ατομικές ευθύνες, για κοινωνικές, κρατικές ευθύνες, για όλα. Για όλα. Νομίζω ότι τρομερός. Και πάντα διαχρονικός.
4: Φοβερός.
3: Και πραγματικά δεν είχε το τέλος που του άξιζε αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά ήταν. Να μην το πω σύγχρονο Αριστοφάνη, ίσως είναι υπερβολικό, αλλά ήταν πάντως ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο οποίος. Έκανε και θράψη. Θυμάσαι έτσι. Γέμιζε μαγαζιά 2-2.000 άτομα. Τότε δεν ήταν τις μόδες συναυλίες σε θέατρα κλπ. Πήγαιναν σε μεγάλες πίστες.
4: Το θάνατο του γιώτο με τη μηχανή που του κόστησε.
3: Περάστη απώλεια, ναι.
4: Και μετά στοχοποιήθηκε γιατί για άλλες απόψεις για τα μνημόνια κλπ.
3: Σωστό.
4: Στοχοποιήθηκε, πώς να σου πω, σε μια λογική γελιοποίησης του. Απαξίωσής του, αυτό ήταν.
3: Άστο, μην το συζητήσουμε. Ναι, και εγώ όταν τα έβλεπα και στην αγχωριόμουν. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ λέει: δεν ρώτησε από ορμόνες πώς πάνε αυτά που πουλάνε, πόσα φυτοφάρμακα έχουν. Θα έχουν, να μην έχουν τα φυτοφάρμακά τους. Όταν ρε παιδιά, συγγνώμη, βλέπεις φράουλες οι οποίες είναι όπως ήταν παλιά τα βαρύκοκα. Τα βαρύκοκα έχουν γίνει όσο είναι τα ροδάκινα. Τα ροδάκινα έχουν γίνει στα πεπόνια. Τα πεπόνια έχουν γίνει στα καρπούζια.
4: Και τα καρπούζια
3: έχουν γίνει σαν σιδερόπαλες, αυτές που τις πετάνε για να σπάνε στις οικοδομές. Λοιπόν, κάτι θα έχουν μέσα. Τι έχουν γίνει?
4: Τόσα τα μικρά, κάτι καρπούζια είδες.
3: Α, καρπούζια και τα μικρά. Και
4: τα
3: μικρά και
4: τα μικρούλια αυτά.
3: Προφανώς κάτι έχουν μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί. Επίσης αγοράγει τα κολοκύθια. Και αυτό όρισε γιατί βγαίνουν τόσο γρήγορα. Λέει μεγαλώνουν απλώς τα κολοκύθια γρήγορα και γίνονται, ξέρεις, αυτό που λέμε σαν κολοκύθι είναι. Είναι, δεν είναι νόστιμα πια, όταν είναι μεγάλα είναι αηδία. Αν δεν βάλεις κοιμά μέσα να τα βάζεις στο φούρνο. Λοιπόν, πάμε σε
4: διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με αφορμή την είδηση των νέων κομμάτων με τον Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll.
3: Λοιπόν, μέσα στο box διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία μενού 5 ευρώ και παρήγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Λοιπόν, να πούμε κάτι που μου διέφυγε εμένα τουλάχιστον. Στο έχει δει και νωρίτερα, εμά το παζε, φίλε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας από 2 ώρες έκανε μια ανάρτηση στο Twitter που βλέπω εγώ μπροστά μου. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Είναι η τρίτη επόμενη θα πούμε, θα κάνει την παρουσίαση του κόμματος, που είναι μια ποδοσφαιρική φανέλα με μπλε και κόκκινα χρώματα, με τον αριθμό 26 με κίτρινα χρώματα.
1: Φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Είναι η φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Και θυμήθηκε ο Παναγιώτης Οκάτσιος ότι είχε μιλήσει για την Μπαρτσελόνα πριν από στοιχείο το 2023. Για βάλτε το.
2: Επόμενη ερώτηση. Τι λέει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ποια θα ήταν? Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εδώ Παναθηναϊκός, γιατί μάλλον δεν θα ήταν Παναθηναϊκός. θα απαντήσω λίγο αφαιρετικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, αλλά είναι η ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρσελόνα.
0: Λοιπόν, έχει και μια αγάπη στην Μπαρσελόνα προφανώς ο πρόεδρος, γιατί είναι, πιο, είναι δύο ομάδες εκεί. Εγώ είμαι Ρεάλ στην Ισπανία, θα σου πω.
1: Και εγώ Ρεάλ, ήμουνα. Όταν έμαθα ήταν ομάδα του Φράνκο, άλλαξε, έγινε Μπαρσελόνα.
0: Εντάξει, εγώ δεν έγινε αυτό το λόγο, έγινε Ρεάλ. Την είχα δει στην Αθήνα. Το φόβη του έγινε το όνομά τη. Δεν κέρδισε ποτέ, 3-3 ήρθε. Λοιπόν, και όπως σωστά λέει, το μπλε κόκκινο μπορεί να μην είναι τυχαίο, έτσι. Το κίτρινο δεν ξέρω που είναι πίσω, αλλά το μπλε κόκκινο μπορεί να μην είναι τυχαίο, να είναι το χρώμα του κόμματος. Βέβαια, το ίδιο φανέλα ακριβώς φοράει και ο Πανιόνιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μάλλον προς Πανιόνιους φέρνει αυτή την περίοδο και όχι προς Μπαρσελόνα, να τα πούμε και όλα αυτά.
1: Έπεσε εδώ στο Πανιόνιος, και στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ έπεσε, στο ποδόσφαιρο έμεινε εκεί που ήταν.
1: Ζαχαρία Ζούπη, να μας εξηγήσει.
0: Τον έφαγε καλαμάτα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Φαντάζομαι ότι μετράτε ήδη, ξεκινάτε να μετράτε, γιατί.
1: Καριστιανού πρωτίστως που ιδρύει σήμερα το κόμμα.
3: Μη μας πιέζετε πολύ.
0: Λίγο.
1: Γιατί είστε έτοιμοι να τα πείτε όλα. Για πάμε τώρα.
3: Μετράμε συνεχεία. Σήμερα είναι και μια μέρα που ιδρύεται το πρώτο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι θέμα λίγων ημέρων, 24 ώρων, να ιδρύσει και ο κύριος Τσίπρας το κόμμα και επίσημα.
0: Ναι.
3: Διαπιστώνω ότι ακόμα και σε έρευνες που είμαστε πολύ προσεκτικοί και που δεν βάζαμε τα κόμματα μέχρι τώρα, σύμφωνα με την απόβαση του ΣΕΔΕΑ, υπήρχε μια διόγκωση του άλλου κόμματος. Αυτά είναι 13-14%.
0: Αυτοί δηλαδή που λέγανε κάποιοι... άλλο κόμμα. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, δηλαδή κάποιοι... Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το άθροισμα των δύο κομμάτων. Ναι. Θα είναι παραπάνω.
0: Ναι.
3: Αλλά κάποιοι, θέλω να πω, ήδη είχαν πάρει στασίδι και είχαν πάθει λέξη. Γιατί τους ρωτάμε αυτό το άλλο που λέτε, ποιο είναι, ρε παιδιά, Τασία, κυνηγή, εξοδό, τι κόμμα. Ναι. Και η συντριπτική πλειοψηφία, το 90% του άλλου κόμματος, είναι τα δύο αυτά κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
0: Α, 9 στους 10.
1: Τι βρίσκεται τώρα έτσι, στα επιμέρους στοιχεία, να το πω κόμψα.
3: Κοίταξε, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή ιδρύεται σήμερα, ενώ είχε μία πτώση από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο, δηλαδή τον Ιανουάριο, ότι βρίσκαμε σε μία δυνητική ψήφο. Δυνητική, όχι πρόθεση, απέχει παρασάγκας το ένα από το άλλο, πάρα πολύ, και βρίσκαμε στο 29-30%. Έκανε μία βουτιά στο 20%, 20-21%, όταν τη μετρήσαμε το Μάρτιο. Είχαν μεσολαβήσει δηλώσεις, μια σειρά πράγματα, τότε με τις αμβλώσεις και άλλες δηλώσεις, που φαίνεται να είχαν επηρεάσει και να είχαν τα κουνήσει ακροατήρια, κύρια από αριστερά και κεντροαριστερά, στα οποία είχε πολύ μεγάλη. Εκείνη, δηλαδή τον Ιανουάριο, συγκρούονταν σχεδόν στα ίσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Σαν δυνητική ψήφο.
1: Ότι έχασε κυρίως από τα αριστερά.
3: Κυρίως.
1: Τώρα, το κόμμα στον αριθμό, στο ποσοστό που έδωσε Ζαχαρία, μιλάμε στον ελληνικό, τώρα δεν.
3: Ναι,
1: λοιπόν,
3: ναι.
1: Σταθεροποιήθηκε ή ανεβαίνει? Γιατί είπες μέχρι τότε ήταν πτωτικό. Μέχρι το Μάρτιο. Μετά το Μάρτιο.
3: Μέχρι αρχές Μαΐου, 5 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, παρουσίασαμε στο Action 24 την έρευνα. Είχε σταθεροποιηθεί.
1: Βλέπω εδώ στην έρευνα αυτή.
3: Βρισκόταν σε ένα 21,1.
1: Μπράβο, αυτό βλέπω μπροστά, ναι, ναι.
3: Από αυτό να το ξεχωρίσουμε, γιατί έχει την αξία του. Ένα 9% ήταν το πολύ πιθανό, αυτό που είναι πιο σίγουρο, και υπήρχε 12,1% αρκετά. Αν ξεκινήσουμε από το 9% που εμφανίζεται σίγουρο, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάρει ένα διψήφιο, και όχι τόσο ωριακό, πιθανόν σε μια πρόθεση ψήφου. Θα το δούμε όμως.
1: Είχαμε χθες τον κύριο Νατσιό εδώ στο ραδιόφωνο και μας στην εκπομπή και μας είπε ότι άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο με την κυρία Καριστιανού να κάνουν σε συνεργασία. Τον πιέζει.
3: Ασφιχτικά. Καταρχάς τον πιέζει ήδη, δηλαδή ένα τμήμα που λέει Καριστιανού, κόμμα Καριστιανού, έχει οδηγήσει τη νίκη στη σχεδόν σε όλες τις έρευνες, είναι κάτω από το 2%. Και στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Τώρα, στη νίκη φαίνεται ότι η δυνητική ψήφος έχει ένα πολύ 22,2% και ένα 27,8% αρκετά πιθανό. Δηλαδή ανάμεσα στους ψηφοφόρους νίκης. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι της νίκης.
1: Πάση κυρία Καριστιανού.
3: Ναι, εν δυνάμει.
0: Από πού αλλού τσιμπάει.
3: Επίσης φτάνει σε πολύ υψηλά ποσοστά στη πλεύση ελευθερίας. Το πολύ και αρκετά το άθροισμα είναι 46,2.
1: 14,4 το πολύ και 30,8 από την έρευνα μπροστά μου, αρκετά.
3: Ναι, 15,4 το πολύ και 30,8. Ναι, και στην ελληνική λύση είναι 12,5 το πολύ και 22,5 το αρκετά, φτάνει ένα 35%.
0: Είναι, γιατί σκεφτεί, Στα υπόλοιπα κόμματα.
3: Από εκεί και πέρα δεν αφήνει ανεπηρέαστο, αυτό πήγα να πω πριν. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Λέμε, υποχώρησε στη δυνητική ψήφο στα αριστερά, κεντροαριστερά ακροατήρια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει μηδενική δυνατότητα. Υπάρχει, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα ότι ήταν 10,4% πολύ πιθανό και ένα 20% αρκετά. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα 30,4. Ή στο ΠΑΣΟΚ, που είναι και αρκετά λιγότερο, αλλά είναι ένα 8,4 στο πολύ και ένα 5,3 στο λίγο.
1: Κοντά 14 δηλαδή, 13,7.
3: Ακριβώς. Δεν είναι αμελητέα ποσοστά αυτά.
1: Ζαχαρία, έχουμε 1,5 λεπτό για τον κύριο Τσίπρα, έχουμε κάτι.
3: Βέβαιος. Ο κύριος Τσίπρας είχε μία άνοδο στη δυνητική ψήφο από το Μάρτιο στο Μάιο. Το Μάρτιο τον βρίσκαμε πολύ και αρκετά, ένα 15%. Πήγε στο 19,1. Είχε μία άνοδο. Και αυτό εκφράστηκε και στο σίγουρο και περισσότερο στο αρκετά πιθανό.
1: Ναι. Θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ λογικά ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Θα πάρει, το άθροισμα είναι 60,5, είναι 32,3 σίγουρα και 28,2 το αρκετά πιθανό.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι. Φαίνεται ότι θα πλαγιοκοπήσει την πλεύση ελευθερίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν η πλεύση βρέθηκε και σε πολύ υψηλότερα ποσοστά, είχε πάρει, λέγαμε τότε, περίπου τον ένα στους τρεις ψηφοφόρους των ευρωεκλογών από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι μπορεί να πάρει το 16,5% πολύ πιθανό και το 22,2. Αυτό μας κάνει ένα άδεσμα 38-39%, δεν είναι.
1: Από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
3: Από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αλλά πάλι νομίζω ότι φαίνεται ότι μπορεί να πάει. Δεν αναφέρω τη Νέα Αριστερά. Ξέρετε, έχουμε και ένα στατιστικό πρόβλημα. Γιατί να κάνεις τώρα σοβαρή ανάλυση, πήρε 2,5% η Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές. Συναντάς στους 1.020 ανθρώπους στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι. Λοιπόν, είναι πολύ επίφοβα. Από το ΠΑΣΟΚ όμως φαίνεται και εκεί ότι έχει ένα 5,3 πολύ πιθανό, αλλά και ένα 19,1%. Το οποίο λέει αρκετά, αυτό μας κάνει ένα σημαντικό άθροισμα, ένας 4.
1: Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ζαχαρία,
3: να είστε καλά. Και συνεχίζουμε να μετράμε από την
1: άλλη. Και εμείς εδώ να τα κουβεντιάσουμε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Βασίλης Δέτσικας στο πιο ρέστορο δελτίο ειδήσεων.
0: Νίκη Λιμπεράκη μετά. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή πρωί.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Μεγάλη μέρα της Ελλάδας σήμερα. Γιορτάζουν το 99% των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Εντάξει, μην υπερβολικός. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε εμάς. Ναι, αλίμονο. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα στις κυρίες, στις αγαπητές Ελένες, Λένες. Τι άλλο βγαίνει, Κωνσταντίνες, Ντίνες. Όλα αυτά. Να είναι καλά όλοι. Να είναι καλά. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 στο 91. Με Διονύση Περιβελέ και Κώστα Γκότζο. Στο 211-1080-880 είναι το τηλεφωνάκι που μπορείτε να επικοινωνείτε. Στο radio@parapolitika.gr είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στέλνετε. Ο Διονύσης Βερβελές είναι στη γραμμή, διότι από ό,τι κατάλαβα έχει πέσει θύμα μεγάλων κινήσεων, κινητοποιήσεων και όλα αυτά τα σχετικά. Γεια σου Διονύση.
1: Πώς θα τη γίνεται, πολύ χρόνος, να είσαι καλά, χαίρεσαι το όνομά σου.
0: Και ποιος θα φάει τώρα όλα αυτά εδώ πέρα που κοφέρει.
1: Όντως έχεις φέρει πράγματα.
0: Ναι ρε φίλε, αφού δεν σου είπα χτες.
1: Πού είσαι βασικά μνημόσυνο.
0: Ρε, αφή από εδώ ρε. Πού είσαι στην κίνηση, κόλλησες.
1: Γελάει, κολλήφθηκε.
0: Ναι, βέβαια, γελάει, ο Καλάρης γελάει, βρε.
1: Καλάρη, μέχρι εδώ ρε φίλε, ακούστηκε.
0: Να σου πω, πού είσαι στην κίνηση. Τι είσαι.
1: Εγώ γύρι και λίγο αριστερά να ξέρεις.
0: Τι,
1: ακίνητος. Έχω γύρι κανονικά, έχω ξαπλώσει πάνω στο παράθυρο, δεν υπάρχει, δεν κουνιέται τίποτα.
0: Έλα ρε, θα λιώσουν τα παγωτίνια, κάτσε θα βάλω στο ψυγείο ρε.
1: Τι παγωτίνια. Έχεις φέρει γλυκά ο τός.
0: Τι γλυκά Διονύση μου. Μπαρνιά, κατσίκια, σουβλάκια.
1: Κατάλαβα.
0: Γλυκά, παγωτά.
1: Θα σταματήσω να πάρω και καφέδες δηλαδή, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, κανένα νεράκι για να τα χωνέψουμε όλα αυτά και αυτό λέω. Τι γητράβα.
1: Είπα κανένα τρουφάκι, δεν έφερες κανένα τρουφάκι, τίποτα, αυτά φαίνεις κάθε χρόνο.
0: Έλα εδώ εσύ και βλέπουμε.
1: Κάτι ξεχασμένα αυτά που τα αφήνεις στο
0: αγαπητό. Ξεχασμένα ρε, είσαι τρελός, τι με πέρασες.
1: Που είναι κοκαλώσει και τα πουλάνε για να φύγουν όσο.
0: Όχι ρε, τι πανέρι γλυκά θα φέρουμε ρε. Παίρνουμε πανέρι ρούχα, αλλά και πανέρι γλυκά, μη είσαι καλά.
1: Εντάξει, το ζάχαρο, δεν πάθουμε για τίποτα.
0: Τίποτα άλλο δεν λέγαμε χθες στην εκπομπή.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Το άκουσες τώρα, με το
1: αρέσεις
0: της
1: ρόγω. Είναι λυπηρό το θέμα, σοβαρά, σοβαρό. Αλλά έχω κλάψει, μου ήθελα να το πω, μέχρι και με το τέτοιο, μέχρι και με το... Έχεις κάνει την επίθεση στον Άδωνη, έχει απαντήσει ο Άδωνης αμέσως. Εσύ πες για 500 ευρώ για 150, κανονικά πρέπει να παρέμβεις εισαγγελέα. Να σε φωνάξει, να πας.
0: Εμένα δεν ήμουν εγώ, ένας φίλος, ένας φίλος μου ήταν.
1: Φίλος τώρα, φίλε, εσένα πρέπει να
0: φωνάξεις. Να σου πω κάτι. Φίλε, χωρίς πλάκα τώρα. Αυτή την ομαδάρα την είδες θες που έπαιζε Μάη μήνα λες και είναι Οκτώβριο.
1: Εγώ έχω γελάσει με έναν τύπο που μου στέλνει μήνυμα όπως τελειώνει ο αγώνας. Τι. Και μου λέει Διονύση καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Του λέω πες μου φίλε. Εμείς ποιον έχουμε προπονητή μου λέει στιμένες πα. Δεν πήγα δε σηκώ να απαντήσω τον ανθρώπου. Φίλε, τι
0: όχι να είναι καλά η Άστον Βίλα έκανε τα πάντα. Δηλαδή κέρδισε. Έβαλε 3 γκολ.
1: Α, γι' αυτό πήγε,
0: πήγε 8,5 κόρνερ. Πήραν 4 κάρτες. Μιλάμε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι κάναν τα πάντα.
1: Κατάλαβα.
0: Όχι ρε, τι κατάλαβες.
1: Κοίτα, μην έρθω και δεν έχει γλυκά.
0: Όχι ρε, τρεμάσεις.
2: Άνοιξε μια βιντεοκλήση, μωρέ, Ανταλή.
0: Άνοιξε μια βιντεοκλήση, λέω, χάλαρη σκέψου.
1: Δεν μας συμφέρει. Έχουμε δυνατούς ακροατές, άμα δεν έχεις φέρει γλυκά, κάποιος θα δείξει ίκτο και θα στείλει κάτι.
0: Τι έπρεπε να σου πω, το ραντεβού πότε είναι.
1: Το ραντεβού.
0: Το δικό σας, εμείς θα δούμε. Ο Αταμάν εκεί πήρε θέση λέει, θα άκουσες.
1: Και μιλάμε τώρα για τραγέλα που γράφανε χθες, τελειώνει ο Αταμάν, κάνει τέτοιο. Γίνεται για ακόμη σήμερα στη ρίζα Αταμάν, δεν πετυχαίνουμε τίποτα μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοίτα, πήγα να το κάνω όπως το ποδόσφαιρο αυτή ρε παιδί μου. Να επιβάλλουν, ξέρω εγώ, αυτό που θέλουν. Αλλά εντάξει, άλλο ο Γιανακόπουλος.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν επικοινωνιακό κόλπο.
0: Ο Γιανακόπουλος δεν είναι αλαφούζος, απλώς μου. Όχι, ο Γιανακόπουλος δεν είναι αλαφούζος.
1: Πρέπει να είναι στο μπάσκετ να είναι μπροστά από το Final Four με τις εξελίξεις με τα μάνα.
0: Ναι.
1: Έτσι που λες.
0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο εκεί, στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Ποιος άλλος θα ήταν πρώτος, πάντα κάνουμε SFT. Έλα Βασίλη.
1: Το
0: ξέρω. Έλα Βασίλη.
3: Γεια σου Κώστα, χρόνια πολλά ρε φίλε.
0: Γεια σου ρε φίλε, να σε καλά.
3: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Διονύση, δεν θα φέρεις γλυκά για το συνεργάτη σου.
0: Έλατε.
3: Φίλε, κοίτα, άκου, εγώ επειδή είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος, μέχρι αηδίας, δηλαδή, όπως αυτό,
1: τη σπάση.
0: Τη σπάση.
1: Εγώ τώρα έχω προνοήσει, επειδή βρέχει μάλιστα στην περιοχή, επικοινώνησα με καφέ της περιοχής.
0: Τη σπάση.
1: Εγώ τώρα έχω προνοήσει, επειδή βρέχει.

0: Τι καλά ρε φίλε, αυτή, γιατί εμένα μου λες μετά γιατί λέω για την Ουκρανία συνέχεια, δηλαδή φταίω εγώ δηλαδή τώρα. Σαχτιάρ Ντόνεξ με Κόλος Κοβαλίβκα στο 80-01. Ε, άντε κάντε μας τη χάρη, ρε. Άντε κάντε μας τη χάρη, θέλετε και πόλεμο κιόλας. Άντε, λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Κατάλαβα.
0: Ρε Βασίλη.
1: Κάτι άλλο, δεν είπε τίποτα.
0: Α, δεν είπε, α, θες να πεις για το Μεντιλίπα, ρε, ναι.
1: Τα δύο λεπτά. Τα δύο λεπτά που μου φάγατε θα τα συμπληρώσω, έτσι.
0: Ναι, αλλήμον, τι, θα τα χάσουμε, τι.
2: Θα πάμε, θα φορεί.
1: Λοιπόν, επειδή χτες είπα ότι μέχρι και αύριο την Παρασκευή θα ασχοληθώ λιγάκι αποκλειστικά μόνο και με τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και επειδή η συμμετοχή της ομάδας είναι συμμετοχή στη γιορτή της Euroliga, θα πω πλέον ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Και εγώ προσωπικά θέλω ο Ολυμπιακός να δείξει το καλύτερο πρόσωπο που μπορεί να δείξει. Έχει τις δυνατότητες, έχει το, δεν ξέρω, και το momentum και, τα, και το αυτή τη στιγμή έχει μία υπεροχή με τα μέχρι τώρα που έχει δείξει, έτσι. Βέβαια, στο γήπεδο θα φανούν όλα. Επιθυμία μου και ευχή μου είναι και φαντάζομαι και των Ελλήνων υγιά σκεπτόμενων φιλάθλων και οπαδών. Ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Για να φέρουμε το τέταρτο κύπελο στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Τώρα, θέλω να πω κάτι ρε παιδιά, επειδή για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, αν και δεν είναι της ώρας, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Διαβάζοντας λοιπόν κάτι σχόλια φίλων σας, δημοσιογράφων κτλ. Ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, λέει ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε κομπολόι τον Ολυμπιακό.
0: Το είδα αυτό, πού τον έπαιξε κομπολόι.
1: Λοιπόν, ένας Νικολογιάννης...
0: Δεν ξέρω πόδι. Τώρα, μην μου λες τώρα, αλλά δεν ξέρω, είδα τον τίτλο, αλλά δεν κατάλαβα σε τι αναφερότανε.
1: Ναι, να σας πω, επειδή το διάβασα λιγάκι, έτσι και λέω ρε παιδί μου, τι κομπολό είναι αυτό.
0: Σας πήραμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα.
1: Αυτό στάθηκε λοιπόν στο ότι ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι θα παίξει στην επόμενη σεζόν στο ΆΚΑ.
0: Α, γιατί ήταν γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί θα γίνουν έργα στο Καραϊσκάκι.
0: Α, καλά.
1: Αλλά αγνώρισε το ότι υπάρχει σύμβαση ανάμεσα στο ΆΚΑ και στο Μαρινέκο και τα λοιπά, και ότι τον έπαιξε κομπολόι γιατί προφανώς ο Μαρινάκης είναι αδύναμος να... πιο γενικότερα ο
2: Μαρινάκης. Εσύ Βασίλη, μισό το έφυλε, πραγματικά το άκου. Θα το πω εγώ για να μην το πει ο Κώστας. Άκου. Κάτι τέτοιο, τι πήγαμε εμένα τον Παναθηναϊκό φιλέ. Ο ίδιος που μου είπες τώρα να σου το πω και εγώ επιλέξει, έχω και θέμα να το κρύψω. Έγραφε blog όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Αστέρα Τρίπολης και πανηγύριζε που ο Αστέρας Τρίπολης μια ομάδα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και κάπου ταγμένος κάποια στιγμή πέφτει στη Β' Εθνική. Και δεν πετυχαίνουν τίποτα, δεν έπεσε ούτε ο Αστέρας Τρίπολης. Το τέλος. Λοιπόν, να σου το πω εγώ, θες να σου πω κι άλλο. Τι να πεις εδώ, οι άνθρωποι γράφανε παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο στον Παναθηναϊκό, στον κόσμο του Παναθηναϊκού τον Τζάπρα. Και τώρα που ο Τσάπρος μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό λένε «Α, δεν ήταν τόσο σίγουρο και εκείνο και το άλλο». Και άμα γίνει κανένα άλλο και τον δώσει ειδικά ο κομπός του Αλαφούζο, ήδη θα λένε μεγάλη νίκη του Αλαφούζο ή τέτοιο. Δεν μπορεί να πετύχουν προπονητή τρεις μήνες εδώ τώρα. Εγγελάς ο κόσμος, έχουν γραφτεί 32 ονόματα προπονητή, δεν υπάρχει κατεύθυνση και κουνάνε το δάχτυλο τόσο στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκι. Και μετά μου λένε ένα μικρένιο Παναθηναϊκό, δεν έχει συμπεριφορές ή όχι. Δεν το μικρένιο κόσμος στο Παναθηναϊκό. Το λέω εγώ που μου στέλνουν και 10 και πάμε βρίζουν κιόλας. Αν τέτοιες συμπεριφορές τώρα μικραίνουν τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
1: Εγώ
0: παιδιά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
2: Ότι έπαιζε, ότι έπαιζε στον
0: Κώστα και ρανούς μέσα. Δεν μπορώ. Με κόβει.
2: Έχεις ένα λεπτό.
1: Να το πω μισό λεπτό.
2: Πες το με, το δίνω εγώ.
1: Επειδή Διονύση και Κώστα, εγώ ήθελα να το πάω αλλού.
0: Κόψτο, γιατί έχουμε πρόβλημα ρε παιδιά. Έλα, κόψτο. Πάμε στο διάλειμμα, έλα.
2: Το χάνανε.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και

0: το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
0: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: 365 ευρώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. 2.11. Διονύση, εδώ είσαι?
14: Εδώ είμαι, ναι.
13: Να, κοντά που είσαι τώρα?
14: Φτάνω
13: κάποια, μετά δεν το ωραία, μια χαρά είμαστε. Πού πάμε τώρα, στον Αποστόλη, στο Περιστέρι? Στον Αποστόλη είμαστε, μάλλον. Αποστόλης! Καλώς στον Αποστόλη. Κουνιέσαι, Αποστόλη, κάτσε σε ένα μέρος, ακούμε. Κάνει διακοπές συνέχεια, πού είσαι? Έπεσε ο Αποστόλης, δεν ακούγεται. Πάμε στο Χρήστο στην Πετρούπολη.
0: Γεια σου Κωνσάρα, χρόνια πολλά, αλλά πολύ χρονός.
13: Ευχαριστώ ρε φίλε.
0: Κάχε στην οικογένειά στα αγοράκια σου, ό,τι επιθυμείς.
13: Και εσύ ό,τι επιθυμείς, τα δελτία σου, τα πάντα σου, την ομάδα σου, το Πασόκ σου, ό,τι θες. Το Μητσοτάκι σου, αφού όρους είσαι.
0: Και εγώ έχω τον πατέρα μου, την αδερφή μου, άσε, έχω και εγώ πολλούς.
13: Τι το λες άσε, λες και είναι κάτι σου τύχε.
0: Ναι εντάξει, έχουμε εργιωτές.
13: Ωραία, χαρά είναι αυτό.
0: Καλά δεν μου λες, η Ρεάλ έχει πιο πολλά τροπέα στο μπάσκετ και πιο πολλά τροπέα στο ποδοσφαίρο και στα δύο έχει πιο πολλά τροπέα.
13: Παντού έχει Ρεάλ.
0: Πώς γίνεται αυτό.
13: Βασίλισσα του κόσμου είναι. Μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη και στο σύμπαν.
0: Άκου να δεις παιδιά τι έγινε.
13: Τι
0: είμαι
13: σαν
0: πρακτορείο.
13: Πώς έτσι, πώς πήγες σε πρακτορείο κι εσύ. Συσφίλος είσαι μεταξύ όπερας και θεάτρου.
0: Και έρχεται ένας και μου λέει ο Χρήστος από την Πετρούπολη είσαι.
13: Τι τα βάμε.
0: Του λέω ναι. Ρε φίλε μου λέει, σε παρακαλώ, πες μου τρία σημεία γιατί κερδίζεις πάνω.
13: Είσαι σίγουρος ότι σου είπα αυτό. Λοιπόν σου είπε, πες μου τρία σημεία να μην τα παίξω.
0: Του λέω κοίτα τα δελτία έχουν ή καλά δεκαριά δεν έχω πιάσει ούτε ένα. Τι μου λες του λέω έξω να δει του λέω. Όχι πες μου τα λέει και τα άκου να δεις τι έγινε. Άρα γιατί...
13: Να σου πω σου είπες ο Χρήστος που βγαίνει στο Βερβελέ ή σκέτο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος από Πετρούπολη μου είπε δεν μου είπε που βγαίνει στο Βερβελέ και τέλεια.
13: Άρα μπορεί να ακούει και εμένα όντως.
0: Κάτσε γιατί 6 ώρα πρέπει να ακούσω και το διάγγελμα της Καρτσιάνου που φτιάχνει κόμμα να δω τι γίνεται.
13: Άσε μας μπορεί και εσύ τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, Διονυσάρα.
7: Ναι.
0: Πού είσαι Διονύση.
7: Να με ρε φίλε. Καταδικασμένοι μας.
13: Καταδικασμένοι σου Διονύση.
0: Τι κάνω μια χαρά είσαι ρε.
13: Θα λιώσουν τα παγωτίνια.
0: Θα πας κι άλλο στο... Στο μπάσκετ, ας σηκώσεις και την Κυριακή, εδώ θα είσαι κόστα με την Κυριακή εσύ.
13: Πού θες να πάω.
0: Όχι, γιατί μερικοί αεξίδες όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός Ελληνικό είχαν φύγει, είχαν πάει εξωτερικό, είχαν πάει...
13: Γιατί.
0: Είχαν κάνει 4-5 δημοσιογράφοι, είχαν φύγει από την Ελλάδα.
13: Σάπα.
0: Δεν το ξέρεις.
13: Όχι, δεν το ξέρω, ξέρω
0: που πάει. Το είπανε κιόλας.
13: Μπράβο, τα παιδιά καλά να είναι, να έχουν λεφτά, να πηγαίνουν διακοπές, ταξίδια στο εξωτερικό, ωραία, μπράβο.
0: Το σωστό και το υγιές είναι... Η Παναθηναϊκή να μην υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Το σωστό και το υγιές. Αυτό που λένε ότι παίρνει ελληνική ομάδα και αυτά, όχι. Γιατί και εγώ όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό δεν υποστηρίζει ποτέ τον Παναθηναϊκό.
13: Γιατί ξέρεις πολλούς που τον υποστηρίζουν, ναι.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Το σωστό και το υγιές αυτό είναι. Δηλαδή στην Παρσελόνα ξέρεις πολλούς που υποστηρίζουν όταν παίζει ρεάλ.
13: Τρέλος. Ούτε κατά διάνοια.
0: Ακριβώς. Είσαι... Εγώ είχα ακούσει Γιουβέντους, Μπαρσελόνα Γιουβέντους που έχασε 3-1 Γιουβέντους στο τελικό. Στο Σάμπιο Λίκ.
13: Ναι.
0: Είχα ακούσει ένα της Φιωρεντίνα που είχε βγει... Και λέει, παιδιά, το είχα παίξει 2-1 σκορ και μόλις έφαγε και το τρίτο γκολ Γιουβέντους. Το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Παρόλο που έχασα... Γιατί ήταν η Φιωρεντίνα, είναι μισητή αντιπαλεύτη, δεν ξέρω τώρα Γιουβέντους.
13: Προφανώς αγαπιούνται πολύ για να το λέει έτσι αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι
13: να
0: σε ευχηθώ χρόνια πολλά για να είσαι πάντα υγιής.
13: Έγινε,
0: και να τα ακούμε με το σωστό σου λόγο.
13: Έγινε.
7: Γεια.
13: Πάμε, σταμάτα ρε εσύ να σου πω κάτι. Έστειλες τη διεύθυνση. Έστειλες τη διεύθυνση κάτω να δει πραγματικά και να πάρει φωτογραφία αν υπήρχε κεράσμα. Είναι δυνατόν. Εσύ τι.
7: Όπως τα είδα σε μια φωτογραφία που με έφτασε τώρα στο κινητό.
13: Α, έτσι ε.
7: Πρέπει να είναι τα τυροπιτάκια. Κάποιο μνημόσυνο είχαν σήμερα. Πρέπει να είναι από εκεί τα τυροπιτάκια. Αυτά τα κουλούρια που βγάζουν μετά με τον ελληνικό τον καφέ.
13: Καλά δεν τρέπεσε λίγο.
7: Λοιπόν, το μόνο που θεωρώ ότι έχεις κάνει αξιοπρεπές είναι το γλύκισμα λίγο εκεί, αυτά τα τρουφάκια που με 6 ευρώ παίρνεις και 2,5 κιλά.
13: Τι κάνεις εσύ σε ποια χώρα ζεις, στη χώρα που είναι ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και παίρνεις με 6 ευρώ 2,5 κιλά τρουφάκια.
7: Ναι, χώρα ανάπτυξη έρχεται, δεν καταλαβαίνω.
13: Έχεις μπερδέψει τα τρουφάκια με τις φακές.
7: Εγώ.
13: Εσύ.
7: Εγώ μπλέκτω
13: να ούτε καν με τις φαγές, με το ρύζι.
7: Έχει πάει το 1,5 κιλό του φάκια στη διαδρομή μέχρι να έρθεις γιατί έχει πιάσει που γλυκαιμία.
13: Όχι καθόλου.
7: Κατάλαβες.
13: Τέλος πάντων, Διονύση. Πάμε τώρα στα Γιάννα γιατί είναι ο Γιάννης. Έλα Γιάννη.
7: Πήγαινε στα Γιάννα και έρχομαι να κλείνω. Κλείσε με μένα.
13: Είναι ο Βαλάντης μετά, είναι ο Βαλάντης από Αμέρικα.
7: Κλείσε με μένα, κλείσε με έλα.
13: Σε κλείνουμε σε ένα, άντε να γλιτώσουμε. Έλα Γιάννη.
15: Έλα Κώστα μου χρόνια πολλά.
13: Να σε καλά ρε Γιάννη, να σε καλά.
15: Την οικογένειά σου, καλύτερα για σένα και για...
13: Ευχαριστώ.
15: Είδα προχθές συνάντησα τον αδερφάκι σου τον Γιώργο. Δεν τον γνώρισε ρε Κώστα να μάθει. Να είσαι 20 χιλά.
13: Αμέ αφού κάνει πάει εκεί κάτι κάνει τένις ξέρω τι κάνει.
15: Δεν
13: πήρε σύνταξη τώρα και γι' αυτό. Αυτά κάνει. Περπατάει.
15: περπατάει, κάνει ποδήλατο μου λέει και δεν πίνει και έκοψε και τον ποτό μου λέει.
13: Με αυτό ναι, ναι, κλαίνε στα Γιάννα όλα τα, όλες τα βέρνες κλαίνε και τα δέκια, τα τσιπουράδικα.
15: Γράφει σε μια σελίδα στον πρωινό λόγο, πολύ καλή να μην τον παρακολουθώ, εντάξει.
13: Ναι.
15: Γιώργο θα σε ακολουθήσω και εγώ λέω να από εδώ και πέρα δεν θα πίνω τουλάχιστον.
13: Πέρα πας και στα ποτάμια, πάει και στα ποτάμια ψαρεύει πέστροφες.
15: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω σε Κώστα μου.
13: Να σε καλά ρε Γιάννη.
15: Όσο για τον Ολυμπιακό να τα ακούει ο Βερβελές, ότι μας άκησε πήραμε να με δω που τα λέμε, δεν έχουμε και παράπονο. Αλλά πρέπει να είμαστε και γνώμονες, διότι όπως εμείς δουλεύουμε για άλλες ομάδες, δεν μπορεί να πούμε κι ο Παναθηναϊκός και Αστροβίλα δουλέψανε για εμάς. Όσο μα θέλει, όσο να και θέλει, όπως λέγαμε την αρχή, δεν είναι Ολυμπιακός, θέλει ενίσχυση. Είναι δυνατόν τώρα τελευταία το γίνει Ρωτινέη, ήταν εξτρέμ έξω δεξιά, Ρωτινέη είναι μπάξες κλπ. Αυτά να τα δει ο Ολυμπιακός και να διορθώσει, γιατί του περιμένουν δύσκολα παιχνίδια.
13: Πρέπει. Γεια σας. Πάμε στο Βασίλη, δεν πρόλαβε να τελειώσει. Έλα Βασίλη.
16: Έλα Κώστα.
13: Έλα, ολοκλήρωνε.
16: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν στέκομαι στο όνομα του δημοσιογράφου
13: ναι.
16: που έγραψε αυτό το άρθρο.
13: Στη λογική, ναι.
16: Στη λογική και στην τοξικότητα ρε παιδί μου που τέτοια άρθρα, τέτοιες δημοσιεύσεις
13: καταρχήν να σου πω κάτι. Ακόμα και αν θες να την πει στον Ολυμπιακό, έπρεπε να διαλέξει άλλη εποχή και άλλο θέμα. Δηλαδή, να την πει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, που έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, που δεν ξέρει τι πάει να πει Ευρώπη, λίγο φέτος κάπως την είδε μετά από τόσα χρόνια. Που δεν έχει ακόμα δικό του γήπεδο και ο Ολυμπιακός έχει δικό του γήπεδο. Και να την πει για οποιοδήποτε λόγο, γίνεσαι και γραφικός. Γίνεσαι και γραφικός, δηλαδή. Δεν σε ακούει άλλο. Είναι πώς να ξύνεσαι, αλλά όλος δεν καμπαριάς γιατί δεν σε βλέπει έτσι όπως είσαι τώρα.
16: Θέλω
13: δεν
16: να
13: σε βλέπει. Τι να σε δει τώρα.
16: Και μία άλλη διάσταση.
13: Που έχεις φέρει προπονητή πριν διώξει τον άλλον. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε πάρει προπονητή και δεν έχουμε διώξει ακόμα τον προηγούμενο.
16: Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με το άρθρο αυτό ήθελε να δείξει ο συγκεκριμένος κύριος ότι υπερέχει ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού.
13: Εντάξει, υπερέχει, μπράβο.
16: Έτσι, αυτό φαντάζομαι. Στο ότι κοιτάξτε να δείτε, το γήπεδο είναι δικό μας. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όταν εμείς θα φύγουμε, έλα και κάθισε.
13: Εντάξει,
16: στο γήπεδο. Και το ότι δεν είσαι ικανός να ξεκινήσεις τα έργα στο Καραϊσκάκης, γιατί δεν έχεις μία εναλλακτική λύση. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ότι ήθελε να δείξει.
13: Έγινε, πέρα φίλε. Έγινε, Βασίλη, είναι δεύτερη φορά, πρέπει να πάμε στους επόμενους. Περιμένουν ώρα πολύ. Έλα, θα τα πούμε και αύριο.
16: Το τελευταίο.
13: Δεν προλαβαίνουμε, Βασίλη, δεν προλαβαίνουμε. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ, Βασίλη, γεια. Πάμε στο Ξοβαλάντη, στο Αμερικά και μετά στον Αποστόλη. Έλα, Ξοβαλάντη.
17: Έλα, Κώστα, χρόνια πολλά.
13: Να σε καλά, ρε φίλε.
17: Ό,τι επιθυμείς.
13: Να είσαι καλά.
17: Και πες Διονύση.
13: Στα Αμερικάνικα, να σου πω. Στα Αμερικάνικα λέγουμε γκάς.
17: Μπορεί και έτσι, ναι. Μπορεί και έτσι, αλλά εδώ οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να πούνε, να σε πούνε Κώστα.
13: Ναι, σωστό γι' αυτό. Αφού ναι, είναι Λατινοαμερικάνικο κιόλας, ναι. Υπήρχε ο γκάς χώρο, γι' αυτό λέω. Ναι, τέλος πάντων.
17: Ναι, λοιπόν. Απλά λέω έχουν έχει και τα πλεονεκτήματά τους στα γλυκά από μνημόσυνα, έτσι έχουν εκκλησιαστεί. Δεν καλά πέσεις, δεν πειράζει.
13: Παναγία βοήθεια. Τι τραβάμε. Είναι αγιασμένα.
17: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω, θα τελειώνω περιεκτικά να το πω. Κάτι πια αύριο για την ομάδα του Ολυμπιακού στο Final Four, να πάμε στο τελικό και με υπομονή, έτσι. Να κλείσω γιατί έχει πολλές γραμμές και θα πάω αύριο.
13: Έγινε εσύ,
17: χρόνια πολλά και πάλι.
13: Γεια σου, Ξοβαλάτη. Πάμε στο Περιστέρι, στον Αποστόλη. Να δούμε. Ακούγεται. Έλα, Αποστόλη.
18: Έλα, Αποστόλη.
13: Μια χαρά είσαι τώρα, καμπάνα.
18: Τώρα είναι μια χαρά. Χρόνια πολλά καταρχήν.
13: Να σε καλά, Αποστόλη.
18: Εκεί, γιατί γίνεται χαμός, με γλυκά και διάφορα. Εσύ, βγάλε λίγο πάλι το βασίλειο να ολοκληρώσει κάτι. Και στο Διονύση για χαρά, το Διονύση ήθελα να επικοινωνήσω ένα θέμα που έχω, αν τυχόν γνωρίζει ή αν έχει κάποιον γνωστό που έχει πάθει το ίδιο κτλ.
13: Ναι.
19: Έχω κάνει μια μεταβίβαση διαιρίου μέσω Ευρωλίγκας κανονική και δεν έχω λάβει στο email ακόμα το εισιτήριο. Είμαι μόνος μου, το έχουμε πολύ. Αυτό έτσι μια...
13: Α, θα το ρωτήσω μου, έρθει.
19: Αυτό, έπεσα πάνω που φύγει ο Διονύσης, κατάλαβα.
13: Ναι, ναι, πάνω που ανεβαίνει πάνω τώρα, ναι. Εντάξει, το πω μόλις έρθει.
19: Έγινε.
13: Έγινε Αποστόλη.
19: Πολύ καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, για χαρά στους ακροατές. Ακούμε κάθε μέρα, πρώτη φορά παίρνω για αυτό το θέμα, αλλά θα κοιτάξω να ξαναπάρω τώρα.
13: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
19: Έγινε, για χαρά.
13: Έγινε. Πάμε στο Φόντα. Έλα, ρε Φόντα, πού είσαι.
20: Έλα.
13: Έγινε. Τι έγινε, έφερες προπονητή.
20: Πολύ χρόνος καταρχήν.
13: Ευχαριστώ, ρε Φόντα.
20: Ό,τι καλύτερο. Αν το μην τον ταΐς πολύ το φίλο μου το Διονύση σήμερα, χαλαρά, μην πάει τίποτα.
13: Χαλαρά, ναι, γιατί περιμένει και το Μεντιλίμπαρ εκεί να μείνει, να ξεκινήσουν νέες δόξες και τιμές.
20: Μα, θα το κάνεις μια παρατήρηση, Διονύση, και να το προλάβω μετά.
13: Τι.
20: Δεν ξέρω ασχοληθεί με το... και αυτό τον έχω τσαχθενήσει εγώ, αυτόν, καλά. Αυτός είναι κομπλεξικός. Μην λέμε τα ονόματα.
13: Σταμάτα.
20: Πιο αυτό, και εσύ μπορεί να έγραψε και εγώ μπορεί να αυτό, πιο κομπλεξικό άτομο δεν υπάρχει τώρα. Τώρα έχει αρχίσει και ακόμα δεν έχει υπογράψει όπως τα έπεσε και ο...
13: αυτός, δεν έχει φύγει ο προηγούμενος, δε.
20: αυτός που φέρνει ο Ζέκα.
13: Ο Ζέκα. Όλοι, να σου πω, είναι όλοι μαζί. Και ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος, όλα τα παιδιά της Εθνικής.
20: Ενώ δεν είχε πει πριν κουβέντα τίποτα για τον Τερίμ που ήταν το μεγαλύτερο όνομα, άστο το... Πως ήταν το 50, θα είχε πει ο πρόεδρος του και ο Αλαφούζος. Όλοι γαλάζουμε επίπεδο και παραμύθι, δεν τα ξεχνάω εγώ. Συνέντευξη τύπου. Αυτός δεν το θυμάται. Και είναι και δημοσιογράφος. Εσύ το θυμάσαι τι έλεγε τη συνέντευξη τύπου.
13: Τι ψάξα βρε. Εδώ μας λέγανε, εδώ διαβάζω τώρα ότι ο Μπενίτεθ λέει δεν έπαιζε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, ήταν πολύ συντηρητικός, το γέρικο σκυλί δεν μπορεί να αλλάξει. Τον Οκτώβριο αλλάζαν όλα αυτά.
20: Ναι, αλλάζαν ακριβώς.
13: Τώρα πιάζαν οι ζέστες δεν μπορεί.
20: Έχει αρχίσει όπως τα είπα και ο φίλος που βασίζει και γράφει καλά αυτό, εάν ήταν σωστός ο Παναγός, είπα πει τι θες να το πανέγγε, έλα το Ολυμπιακή να τα βρούμε να παίξει πρόσωπο. Το άκανε κοινό γήπεδο.
13: Ναι μωρέ τώρα, σιγά την νίκη τώρα, άσε με τώρα να πούμε.
20: Και δεύτερον, ο συγκεκριμένος τώρα αυτός, αν λέγεται δημοσιογράφος, καθένας βέβαια με την ιδιότητα εδώ στην Ελλάδα.
13: Είναι. Όλα είναι δημοσιογράφος και τα πάντα, εντάξει, άσε τώρα αυτά.
20: Όχι, λέμε ρε φίλε.
13: Ναι, μη λες τέτοια.
20: Έχει αρχίσει και δηλώσει αυτός ο προπονητής που θα αλλάξει επίπεδο στο Παναθηναϊκό.
13: Πάλι κι αυτός, όλοι αλλάξανε.
20: Ακόμα δεν έχουμε δει.
13: Ρε, εδώ του γράφουν πρώτον ποιοι παίκτες από αυτούς που έχουμε δεν θέλει. Ξέρουν ήδη ποιους παίκτες δεν θέλει. Ξέρουν ήδη τι σύστημα θα παίξει. Ξέρουν ποιους θέλει. Δηλαδή, εντάξει.
20: Θα σου πω για να μιλήσουν κι άλλοι να σε πολυχωρήσουν σήμερα και εμείς θα τα πούμε. Εδώ τι έγινε. Σου λέει, διώχνω το Μπενίτεθ, ο οποίος θα πάρει 3-4 εκατομμύρια.
13: Πώς θα πάρει, τι λένε.
20: Λέω, πώς θα πάρει αποζημίωση.
13: 7 σίγουρα και βλέπουμε.
20: 7, και θα γλιτώσετε 35, γιατί ο Μπενίτεθ ήθελε 9 παίκτες στην δεκαδά τους. Θα πάρω εκεί αυτά που θα φέρω 10 εδώ.
13: Α, σου έλεγα για αυτός τι ήθελε τώρα, μην του πω για αυτόν κανιά κουβέντα να πούμε. Άσε με τώρα.
20: Γι' αυτό μη συγχύτε σήμερα.
13: Δεν συγχύζουμε, όχι.
20: Λοιπόν,
13: έγινε φορά τα λέμε.
20: Λοιπόν, άρα με ραφιά.
13: Πάμε στο Γεράσιμο. Έλα, Γεράσιμε.
21: Έλα, τι κάνετε, παιδιά.
13: Καλά, ρε φίλε.
21: Καλά. Από Περιστέρι έφτασα το Ρεάλ τώρα.
13: Α, μπράβο, τα κατάφερες,
21: Εντάξει, είμαι με μεγάλο, με πανικός γυναίκα.
13: Γίνεται χαμός,
21: Ναι, και φυσικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε το ανέβασμα, ούτε το κατέβασμα.
13: Φοβερά πράγματα.
21: Χρόνια πολλά για τα δεμένα σημειώσει προχτές, τα όρασα κιόλας. Χρόνια πολλά για σήμερα.
13: Κάλε μόνο το Bluetooth γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
21: Τώρα...
13: καλύτερα, αλλά το έβγαλες.
21: Όχι, απλά σταμάτησα.
13: Α, εντάξει.
21: Κάτσε να σταμάτησα. Και λοιπόν, δεν φάγανε τον παιδί του. Την μεσογράφη.
13: Ναι.
21: Και πάψει μέσα στον Παναθηναϊκό. Γιατί τους είπε τις αλήθειες. Εντάξει.
13: Ναι μωρέ εσύ Γεράσιμε, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά, αλλά γιατί όλοι αυτοί λένε τις αλήθειες αφού φεύγουν και δεν τις λένε όσο είναι εδώ ή δεν τις κάνουν πράξη. Δηλαδή, αν έλεγε αυτό το πράγμα, τότε γιατί πήρε αυτούς που πήρε το Γενάρη, πώς το δέχτηκε αυτό, γιατί είχε ανάγκη τίποτε.
21: Μα
13: συγγνώμη,
21: στα
13: είπατε
21: την άλλη φορά, αυτές δεν εισηγήθηκε το ένα μονοσυστή. Εισηγηθήκανε. Ο Παντίνο, ο Κομμένο και...
13: Ο Κοτσόλης μόλις έκανε τις μεταγραφές.
21: Μπράβο. Ωραία. Τις πήρες, πήρες πέντε Έλληνες που καλά τις πήρες, γιατί δεν τις πήρες άλλοι. Εντάξει. Και είναι και καλά παιχνίδια.
13: Τέλος πάντων, ότι, κοίταξε, ότι για αυτά που περιμένα από αυτόν δεν βελτίωσε στο παραμικρό την ομάδα, δεν τη βελτίωσε. Στο παραμικρό. Και αυτή η αιμονή, να στηρίζει όλο τον Παναϊκό στο πώς θα χωρέσει ο Μπακασέτας και να παίζουν με δύο χαφ αντί για τρία και για τέσσερα και να, γεμίζουν το κέντρο μόνο όταν παίζαμε 10 παίκτες που έβγαζε έναν από πίσω αναγκαστικά. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι αυτοί που τον αποθέναν τώρα τον τελειώσαν, οπότε πάμε για άλλα.
21: Μπράβο, εντάξει. Ας δεις και να δεις το τέλος, γιατί άμα τα βάλουμε κάτω, οι 15 παίκτες που είπες να φύγουν και να έρθουν 10, στο τέλος θα γίνει.
13: Ναι, καλά, εντάξει. Μα αυτό, να σου πω κάτι. Σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, διότι έρχονται προπονητές οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι, ρε παιδί μου, δόκιμοι. Έρχονται γνωστά ονόματα. Και ο Βιτόρι ήταν τέτοιος, και ο Τερίμ, και αυτός. Και στο δίμηνο πάνω νομίζω ότι είναι χαζή. Στο δίμηνο πάνω νομίζω ότι είναι άσχετη. Άρα κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Δεν γίνεται όλοι να είναι έτσι.
21: Εγώ απλά έμαθα ότι επειδή δεν βγαίνει τίποτα από τον πελίτε και από τις συνεργάτες του και αυτό είναι πιο
13: σκληρό. Μιλάγανε οι υπόλοιποι μου ρε τώρα.
21: Μπράβο, και αυτό είναι κακό συνήθεια για τους δημοσιογράφους, αν δεν έχουν τις πληροφορίες τους.
13: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό, αλλά τέλος πάντων.
21: Κατά πελίτα είναι και αυτό.
13: Είναι γεράσιμο και δεν ακούγεις και καλά. Να είσαι καλά, τα λέμε. Λοιπόν, αντί για κέρασμα, εγώ θα σας βάλω ένα τραγουδάκι του φίλου μου του Τσέρτου για τους κοστάδες του Απανταχού.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
4: Φυσικά, στο 90.1.
3: Στα παραπολιτικά 90.1.
4: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
3: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90.1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90.1.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρους. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ κάνει τα κομμένα στο 90 και να γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80. Το τηλεφωνάκι της επικοινωνίας. Ακούσατε και για τον Κώστα. Υπάρχουν και τραγούδια για τις Ελένες και πάρα πολλά. Υπάρχει ο καλύτερος δίσκος που έχει βγάλει για μένα ο Μάνος Χαρτζητάκης, μάλλον από τους καλύτερους, για Μητροπολικός, για την Ελένη. Είναι όλα τα τραγούδια του εκπληκτικά. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρετε, μαζί με τους βασιλικούς ποτίζονται και οι λάστρες και για να παρεξηγηθούν οι κυρίες. Η Βασιλική είναι οι Κωνσταντίνες και οι Ελένες. Οι λάστρες είμαστε. Έλα ρε, φύγει από εδώ, σταμάτα ρε, έχουν δουλειά. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Είναι όλα, έχουν δοκιμάσει πάντες. Πάρε κάποια παγωτίνια, θα λιώσουν, άντε. Να μην λες.
1: Παγωτίνια είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Ποιο? Παγωτίνια είναι, ρε φίλε. Τι είναι? Λοιπόν.
1: Πολύ. Συγγνώμη, δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Ναι, ναι, αφού είναι. Ναι.
1: Ο κανένα να γυρίσει από κάτω. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, για το φίλο που είπε για την Ευρωλίγκα, που τον άκουσα.
0: Ναι.
1: Το έχουν και άλλοι το θέμα αυτό, μου έχουν
0: πει. Τι, δηλαδή, ό,τι δεν ξέρουν αν έχουν τελικά
1: ιστορία. Πάει στο άλλο email, λέει, που έχει δηλώσει. Κανονικά.
0: Σε ποιο άλλο mail?
1: Ρε φίλε, όταν κάνει μεταβίβαση εισιτηρίου.
0: Ναι.
1: Βγάζει, δηλώνει και σε ποιο το μεταφέρει και σου ζητά και mail και αυτόν.
0: Α, και αυτήν και πάει εκεί.
1: Σε πολλού έχει πάει στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο δικό του που έχει email, λέει. Κάτι τρελά σκηνικά. Α ελέγξει, εντάξει, πάντω το σύστημα δεν είναι το καλύτερο. Πιστόλι έχουμε φάει όλοι. Εγώ περιμένω ακόμα. Δεν με βλέπω.
0: Σιγά σιγά. Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Καταρχάς, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Και προχθές είχες και τα γενέθλια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ χρόνο θα σε χαίρονται η οικογένειά σου με υγεία.
0: Εσύ το ξέρεις το τραγούδι αυτό που λέω Τσέρτος, το παλιό.
2: Κοίταξε αυτό.
0: Για τον Κώστα σου.
2: Περίμενε. Θα πει στο Τσέρτου, θα κάνει μια διασκευή και όπου λέει. Θα με θυμάσαι και θα κλαις τον Κότζο μου να λες.
0: Ναι, τον Κότζο μου, ναι, τι, αλλήμουν,
2: ναι, τον Κώστα.
0: Τον Κώστα.
2: Θα πεις του Τσέρτο να κάνει μια επανεκτέλεση με
0: ναι,
2: Κότζο
0: ναι,
2: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Για πάρε το Διονύση γιατί πρέπει να βγω λίγο μισό λεπτό.
1: Πού να πας?
3: Στην άλλη άκρη του τραπεζιού.
1: Περίμενε, άσε, θα πάω να πάω το εγώ. Βασίλη,
2: τα βάλω
1: το γερό μας, έχει φέρει. Έχει φέρει τρία κουτιάκου. Αυτό εδώ,
3: δεν τρώει τη σχολιάτα.
1: Εδώ. Εδώ κάτι μυρίζει η υπόθεση.
0: Άντε ρε, σταμάτα ρε.
1: Δεν έχει, έχει μάρκα.
2: Τι είναι, παγιάτικα.
0: Τι.
1: Τώρα κατάλαβα. Για το κουτί από πού είναι. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Δεν θέλω εγώ. Δεν θέλω.
1: Φάει, φάει ένα τέτοιο. Φάει.
0: Δεν θέλω ρε, δεν θέλω.
1: Τι θέλεις.
0: Τίποτε.
2: Εσύ πας και είναι τα περσινά.
0: Όχι ρε, τι λέτε ρε. Ντροπή ρε.
1: Όχι, τι περσινά. Όχι, είναι το παγωτάκι είναι ολόφρυσκο. Άκου πως θα κάνεις στο στόμα μου. Άκου Βασίλη, άκου, άκου, άκου, άκου. Άκου, άκου Βασίλη, άκου. Άκου πως πάει η σοκολάτα, άκου. Τ' άκουσες?
2: Όχι, δεν άκουσα τίποτα, δεν κατάλαβα.
0: Τ' άκου τι τραβάμε ρε. Γεια ρε κύριε Βασίλη.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ για τις ευχές...
1: Πολύ χρόνο σε Κότζο, ηγέτη. Να σε χαιρόμαστε ρε Κότζο. Πάντα τέτοια, κάθε χρόνο να γιορτάζεις κάθε... Πέντε φορές το μήνα μπορείς να γιορτάζεις να φέρνεις τρία κουτιά γλυκά. Έλα.
2: Δεν μου λες, ο Ανάγκος πρέπει να είναι αυτό, έτσι.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Έτσι από το ύφος, έτσι το πιάσα. Το ύφος του τραγουδιού. Βάλε ένα μιτσάκι. Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου.
0: Το καλοκαίρι.
2: Πάει αυτό, είναι πανηγυρικό τραγούδι.
0: Ναι, είναι πολύ χαρούμενο.
2: Είναι χαρούμενο. Τα βάζετε Ελενιό, φεύγω στον πόλεμο Ελενιό και η Ελένη Ζωτοχύρα και τέτοια φτάσα. Λοιπόν. Τώρα τα υπόλοιπα, εγώ περιμένω για αύριο το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Γεράμε τσαπουκά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω για το αυριανό παιχνίδι. Και την Κυριακή έτσι να πανηγυρίζω. Αυτό θέλω. Και από Δευτέρα έχουμε να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων.
1: Ναι, σίγουρα. Ειδικά εσύ. Γιγαντά.
2: Πάει τα οικονομήσαμε έτσι, 11 μοίρια.
0: Να σου πω κάτι. Αναλύσεις θα κάνετε μόνο άμα χάσετε. Άμα κερδίσετε σιγά μην κάνετε και ανάλυση.
2: Με το μπάσκετ εγώ ασχολούμαι μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Μετά με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
2: Εγώ ασχολούμαι με το μπάσκετ μία μέρα πριν τον αγώνα και την ίδια μέρα του αγώνα με το που θα λήξει. Μετά την επόμενη δεν, αφού τα βλέπεις.
0: Εγώ αν έχω κάποιο ενδιαφέρον, το μόνο ενδιαφέρον είναι να περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχουμε κανονίσει άμα γίνει ο τελικός και είναι ο Ολυμπιακός, θα πάμε τους φίλους μου εκεί πέρα για Τσίπουρα. Μαζευόμαστε χρόνια.
1: Είδε σήμερα.
2: Και δεν μου λες, εσύ θα είσαι με τον Ολυμπιακό δηλαδή.
1: Α, τελευταίο.
0: Αυτό είναι στο τελικό δεν θα είμαι, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να γίνει τελικός σε έναν Ολυμπιακό γιατί έχουμε κάνει στα Τσίπουρα άμα περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί να μην σε νοιάζει άμα θα είναι ο Ολυμπιακός στο τελικό, δηλαδή με ποιον θα είσαι, με τους Σπανούς. γιατί βλέπω πάρα πολλούς τουρκόφιλους.
0: Να σε μόνο, αλλά συγγνώμη, θα παίζει ρεάλ Ολυμπιακός και κοντά με τον Ολυμπιακό. Έχεις τρελαθεί τελείως. Φυσικά. Να πούμε τι μα είπε ο Βασίλη, να με το Ολυμπιακό. Δεν μα τραβάνε τα βασανά μα. Αν με πιάσει μετά ο άλλο δημοσιογράφο, θα γράφει.
2: Τα βασανά σου ένα φορτίο.
0: Έχω μάρτυρα ότι ήταν με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι και το έτσι και το άλλο κτλ.
2: Έχουμε ναι, ρε, παιδί μου, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι.
0: Ναι.
2: Έστω ότι ο Κότσος παράδειγμα, εσύ, ναι, ναι. Όπως είσαι, ο δημοσιογράφος όλα.
0: Ναι.
2: Πεις, μπράβο Ολυμπιακέ, δηλαδή, τι θα γίνει, θα γκρεμιστεί ο Παναθηναϊκός, θα πέσει η κυβέρνηση.
0: Είναι απόδειξη πόσο μισό τον Παναθηναϊκό και δεν τον αγαπάω πολύ όπως αυτή.
2: Αυτές οι βλακίες και οι αηδίοι και οι ανοησίες είναι που με
0: τσατίζουν. Πλάκα μου κάνεις. Τέλος πάντων, έγινε μέσα.
2: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Πού είμαστε?
3: Γιάννης.
0: Στο Γιάννη του Πειραιά και μετά στην κυρία Μαρία. Μάλιστα. Έλα Γιάννη.
3: Πάμε Γιάννης.
0: Πάμε στην κυρία Μαρία. Καλή θέα. Γεια σας.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε Γκότζο.
0: Ναι.
4: Προηγουμένως αναφερθήκατε στον Γκάς Χολ.
0: Ναι.
4: Συγγνώμη, από όσους ακούνε την εκπομπή, ξέρει κανείς ποιος είναι ο Γκάς Χολ?
0: Ήταν ο παλιό γραμματέας, ο ιστορικός του Κομμουνιστικού Κόμματος Αμερικής.
4: Εγώ ξέρω.
0: Μαζί με την Άντζελα Ντέιβις.
4: Αλλά εσείς,
0: ναι,
4: δεν υπάρχει εκπομπή που να μην αναφέρεστε σε κάτι κομμουνιστικό. Είστε τόσο κομμουνισμένος, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο στη ζωή μου.
0: Τι είπα, μ' άρεσε πως το πες αυτό, είμαι κομμουνισμένος. Αφού δεν είναι άλλη παραγίνω εγώ, γιατί υπάρχει έλλειψη τελευταία.
4: Δηλαδή ήταν, μου φάνηκε κάπως, δεν ξέρω, οξύμορο, πώς να το πω.
0: Ναι.
4: Λέω ποιος το κατάλαβε τώρα αυτό.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά κυρία Μαρία μου, να είσαι καλά.
1: Σε πήρε χαμπάρι ο κόσμος.
0: Ότι είμαι κομμουνισμένος.
1: Ε, βέβαια.
0: Μάλιστα, πώς λέμε εμπνευσμένος. Χαρισμένος.
1: Εδώ κάτι έχει παίξει τώρα, κάτι έχει γίνει.
0: Τι θες κι άλλα τέτοια παγωτινιά?
1: Όχι, εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πάει σήμερα και να έχεις επενδύσει εδώ. Γιατί? Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Γιατί αυτά εδώ που έχεις φέρει κάνουν 100 ευρώ, ρε φίλε.
0: Όχι, μην κάνουν 99 κάνουν.
1: Δεν έχεις επενδύσει, δηλαδή εσύ τώρα κάτι έχει γίνει, κάτι μου μυρίζει, κάτι λάκκο
3: έχει φάει. Είπε.
0: Ας είναι
1: καλά για στον Βίλα, το είπε. Δεν και όχι, ρε. Και μετά πήρε
0: τη 0-1. Από την Κόλο Σκοβαλίκα. Αυτή είναι που είχε παίξει τον Άρη.
1: Να, που τον είχε αποκλείσει Κόλο Σκοβαλίκα.
0: Κόλο Σκοβαλίκα. Για πάμε, πού είμαστε στο.
1: Ε, Ειρήνη, χάνεται. Ειρήνη, πρώτο πράγμα. Χάνεται, Ειρήνη. Τώρα που είναι φρέσκο.
0: Πάμε στο Γιάννη, ήταν ο Λιώσια. Έλα, Γιάννη.
5: Κώστα, κύριε Κώστα, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου.
5: Πολύχρονο. Με υγεία, εύχομαι.
0: Να σε καλά.
5: Και του χρόνου μου, ό,τι επιθυμείτε. Κύριε Διονύση, όλα καλά.
1: Τι εννοείς?
0: Φυλάγεται την πίνα που είναι, γιατί δεν ξέρει.
5: Γιατί είμαστε σε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είμαστε όλοι στον πάλμο του Final Four, νομίζω.
1: Γι' αυτό, τα τιμένω τόσα όλα καλά. Έχω κάτι παλμούς βαράω σήμερα, μια γωνία την έχω.
5: Νομίζω, εγώ με έναν πάντως με χαροποιεί που είναι σύσσωμη η ερυθρολευτική οικογένεια στο γήπεδο αύριο και σε όλο την διοργάνωση. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον κύριο Γαραπαπά από εδώ.
1: Α, ναι, γιορτάζει ο κουμπάρος μου, ρε. Ευτυχώς μου το θύμισες. Κόστα χρόνια πολλά, ρε φίλε, υγεία.
5: Παρεπιπτόντως, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση, είχαμε πει από πέρυσι για μια κλήρωση. Και έστειλα και mail και στην ΠΑΕ κιόλας.
1: Ναι.
5: Δεν έχουν υπάρξει κάποια ενημέρωση. Εμένα μου είπαν ότι έγινε κάποια κλήρωση και θα, αν ήσουν στους νικητές θα σε ενημερώναμε.
1: Ναι, νομίζω και λόγω προσωπικών δεδομένων δεν είναι εύκολο να το κοινοποιήσει στοιχεία, γιατί δεν ξέρω τώρα. Okay. Θα το ρωτήσω όμως, γιατί μου το έστειλε κι άλλος φιλοστές.
5: Δεν είναι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά εντάξει, έτσι έχεις μια κρυφή ελπίδα όταν έχεις πάει σε όλα τα
1: παιχνίδια. Καλά κάνει, πρέπει να ανανεώσεις κιόλας μετά.
5: Ακριβώς, εντάξει, αυτό είναι και αυτό το ερώτημά μου, ότι μην περιμένουμε, πώς το λένε, περιμένοντας την κλήρωση χάσουμε την προθεσμία, αυτό είναι το ζητούμενο. Τέλος πάντων.
0: Α, για διαρκεία στην κλήρωση.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αυτό που αυτοί που ξέρουν.
0: Ναι,
5: εντάξει. Να μην το πολύ ψαχολεύουμε περισσότερο. Διονύση, μπορώ να πω κάτι ακόμα?
1: Ναι, γιατί.
5: Σε σχέση με το... είχα πει τη μέρα με τον Παναθηναϊκό, είχα ξανακαλέσει και είχα πει για τον προπονητή. Και επειδή, εντάξει, είχε υπάρξει παραφιλολογία και παραφιλολογία, και έχω ξεκάθαρη γνώμη, εγώ καθαρά από σεβασμό και εκτίμηση στο λέγκαση αυτού του ανθρώπου, για μένα αν υπάρχει κατάλληλη στιγμή να φύγει είναι τώρα. Γιατί αν δεν γίνει τώρα θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα.
0: Με άλλο τρόπο.
5: Και θα είναι με άλλο τρόπο και θα είναι άσχημο. Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό που λες προεξοφλεί ότι ο Ολυμπιακός θα αποτύχει.
5: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει για ένα-δύο χρόνια βάθος.
1: Κάτι δεν λέμε για δύο χρόνια βάθος, μιλάει για μήνες τώρα.
5: Όχι, μιλάω για άμεσα.
0: Α, για άμεσα.
5: Το παράδειγμα του Πέτρο Μαρτίνης είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, αν ο Πέτρο Μαρτίνης είχε φύγει τον Ιούνιο του 22, στο θυμικό όλων μας ήταν πολύ διαφορετικά τοποθετημένος ο Πέτρο σε σχέση με το ότι απακολούθησε. Έτσι, δηλαδή έφαγε τα τέσσερα από τη Χάιφα, ποια ήταν αυτή η Τελαβή, ποια ήταν, και μετά έτσι, το πήρε το ρέμα κι αυτόν. Ενώ αν είχε φύγει το 22, θα λέγαμε μακροβιότερος πολιτής και θα ήταν το όνομά του δίπλα στου Βαλβέρδε, του Μπάργεβιτς, του Μάρκο Σίλβα κτλ. Όχι ότι δεν είναι τώρα, απλά νομίζω ότι μπήκε μια σκιά δίπλα, νομίζω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
5: Επειδή λοιπόν με το...
0: Έχεις ένα δίκιο, πάντως στη λογική αυτή έχεις ένα δίκιο.
5: Ναι, γιατί εγώ δεν έχω να περιμένω κάτι άλλο από το Μπέτι Λιμπάρ. Δηλαδή αυτά που είδα φέτος, το συνέστημα που μου δημιουργήθηκε, το κρατάω για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου εκεί στη θύρα που είμαστε. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε, προβληματιζόμαστε. Δεν τα πολύ συζητάμε παρά έξω, γιατί τα ενίκω μη εν δήμο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω στον άρα που είμαι αυτή τη στιγμή είναι ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Ότι αν μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος πιο έτσι μοντέρνος, πιο εξελιγμένος, πιο φρέσκος, ο Βαλβέρντε που τις άκουσα χτες, εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι σε αυτό το μοτίβο. Σ' άκουσα το Αθλέτικο χτες που μίλησες για τον Ιμπάνι. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν ξέρω. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί εκτός και αν έρθουν πραγματικά πολύ δυνατοί παίκτες, δηλαδή αποκτήσεις ευστοχίας στις μεταγραφές τύπου Πίτερ στις βολές και σου έρθουν όλοι ό,τι πάρει σου πετύχει, τότε ναι. Αλλά εντάξει, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ένα πράγμα σχεδιμένο, στο φτιάχνει το κινηστό με μακαρόνια. Αν όμως το κρέας δεν είναι καλό, δεν θα στο φτιάξει. Δεν θα μπορεί να ξελιχθεί. Έτσι κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου τέλος πάντων, έτσι να το πω παραστατικά.
0: Έγινε Γιάννη μου.
5: Αυτά.
1: Άντε, να είσαι καλά ρε φίλε.
5: Διονύση, καλή μας...
1: επιτυχία.
5: Πορεία.
0: Μην βγάλουμε τώρα κάποιον γιατί είναι το δελτίο. Αμαρτία είναι.
1: Αμαρτία είναι αυτά που έχεις φέρει εδώ.
0: Ναι.
1: Παγωτά αλλιώς είναι εδώ που έχεις φέρει.
0: Τα πάω μέσα.
1: Είναι
0: το
1: μέσα.
0: Το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει.
3: Η Ρίτα.
0: Η Ρίτα είναι...
1: Καλή επιτυχία.
0: Δύναμη. Λοιπόν, κάπου εδώ. Φτάσαμε. Όχι, δεν φτάσαμε. Τι λέω εγώ. Από το Διονύση Βερολίνου, τον Κωνσταντζό, πάμε στο δελτίο.

0: 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του αναισθησιολόγου που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Ο γιατρός είχε καταγγελθεί πάλι για φακελάκι το 2018, όπως αναφέρει στο Άγια Εφημερίδα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι. Εν τω μεταξύ, ένορκη διοικητική εξέταση έχει ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την υπόθεση. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες ώστε να θέσει τον γιατρό σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Υπενθυμίζεται ότι ο αναισθησιολόγος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να ζητά από ασθενή φακελάκι. Πλήθος κόσμου αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, αφού σε λίγη ώρα ξεκινάει η εκδήλωση της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα ανακοινώσει και επίσημα το νέο της πολιτικό εγχείρημα. Ήδη έχει στηθεί γιγαντοοθόνη στην είσοδο του κινηματογράφου Ολύμπιον, ενώ υπογράφεται η ιδρυτική διακήρυξη. Το όνομα του κόμματος θα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σφόδρη σύγκρουση νωρίτερα με βαρύτα τους χαρακτηρισμούς στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κερίδη. Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων και τον κατηγόρησε ότι εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλούν για τα ελληνοτουρκικά. Στην απάντησή του εκείνος, χαρακτήρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν και πρόεδρο της Βουλής, είπε και τόνισε. Να σας χαίρονται επίσης και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα χρυσαυγήτικα που ήρθατε να μας πείτε. Ντροπή και έσχος. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας έστειλε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απέθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη τα οποία έγιναν. Ωστόσο, όπως είπε, το βασικό δίλημα των επομένων εκλογών θα αφορά στο ποια παράταξη μπορεί να πάει στα θερά τη χώρα μπροστά. Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Μάγκο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ισπανικής εφημερίδας, ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, 4 λεπτά μετά την πτώση, πραγματοποίησε την πρώτη κλίση στην πρώην σύντροφο του πατέρα του και 2 λεπτά αργότερα στο 112 ζητώντας βοήθεια. Περίπου μισή ώρα μετά, στο σημείο έσπευσαν και 2 ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι 2 άντρες διαπίστωσαν ότι είναι αποπροσανατολισμένος και τον βοήθησαν. Σε διεθνή ενημέρωση, όλοι οι ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην ανακοίνωση, σημειώνοντας πως όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον στολίσκο έχουν απελαθεί. Στα αθλητικά, επιστροφή στο Μεξικό για τον Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μαντερέι και αναμένεται να επιστρέψει με διετές συμβόλαιο στο Μεξικό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2,26% του γενικού δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικό είναι το κλίμα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε.
1: Ο συνεργάτης του Κώστα Κώστα. Έρχεται ο κόσμος, φοράς τα ακουστικά, σου λέει όλα τα καλά και μετά και απαντάω. Και λέω ευχαριστώ, φίλε, και τέτοια να πούμε.
0: Για να μην νομίζω.
1: Ο γίγαντας ή η γιγάντισσα έξω, θα μου λέγανε. Αλλά δεν έχει παλαιό.
0: Εντάξει, μπορεί να πει όλα τα περίεργα σε μένα συμβαίνουν. Ρε παιδί μου, έχω πάει για καφέ σήμερα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πολλοί ρε παιδί μας ξέρουν έτσι με τα σώπα στο στρατό, με τα επίθετα, τον κόντ που είναι δημοσιογράφος, κάνει κομπή και τα λοιπά. Και είναι δυο εκεί πέρα γνωστοί όχι φίλοι.
1: Θέλω να σου κάνω και δύο αδιάκριτες ερωτήσεις.
0: Περίμενε τώρα, να σου πω κάτι γέλιο. Και μου λέει, έλα ρε, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις και τα λοιπά. Α, έλα ρε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, μου λέει ο ένας.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος μέρα, τι μου λέει ρε φίλε. Α, γιορτάζεις, πώς σε λένε. Τον κοιτάω και λέω Ελένη. Τι να του πω, ρε. Μου λέει, πώς σε λένε. Α, γιορτάζεις, λέει, πώς σε λένε. Πώς θα πρέπει να είναι, σίγουρο, για να γιορτάζω σήμερα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Ποιος είναι ο πιο διάσημος που σε πήρε σήμερα.
0: Δεν θες να ξέρεις. Δεν θες να ξέρεις. Με πήραν δύο εξίσου διάσημοι.
1: Ποιοι?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Α,

0: να προσέχουμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε μπλέξει να βγούμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλή εκπομπή από την Ιταλία στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά να έχει υγεία και ό,τι επιθυμεί και τα λοιπά. Αυτό ο Μιχάλης εδώ.
1: Να σε καλά, Μιχάλη. Χρόνια πολλά στο θλιβερό, ρε.
0: Πάει, γιορτάς και θλιβερός.
1: Ναι, ρε. Έλα, Σάκη.
2: Καλά, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλά, ρε, πολλά. Ευχαριστώ. Καλή
2: στην οικογένεια. Εσύ επίσης, φίλε Βερβολέ.
1: Να χαίρετε εμένα.
2: Βερβολέ, για να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πάλι εμένα ερώτηση.
2: Όχι.
1: Αν θα πει με τη
2: λίπερ. Ας θα σου πω. Όχι μωρά, εντάξει. Τώρα δεν μιλάμε τώρα, άμα δεν αρχίσω. Άμα δεν είναι σίγουρα τίποτα, δεν μιλάμε. Έρθει ένας φίλος μου από τη Γερμανία. Θα πάω να τον πάρουν το αεροδρόμιο. Πάνε ομαδικά οι φιλάθλοι. Πώς θα μπει μέσα.
0: Μία ώρα στο σεφ συγκεντρώνω. Τρεις ώρα φεύγουν. Αν έχεις στήριο με τον Ολυμπιακό. Τρεις ώρα φεύγουν από το σεφ.
2: Έρθει σε αεροδρόμιο να πάει στο σεφ.
0: Σου λέω 3 ώρα το μεσημέρι φεύγει από το σεφ τα
2: δεξιά.
0: Γίνεται ένα μπάχαλο, φίλε, με τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Και γενικά τον τρόπο που λένε Ολυμπιακός έκανε μια ανακοίνωση και λέει 3 ώρα θα είναι αυτή εκεί. Τέλος.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει στο σεφ. Καταλαβαίνω.
0: Τι να σου πω.
1: Συνέβη, δεν μπορεί να πάει κάποιος μόνος του.
0: Φίλε, τώρα να σου πω τι γίνεται, ας το πάει μια λεστή. Ας πούμε μετά.
1: Κάτσε και θα φύγει και αν υψίσουν τα Χανιά. Δεν μπορεί να πάνε μόνοι τους.
0: Δεν έχω εικόνα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι όσοι πάνε στο ΣΕΦ θα τους βάλουν ένα βραχιολάκι, γιατί αν έχεις βραχιολάκι δεν μπαίνεις. Δεν ξέρω, έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα.
1: Τι να σου πω, τι βραχιολάκι
2: δεν μπορεί να μπει
0: κανένας άλλος.
2: Τι να σου
0: πω. Καλό, βάζουμε βραχιολάκι στα χέρια μας, αλλά δεν σου πω.
2: Θα δούμε, γιατί
0: όμως ψηλό
2: μήνυμα θα του
0: πω
2: αυτά που
0: είμαι
2: εσύ τώρα και
1: όλα. Σάκη, συγγνώμη. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κάποιος πώς μπορεί να ενημερωθείτε, πού παίρνει, στο site.
0: Υπάρχει, ρε φίλε, έβγαλε να γίνει στους Ολυμπιακούς, σε λέει.
1: Ναι.
0: Αναλυτικά.
1: Τώρα κάποιος δεν μπορεί να πάει στο σερβ. Δεν μπορεί να πάει.
0: Οι Τούρκοι θα φύγουν 2 ώρα από το Θησίο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ελά στους Τούρκους τώρα, τι σχέση
0: έχει. Τι να σου πω, ρε φίλε, πού να ξέρω το τι γίνεται, α σου πω.
1: Ο άλλος μένει, ξέρω εγώ, μένει χαλάνδρι. Πρέπει να πάει κάτω στο σερβ για να πάει δίπλα στο άκα.
0: Μαζί σου, δεν σου πω. Πιστεύω ότι πολλοί θα πάνε και μεμονωμένα.
1: Δεν θα
0: πάνε. Εγώ σου λέω ότι ανακοινώνει η αστυνομία.
1: Πέρασα.
2: Μάλιστα. Τι βλέπεις εκεί στον Παναθηναϊκό, τι να πεις και συμπέβουν.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ. Εδώ εμείς συζητάμε πόσο καλός είναι ο νέος προπονητής και δεν έχει φύγει ο προηγούμενος ακόμα.
2: Ξέρω,
1: δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Θα το Μητσοτάκι που το ρωτάω να λέει, παιδιά, μην μου λέτε λέει για ακρίβεια, γιατί λες στεναχωριέμαι.
1: Ναι, αυτό, γιατί. Ναι, στεναχωριέμαι τον άνθρωπο, στεναχωράτε.
2: Το ίδιο το λέει, στεναχωριέται, λες και...
1: Στεναχωριέται, τι.
0: Με μην στεναχωριόμαστε.
2: Έλα, εντάξει, όχι να χωριόμαστε. Λοιπόν, νάτε, να μην
1: γράψετε.
2: Να είστε καλά, έλα.
1: Έλα, γεια. Πάμε στο Λεωνίδα, στο Καμαδερό. Έλα, Λεωνίδα.
3: Τι κάνετε, μαγκές.
1: Καλά, έφλε.
3: Χρόνια πολλά, Κωστή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι γερός. Αυτές την οικογένειά σου, τα παιδιά και σου.
1: Να είσαι καλά, ρε.
3: Λυσαρά.
0: Έλα, φίλε.
3: Σε πήρα για το γούρι.
0: Για το?
1: Για το γούρι.
3: Για το γούρι.
0: Καλά έκανες.
1: Μεγάλο γούριο δεν είσαι, ναι.
3: Εχθές είδα και το διάγγελμα του πρόεδρου.
0: Πού?
1: Ποιο διάγγελμα?
3: Από Γιανακόπουλου.
1: Α, είπα και εγώ ότι ποιο διάγγελμα είδα.
3: Κάποια στιγμή είπε, πρέπει να πάρω τα δάκρυα, ρε φίλε.
1: Γιατί?
3: Εντάξει, θα συγκινηθεί.
1: Ωραία, γιατί κακό είναι να μιλάει και έτσι. Αν μιλάει έτσι, σας πήραν τα δάκρυα. Αν μιλάει αλλιώς, βρίζει. Τι
3: θέλει. Άσε που ήταν κλειστό και το Instagram επαορίστον και ανησυχήσαμε και λέγαμε θα βγει, δεν θα βγει.
1: Μην ανησυχείτε, δεν πάει πουθενά, εδώ θα είναι. Ε, τι τραβάμε.
3: Πανευχαριστούμε για τη φιλοξενία, να το πεις.
1: Ναι. Ε, τι τραβάμε.

0: κάποτε ξέρεις και άλλες φορές δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι, πάντα. Άλλες φορές ξέρω και άλλες δεν ξέρω. Δεν είναι λογικό αυτό. Μπορώ να ξέρω πάντα.
0: Γιατί είχαν συμβούλιο εχθές.
1: Ποιοι?
0: Οι σύνδεσμοι.
1: Συμβούλιο οι σύνδεσμοι
0: παντού, σε όλες τις περιοχές.
1: Ειδικούς επιτροπή ρε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είχαν σε όλες τις περιοχές. Δεν είχαν συμβούλιο. Έκτακτο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
0: Να πω, δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Όλα καλά θα πάνε, ρε, όλα καλά θα πάνε.
0: Κεφάλι τους, να δούνε τον δικακό να σηκώνει την κούπα και να είναι ήσυχοι, δεν πειράζει. Τυχαία έχουν φτάσει στη ζωή. Άλλες φορές το σηκώνει ο Παναθηναϊκός, άλλες φορές το σηκώνει ο Ολυμπιακός. Τι κάνεις, το έτυχες. Έτυχε να σηκώσουμε εμείς.
2: Για να δούμε κάμε, σηκώσουμε γιατί δεν είναι πολύ σίγουρος.
1: Ναι, σας βλέπω όλους.
0: Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ.
2: Δείχνει έτοιμη.
0: Τώρα αν σβήσουν τα φώτα όλα και μπλοκάρουν και αυτό, μέχρι εντάξει.
2: Έχει ξαναγίνει όμως, έγινε και πέρυσι.
0: Εντάξει, δεν είχαμε την ίδια ομάδα.
2: Εντάξει, μακάρι.
0: Δεν είχαμε την ίδια ομάδα. Μακάρι. Και νομίζω και πάνε και συνειδητοποιημένοι πλέον μετά από δύο σφαλιάρες που έχουν φάει δυνατές, τρεις. Πάνε συνειδητοποιημένοι με χαμηλά τα φτερά, δεν πάνε με τα χέρια ψηλά.
1: Ναι.
0: Α δούμε, μακάρι.
2: Είναι ρε φίλε.
0: Καλό απόγευμα να έχετε όλοι.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε το ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-0 στο 14ο λεπτό. Άρα άνευ σημασία είναι πια. Αργότερα είναι το Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης.
2: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Ιδίω σωσμένοι.
2: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση τον κύριο Κώστα Γκότζο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε με κυρία Αναστασία και λοιπές δυνάμεις εδώ για να ευχηθούν στον κύριο Γκότζο. Έχω και ένα μήνυμα μου έχει έρθει από Γαλλία.
1: Από Γαλλία.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει.
1: Περιοχή.
2: Τι.
1: Περιοχή.
2: Που Γαλλία λέει.
3: Στο μήνυμα,
2: για τον κύριο Γκότζο. Για κάτσε να ακούσω.
1: Παρακαλώ.
2: Σου εδώ.
4: Κώστα Γκότζο, Τζεμαπέλ, Τιφαλά, Κόνια, Πολλά, Βιβ, Παναθηναϊκός, Τιφαλά, Ονσερί, goodbye.
1: Τι νούμερο είσαι.
2: Ακούσαμε τις ευχές του κύριου Τιφαλά στον Κώστα Γκότζο, αυτή είναι η εκπομπή, είναι πολύ δυνατή. Εγώ είμαι ο άλλος. Λοιπόν, πάμε.
5: Η ώρα είναι 6 και 4.
6: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

0: ατρόμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί. Που ζεσταίνεται, υδρώνει. Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Για πάμε 20 λεπτά μετά τις 6, πάμε στην κυρία Αναστασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς
1: τι κάνετε.
2: Καλά.
1: Κώστα Πολύχρονος.
2: Να είσαι καλά κυρία Αναστασία.
1: Με υγεία και αγάπη.
2: Και εσύ ό,τι
1: προσωπική και οικογενειακή. Για τη δουλειά σου, για ό,τι όλα τα καλά του κόσμου.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έβαλες το τραγούδι του Κώστα.
2: Το βάλαμε.
1: Θα βάλεις και την Νίτσα Ελενάκη μου.
2: Άμα το προλάβουμε.
1: Ναι, άμα το προλάβετε, εντάξει, να μην την αφήσουμε και την Ελένη απ' έξω.
2: Όχι.
0: Α, ναι, γιορτάζουμε.
1: Λοιπόν, Διονυσάκη, δεν είχα σκοπό να πω τίποτα άλλο, γιατί δεν μ' αρέσει να βγαίνω και διπλή φορά. Απλά ήθελα να πω πόσο πολύ ενδιαφέρονται για μας να φύγει ο Μεντιλίμπαρ η μη Ολυμπιακή. Δηλαδή οι περισσότεροι που θέλουν να φύγει.
2: Και τους Ολυμπιακούς απασχολεί αυτό.
1: Ε?
2: Και τους Ολυμπιακούς απασχολεί, γιατί.
1: Ναι, αλλά εγώ ακούω κάθε τόσο που βγαίνουν τηλεφωνώ και λένε ναι, αρκετά σας έκανε, εντάξει, και να φύγει δεν είναι. Άσε μας, εμάς θα αποφασίσουν άλλοι αν θα μείνει, όχι. Έτσι δεν είναι, αυτό τους έπιασε δηλαδή ο πόνος τώρα για μας.
2: Υπάρχει ειλικρινής αγάπη και νιάξιμο.
1: Σε έπιασε ο πόνος για μας.
2: Γιατί να μην με πιάσει, τι, φίλος
1: ναι,
2: μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, εντάξει.
2: Εσείς γενναίστατε, γιατί να μην έχω αγωνία για το πώς θα νιώθετε.
1: Εντάξει, και όσον αφορά τώρα, δεν θέλω να πω για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος και συνέχιζα και δεν έκανα άλλα πράγματα και είχα στα 30 χρόνια 2 πρωταθλήματα, θα άλλαζα επάγγελμα.
2: Γιατί, τι δημοσιογράφος έγινες για να παίρνεις πρωταθλήματα.
1: Τότε αφού δεν είναι για να παίρνουμε, γιατί μας παίρνει και μας ειρωνεύεται εμάς. Όταν κάναμε μια ισοπαλία ή κάτι κάναμε, ό,τι πάθατε, τι κάνατε, κοίτα τα δικά σου χάλια τι έχεις πάθει.
2: Τι τραβά.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, κύριε Αναστασία μου, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη, γιατί ακούω κάποιους. Όχι όλοι, αλίμονο. Και να είσαι και δημοσιογράφος τώρα που πρέπει να γράψεις αυτά που πρέπει και να νοιάζεσαι για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε μια ισοπαλία.
2: Είναι μπάλα στην εξέδρα όταν βλέπεις ότι. Ότι αυτό που έλεγες, ξέρω εγώ, ή αυτά που έταζες στους δικούς σου, ας πούμε, οπαδούς, βγαίνουν όλα μούφα.
1: Ναι. Εγώ το αποδέχομαι, αλλά επειδή έχω ακούσει πολλές φορές και πάρα πολλούς να λένε διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, και πάλι χρόνια σου πολλά και σε όλο τον κόσμο.
2: Να σε
1: Διονύση,
0: ναι.
1: Άμα θα πεις τον κουμπάρο σου ευχές και θα του πεις και την Αναστασία.
0: Θα του δώσω, ναι. Έγινε.
1: Ναι, γνωρίζω.
2: Και από μένα.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σας. Γεια, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, κυρία Αναστασία μας.
0: Ο Ατρόμητος είναι 3-0 με χάτρικ του Τσούμπερ.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Στο 22.
2: Δεν κατέβηκε ο Πανσεραϊκός καθόλου. Τι να, με τι ψυχή να παίξουν τώρα και τα παιδιά εκεί.
0: Τι.
2: Με τι ψυχή να παίξουν για τα παιδιά μου τώρα, εντάξει.
0: Πώς θα φάνε, δηλαδή, 8.
2: Ξέρω που θα κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στο Στέλιο στο ρεύμα. Έλα, Στέλιο μου.
3: Κώστα μου, καλησπέρα. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και σε όλο το σταθμό. Κώστα μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να έχεις υγεία, ευτυχία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαιρόμαστε κι εμείς όλοι που σας λατρεύουμε. Και εσένα και το Διονύση. Αυτά ήθελα να πω. Έχω αγχωθεί γιατί σε παίρνω από το χώρο της δουλειάς, αλλά δεν μπορώ αν δεν εκφράσω την μεγάλη μου επιθυμία και το νιώθω στο Διονύση να το σηκώσει το κύπελο στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Σου το εύχομαι ολόψυχα. Όπως το θέλεις εσύ Διονύση, το θέλω κι εγώ. Και προγνωστικά είναι φαβορί. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το είπε και ο προπονητή μας, ο κύριος Αταμάν.
2: Ότι είναι Ολυμπιακός φαβορί.
3: Ναι. Είπε ότι έχει, λέει, το πλεονέκτημα. Έχει ένα προβάδισμα.
2: Είναι εφές αυτός, γι' αυτό το λέει.
3: Έχει ένα προβάδισμα. Είναι αλήθεια, γιατί πρώτον ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα οργανωμένη και δεύτερον είναι και στην έδρα μας.
2: Ναι.
3: Και πρέπει. Παναγία μου, για το σηκώσει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να μην μακρηγορώ και πάλι χρόνια πολλά και σε όλους τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες και Κώστα μου και πάλι ό,τι ποθείτε.
2: Να σε καλά, Στέλιο. Να σε καλά.
3: Να σε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλά, καλή δουλειά.
0: Τι ωραίος κύριος, ρε φίλε.
2: Πού πάμε, στον Νίκο, στον καράβελα, Νίκο.
4: Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται.
4: Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη γιορτή σου, Κώστα, να χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε μου.
4: Εγώ να σου πω, άκουγα τον προηγούμενο τον κύριο, όταν εγώ να ευχηθώ να μην να το σηκώσει, να πούμε στο Σάρα, που είναι δικό μας παιδί.
2: Αυτός.
4: Έτσι, τι να κάνω τώρα. Πέρσι δεν τον υποστηρίζανε εκείνοι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας, φίλε.
4: Έτσι είναι, τι να κάνω, την πορεία, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πάμε στο θέμα τώρα, γιατί βλέπω και έχει εκείνες οι γραμμές, την πορεία ο καθένας τώρα. Ήρθε λοιπόν, τώρα λέει, βγάλανε, δεν το έχω δει ακόμα, έβγαλε λέει αυτή ο Γιανακόπουλος και θα προχωρήσει λέει με τον Αταμάν.
0: Όχι, μέχρι το τέλος χρονιάς δεν διευκρίνησε για μέλλον γενικά.
4: Α, γιατί θα παραμείνει λέει αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2: Άρα δηλαδή θα δώσει τα play-off για το πρωτάθλημα τον Αταμάν, αυτό είπε.
4: Ναι, εντάξει, ας κάτσει, ούτως ή άλλως, δηλαδή τι θα αλλάξει. Κατάλαβες. Πες μου, πάμε τώρα λοιπόν, γιατί στη δικιά σας εκπομπή βγαίνανε κάποιοι τύποι να πούμε, από πέρσι και τα λέγανε, βγαίνανε κάτι τύποι να πούμε, κάτι περίεργοι εκεί και τα λέγανε ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα φύγει λοιπόν. Πόσα έχει δαπανίσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρόνια, ετήσιο μπάτζετ, με ετήσιο μπάτζετ.
2: Πόσα έχει δαπανίσει. Στο μπάσκετ.
4: Το μπάσκετ, για το μπάσκετ μιλάμε. Ναι. Μην τέλμα, το ποδόσφαιρο θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα. Πάμε για το μπάσκετ.
0: Περιμένει τον προπονητή ο Νίκος το ποδόσφαιρο για να μιλήσει. Μην τους κάσεις κανένας λέτος στο τέλος.
4: Μα να σου πω κάτι, το λέτο θέλω εγώ προπονητή.
0: Καλά, εμένα με ρωτάς από αυτόν που πάει... Γιατί τέλος άστο τώρα, γιατί δεν θέλω να
4: μιλήσω. Ναι, αλλά πάμε λίγο στο μπάσκετ τώρα. Γιατί εκεί τώρα δηλαδή είναι το κουμπί τώρα, δηλαδή αυτό είναι τώρα. Ναι. Πάμε λίγο. Πώς έχει διαχειριστεί Κώστα?
2: Πολλά. Πάρα από το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν θυμάμαι ρε φίλε.
4: Πόσα.
2: Θα σε γελάσω.
4: Λοιπόν,
2: άμα ξέρεις πες το.
4: 35 την πρώτη χρονιά, 40 την δεύτερη, 75 και 45 την τρίτη.
2: Πάνω από 100 εκατομμύρια, ναι.
4: Κοντεύει, όχι 100, κοντεύει τα 100, με τις εφορίες και αυτά κοντεύει τα 120 εφορίες,
2: εκατομμύρια. Α, βάζει εφορίες, πάνε.
4: Κοντεύει 120 εκατομμύρια, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτού του τύπου και τα λέγανε κάποιοι στη δικιά σας εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, εδώ σε εσάς έπαιρνα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, όταν θα φύγει λοιπόν αυτός, γιατί θα φύγει, είναι δεδομένο λοιπόν. Αυτά τώρα τα ιστορίες τώρα που έκανε ο πρόεδρος και τα λέγανε και δεν άκουγε και πάμε μαζί και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός θα φύγει. Τι αφήνει πίσω του μετά από 120 εκατομμύρια, τι αφήνει πίσω του?
2: Δεν αφήνει κάτι, αφήνει καλούς παίχτες.
4: Αφήνει καλούς
2: παίχτες. Οι οποίοι θα ήταν καλοί και εγώ οποιοδήποτε προπονητή.
4: Ωραία, να σου πω εγώ λοιπόν με τα δικά μου τα μάτια, τι αφήνει.
2: Ναι.
4: Που τον ακολούθησα από την αρχή σε όλη τη δημιουργία και την πτώση της αυτοκρατορίας του Παναθηναϊκού. Έτσι, λοιπόν. Αφήνει λοιπόν στα δικά μου τα μάτια, αφήνει λοιπόν μετά από 120 εκατομμύρια μία ομάδα διαλυμένη, έτσι, οι Έλληνες παίχτες όλοι είναι παγκίτες και καμένοι, όλοι. Έχεις δει κανέναν Έλληνα παίχτη να ξεπετάγεται?
2: Ναι.
4: Πες μου, αν έχεις δει ρε φίλε, μην μιλάω μόνος μου.
2: Όχι, ρωτήρωσε, πες μου όλοι το σκεπτικό σου.
4: Τους πήρε όλους ταλέντα, τον Καλαϊτνάκη, τον Μήτων, τον Τολιό. Και είναι όλοι θαμμένοι μέχρι το λαιμό. Τελειωμένοι λοιπόν, ο κορμός λοιπόν της ομάδας είναι τελειωμένο, έτσι.
2: Γιατί, άμα έρθει ένας προπονητής άλλος δεν μπορεί να τους διαχειριστεί αλλιώτικα.
4: Περίμενε, εγώ σου λέω τι αφήνει αυτός. Πάμε μετά στο επόμενο.
2: Τι αφήνει ο Αταμάν δηλαδή, ναι. Εντάξει, ναι.
4: Τι αφήνει αυτός. Ναι. Παίχτες να πούμε με σκοτωμένη ψυχολογία, διαλυμένα αποδυτήρια, έτσι. Φορτωμένη ομάδα λοιπόν με βαριά συμβόλαια, έτσι. Όλοι έχουν υπεραξίες στα συμβόλαιά τους. Το βλέπει, το λένε κιόλας όλοι, δεν είναι κρυφό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, μια ομάδα διαλυμένη και τον αντίπαλο, το μεγάλο αντίπαλο, γιγαντωμένο. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Πάλι με τον Γόκαπ στον Άσο είναι. Προσωπικά εγώ ήθελα να μείνει για άλλα 10 χρόνια με τον Γόκαπ στον Άσο. Έτσι, αλλά πήρε το Μάκι Ντάιρ και ακούγεται και για το Μοντέρο του χρόνου. Λοιπόν, αφήνει λοιπόν όπως δούλευε ο Παναθηναϊκός επί ο Μπράντοβιτς, που πάντα έχτιζε πάνω στην ομάδα και διόρθωνε τις αδυναμίες της, το ίδιο κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Και εμείς αντίστοιχα, μετά από 120 εκατομμύρια, μια ομάδα διαλυμένη, κορμό δεν έχει, αποδυτήρια δεν έχει. Λοιπόν, αυτό αφήνει ο κύριος αυτός, ο τουρίστα, με τα μπάνια του, με τα έτσι, που ήρθε εδώ να μας φέρει τα mind game, να πούμε, και τις ιστορίες να με, που τα κάνουνε ρε αυτά. Που τα κάνει, νομίζει ότι ήρθε να με τους ηθαγενείς να πουλήσει καθρεφτάκια. Που τα κάνει ρε αυτά ρε. Καταλάβες. Και τον έχει ας πούμε, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβω ας πούμε. Η μόνη λύση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, επειδή και ο Κάτας έχει υπογράψει ανανέωση. Μιλάμε για μπασκετάνθρωπους. Έτσι, και ο Κάτας έχει υπογράψει ανανέωση.
2: Ναι.
4: Και ο Σάρας ανανέωση. Η μόνη λύση για να βγει από αυτό το αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός είναι να μπορέσει να, τουλάχιστον για δύο χρόνια να επαναφέρει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Ομπράντον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί, γιατί μόνο αυτός θα μπορέσει να κάνει και το σχεδιασμό της ομάδας. Να αναλάβει μετά ένας προπονητής σοβαρός, ο Σάρας ή ο Κάτας ή οποιοςδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει άλλο σχεδιασμό, γιατί πάλι θα πάει σε ατομικές επιλογές και πάλι θα πρέπει να ξυλώνει και να αράβει, ας πούμε. Για να μπορέσει να ξυλώνει. Και λένε τώρα, λένε τώρα ότι μίλαγε με τη, ότι έκανε με την κυρία Δέσποινα ραντεβού, λέει, στην Αυστραλία. Αυτά λέγανε αυτά. Αφού λέει, εγώ ξέρω ότι δεν μιλάει αγγλικά η κυρία Δέσποινα. Όσο κάνα το μιλή, μιλάει τόσο καλά ελληνικά ο Ζέλικο.
0: Τι να
2: έγινε.
4: Τι να σου πω, λοιπόν.
2: Τα λέμε,
4: θα τα πούμε,
2: Νικόλα.
4: Φίλε.
2: Για καλά.
4: Έγινε χρόνια πολλά και
2: να
4: καλή τύχη στο
2: Σάρα.
4: Καλή τύχη στο Σάρα.
2: Γεια. Στο Σάρα.
0: Ελάς, ρε.
2: Πάμε στο Γιάννη στο Κερατσίνη.
5: Παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
5: Κώστα, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
5: Εύχομαι πάντα υγιής, με καλά εισοδήματα και πολύ τύχη και
2: καλή καριέρα. Δεν κάνεις καμιά λευκή να πας και την πιάσεις, γιατί αυτές που έρθεις
5: τις πιάσεις. Για τα παιδιά σου να έχουν καλή καριέρα. Μπράβο. Και πολύ τύχη.
2: Αυτό,
5: δεν είναι.
2: Ωραία, μια χαρά τα παιδιά. Μια χαρά.
5: Να πιάσει αυτή, ας μην πιάσει τα καλά εισοδήματα. Η υγεία να

0: Βαλένθια, γιατί έπαιξε ένα μπάσκετ πολύ μπροστά από όλους. Αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Τίποτα σε ένα final four, ρε παιδί.
1: Για να βάλω στη Βαλένθια, φίλε, στα μάτια του Παναθηναϊκού δεν με τρελάνε.
0: Όχι, εσύ, πάρα πολύ
1: εμένα κακό. Εμένα δεν με τρελάνε. Εμένα, έδειξε, και εμένα ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: στα μάτια του Παναθηναϊκού η Βαλένθια έχασε τα δύο παιχνίδια έτσι. Και το αυτό που πήγε να πάρει εδώ παραλίγο το χάσει πάλι στο τέλος.
0: Εντάξει. Και ότι πήρε δύο μάτς μέσα στο
1: ΑΚΑ. Ναι, χαίρομαι πολύ το ότι πήρε δύο μάτς.
0: Έδειξε χαρακτήρα μεγάλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ στο, εντάξει.
0: Έδειξε χαρακτήρα. Και είναι μια ομάδα που άμα της κάτσε το μπάσκετ που παίζει, δεν παίζεται από κανένα.
1: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Από κανένα. Κάτσε, ναι. Αυτό. Λοιπόν, φίλε, ακούς, να είσαι καλά,
1: να
0: πάλι,
1: καλά, ρε, φίλε.
0: Ό,τι επιθυμείς, ρε, και θα τα πούμε.
1: Έγινε. Έλα,
0: παιδιά.
1: Πάμε Σαλόνικα, σου Σπύρο, έλα Σπύρο.
2: Άρχοντες τι κάνεις, δεν κόντζω πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
2: Και όσο μεγαλώνεις θα γίνεις και πιο σοφός.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Μου το είπαν και τα παιδιά στο τραγούδι.
2: Να γίνεις πιο σοφός, έλα λίγο και προς το κέντρο, άσε και τα αριστερά.
1: Πού είναι εδώ το θέμα, να φύγω από εκεί που είμαι, να πάω λίγο πραγματικά αριστερά. Γιατί αρχίζει και ροδίζει λίγο εκεί που είμαι.
2: Γιονυσάρα, πώς είσαι?
3: Αγωνία έχω, ρε φίλε.
1: Έχει αγωνία.
2: Και εγώ, δηλαδή, εγώ σήμερα από τις 4-5 ώρα δεν έχω διάθεση να κάνω δουλειά και τίποτα.
1: Πόσο πολύ αγωνία έχετε, ρε παιδιά?
3: Εγώ πήρα ρεπό.
2: Ναι, ρε παιδιά. Τώρα είναι σαν να δεν κάναν τίποτα, μόνο ο γιος μου θα πάει.
1: Πώς το πήρε? Πώς το πήρε, Σπύρο?
3: Γιατί λογιστής σε βάλαμε.
1: Μην του λες εσύ, μην του λες τώρα εσύ.
2: Ρε, κάτι το πήρα. Πώς το πήρε?
1: 7,5 κατουστάρια και θέλω να δω αν είναι...
3: 7,5 κατουστάρια.
1: Και θέλω να δω αν ακριβό
2: είσαι. Έχει πάρει, το έχει πάρει...
1: Το πήρε από Παναθηναϊκό δηλαδή.
3: Εγώ περιμένω μια τουρκάλα.
2: Όχι, το έχει πάρει πριν.
1: Α, το έχει πάρει πριν.
2: Αυτός είναι
1: μαξιτικός. Α, εκείνη τη μία περίπου, ναι. Εντάξει.
2: Ναι, έχει διάφορα.
3: Εγώ περιμένω μια τουρκάλα μου αποκλειστεί, πάσε μου το δώσει.
2: Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε αύριο, το Ταλιμπάν θα δούμε εδώ στο γραφείο του ΜΑΤΣ και αν περάσουμε θα κατέβουμε ό,τι και να γίνει 5, βόλτα έτσι. Άμα είμαστε τυχεροί και επιστρέψουν τα εισιτήρια οι Τούρκοι, καλώς. Αλλιώς θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί, άμα, γιατί πια δεν υπάρχει, να σου πω κάτι, μπορεί, γιατί πια δεν υπάρχει μικρός τελικός.
3: Δεν τα δίνει οι Τούρκοι τα εισιτήρια.
1: Και τα κάνουμε.
3: Ποτέ, ποτέ. Ποτέ και πουθενά, δεν τα δίνουν.
1: Μα άμα είναι μικρός τελικός.
3: Μα άμα στο λέω, θα με δεις, θα με θυμηθείς.
1: Ας σε θυμηθώ.
3: Θα κόβουν εγώ τους δεξιού. Θα πάνε και θα φωνάζουν γιλντιρίμ, γιλντιρίμ. Λοιπόν.
2: Εμείς είπαμε να κατέβουμε. Ο Θεός βοηθός, και τώρα θα δούμε ό,τι και να γίνει. Ας περάσουμε. Δεν ξέρω, εγώ το φοβάμαι πραγματικά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτή την υπηρεσία που έχουμε. Αλλά φέτος βλέπω και μια διαχείριση χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Όσο που λέει για τον Μπάση, για τους Έλληνες και τα λοιπά, παιδιά, επειδή ασχολήθηκα πολλά χρόνια, μια δεκαετία σαν έπρεπε σκάν, και πέρασα και από τα χέρια μου και από τις ομάδες του Άρη, του Μπάου που παίξανε, πολλοί βλέπεις, δηλαδή δεν υπάρχουν παίξεις της Έλληνες μπορεί να φτάσουν στην Ευρωλίγκα. Ήταν εκείνη η φωνιά των 4-5 παικτών που είχε ο Ολυμπιακός και λίγο του Παναθηναϊκού εξέλιξε. Δηλαδή είτε ο Καραϊτζάκης είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει, είτε ο Ρογκαβόπουλος. Αυτή η φωνιά από Παπα-Νικολάου, Σιλούκας, ακόμα και ο Κατσίβελης και αυτοί, είχανε το DNA δηλαδή να παίξουν, γι' αυτό φτάθηκε στα 35.
1: Ήτανε και πιο αυτοί οι Σπύρο ήταν και πιο κοντά στα προηγούμενα μεγάλα ιερατέρια του μπάσκετ. Ηλικιακά, πιο κοντά.
2: Και δυστυχώς έχει αλλάξει τόσο πολύ το άθλημα, γίνει πολύ αθλητικό. Και μιλάμε τώρα, εντάξει, ένας Έλληνας πρέπει να είναι πάρα πολύ αθλητικός. Μου ήρθε να σου πω κάτι. Ο Λαρετζάκης σήμερα σε όποια ομάδα από τη δεύτερη θέση και κάτω και στην μπάσκετ δεν παίζει άνετα και στην Ευρώπη. Την Ελλάδα είναι γιατί η Ευρωλίγα όπως έχουν γίνει ταχύτητες είναι αργός. Να σου πω κάτι. Εμείς είχαμε τον Σαμαντούροφ, τον παρακολουθούσαν από 13 χρονών. 14 χρονών. Ο Σαμαντούροφ φέρνει το καλοκαίρι θα φύγει. Δηλαδή έφτασε 21 και δεν έχει ακουμπήσει. Δεν είναι μονή του Αταμάν. Γιατί όλες φορές λέμε, ξέρεις οι προπονητές αυτής της Ευρωλίγας στις 10 κορυφαίες ομάδες κοιτάνε να πλασαριστούν. Δεν κοιτάνε να φτιάξουν παίκτες. Δεν είναι αυτοί που έπαιζε ο Ρογκαβόπουλος που είναι κάτω από το 10η θέση και βγάζει παίκτες και ένα τέτοιο.
1: Ναι, αυτοί οι ομάδες
2: πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Όταν στείλουν τα γάλα πρέπει να πάνε στην πρώτερη ρωτήση και τα λοιπά. Πάμε στον ποδόσφαιρο και ρίξαμε ανακοίνωση και στα διαρκεία το είδα. Έτσι.
3: Ναι, ναι, ίδια τιμή.
2: Λογικά είναι, ούτε άψη τιμών, λογικά τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει λέει την βόμβα ανακοίνωση που θα καταφάσει στον Ιούλιο.
3: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον, έχει πολλά να τοποθετεί.
2: Δηλαδή,
3: και τον
2: Ιούνιο θα ανακοινώσει αλλαγές στο ποδοσφαιρικό
3: γήπεδο,
2: δηλαδή θα είναι...
3: Να μιλήσει για το γήπεδο, υπάρχουν διάφορα θέματα. Φίλε, υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση από μας. Μην ακίνει ραντεβού σήμερα αύριο. Από ό,τι ξέρω.
0: Ωραία.
3: Είναι για να κλείνει. Τώρα, πάει, γίνει κάτι, μπορεί να
2: στραβώσει. Κάτσε, παιδί μου.

0: άλλα φέρνει το δημοσίευμα ότι η Κωστίνια φέρνει και την Brighton. Έτσι, άλλα λιπέ. Που λένε ότι έχει κλείσει και κλείσει να περάσει εξετάσεις. Έτσι λένε τώρα. Μπορεί να είναι και fake. Τι είναι η Brighton σε μισή τιμή, δεν τον είδα. Αυτή είναι ένα φιλότιμο δεξιμπάκ του 6.
1: Η Brighton στο Κωστίνια είδε δύο ματσάρες με τη Leverkusen και τον Άγιαξ στο Champions League. Και γενικά έναν μπακ ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία, που είναι αθλητικός τύπος.
2: Εγώ για να παίξει ο Κωστίνιας στην Brighton, στην πιθύνη του.
0: Εγώ για να μην δεν θέλω να μην δείξω τον Κωστίνια, πρόσφερε το παιδί μου το παραπάνω. Απλά δεν είναι αυτό που θέλουν στον Ολυμπιακό, τον ποιοτικό, το να ξέρει και μπάλα, γιατί και αμυντικά και τα λοιπά.
2: Καλά, θυμηθείτε. Σπυρό, θυμίστο, ο Κωστίνιας θα παίξει στην Brighton.
0: Είναι και άλλο το στυλ παιχνίδι, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, αλλά εγώ σου λέω θα παίξει.
0: Ανυπομονούμε να δούμε πραγματικά για το ποδόσφαιρο, γιατί όσο να είμαστε Ολυμπιακοί και μας αρέσει, έτσι αρέσει και μας είναι το ποδόσφαιρο. Να ανυπομονούμε να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να κερδίσουμε ένα γύρο τα λοιπά, όπως λες και εσύ δεν σε εγγυάται κανένα. Τώρα αυτά τα χαζά που ακούω εγώ, εκεί στα προκριματικά είναι όλα εύκολα και όλα δύσκολα. Τι σιγά τις ομάδες που τα βράδυ είναι. Εγώ τα φοβάμαι τα προκριματικά.
2: Πάντα είναι όταν τα φοβάσαι.
0: Και η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη.
2: Στο ξεκίνημα, μπράβο, αυτό της προετοιμασίας της ομάδας να πάει να παίξει προκριματικά είναι πάντα δύσκολα.
0: Και δεν μου είσαι εμείς, θα ακολουθήσουν και όλοι οι δανεικοί ξανά έλεγχο από την αρχή ή όχι.
1: Ανάλογα, θα αποφασιστεί ρε φίλε, τι είναι όλοι δανεικοί. Θα έρθει ο Καμπελά δηλαδή να πάει.
2: Πάντως ρε παιδιά, θα σου πω κάτι. Από την πείρα, τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως είναι οι διακοπές, οι προετοιμασίες, καλά, εσείς δεν είχατε, αλλά τώρα έχετε. Και τα προκριματικά, σχεδόν ποτέ η ομάδα που πάει στην προετοιμασία και ειδικά στα πρώτα παιχνίδια του στο εξωτερικό, δεν υπάρχει μετά από 20 μέρες. Κανένας από αυτούς σχεδόν δεν θα είναι βασικός.
0: Πάει και μουντιάλ, παίζει και μουντιάλ.
2: Μα τι μου λες τώρα.
0: Δεν από μη ξέρω.
2: Κάτι παιδιά θα παίρνουν, θα γράφουν δημοσιογράφοι, έδειξε πολύ καλά στην
1: Ελλάδα. Ανάλογα από θα ξεκινήσει προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αν βγει τεταρτία στον Βίλα του Ολυμπιακού, ξεκινήσει προετοιμασία αρχές Ιουλίου, θα είναι στρωμένος. Αν αρχίσει 22 Ιουνίου, θα έχουμε τράβαλα. Λοιπόν, αυτά είναι.
2: Έγινε Σπυρό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Τι γίνεται,
1: χαμηλή. Έγινε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Περάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε: μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί είναι.
0: Πάμε.
1: Αφού τσίπα την ίδια μου καλιά, δεν προλαβαίνω.
0: Πάμε
1: στον Αλέκο.
0: Φίλος Αλέκος, εδώ,
1: κατακόκκινος. Ναι.
2: Έλα, παιδιά.
1: Καλώς τον Αλέκο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Αλέκο.
2: Σεβασμό και τις καλύτερες μου ευχές, Κώστα μου.
1: Να σε καλά, Αλέκο μου, να σε καλά.
2: Γιατί ξέρεις ότι κατά το ίμιση είμαι με σένα.
1: Έτσι, ξέρω, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Μεγάλο σεβασμό και υγεία σου εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
2: Και έχεις και ένα κακό, λες πάντα την αλήθεια δυστυχώς. Γενικά τη λες την αλήθεια, ναι. Όχι μόνο για τα δικά σου.
1: Εντάξει.
2: Τώρα θα πάω στο μεγάλο γίγαντα.
1: Έτσι.
2: Γιατί περί γίγαντος πρόκειται.
1: Ο οποίος
2: έχει εστιάσει.
1: Ο νέος Τάλος.
2: Έχει εστιάσει 1% ακριβώς τα προβλήματα που έχει η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Το ισχύει.
2: Και έχει πει ότι θέλουμε έτσι και γιουβέτσι. Συμφωνώ απολύτως, του βγάζω το καπέλο, είμαι μαζί του, είναι φιδωλός, προσεκτικός, παραμύθια δεν λέει, όπως πολλοί δικοί σου, αγαπητέ κύριε Γκότσο, όχι εσύ, και είναι ουσιαστικότατος και υποκλίνομαι πάνω στην σωστή τοποθέτηση όλων των προβλημάτων που έχει η ποδοσφαιρική μου ομάδα. Τα οποία προβλήματα τον ενημερώνω, γιατί οι 33.000 πάνω στο γήπεδο δεν είναι ηλίθιοι ή περισσότεροι. Πιστεύω να το έχει καταλάβει. Κάποιοι είναι, λέει, εντάξει, κάποιοι είναι. Υποκλίνομαι στον κύριο Βερβελέ.
0: Εντάξει.
2: Και σας χαιρετώ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, λέγω.
0: Καλό απόγευμα. Να σε καλά.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο Βαγγέλη. Ήταν όλος, έλα Βαγγέλη.
0: Ο Περικλής ο Χριστός πήρε την Ειρηνή.
1: Πάψε ρε κι εσύ. Έλα Βαγγέλη. Έπεσε ο Βαγγέλης. Πάμε στο Περικλή. Έλα Περικλή.
3: Εγώ είμαι ο Περικλής.
1: Εσύ είσαι ο Περικλής.
3: Χρόνια πολλά ρε εσύ άνθρωπε.
1: Ευχαριστώ.
3: Να τα κατοστήσεις, να είσαι πολύ χρόνος για τη γιορτή σου.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά.
3: Διονύση.
0: Έλα.
3: Εντάξει, έφερε τίποτα καλό ή...
0: Ρε φίλε,
3: εντάξει.
0: Όχι, έφερε ο άνθρωπος, δηλαδή έχει φέρει σε βαθμό εκπλήξεως. Αυτό μου ξενίζει, δηλαδή. Σφολιάτα δεν ακούμπησα να πούμε, γιατί πρέπει να προσέξω. Θέλω να προσέξω λίγο.
3: Πώς τον είπε, κυρία.
0: Έχω βάλει ένα στόχο να χάσω 30 κιλά τώρα τα επόμενα. Δεν θέλω να γίνω γύρω στο modeling. Εκεί πέρα ξεκινήσει την καριέρα μου, κατάλαβες.
3: Και εγώ από Δευτέρα.
0: Έχασα ένα από χθες.
3: Δικό μου ήταν.
0: Πήγα δύο φορές στο αλέτα. Δεν έχω φάει. Όλα καλά.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κώστα,
1: ναι.
3: Γέλασα πολύ ρε φίλε μου αυτό που είπες με το φίλο σου εκεί πέρα που σου λέει γιορτάζει, γιατί πώς Ελένη.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
3: Ελένη, τι ωραία Ελένη.
1: Ελένη. Σε βαριέσαι, ας και άσχημη, δεν βαριέσαι Ελένη. Να είναι και ό,τι να είναι τώρα, δεν
3: κάνουμε. Λοιπόν, άντε εσύ.
1: Να είσαι καλά, ρε.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πολύ καλά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά.
3: Α, Κώστα.
1: Έλα.
3: Και ξέρεις ποια ευχή σου λένε τώρα, ε.
1: Ποια.
3: Να βλέπεις τον φίλο σου το Βερβελέ πάντα πρωταθλητή.
1: Έτσι, αυτό, ναι, εντάξει.
0: Ωραία ευχή αυτή, μ' άρεσε αυτή.
3: Έτσι, και να γράψεις και το βιβλίο 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Ας περιμένει εγώ ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Έλα, μπορεί
0: και,
3: να
0: πάει
1: και πιο πολύ. Και πώς θα μπορούσε να κλείσει η σημερινή μέρα που γιορτάζω, με ποιον ακροατή θα μπορούσε να κλείσει. Τον άνθρωπο που με αγαπάει πιο πολύ από όλους. Πάμε στον Δημήτρη στην Άρτα. Βγάλε το Bluetooth, βρε. Ευχαριστώ, ρε φίλε.
4: Ένα πολλά. Στον Κόρτσο, στο Κόκολα, στο Λαβίτη.
0: Α, γιορτάζει ο Κώστας, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, εδώ.
1: Ναι.
4: Στο Λαβίτη, στο Σταμοθράκη, στο Παπα-Νικολάου, στο Κομπάρα, στο Βερβελέ, στο Καραπαπά.
0: Ναι.
4: Στο Πορτούνι, στο Μίτρολου και στο Κόρτσο Μαλά.
1: Ωραίος.
4: Ωραία. Πρώτον, Κώστα, Ζωνίκη.
0: Ναι.
4: Θα γίνει η αναδιάδοση, θα γίνει. Το λέω
0: όχι,
4: τώρα,
0: όχι,
4: το
0: δεν, πέρα. Πέρα. Δεν περνάει.
1: Τι να γίνουν 16 ομάδες.
4: Θα γίνει, άκουσε με.
1: Για 16.
4: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει, γιατί το θέλει κυβέρνηση. Άκουσε με τους λεωκούς, Ζωνίκη, κάτι.
1: Άκου το.
4: Γιατί αυτό, γιατί στο Παρασκευαστικό...
0: Δεν έχει σήμα, πού είσαι τώρα. Πού είσαι, πέφτει το σήμα, δεν ακούγεσαι.
1: Πού είσαι, στο Γλυκόριζο είσαι.
4: Μ' ακούς, μωρέ,
1: στο... Πού είσαι στο Γλυκόριζο, δεν ακούγεσαι.
4: Τ' ακούς τώρα.
1: Τώρα σ' ακούμε,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Έλα. τι να σου πω τώρα.
0: Τον έφαγες.
1: Τον έκανες κομπολόι τον άνθρωπο.
0: Τον
1: για να είμαι και στην επικαιρότητα.
0: Φάγες. Το Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
1: Να είστε καλά παιδιά για τις ευχές. Και εσένα Γεωργία, σε ευχαριστώ.
0: Το Ατρόμητος.
1: Πώς είναι.
0: Πανσεραϊκός είναι 4-0.
1: Στο.
0: Ημίχρονο. Με 4 γκολ του Τσούμπερ. Να λάβει.
1: Περίμενε.
0: Άσε, στον αέρα,
1: βέβαια. Στον αέρα, του πω. Τι λες, σε παίρνω μετά, κάνω εκπομπή.
0: Γελάει ο κόσμος, αδερφέ, ψέματα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ψέματα,
1: ευχαριστώ,
0: Γιάννη, ψέματα.
1: Τι τράβα,
0: δε. Έχασα τα μυαλά μου.
1: Τα
0: δεν είμαι.

0: Το αποχωρισμό η ώρα. Διονύση, έχεις αγωνία, ε?
1: Αύριο θα με πάρεις τέτοιο, τηλεφωνικά αυγό λίγο.
0: Ναι, θα πας γήπεδο, όχι θα πας γήπεδο, αλλά θες
1: δεν πάω γήπεδο.
0: Θα κάνεις ασκήσεις.
1: Δεν έχω, εγώ μπλοκάρει με το ιστορίο τώρα.
0: Θα κάνεις όπως κάνουν οι έγκυες αυτές, ασκήσεις αναπνοής και...
1: Όχι, τι εδώ ρε, σε καλά, μην έχεις δει εμένα, τέτοια μάτς.
0: Τι ώρα είναι πράγμα?
1: Αύριο δεν θα πάω πουθενά.
0: Τι ώρα είναι?
1: Έξι.
0: Έξι είναι? Τι, θα βλέπω εγώ μια ώρα Ολυμπιακό Φενέρμπαξε εδώ.
1: Εδώ μιλάμε, τους ακροατές βγάλε αύριο.
0: Τι να πω?
1: Τα πράσινα προβλήματα.
0: Θα πείτε
1: για Φενέρ, ό,τι θέλετε. Κάνω τι θες. Γεια σε, ξεκινάει.
0: Το βρήκα, θα κάνω.
1: Θα πάρω σαν.
0: Θα πω του Αταμά να βγει να σκουλιάσουμε το μάτς.
1: Εντάξει, πάρω τι θέλεις. Βγάλε και τον Αταμά, βγάλε και τον Σάρπ, τον Γιώτο κτλ. Βάλε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, στον κύριο Κούτζο.
0: Έβαλα τραγούδι, ρε.
1: Να το αφιερώσω.
0: Πού είναι ο Κώστας σου, θα σε θυμάμαι. Βάλε τον Νίτσε Ελένητσα, το έχουμε, ρε.
1: Ποια είναι, έλα μου, θα βάλε ένα τραγούδι, θα του βάλουμε ένα τραγούδι τέτοιο.
0: Και εσύ, Ελένη.
1: Πάντου έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου.
0: Όχι, τι είναι αυτά τώρα.
1: Βάλτε
0: το. Ευρωπή τώρα στην
1: Ελλάδα. Λιόλιου βάλτε.
0: Στη γιορτή μου τώρα.
1: Βάλτε μια λιόλιου.
0: Τι είναι αυτό, τι ετοιμάζει αυτό.
1: Βάλτε. Ρίχτου.
0: Τι ρίχτου. Από το γυρίσει με βέβαια και τον Κώστα Κότζο. Αυτά που ακούτε είναι μόνο το
1: ρίχτου. Μην τον αφήνει, μην τον λυπάσαι.
0: Φέρτο. Αν βάλει αυτό το μπράγκα τζάγκα, πώ το λένε αυτό το βουλγάρικο.
1: Ναι, μπαμπαράγκα, ναι.
0: Το βουλγάρικο βάλε.
1: Ναι, σ' άρεσε το βουλγάρικο, ε.
0: Γιατί. Αυτό δεν είναι βουλγάρικο.

0: Φίλες και φίλοι,
1: κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας
0: εκπομπή. Για γυρίσουμε την Κατερίνα στο σερ. Κάτσε, ρε, παιδιά.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο

0: και 48. Bon Maman. Μαρμελάδες, πιστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το ένα, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το ένα, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
1: Έχουμε φιλοσοφικά θέματα.
2: Δεν είσαι. Τι φιλοσοφικά, δεν ακούς το.
1: Στην αρχή είπε.
2: Κάτι απαξινού εδώ.
1: Δεν ακούω. Ερμηνεύει. Μεγάλη ρόλη. Με ηθοποιητή του καιρού μας.
2: Ναι, ερμηνεύει όπως η άλλη Μπουλίνα.
1: Ναι.
2: Μπουλουμπίνα.
1: Θα έρθουμε στην Μπουλουμπίνα, έχουμε σε λίγο.
2: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος, τότε.
1: Ποιο?
2: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος.
1: Ποιον?
2: Το Βασιλιά. Τον Κάρολο.
1: Τον Κάρολο.
2: Ναι, ας.
1: Πού?
2: Μη σε χέσει Γλάρος.
1: Πού έγινε αυτό, δεν το πήρα.
2: Κάπου ήταν, δεν ξέρω, βόλτα.
1: Ναι, και τι είναι αυτό, είναι γούρι.
2: Έλληνας Γλάρος.
1: Αυτό είναι γούρι.
2: Να σε χέσει Γλάρος.
1: Βέβαια, όλα αυτά.
2: Όχι, ακούσει. Α, ό,τι σε χέσει.
1: Μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ήταν Γλάρος ή υπέρ.
2: Γι' αυτό του πάνε όλα καλά του Μητσοτάκη, γιατί τον έχουμε όλοι άλλοι.
1: Είσαι Γλάρος.
2: Όχι.
1: Τότε δεν μετράει αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φιλοσοφικά θέματα και έχουμε τον ειδικό επί τέτοιων θεμάτων.
2: Όλων. Το θεμάτων, και τέτοιων θεμάτων.
1: Που βγαίνει 5-8 φορές την ημέρα σε διάφορες εκπομπές.
2: Όχι για το ίδιο θέμα.
1: Όχι
2: για το ίδιο θέμα.
1: Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Μίλησε και για την Ελλάδα, αλλά μετά έπιασε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές της ζωής μας.
2: Το
1: ότι είμαστε την τυχαιότητα. Που ήταν ωραία αυτά τα θέματα συζήτηση, αλλά τα
2: έπεισε στους ο Άδωνης. Κοέλιο, άρχισε να διαβάζει.
1: Όχι.
2: Άρχισε, θα λέει τσιτάτα τώρα σε λίγο.
1: Έχει διαβάσει. Στις όχθες του ποταμού πιέδρα κάθισα και έκλαψα.
2: Ναι.
1: Θέλει προσοχή το Σαρδάμ. Θα ακούσουμε λίγο, μίλησε και για την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας μας και εκεί πήγε λίγο στη μεταφυσική.
0: Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίγεις την τύση και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ που ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
3: Ναι.
0: Έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να διαβάσεις, όποιο πολιτικό και να ανοίξεις, να ακούς να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του, σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία δεις τον Κωστίδη κάθε μέρα στο Sky. Όλη μέρα βρίζουν τον Ερντογάν πώς κατάφερε με Μητσοτάκη να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχαία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αφρικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ μέρα βρίσκουμε στον άλλον. Έμπα. Διαμέραξη εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός του παγά πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει ακόμα χάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Το θαύμα της Ελλάδος.
3: Είναι θαύμα!
1: Είναι θαύμα, συμβαίνει θαύμα.
2: Όλοι το βιώνουμε αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ το είπε και αν ζορίζεστε κάποιους και αγκομαχάτε, πολύ ωραία λέξη, αγκομαχάμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι το είπε, είναι επειδή η ζωή είναι βίος.
2: Ναι, και πολιτεία. Μπορώ να πούμε πολλά τέτοια. Γίνονται, και επειδή γίνονται και κακά. Ας δούμε ότι πάμε καλύτερα όμως. Ακόμα χάσα, αλλά λες.
1: Εντάξει.
2: Πάει ήλιο. Καλύτερα η χώρα όμως.
1: Όχι, το είπε μετά, θα το ακούσουμε. Ότι υπάρχει ήλιος.
2: Που έχει γίνει επικίνδυνος.
1: Όχι. Δεν είναι.
2: Έχει και τα αρνητικά του κι αυτός.
1: Και αυτό. Όλα έχουν τα αρνητικά. Είναι μια πολύ ωραία λογική. Βγαίνει και λέει, συγκρίνει και με άλλες χώρες που έχουν πολέμους και λέει, εμείς είμαστε καλύτερα εδώ, άρα τι φωνάζετε.
2: Ο Άδωνης είναι η απόλυτη κενότητα. Θα πει για να πει, για να επηρεάσει.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ. Θα αποδειχθεί τώρα. Δεν είναι κενότητα, θα
2: έχει
1: θέσουμε.
2: Έχει περιεχόμενο λόγος του.
1: Ναι,
2: δεν τα λέει για να
1: τώρα.
2: Πει μόνο για λόγους προπαγάνδας. Είναι και για να κάνει δουλειά, δηλαδή θες να μου πεις εσύ. Δεν είναι για το σκιτζιλίκι όλο και το εφέ.
1: Φιλοσοφικά.
2: Α.
1: Πιάνει θέματα φιλοσοφικά. Θα ακούσουμε τώρα αυτός που λες εσύ κενότητα, πόσο βαθιά πήγε ένα θέμα.
0: Έχουν όρια φιλοδοξίες σου στον πολιτικό, Στίβο. Ακολουθείς πάρα πολύ. Τα κάνω ένα συνέντευξη αυτή. Τα πει υπάρχουν. Τα θέμα συγκυριών και τέτοια. Δαθμοί μια χαρά. Έχουμε ένα ωραίο αρχηγό και ένα ωραίο. Έχουμε πολύ καλό πρωθυπουργό και δύο εκλογές. Ξέρεις πως τάσεις ένα χρόνο. Ξέρεις πόσο. Εμένα πόσο αστείο μου φαίνεται ένας άνθρωπος να κάνει σχέδια για το πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Μου φαίνεται σχεδόν κωμικό. Ηθνητοί είμαστε. Ξέρετε αυτό.
3: Ναι, τι εννοώ με αυτό.
0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
1: Μπήκε στο θέμα, κάναμε εισαγωγή, έχουμε και συνέχεια.
2: Ναι.
1: Είδες πως απαντάει η ερώτηση, αν έχει φιλοδοξίες κι άλλες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε να πει, έχω γίνει υπουργός 200 χρόνια, βουλευτής, βλέπουμε η ζωή. Εδώ λέει η ζωή μας είναι μια σύμπτωση, το πάει αλλού. Δεν είσαι περίεργος να
2: παπακαλιάτικο λίγο.
1: Δεν ξέρω αν είναι παπα, δεν έχει,
2: είναι,
1: δεν έχει μάνα, δεν έχει μάνα μέσα.
2: Α, ξεροσφύρι.
1: Ναι, οπότε δεν είναι καλά, παπακαλιάτικο. Κοέλιο είναι, είναι κοέλιο.
2: Είναι ανάμεσα σε παπακαλιάτη και ράμφο. Εκεί το παίζει,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Κοέλιο και ράμφο.
2: Δεν έχει φιλοδοξίες, έχει φιλοσοφίες.
1: Φιλοσοφίες.
2: Ναι.
1: Και ξεκίνησε εδώ να λέει η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα και θέλω και εσύ και όλοι μας να σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε.
0: Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Πρόσεχε. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο στον νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γεννηθεί εσύ. Μπορεί να το συλλάβει ο γυαλό σου.
1: Μπορούμε να το συλλάβουμε όλο αυτό.
2: Θα μείνει ασυλλήπτο, φοβάμαι. δεν πειράζει, α είναι και κάτι ελεύθερο.
1: Όλα αυτά που λέει εδώ.
2: Τα λέει και ο Μαρκόνι.
1: Όχι.
2: Απλά παίρνει τηλέφωνο. Ο Άδωνης θα βγει στα κανάλια, α πούμε, εκτίθεται.
1: Όλα αυτά που λέει εδώ ο Άδωνης, ότι ένας πλανήτης τυχαίος, εμείς τυχαίοι όλοι, σπερματοζωάρια, η πόλη της γης, δεν έχουν να κάνουν με Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν να κάνουν με Θεό που τα δημιούργησε. Αυτά είναι επιστημονικά όλα αυτά, θέλω να
2: τι
1: πω.
2: Τι στροφή είναι αυτή
1: και
2: του σατανά.
1: Τυχαιότητες.
2: Πήγες σου μετάλλικα.
1: Δεν ξέρω. Και τυχαιότητες και επιστημονικές αναλύσεις.
2: Τι
1: μετρήσεις.
2: Γίνεται. Σε λίγο θα είναι flat earther.
1: Είσαι ένας τυχαίος.
2: Flat earther θα είναι σε λίγο.
1: Να... Όχι, δεν λέει αυτό.
2: Εκεί θα φτάσουμε.
1: Ίσα-ίσα αυτό λέει. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ένας τυχαίος.
2: Εγώ.
1: Και ήσουν το σπερματοζωάριο εκείνο.
2: Παραγγελιά σπερματοζωάριο. Το καλό.
1: Πώς ξέρουμε ότι αυτό ήταν το καλό.
2: Δεν αποδεικνύεται.
1: Όχι πάντα.
2: Δηλαδή για τον Άδωνη δεν φαίνεται ότι ήταν το χαλασμένο.
1: Όχι. Δεν φαίνεται αυτό.
2: Αυτό που ήταν μετά από πολλές μέρες συνεχόμενες ένα κουρασμένο. Ένα τυξόμινε.
1: Όχι, ήταν πολύ δραστήριος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό.
2: Ήταν το κάτω δυνατό, δηλαδή ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Αλλά για να περάσει αυτό, όλοι είμαστε το καλύτερο.
2: Τι ήταν τα άλλα για να περάσει αυτό.
1: Ναι, μου έρχονται πολύ στο μυαλό που σκέφτεσαι τι ήταν τα άλλα. Είναι αυτό το καλό που βγήκε εδώ. Ο Άδωνης είναι γρήγορος, είναι σπιντάτος. Μπορεί να του προσάψει ένα εκατομμύριο πράγματα, αλλά.
2: Ναι, γρήγορο γιατί πρέπει να προλάβει το Άριο. Αυτό είναι. Εκεί τελειώνει όμως όλο το ταλέντο. Η επιτυχία, όλη το καλό.
1: Να μείνουμε στις συμπτώσεις, γιατί είναι ωραία αυτά τα θέματα που έθεσε. Εκεί είπαμε να το πάμε φιλοσοφικά.
2: Και ο Κετέρης είναι γρήγορος, τον κάνουμε υπουργό.
1: Τον κάνουμε πλοίο όμως.
2: Μετά.
0: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά στο σύμπαξι, που αυτό είναι. Το 0,1 είστε τρισκομεριστή. Τόσο σπουδαίο. Δηλαδή, άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να το περιγράψεις.
3: Όχι, το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Δηλαδή, θα το σκεφτείς. Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Για να υπάρχουμε, για να υπάρχει εσύ ο Μάνος και εγώ ο Άδωνης, είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας μία στο τετρασικομήριο.
2: Τετρασικομήριο. Και λέξη πλάστης. Μπλέκει λίγο και την ευλογία. Γυρνάει στη θρησκεία λίγο.
1: Εντάξει.
2: Μην ξεχνιόμαστε τώρα.
1: Όχι, τώρα εδώ μιλάει επιστημονικά.
2: Θα του πεις ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, στην Ανέβα. Θα σου πεις.
1: Δεν λέει τέτοια. Το πάει με τις τυχαιότητες.
2: Ότι
1: είμαστε ένα τίποτα στο σύμπαν. Όντως η γη, αν την δεις, αν δεις το σύμπαν, τα σύμπαντα που υπάρχουν, είναι όντως τίποτα. Μία όχι κουκίδα. Κουκίδα σκόνης.
2: Και ο άλλος είναι τίποτα. Και από το άλλο σύμπαν ένας άλλος που είναι μια άλλη. Ένας άλλος πλανήτης είναι τίποτα. Πολλά τίποτα μαζεμένα.
1: Εμείς εδώ είναι.
2: Εμείς αυτά τα κάναμε Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Το γύρωσες πάλι το θέμα.
2: Εγώ
1: εδώ
2: το
1: μιλάμε υψηλά νοήματα.
2: Μιλάω κι εγώ με επιστημονικά.
1: Έχουμε υψηλά νοήματα εδώ.
2: Ας έρθει ένας επιστήμονας να μου αποδείξει ότι ένας υπουργός δεν είναι τίποτα. Επιστημονική θέλω προσέγγιση.
1: Δεν μπορείς. Το πας πάντα εκεί που ξέρεις. Ενώ εδώ ο Άδωνης μας έχει ανοίξει ορίζοντες.
2: Στο εκεί που δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Στο επέκεινα.
1: Στο επέκεινα, μπράβο. Λέω δεν θα την πω τη λέξη, δεν την καταλάβεις.
2: Όχι, την είπα εγώ που δεν την καταλάβεις.
1: Εγώ την ξέρω.
2: Εσύ τα βλέπεις τώρα από το ημερολόγιο. Γράφω πίσω δύσκολες λέξεις. Δεν έχεις πάρει με τα ποιηματάκια, έχεις πάρει με το λεξικό.
1: Υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο.
2: Για εσάς τους φετζίδες.
1: Ωραία λοιπόν. Εμείς όμως εδώ, εγώ έχω συνεπαρθεί από τις αναλύσεις του Αδόνιδος.
2: Συνεπάργησες.
1: Τις αναλύσεις του Άδωνη για το, τις συμπτώσεις, την τυχαιότητα και το πού πάμε.
0: Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πως είναι αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, το λίδι. Αρχαίο Σλάβαν, το γνέα, αυτό είναι κόσμος. Ναι, το κόσμος, το κόσμο μας, το στολίδι. Το στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε το σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Και ο διάβημα καθόλου και με τσάκι θα τον πάρω.
1: Είδες πως το φέρνει σιγά σιγά στην πολιτική.
2: Φαίνονταν θα έρθει εδώ τώρα. Είμαστε αλλά... αυτή η τυχαιότητα και γκρινιάζεται το Μητσοτάκη που σας έβαγε τα λεφτά.
1: το ξεκίνησε από τόσο μακριά, από το σύμπαν, τις διαστάσεις του σύμπαντος, τις συμπτώσεις κτλ. Για να έρθει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή έχουμε Μητσοτάκη κυβέρνηση.
2: Ναι, φαινόταν ότι θα πάει εκεί.
1: Εκεί θα πήγαινε.
2: Στο τηλεφώνημα όταν τον καλέσανε, τι του είπανε. Οι υπουργοί θέλουν να μιλήσουμε για. Ποια ήταν
1: εδώ απαντάει στην ερώτηση αν έχει ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
2: Πόση ώρα απαντούσε γι' αυτό.
1: Αυτό και τέλειωσε.
2: Ποιος ήταν ο Μάνος?
1: Ο Πίντσης, ο ηθοποιός. Ο Πίντσης έχει κάτι.
2: Σε podcast.
1: Ναι. Και κλείνει το θέμα αυτό. Στην ίδια ερώτηση απαντάει.
2: Εντάξει, το γι' αυτό ήταν πιο χαλαρό. Σου λέει: με podcast, μπορούμε να πούμε και μία παραπάνω.
1: Ενώ στα άλλα κανάλια είναι πολύ μετρημένα.
2: Είχε τελειώσει.
1: Τα ίδια λέει. Και εκεί μόνο που δεν είχε πάει στο σύμπαν. Για το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην γκρινιάζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν έχουμε ακριβή βενζίνη που πάει στα 2-30, πόσο θα πάει. Ακόμη και αν έχουμε πολέμους ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά τα λέει κι αλλού.
2: Το Ισραήλ δεν γκρινιάζει, τα λέει.
1: Αυτό ακριβώς είπε.
0: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχεις καταλάβει πόσο... Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από όλες τις φορές. Παίρνεις τον πίνακα των πιο ευτυχισμένων λαών του πλανήτη. Ωραία. Κάνε τώρα Google μετά που θα φύγω και βάλε πιο ευτυχισμένοι λαοί του πλανήτη. Στην πρώτη δεκάδα είναι π.χ. το Ισραήλ. Είναι Εβραίοι τώρα, ωραία. Είσαι Εβραίος στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα. Ξυπνάς το πρωί. Ακούς τις σιρήνες γιατί έρχονται πύρελα από το Ιράν. Μπαίνεις στο καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο, αρχίζουν οι σιλήνες γιατί έχουν πύραυλοι από τη Χεσμολάχα από το Λίβανο. Ξαμπαίνει το καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο. Μπαίνουν τη σιλήνη γιατί έχουν πύρα από την Ιεμένη. Μπαίνει το καταφύγιο, βγαίνει το καταφύγιο. Πα στο θανάτο το λεωφορείο, είναι κρίκνη δερμοβίτσα από το Βενέζ, σκοτώνει δυο. Πα στο νοσοκομείο για να το δει καλά. Γυρνά τη δουλειά σου. Χαμό. Είσαι ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Μέσα στην πρώτη δεκάδα Ιβραίοι. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάθος ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λες το φάλο να πάει και να πάει στο όλα τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ρε άλλο και του πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
3: Καλά, ρε, τους
0: πειράζει.
3: Γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε.
0: Στην Σουηδία δεν έπιασε. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
1: Το καταλάβατε.
2: Τι έχει τραβήσει και αυτό το Ισραήλ.
1: Το χρησιμοποιώ.
2: Πόσοι το πολεμάνε πια.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Όλοι θέλουν κάτι από αυτό. Ευτυχώς αγόρασε αυτή τη δεύτερη θέση στην Eurovision να του χρυσώσει λίγο το χάπι.
1: Ένα αγόρασε με την αξία του πήγε.
2: Είδες κάποια αξία γύρω από αυτό.
1: Όχι. Μια βλακία τραγούδι ήταν. Ειδικά φέτος δεν άκουσε ούτε κοστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδες εδώ λοιπόν. Οπότε μέχρι να έρθουν πύραυλοι και σε εμάς, στο κεφάλι μας, να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πήγαινε στο φάλιρο κάτω καμιά βουτιά.
2: Τι είναι, σημαίνει, και μετά.
1: Και μετά. Με πυράβλους, ναι, θα κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, οι άλλοι είναι με τους πυράβλους. Σωστό και
2: δεν έχουμε πυράβλους, γι' αυτό είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχω
1: πυράβλους.
2: Καταφύγιο να πάμε.
1: Αυτό δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δεν το έχουμε, γι' αυτό είμαστε κάπως έτσι. Αν είχα φάει, θα έχεις μια ασφάλεια, ξέρεις.
1: Σε κάθε πολυκατοικία έχουν οι Ισραηλοί. Εμείς εδώ δεν έχουμε.
2: Εδώ τι έχω, σε κάθε πολυκατοικία έχουμε διαρροή αερίου. Σε καταφύγιο.
1: Έχουμε διάφορα, άστο. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε φιλοσοφικά και έκλεισε όλο αυτό, ήρθε στα πολιτικά. Γυρίζεται η Έμιλιν Πάρις στη Μύκονο, έτσι. Έχουμε γυρίσματα.
2: Άρα η Έμιλιν Μύκονο.
1: Ναι, αλλά όχι, έτσι λέγεται Έμιλιν Πάρις. Και στη Ρώμη όταν ήταν, έτσι δεν το λέγανε.
2: Άντε, να πάει με τους οτάξεις να το δει από κοντά, γιατί έχει εγκαβωθεί από το κινητό να βλέπει, κουρλούσε το μάτι.
1: Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, να, γιατί πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήρθε εδώ να γυριστεί στη Μύκονο το Έμιλιν.
2: Εκεί που θα πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν έχει, κοιτάξτε.
2: Δεν έχει τότε, θα πάει τρώει η Έμιλι εκεί, δεν ρισκάρει η Έμιλι. Μόνο εμείς.
1: Εμείς
2: έχουμε Έμιλι.
1: Εμείς έχουμε Έμιλι, έχουμε και βούλτεψη. Η οποία
2: ανώτερο.
1: Ανώτερον. Η οποία βούλτεψη μιλάει για τον Ανιψιό.
2: Του Γρηγοριάδη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και θητίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά.
1: Το καταλάβατε.
2: Και πού το βρήκε.
1: Τη δουλειά των υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν ανατρέπει το μαρξισμό.
2: Ποιοι παράγουν τα λεφτά, αυτά να πούμε.
1: Εδώ η Σοφία Βούλτεψη στο μυαλό της, που είναι πολύ ωραία εκεί μέσα όλα, ανατρέπει το μαρξισμό και την πραγματική ζωή. Ότι κάποιος δίνει λεφτά στους εργαζόμενους του επειδή ο ίδιος έχει λεφτά. Δεν κάνουν μάλλον κάτι οι εργαζόμενοι για να έχει και ο ίδιος λεφτά.
2: Συνεχώς, Βαρέλη, χωρίς πάτου.
1: Και επειδή κάποιος είναι δικηγόρος και έχει εταιρεία, δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ή απαγορεύεται να έχει κάνει κάτι αυτός ο κάποιος, όποιος.
2: Ή πέρα από τη δικηγορική εταιρεία, μήπως εμπλέκεται και σε άλλες εταιρείες.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Όχι, κάτι αλλά μπορεί να έχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία.
1: Η λογική και μετοχές δεν έχει. Εδώ η λογική της Βούλτεψης είναι ότι επειδή έχει εταιρεία και δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Ναι, μην λέτε και πολλά. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι λογική.
2: Ή απειλή για τους ανθρώπους, γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Δεν νομίζω να είναι απειλή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος.
2: Αν σηκωθεί και φύγει από την Ελλάδα, αυτοί θα πεινάσουν. Αυτό είναι το πίσω σενάριο.
1: Ναι, δεν νομίζω να θέλει να πει αυτό. Θέλει
2: γιατί κιόλας δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα, γιατί δεν είναι χαζός.
1: Εγώ ότι είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, άρα δεν μπορούμε να λέμε γενικώς για τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λέγονται διάφορα.
2: Υπάρχει και θέμα ότι κάποιος από το Μητσοτακέικο δεν είναι χρήσιμος για την κοινωνία.
1: Όχι, νομίζω.
2: Είναι δυνατόν αυτό να συζητηθεί ποτέ.
1: Μπράβο.
2: Έλα τώρα.
1: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο σκέψης. Να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Βούλτεψη.
4: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
2: Ωραία, λοιπόν,
4: έχουμε...
2: όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
4: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
2: Λοιπόν.
4: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
2: Κυρία Βούλτεψη.
4: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
1: Αυτό.
2: Εντάξει. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι τώρα επιχειρηματίας.
1: Άρα,
2: τους κάνει τη χάρη και τους δίνει λεφτά. Και δουλεύουν και τους πληρώνει. Συζητάμε τώρα τα. Αυτή είναι μεγάλη.
1: Πώς το μυαλό όμως, δεν είναι μόνο της Βούλτεψη, πολλών ανθρώπων αυτό πιάνει. Ότι είναι ένας γραβατωμένος, δεν λέω για το Δημητριάδη, γενικώς. Ένας γραβατωμένος, χρήσιμος στην κοινωνία, υπεράνω. Δεν πρέπει να βρίζουμε, να ασκούμε κριτική, να έχουμε αμφιβολίες γιατί γράφονται, λέγονται διάφορα. Πόσο μάλλον που έχει αναλάβει κατά μία έννοια την ευθύνη των υποκλοπών κάπως.
2: Εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι.
1: Και όταν
2: θα αναλάβει την ευθύνη, αλλά τώρα μια χαρά ξεπλήθηκε.
1: Είπε για την πατρίδα.
2: Φωτογραφίες. Ούκια και ούκια.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη αγκαλιά. Δεν κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα τα κόμματα δεν χαλάνε για μερικές υποκλοπές, ρε μα.
1: Ναι, γιατί αν αρχίσει να κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο θα έμειναν μόνο τα μικρόφωνα και καρέκλες.
2: Ναι.
1: Όσοι είναι εκεί.
2: Αλλά έχουν κάτι
1: έχουν
2: πολύ ισχυρό.
1: Που, κάπως.
2: Πολύ ισχυρό που τους ενώνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης σε αυτό το χώρο. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση.
2: Όπως όλες τις φάσεις. Είναι ένας χώρος που αυτό που τους ενώνει δεν τους διασπάσει.
1: Για τους προέδρους πάντα γίνεται κάτι, τους πρωθυπουργούς.
2: Δεν είναι για διάσπαση.
1: Θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον.
2: Ποιος θα πάρει την κουτάλα, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κουτάλα το. Με χιδαίο τρόπο μιλάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για το κοινό καλό.
2: Μίλησα για την ιδιότητα του Προέδρου του Κόμματος. Όχι του Πρωθυπουργού. Τη συζητάει κανείς για τον Πρωθυπουργό την ικανότητα.
1: Ναι, όχι.
2: Τη δυνότητα αυτή να κυβερνάει με τον Άρη σε αυτόν τον τρόπο.
1: Εμείς εδώ έχουμε Πρωθυπουργό. Στη Γαλλία έχουν Πρόεδρο. Έτσι λέγεται ο Μακρόν. Λέγεται Πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Ανεβαίνει χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή να μιλήσει. Από κάτω είναι η Μπακογιάννη που μιλάει στο τηλέφωνο. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Πόσο να αντέξει η ζωή, οριακά είναι το βλέπουμε όλοι.
2: Πιάνε το τηλέφωνο με στη Βουλή. Δεν μας έχουν φάει ότι έχουν κόψει τα σήματα και δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα μέσα.
1: Μίλαγε εκεί.
2: Πώς, με τι μίλαγε τώρα, τι
1: δεν
2: έχει.
1: Ξέρω.
2: Μοτορόλα τα παλιά.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το, του στρατού, το ασύρματο αυτό το γκρουμπ.
2: Οι μοτορόλες, αυτά τα.
1: Δεν ξέρω, μίλαγε και τα νεύρα τη ζωή είναι οριακά. Το βλέπουμε όλοι.
2: Εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι.
1: Οκ, ναι. Και έγινε ο εξής μονόλογος.
5: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε τον Μακρόν.
1: Παρακαλώ.
5: Και τον αποκαλεί σόφι. Πιθανόν. Πιθανόν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Και καλά, αν αυτό προσδιορίζει το άνθρωπο ως σόφι, Δεν μπορεί ο Σόφι.
1: Ό,τι
2: τον άλλο
1: καθένα.
2: Τον άλλο καθένα.
1: Ποιον?
2: Τον ηγέτη.
1: Της Αιγύπτου.
2: Της Αιγύπτου. Δηλαδή το Σίση είναι εντάξει, το Σόφι είναι το πρόβλημα.
1: Μα πόσο βλαμμένος. Το επίθετο είναι Σίση.
2: Ξέρω εγώ τι είναι το Σόφι.
1: Δεν ξέρω. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη με τον Μακρόν, λέει. Είπαν οι άλλοι βουλευτές ότι μιλάει με τον Μακρόν. Καλά, με να την πήρε. Γιατί πήρε την Μπακογιάννη ο Μακρόν.
2: Τι λένε με τον. Εντάξει, είναι και... μπορεί να έχει τα κοινόφθα μου, ρε, για τη Μυραμπό. Τα έχει απλήρωτα, παραπονιέται η εταιρεία, έφτασε στο Υπουργείο, το χρέος.
1: Και πήρε ο Μακρόν.
2: Ποιος θα πάρει.
1: Θα το μάθει, Μπριζίτε Μακρόν. Η άλλη, θα του δώσει δύο
2: σφαλιάρες.
1: Ποιο με ποια μίλησε με την τώρα. Θα γίνει χαμός. Θέλω να πω ότι, ναι, εδώ το...
2: Κάτσε από ένα φίλη να παίζουν bridge.
1: Έχουμε πρωθυπουργό, είναι πρόεδρος. Θεσμικά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι να πει με τον πρόεδρο, τίποτα, με τον πρωθυπουργό. Ναι. Γιατί μιλάμε με την αδερφή του πρωθυπουργού, δεν κατάλαβα. Αν είναι ο Μακρόν αυτός.
2: Μπορεί
1: και
2: να μιλάει, μην μιλάει θεσμικά.
1: Και το λέει Σόφι Μπακογιάννη, τον μιλάει με τον Μακρόν. Συνθηματικό.
2: Μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο Γρηγοριάδης από το άλλο τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι τώρα να ξέρει για ποιον.
1: Πάντως θέλω να πω θέματα είχαμε στην Βουλή. Πολλά θέματα.
2: Κύριος Πουσόφη μου. Και μιλούσε έτσι. Δεν μπορεί να έχει και όταν το Μακρόν.
1: Που λέμε απούρ. Οκ. Σήμερα είναι 21 του μήνα. Είναι γιορτή. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά κτλ.
2: Ποιας Ελένης.
1: Και σήμερα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, στο Ολύμπιον, το κόμμα Καριστιανού.
2: Να.
1: Επιτέλους θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε όλα. Την
2: Πρεμιέρες,
1: Τρίτη το
2: κάθε
1: κόμμα.
2: Εβδομάδα πρεμιέρες
1: πραγματικά, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα.
2: Πού να ραφτούμε.
1: Ο οποίος Τσίπρας έβγαλε μια νέα ανάρτηση σήμερα για να πει για το 26. Ναι. Την μια φανέλα Μπαρτσελόνα. Τα με τα χρώματα μπλε και μπορντό, τι είναι, μπορντό, μελιτζανή. Και ο αριθμός ο πίσω 26. Ξεκινάς να κάνεις κόμμα, είσαι ο Τσίπρας. Ναι. Αριστερό, κεντρό, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώην πρωθυπουργός. Και το βάζεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Γιατί?
1: Δεν είναι λίγο εύπεπτο, φλίαρο, επιφανειακό?
2: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
1: Ναι.
2: Α, ναι, τι.
1: Οκ, ναι.
2: Κανονικά πρέπει να πιάσει την νεολαία να βάλει 6-7 από πίσω. 6-7, τα χαίρετε και τα πιτσιρίκια να πάνε όλα.
1: Πώς...
2: ή 37. Πόσα, ναι. Πόσα λεφτά άφησε πίσω, 37 δις.
1: 38, έτσι. Ανάλογα. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του
2: κόμμα.
1: Όχι καθόλου.
2: Ναι.
1: Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και το εγχείρημα, αυτό θέλω να πω. Αστιάκι μεν, okay, στα social media, λογική social media δε. Mm. Αλλά αν ανακοινώνει ένα κόμμα που θα πατάξει τη φτώχεια από τους Έλληνες, θα διώξει το διεφθαρμένο κράτος.
2: Μίλησε τώρα το τυχαίο σπερματοζωάριο για το κόμμα Τσίπρα και άσε μας αγάπη με τις αιμονές σου
1: επιτέλους.
2: Άσε να κάνει ο νικητής, εντάξει, άσε μας να το πει Πιξίδα, να το πει Κουρτίδα,
1: να το πει
2: ποιο είναι το Λάουρα. Εκεί το Λάουρα δεν μας νοιάζει, τον άλλο που το λένε Σοφία.
1: Ποιο?
2: Το Λάουρα, δεν μας νοιάζει να το πει ο Τσίπρας το κόμμα Λάουρα.
1: Δεν θα το πει Λάουρα. Εσύ το χτίσες μόνος σου.
2: Τι εγώ καλέ, δεν έβγαλε ο Τσίπρας ένα βιντεάκι που λέει πως θα πει το κόμμα και λέει Πιξίδα, Λάουρα
1: ναι,
2: και ένα άλλο,
1: δεν
2: θυμάμαι τι.
1: Κάτι παιδιά που λένε και διάφορα.
2: Γύρισα. Αντί για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό έκανε ο Τσίπρας, φεύγουμε από τον Τσίπρα. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού.
2: Γιατί η Μπαρτσελόνα όμως δεν είχε καλά. Η Μπαρτσελόνα στα καλά όταν
1: γιατί
2: ήταν ο Μέση.
1: Δηλώσει...
2: Έφυγε ο Μέση, ποιος ζητάει την Μπαρτσελόνα.
1: Στο παρελθόν ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα εντωμεταξύ. Όλα μαζί, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν το κολλάει. Τυχαίο κάποιος του είπε να βάλουμε αυτό. Ω, βάλω αυτό. Δεν βάζεις με τρώγοντας φιστίκια στην
2: Μπαρτσελόνα. Γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει πανιόνι. Για χρώματα έχει. Από πίσω ήταν, δεν έγραφε.
1: Δεν έγραφε, όχι. Νομίζω ότι κάθε Ζερίγες είναι, δεν είναι Μπαρτσελόνα.
2: Τι έχει ο Ριζόντις, έχει ο.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω πιο μονόχρωμες. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι παγκοσμίως.
2: Μπορεί να είναι πανιόνιος άλλη χρονιά.
1: Ναι.
2: Φανέλα, αλλάζουν οι φανέλες.
1: Είναι παγκόσμια πατέντα, Μπαρτσελόνα είναι.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν είναι μελιτζάνι, πώς να το πω, μοβ, μπορντό, πώς να το πω. Ποιο της Μπαρτσελόνα.
2: Μπορντό έγραψε... με μπλε.
1: Μπορντό, εντάξει. Στις φωτογραφίες καμιά φορά φαίνεται και μελιτζανί, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Έγραψε και με κράζει εδώ ο Μιχάλης.
2: Καλά κάνεις.
1: Από την Ηλιούπολη.
2: Τι έγραψε πάλι.
1: Όχι, μου λέει μα μελιτζανί.
2: Δεν έχασες χρόνο εσύ να πεις.
1: Όχι. Με είπε
2: κάτι τέτοιο. Φανέλες μας πειράξε τώρα και τα βράκια που φοράμε. Να μας πεις λίγο.
1: Λοιπόν.
2: Γιατί φοράει ο Τσίπρας βρακί με σφυροδρέπανο κρυφά. Τι πειράζει.
1: Ναι, ναι, είναι από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Μπουμπουλίνα, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
2: Η άλλη είναι η Κολοκοτρώνης, η Λουκά.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Τι θα γίνει,
1: και το λέει ένας ηθοποιός.
2: Ο άλλος είναι ο Ράμφος.
1: Ναι. Ο Νίκος Γιάγκος το λέει αυτό, χαρακτηρίζει την Μπουμπουλίνα.
2: Ναι.
1: Την
2: Μπουμπουλίνα.
1: Την Καριστιανού ως σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
6: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω, η Μαρία Καριστιανού. Σαν συμβολισμός είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, πάει σόι το Βασίλειο.
1: Ναι, δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Αν μαζευτούν ο εγγονός, προφανώς δεν είναι εγγονός, ο δισέγγονος μπορεί και παραπάνω, τρεις έγγονες του νικηταρά του Τουρκοφάγου και η σύγχρονη μπουμπουλίνα που είναι η Καριστιανού.
2: Και νησιά του Παΐσιου.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί.
2: Τι θα πάει.
1: Ήταν στη Νίκη. Μπορεί να έχουμε μεταγραφή
2: και
1: να
2: γίνει. Στη Νίκη υπάρχει το Νίκη, δεν αγοράσει η Καριστιανού την αντιπροσωπεία.
1: Όχι, δεν έχει αγοράσει. Υπάρχει. Είπε ο πρόεδρος του Νίκη, θα δούμε το νέο κόμμα και θα εκτιμήσουμε κτλ.
2: Λες αυτοί οι offshore που λένε ότι έχει Καριστιανού να είναι το κόμμα Νίκη που το αγοράσει.
1: Δεν ξέρω ότι αν ισχύουν όλα αυτά.
2: Κάτι ο Καραχάλιος και καταγγέλει.
1: Ναι, καταγγέλει ο Καραχάλιος.
2: Έχει εκεί καινούριο μαδό.
1: Καταγγέλει συνέχεια, έχουν δικηγόροι, θα μπλέξουν. Οκ, το θέμα είναι ότι ανακοινώνεται σήμερα το κόμμα. Είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα από έναν άνθρωπο να εδώ που δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά τώρα θα ασχοληθεί, διότι και έμαθα και την Τρίτη που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας, ναι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τραγούδι που σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακουστεί την Τρίτη.
2: Α, ναι. Ναι, ναι. Αλήθεια αυτό ή τρόλ.
1: Τα παραπολιτικά το γράφουν εδώ.
2: Αν το ελέγξουμε τότε.
1: Όχι, το γράφουν εδώ τα παραπολιτικά. Γιατί αποκλείεται.
2: Θα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Α, πάμε στο χάπατο για καφέ. Τι θα έχει. Τι.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σε παγκόσμια.
2: Ποιος θα το λέει.
1: Δεν ξέρω.
2: Η άλτιση θα αποκλείεται.
1: Δεν νομίζω.
2: Είναι αλλού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Σταλίκες.
1: Θα τα δούμε.
2: Ποιος θα τέργει. Σαν να κλείδι θα μπορούσε.
1: Όχι, δεν τραγουδάει.
2: Σταμάτησε.
1: Ναι. Όχι, σταμάτησε, σκέφτεται να σταματήσει μόνο μια άλλη συνέντευξη. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα φανούν στην.
2: Θα φανούν να πει περιμένουμε όμω. Θα φανούν, θα κάνουμε την Τρίτη. Έχουμε φάει τα δάχτυλά μα.
1: Θα ακούσει Καριστιανού το βράδυ.
2: Ναι.
1: Να πάρει λίγο, θα έχουμε το όνομα.
2: Μετά λίγο Final Four, να ξεχαστούμε.
1: Ναι, το τρίμερο που έρχεται.
2: Maiden.
1: Δεν ξέρω, θα γίνουν λόγω βροχή.
2: Θα γίνουν, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
1: Ναι.
2: Έτσι είπαν. Θα γίνει, λέει, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
1: Και εισιτήριο που έψαχνε μανιόδο.
2: Τίποτα, όχι, ψάχνουμε. Δεν ξέρω, κάποιο ο Κροτή, άμα τίποτα. Δεν μα ακούνε πια άνθρωποι που ακούνε Maiden. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μου ένα DM, ένα message.
1: Κάτι για να πάει το έρμα το
2: παιδί. Κάτι ρε παιδιά, ναι.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν. Τόσα εισιτήρια παίρνουν κατά λάθος και περισσεύουν. Θα βρέξει, μην πάτε. Να, περισσεύουν εισιτήρια.
1: Οπότε η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει τον ήχο εδώ θα βάλει διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: the bangarang.
1: Πανηγύρι.
2: Έλα να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν πού αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
2: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
1: Μα όλοι οι άλλοι λαοί καθυστερούν από το Ισραήλ.
2: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλες τις στερήσεις.
1: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
2: Ναι, ναι. Ας
1: πούμε είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
2: Άκουσα από τον Άδων πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
1: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται, του Ισραήλ, τι είναι εκεί, που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την Φλωτήμα. Αποστολή, την καινούρια, και τους έχουν βάλει δεμένους και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις, ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία. Και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε.

0: πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
1: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
0: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν, βγάλανε με το Στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
1: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
0: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
1: Εντάξει, τώρα άκουσα
0: Μπέση Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
1: Τώρα, ήταν θέση
0: έκανε
1: για
0: ανάλυση.
1: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
0: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
1: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν τα στοιχήματα.
0: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε, να ψηφίσουμε, δεν είχαν διαλέξει το καλό σημείο του τραγουδιού. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα, ξέρεις.
1: Είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρ το πίσω τα Ελγίνια, που είναι τζις.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλας όταν ήταν πάνω έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και της Αλβανίας που μιλούσαν για τη μάνα.
1: Ha.
0: Όλα αυτά, ανάλυση τώρα, δηλαδή.
1: Τη μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ενώ οι άλλοι που λέει Μπαγκαράγκα, δεν καταλάβω καν τι σημαίνει.
0: Δεν έχει σημασία. Έλληνα στο
1: κεφάλι. Μπορεί να είναι και τον Μπαγκαράγκα.
0: Το τραγούδι Έλληνα στο κεφάλι. Έτσι, ο Κοντόπουλος.
1: Εντάξει, όχι μόνο του μαζί με του άλλου.
0: Του χρόνου πάμε Σόφια όλοι.
1: Και η Βικτωρία η Χαλκίτη ήταν μέσα
0: ναι.
1: Στο τίμημα.
0: Πάμε Σόφια όλοι του χρόνου, δεν είναι και τίποτα δίπλωμα σήμερα.
1: Σιγά, κάβαλουμε και βενζίνη φτηνή.
0: Να πάρει εντωμεταξύ αυτό που γράφουν όλοι. Αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξής. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
1: Να,
0: μετά
1: ναι.
0: Είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
1: Να ξέρουν.
0: Πρόσεχε φίλη Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
1: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
0: Αυτό. Και αυτό λέω. Πήρε και την Eurovision. Πέρα κανένα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε, δεν έχουμε θέμα.
1: Το έχουμε και για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
0: Είναι ωραίο φόντο.
1: Σίγα.
0: Να πει στα βουλγάρικα, ο Μπορίσο, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
1: Ξέρετε, και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλουν για πρωθυπουργό.
0: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
1: Σίγα, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίες ο Γεωργάκης από το Καστελόριζο.
1: Κάποιο να.
0: Είμαι εδώ σήμερα για τη φίλη γείτονα Βουλγαρία.
1: Πώ κάνει επιτυχία με μπαλάντες μόνο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος κάνει με χρεοκοπίες. Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
0: Δεν γίνεται. Οπότε, αφού τα πάμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη.
1: Τώρα
0: πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
1: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
0: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα. Διαφωνεί και όχι μόνο. Λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει. Ενώ πριν δύο χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
2: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος. Λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
2: Προφανώς.
0: Είναι ο Χατζής βεβαίως, που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
1: Γι' αυτό
0: και έλεγε
1: ξέρει,
0: τα ακριβώς ανάπαδα.
1: Και η ζωή μιλάει για τον Τσίπρα έτσι.
0: Όχι έτσι.
1: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν. Επειδή ήταν στον Τσίπρα. Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή. Τον ψήφισαν στο Κιλκί, ίσως γιατρό. Και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Ελπίζουμε να βγει, γιατί είναι πολύτιμο στο stand-up comedy. Το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Αν και εντάξει, δεν λείπουν κομικοί, αλλά ναι.
0: Okay. Δεν λείπουν τέτοιου τύπου. Ο Χατζής λοιπόν που είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά, του λέει.
3: Τελειώσατε.
2: Προφανώς. Τελείωσε ο ελληνικός λαός με αυτό. Δεν τελείωσα.
3: Εσάς ποιος σας ψήφισε?
2: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες.
3: Που ήρθαν σε ποιο κόμμα?
2: Οι πολίτες, οι οποίοι ψήφισαν ένα κόμμα συγκεκριμένο, το οποίο θεωρούσαν ότι έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Ποιο κόμμα?
2: Όταν αυτές οι
3: δημοκρατικές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια του μαοϊσμού.
3: Γιατί δεν παραδώσα την έδρα? Αφήστε το μάο ξεχωριστά, μην μπλακεστεί.
2: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν.
3: Σας είπανε.
2: Η εντολή τους ήταν να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη γνήσια.
3: Αφού δεν θα
2: γνήσια. Η μόνη γνήσια.
3: Μα δεν

0: θα είστε στη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Θα είστε υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και δεν σας ψήφισε κανείς. Τώρα θα πρωτοπάτε.
0: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα το γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκής, ναι. Με ψηφίσανε.
1: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε
1: να ψηφίσω. Άρα αυτοί που σας ψηφίσανε στο Κιλκής, τους αφήνετε.
0: Δεν τους αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα του Κιλκής.
2: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο παπάς ότι ήμουν ο Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
3: Δεν ήταν γιατρός.
2: Δεν ξέρω.
3: Σκητζής ήταν.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν στο
3: γιατρό. Τι γιατρό, ποιο γιατρό έκανε.
2: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
3: Γιατρός του Πον.
2: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το Πασόκ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα Πασόκ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δύο μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη, προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο, καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύων πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς, κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
3: Οπα.
2: Το βλέπει αυτό η Ζωή.
3: Τα σημειώνει όλα αυτά.
2: Όχι, τα σημειώνει.
3: Τα βγάζει φωτογραφίες και τα δίνει στα
2: πολιτικά. Όχι, δεν έγινε.
3: Έγινε.
2: Α, ναι, έγινε. Μπράβο. Ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες, μετά καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε. Κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
2: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της Ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
3: Λες να τα έχουνε.
2: Όχι.
3: Εκτός αν τα έχουνε. Δεν είναι αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια, γι' αυτό τον φίλησε ο Άδωνης. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
3: το πιάσε, για να δείξουμε το τώρα,
2: είχε το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής, ήταν να πάρει ζωή ζωή. Να πάρει ζωή βουλή.
3: Ναι.
2: Να πάρει ζωή, αυτό δεν έλεγε, ζωή μες στη Βουλή και
3: ναι, τέτοια. Ναι, αγάπη όλα αυτά.
2: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
3: Μην δούμε αγάπη, δηλαδή, δύο άντρες. Ναι.
2: Όλο αυτό, επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο ρε Ζωή, χώστα, πέστα, τι είναι αυτό, επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν, χαιρετίστηκαν, είναι ότι έκαναν, τι είναι όλο αυτό πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σοου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνουν καθένας, αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή, δηλαδή κράξιμο μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής.
3: Παλιότερα...
2: Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτά θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
3: Παλιότερα γιατί κάποιοι γοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
2: Ναι, το
3: Κασιδιάρη και όλα αυτά. Δηλαδή γοητεύει το κόσμο τα ΕΦΕ.
2: Ξέρω. Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι
5: όλη η Ελλάδα που είχα γενέθλια.
4: 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε
4: Μαΐου.
5: Βρεθήκαμε, ναι.
4: Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση. Να μην μου δώσετε το λόγο.
5: Εκκινώ το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
2: Κατάλαβες. Mm. Ήταν 7 τα γενέθλια.
3: Γιατί ο Γιώργος Καντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πίσω σοκολατάκια.
2: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
3: Και ποιοι φίλοι όλοι αγκαλιάζονται.
2: Ναι.
3: Επίσης για ποιους λόγους.
2: Ή θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση δεν ή είναι, δεν θα κάνει.
3: Αστεία είναι αυτά.
2: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του Γιώργου Καντά.
3: Άσε με το κουκουέ τώρα 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουν μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο τους μισθούς παίρνουν. Άσε με τώρα.
2: Αυτό ακριβώς. Άντε ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Για να έρθει ο έξαρχος που χθες είπε για τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
2: Όχι.
3: Τι είναι αυτό
2: αλήθεια,
3: τώρα.
2: Δεν είπε.
3: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
2: Είναι άλλοι κόσμοι.
3: Ή βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
2: Με αγάπη.
3: Ζωή στη Βουλή. Όλος δεν είναι θάνατο.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του. Είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται. Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα.
3: Γεια χαρά.

ζήσω. Και σφιχτικά σκληρά δεν πως και αντέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω. Το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζε η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι

στο τέλος να σ' αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με δρόμο, κρατιόμουν κι ας κόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείτε

Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Μεταξύ ήρθεσε. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4.

0: It's disco time.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που
6: τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό.

0: έρχεται. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
1: Let's get it together on Max FM 93.4. 4.

Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Πριν περάσω στην θεματική, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζετε, που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να σας χαίρονται οι άνθρωποι σας, να χαίρεστε τους δικούς σας ανθρώπους που έχετε σήμερα και γιορτάζουν. 21η Μαΐου, από τις πιο γνωστές γιορτές στη χώρα μας, καθώς τα ονόματα Κωνσταντίνος και Ελένη, ειδικά το Κωνσταντίνος, νομίζω είναι το 4ο πιο δημοφιλές όνομα στη χώρα μας. Είμαστε αρκετοί. Γιώργος, Γιάννης, Δημήτρης, Γιάννης, Γιώργος, Δημήτρης, κάπως έτσι, και μετά ο Κωνσταντίνος. Είναι ο Νίκος πριν από μας. Όπως και να έχει, πάρα πολλές ευχές σε όλες και σε όλους.

πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζω όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Βράδυ Πέμπτης, η δεύτερη από τις δύο θεματικές που έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε μία θεματική το βράδυ της Τρίτης, όπου συζητάμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Έχουμε την θεματική το βράδυ της Πέμπτης, που συζητάμε θέματα ευρύτερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Ωστόσο, την αφορμή για την απόψινή μας θεματική βραδιά την δίνει η επικαιρότητα.

βλέπω στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr την εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Πλήθος κόσμου, γράφει η ιστοσελίδα. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Δημήτρης είναι ο κλασικός δημοσιογράφος που βλέπετε σε όλες τις συνεντεύξεις πολιτικών με το μικρόφωνο, με τα μακριά μαλλιά, που όλοι απορείτε και λέτε μα πώς βρίσκεται παντού αυτός ο τύπος, τι κάνει. Παρουσιάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, είναι η ιδρυτική διακήρυξη, είναι σε εξέλιξη ομιλία για την της ίδιας της κυρίας Καριστιανού και το όνομα του κόμματός της είναι Ελπίδα για την Δημοκρατία. Λέω λοιπόν αφορμή από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία, καθώς δεν θα συζητήσουμε μόνο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά γενικότερα ποια είναι η γνώμη σας για την δημιουργία νέων κομμάτων. Σας θυμίζω, επειδή το έχουμε ξαναναφέρει στην εκπομπή, τη δεκαετία του 2010 πρέπει να δημιουργήθηκαν, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, μια καταγραφή, ένας αριθμός νέων κομμάτων από 80 έως 100, το οποίο είναι δυσανάλογα υψηλό για μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 11, 8, 20 εκατομμύρια να ήμασταν. Το να δημιουργούνται τόσα πολλά κόμματα είναι μια υπερβολή. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική σου λέει, μα θα πεις εσύ ένα κόμμα δημιουργείται για να εκφράσει ένα μέρος του εκλογικού σώματος που δεν βρίσκει κάπου αλλού να συμφωνεί. Υπάρχει και ο αντίλογος. Τι πράγμα είναι αυτό με τον τόσο μεγάλο πολυκερματισμό που ο καθένας θέλει να έχει το δικό του. Αντί να υπάρχει ένα κόμμα, ας πούμε, που να έχει 1000 μέλη, να υπάρχουν 10 κόμματα μικρότερα και το καθένα να έχει τα 100 μέλη του. Λέω για κόμματα που είναι περίπου στην ίδια, κινούνται τέλος πάντων γύρω από έναν κεντρικό άξονα που συμφωνούν. Δεν λέω για κόμματα που είναι εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Οπότε φαντάζομαι αυτές είναι οι δύο απόψεις για την απόψινή θεματική. Και περιμένω να ακούσω αν πιστεύετε την άλλη εβδομάδα, 26 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε και την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένω να ακούσω τα δικά σας, τη δική σας γνώμη για τη δημιουργία νέων κομμάτων στην Ελλάδα που διαρκώς, που συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Αν είναι κάτι το οποίο το βρίσκεται χρήσιμο, συμφωνείτε διότι δεν σας εκφράζουν τα προηγούμενα. Αν είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι δεν θα έχει κάτι να προσφέρει και οτιδήποτε άλλο κάποιος έχει υπόψη του και θέλει να το αναφέρει.

Οι συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο, καθώς ήδη οι πρώτοι ακροατές καλέσατε και θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Μην ξεχνάτε και τον... να θυμίσω τον βασικό τρόπο επικοινωνίας. Τηλεφωνικά μας καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80, για να δηλώσετε συμμετοχή. Και βεβαίως μέσω μηνυμάτων με email στέλνετε τη γνώμη σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Πρώτος μας ακροατής είναι ο Μυρμηδόνας και μετά βλέπω περιμένει ο Θοδωρής από την Κόρινθο. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Σε όλο τον κόσμο που έχουν τα ίδια ονόματα, Κωνσταντίνος,
0: Σε ευχαριστώ
1: Ελένη,
0: πάρα πολύ.
1: Συγγενείς τα πάντα. Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγες και βάλες τώρα θεαματική για τα νέα κόμματα. Δηλαδή σε τρώει ο Μπιπ, μη πω.
0: Ναι, με τρώει.
1: Ναι, σε τρώει, το βλέπω. Λοιπόν, κοίταξε, πρώτα απ' όλα να βγάλω το άχτι μου. Άσε μας ρε Μυρμηδόνα, με τον 25ο μεσημβρινό, από το 2005 μας τα λες. Λοιπόν, έχει σχέση με τη θεαματική.
0: Εντάξει.
1: Όταν, ναι. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται, τις τρελής, νομοθετήματα, τα πάντα. Λοιπόν, επειδή αυτό είναι καρακομβικό θέμα.
0: Ναι.
1: Σταρταράει, δηλαδή τα έχεις βάλει στο τηγάνι και τηγανίζονται τώρα τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κόσμος, επειδή πάνε να εξαγγείλουν τώρα κόμματα, πότε εξαγγέλει 26 του μηνός, ποιος?
0: 26 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα το τσεκά, ο Τσίπρας.
1: Ω, άλλο παλουκάρι από εκεί. Λοιπόν, Σαμαράδες, Τσίπρες, οι άλλοι υποτίθεται ότι πενθύνα, πούμε, κυρία. Μαζί με τον Έλληνα που είναι πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρουπόλεως. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε, τι ζούμε ρε φίλε.
0: Το Θανάση Αυγερινό εννοείς.
1: Ω, ναι, εντάξει, ο κύριος Αυγερινός, ναι, δεν είναι αυτός ο κύριος που λέω. Ναι, αυτός που λέω είναι ένας άλλος κύριος που ζει στην Αγία Πετρούπολη και είναι πρόεδρος εκεί των Ελλήνων της πόλεως. Ένας άλλος κύριος. Ναι, και ο Αυγερινός. Λοιπόν, γκούγκλαρε θα δεις.
0: Θα γκούγκλαρω γιατί δεν το είχα...
1: Ο Αυγερινός είναι ο γνωστός, δεν το συζητάω.
0: Ο Σιουρδάκης.
1: Ναι, ναι,
0: ο ομογενής επιχειρηματίας που απασχολείται στη Ρωσία, ναι, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, σωστά το είπες.
1: Μπράβο, είδες.
0: Στην Αγία Πετρούπολη, ναι.
1: Μ' αρέσει όταν με επιβεβαιώνεις. Λοιπόν, Μας βγήκε και άλλος έχει το όνομα ρε φίλε, εμένα ανεβάζετε και κατεβάζετε πουτινόφιλο 500 χρόνια, από την Καριστιανού το βρήκατε.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Πρόσεξε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που λες τον τελευταίο καιρό, σε αυτό ο Μυρμηδόνα δεν έχεις άδικο. Μου το έχεις πει και πριν 2-3 εβδομάδες που είπα, ρε παιδιά τα έχετε βάλει με μένα, και οι άλλοι σπάνε πόδια και σε αγώνια στα καλά καθούμενα. Και εκεί μου λες, το θυμήθηκες τώρα που το λέω.
0: Το θυμήθηκα,
1: και μου
0: λες,
1: αυτό είναι ψάδικο. Το θυμήθηκες τώρα που
0: το θυμήθηκα. Συνέχισε το...
1: Άρα, μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι η δεύτερη φορά που έχεις πει δημοσίως στην εκπομπή σου. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Λοιπόν.
0: Γεια συνέχισε λοιπόν.
1: Λοιπόν. Κοίτα, ο κόσμος αν έχει λίγο δράμι, λίγο μυαλό ακόμα και δεν έχει λογοτομηθεί τελείως. Όταν θα κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις όλα αυτά τα παλουκάρια, δηλαδή έχουν και μούτρα ρε, δηλαδή ο Τσίπρας έχει μούτρα και ο Σαμαράς έχουν μούτρα να ξανακατεβάσουν κόμματα, έλεος, τι ζούμε ρε, πού είναι ο Γεωργίου ρε, πού είναι ο Γιώργος Γεωργίου ρε να το πει, αυτός το λέγει ωραία, ρε τι γίνεται εδώ ρε. Λοιπόν, να ρωτάει ο κόσμος, στα ίσα, λοιπόν θα τους λέει, τι θέση παίρνετε για τη γαλάζια πατρίδα. Επί τόπου, αν τους ρωτάνε τώρα που θα κάνε προεκλογικά. Διαφωνείς?
0: Όχι.
1: Είδες που, μπράβο. Τώρα, άμα έχετε τάντερα όλοι όσοι θα πει, εγώ δεν πατάω το πόδι μου σε τέτοιους. Εντάξει, να το ξέρεις. Λοιπόν, θα δώσουμε το παρόν, από εκεί δεν θα κάνουμε, όχι. Ούτε λευκά, ούτε άκυρα. Από εκεί δεν θα κάνουμε, θα δώσουμε το παρόν για να μην λένε ότι κοιμόμαστε στον καναπέ, αλλά όχι ότι θα πάμε να ψηφίσουμε τώρα Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού, έλεος. Κανένα, θα πάμε να διαλέξουμε κάτι κόμματα του 0,006%. Με πιάνεις. Hello.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Αυτά είχα να πω για τα νέα κόμματα. Όχι ότι και αυτά, κοίταξε ο Μητσοτάκης, είναι γατώνη. Η δυναστεία μάλλον, όχι ο ίδιος, η αδερφή του από δίπλα είναι το μυαλό. Κοίταξε, και άμα ρωτήσεις ένα φυσικό για περί εντροπίας, όσο πιο πολλά κόμματα, όσο πιο μεγάλος είναι ο κατακαιρματισμός, τόσο πιο μεγάλη είναι η αβεβαιότητα. Οπότε βγαίνει ο συνάδελφός από το άλλο κανάλι, μην πω τώρα, δεν θέλει να πω τώρα ονοματεπώνυμα και άλλα κανάλια ραδιοφωνικά, καταλάβατε όλοι για ποιον λέω, και θα λέει, και ποιον θέλετε. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται δεν έχουν και πρωτοτυπία εντωμεταξύ. Δηλαδή αυτά που είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης, καραμαλήσει τάγκ το 1974, το 1974, είπε, καραμαλήσει τάγκ. Λέει το ίδιο, λέει τώρα και ο συνάδελφός σου από το άλλο το κανάλι, τώρα δεν θέλεις να λέω. Λέει και ποιον θέλετε, λέει, ποιος είναι, ποιος άλλος λέει είναι. Δηλαδή το επιχείρημα του Μίκη Θοδωράκη λέει. Ναι ή όχι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά...
1: για σκέψε το λιγουλάκι, δηλαδή δεν έχουν ούτε την πρωτοτυπία ρε παιδί μου, στα ίδια και στα πιτούδια. Δηλαδή δεν μπορεί να κατεβάσει το μυαλό σου κάτι άλλο. Με πιανείς. Απλώς ξέρεις που ποτάρουνε. Σου λέει ποιος θυμάται τώρα τι είπε ο Μίκης Θοδωράκης το 1974, έχουν πεθάνει όλοι. Κατάλαβες, έχουν πεθάνει όλοι. Έχει πεθάνει και ο Θοδωράκης μαζί. Και όλοι όσοι τον είχαν ακούσει. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει να βγει κανένας περίεργος εκκεντρικός σαν τον Μυρμηδόνα να το θυμίσεις, στους ανθρώπους. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακούσω πολύ πινελίκη, να ξέρεις.
0: Για να δούμε. Άσε να δούμε.
1: Να τους ρωτήσεις όταν θα βγει, θα βγουν για τα πινελίκια, άσε λιγάκι. Ας πεις, συγγνώμη πες τους, το είπε με το πλωμίκι στο Δωρέκι στο Καραμαλίσι Τάγκ το 1974, να δούμε τι θα σου πούνε.
0: Εντάξει μην μηδώνα.
1: Και τα ίδια λέει και ο άλλος εκεί στη... Πού είναι ρε το, είχες περάσει και από αυτό το σταθμό ρε εσύ. Ρε εσύ.
0: Από ποιον, από το Sky.
1: Ορίστε.
0: Από τον Sky.
1: Ναι.
0: Το Sky ξεκίνησε, αν πλάκα μου κάνεις.
1: Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί τον Πορτοσάλτη πρέπει να λες τώρα εσύ τόση ώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Ο Πορτοσάλτη ήταν ο πρώτος μου διευθυντής, τι κάθε τι είμαι, τον ξέρω προσωπικά.
1: Πόσα χρόνια τον είχες, ρε.
0: 13 ήμουνα στο Sky.
1: Ο ιερομάρτης. Πρέπει να σου κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, τον άντεξες 13 χρόνια, ρε.
0: Όχι, είχαμε παρέα με τον Καλαμούκη, τον Πορτοσάλτη, τον Πουλαρίνο. Ήταν αλλιώς τότε, ήταν ωραία τα πράγματα. Ήταν αλλιώς, άκου που σου λέω.
1: Ναι. Και τι έπαθες στην πορεία και σάλταρε.
0: Τίποτα δεν έπαθα στην πορεία. Πρέπει να περάσω στους επόμενους ακροατές.
1: Α, είδες τώρα που αβαβάκα κοκοκοκονιανιά.
0: Ήρθε ο ΠΑΟΚ, πήρε πρωτάθλημα, μου πήρε τα μυαλά από τότε. Έχω ξεχαστεί. Αυτά.
1: Μπράβο, καλά που μου το θύμισες κι αυτό. Μπράβο.
0: Να βάλεις και το σαβίδι μέσα.
1: Θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Το όχι.
1: Και με τον 25ο μεσημβρινό καημένε.
0: Έγινε Μυρμηδόνα. Πάσε καλά.
1: Να τους ρωτάτε στις πλατείες και Fade τα out. Θέατρα και τους κινηματογράφους που σας μαζεύουν τι θα κάνει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Έγινε. Γεια σου Μυρμηδόνα. Fade out είναι που χάνεται σιγά σιγά ο ήχος στο βάθος. Ακούγεται στην ταινία δυνατά και μετά χαμηλώνει. Εντροπία, μάλιστα. Κοιτάξτε, αν ακόμα όσοι ακόμα στηρίζετε και βλέπετε θετικά το κόμμα της, τη δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, κάνε ένα πάσο. Όσοι βλέπετε αρνητικά όμως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με συγχωρείτε, ήσασταν αφελείς από ένα σημείο και μετά. Και δεν βλέπατε ότι εδώ υπάρχει μία, δηλαδή είχε ξεκινήσει λίγη απλή λογική να έχει κάποιος και παρατηρητικότητα και λίγο αποστασιοποίηση να μην πέφτει έτσι φανατικά σε σοβαρά θέματα όπως είναι η πολιτική, να μην τα προσεγγίζει με φανατισμό. Έβλεπε από τους συγγενείς μεταξύ τους που υπήρχαν διαφοροποίησεις, με το που ακούς συγγενείς να έχουν μεταξύ τους θέμα, αμέσως καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις ακριβώς τι, αλλά λες κάτι γίνεται, κάτσε να κρατήσω μια απόσταση. Και στην πορεία, δηλαδή τώρα είναι, από ένα σημείο και μετά ήταν φως φανάρι για όλους, αλλά Εγώ επιχειρηματολογώ ότι ήταν φως φανάρι για όλους από πολύ νωρίς. Όσοι λοιπόν δεν την στηρίζετε πλέον από τότε που αποφάσισε να κάνει δικό της κόμμα, με συγχωρείτε, ήσασταν αφελείς? Δηλαδή ήσασταν τόσο ρομαντικοί και ευκολόπιστοι? Ήσασταν στο στίχο του εθνικού μας ποιητή του Σολομού που έλεγε «Αγαπημένε μου λαέ, πάντα ευκολόπιστε, πάντα προδομένε», που νιώθει ότι όλοι τον προδίδουν και τον αδικούν, ενώ ουσιαστικά ο ίδιος δεν έχει την απόσταση που πρέπει και τον κοροϊδεύουν εύκολα οι υπόλοιποι? Με συγχωρείτε, αλλά η αφέλεια δεν είναι ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν λέω ότι καλώς τον κοροϊδεύει κάποιος έναν άλλον άνθρωπο, αλλά και αυτός που συνέχεια πιάνεται κοροϊδό, κάτι πρέπει να κάνει να σταματήσει να τον πιάνουν κοροϊδό. Έχει ευθύνη από ένα σημείο και μετά. Ήσασταν, ας πούμε ότι δεν ήσασταν αφελείς. Ήσασταν ωφελημιστές, είχατε σκοπιμότητα. Κάτσε να σταθούμε δίπλα στην Καριστιανού, διότι η Καριστιανού κάνει κριτική στο Μητσοτάκη που εμάς αυτό μας συμφέρει και μας βολεύει. Δεν τη γουστάρω την Καριστιανού, δεν θα τη στηρίξω, αλλά όσο κάνει κριτική στο Μητσοτάκη και μαζεύονται εδώ 1 εκατομμύριο άνθρωποι, εμένα με εξυπηρετεί. Ήσασταν ακόμα πιο πολύ ωφελημιστές, δηλαδή κάτσε να συστρατευτούμε με την Καριστιανού και να τη λέμε μάνα των τεμπών, μπας και έρθει με το δικό μας το κόμμα και πάρουμε κι εμείς κάνα ψηφαλάκι από όλο αυτό το θυμικό και το συναισθηματικό της τραγωδίας των 57 νεκρών. Επαναλαμβάνω, όσοι εξακολουθείτε να στηρίζετε την κυρία Καριστιανού, καταλαβαίνω ότι έχετε τους λόγους σας και έχετε μια συνέπεια. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, επειδή με μια ευκολία κατηγορείτε πολύ τους πολιτικούς, με μια ευκολία κατηγορείτε τους δημοσιογράφους, κατηγορείτε τον έναν, κατηγορείτε τον άλλον, τον εαυτό σας, λιγάκι, τον καθρέφτη. Πάμε, επόμενος ακροατής, ο κύριος Θοδωρής από την Κόνηθο. Γεια σας κύριε Θοδωρή.
2: Καταρχάς, κύριε Λαβίση, χρόνια πολλά για την ονομαστική σας
0: εορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Καλά, σας εύχομαι υγεία, πρόοδο σε ό,τι επιθυμείτε, να σας χαίρετε η οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τελεία. Λοιπόν, κύριε Λαβίση, σας παρακολουθώ, σας έχω πει σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Το θέμα αυτό τώρα με απογοητεύεται. Εκφράζω την απόψη μου,
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: εσείς τη δική σας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το εκλέγει και εκλέγεστε έρχεται από πολύ μακριά, από προ Χριστού, η χριστή εποχή του Περικλέως. Νομίζω, ή αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν,
0: για πείτε μου την απογοήτευση, να καταλάβω.
2: Λοιπόν, έτσι όπως το χειρίζεστε το θέμα, μου θυμίζει λίγο τις δημοσκοπήσεις που μας ρωτάνε κάτι συγκεκριμένο και δεν μας αφήνει τα περιθώρια να εκφραστούμε. Δηλαδή, ξέρετε τώρα από δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, σου θέτουν ένα ερώτημα,
0: ναι,
2: που, για να πάρουν αυτό που θέλουν. Εγώ σας περίμενα λίγο πιο ελεύθερο στη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
0: Δηλαδή,
2: και να αφήσετε τον ακροατή να εκφράσει, ακόμα και αν τον κοροϊδεύουν, ακόμα και αν είναι αφελείς. Εγώ την κυρία Καριστιανού δεν θα την ψηφίσω ποτέ, αλλά δεν μπορώ και να μην σεβαστώ αυτό που πάει να κάνει. Είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Κατάλαβα γιατί σας ενόχλησε λίγο η στάση μου, ναι.
2: Είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, αν θέλει να δημιουργήσει και έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα, αν θέλει να πολιτευτεί, αν θέλει να βγει στη Βουλή. Γιατί κύριε Λαβίση, εγώ είμαι 60 χρονών και έχω νιώσει...
0: Καλά, δεν σας πήραν για τα χρόνια, νέος είστε,
2: ναι, στα 60. Όσο... Έχω νιώσει κάποια στιγμή και όλοι αυτοί που μας κυβερνάνησαν μετά τη μεταπολίτευση ανά διαστήματα να με κοροϊδεύουν. Το ότι κάθε μέρα βλέπουμε αναδιπλώνονται πολιτικοί, η Νέα Δημοκρατία την οποία την ψήφισα, κύριε Λαβίση, την ψήφισα, δεν τρέπομαι να το πω, αλλά
0: μην
2: η Νέα
0: τρέπεστε.
2: Δημοκρατία να έχει καταλήξει σήμερα να είναι το μισό Πασόκ μέσα, υπουργή. Νομίζω ότι είστε έξυπνος άνθρωπος, είστε δημοσιογράφος, ξέρετε αν είναι ή δεν είναι το μισό Πασόκ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, κύριε Λαβίδη, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι κάθε κίνηση είναι και καλό. Τώρα, αν η κυρία Καριστιανού αντέξει ή δεν αντέξει, ή αν μας κοροϊδέψει ή αν δεν μας κοροϊδέψει, θα εισπράξει ό,τι εισπράξε και ο κύριος Τσίπρας όταν το ναι έγινε όχι.
0: Ωραία το θέτεται, αλλά η πολιτική δεν πρέπει να είναι και λίγο πριν συμβεί κάτι και όχι αφού συμβεί να δούμε μετά τι θα κάνουμε.
2: Κύριε Λαβίφη, εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ξέρω να μην ξέρω να τα διατυπώσατε πολύ σωστά.
0: Μια χαρά τα διατυπώσατε.
2: Εγώ νιώθω ότι δεν είναι κακό και κάποιος νέος άνθρωπος, και ειδικά όταν δεν είναι και στα πολιτικά τάκια, να έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί. Αν είμαι σαφής πάνω σε αυτό που τέλος πάντων είναι απόψε η κουβέντα μας, καλώς. Αν δεν φεύγω και δεν είναι... Πάντως όλο αυτό που λέω είναι η άποψή μου. Εκφράζω την άποψή μου.
0: Εντάξει.
2: Μέσα στην οικογένεια είμαστε 4 άτομα. Μπορεί τα παιδιά μου να έχουν άλλη γνώμη, η γυναίκα μου να έχει άλλη γνώμη.
0: Μια χαρά είστε...
2: Μην μιλάω για μένα. Έτσι όπως το βλέπω.
0: Συζητήσιμος και του διαλόγου και αυτό το εκτιμώ πολύ. Εντάξει κύριε Θεοδωρή.
2: Εγώ νομίζω ότι κάθε πολιτικό κόμμα που δημιουργείται για ένα καλό σκοπό.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξάρτητα αν μπορεί να το πετύχει ή αν στον δρόμο αποδειχθεί ότι αυτά που ήταν τέλος πάντων μας πουλήσανε φύκια για μεταξύ τους χωριάς.
0: Εντάξει αγαπητέ.
2: Να είστε καλά, σας ακούω μέχρι τις 12.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ακούσω όλη την εκπομπή με πολύ
0: ευχαριστώ.
2: Γιατί το θέμα είναι πολύ ωραίο.
0: Να είστε καλά, να είστε
2: καλά. Και κάποια στιγμή κύριε Λαβίθη και μία
0: δεκαδευτερόλεπτα. Ναι.
2: Ήθελα να κάνουμε μια θεματική για το κύριο Λιαντίνη,
0: Ο Λιαντίνη σπουδαία προσωπικότητα, αλλά δεν ξέρω τώρα για θεματική. Αναφορές όσες θέλετε να κάνουν και να πάρετε και να...
2: Έχω κάτι και έχω δηλαδή...
0: Ναι, ξέρω, είμαι ενήμερος.
2: Διαβάζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων...
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα...
2: Τόσο σπουδαία θέματα, καλό ήταν.
0: Όχι, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά για θεματική δεν ξέρω τώρα πόσοι ακόμα θα... Αλλά είναι πολύ ωραία η...
2: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, ο Λαβής έχει ένθερμους υποστηριχτές, αλλά και ένθερμους
0: που
2: λένε ότι όλο αυτό που έκανε...
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
2: Να είστε καλά.
0: Εσείς κύριε Θεοδωρή μου. Οπότε έχουμε τον πρώτο ακροατή να είναι αντίθετος. Τι είναι αυτά τώρα με τον καθένα που θέλει το κόμμα του. Το δεύτερο ακροατή να σου λέει όχι, να δοκιμάσουν όλοι. Και μπορεί κάποιος από αυτούς να πετύχει. Μπαίνει το ερώτημα. Πρώτα βγαίνει ένα κόμμα και μετά στην πράξη βλέπουμε τι κάνει, ή πρέπει και πριν, με βάση εμπειρίες από άλλα γεγονότα αντίστοιχα του παρελθόντος, να έχουμε ήδη μία απόφαση. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 για να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε. Σε λίγο με την κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, σε λίγο με τον κύριο Σπύρο από την Γλυφάδα. Βεβαίως επιβεβαίωσα, σωστά θυμόμουν, 26 Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας το δικό του κόμμα. Θα μου πείτε γιατί δεν άφησες να κάνεις τη θεματική με τον Τσίπρα. Μα δεν είναι ακριβώς το κάθε κόμμα. Είναι γενικότερα η, πώς να το θέσω τώρα, δημιουργία νέων κομμάτων. Τραγούδι. Και επιστρέφουμε μετά με τους επόμενους ακροατές μας. Εσείς συνεχίστε να καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πάντα συντονισμένα ακούτε ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος σήμερα, είναι σε εξέλιξη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από την κυρία Καριστιανού. Την 3η 26 του μήνα το νέο του κόμμα παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Κάνουμε λίγο μια συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Γενικότερα από την κρίση και μετά δημιουργούνται συνεχώς και πριν, αλλά από την κρίση και μετά πολλά περισσότερα κόμματα. Να ανοίξω μια παρένθεση. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Αυτό θα πρέπει να ήταν το θέμα, αλλά ήρθε πιο αργά. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε επόμενες εκπομπές. Κλείνω την παρένθεση. Βλέπω ότι είναι ο Γιώργος από το πεδίο του Άρεος. Εγώ φταίω που δεν τον ανέφερα νωρίτερα. Δεν τον είχα δει. Μετά είναι η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Μετά είναι ο Σπύρος από την Γλυφάδα. Σε λίγο θα ξεκινήσω να αναφέρομαι και σε μηνύματά σας. Είναι αρκετά που έχουν έρθει και λόγω των ευχών. Να είστε καλά. Θα απαντήσω όμως στο καθένα ξεχωριστά. 2-11-10-80-8-80. Μην ξεχνάτε ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώνετε συμμετοχή. 2-11-10-80-8-80. Πάμε στον κύριο Γιώργο από το πεδίο του Άρεος. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εύχομαι να πας τόσα χρόνια όσα χρειάζονται για τον Μιχάλη να τον ενίσχυσε και στεφανωμένο μετά από τις σπουδές του, μαζί με την κυρία της σύζυγός.
0: Μάλιστα.
1: Υγεία, τύχη και δουλειά. Πάμε τώρα στα κόμματα. Μια φορά και έναν καιρό ο Κωστής Στεφανόπουλος έκανε τη Διανά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για έναν ογκόληθο, ο οποίος όταν μιλούσε στη Βουλή τρίζαν τα θεμέλια. Πήγε άπατη η Διανά. Αυτός είναι ο πρόλογος. Θα πάω και στην κυρία
0: Καλή. Όχι, δεν πειράζει. Μέσα στο θέμα είστε.
1: Κάνω μια ιστορική αναδρομή.
0: Ναι, μετά, χρήσιμη,
1: ο αξιότιμος κύριος Αντώνης Σαβαράς έφτιαξε την πολιτική άνοιξη. Εκεί ο Σιμιλίδης, ιατρός δράμας, έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ωραίο
1: τότε
0: όνομα.
1: Τότε που άρχιζε η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.
0: Ναι, δεν χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες. Ωραίο όνομα.
1: Ποιος?
0: Η πολιτική άνοιξη.
1: Δεν ξέρω, δεν του βγήκε σε καλό πάντως.
0: Όχι, δεν ξέρετε ποιος ήταν ο εμπνευστής του κόμματος. Ο Νονός.
1: Ο Νικήτας δεν ήταν.
0: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Σοβαρά.
0: Το όνομα πολιτική άνοιξη, γιατί θα έχει άλλο από μόνο του. Τώρα που σας το λέω δεν συνδέεται. Το όνομα πολιτική
1: άνοιξη. Συνδέεται βρε παιδί, αλλά...
0: Ο Σαμαράς με τον Ελίτη είχαν στενή σχέση.
1: Πάση περιπτώσει, δικαίωμά του καθενός να κάνει σχέσεις με όποιον νομίζει ότι είναι καλύτερο.
0: Νομίζω ότι ήταν γνωστό. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κοίταξε, εγώ με την ποιήση.
0: Δεν το λέω για εσάς. Όχι, συγγνώμη, δεν το είπα.
1: Ναι, εκτός της Δημπουλά, του Λιβαδίτη και του Βρετάκου, δεν έχω επαφή με την ποιήση.
0: Ωραία, μη σας διακόπτω.
1: Ναι, λοιπόν, δεν διέκοψες.
0: Κάθε
1: άλλο, ίσα κάτι έμαθα. Ό,τι μαθαίνω εγώ το αποθηκεύω. Λοιπόν. Μετά λοιπόν την πολιτική άνοιξη και τον κύριο Σιμιλίδη, ιατρό δράμας, ο οποίος εξυφανίστηκε από το ιατρικό και από την πολιτική, ήρθε και η Μπακογιάννη. Μπορεί να μην τη συμπαθεί κανένας, αλλά η Μπακογιάννη έκανε κόμμα.
0: Δημοκρατική συμμαχία.
1: Άπατη.
0: Σωστά.
1: Πάμε και στον Δίκη. Ο Τσοβόλας, επειδή έτυχε να παρακολουθήσω κάθε μέρα κυκλοφορούσα την εποχή εκείνη σαν τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο με τραζιστοράκια, ο Τσοβόλας έδωσε τη μάχη της ζωής του στο ειδικό δικαστήριο, ξελαριγιάστηκε και μετά πήγε στο Σπύρο, του έκανε το bypass και έζησε μερικά χρόνια επιπλέον, έκανε το δίκη άπατος κι αυτός. Ποιος? Ο Τσοβόλας. Όποιος τον παρακολούθησε στο ειδικό δικαστήριο θα το θυμάται σε όλη τη ζωή, όπως τον θυμάμαι εγώ, χωρίς να έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Θέλετε κι άλλους? Όχι, γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, έχω την εντύπωση, θυμάσαι εσύ που είσαι τώρα της δουλειάς, από ποιον πήρε η ΣΥΑ 20 μία περιβόητη συνέντευξη από τους ξένους που μας κάνανε δυστυχισμένους με τα δάνεια και με τις και τα memorandum understanding και τα μεμόρια της κατανόησης και τα λοιπά. Θυμάσαι. Η κυρία Καριστιανού δεν μετείχε ποτέ στην πολιτική ζωή.
0: Κοσιώνει από ποιον πήρε συνέντευξη και η Καριστιανού?
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Από ποιον πήρε συνέντευξη η Σία η Κοσιώνη? Από αυτούς τους κυρίους που μας κάνουν κάτι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πού να, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, από το Μοσκοβισί. Από το Βιέρο Μοσκοβισί, του οποίου του μπήκε για τα καλά. Έφυγε από το.
0: Με διάφορους θα έχει μιλήσει, φαντάζομαι, στο.
1: Είπες, Κώστα.
0: Για συνεχίστε για να καταλάβω, κύριε Γιώργο μου.
1: Το λέω με την έννοια του ότι η κυρία Καριστιανού τη λείπει για την αγαπημένη της κόρη, τη συμμερίζομαι απόλυτα. Τον πόνο της.
0: Τι σχέση έχει όμως?
1: Βλέποντας λοιπόν στην τηλεόραση δίπλα-δίπλα το πρόσωπο του κυρίου Πλακιά και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, βλέπω ότι ο ένας έχει έναν ανίποτο πόνο και αν ήταν μέσα στην καλή χαρά. Αυτό σημαίνει ότι θα δικαιωθεί.
0: Ας μην μείνουμε τώρα σε τέτοια, στο δημόσιο βήμα. Ας μείνουμε.
1: Δημόσιο βήμα, μα ναι, αλλά
0: ναι,
1: δημόσια
0: το,
1: βγήκα.
0: Το ξέρω, αλλά βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα τι γράφετε. Εντάξει, το δημόσιο βήμα.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια. Κωνσταντίνε, θα έχω πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στο έχω ένα κινητό.
0: Ας μείνουμε στο πολιτικό και ας μην αξιολογούμε τον πόνο
1: εντάξει,
0: του καθενός και το φωνόμετρο.
1: Εγώ τα δύο πρόσωπα πρωτού βγω το
0: και εγώ έχω γνώμη γι' αυτό. Δεν είμαι υποκριτής. Και εγώ έχω γνώμη. Αλλά θεωρώ ότι στο δημόσιο βήμα.
1: Την έχει γνώμη και μάλιστα πολύ καιρό και το είχα καταλάβει. Και εσύ είχα καταλάβει τι εννοούσες και τι έλεγες.
0: Πολύ ωραία. Πάμε
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβανόμεθα τον πόνο τώρα χάνεις. Εδώ χάνουμε τον πατέρα μας με τη διπλή ηλικία που έχει. Και εγώ πόνεσα 10 χρόνια που έχασα τον πατέρα μου.
0: Για γιατί, πείτε και κάντε έναν επίλογο.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν πατέρας μου, ήταν φίλος μου. Κατά συνέπεια, η κυρία Καριστιανού δεν έχει θέση στην πολιτική ζωή. Ελεύθερη είναι να κάνει το κόμμα, ας το κάνει. Και αν θέλει να πάμε και ένα στοιχηματάκι και ένα εσπρεσάκο για το ποσοστό που θα πάρει. Καλή σου νύχτα, πολύχρονος, να είναι πολύχρονη και η Παπαρίζου που είναι Ελένη και πέρασε μεγάλη περιπέτεια και όλοι να είστε καλά εκεί που μας κρατάτε στην τροφιά και που τα λέμε.
0: Γεια σας,
1: γεια
0: σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε και του χρόνου να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μέχρι το 2017 βρήκα και δημοσιεύματα, είχαν δημιουργηθεί από το 10 μέχρι το 17 πάνω από 60 νέα κόμματα. Πάνω από 60 μέσα σε αυτή την επταετία ήταν πιο παραγωγική. Μετά συνεχίστηκαν να δημιουργούνται νέα κόμματα, αλλά με μικρότερο βαθμό, με χαμηλότερο, μικρότερο ρυθμό. Νομίζω ότι τα 80 από το 10 μέχρι το 26 είναι σχεδόν βέβαιο. Μην είναι και λίγο παραπάνω από 80 που έχουν δημιουργηθεί. Είναι ωραίο που θυμίζονται κάποια κόμματα. Η Δημοκρατική Συμμαχία, με συγχωρείτε, η Δημοκρατική Αριστερά του Κουβέλη. Σας θυμίζω τη σπίθα του Μίκη Θοδωράκη που είχε δημιουργηθεί στα τέλη του 2010. Σας θυμίζω το Άρμα Πολιτών. Πρόεδρος τότε ο ανεξάρτητος Γιάννης Δημαράς. Ο Αλέκος Αλαβάνος που δημιούργησε το μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής έπειτα από διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το ΕΠΑΜ, το θυμάστε, το ΕΠΑΜ μια περίοδο μάλιστα με τον κύριο Καζάκη είχε και πολύ, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Αλλά μια περίοδο είχε ιδιαίτερο, φαινόταν ότι έχει μια μεγάλη δυναμική. Νομίζω ότι αν το χειριζόταν διαφορετικά ο κύριος Καζάκης, τουλάχιστον στη Βουλή θα μπορούσε να μπει. Ο κοινωνικός σύνδεσμος του Φλωρίδη, το ενωτικό μέτωπο από τον με τον κύριο Κουρουπλή, τον κύριο Κοντζιά, τον κύριο Μητρόπουλο, τον δικηγόρο, τον Αλέξη Μητρόπουλο, οι ελεύθεροι πολίτες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ το 12. Ο Τζίμερος είχε τη δημιουργία ξανά, βεβαίως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εντάξει, είχαν συγκυβερνήσει κιόλας. Ο Λοβέρδος είχε δημιουργήσει κόμμα, η ριζοσπαστική κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας, η Λούκα Κατσέλη, η Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα στην Ευρώπη, το κόμμα Κίνημα Δεν Πληρώνω, το κόμμα Πειρατών, η Δυναμική Ελλάδα, το κόμμα του Ηλία Μόσχεολου, ακόμα και το Παναθηναϊκό Κίνημα, εντάξει, είναι λίγο. θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, αν είναι 80, δηλαδή αν ήταν 60 μέχρι το 17 και από το 17 μέχρι το 26 άλλα 20, 80 κόμματα, δεν είναι και τα 80 όμως με μια δυναμική και με μια... με την ίδια βαρύτητα και σοβαρότητα. Δηλαδή άμα δημιουργηθεί κόμμα θύρα 4, θα το θεωρούμε το ίδιο με το κόμμα, ας πούμε, που κάνει ένας βουλευτής, μια προσωπικότητα, ένας πρώην, όπως η Καριστιανού, ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως... Όχι, το δέχομαι. Ναι, δεν θα βάλω άμα, και εγώ είμαι παουτζής, έτσι, δημιουργήσει κόμμα θύρα 4 και να πούμε ίδια βαρύτητα με το κόμμα, το ξέρω ότι κάποιοι που με ακούτε, άσε ρε, και μεγαλύτερη βαρύτητα, θα μας τρελάνει Παοκάρα, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα έχουν την ίδια βαρύτητα. Υπό αυτήν την έννοια, αν το πάρουμε ποσοτικά, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά. Αν το πάμε ποιοτικά, είναι λιγότερα. Αν κάνουμε μια τέτοια αξιολόγηση. Ποιοτικά ποιος το ρίζει, ή περισσότεροι. Γιατί για κάποιον ποιοτικό είναι κάτι άλλο. Ή περισσότεροι. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λίτσα Πολυκόβρηση, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και την ακούμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: 365 ευρώ.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή υπάρχουν 8 κόμματα. Δηλαδή θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε αριθμό κομμάτων περιόδους, κοινοβουλευτικές περιόδους. 8 κόμματα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας. Καλά δεν είναι 8 πόσα, 10. Να καταργηθεί το 3% και να είναι ανάλογα μόνο το ποσοστό. Κάποιοι άλλοι θέλουν να πάει και 5% το όριο. Αυτό θα το κάνουμε σε άλλη θεματική. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω και για να ξέρετε λίγο την αναμονή. Είναι η Λίτσα από τη Λυκόβρηση, μετά είναι ο Σπύρος από την Γλυφάδα. Στη συνέχεια έχει καλέσει ο Στρατής από Κάριστο και ο Ευδαίμων. Και έχουμε μέχρι τις 12 διαρκώς. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή να σας ακούσουμε. Γεια σας κυρία Λίτσα, σας καθυστέρησα λίγο.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Σας εύχομαι υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίτσα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος της δημιουργίας των καινούριων κομμάτων. Για να δημιουργηθεί ένα κόμμα σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη κάποιων ανθρώπων να εκφραστούν μέσα από αυτό το κόμμα. Άρα λοιπόν, κατά βάση, καλό είναι. Εξάλλου είμαστε σε μια εποχή που λέμε ότι έχουμε απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα, ότι δεν το εμπιστευόμαστε, δεν εμπιστευόμαστε τα κόμματα. Τα κόμματα μάλιστα είναι και πάρα πολύ χαμηλά από αξιοπιστία σε σχέση με άλλους θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτή η ανανέωση, αυτό το καινούργιο, τα καινούργια πρόσωπα, οι καινούργιες ιδέες που θα υπάρξουν, η λύση που θα δώσουν σε κάποιο κόσμο που σου λέει δεν βρίσκω τι να ψηφίσω, παρόλο που λέτε ότι είναι 8 κόμματα στη Βουλή, υπάρχει κόσμος που λέει δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί δεν ξέρω τι να ψηφίσω, δεν έχω τι να ψηφίσω. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ περισσότερες επιλογές και ελπίζω όλοι να βρούνε κάτι που θα τους εκφράσει. Εξάλλου, στην Ελλάδα έχουμε στο DNA μας και το διχασμό, αλλά και τον προεδρισμό, θα έλεγα, ότι μας αρέσει να είμαστε πρόεδροι σε διάφορα σωματεία, σε συλλόγους, σε κόμματα, αφού λένε ότι άμα στην Ελλάδα φωνάξεις πρόεδρε θα γυρίσουν τουλάχιστον 2-3.
0: Έτσι είναι λίγο.
1: Άρα πολλοί κόσμος
0: φιλόξει. Και το άλλο, ότι αν πετάξεις πέτρα στην Ελλάδα ή σκύλο ή πρόεδρο θα χτυπήσεις.
1: Αυτό δεν το ξέρω, καλό κι αυτό.
0: Δεν είναι καινούριο το προεδρυλίκη. Η ανάγκη να έχω το δικό μου, να έχω τον τίτλο μου, δεν είναι κάτι καινούριο. Μας συνοδεύει δεκαετίες ολόκληρες.
1: Σας είπα ότι υπάρχει στο DNA μας.
0: Εσείς, ωραία, αλλά εσείς τώρα αυτό το λέτε και το καταλαβαίνω ως κάτι, ως ένα αρνητικό. Άρα πώς θεωρείτε, ναι, είναι δικαίωμα του καθενός προφανώς να δημιουργεί κόμμα και μου φάνηκε στην αρχή ότι δεν σας ενοχλεί το να δημιουργούνται τόσα κόμματα.
1: Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί πιστεύω ότι δίνεται ευκαιρία σε πολύ κόσμο να εκφραστεί, να βρει τι να ψηφίσει.
0: Ναι, αλλά αυτό που είπατε τώρα ότι θα χτυπήσεις τρεις,
1: επειδή ούτως ή άλλως, κάτι... Ναι, επειδή ούτως ή άλλως, μια ζωή θα γίνεται αυτό. Είπατε ότι γίνανε 80 κόμματα εκεί κοντά στα μνημόνια, τέλος πάντων, στην κρίση. Λοιπόν, και συνεχίζομαι, ακάθεκτη.
0: Από ό,τι βλέπετε... Καλά, τα μνημόνια ήταν μια πολύ μεγάλη... Τα κόμματα δημιουργούνται μέσα από καταστάσεις κρίσης. Και η κυρία Καριστιανού μέσα από μια κρίση το δημιούργησε. Και προσωπική αλλά και συλλογική, εθνική. Όπως ήταν η τραγωδία των Τεμπών.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, την κυρία Καριστιανού τη θαυμάζω και πάντα θα την υπολείπτομαι. Δεν ξέρω αν θα την ψηφίσω. Αυτό δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Θα θέλετε να δείτε και τα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί. Δεν παίζουν ρόλο.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Ήδη το πρόσωπο του κυρίου Αυγερινού που βλέπω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω για την κυρία Καριστιανού. Σας είπα ότι τη θαυμάζω και την υπολείπτομαι, διότι αυτή η γυναίκα έκανε τον πόνο της δύναμη και μας έδειξε ένα δρόμο πέρα από τη διαφθορά και πέρα από τη βρωμιά. Και ενώ φαίνεται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη θρησκεία, και όταν είδανε εκεί στο δικαστικό κύκλωμα ότι ψάχνανε, κάνανε, ερευνούσανε να βρούνε. Λοιπόν, τους είπανε ότι καταλαβαίνουμε τον πόνο σας, αλλά καταφύγετε στη θρησκεία για παρηγοριά, μην ψάχνετε, μην τα σκαλίζετε κτλ. Αυτή, παρόλο που πιστεύει στη θρησκεία τέλος πάντων και το θεωρούν εναντίον της αυτό, προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ εναντίον της, μπράβο της, λοιπόν, εξακολούθησε και τράβηξε ένα δρόμο για σύγκρουση τέλος πάντων με όλους αυτούς που φέραν την Ελλάδα και τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους εκείνο το βράδυ. Λοιπόν,
0: ωραία, βάλτε μια νοτελεία.
1: Ναι.
0: Είναι το δελτίο. Ξέρω ότι σας διακόπτω για δεύτερη φορά.
1: Ναι,
0: θα σας δώσω άπλετο χρόνο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λίτσα.

καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, είπε η κυρία Καριστιανού και πρόσθεσε. Ήσασταν πάντα παρόντες και αυτό είναι σπουδαίο. Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας, ανέφερε κατά την ομιλία της. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ήδη έχει ενωθεί, πρόσθεσε η κυρία Καριστιανού. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002. Την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αυτή ήταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης του. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου. Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η πριγκίπισσα Άννα στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιείται με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η αδελφή του βασιλιά Κάρολου έφτασε στη χώρα μας συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Το ζεύγος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αλλά και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λότζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρεται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα. Το προσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούς θα διασφαλίζεται με κοινή επιτήρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση επίσημη από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ότι είναι απολύτως αθώα, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής η Φωτεινή Αραμπατζή κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προτάσεων σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και τίποτα να φοβηθώ, είπε και εξήγησε πως αυτός είναι ο λόγος που ζήτησε να γίνει προανακριτική προκειμένου να καθαρίσει το όνομά της. Στα διεθνείς, στη Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός Lily Collins του Emily in Paris. Η Lily Collins έκανε μια ανάρτηση από το νησί των Ανέμων. Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα για μια τελευταία φορά, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτήν τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, έγραψε τη λεζάντα της ανάρτησής της η πρωταγωνίστρια. Στα αθλητικά επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Σλούκα που επανέρχεται από τον τραυματισμό του στο γόνατο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Είμαστε στη δεύτερη ώρα για την απόψηνή μας θεματική βραδιά. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Και έχουμε θεματική βραδιά με θέμα την παρουσίαση νέων, την δημιουργία νέων κομμάτων. Πώς την κρίνετε, πώς την αξιολογείτε. Από το 2010 και μετά έχουν δημιουργηθεί δεκάδες κόμματα στη χώρα μας, όχι όλα με την ίδια βαρύτητα. Και συνεχίζονται, καθώς σήμερα είχαμε νωρίτερα ολοκληρώθηκε την παρουσίαση του κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία από την κυρία Καριστιανού. Σας θυμίζω την Τρίτη θα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Έχω πέσει σε ένα θέμα έξω. Και σε ένα θέμα μέσα όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, έπεσα έξω τότε που λέγανε ότι θα παραιτηθεί. Θεωρούσα ότι για να μην είμαι από αυτούς που αναφέρονται μόνο όταν είναι μια πρόβλεψη εκτίμησή τους σωστή, θεωρούσα ότι δεν θα παραιτηθεί. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Είχα εκτιμήσει αφού παραιτήθηκε και έπεσα έξω, αλλά δεν μπορεί να αποσυρθεί από την πολιτική. Είναι το πολιτικό του κεφάλαιο ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να το έχει εξαντλήσει. Απλώς δεν ήξερα το χρόνο. Δεν με εκπλήσει που επέστρεψε. Σε αυτό έπεσα μέσα. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι είχε παραιτηθεί. Τότε, για να είμαι ειλικρινής, η εκτίμησή μου ήταν λανθασμένη. Τώρα, σχολίαζε η κυρία Λίτσα από την Λυκόβρηση θετικά την δημιουργία νέων κομμάτων. Για να είμαι ειλικρινής, κυρία Λίτσα, από άλλες συνομιλίες που έχουμε κάνει, σας είχα πιο πολύ στον πολιτικό ρεαλισμό παρά στην μεταφυσική διάσταση. Δηλαδή, μου έκανε λίγο εντύπωση σε σχέση με τις συνομιλίες που έχουμε κάνει. Δεν είναι πολλές, δεν καλείται τόσο συχνά.
1: Ναι.
0: Για τη θρησκεία, για το ρόλο. Δηλαδή, αν μου λέγε κάποιος, πιστεύεις ότι η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, από τις συζητήσεις που έχετε κάνει, δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της θρησκείας, θα έλεγα όχι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είμαι κοντά στη θρησκεία χωρίς να είμαι θρησκόληπτη.
0: Αυτό, ναι, αυτό ναι. Θα είναι το...
1: Άλλο η θρησκεία και άλλο η θρησκοληψία. Μετά όλοι μας...
0: Δεν το λέω βαθιά... κάτι κακό. Λέω ότι η εικόνα εγώ είχα δημιουργήσει μιλώντας 5-10 φορές μαζί σας το προηγούμενο διάστημα.
1: Τώρα ανακαλύψετε και κάτι νέο, κύριε Σαββίτη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Επειδή μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σας το ρώτησα, για να μου το... για να μου το σχολιάσετε κι εσείς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή είχα μια αίσθηση και μια κλίση προς τη θρησκεία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Δεν το δείχνατε σε άλλες παρεμβάσεις σας. Με αυτή την έννοια,
1: ίσως
0: γι' αυτό το λέω.
1: Δεν το απαιτούσε το θέμα.
0: Ίσως τώρα... δεν το απαιτούσε το θέμα.
1: Ναι. Και ξέρετε, γι' αυτό σας είπα ότι τη θαυμάζω ιδιαίτερως την κυρία Καριστιανού. Γιατί ενώ θα μπορούσε τέλος πάντων να παραμείνει στα λιβανιστήρια, στα τρισάγια και στους μακριούς σταυρούς, αυτή όργωσε την Ελλάδα, πήγε στην Ευρωβουλή, έβαλε επιστήμονες να ψάξουν, ξέρω και εγώ, τις συνθήκες του δυστυχήματος, τα αίτια, όλα αυτά. Συγκίνησε και παρακίνησε όλη την Ελλάδα να βγει στον δρόμο για τη δικαιοσύνη και για το οξυγόνο που είναι η δικαιοσύνη για έναν τόπο, κύριε Λαβίθη. Άρα, τι να σας πω, αυτό είναι πιο ουσιαστική σχέση με τη θρησκεία, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, ίσως έχει πιο ουσιαστική σχέση με τη θρησκεία η γυναίκα από το να αναλώνεται σε λιβανιστήρια και σε τρισάγια. Και μπράβο της. Σας λέω ότι τη θαυμάζω πάρα πολύ και ελπίζω κάποια μέρα να μείνει όχι μόνο ως η Μαρία των Τεμπών, αλλά και η Μαρία της Ελπίδας και η Μαρία της Δημοκρατίας. Της το εύχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που λέγατε, θα ξεκλέψω λίγο χρόνο ακόμα.
0: Εννοείται, σας χρωστάω.
1: όχι επειδή μου χρωστάτε, όχι γι' αυτό, δεν μου χρωστάτε. Απλώς είχε τύχει να σας πάρω τότε, έτσι, πολύ στεναχωρημένη που είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, που είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλο αυτό το ποσοστό. Και θυμάμαι που μου λέγατε ότι μπορεί να παραιτήθηκε και τώρα, αλλά όμως μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και εγώ ούτε ήθελα να το ακούσω αυτό.
0: Δεν περίμενα ότι θα παραιτηθεί, έπεσα έξω το ομολογώ. Αλλά μετά που παραιτήθηκε, δεν περίμενα ότι θα μείνει εκτός.
1: Ναι.
0: Και να που τρία χρόνια μετά επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
1: Ωραία,
0: θα δούμε τη διαδρομή του.
1: Βεβαίως, θα δούμε τη διαδρομή του, τη νέα τέλος πάντων, τη νέα, την καινούρια. Το μέρος Β τέλος πάντων και θα κρίνουμε. Και όποιος θέλει ας ψηφίσει και όποιος δεν θέλει ας μην ψηφίσει. Απλά τα πράγματα.

0: πράγματα. Λοιπόν, πάντως το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά το και θυμάστε. Λέω να είναι ευκαιρία να το θυμίσει το κύριο Λαβίθη.
1: Χαίρομαι που το
0: με τον τρόπο σας με παρηγορούσατε και εγώ ούτε καν ήθελα να ακούσω από τη στενοχώρια μου, κύριε Λαβίθη.
1: Ορίστε, απλώς ήθελε λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ
1: εγώ,
0: πάρα
1: πολύ. Λίτσα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας νύχτα και του χρόνου να είστε καλά.
1: Και εσείς και όλοι μας να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Εννοείται ότι με τα κόμματα έτσι όπως δημιουργούνται θα υπάρχουν αναγκαστικά κερδισμένοι και χαμένοι. Δεν υπάρχει συνθήκη όπου όλοι είναι κερδισμένοι. Δηλαδή αν για να επικρατήσει ο Τσίπρας θα πρέπει άλλα κόμματα και άλλη πολιτική όπως ο Ανδρουλάκης ή η Καριστιανού παράδειγμα έτσι να μην πάνε καλά. Για να πάει καλά ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να μην πάει καλά ο Τσίπρας. Για να πάει καλά το ένα κόμμα και ο ένας πολιτικός θα πρέπει να μην πάνε καλά κάποια άλλα κόμματα και κάποια άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εννοείται ότι είναι μια διαδικασία έντονων καταστάσεων και συγκρούσεων. Έχει έντονα στοιχεία συγκρούσεων και πολεμικής η πολιτική. Υπάρχουν μάχες, πόλεμοι, νίκες, ήττες, απώλειες, θρίαμβοι, πανωλευθρίες.

0: Επιτρέψτε μου πριν πάω στο Σπύρο από Γλυφάδα να αναφερθώ σε κάποια μηνύματα. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου την πρώτη ώρα. Πρώτη-πρώτη η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με τις ευχές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δήμητρα, ό,τι καλύτερο και για εσάς και για την οικογένειά σας. Ο Αναστάσης ο φύλακας, πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου, όπως υπογράφει, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Κατά τα άλλα μου γράφει και χρόνια πολλά λέει στην κόρη μου Κωνσταντίνα, να τη χαίρεσαι Αναστάση μου. Δεν ξέρω βέβαια αν το ακούς τώρα που το αναφέρω, διότι μετά μου γράφει έχει θεματική απόψε, οπότε Spotify. Ενδεχομένως μου λέει να τα πούμε αύριο που θα είμαι βάρδια. Ίσως να έχει βάλει και να ακούει ήδη τις μουσικούλες του Αναστάση. Είναι ειλικρινής, δεν μου... Κωνσταντίνα, όταν πότε έχει θεματική δεν ακούω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, υπερκαλύτερε, μου άρεσε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναπάς, μου λέει 11 με 2 την εκπομπή, αλλά μετά μου έχει το προσωπάκι που βγάζει έτσι λίγο τη γλωσσίτσα περιπαικτικά. Καλησπέρα στον Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές κύριε Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρίτα για τις ευχές, να σας χαίρονται και σας Ρίτα, ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο για τα χρόνια πολλά, τον Θανάση από το Εγάλαιο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ξηρομερίτη, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Καπαβίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη από το Βύρονα, χρόνια πολλά και καλά, οικογενειακά και επαγγελματικά. Και για σας κύριε Λευτέρη και για όλους μας. Καλησπέρα στον Απόλυτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Απόλυτε για τις ευχές. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά που γράφει ότι ο μεγάλος εχθρός του κοινοβουλευτισμού μας, του κοινοβουλευτικού μας συστήματος είναι η αποχή. Δεν με νοιάζει γράφει τι ψηφίζεις, αρκεί να ψηφίζεις. Ευχαριστώ και για τις ευχές κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον Ολυμπιακό από την Δάφνη. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την εκτίμηση για την αγάπη σου, Γιώργο. Ο οποίος στέλνει επίσης την καλησπέρα του στα παιδιά στο σταθμό, στη ραδιοφωνική συντροφιά και ξεχωριστές καλησπέρες στην κυρία Λεγάκη και στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα πολύ στον Έμον. Θερμές ευχές σε έναν φίλο από έναν φίλο που εν τέλει συνοδοιπορήσαμε. Με τρόπο πιο ιδιαίτερο και από γνωστούς και συγγενείς. Έμον λαβηθικός με τιμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές στο Διογέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές στην Άννη. Από το Σεπτέμβριο του 25 μας ακούτε. Ελπίζω πλέον έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δύο εβδομάδες, ένας μήνας. Έχουμε συμπληρώσει το εξάμηνο. Οι εκπομπές που σας αρέσουν να είναι περισσότερες από αυτές που δεν σας αρέσουν, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και εκπομπές και απόψεις που δεν σας αρέσουν, οι περισσότερες να είναι θετικές και γι' αυτό να ακούτε. Γεια σου Σωτήρη μου από το Χαλάνδρη, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ για τις ευχές. Να χαίρομαι γράφει και τη μάνα μου και την κόρη μου, βεβαίως να τις χαίρεσαι. Υγεία και πλούτη γράφει, ωραία ευχή. Ένας πρωθυπουργός δεν έχει να λύσει μόνο τα εσωτερικά, αλλά ακόμα πιο σημαντικά τα εξωτερικά. Εκεί πρέπει να σηκώσει ανάστημα να είναι μέσα στην κλίκα. Σωστό, δεν ψηφίζουμε μόνο όταν ψηφίζουμε κυβέρνηση για τα εντός αλλά και για τα εκτός. Ο Νίκος γράφει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν Έλληνες που δεν εκφράζονται από κανένα από τα κόμματα που υπάρχουν και ή που απαξιούν να πάνε να ψηφίσουν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποχή, τότε γράφει, το καταλαβαίνω, είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άλλα νέα κόμματα να δώσουμε τρόπο επιλογής πολιτικής. Όσο για την Καριστιανού, αν πιστεύει στον αγώνα της και είναι ειλικρινής, τότε ή θα κάνει επανάσταση, ή θα φάει κόσμο από εκδίκηση, ή θα κατέβει σε εκλογές. Τι άλλο να κάνει. Η κάθοδος στην πολιτική είναι μονόδρομος για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κύριε Νίκο. Γεια σου Πάμπλο Γκαρσία από τα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου και στέλνει και τα χαιρετίσματά του στον κουμπάρο του, τον Μυρμιδόνα. Είναι εδώ έτσι ένα εσωτερικό αστείο της εκπομπής, αυτό που λένε inside joke. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, λίγο μπερδεύτηκα, ποιος Δημήτρης? Όχι ρε Σικαλιγούλα, δεν λέγεται Μυρ, ελπίδα για την Ελλάδα. Γεια σου Σύσυφε Γίδο Βοσκέ, Καλλιγούλα, ευχαριστώ για τις ευχές βεβαίως. Καλησπέρα και στην Τζέννη. Μετά από αυτό το μήνυμα πάω στο Σπύρο από Γλυφάδα. Τα υπόλοιπα μετά είναι πολλά, σας είπα. Είναι λογικό λόγο της ημέρας, είναι ευχές. Το θέμα είναι πόσα περιθώρια έχουμε ως κράτος για λάθη. Η σημερινή κυβέρνηση έχει να επιδείξει πολλά σκάνδαλα, έχει όμως φοβήσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπρόταση εξουσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε συγκυβερνήσεις, για αρχή να τριβούν τα νέα κόμματα στη Βουλή, να δούμε πώς πάνε, και βλέπουμε σοβαρή διεκδίκηση εξουσίας από την επόμενη τετραετία. Για τώρα γράφει δεν επιθυμώ αυτοδυναμία της νέας δημοκρατίας. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Σπύρο από την Γλυφάδα, καθώς ο κύριος στρατής από Κάριστο δεν θα μπορέσει να βγει, ακύρωσε τη συμμετοχή του. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ.
1: Θα φανώ λίγο αιρετικός, αλλά θα μου επιτρέψεις, σπάνια βγαίνω, δεν βγαίνω τακτικά, αλλά ακούω την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Πιστεύω ότι αυτή η τετραετία που θα έρθει θα είναι η πιο κρίσιμη τετραετία που έχουμε ζήσει σαν χώρα. Ο κόσμος αλλάζει γύρω μας. Τα πάντα αλλάζουν. Περάζει δέα ταχύτητα. Και χρειάζεται μια εθνική Ελλάδα να κυβερνήσει. Ας αφήσουμε τα ιδεολογήματα και ο καθένας φτιάχνει ένα κόμμα και κατεβαίνει να πάρει κάποιους ψήφους από ένα αγανακτισμένο λαό. Χρειάζεται μια εθνική Ελλάδα που θα εμπεριέχει, ας πούμε, να δώσει ένα στίγμα Βενιζέλο, Σαμαρά, Καραμαλή, Μανιάτη και πολλούς άλλους.
0: Ναι.
1: Που να διεκδικήσουν και να ξέρουν, να ξέρουν από εξουσία και να ξέρουν να κυβερνήσουν τη χώρα αυτή την τετραετία που έρχεται. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τέτοια χάλια σήμερα στην πολιτική. Κακό μας περιμένει. Αν συνεχίσουν αυτές οι αθλειότητες, ο ένας να βρίζει τον άλλον και ασχολούμαστε εδώ και 2 χρόνια, 3 με τις υποκλοπές. Δες και δεν ξέρουμε ότι ο ένας ακούει τον άλλον. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Οι δημοσιογράφοι νομίζω κάνουν σχέσεις, οικονομικές σχέσεις με τους πολιτικούς. Δεν κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σε εθνικά θέματα. Τι θα κάνεις γι' αυτό, τι θα κάνεις για εκείνο. Ασχολούνται. Πόσο πήρε ο ένας, πόσο δημοσκοπήσεις, πόσο πήρε ο άλλος, εσύ με ποιο θες εργαστής, με ποιο θες... Και δηλαδή, ουσιαστικά, οι δημοσιογράφοι κοιτάνε να φάνε πέντε σπάνια και τίποτα άλλο. Η γνώμη μου.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε. Δεν μιλάω για τις εκπομπές που έχετε εσείς. Μιλάω για τους δημοσιογράφους που έχουν... που βάζουν... καλούν πολιτικούς, μιλάνε με πολιτικούς. Αυτό εννοώ. Όλο πόσο πήρε ο ένας, πόσο πήρε ο άλλος, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον πολίτη σήμερα. Αντί να κάνουν καυτές ερωτήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, τι θα κάνεις για τα εθνικά, τι θα κάνεις για την παιδεία, τι θα κάνεις συγκεκριμένα, και να επιμένουν, όχι εντάξει αυτή είναι η απάντησή σας. Εγώ δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχουν να βγάλουν σκάνδαλα οι δημοσιογράφοι. Εδώ όλες οι τοπικές κοινωνίες ξέρανε για το ΠΚΠ εδώ και 20 χρόνια και κανένας δεν μίλαγε.
0: Άμα δεν έχει στοιχεία, δεν μπορείς να το βγάλεις.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει όμως και τέτοιο.
0: Βλέπετε, έχετε προσδοκίες από άλλους.
1: Όχι, ο δημοσιογράφος.
0: Η δικαιοσύνη είναι που πρέπει να τα κάνει.
1: Εμένα η γνώμη είναι ότι ο δημοσιογράφος, αυτή είναι η δουλειά του.
0: Δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση της δικαιοσύνης. Το ρεπορτάζ δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δικαστικός να πει φέρε μου να δω τα έγγραφα. Πού να φύγει από εδώ. Ενώ ο δικαστικός.
1: Όλη η τοπική κοινωνία. Τα ήξερε, δηλαδή όπου και να πάτε στην Ήπειρο,
0: μίλαγε, έβγαινε επώνυμα. Μου θυμίζεται ένα φίλο μου γιατρό που μου έλεγε κάτι για θέματα ιατρικά. Και του λέω, ωραία, εγώ είμαι, έχω εκπομπή. Το βράδυ είσαι καλεσμένος με το ονοματεπώνυμό σου να τα πεις όλα αυτά. Άσε ρε, μου λέει.
1: Γιατί είναι έτσι θεσμοθετημένη η νομολογία στην Ελλάδα που μόνο για, μπορεί να λες οτιδήποτε, αλλά μην πειράξει το σύστημα.
0: Όχι αγαπητέ, δεν είναι αυτό. Είναι θέμα να μπορείς αυτά που λες να τα αποδεικνύεις, και γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη περισσότερο που πρέπει σε αυτά να δουλεύει και όχι...
1: Για να δουλεύσει η δικαιοσύνη πρέπει κάποιος να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη μπορεί και αυτεπάγγελτα να διατάξει έρευνα όταν θέλει. Αλλά ναι, πρέπει κάποιος να πάει. Αυτό σας λέω. Αν όλοι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα λέγανε, αλλά σου λέει που να μπλέξω, το καταλαβαίνω ανθρώπινο.
1: Εγώ θεωρώ ότι
0: πώς να κινηθεί η διαδικασία.
1: Μπορεί να κάνει έρευνα σε θέματα. Αλλιώς τι δημοσιογράφος είναι, να γράφει τι μου είπε ο καθένας.
0: Όχι. Αλλά είναι σε περιπτώσεις που, πώς να σας πω, ας πούμε, τα προβλήματα στον έναν τομέα ή στον άλλον αναδεικνύονται. Αλλά άλλα θέματα όπως ο ΠΚΠ δεν μπορείς και να τα αναδείξεις. Άντε και έβγαλα εγώ πριν από καιρό τον τάδε της εκπρόσωπο αγροτών στην Άξο που φώναζε ότι τα βοσκοτόπια είναι παράνομα. Βγήκε, τα είπε, έμεινε εκεί.
1: Ναι, όταν πας
0: γι' αυτό όμως σας λέω, έχετε απαιτήσεις από τη δημοσιογραφία που είναι σε άλλους θεσμούς, όπως της δικαιοσύνης.
1: Εγώ πάντως έχω αυτές τις απαιτήσεις από τη δημοσιογραφία και αυτή είναι η δημοσιογραφία κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι να μου πει τύπου ένας και τύπου άλλος, αυτά τα ακούω κιόλας, δεν χρειάζεται να μου τα πει.
0: Καλώς, εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη.
1: Αν σας στενοχώρησα, δεν το λέω προσωπικά.
0: Ναι, στενοχωρήσατε, απλώς προσπαθώ να σας πω ότι είναι άλλη η...
1: Πάντως,
0: οι προσδοκίες πρέπει... αυτές είναι από άλλο θεσμό.
1: Αυτή η τετραετία, εγώ πιστεύω απολύτως ότι είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για όλο τον κόσμο. Αλλάζουν τα πάντα, άρνη. Και χρειάζεται πραγματικά μια εθνική Ελλάδος που να γνωρίζουν τα πράγματα και να αφήσουν τα ιδεολογήματα, γιατί ουσιαστικά ιδεολογήματα είναι αυτά που τα είχαμε ένας ο άλλος έτσι, λέει ο άλλος αλλιώς, και να μπουν επί της ουσίας και να σωθεί η χώρα.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο μου, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα στον Αποστόλη από την περιοχή των Σερών και αυτό στέλνει τις ευχές του. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Καλησπέρα στη ΣΥΑ. Έχει δίκιο ο Μυρμηδόνας να επιμένουν και να θέτουν τα ερωτήματα οι πολίτες σε όλα τα κόμματα, τι θέσεις έχουν για γαλάζια πατρίδα, ΑΟΣ, Ελλάδας, Κύπρου, επέκταση χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και μετά να αποφασίζουν ποιον θα εκλέξουν. Διάβαζα σήμερα στο Twitter, στο X, επειδή σας έχω πει προσπαθώ και παρακολουθώ όχι μόνο ελληνικούς λογαριασμούς, αλλά λογαριασμούς από όλο τον κόσμο, για να βλέπω λιγάκι πώς σκέφτονται γενικότερα οι άνθρωποι για διάφορα θέματα. Κάπου εκεί ηρεμώ, γιατί εκεί που σκέφτεσαι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, βλέπεις ότι τα ίδια συμβαίνουν παντού. Λογαριασμός λοιπόν Τούρκου, που μένει από ό,τι κατάλαβα στη Νέα Υόρκη, να γράφει στους συμπατριώτες του και να τους λέει μην είστε, έχετε πάθει τώρα ένα μοκ με την Ελλάδα, θα τη φάτε, θα την κάνετε, καθίστε δείτε την αλήθεια. Και τους έγραφε από κάτω ένα κατεβατό. Η Ελλάδα, η Τουρκία δεν είναι μέρος της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι, η Ελλάδα μπορεί να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, εμείς όχι. Εμείς τους λέμε ότι θα επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά αν το κάνουμε είναι σαν να τους λέμε κάντε το κι εσείς. Και τους λέμε ότι δεν μπορείτε να τα επεκτείνετε γιατί εμείς δεν είμαστε μέρος της συνθήκης. Αλλά άρα αφού δεν είμαστε μέρος της συνθήκης, πώς θα το κάνουμε στη Βόρεια Θάλασσα? Τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε νομικά και προσπαθούσε να πει σε συμπατριώτες του, ναι, να δούνε λίγο την αλήθεια και να μην παρασύρονται, γιατί όποιος παρασύρεται τελικά τρώει τα μούτρα του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε και θετικά σχόλια, μου έκανε εντύπωση, αλλά εισέπραξε και πάρα πολύ αρνητικά. Ελληνόσπορος, αντιτούρκος, πως λέμε εμείς, ανθέλληνας, προδότης και ούτω καθεξής. Εγώ το δέχομαι, η πραγματικότητα σε όλα τα θέματα είναι μία, αλλά άντε να τις συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που βλέπουν τόσο διαφορετικά, από προκατάληψη, από έλλειψη πληροφορίας, από εγωισμό. Αυτό που θα έλεγε κάποιος άλλος συνάδελφος, τον κύριο Σπύρο νωρίτερα, είναι ότι αν ψάξει καλύτερα στα κανάλια, ας πούμε, επειδή μιλάει για τηλεόραση, θα βρει εκπομπές, δεν σας λέω για το ραδιόφωνο τώρα, και για εξωτερική πολιτική, είναι νωρίτερα ο Καλαρίτης, και για θέματα άμυνας και διπλωματίας, θα βρει εκπομπές που ασχολούνται με, επειδή αυτό έφερε ως παράδειγμα, με εξωτερική πολιτική, άμυνα, διπλωματία, διεθνείς σχέσεις. Όσοι κάθονται και ασχολούνται και θέλουν να τα παρακολουθήσουν, δεν κουνά το δάχτυλο. Έχω υπόψη μου τώρα εκπομπή. Ας πούμε, μπορεί στη δημόσια τηλεόραση να υπάρχει εκπομπή. Κάνει ο Δανέζης με θέματα τέτοια. Εξωτερική πολιτική, άμυνα, διπλωματία, ενεργειακά, διεθνείς σχέσεις. Πόσοι την παρακολουθούν εκείνη την ώρα? Αρκετοί νομίζετε ότι περισσότεροι και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι όπως εσείς. Έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες ανησυχίες. Όχι. Υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν τα έχει αυτά τα ενδιαφέροντα και γι' αυτό δεν υπάρχουν. Δηλαδή λέτε να υπάρχει κοινό για τέτοια θέματα και να επιλέγει κάποιος, σου λέει άσε αυτό το κοινό, ας μην το αξιοποιήσω. Καθαρά ωφελημιστικά πάρτε το, καθαρά για λόγους κέρδους.

0: Και ένα τελευταίο, θα το πω πολύ σύντομα για να πάμε στο Γιάννη από Αχαΐα. Πιο μετά είπαμε ακύρωση ο στρατής από Κάριστο, αλλά είναι ο Ευδαίμονο Δημήτρης από Κέρκυρα. Ο Γιάννης από Αχαΐα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή άλλο, τέλος πάντων θα συνεννοηθώ σε λίγο, μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί με το ίδιο όνομα. Ένα τελευταίο. Δεν είναι εύκολο όταν ρωτάς ένα πολιτικό πρόσωπο. Εγώ δεν θα σας πω ότι όλα είναι ωραία και δεν υπάρχουν και επαφές και φιλίες και δημόσιες σχέσεις και εννοείται. Αλλά ας πάρουμε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορείς έναν πολιτικό να τον έχεις κάτω και να το ρωτάς μία ερώτηση από την αρχή μέχρι το 10 λεπτά. Όχι, δεν μου απαντάς. Μα σου απαντάω. Όχι, δεν μου απαντάς. Μα δεν. Θα σου πει ότι αυτή είναι η απάντησή μου, δεν φταίω εγώ που δεν σένα. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να τον πιέζεις τον άλλον μέχρι να πάρεις την απάντηση που θέλεις. Πρέπει λίγο και ο κόσμος να βγάζει το συμπέρασμα ακούγοντας μια απάντηση. Πάμε στον κύριο Γιάννη από Αχαΐα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε και χρόνια σας πολλά.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω για τον αριθμό που είναι το 3% να μπαίνει στη Βουλή. Όχι, πρέπει να μεγαλώσει. Όσο για την κυρία Καρεσιανού και κάτι άλλο κόμματα που λένε γύρω-γύρω, το, φτιάνει το ένα, φτιάνει το άλλο και έχουμε διαφορές. Ερωτώ κάτι. Απλά χωριάτικα πράγματα σας πω. Όταν έχεις 10 βέργες, κλιματόβεργες και τις μαζέψεις για να τις σπάσεις, δεν σπάνε. Όταν είναι μία,
0: σπάει
1: πιο εύκολα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί δεν κάθονται αυτοί το 3%, το 2,5%, το 3,5% να τα βρουν και να κατέβουν σε ένα ψηφοδέλτιο, να ταράξουν τα νερά του Πασόκ που κυβέρνησε 20-30 χρόνια και άλλα τόσα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό φαΐ προσφέρει στο Μητσοτάκη και σε κάποιο άλλο κόμμα που θα μεγαλώσει. Αυτό όταν γίνονται σκρόπια 10 κόμματα. Αυτό είναι το ωραίο θέλει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα όσο για τον κύριο Τζοβόλα που είχα, τον Τζοβόλα συγγνώμη, τον Τζίπρα που δεν περιμένατε ότι θα αλλάξει να επιστρέψει το 19 που
0: έχασε. Ότι θα παραιτηθεί δεν περίμενα, ότι θα επιστρέψει όταν παραιτήθηκε το περίμενα.
1: Το 19 που έχασε στις ευρωεκλογές είχε δηλώσει, αν θυμόστε, γιατί έχετε καλό θυμωτικό, σας παρακολουθώ από χρόνια από το Real, είχε πει,
0: ευχαριστώ πολύ γι' αυτό,
1: ας ήρθα στο 18 δεν θα δραπετέψω, είχε πει, το θυμάστε,
0: το είχε πει,
1: δεν θα δραπετέψω. Λοιπόν, τώρα όσο για τους άλλους που τους περιφερόμενους από εδώ, όπως ο Κουρουγκλής φεύγει από τον ακόμα και κάτι τέτοιο, πάνε από εδώ από εκεί, τι να ψηφίσεις από αυτούς, κύριε Κώστα.
0: Πώς σας ήρθε ο κύριος Κουρουπλής? Πώς σας ήρθε ο κύριος Κουρουπλής? Ίσα-ίσα ο συγκεκριμένος έχει μείνει πιο, έχει κάνει πολύ λιγότερες μετακινήσεις. Τώρα να δείτε εδώ με την κυρία Τζάκρη και με άλλους τη...
1: Μούσες. Και καθημάτι. Έτσι για τον είδα απόψε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν υπουργός, πρόσφερε, δεν ξέρω, άλλοι τα κρίνουν. Έφυγε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, αξιώματα πολλά πήρε, ναυτιλίες, υγεία σε κάτι άλλο. Τώρα ξαναπήγε εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί που έφτυνε το ΠΑΣΟΚ ξαναγύρισε και κάτι άλλο.
0: Για να το δούμε.
1: Ξαναγύρισε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πράγματα αυτά. Καλό είναι οι γνήσιοι που ενδιαφέρονται για ένα καλό. Για την πατρίδα. Όχι, αλλά εγώ πιστεύω ενδιαφέρονται όλοι για την τσέπη. Για την τσέπη ενδιαφέρονται όλοι. Και για τα αξιώματα προεδρική και είμαι πρόεδρος και είμαι πρόεδρος. Όχι. Πίσω ένα βήμα ένας, πίσω ο άλλος. Πίσω ένα βήμα, πίσω ο άλλος. Ενωθείτε, συνονοηθείτε και κερδίστε. Όταν περαιτούσα φαντάρος το πρώτο λόγο στο Κιλκής το 73, κάτι ταμπέλες γράφανε στον τοίχο. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Όταν αυτοί γίνονται 200 κομμάτια, καλό κάνει το Μητσοτάκη. Αλλά τόσα γίνεται, λέει. Καλό να γίνεται, εγώ κερδίζω. Πού να πολεμήσει τώρα η Καρτσιάνο. Καλή κοπέλα είναι. Αυτό που έπαθε είναι σοβαρό. Όχι όμως μέχρι εκεί. Δεν, αν δεν έχει σκότσα εφοπλιστές από πίσω όπως έχουν κάποια κόμματα, δεν τραβάει. Δεν τράβηξε Μπακογιάννη, δεν τράβηξε ο Τζοβόλα, δεν τράβηξε ο Αβραμόπουλος, δεν τραβήξαν. Τι κάνουνε τώρα και παίζουν. Παίζουν αυτοί τώρα. Πάνε να πάνε το προϊδρολίκη, όπως ο άλλος μέρα 25. Ποιος τον ήξερε. Ο Τσίπρας τον αναγνώρισε. Και κάτι άλλος, και ο άλλος ο Τσακαλώτος άκουσα απόψε τον έβριζε τον Τσίπρα. Ντροπή του. Ποιος τους ήξερε αυτούς. Ο Κατσιφάρας ο Μακαρίτης που είναι εδώ δίπλα στο καλέτζι, θαμένος δίπλα είμαι κι εγώ, είχε πει εάν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα μας ήξερε είτε ο θηρουρός της πολυκατοικίας. Τον Τσίπρα πρέπει να τον ψηφίσει ο κόσμος, να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα. Είναι υποχρεωτικό, δεν είναι θεληματικό. Είναι υποχρεωτικό. Τι να δώσω τον Αντρουλάκη. Κυβέρνηση, δοκιμάστε μία, δύο, τρεις, άλλη μία ευκαιρία στο Τσίπρα που πιστεύω θα το καταφέρει ο άνθρωπος, θα το καταφέρει, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Πασόκ, στο Τσίπρα άλλη μία ευκαιρία. Αν τα ξανακάνει θάλασσα, γιατί το κακό που έκαμε, εγώ δεν συμφώνησα, παρόλα τον ψήφισα, με τις πρέσπες. Αυτό το καταδικάζω, δεν θα το κάνει. Αλλά και οι άλλοι έχουν κάνει λάθη. Κύριε Δαβίδη, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να λέμε, αλλά επειδή μπορεί να πιέσει και δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος, έκανε ένα λάθος. Δεν έπαινε το κάνει. Είμαι πατριώτης. Διαφέρουμε για την πατρίδα μου. Και θέλω τίμιους πολιτικούς. Ας του συγχωρήσουμε ένα λάθος και ας τον ξαναψηφίσουμε. Να δούμε τι θα κάνει και αν εγώ επικοινωνώ συχνά, πυκνά και του τα λέω όχι βλακίες τηλεόραση. Όπως είχε πει μια φορά και στα ακούει ο λαός όλη η Ελλάδα, είμαι άθεος, ντροπή του. Όχι τέτοια λόγια. Χριστό και Παναγία θα έχουμε προστάτη και μετά θα βαδίζουμε και πατρίδα. Πρώτα η πατρίδα και μετά η θρησκεία. Ή η θρησκεία πρώτα και μετά η πατρίδα. Όχι τέτοια λόγια. Όταν λες τέτοια λόγια, δεν βρίσκει τον ειδικόν σου. Συνεργάζομαι, τηλεφωνιέμαι, του τα λέω και ό,τι θέλεις κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρηκα να έχει υγεία.
0: Ευχαριστώ και εσείς και όλος ο κόσμος.
1: Και ο Θεός σας φωτίσει τον κόσμο, λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Ας το πάρουν χαμπάρι αυτοί με τα 2,5 το 1 είναι αριστερά. Που θέλανε τους αναγνώρισε, τους έβαλε μέσα, παίρνουν το μισθό καλά-καλά κάποιοι ψιλοτεμπέλιδες και η συνεχεία τον εμουτζώσαν κιόλα. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη. Οι μετακινήσεις βουλευτών έχουν ενδιαφέρον, θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή θεματική, γιατί κάποιες φορές μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, διαφώνησε ριζικά, οπότε δεν μπορούσε να παραμείνει σε αυτό το κόμμα. Άλλες φορές μπορεί να πει κάποιος, μόλις είδε ότι το κόμμα του δεν πάει καλά, πήγε στο επόμενο που πάει καλά, και μόλις το επόμενο δεν πάει καλά, στο μεθ επόμενο. Αυτές οι μεταπηδήσεις, γενικά αν με ρωτήσει κάποιος, εγώ δεν τις βρίσκω πολιτικές. Θεωρώ ότι οι περισσότερες έχουν σκοπιμότητα. Λίγες είναι πολιτικές. Ειδικά αν είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή άντε μία φορά να πω ναι, διαφώνησες ριζικά και πλέον πρέπει να αποχωρήσεις. Μετά πάλι διαφώνησες, μετά πάλι διαφώνησες, μετά πάλι διαφώνησες. Τι γίνεται. Τώρα, οι ψήφοι, είπαμε, για να κερδίσει ο ένας θα χαθούν από τον άλλον. Αν πάει καλά η Καριστιανού, δεν θα πάει τόσο καλά ο Τσίπρας, και αν πάει ο Τσίπρας δεν θα πάει τόσο καλά η Καριστιανού. Εννοείται ότι το κόμμα που κυβερνάει ωφελείται από την πολυδιάσπαση και τον κατακαιρματισμό. Όμως μπορεί κάποιος σε αυτό να φέρει αντίλογο ότι ναι, στην αρχή θα υπάρχει μια διάσπαση, αλλά στην πορεία θα ξεχωρίσουν. Δηλαδή εγώ θα ψηφίσω Καριστιανού, δεν με νοιάζει τώρα αν χάνει ο Τσίπρας, αλλά στην πορεία η Καριστιανού θα επικρατήσει του Τσίπρα, οπότε θα έρθουν οι υπόλοιποι με την Καριστιανού, ή και το ανάποδο. Είναι λίγο να δοθούν οι μάχες αυτή τη στιγμή, όπως είπε η Τζέννη πριν, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να δούμε ποιο θα φανεί, για να μπορεί να διεκδικήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση εξουσία. Είναι ένα σενάριο. Λέω διάφορα σενάρια, προσπαθώ να εκφράσω τις πολλές και διαφορετικές σκέψεις που υπάρχουν στον καθένα και στην καθεμία που ακούει, και να δώσω και κίνητρο αναφέροντάς τες, για να καλέσετε και στον αέρα να τις συζητήσουμε. Σε λιγάκι όμως θα προχωρήσουμε και πάλι με την εκπομπή μας, καθώς έχουμε σε αυτό το χρονικό σημείο το δεύτερο τραγούδι για απόψε και διαφημιστικό διάλειμμα, και μετά είναι, για να ξέρετε λίγο την αναμονή, ο Ευδαίμων, ο Δημήτρης από Κέρκυρα, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ο Γιάννης από την Κεσαριανή, ο Βασίλης από το Σικάγο, και περιμένω και επόμενους που θα καλέσετε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1.000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
4: Powergame.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι 48 λεπτά μετά τις 10 βράδυ 5ης 21 Μαΐου ακούτε το ανεμολόγιο. Μαζί κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12 για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Απόψε έχουμε θεματική βραδιά για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Με αφορμή σήμερα από την κυρία Καριστιανού, την τρίτη από τον κύριο Τσίπρα, ποια είναι η γνώμη σας για το γεγονός ότι από το 10 και μετά έχουν δημιουργηθεί από 60 έως 80, μπορεί και παραπάνω, νέα κόμματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, το τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας ή να απαντήσετε σε κάτι που ακούσατε και διαφωνείτε. 2 11 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880. Ο Ευδαίμων είναι ο επόμενος ακροατής μας. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε. Χρόνια σας πολλά καταρχήν για την
0: ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Όσον αφορά για τη δημιουργία καινούριων κομμάτων, η άποψή μου για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού είναι θεόσταλτη. Η άποψή μου είναι αυτή. Είναι θεόσταλτη για τον εξής λόγο. Διότι η διαφθορά μας έγινε καθημερινότητα και συνήθεια. Ο ραγιαδισμός δεν έχει προηγούμενο. Η ισονομία δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται η ισονομία. Δηλαδή έχουμε τους νόμους για τους εκλεκτούς και τις ασυλίες για τους εκλεκτούς και για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε σε μια άλλη κατηγορία. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα βάρη. Ό,τι φόρους και αν έχουν και πρόστιμα και αν έχουν, όπου και ό,τι και λάθος να κάνουν, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τα συγχωρούμε, να τα συγχωρούμε όλα και να πληρώνουμε αυτά τα πρόστιμα και οτιδήποτε έχουν τραβάει η όρεξή τους. Έχουν 10 άτομα, και δεν είναι γεγονός αυτό, 10 άτομα που είναι μέσα στη Βουλή, έχουν 1100 ακίνητα. Και δεν πληρώνουν αυτά τα άτομα, δεν πληρώνουν και φόρο, αγαπητοί μου. Δεν πληρώνουν φόρο γιατί είναι όλοι εγγεγραμμένοι στο ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Και έχουν φτιάξει ένα νομοθέτημα και δεν πληρώνουν ούτε φόρο για αυτό το πράγμα. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώνουμε φόρο, μας πηγαίνουν στο φόρο. Εάν εσύ δεν πληρώσεις 5 ευρώ, δεν θα σε πάει στο δικαστήριο. Θα σε πάει. Πολύ απλά θα σε πάει στο δικαστήριο και θα σε βάλει και φυλακή. Και θα σε ξεφτυλίσει. Αυτοί έχουν δικαίωμα 180.000 ευρώ να τα στείλουν 180.000 σε κάποιον και να πει αν είναι 181 δεν δικαιούμαι, αλλά μέχρι 180 δικαιούμαι. Δεν φορολογείται για τίποτα, για τίποτα. Ό,τι και έγκλημα να κάνει είναι απαλλαγμένος από τον προτέρων. Η δικαιοσύνη την έχει παραμάσκαλα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ο τρόπος που έρχονται στη Βουλή, που μπαίνουμε στη Βουλή για να μπει σε αυτό το κλουμπ καταρχήν, υπάρχει μια διαδικασία. Εσείς οι δημοσιογράφοι τη γνωρίζετε. Αυτό και πολλοί κόσμος τη γνωρίζει. Όχι όλος ο κόσμος. Υπάρχει μια διαδικασία. Καταρχήν δέχεσαι λισόδι πόλεμο. Δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις με στη Βουλή. Και αυτή η γυναίκα ανδριώθηκε, στάθηκε μπροστά. Καταρχήν για να καταλάβει ο καθένας για τι φαινόμενο πρόκειται η κυρία Καριστιανού, ας δοκιμάσει μόνος. Όχι από την πλευρά της του ευνοημένου. Δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία εύνοια από τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή σήμερα. Ούτε διορισμένος είναι ούτε τίποτα. Να καθίσει και να διωθεί στο σύστημα για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Να μιλήσει αντίθετα, να γράψει ένα αντίθετο μήνυμα, για να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα την λύπη της τη μεταμόρφωσε σε αγώνα. Και αυτό το πράγμα εμείς το λιδωρούμε. Λιδωρούμε την τελευταία ευκαιρία στην πατρίδα μας που δόθηκε, που είναι θεόσταλτη, επαναλαμβάνω. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Η γυναίκα αυτή, εγώ μπορώ να τη συγκρίνω μόνο με τις λίγες γυναίκες, τις εκλεκτές γυναίκες της φυλής μας, οι οποίες ήταν η πανωρέα μας, η Χατζικώστα, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογιάννος και πολλές άλλες, πάρα πολλές άλλες, οι οποίες δώσαν τις περιουσίες τους για να φτιάξουν αυτή την πατρίδα, και ήρθαν αυτά τα πειράγχας, τα οποία να τους δίνουμε και συγχαρητήρια. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή κυβέρνησε, φόρτωσε 230.000 στον κύριο Κασελάκη. Τον πήγε στα δικαστήρια, τον λιδόρισε και βγήκε απόφαση προχθές, γιατί δεν την είπαν όλα τα μέσα να την βγάλουν, να την τυχοκολλήσουν. Ο άνθρωπος δικαιώθηκε και λιδωρήθηκε άδικα. Άδικα. 230.000 άφησε φέση, άφησε τους μισθωτούς απλήρωτους, το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για όνομα του Θεού. Από ποιον λαό ζητάει αυτός? Από αυτούς που τους έχουν στο σκοτάδι και στην τύφλα? Κάπου να ξέρουμε, να έχω τα δεδομένα, να έχω τα δεδομένα μπροστά για να τον κρίνω τον καθένα. Ο κύριος Πλακιάς που πήρε αυτή τη θέση όπως την πήρε, εάν μου δώσει τα δεδομένα αυτά, γιατί συνέβησε κάποια πράγματα, δεν είναι γνωστά στον κόσμο. Συνέβησε κάποια πράγματα τα οποία εμένα μου λείπουν τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα, αν έχω τα δεδομένα ότι κάποιοι χρηματίστηκαν, κάποιοι διορίστηκαν, κάποιοι χαρίστηκαν κάποια δάνεια εκεί πέρα, και αυτοί πήραν το μέρος και παίζουν το ρόλο αυτό που παίζουν. Για την κυρία Καριστερού δεν έχει κανένας ανάστημα να σταθεί, ούτε εγώ ούτε κανένας. Είναι μια γυναίκα που σπανίζει στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερη, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει δεύτερη στο μέγεθος της γυναίκας αυτής. Ούτε φανατικός είμαι ούτε τίποτα. Είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν το έχετε αξιολογήσει σωστά. Τώρα να μιλάμε τώρα για αυτούς οι οποίοι μας έχουν σε αυτή την κατάσταση, το να εγκληματούν σε καθημερινή βάση και να δέχομαι ένα διάλογο σε ένα στρογγυλό τραπέζι στην πατρίδα μας, δεν έχει συμβεί. Όσα χρόνια είμαι και δεν είμαι και μεγρός, κάνουν μόνο μονόλογους. Μονόλογους και να κατευθύνουν τη συζήτηση με διάφορα μέσα. Υπάρχουν, τα ξέρουμε ποια είναι τα μέσα αυτά. Υπάρχουν ψυχολογικά μέσα, υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα για να σε κατευθύνει. Σε κατευθύνει και λες αυτό που θέλει αυτός. Αλλιώς θα πεινάσεις, θα πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα, θα πρέπει να διωχθείς και πρέπει να ανέχεις αυτή την κατάσταση. Και βγαίνει μια γυναίκα, αντί να την πάρουμε στα χέρια, να τη σηκώσουμε στα ουράνια όλοι μας, όλη η Ελλάδα, να πηγαίνουμε μπροστά και να στεκόμαστε στα υπόδια σε αυτή τη γυναίκα. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Αυτό το δικαίωμα δεν μας αξίζει εμάς αυτή τη γυναίκα. Δεν μας αξίζει, διότι δεν είμαστε καλός λαός. Αυτό που λέμε ότι είμαστε, δεν είμαστε στην ουσία. Γιατί στην πράξη αποδεικνύεται κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Τι αποδεικνύεται στην πράξη?
1: Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μας αρέσει αυτό, η συνενοχή. Ο ένας λαός να νιώθει συνένοχος. Να νιώθω συνένοχος για ποιο πράγμα που έχει ο άλλος? Καταρχήν δεν υπάρχει ζυγαριά του πλούτου.
0: Μισό λεπτό. Επειδή κάποιος δεν συμφωνεί μαζί σας για την Καριστιανού, ακούσατε και εδώ άλλοι ακροτές νωρίτερα. Ναι. Του αρέσει η συνενοχή?
1: Όχι,
0: επειδή δεν θεωρεί ότι είναι Καριστιανού.
1: Υπάρχει μια ζυγαριά που λέγεται ζυγαριά του πλούτου. Που ξέρουμε πάρα πολλούς. Ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ με έχω γυρίσει το θάρρος για να πω και το όνομά του. Ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε χρεοκοπημένος στην πολιτική. Ξέρετε ότι σήμερα αυτή τη στιγμή έχει 14 κίνητα και δεν ξέρω πόσα μετρητά και πόσες offshore.
0: Ξέρω ότι από το 10 και μετά ευτυχώς δημοσιεύονται τα ποθενέσχες που δεν γινόταν μέχρι
1: το 10. Τι να κάνω εγώ το ποθενέσχες? Εγώ θέλω να μπει στο δικαστήριο μπροστά και στο δικαστή και να του πει: δικαστή, έλα εδώ, αδερφέ μου, πόσα είναι τα έξοδά σου, πόσα είναι τα έξοδά σου στο διάστημα αυτό.
0: Με το ποθενέσχες βλέπει κάποιος ότι αν.
1: Όχι, υπάρχει για αυτούς, δεν ισχύει ο νόμος. Για μένα ισχύει ο νόμος, δεν είναι το ίδιο. Για μένα ισχύει, για αυτόν δεν ισχύει. Αυτός έχει τον τρόπο και τον δικαστή στην παραμάσκαλα, έχει πολλά πράγματα. Νόμο που το φτιάχνει ο ίδιος, έχει τις ελεκτικές επιτροπές που αυτός ελέγχει.
0: Ναι, αλλά καλό είναι το ποθενέσχες. Έπρεπε από παλιά να υπήρχε, όχι από το 10 μόνο και μετά.
1: Μα ελέγχει τον εαυτό του. Ο ελεκτής και ο ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Τα έχουμε διαπιστώσει. Αρεοπαγίτες και σου λέει να ελέγξει τον εαυτό του. Για όνομα του Θεού, έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Να ελέγχει ο αρεοπαγίτες τον εαυτό του. Για κάτσε, αδερφέ. Έχουν καταργήσει όλες τις ελεκτικές επιτροπές στην Ελλάδα. Μόλις ανέλαβε ο Μητσοτάκης, έχει καταργήσει όλες τις ελεκτικές επιτροπές. Για ποιο λόγο? Για να στήσει το πάρτι αυτό που κάνει σήμερα. Όλα αυτά τα πάρτι που βγαίνουν ένα μετά το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Όλα αυτά που λέτε τα λέει και κάποιο άλλο, ο οποίο όμω δεν θεωρεί ότι η Καριστιανού είναι. Ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην πατρίδα
0: αυτό...
1: μας. Ό,τι καλύτερο δεν
0: χωράει να το πείτε. Απλώς οι ακροατές, ας πούμε, κάποιος που ακούει, και αυτός έχει να σύρει ένα σωρό πράγματα στο
1: Μητσοτάκη. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Για να το δοκιμάσεις, να δοκιμάσεις κανονικά, κάθε και... Όχι, να μην μιλάς εμένα ότι είσαι διορισμένος σε κάποιο κρατικό πόστο και μου εισπράτησες. Να μου μιλήσεις σε έναν απλό πολίτη, γιατί οι απλοί πολίτες είναι περισσότεροι. Να μου μιλήσεις όπου δεν είσαι διορισμένος ούτε την εύνοια της αυτονόητης, καμιανού. και να μου κάτσεις να γράψεις στο ίντερνετ και οπουδήποτε να γράψεις αντίθετα πράγματα και να σταθείς αντίθετα. Εντός, για να εισπράξεις, να εισπράξεις πρώτα και μετά να κάτσεις να μιλήσεις για την Καρεσιανού, το τι εισέπραξε αυτή η γυναίκα, με ποιους είχε να κάνει, τι πόλεμο έχει κάνει, τι πέρασε η ψυχή της, για ποιον τα πέρασε, έχασε το παιδί της και να κάθομαι να λέω, ξέρεις τίποτα, έπρεπε να κλείνει, να κάτσει κάτω και να οδύρεται. Για όνομα του Θεού, να οδύρεται, έκανε. Το πόνο της τον έκανε ανάστημα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να έχει ψυχή και την ψυχή την έχει αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει δεύτερη στην πατρίδα μας. Είναι ντροπή μας. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός.
0: Εντάξει αγαπητέ. Κάτι άλλο?
1: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε λίγο με επόμενους ακροατές, γιατί θα πάμε για το δελτίο. Ξεκάθαρος και πολύ συγκεκριμένος ο συνακροατής μας. Διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι το δελτίο. Καλησπέρα στον Πνεύμα Αντιλογίας. Αν και η Καριστιανού έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν ιδρύει πολιτικό κόμμα και ότι ο αγώνας της είναι αμιγός δικαστικός θεσμικός για την απόδοση δικαιοσύνης, ο ίδιος θεωρεί ότι η σημερινή μέρα δείχνει ότι η κυρία Καριστιανού μας κορυδεύει. Χρόνια σας πολλά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλησπέρα στον Γιάννη, ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη για τις ευχές. Γεια σου Αντρέα από τη Βέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, ό,τι καλύτερο και για την δική σου οικογένεια. Καλησπέρα στον Χάρη. Ιστορικά πολλά νέα κόμματα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σε ένα κύμα συγκυριακής οργής γύρω από ένα και μόνο προβεβλημένο πρόσωπο, τα λεγόμενα αρχηγοκεντρικά κόμματα, χωρίς βαθιές ιδεολογικές ρίζες. Οπότε μετά από λίγα χρόνια εξαφανίζονται. Αυτό είναι το θέμα. Όταν είναι το πρόσωπο... Τα παραδοσιακά κόμματα παρά τις θωρές τους επιβιώνουν για δεκαετίες επειδή βασίζονται σε μεγάλες ιστορικές ιδεολογικές δεξαμενές. Σοσιαλδημοκρατία, φιλελευθερισμός, κομμουνισμός. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων. Τα συμπεράσματα γράφει ο κύριος Χάρης δικά σας. Τις ευχές μου για την ονομαστική σας γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Γεια σου Μένι από την Νορβηγία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η Καριστιανού θα κάνει μεγάλη ζημιά στα συστημικά κόμματα. Το ότι τη βρίζουν όλα τα στρατευμένα τρόλ σε κάθε εμφάνισή της χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα ποτέ σε κανένα, να έχει δώσει μάλλον, είναι ένας λόγος να σκεφτούμε αν πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα της, που πολύ πιθανό να βγει σε καλό για όλους μας. Ο Μένιπος από την Νορβηγία. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές κυρία Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα. Η γυναίκα, η Καριστιανού γράφει, δεν ξέρει από πολιτική και αυτό θα την κάνει επικίνδυνη αν εξυπηρετεί ρωσικά συμφέροντα. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο, δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε με ακροατές.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Καρισιανού κατά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, είπε η κυρία Καρισιανού και πρόσθεσε: ήμασταν πάντα παρόντες και αυτό είναι σπουδαίο. Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας, ανέφερε κατά την ομιλία της. Σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr, η κυρία Καρισιανού ανέφερε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, αλλά ούτε και μεμονωμένα με βουλευτές, θεωρώντας ότι το υπάρχον πολιτικό προσωπικό αποτελεί βαρύδι για την κοινωνία. Απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία για τον Σπήλιο Λιβανό έλαβαν μέρος 286 βουλευτές. Υπέρ 127, κατά 152, παρόν 1. Στη μυστική ψηφοφορία για τη Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν 285 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν 129, κατά 152 και 2 παρόν. Τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός, ενώ μέχρι ώρας δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες ως προς τα αίτια θανάτου. Αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβριο. Ο κύριος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002 και καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. Την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αυτή ήταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Στην Ελλάδα, η πριγκίπισσα Ανά, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιείται με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η αδελφή του βασιλιά Κάρολου έφτασε στη χώρα μας, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Το ζεύγος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αλλά και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λότζ. Σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας φαίνεται πως εντοπίζεται η πηγή της έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή προχθές στη Νότια Αττική, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του AtmoHub. Στη διεθνή ενημέρωση, η μητέρα και ο πατριός των δύο μικρών παιδιών που βρέθηκαν μόνα σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας συνελήφθησαν στη Φάτιμα σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία. Μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Στα αθλητικά, επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό ο Παναθηναϊκός, με τον Κώστας Λούκα που επανέρχεται από τον τραυματισμό του στο γόνατο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως βροχές και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παρα...

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Η γη μας, το σπίτι μας, μην το ξεχνάτε. Αρκετών πολιτικών θα ήθελα, αρχηγών, να ξέρω αυτή τη στιγμή τις βαθύτερες σκέψεις τους για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά κυρίως δύο, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου.

0: περισσότερο από το ότι το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν κάποιοι. Για τους δικούς τους λόγους ψηφίζουν ένα κόμμα συγκεκριμένο, όποιο είναι αυτό. Τα πρόσωπα, ρε παιδί μου. Η επιλογή που κάνουν στα έστω αυτά που έχει το κόμμα επιλέξει. Βλέπεις δηλαδή ορισμένα πρόσωπα που λες, αυτούς τώρα γιατί τους ψήφισε ο κόσμος. Και ένα τελευταίο για να δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση με πολιτικούς όρους χωρίς να θεωρούμε ότι ο ένας είναι πράκτορας αυτού και ο άλλος είναι πράκτορας εκείνου. Δηλαδή υποστηρίζουμε ένα πρόσωπο, ένα κόμμα και τα άλλα πρόσωπα είναι βαλτά. Είναι... υποχείρια άλλου. Μαριονέτες κάποιου άλλου. Χρηματισμένοι από κάποιον άλλον. Πουλημένοι το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να την κάνουμε με πολιτικούς όρους. Εμένα με εκφράζει αυτό το κόμμα για αυτούς τους λόγους ή αυτό το πρόσωπο για εκείνους τους λόγους. Και διαφωνώ με το άλλο κόμμα ή με το άλλο πρόσωπο χωρίς να αποδίδουμε στη διαφωνία μας μια τέτοια κατηγορία του τύπου προδότης, πράκτορας, πεμπτοφαλαγγίτης και ούτω καθεξής. Όχι, πρέπει να δώσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά. Κρατήστε το λιγάκι αυτό με τα πρόσωπα στα κόμματα. Εκτός από το ποιο κόμμα ψηφίζει ο καθένας, ποιο πρόσωπο επιλέγει για βουλευτή, για να πάει στη Βουλή, θα το δούμε σε ξεχωριστή θεματική. Όπως θα δούμε και διάφορα εκλογικά σε ξεχωριστές θεματικές. Ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα, την τρίτη και τελευταία ώρα. Μετά είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Μετά είναι ο Γιάννης από Κεσαριανή, είναι ο Βασίλης από Σικάγο και βεβαίως άλλοι ακροατές που μπορείτε να καλέσετε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε, είτε επειδή έχετε ίδιοι κάτι που θέλατε να πείτε, είτε επειδή κάτι ακούσατε από συνακροατή ή συνακροάτρια και θέλετε να απαντήσετε. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα, χρόνια πολλά αγαπητέ κύριε Κωστά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίδωρα των ντρονικοντές.
0: Ντρονε.
1: Λοιπόν,
0: όλοι που ανακατεύονται τώρα, δηλαδή και η κυρία Καριστιανού θα τη φάνει κότες.
1: Ναι, με απασχολεί το θέμα. Για ποιο κόμμα και τι θα γίνει. Λοιπόν, οι τράπουλοι είναι σημαδεμένοι. Πολλοί τραβάνε από 31 και πάνε 29 και δεν καίγονται. Λοιπόν. Γελάζε. Λοιπόν, το... Ο Καραμαλής ο Εθνάρχης, ο Εθνάρχης εν πάση περιπτώσει για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ο πρεσβύτερος να πούμε.
1: Όλοι τον κόλπο ήταν, είπε μια μεγάλη κουβέντα μια φορά. Ξέρετε τι είπε.
0: Τι απ' όλα.
1: Οι πολιτικοί δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους.
0: Τους πρωθυπουργούς δεν τους στέλνεις φυλακή, τους στέλνεις σπίτι τους, για τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε πει.
1: Γενικά. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα δεν απολογήθηκε κανένας για ό,τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, είναι κατάδια όμως να έχουμε, καταρχήν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για την έδρα και την τοποθέτηση των πολιτικών. Παραπάνω από 3 φορές δεν πρέπει να κλαίγεται οποιοδήποτε, γιατί έχουμε ανθρώπους σήμερα που είναι με πιπελίνο στη Βουλή. 50 χρόνια στη Βουλή, 50 χρόνια φακοπότη. Οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
0: Είπα πριν λίγο, εκτός από τα κόμματα κάποιος επιλέγει και πρόσωπα.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρετε τι μου είχε πει μια περίοδο τι μου είχε πει ένας ακροάτρια, δεν μου είχε μείνει. Πώς είναι οι άλλες οι δουλειές που πάει από τον πατέρα στο γιο στην κόρη και μετά. Έτσι μου λέει και πώς παίρνει το δικηγορικό γραφείο, το οδοντιατρίο, το μανάβικο, το έχει ο πατέρας, το έχει ο γιος ή η κόρη. Έτσι και το βουλευτιλίκι. Τώρα, αν ο μπαμπάς ήταν καλός δικηγόρος και ο γιος ή η κόρη άσχετη, την πελατεία την έχει. Αυτό όμως, τι να κάνω εγώ που ψηφίζει ο άλλος με τέτοια λογική.
1: Κάποτε ξέρετε τι είπε ένας πατέρας παλιό δικηγόρος πανέλα με το χαρτοφυλάκιο στο γιο του. Το ανάλαβε την υπόθεση. Ποια υπόθεση ήταν χρόνια στο δικαστήριο, δύο ανθρώποι που

0: Είχα διαφωνία για ένα δέντρο, για μια ελιά, σε ένα κτήμα. Ήρθε το παιδί ο νέος ο δικηγόρος, πατέρα λέει καθάρισα. Τε χαίρε. Κερδίσαμε τη δίκη. Ρε βλάκα του λέει, εγώ με αυτή την ελιά σε σπούδαξα του λέει.
1: Εντάξει τώρα ανέκδοτο πρέπει να είναι αυτό παρά... Αλλά
0: τι ανέκδοτο ρε. Παπατζίδες είναι, παπατζίδες είναι.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Παπατζίδες.
1: Όχι κύριε Δημήτρη. Τέλος πάντων, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, που ένας αφήνει την επιχείρηση στα παιδιά και συνεχίζεται, έτσι και στην πολιτική. Το ίδιο σκεπτικό υπάρχει.
0: Δυστυχώς, εγώ ψάχνω χρόνια...
1: Αν θέλουν τα παιδιά να ασχοληθούν δηλαδή.
0: Εγώ αγαπητέ μου κύριε, εγώ είμαι καραβομαραγκός όπως σου έχω πει και στην ηλικία που
1: δηλαδή
0: είμαι...
1: Δηλαδή εσύ αν ήσουν βουλευτής κύριε Δημήτρη, δεν θα ήθελες και ο γιος ή η κόρη να ασχοληθεί με τη Βουλή.
0: Πραγμα.
1: Εμείς δεν είμαστε βουλευτές. Κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε βάλει για βουλού για πολιτική εμείς. Αλλά σκέφτομαι, αν ήμουν πολιτικός, δεν θα ήθελα και τα παιδιά μου να ακολουθήσουν. Θα ήθελα.
0: Εγώ αγαπητέ μου, τον απέναντί μου τον πολιτικό ή τον αρχιεπίσκοπο ή τον καλόγερο ή τον αγροφύλακα ή τον χωροφύλακα, όταν συζητάω, απαιτώ να με κοιτάει στα μάτια. Να μην κοιτάει τα πόδια του για να μην πω τι άλλο κοιτάει. Αυτή είναι η δικιά μου απέτηση.
1: Το μέτωπο φαντάζομαι εννοείται, τίποτα άλλο.
0: Ορίστε.
1: Το μέτωπο. Όταν λέτε να μην πείτε τι άλλο να κοιτάει.
0: Α, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Όταν βλέπεις άρμο και σε κοιτάει τα πόδια του χαμηλά, μακριά και λάργα. Οι πολιτικοί είναι οι παπατζίδες. Είναι εξάρτημα ο πολιτικός από το... Ο πολίτης από το πολιτικό για ένα ρουσέτη, για μια τοποθέτηση, για μια ανάθεση εργασίας.
1: Κύριε Δημήτρη μου, ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία δεν έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχουν μόνο ποσοτικά. Σου λέει μία ψήφα έχουν όλοι. Τώρα, πώς θα ψηφίσουν, τι αξιολογούν, τι αντίληψη έχει ο καθένας, τι συμφέροντα, δεν έχει ποιοτικά, επειδή θα ψηφίσω καλά. Σου λέει ποσοτικά, μπορείς να ψηφίσεις. Δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα δεν θα βγαίνουν πάντα
0: οι καλύτεροι, να το πούμε έτσι. Στην πατρίδα του, στον ελληνικό στρατό.
1: Τι?
0: Οι μισοί, να μην πω μεγάλο νούμερο, όσοι έχουν περάσει από τη Βουλή, από βουλευτικά αξιώματα, από πρωθυπουργικά αξιώματα, δεν έχουν υπηρετήσει την πατρίδα του στον στρατό. Τι με κοιτάς? Όχι στον Πανδρέο, ο Πανδρέο Ανδρέας ήταν...
1: Μου πεις εμένα, κάτω κοιτάω.
0: Είχε απολυτήριο αμερικανικού ναυτικού, δεν ήταν στην Ελλάδα φαντάρο. Όχι δεν τώρα. Όχι στο παρόλο, εγώ μετά...
1: Πού ήταν, στο USS...
0: Ξέρω εγώ που ήταν.
1: James Ford.
0: Είχε απολυτήριο αμερικανικού ναυτικού. Ξέρω που ήταν στο USA και που δεν ήταν. Τι θα απασχολεί το θέμα. Που λέτε για από πατέρα σε παιδί, εγώ που τη χάνει ναι με καραβουμαραγκός, με σκεπαρνιά που κόβω το ξύλο.
1: Δεν θα ήθελες τα παιδιά σου να το ακολουθήσουν, αν είχες. Δεν ξέρω αν έχετε.
0: Εμένα ο καημός μου είναι που η κόρη μου, η μικρή, δεν ήθελε να γίνει πολιτικός μηχανικός.
1: Ναι, αν ήσουν πολιτικός μηχανικός, θα είχε ακόμα μεγαλύτερο. Εσύ να θέλεις τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το επαγγελμά σου, αλλά ο πολιτικός να μην θέλει.
0: Εγώ παρακαλάω παιδί να έρθει να καθίσει δίπλα μου, να ανοίξει τα μάτια του, να λύσει το πρόβλημά του.
1: Καραβομαραγκός είναι εντωμεταξύ εξαιρετική δουλειά και το υλικό που δουλεύεις και το αντικείμενο, δηλαδή ζηλεύω.
0: Και για να τελειώνω, εδώ με ξέρουν όλοι μένα στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και σε όλη την Κέρκυρα.
1: Πώς σε ξέρουνε, ως τι?
0: Πώς με ξέρουνε?
1: Ναι.
0: Μάγο κατασκευαστή.
1: Μάγο κατασκευαστή, ωραία.
0: Αετό με λένε.
1: Αετό, να τους λες για το ανεμολόγιο, να τους λες τα αυγό το βράδυ στο Λαβύθι στο ανεμολόγιο. Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ένα πράγμα να ξέρεις.
1: Όχι, υπάρχει, θέλω να με διαφημίζεις, βεβαίως και υπάρχει, σου λέω, να τους λες.
0: Την προηγούμενη Κυριακή μου λέει ένας μεγαλοεργολάβος, πολιτικός μηχανικός.
1: Να του πεις του μεγαλοεργολάβου, το βράδυ θα βγω στο Λαβύθι. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας που έχει μια εκπομπή, άκου.
0: Έχω ένα φιλοκοπείο εδώ, περιότυπο του το λέω.
1: Τι τους λες?
0: Λοιπόν, το προηγούμενο Κυριακή μου λέει ένας, μου λέει Δημήτρη, την Κυριακή δεν θα δουλέψουμε. Μου λέει γιατί ζητάς με ροκάμου το παραπάνω. Εγώ δεν δουλεύω την Κυριακή την αργία. Απαιτώ να πληρωθώ.
1: Ωραίος. Καλά κάνεις.
0: Εχθές τι μου είπε.
1: Τι είπε?
0: Εχθές τι μου είπε όμως. Μου λέει αύριο, μου λέει και εγώ είμαστε ανάγκη πλοίου. Λέει αφού και εγώ είμαστε ανάγκη πλοίου, λέω να πάω να βρεις πυροσβέστη. Δεν είμαι πυροσβέστης εγώ, δεν λέω. Κατάλαβες σου λέω.
1: Εντάξει κύριε Δημήτρη.
0: Εγώ τις βαριές εορτές, πρωτομαγιά,
1: Σ' αρέσουν τα νέα κόμματα ή όχι? Συμφωνείς με τα νέα κόμματα? Δεν σε απασχολεί. Τα θεωρεί και τα νέα κόμματα στημένα, τα θεωρείς σημαδεμένη τράπουλα?
0: Λοιπόν, εγώ την Πρωτομαλιά και τις βαριές γιορτές, αν δεν πάρουν τρία μεροκάματα την ημέρα, δεν πάω για δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Και μιλάμε για μεροκάματα. Λοιπόν, όσο αφορά για την πολιτική, εγώ έχω ένα φίλο στην Άρτα που έχει χειρομητέρες.
1: Τι?
0: Έχει χειροστάσιο.
1: Α.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω προσπαθήσει να ξεχωρίσω ένα μικρό χειρίδιο με διαφορετικό πρόσωπο? Χρώμα υπάρχει άλλο, μέγεθος υπάρχει, πρόσωπο δεν υπάρχει, όλο το ίδιο είναι για μένα. Δεν ποντάρω σε πολιτικούς. Δεν έχω ανάγκη ούτε από ρουσφέτη, ούτε από ευλογία. Ποντάρω στο μυαλό μου που τηρείται ακόμα καθαρό και στη δουλειά που κάνω, τίποτα άλλο.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, την καληνύχτα μου σε όλους.
1: Γεια σου κύριε Δημήτρη. Συνεχίζω με μηνύματα. Καλησπέρα στον Τάκια, πέρα από τον Καλαμά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Εκρηκτική αύξηση γράφει των οφειλετών, 30% φυσικά νομικά πρόσωπα, από το Φεβρουάριο του 26. Και περιμένουμε να μας σώσει ο Κούλης με 7 χρόνια διακυβέρνησης. Καλησπέρα στον... Ναι, κύριε Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά. Το Κηδισό, σωστά θυμίζει που λέγαμε νωρίτερα κάποια κόμματα, ο Νίκος. Γεια σου Γιούγκερ, προσωπικά δεν περίμενε ότι θα έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού. Κανείς όμως δεν μπορεί να εμποδίσει μια μάνα να ζητήσει δικαιοσύνη για το αδικοχαμένο παιδί της, με όποιον τρόπο θεωρεί σωστό, για να τιμωρήσει τους υπεύθυνους εφόσον δεν το βρίσκει από την υπάρχουσα δικαιοσύνη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές Αλέξανδρε. Στον Κώστα από τα τρελά νερά, να μας χαίρονται Κώστα. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν. Αλλά γιατί προσάπτουν στην κυρία Καριστιανού ότι υποφελείται από το ατύχημα στα Τέμπη, δυστύχημα, για να κάνει κόμμα? Δηλαδή Μητσοτάκηδες, Παπανδρέου, Καραμαλίδες, Κωνσταντοπούλου και άλλοι πολλοί δεν ωφελούνται από το όνομά τους? Οι οποίοι αυτοί επιτρέπεται να κάνουν κόμματα, αλλά οι Καριστιανού οι άγνωστοι όχι? Καλησπέρα στον... μισό λεπτάκι. Στον Γιώργο από τη Λυκόβρηση. Επειδή λέτε για κόμματα, έχω δύο προτάσεις. Πρώτον, όσα πολιτικά κόμματα είναι εκτός Βουλής και έχουν κατεβάσει συνδυασμό σε όλη τη χώρα, μοιράζονται από τον προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άρα πρέπει να καταργηθεί η χρηματοδότηση αυτών των κομμάτων. Δεύτερον, γράφει, είναι ένας από τους ανθρώπους που θέλουν να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό για είσοδο στη Βουλή και από 3% να πάει 5%. Γεια σου Αναστάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δυνατός, δημιουργικός, νέος στην καρδιά μου, αφιερώνει το Young at Heart του Σινάτρα. Μπράβο αφιέρωση. Καλησπέρα στον Αποστόλη από τη Λάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστόλη για τις ευχές σας. Γεια σας Κώστα από την Πάτρα. Η σημερινή σου θεματική είναι καλύτερη της Τρίτης. Προβλέπω να γίνεται χαμός από συμμετοχή ακροατών. Παραμερίζω κάνοντας χώρο για άλλους παλαιότερους και νέους που τους ακούω με ενδιαφέρον. Πρώτα Θεός θα δηλώσω να βγω αύριο στον αέρα να μιλήσω διεξοδικά με το καλό, με το καλό. Αλλιώς τη Δευτέρα από Αθήνα. Να είστε καλά κύριε Κώστα, να μας χαίρονται. Πολλές ευχές και για εσάς. Ο Ιωάννης εκ Περισσού, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές κύριε Ιωάννη. Παρακολούθησα, γράφει, όλη την εκδήλωση. Να ξέρετε, διαβάζω μηνύματα που έχουν έρθει πριν από μία ώρα τώρα. Δηλαδή το μήνυμα του Ιωάννη έχει έρθει 10 και 11. Είπαμε, λόγω της ημέρας και των ευχών είναι περισσότερα από άλλες φορές, είναι πιο δύσκολο. Παρακολούθησε λοιπόν την εκδήλωση για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Η ομιλία της ήταν πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Μίλησε με απλά λόγια χωρίς θα για θέματα που απασχολούν όλους μας. Πολλοί θα την κατακρίνουν για τη δημιουργία κόμματος, πιστεύοντας ότι υπάρχει κάτι ύποπτο σε αυτό. Άλλοι πολλοί θα συνταχθούν μαζί της. Προσωπικά βρίσκω ενδιαφέρουσα και ελπιδοφόρα την προσπάθειά της. Αν μη τι άλλο, γράφει, θα σφίξουν μπόλικη πισινή. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, ευχαριστώ για τις ευχές. Με τα καινούργια κόμματα που δημιουργούνται, συνήθως μικρά, δύο περιπτώσεις βλέπω. Η πρώτη, όταν τα δημιουργούν στελέχη που είναι ήδη βουλευτές, υπάρχει εμπειρία της πολιτικής των προβλημάτων της, γνωρίζουν τα στραβά της κακοτοπιές, ξέρουν να κινούνται. Και η δεύτερη περίπτωση, νέα κόμματα που δημιουργούνται στελεχώνονται από ανθρώπους που μπλέκονται για πρώτη φορά και δεν έχουν εμπειρία από την πολιτική. Σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι που στρατεύονται και πρωτοστατούν διαθέτουν δημοφιλία για κάποιο λόγο και υπάρχουν καλές και μεγάλες προθέσεις. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι όμως πολύ αμφίβολο, λόγω απειρίας. Μπαίνουν ως αμνοί ανάμεσα στους λύκους, με μικρές προδιαγραφές για επιτυχία και μέχρι να αντιληφθούν πώς λειτουργεί το σύστημα, λειτουργούν σαν μαθητευόμενοι μάγοι. Καλησπέρα στο Μανώλη, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ για τις ευχές σας. Γεια σου Τηγανιστή από την Καλιφόρνια και σένα σε ευχαριστώ για τις ευχές. Γράφει ο Τηγανιστής, ο μεγάλος αριθμός μικρών κομμάτων μπορεί να κάνει τις σταθερές πλειοψηφίες σπάνιες, παράγοντας αδύναμες ή βραχύβιες κυβερνήσεις. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και αρκετή πολιτική ανοριμότητα, με το σκεπτικό ότι όλοι θέλουν το καλό της κοινωνίας, αλλά ο καθένας από διαφορετικό δρόμο. Έτσι ακριβώς.

0: Καλησπέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Με την άποψη που έχεις για τη δημοσιογραφία και μέχρι που φτάνει, ακυρώνει συναδέλφου σου που είναι πραγματικοί reporters με κίνδυνο τη ζωή του, δικαστήρια κτλ. Έχουν βγάλει πολλά από τα σκάνδαλα που μας ταλανίζουν. Ίσα-ίσα, να μην τους ακυρώσω καθόλου, να αναγνωριστεί η δουλειά των συναδέλφων από ακροατές που λένε ότι τίποτα δεν βγάζουν οι δημοσιογράφοι. Όλα τα βγάζουμε. Αν όχι όλα τα περισσότερα. Κάποια που δεν βιάζουμε δεν είναι και δική μας αρμοδιότητα. Είναι και υπάρχουν άλλοι θεσμοί. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αντιπολίτευση. Το ότι δεν λύνονται, έχουν προσδοκίες από εμάς, από το χώρο των μέσων, πολλοί κόσμος, ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Όχι, δεν είναι ο ρόλος του μέσου. Της πολιτικής είναι ο ρόλος. Πόσα ρεπορτάζ δεν έχουν γίνει για την ακρίβεια, πόσα ρεπορτάζ δεν έχουν γίνει για την κατάσταση σε αυτόν τον τομέα, σε εκείνον τον τομέα, στον άλλο τομέα. Η ανάδειξη των θεμάτων γίνεται. Η επίλυση δεν είναι δουλειά των μέσων. Είναι της πολιτικής. Πάντα η πολιτική είναι το πιο σοβαρό. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο, μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σας κύριε Λαβρίδη. Καλώς τον. Καταρχήν ολόψυχα χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Αν και πιο σημαντικά για μένα είναι τα γενέθλια πάντοτε, έτσι πιστεύω. Ωστόσο ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν πάβει να είναι ο προτεργάτης της απαρχής του Βυζαντίου. Έτσι δεν είναι, στις 11 του Μάη του 430 μετά Χριστόν ανακήρυξε την Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη. Αυτό λέει η ιστορία τουλάχιστον. Λοιπόν, ηλυριός αυτοκράτορα, για να ξέρει και ο κόσμος. Και το όνομα Κωνσταντίνος είναι λατινογενές, είναι από το Κωνσταντιος που σημαίνει σταθερός. Ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Δεν ήταν κανένα τυχαίο πρόσωπο. Και η Αγία Ελένη ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, η οποία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, όπως λένε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δική μας πραγματικότητα. Κοιτάξτε, θα είμαι σύντομος. Τα πρόσωπα που εκλέγονται, όποια και αν είναι αυτά, εκτός από το ότι εξαρτώνται από τη βούληση του αρχηγού τους και από τις θελήσεις του αρχηγού τους, δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους, αλλιώς διαγράφονται ή μεταναστεύουν σε άλλα κόμματα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει δύο Λοβέρδους. Έχει το Γιάννη Λοβέρδο, το γνωστό, που είναι και δημοσιογράφος, και έχει και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Αν είναι δυνατόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος Πασόκ, ο οποίος θέλει να κάνει ένα νέο Πασόκ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πατριωτικό, μετανάστευσε στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και μία γυναίκα, η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία έχει ξεχάσει και η ίδια σε πόσα κόμματα έχει πάει. Καταλαβαίνετε.
0: Η βουλευτής Πέλλας,
1: ναι,
0: που διάβαζε ένα ρεπορτάζ πώς όμως πάντα καταφέρνει και επιβιώνει και σε, ναι, κάθε καινούριο κόμμα που πηγαίνει ψηφίζεται.
1: Ψήφισε και τρία μνημόνια με τρία διαφορετικά κόμματα.
0: Τώρα ετοιμάζεται να μετακινηθεί πάλι. Τον Κασελάκη έχει πάει στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Κασελάκη.
1: Ναι, πού αλλού έχει πάει.
0: Τώρα νομίζω θέλει πάλι για Πασόκ. Συζητάει με τον Ανδρουλάκη για Πασόκ, αν θα τη δεχθεί, έχουν αντιδράσεις άλλοι.
1: Σίγουρα έχει πει στο κίνηση αυτή. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη στον κόσμο. Η Θεοδόρα Τζάκρη του νομού Πέλλας, λοιπόν. Τώρα κοιτάξτε, όλα αυτά τα νέα κόμματα ανεξάρτητα...
0: Περήφανη Πέλλα. Η ηρωική και περήφανη Πέλλα.
1: Τη λατρεύω εγώ που είχα και συμμαθητή τον Παύλο Παυλίδη. Άλλωστε, πού είναι και συμμαθητής του Χαζηνικού
0: Λαού. Ο γνωστός Παυλίδης.
1: Ο γνωστότατος Παυλίδης ήταν
0: από τα ξύλινα σπαθιά.
1: Με τα ξύλινα σπαθιά. Αυτός έμενε Μητροπολίτου για να δει και εγώ έμενε Εγνατία. Δηλαδή 150 μέτρα από αυτούς. Ο Παύλος με τον Παυλίδη παίζανε, παιδιά. Ο κολλητός μου. Άλλη μόνο. Τι λέτε?
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τον Παυλίδη δεν αγαπώ. Αυτό δεν φαντάζομαι πως θα γίνει ροκστάρ. Μ' ακούς Παύλε?
0: Φαινόταν ο Παύλος ότι θα γίνει ή όχι?
1: Όχι σε καμία περίπτωση. Ο Παύλος ήταν πρόσκοπος καταρχήν.
0: Άνθησε μετά ο Παύλος.
1: Και προσπαθούσε να με βάλει και εμένα στον προσκοπισμό, αλλά ο πατέρας μου έλεγε ότι οι πρόσκοποι είναι μασόνοι. Θυμίζει λίγο και αυτό που λένε τίποτα.
0: Δεν είναι μασόνοι. Δεν μας ακούνε πρόσκοποι, δεν είναι μασόνοι.
1: Αστειεύομαι, πλάκα κάνω.
0: Όχι, μπορεί να το επίστευε ο μπαμπάς.
1: Ναι,
0: αλλά μην, ναι, μας ακούει κάποιος τώρα.
1: Αλλά ζήλευα τον Παύλο γιατί είχε την προσκοπική στηρίχτρα. Είχε το προσκοπικό σουγιά, είχε το προσκοπικό.
0: Φαίνονε διάφορα κόμπους το ένα το άλλο. Ναι,
1: είχανε.
0: Μένα δεν μ' άρεσαν γιατί τους θεωρούσα πολύ φλόρους. Αλλά μεγαλώνοντας έμαθα ότι είναι πολύ πρακτικό τελικά.
1: Ο Παύλος ήταν πραγματικός πρόσκοπος. Δεν ήταν ότι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ απλά τα βλέπω όλα αυτά με πολύ γνήσια απορία των παιδικών χρόνων. Σε εκείνη τη Θεσσαλονίκη όπου οι φράουλες είχαν 6 δραχμές, όπου τα κεράσια βοδενών, έτσι το ονόμαζαν τότε, δέσεις, είχαν 4,5 δραχμές τα καλά, ε. Ναι, και η μισθή ήταν 2,5-3,000 δραχμές το μήνα, δηλαδή κάπου 1,500 ευρώ σημερινά, ε. Καλούτσικα λεφτά. Καλούτσικα λεφτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι, α,
1: εκείνη την εποχή.
0: Για εκείνη την εποχή 1,500 ευρώ.
1: Όχι, ήταν, ο πατέρας μου έπαιρνε...
0: 3,000 δραχμές είναι 10 ευρώ, αυτό λέω.
1: Ναι,
0: τώρα, άρα αναπροσαρμοσμένα στην εποχή εννοείται.
1: Σε αγοραστική δύναμη, ναι, ναι. 3,000 δραχμές ήταν ένας καλούτσικος, ο καλός μισθός των 1,500 σημερινών ευρώ, αλλά με αγοραστική δύναμη ίσως και πολύ μεγαλύτερη. Φανταστείτε ότι πήγαινα να πάρω ψωμί εκεί στο φούρνο της γειτονιάς, είχε το ψωμί 1,5 δραχμή και ήταν κιλό ολόκληρο. Και αν δεν έβγαινε το κιλό σου βάζαν και φέτες επιπλέον, το ζυγίζαν κιλός. Είχαν αξία, ένα δίφραγκο ήταν, ξέρω εγώ, 1,5 σημερινό ευρώ, 2 δραχμές. Είχε αξία το χρήμα. Τώρα σας γυρίζω πολύ πίσω. Πάμε λοιπόν στα σημερινά, επιμένω.
0: Πάμε, ναι.
1: Αν και πολλούς θα τους ενδιέφερε να μάθω πώς ζούσαν ο κόσμος της Θεσσαλονίκη του 60 και του 70. Αλλά όλα αυτά τα νέα κόμματα λοιπόν, έλεγα ότι ανεξάρτητα από τα προγράμματά τους. Και αυτό είχε αποδειχθεί περίτρανα με το 43-36 που το ψήφισαν όλα μαζί τα κόμματα και έχουν δεσμεύσει, έχουν αλυσοδέσει την Ελλάδα στις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Δεν έχουν φυσικά όλα αυτά τα νέα κόμματα, και τα παλιά, έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν υπέρ του λαού, όχι φυσικά. Αφού οι νομοθεσίες έρχονται από το εξωτερικό έτοιμες και υπογεγραμμένες και εδώ απλά επικυρώνονται από το όποιο πολιτικό σύστημα. Η χώρα δηλαδή έχει πει σε ένα είδος αυτόματου πιλότου που οδηγεί το αεροπλάνο μας που λέγεται Ελλάδα στα ξένα αεροδρόμια για διάλυση, για κατάσχεση και για εκμετάλλευση. Οπότε, κύριε Λαβίφη, όπως και να έχει το πράγμα, τη βάψαμε που λέμε κανονικά, δεν υπάρχει καμία ελπίδα παρά μόνο ο ίδιος ο λαός, γιατί όπως λέει και μια παλιά θεσσαλονικιώτικη παροιμία, το άλογο από τη λάσπη μόνο ο ίδιος ο καβαλάρης μπορεί να το βγάλει. Δηλαδή μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις μπορεί να φέρουμε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι Καρχιανούς συμπαθείς είναι. Αυτός ο αφελής που δεν μπορεί να καταλάβει ότι... Εντάξει, τα άκουσα λίγο άοριστα μου φάνηκαν, δεν ξέρω. Ο Τσίπρας θα κάνει μια πιο μεγαλοπρεπή φιέστα, υποθέτω, 26 του μηνός. Θα έχει πιο πολύ κόσμο. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που τον αγαπούν. Γυναίκες είναι το κοινό του και του Τσίπρας, όπως το 65% περισσότερο. Γυναίκες 45 με 65 χρονών περίπου. Είναι και κάποιοι κολλημένοι. Νομίζω ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός. Ναι, καλά. Όσο εγώ είμαι γονός του Τσεκεβάρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι... Πιστεύω σε αυτή τη θεωρία του Μέρφη. Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μέρφη, ο νόμος του Μέρφη.
0: Δεν διαβάζω βιβλίο, αλλά την ξέρω. Όταν κάτι
1: είναι
0: πάει στραβά, πάει
1: χειρότερα. Όχι, θα σας πω κάτι που ίσως πολλοί δεν το έχουν διαβάσει. 120 σελίδες είναι όλο και όλο. Προτείνω να το διαβάσει κάθε πολίτης. Λέει λοιπόν κάπου ότι μην πιστεύεις στα θαύματα, να στηρίζεσαι σε αυτά. Αυτό λέει. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εγώ στηρίζομαι στα θαύματα και πιστεύω ότι όχι μόνο θα συμβεί ένα θαύμα, αλλά θα τους πάρει ο διάλογος όλους αυτούς μαζί και θα τους στείλουμε όλους φυλακή. Αυτό είναι από τα μόνα σωστά που είπε η Καριστιανού, ότι πρέπει να φυλακή, ειδικά ο Τσίπρας, ο οποίος κατήργησε και αυτό το αστικό δημοκρατικό πολίτευμα, ακυρώνοντας ένα γνήσιο και νόμιμο δημοψήφισμα για εθνικό, τονίζω, κρίσιμο θέμα, όπως ορίζει η διακήρυξη του δημοψηφίσματος, μπορείτε να διαβάσει ο καθένας. Η προκήρυξη μάλλον του δημοψηφίσματος, οπότε μπορούμε να μιλάμε για κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, άρα ενεργοποιείται το άρθρο 120 που λέει σε κάθε πολίτη, ελεύθερο Έλληνα πολίτη και δημοκρατικό πολίτη, ότι μπορεί να αυτενεργήσει μαζί με άλλους φυσικά εννοείται, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Εννοείται όχι με ματηρό τρόπο, αλλά με κινητοποιήσεις και με μεγάλες διαδηλώσεις, ώσπου να αποκατασταθεί η δημοκρατία εδώ στον τόπο που γεννήθηκε. Τι άλλο να πω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε μου.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα στον ταξιδευτή Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και καλά. Φυσικά και δεν θα ευνοούσε τις κυβερνήσεις να υπάρχουν αρκετές εκπομπές που προάγουν την κριτική σκέψη ή δημοσιογράφοι που δυσκολεύουν τους κυβερνώντες σε ώρες που θα τις παρακολουθούσαν και πολλοί. Η μάζα ελέγχεται παρκώς όσο έχουν τα πράγματα. Διαφωνώ, ταξιδευτή. Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους. Λες κάποιος να ήταν στο δίλημα, τι να δω τώρα, Big Brother ή μια εκπομπή για την εξωτερική πολιτική και το δίκαιο της θάλασσας και να έλεγε «Α, θα δω Big Brother», «Α, θα δω μάλλον την εξωτερική πολιτική». Λιγότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά. Σε κάθε χώρα νομίζω είναι λιγότεροι, απλώς ανάλογα με την κοινωνία και αν είναι σε καλύτερο ή σε χειρότερο επίπεδο, ποικίλει το ποσοστό. Σε μια χώρα μπορεί να ενδιαφέρεται το 25% για αυτά τα θέματα, σε μια άλλη χώρα το 15%, αλλά γενικότερα τους λιγότερους απασχολούν τα κοινά, το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, ενώ να ενημερώνονται και να παρακολουθούν από κοντά. Κίνημα ήταν το βράδυ μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, γράφει ο Βάγκος, που σε μερικές ώρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν υποκατάληψη και είχαν γίνει τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου συντονιστικό κέντρο. Και οι πολίτες φιλούσαν τις καταλήψεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι σουαρέ με καναπεδάκια. Βάγκο. Καλησπέρα στον... Ο Γρηγόρης, λέει, υπέροχος ο κύριος νωρίτερα, δηλώνει πατριώτης κατά της προδοσίας των Πρεσπών, υπέρ της πατρίδας και της θρησκείας και ταυτόχρονα δηλώνει και τσιπρικός. Γεια σου Γιώργο Αλλιώτικε. Σκέφτηκα να πω χθες να αναλύσουμε ένα σοβαρό θέμα, ενώ... που κέρδισε την Eurovision και λέω άστο καλύτερα. Θα φυτέψει μποστάνι στην Άξο το καλοκαίρι ο Πάμπλο και θα σπείρει μισό στρέμα τέτοια. Οπότε χρόνια πολλά, πολύχρονος, τα ελάφια το καλοκαιράκι, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Αλλιώτικε. Το βλέπω και το επόμενο μήνυμά σας κύριε Βαγγέλη, που γράφεται εδώ για τον αμοραλισμό που ανταμείβει το σύστημα, άρα πώς να χτίσουμε έναν κόσμο που νικά η αξιοπρέπεια. Γεια σου Ρακούνιε, δεν τον έβγαλε ο νόμος Παρασκευόπουλο τον Γιωτόπουλο, δεν τους βλέπω σε φόρμα τους νεοδημοκράτες, ξυπνάτε, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε στη χώρα μας, τα ισόβια, 158 φορές ισόβια, είναι μέγιστο 25 χρόνια. Πρέπει να δούμε λίγα, τέλος πάντων. Όχι για το Γιωτόπουλο, αλλά γενικώς το θέμα του πόσο καιρό μένει κάποιος στη φυλακή και τη στέρηση ελευθερίας. Είναι πολλές οι φορές που ακούμε ότι συνελήφθη κάποιος για κάτι που διέπραξε και πόσες φορές το παρελθόν έχει συλληφθεί και. Όντως αφήνουν κόσμο εκτός λόγω. Και καλά υπερπληθυσμού αποσυμφόρηση του αριθμού των κρατουμένων. Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι μια δύσκολη εξίσωση, γράφει ο Ντίνος. Χρόνια μας πολλά, Ντίνο. Ειδικά όταν βάζουμε ως συντελεστή Χριστό, Ορθοδοξία κτλ. Στον ενωμένο λαό υπάρχουν καθολικοί, Εβραίοι. Καλά, δεν το συζητάω. Το λαός ενωμένος είναι... όλοι θα στο πούνε, αλλά ενωμένος πού. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Πριν την Συμφωνία των Πρεσπών, γράφει, 135 χώρες είχαν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με τη συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οπότε μάλλον θεωρεί ότι το προσθέθηκε ο γεωγραφικός προσδιορισμός είναι καλύτερο. Χρόνια μας πολλά να μας χαίρονται, κύριε Μαντενίδη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Δυνατός, μάχημος, πάντα χαμογελαστός. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για εσάς συνονόματε να μας χαίρονται. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές της στην Αθηνά. Πιστεύω, γράφει, τα κόμματα γίνονται για να ικανοποιήσουν τα υπαρξιακά κενά τους οι άνθρωποι. Αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας δεν έχει μάθει σε όλη του τη ζωή να κάνει κάτι άλλο παρά να είναι πολιτικός, άρα τι να κάνει σε αυτή την ηλικία. Η Καριστιανού με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει κάτι αβάσταχτο. Καθένας βρίσκει επομένως άλλοθη να σωθεί η πατρίδα κτλ. Για να δώσει νόημα στη δική του τη ζωή. Άρα το προσεγγίζεται περισσότερο με όρους ψυχολογίας και όχι πολιτικής, Γεια σου, Μαύρο Χέλη. Καιρό έχει να σε διαβάσω, ελπίζω να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι, γράφει,
τι ψήφιζαν στο παρελθόν οι υποστηρικτές της Καριστιανού. Θα, σε απάντησή τους θα καταλάβουμε και πού πάει ιδεολογικά το κόμμα της και ποιους αγγίζουν. Καλησπέρα και στον κύριο Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, ό,τι καλύτερο. Όσο για την κυρία Καριστιανού, νομίζω γράφει είδε τον ίσκιο της και τον πέρασε για μπόι. Και αιτιολογώ, αφού πρώτα μας ανακοίνωσε ότι αποδέχεται να ηγηθεί του δικού της κόμματος, άκου αποδέχεται γράφει, είπε να κοτσάρει το όνομά της και στο επίσημο όνομα του κόμματος και να το πει ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού, Παύλα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Οπότε γράφει όποια σοβαρότητα, η όποια, σε παρένθεση όποια σοβαρότητα, πήδηξε από το παράθυρο. Τι θες να ακούσεις, μου λέει ο Αλέκος Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου για την Καριστιανού. Τίποτα, επέλεξα εγώ αυτούς, όλων θέλω, αλλά αν μου έπρεπε να διαλέξω δύο, αυτούς τους δύο. Έχω κάποιους λόγους που το λέω. Ελάτε τώρα, οι περισσότεροι το ίδιο με μένα σκέφτεστε. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές, με τον Γιάννη από την Κεσαριανή και τον Βασίλη από Σικάγο. Μικρό μουσικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Πλησιάζουμε, πάμε για το κλείσιμο της απόψινής θεματικής για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μου πείτε, από τη θέση που βρίσκομαι, είναι λογικό να το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Τη δημιουργία νέων κομμάτων, αύριο ας πούμε και για την Καριστιανού, την επόμενη εβδομάδα για τον Τσίπρα, θα τη σχολιάσουν πάρα πολλοί που έχουν δημόσιο λόγο, καλή ώρα συναδελφοί μου, πολιτικά πρόσωπα και ούτω καθεξής. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον να σχολιάζουν αυτό το θέμα και δεν δίνεται και εύκολα και σε πολλές εκπομπές αυτή η δυνατότητα οι υπόλοιποι πολίτες διαφορετικών ηλικιών, γεωγραφικών θέσεων, διαφορετικών επαγγελμάτων, διαφορετικού φύλου. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι το αναμενόμενο οι συνάδελφοι και οι πολιτικοί να σχολιάσουν. Οι υπόλοιποι πολίτες όμως που θα ψηφίσουν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θέλεις να παρατηρήσεις. Έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν θες να δεις κοινωνικά, να αναλύσεις πόσα, τι απήχηση έχουν αυτά τα νέα κόμματα από το να το σχολιάσουν πολιτικά πρόσωπα που ούτως ή άλλως έχουν μια θέση υπέρ ή κατά. Πάμε στον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή και μετά θα κλείσουμε με τον Βασίλη από το Σικάγο. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Πολύχρονος.
0: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Να χαίρει την οικογένεια και εσύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και για εσάς.
1: Πραγματικά καλύτερο. Για την κυρία Καριστιανού είναι θετικό να μπαίνουν νέα πρόσωπα στην κασιέρα την πολιτική. Το θέμα όμως είναι υπερβάλλουν. Όπως και όπως είπες γύρω στα 80 κατεβήκανε. Και κάτι άλλο το οποίο λείπει στην ελληνική πραγματικότητα, πρώτη φορά ακούγεται ότι όλοι πάνε ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πώς το είπατε το δεύτερο, αν το επαναλάβετε, μπορείτε να το επαναλάβετε, δεν το άκουσα ακριβώς.
1: Λέω ότι προσπαθεί ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αναρρύουν αυτά τα οποία λένε. Μετά μιλάνε για αριστερά. Ποια αριστερά, που είναι διασπαρσμένη από τη μία στιγμή, από το ένα κομμάτι στο άλλο. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, αντί να καθίσουν να το κάνουν. Που αυτό είχε γίνει μόνο επί ΕΔΑ πριν μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και ένα πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα, όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι. Και δεύτερον, δεν έχουμε διοίκηση. Όποιο κόμμα και να βγει η ιστορία, από κάτω δεν μπορεί να εντάξει τους πολίτες να εργαστούν νόμιμα. Γιατί υπάρχει αυτό το ρουσφέτη, το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ. Όλο αυτό μπλέκεται. Μετά οι δημοσκόποι, θυμάστε, βγήκανε και λέγανε το κόμμα της κυρία Καριστανού, το ανακοίνωσε σήμερα. Λέγανε για τον κύριο Τσίπρα και για τον Σαμαρά. Έλεος. Ο κύριος πραγματικά είπε ότι λυπάται που ψήφισε τις πρέσπες, μα ο κύριο Τσίπρας αναδείχθηκε από ποιους, από τους συνασπισμού, τους πρώτες εργάτες και αρχηγούς, οι οποίοι όλοι μετά τον ταπείνωσαν αυτά τα οποία λέγανε. Και μετά να έρθει να σώσει τι, να κάνει τι. Δηλαδή έκανε 15 λάθη και έκανε ένα καλό. Και τολμάνε, θα βρεθεί κόσμος, θα το ψηφίσει. Δυστυχώς, θα το ψηφίσει. Εύχομαι να βάλει μυαλό οι πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχουμε υγεία και ειρήνη.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη μου.
1: Επίσης και πάλι πολύ χρόνος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με μηνύματα μέχρι να έχουμε τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη από τη Βιέννη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Για την Καριστιανό ήρθε πλέον η ώρα να μετρηθεί πολιτικά ως αρχηγός κόμματος. Μακρά και πέρα από κάθε είδους θέσφατου και ασυλίας. Δεδομένως γράφει ο απόλυτος σεβασμός στο πρόσωπό της. Φαντάζομαι για την προσωπική απώλεια. Τώρα όμως πλέον έχει πολιτικό λόγο. Άρα οι θέσεις της είναι αυτές που θα κρίνουν και θα κριθούν. Οφείλει στην πολιτική να είσαι ψυχρός και να αποδείξεις. Όχι να καταδείξεις πώς και τι. Το Σύνταγμα είναι ο θεσμός και το θεμέλιο. Η κατάληψη αποτελεί ύβρι. Ευχαριστώ πολύ πάντα για την εκτίμηση, κύριο Γιάννη, από την Βιέννη. Γεια σου, Ηλία μου, από το Μεταξουργείο. Σέβομαι απόλυτα την κυρία Καριστιανού, τον αγώνα που κάνει τόσα χρόνια. Δεν μπορώ όμως ακόμα να έχω άποψη. Δεν γνωρίζω εξ ολοκλήρου τις θέσεις. Μπορείς να βοηθήσεις, γνωρίζεις που προκύπτει ότι είναι δάχτυλος της Ρωσίας που ακούμε τόσο καιρό, η συνεργασία με τον Θανάση Αυγερινό, με τον ομογενή που δραστηριοποιείται στην Πετρούπολη, αλλά όχι ότι από αυτά τεκμένεται, κατάλαβες. Νομίζω, γράφει η επιστήμη, σηκώνει ψηλά τα χέρια και ο φόβος του συστήματος έχει ξεφύγει. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω, να δούμε και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα. Έτσι κι αλλιώς μια αρχική κουβέντα κάνουμε. Μπορεί κάποιος που τώρα είναι αρνητικός, βλέποντας το πρόγραμμα ή τα πρόσωπα, να αλλάξει γνώμη, και το ανάποδο. Κάποιος που το βλέπει θετικά, να δει κάποια πρόσωπα που δεν τον και να απογοητευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη, και για τη δική σας οικογένεια, ό,τι καλά. Ωραίος ο Γρηγόρης, εδώ χιουμοριστικά για τον κύριο Δημήτρη. Θεματική καινούργια κόμματα, τι θα μας πείτε για τα καινούργια κόμματα, θα σας πω. Εγώ για να δουλέψω την 1η Μαΐου ζητάω 3 ευρώ. Δημήτρης από Κέρκυρα, ο μάγος, ο αητός, ο θεός. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το Σικάγο. Γεια σας.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας κύριε
2: Χρόνια
0: Βασίλη.
2: Χρόνια σου πολλά. Να σε χαίρετε, μου επιτρέπεις να νικώ, η οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: πάντα
0: πολύ.
2: Πάντα με υγεία.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για τα καινούργια κόμματα. Για να υπάρχουν φιλοδοξίες, πιστεύω, για να δημιουργηθούν καινούργια κόμματα, πρέπει να υπάρχει έδαφος. Πρέπει να υπάρχει και έδαφος, εδώ μιλάμε τώρα για τον Έλληνα ψηφοφόρο. Ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι πολιτικά όριμος. Ο κεντροαριστερός χώρος δεν έχει αρχηγό. Γι' αυτό και παρουσιάζονται αρχηγοί με φιλοδοξίες να κυβερνήσουν. Θα κυβερνήσουν, η λογική λέει όχι. Θα δημιουργήσουν προβλήματα στην Ελλάδα, πιθανότατα. Τι την έκανε την κυρία Κεριστιανού να γίνει σήμερα αρχηγός κόμματος? Η οριμότητα του Έλληνα ψηφοφόρου? Μήπως η κυρία Κεριστιανού εκμεταλλεύεται το χαμό της κόρης της? Έγινε ένα δυστύχημα, καλός ή κακός, να πάει η δικαιοσύνη να ψάξει να το βρει. Αν η κυρία Κεριστιανού θέλει να δικαιωθεί, να τα βάλει με τη δικαιοσύνη, να πάει να διαμέσου της δικαιοσύνης να δικαιωθεί, όχι διαμέσου της Πρωθυπουργίας. Θέλω να πάω να γίνω πρωθυπουργός, να δω ποιος στέει για το, τι στέει για το δυστύχημα στα τέλη. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Πιστεύω το παρουσιαστικό της περισσότερο μου δείχνει φιλαρέσκια, παρά ότι έχει μεγάλο καημό να βρει τους υπέτειους. Έχει πάει στη Βρυξέλλα την άλλη φορά, με μία γούνα, παλτό, με παπούτσια φλατ, νοντακούνι, και νοκάλτσες, χειμώνα. Και με μία τσάντα κρεμασμένη στα χέρια της. Αυτή είναι η αντίστοιχος Θάτσερ της ελληνικής πολιτικής, στον τίσιμο μιλάω πάντα. Ή η Μέρκελ. Μόνο που τη βλέπω εμένα με αποφύ. Δεν την εμπιστεύουμε. Δεν μπορεί να βγαίνει από το σπατ πενισμένη, βαμμένη, τα πάντα μακιγιαρισμένη, να ψάχνει να βρει τι στέει για το χαμό της κόρης. Γνώμη μου πάντα μιλάω.
0: Ναι, τώρα, αλλά θα προτιμούσα, το είπα και πριν, να κάνουμε πολιτική κουβέντα, όχι στιλιστικά,
2: ναι,
0: και
2: πολιτική
0: με αφορμή
2: κουβέντα.
0: Το παιδί, την απώλεια, αφήστε τα τώρα αυτά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, από εκεί πιστεύω απορρέει όλο της το ενδιαφέρον για να φτιάξει τα κακό σχήματα της Ελλάδος ή καριστένου.
0: Εντάξει, ξέρω, και θα μου πούνε και κάποιοι ακροτές, ας τον άνθρωπο ρελαβήθη, καλά λέει, ντύνεται καν Ιράνη, αλλά θέλω στο δημόσιο βήμα η κουβέντα να είναι πολιτική κυρίως. Εντάξει, είναι δημόσιο βήμα εδώ, πρέπει να έχει ένα άλλο επίπεδο η συζήτηση.
2: Η καριστένου πολιτικά τι έχει να προσφέρει? Προσωπικά πιστεύω τίποτα. Η ζωή έχει να προσφέρει περισσότερα από την Κεριστιανού. Ο Τσίπρας έχει να προσφέρει ό,τι ήταν ο Τσίπρας να προσφέρει, το προσέφερε. για τον Τσίπρα μιλάει το παρελθόν. Καλό ή κακό. Τώρα τι έκανε. Έβγαλε τα ρούχα του ο Μανολιός και τα φόρεσε αλλιώς. Να μας πει τώρα τι ο Τσίπρας. Ότι έμαθα το κεφάλι του Κασιδιάρη. Και τώρα θα ψηφίσετε με να τα κάνω καλά, όπως είπε κάποιος άλλος, λέει δώσει μια ευκαιρία. Τότε να κάνουμε πρωθυπουργούς τον Πάσα Έλλον να κάνει ό,τι κάνει κακό στην Ελλάδα και να πούμε μετά, άντε ρε δώσε άλλη μια ευκαιρία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Θα μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος. Εδώ έρχεται Κωνσταντίνε, γιατί άκουσα προηγουμένως που έλεγες, τα παιδιά λέει τον τέτοιο να ακολουθούν το επάγγελμα του πατέρα. Λες, κακός ή καλός, έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης είχε μάθει κάτι από τον πατέρα, από την αδερφή του. Ο Τσίπρας από ποιον είχε μάθει, που τον έφαγε οι 17 ώρες διαπραγμάτευση. Αν είχε ένα παππού, ένα πατέρα πολιτικό μες στα πράγματα, ίσως να τον έπαιρνε 2 ώρες. Η αγνιά του τον έκανε να περάσει 17 ώρες υπέρα και να μας πάει εκεί που μας πήγε.
0: Μάλιστα. Να κάνετε σιγά σιγά... Σιγά σιγά επίλογο, γιατί πρέπει να...
2: Επίλογο, ναι, ναι. Για να μην υπήρχε η απόψινη θεματική,
0: ναι,
2: βάλε ένα μήνυμου 10% στα κόμματα και όποιος μπει. Και φεύγει η ήρα από το σιτάρι. Γίνονται 2-3 ισχυρά κόμματα, υπάρχει μια αναλλαγή διακυβέρνησης της χώρας και τελειώνει εκεί το πράγμα. Γνώμη μου είναι αυτή, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, thank you. Ευχαριστώ Κωστή για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας,
2: να είστε καλά,
0: Βασίλη.
2: Για πάλι χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κύριος Βασίλης από το Σικάγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λορέντζο. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό που σε διαβάζω. Ελπίζω να είσαι καλά. Στείλε νέα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές τον Νίκο από την Πάτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές τον Αντώνη από τη Μελβούρνη. Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο. Μ' άρεσε εδώ το λογότυπο. Το κρατάω. Ευχαριστώ πολύ Νίκο. Καλησπέρα στον Τάκη, υγεία Κωνσταντίνε, λιτός, απλός, απέριτος, δωρικός. Να είστε καλά, ο κύριος Τάκης όπως έχω πει είναι αυτούς που θα πήγαιναν στην αρχαία Σπάρτη και θα τους έλεγε πολύ μιλάνε αυτοί. Γεια σου Γιάννη μου, βεβαίως και σε θυμάμαι στη δουλειά, στο παρελθόν. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ που είσαι στην ακρόαση. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Να είσαι καλά για τις ευχές. Μην κρίνετε γενικότερα για τους ομογενείς και την ψήφο τους, τους Έλληνες στο εξωτερικό, ανάλογα με το αν μην κάνετε περιπτωσιολογία, κύριε Ευαγγέλη μου. Συμφωνώ, άρα να ψηφίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, διαφωνώ, άρα να μην ψηφίζουν. Είναι θέματα αρχών. Αρχών και αξιών, όχι θέσεων. Τα έχει λύσει αυτά το περίφημο, στο περίφημο συνέδριο τότε ο νεολαίος Μεϊμαράκης. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Μαζί σας συνεχίζεται η επικοινωνία και εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά με το Ανεμολόγιο. Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ όλες και όλους για τις ευχές σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς, τους δικούς σας ανθρώπους, όλο τον κόσμο.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα περιγυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Να είστε ακμαίοι, δυνατοί, ανοιξιάτικοι. Ωραίο καιρό κάνει έξω, κύριε Θανασόπουλε. Κάνει λίγο ζέστη βέβαια. Έχουμε και τη Σταυρούλα η οποία πάει και κλείνει τα air condition. Έχει μανία με τον που μπαίνει, παίρνει αμπάριζα τα air condition και τα κλείνει. Είναι κρυουλιάρα. Και είναι και διευθύντρια επικοινωνία στο τηλεφωνικό αριθμό 211-10-8880. Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου. Μάνος Τσιλιμίδης.

Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, το υπενθυμίζω κάθε φορά, για τους ανθρώπους που θέλουν να σχολιάσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά οι φίλοι που χρειάζονται οπωσδήποτε μία αφορμή θα την έχουν. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, ποιοι είναι οι λόγοι που οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και δεν πάνε ούτε καν να ψηφίσουνε? Τι φταίει? Ποιοι είναι οι λόγοι που οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και δεν πάνε ούτε να ψηφίσουν? Τι φταίει?

μερικά από τα σχόλια που έχουν αναρτήσει οι φίλοι που μπαινοβγαίνουν στη σελίδα μου στο Facebook. Η κυρία Ευικότσαρη, γεια σου Μάνο, είναι όλοι οι ίδιοι εκτός μερικών εξαιρέσεων και ως γνωστόν ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, τα σέβη μου. Ο κύριος Γιάννης Πυρέλης, είναι μεγάλο λάθος να μην πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, γιατί πάνε και ψηφίζουν αυτοί οι λίγοι που είναι βολεμένοι και βγάζουν τους δικούς τους με αποχή ψηφοφόρων 60%. Η κυρία Μίλια Δήμου, έπρεπε να είναι υποχρεωτική η ψήφος όπως ήταν παλιά και να μην ψηφίζουν από τα 17 τους χρόνια, τουλάχιστον από τα 20 και μετά. Δεν πάνε να ψηφίσουν και κλαψουρίζουν συνέχεια για τα αποτελέσματα. Και είναι και κοψοχέριδες. Να μου κοβότανε το χέρι και τέτοια. Και συνεχίζει. Παλιά, όταν το γυμνάσιο ήταν ακόμα εξατάξιο, υπήρχαν δύο μαθήματα που καταργήθηκαν αργότερα. Ήταν η αγωγή του πολίτη και η λογική. Θεωρώ πάντοτε πως ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα μαθήματα, γιατί έχουμε την τάση αυτή να καταργούμε απλά κατανοητά πράγματα και να βάζουμε στη θέση τους πιο πολύπλοκα. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου, καλησπέρα σου, τι να ψηφίσουμε, τους ευρεομασόνους? Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε, η κατάληξη είναι ό,τι θέλει η Αμερική. Η Ελεάνα Χίλαρη, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ματέωση μου γράφει. Όλα αυτά τα χρόνια οι τελευταίες γενιές έχουν βιώσει απογοητεύσεις, ψέματα, κλοπές δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατία, καταστροφή των ονείρων των νέων ανθρώπων, υποβιβασμό και καταπάτηση των ανθρωπίνων θεσμών κτλ. Γιατί να πάνε να ψηφίσουν όταν όλοι τους έχουν κοροϊδέψει στο βωμό του προσωπικού τους κέρδους? Και τη Λάζου, μα θέλει και ερώτημα. Η αναξιοπιστία των πολιτικών, αυτών που κυβερνούν τη χώρα, είναι όλοι σάπιοι. Τι να ψηφίσεις και ποιον? Δεν υπάρχει αξιοκρατία, είναι όλοι ψεύτες και το μόνο που σκέπτονται είναι να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους και τους κοπεί ο εύκολος μεγαλομισθός που παίρνουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απογοήτευση πλήρης. Πήρατε μια γεύση από τις πρώτες τοποθετήσεις, τις υπόλοιπες τις περιμένουμε στον αέρα. Έχουμε το 2-11-10-80-880 και στην κυρία Ιωάννα, την κυρία Βάνα και την κυρία Ευτέρπη, την κυρία Βάνα

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η μέρα που αφήσαμε πίσω μας πριν από 10 λεπτά ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου. Σκέφτηκα λοιπόν να πούμε όλοι μαζί τις ευχές μας σε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια με μια αξεπέραστη χρειά και που έχει πει θαυμάσια τραγούδια που ούτε λίγο το πολύ τα ξέρουμε όλοι μας.

0: Είναι η Ελένη Δήμου και είναι στη γραμμή. Ελένη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς την. Χρόνια πολλά.
1: Με
0: υγεία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ Μάνο μου.
0: Και εκείνο που είναι εντυπωσιακό.
1: Χρόνια πολλά και για τη φιλία μας, έτσι.
0: Ευχαριστώ εγώ. Εννοείται. Μα για μένα είσαι δρόμος. Δηλαδή ενώ λεωφόρος. Γιατί είπες τα πρώτα τραγούδια που έγραψα τα είπες εσύ, οπότε...
1: Πρώτα απ' όλα γίναμε φίλοι και μετά έγραψες.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Αυτό. Εγώ για τη φιλία μας μίλησα, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολλά.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και να είσαι καλά και να είμαστε άλλα τόσα φίλοι και αγαπημένοι.
0: Ποια ήταν, Ελένη, η πρώτη επαφή με την μουσική μέσα στην οικογένεια?
1: Καλά, από τα παιδικά μου χρόνια. Κοίταξε, νομίζω από την κοιλιά της μαμάς μου, η οποία τραγουδούσε υπέροχα. Η μαμά μου είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Και νομίζω, ξέρεις τώρα, πέρασε στο DNA. Πέρασε στο DNA μου. Από παιδάκι, πολύ μικρούλα. Είχα μια τάση να θέλω να ακούω συνεχώς τραγούδια. Μουσική, τραγούδια, ωραίες φωνές. Ακόμα και φωνές από το θέατρο, χρειές, ξέρεις, που έγραψαν ιστορία στο θέατρο, αλλά και στη δική μου παιδική ψυχούλα.
0: Τώρα υπάρχει και μία ζεύξη από τις καταγωγές του πατέρα και της μάνας, που
1: πολύ
0: σίγουρα έχει επηρεάσει τη μουσική σου πορεία.
1: Ναι, νομίζω. Δεν είναι πολύ σίγουρο αυτό, γιατί νομίζω ότι είχα τη δράση, εγώ έντονα ήθελα τους δικούς μου δρόμους και τα δικά μου ακούσματα να διαφέρουν από του σπιτιού. Μπαμπά Σιπηρώτικα, η μαμά
0: με τα
1: Σαμανέδες, τους υπέροχους, όχι μόνο βέβαια. Και ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος, με 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, αγαπούσε πάρα πολύ τον Καζαντζίδη και καταλαβαίνεις τι γινότανε.
0: Μεγάλωσε
1: σαν σπίτι. Ναι. Ο καθένας τα δικά του. Και εγώ, καταλαβαίνεις, δεν ξέρω, ανάγκες, αντίδραση. Άκουγα ξένη μουσική, άκουγα τα συγκροτήματα της εποχής.
0: Άκουγες ρέγγε.
1: Άκουγα ρέγγε, καλά η ρέγγε, ναι. Είναι σαν να υπήρχε μέσα μου πάντα. Είχα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό το είδος της μουσικής.
0: Ο Σαλίφ και η Τάου.
1: Πάντα γενικά μ' αρέσανε αυτού του τύπου τα τεμπίστικα τραγούδια, ρε παιδί μου. Και οι τεμπίστικες κιθάρες, ξέρεις.
0: Καταλώ.
1: Πολύ soul, πολύ. Ναι, funky.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε και ήρθατε σε επικοινωνία με τον Σαλίφ και η Τάου και είπατε το Μενούσι, το Μπερμπίλι?
1: Αχ, ναι, με το Σαλίφ. Με το Σαλίφ, κοίταξε, γνωρίσαμε τον Μαμαντού, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ του. Τον γνωρίσαμε στη Γαλλία και στο Παρίσι. Και όταν τον γνωρίσαμε, επειδή ήδη ξέραμε τον υπέροχο αυτό δίσκο που είχε κάνει και είχε κάνει τρομακτική εντύπωση στην Ευρώπη, είπαμε μήπως βρεθούμε και κάνουμε κάτι μαζί, κάτι παραδοσιακό, όπου θα συμμετέχει ακούγοντάς το φυσικά και αν μπορούσε να εντάξει μέσα κάτι από τη δική του παράδοση της χώρας του.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι και έγινε. Και πραγματικά όταν άκουσε το Μενούσι και ο θρήνος των κοριτσιών εκεί, ξέρεις, που μπαίνει και που κάνουν, ξέρεις, το θρήνο, είπε ότι υπάρχουν τρομακτικές ομοιότητες της μουσικής των δύο χωρών, ας πούμε, στην παράδοση. Έτσι και έγινε.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο και συνεχίζει να τραγουδάς μετά από τόσα χρόνια?
1: Τα ωραία πράγματα που θέλω να βλέπω εγώ, πέρα από τις ασχήμιες που υπάρχουν σήμερα γενικότερα στη ζωή μας, ακόμα και για τον πόνο του έρωτα, θέλω να τον τραγουδάω. Θέλω, κοίταξε, βασικά, Μάνο, νομίζω ότι ευχαριστώ το χρόνο βασικά που είναι καλός μαζί μου,
0: Ναι.
1: Και μιλάω για τη φωνή μου βασικά, έτσι, ναι, γιατί όλα τα άλλα σήμερα φτιάχνονται. Είναι το μόνο εύκολο. Και αυτό μου δίνει μια δύναμη, ακόμα και από την αγάπη του κόσμου, που με θέλει να είμαι εκεί, με θέλει να είμαι παρούσα στα μουσικά πράγματα. Και αυτό, ξέρεις, είναι μια δύναμη πολύ μεγάλη που έρχεται σε μένα, η αγάπη του κόσμου. Και θέλω να τραγουδάω. Και θέλω όχι μόνο να τραγουδάω, αλλά να κάνω και καινούργια πράγματα. Δεν θέλω να επαναπαυτώ στις δάφνες μου, στα πολύ ωραία τραγούδια που έχω κάνει και που αγάπησε πάρα πολύ το κοινό. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό βεβαίως. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα στους δημιουργούς που με εμπιστεύτηκαν και με αγάπησαν και μου έδωσαν τραγούδια. Όμορφα να πω. Αλλά και ο χρόνος που είναι καλός μαζί μου. Δηλαδή αν αισθανόμουν ότι η φωνή μου κάπου κάπως κάτι, βεβαίως και θα σταματούσα.
0: Και που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά γενναία.
1: Θα ήταν δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι γενναία απόφαση να καταλάβεις, να σταματήσεις όταν καταλάβεις ότι πραγματικά έχεις μηνύματα σε σχέση με τη βιολογία και το χρόνο, ξέρεις. Και την ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, με τη φωνή σου, με το όργανό σου.
0: Ναι. Και δεν μου λες, Ελένη μου, πώς βλέπεις την εξέλιξη του τραγουδιού από το 80-90 μέχρι σήμερα?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να... σε σχέση με τη μουσική είμαι φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, γιατί πιστεύω ότι κανείς αν ψάχνει, αν θέλει να ψάξει, ανακαλύπτει πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Δεν πέφτει φως όμως. Ή γρήγορα. Δεν πέφτει φως γρήγορα στα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο που έχουμε ποικιλότροπα μηνύματα εις βάρος της μουσικής και της καλής μουσικής και του καλού στίχου, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και που θα γίνονται, και εμείς, εσείς ειδικά του ραδιοφώνου οι άνθρωποι και της τηλεόρασης κατά πέταση, πρέπει απλά να ξαναμπείτε σε ένα, μονοπάτι το οποίο περισσότεροι το έχουν εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει αυτό το πάθος για να δω τι βγήκε, για να δω τι έχει, πώς ήταν κάποτε, ας πούμε. Ξέρεις, που με λαχτάρα η παραγωγή παίρνανε τους δίσκους ή τα CD και δεν μένανε στο να ακούσουν το πρώτο τραγούδι και τέλος. Ακούγανε όλο το CD και παρά τις εντολές από τις εταιρείες που λέγανε, ξέρεις, το Α5, ας πούμε, σε παρακαλώ να παίζεις περισσότερο, οι παραγωγοί ακούγανε, παίζανε αυτά που τους άρεσαν. Δεν υπάρχει πια αυτό. Υπάρχει μια απόσταση από το καλό ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει μια απόσταση και υπάρχουν και υπερτιμημένα τραγούδια και καλλιτέχνες που νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο για την τέχνη.
0: Και δεν μου λες, Ελένη μου, τι θα έλεγες σε νέους καλλιτέχνες που ξεκινάνε σήμερα την
1: καριέρα? Θα έλεγα σε νέους καλλιτέχνες να βάλουν το κολαρίκι τους κάτω, να ακούσουν πράγματα που έχουν κάνει οι προηγούμενοι καλλιτέχνες, οι προηγούμενες γενιές, να ακούσουν τους μεγάλους συνθέτες, να ακούσουν τους ποιητές μας, να ακούσουν τραγούδια από την παράδοση, να ακούσουν τα σύγχρονα καλά ελληνικά τραγούδια και να τα αγαπήσουν και να μην, ο στόχος τους να μην είναι αυτό η γρήγορη αναγνώριση, γιατί η γρήγορη αναγνώριση είναι και η γρήγορη εγκατάλειψη.
0: Σωστό. Σωστό. Επίσης θέλω να μου πεις και ποιο είναι το πιο συγκινητικό σχόλιο ή εμπειρία που έχει ζήσει από το κοινό σου. Θα είναι πολλά, λέω τώρα.
1: Ναι, είναι πολλά. Κοίταξε, έχουν γράψει κάποιες έτσι στιγμές στη ζωή μου που έχω βιώσει. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, και κοίταξε τώρα, πραγματικά είναι, δεν τη λέω για πρώτη φορά αυτή τη σκηνή, η οποία με έχει στιγματίσει και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, και συμπτωματικά είναι με το δικό σου τραγούδι, με το δικό σου στίχο σε μουσική του Τάκη, το «Ετοιμάζω ταξίδι». Είμαι στην Πλάκα, έχω ραντεβού με το Μίμη Δωμάζο για το Ζυγό.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε τότε που κάναμε το σχήμα Μητροπάνος, Καλογιάννης, Λιδάκης, Δήμου. Τότε. Λοιπόν, και είμαι στο, επειδή έχω φτάσει νωρίτερα, στέκομαι, είχε ένα περίπτερο εκεί, το σημαντικό, μην με ρωτήσεις γιατί σε οδούς στην Πλάκα, δεν ξέρω, εγώ είμαι σαν εσωτερικός μετανάστης, ξέρω μόνο να πηγαίνω. Λοιπόν, είχε ένα περίπτερο. Σταμάτησα λοιπόν εκεί να πάρω κάτι, ξέρεις, για να περάσει και η ώρα μου λίγο, να πάρω, ξέρω εγώ, κάτι τσίχλες, κάτι σοκολάτες, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Και επειδή μίλησα λοιπόν με τον άνθρωπο που ήταν στο περίπτερο, άκουσε τη φωνή μου. Είναι μια κυρία μαυροντημένη, μεγάλης ηλικίας, η οποία με γυρίζει, με κοιτάει, πέφτει στα πόδια μου και παθαίνω σοκ. Λέω, τι κάνετε? Αχ, κορίτσι μου, μου λέει, να ξέρεις τι φάρμακο είσαι για το παιδί μου, για τη φωνή σου και το τραγούδι σου. Το παιδί βυθισμένο σε έναν κόσμο άλλο, το μόνο που ήθελε να ακούει ήταν το «Ετοιμάζω ταξίδι». Μάνο.
0: Μα ναι.
1: Ναι, ναι, την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Γιατί είναι κάτι που δεν ξέχασα ποτέ, ήταν τόσο συγκινητικό, μα τόσο συγκινητικό, και άλλες ιστορίες, αλλά αυτή η ιστορία, έτσι σου λέω, ήμουν και τόσο νέα. Ξέρεις, και το να σου συμβαίνει αυτό είναι τόσο μεγάλο, τόσο πολύ, που σχεδόν δεν το αντέχει.
0: Σωστά, η καρδιά.
1: Η καρδιά, ναι. Αυτό.
0: Σε λίγο θα βάλω να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που κάναμε με τον Ισίδωρο Πάτερο και το ερμηνεύεις μαζί του, τις άγνωστες.
1: Ναι.
0: Αλλά σου έχω μία έκπληξη στην άλλη γραμμή, περίμενε. Έλα, Ισίδωρε.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Θέλω να ευχηθώ στην Ελένη μας, την αγαπημένη, να είναι πάντα υγιής, να είναι πάντα χαρούμενη, δυνατή, εμπνευσμένη, να είναι έτσι όπως μας περιέγραψε και έτσι όπως την απολαμβάνουμε, ακμαία η φωνή της πάντα, και να συνεχίσει να δημιουργεί, να την καμαρώνουμε, να φτιάχνουμε και μαζί πράγματα. Και θέλω να της πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει για μένα. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που συνεργαζόμαστε και που τραγουδάμε μαζί και που φτιάχνουμε τραγούδια. Χίλια ευχαριστώ και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη και στους δύο. Ακούμε λοιπόν τώρα, Μάνο, μουσική, ναι. Ισίδωρος Πάτερος, ερμηνεία Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, τύχη Άγρυπνος, Μάνος Ηλιμίδης τέλος πάντων, η Άγρυπνος.

0: Εδώ είμαστε, είναι 12:30. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα το απόψινό είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και πολύ συχνά δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Πάνε για μπάνιο στη θάλασσα ή εκδρομή στο βουνό. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι θεωρείτε ότι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και οι ισορροπίες να επέλθουν επί της ουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας? Ανδρέας Μωρίκης, κλασικός φιλόλογος. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, μάνα μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είπα, δεν περιμένει κανείς κάποια μονολογική απάντηση στο ερώτημά σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε μια εύκολη απάντηση. Ξέρεις, είναι αυτό. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει, νομίζω, καθένας από εμάς είναι να συνεισφέρει ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το θέμα, ώστε όσοι ακούμε, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία να σκεφτούμε και να βγάλουμε τη δική μας απάντηση. Όταν άκουσα από σένα να λες αυτό το θέμα, αμέσως η σκέψη μου πήγε σε ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, το ξέρεις αυτό, είναι ο Ευάγγελος Παπανούτσος, και σε ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, στην πρακτική του φιλοσοφία. Ο Παπανούτσος έχει γράψει αυτό το βιβλίο, στο οποίο μέσα υπάρχουν 11 δοκιμιάκια των 15-20 σελίδων και 32 εκτελήσεις των 4 σελίδων. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα του δοκίμια το ονομάζει η πολιτική. Στην πρακτική φιλοσοφία, στη δεύτερη έκδοση, θυμάμαι παλιά, ήταν η σελίδα 145, το βλέπω μπροστά μου. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το κείμενο ήταν ένα από εκείνα που με είχαν καθορίσει ως, ως νέο δάσκαλο, μέσα από το οποίο συγκροτούσα τη σκέψη μου. Έλεγε λοιπόν εκεί πέρα ο Παπανούτσος ότι η λέξη πολιτική αράγεται από τη λέξη πολίτης. Ο πολίτης είναι το ουσιαστικό και η πολιτική είναι το επίθετο. Πολιτική τι? Πολιτική στάση, πολιτική θέση. Είναι ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο το οποίο πλέον τα λέμε σήμερα πολιτική, εννοούμε ένα ουσιαστικό. Όπως τα λέμε ιατρική, είναι ουσιαστικό. Άρα ήταν η ιατρική επιστήμη. Ένα σπουδάζει, θα σπουδάζω ιατρική επιστήμη. Ιατρική έννοια. Λοιπόν, η πολιτική υπάρχει επειδή υπάρχει ο πολίτης. Και πολιτική είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τον πολίτη. Τα επίθετα που τελειώνουν σε οικός ή κοιοικό δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με αυτό που δίνει το θέμα της λέξης. Άρα λοιπόν, πολιτική είναι μια πράξη ή μια στάση ζωής η οποία έχει σχέση με τον πολίτη. Και ο πολίτης με τι έχει σχέση? Ο πολίτης παράγεται από την πόλη. Η πόλη λοιπόν είναι η αρχική έννοια, μετά την πόλη έχουμε τον πολίτη και μετά τον πολίτη έχουμε την πολιτική. Μάλιστα. Για να έχουμε πολιτική πρέπει να έχουμε πολίτη. Για να έχουμε και πόλη. Τι πόλη υπήρχε παλιά? Τι πολίτες υπήρχαν παλιά? Τι πολιτική? Έχει διαφοροποιηθεί πολύ αυτό το ζήτημα. Και στην δική του ανάλυση θυμάμαι που κάνω τους λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς εννοεί το η πολιτική παλιά και πώς εννοείται από τα χρόνια του πρόσου Κλάουσεβιτς, του θεωρητικού του πολέμου, ο οποίος είπε ενώ στην αρχαιότητα και μεταγενέστερα η πολιτική ήταν ένα σύνολο ενεργειών που στόχευαν στο να δημιουργηθεί ο καλός και αγαθός ενεργός πολίτης, από ένα σημείο και μετά η πολιτική άρχισε να προσανατολίζεται προς την απόκτηση δύναμης. Και εφόσον η απόκτηση δύναμης είναι το κυρίαρχο της εποχής μας, άρα είναι πολιτική. Διαφοροποιείται λοιπόν από τότε και μετά η έννοια της πολιτικής. Γιατί, για να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι πολιτικοί στοχαστές. Ο πιο βασικός πολιτικός στοχαστής των νεότερων χρόνων είναι ο Μακιαβέλη. Τι ήταν ο Μακιαβέλη? Ήταν ο γραμματέας της Φλωρεντινής Αυλής. Και τι είπε αυτός ο άνθρωπος που έχει μείνει με κακό όνομα, κακομοίρης, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, Μακιαβέλη, τι τρόποι. Μακιαβέλη έβλεπε ότι η χώρα του Ιταλία ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο νότιο μέρος που ήταν το βασίλειο της Νεαπόλεως, εσύ και λέει μαζί, ένα χρώμα, έτσι. Μετά στη μέση ήταν πάλι το, ένα δεύτερο τμήμα και πάνω-πάνω η Βόρεια Ιταλία ήταν κατακερματισμένη. Βοκάτο του Μιλάνου, Δημοκρατία της Τενεκτίας, Δημοκρατία της Ιένα. Ο χαμός και όλοι σφάζονταν μεταξύ τους, πολεμάγανε. Ο ένας Βούκας με τον εναντίον του άλλου Βούκα και αίμα συνόταμε, ιταλικό αίμα άφθονο. Και είπε λοιπόν στο έργο του ο ηγεμόνας, η πρίνσιπε, ο Ιταλός Μακιαβέλη, ρε παιδιά, αντί να υπάρχουν τώρα τόσοι εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ μας, να βρεθεί τόσο πάντων ένας να μπορέσει να υποτάξει όλους άλλους να θυμώνουμε. Να μην χύνεται συνέχεια αίμα. Όπως όταν έχεις μια γαστροραγία, λες, θα πάω να κάνω μια εγχείρηση, να χάσω ξέρω εγώ ένα λίτρο, δύο λίτρα αίμα, τελείως θα μου κάνω μετάκι σαν τελειώνει αυτή η ιστορία. Να πάσει η μοραγία. Αυτό είχε πει ο Μακιαβέλη. Και από εκεί και πέρα αρχίσανε όλοι που συνεχίσανε, ο Χόμπς, ο Εγγλέζος και οι υπόλοιποι φτάνανε στο να αποκτηθεί δύναμη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση σήμερα, για να μην μείνουμε στα παλιά, που λες ότι το 50% πάνε για μπάνιο. Και λες, αυτοί είναι οι αδιάφοροι, αυτοί με την οποία δεν συμμετέχουν, χρεώνονται με αδιαπορία. Ναι. Τους ρωτάς και τους λες, είστε αδιάφοροι, είστε αδιάφοροι. Εμείς είμαστε αδιάφοροι. Εμείς δεν κάνουμε το μπανάκι μας. Να κοιτάξουν, να φτιάξουν το μυαλό τους και τις πράξεις τους αυτοί που ανακατεύονται, αυτοί που ψηφίζουν. Ναι. Αυτοί που ψηφίζουν έχουν μυαλό. Αν είχαν μυαλό, θα είχαν μεγάλη και καλά γιατόν, λένε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ούτε όλοι όσοι ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, το ψηφίζουν με τον ίδιο, με το ίδιο σκεπτικό. Μας λείπει η πολιτική παιδεία. Δεν έχουμε πολιτική παιδεία γενικά. Είτε ψηφίζουν, δεν ψηφίζουμε. Φυσικά πρέπει να συμμετέχουν, το συζητάμε. Αλλά εγώ σου λέω, παίρνω την εξής υποθετική περίπτωση. Όλοι αυτοί δεν πάνε για μπάνιο και έρχονται και ψηφίζουν. Και ρίχνουν λευκό. Τι έγινε? Ρίχνουν άκυρο. Όλοι έρχονται. Τι γίνεται? Δεν είναι θέση το άκυρο τους.
0: Δεν είναι.
1: Θέση. Θέση.
0: Ναι.
1: Είναι πολιτική. Είναι μια απαξίωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ηρεμούσαν όλοι αυτοί, ερχόντουσαν και ψηφίζανε λευκό ή ρίχνανε αηδίες που έγραφαν μέσα στις προβλήματα τους. Δεν θα ηρεμούσαν. Λείπει η καθημερινή σχέση του πολίτη με την πολιτική, δηλαδή με αυτά τα οποία τον αποσχολούν. Ποιος ξέρει, ποιος υπουργός είναι στο ένα υπουργείο και στο άλλο στο άλλο υπουργείο. Δεν ενδιαφερόμαστε. Κοιτάζουμε την τηλεόραση, χανόμαστε εκεί πέρα μέσα. Δεν διαβάζουμε πρακτικά βουλής. Αν δεν διαβάζεις πρακτικά βουλής, δεν καταλαβαίνεις τι λέει και τι λέει ο άλλος. Πρακτικά βουλής δίνονται ελεύθερα, νομίζω, ακόμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ας πούμε στην Βουλή και της παρακαλώ πολύ, θέλω να δω τα πρακτικά της τάδες συνεδριάσεις. Όλοι σε κύριε πάτε. Υπάρχει το τμήμα εντύπων. Εκεί θα δεις τι λέει ο κάθε βουλευτής. Το κάνει κανείς από εμάς?
0: Όχι.
1: Από πού?
0: Οι περισσότεροι ούτε καν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Βεβαίως. Θυμάμαι όταν είχα το μάθημα της πολιτικής αγωγής, αγωγή πολύ παλιά κτλ. Προέτρεπα τους μαθητές μου να πάρουν να πάρουν πρακτικά βουλής. Να μπουν μέσα, καλημέρα, καλημέρα σας. Από τη Βασιλή Σοφίας, εκεί που ήταν τα ανθρωπολία παλιά, έπαιρνες μέσα, που πάτε, πηγαίνουν στο τμήμα εντύπων. Στο τμήμα εντύπων, παρακαλώ πολύ τα πρακτικά βουλής. Άντε, να έχεις ένα νομοσχέδιο περί παιδείας, να συζητιέται στην Βουλή και να μην πας εκεί πέρα να δεις τι είπε ένας τύπος άλλος. Και να πας και να ψηφίζεις μετά να σταυρώνεις από κάθε κόμμα, όποιο κόμμα και να είσαι, τον άσχετο, την οποία σε είναι σταυρόλεξο, ο οποίος έπινε καφέ, καφέ στο καφενείο της Βουλής. Λοιπόν, και εμείς οι δίθεν ενεργοί πολίτες τι κάνουμε, διαφερόμαστε, τα γνωμαστε, ή πάμε στο κόμμα μας και πάμε εκεί πέρα και μας λένε ό,τι μας λένε. Μήπως οι βουλευτές μας αρθρώνουν λόγο αντιπολιτευτικό μέσα στο ίδιο του κόμματος, κάνουν διάλογο ή ακούνε τι τους λέει ο αρχηγός του κόμματος. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Δηλαδή το να λες ότι ασχολείσαι με την πολιτική και να είσαι σαν γαλοπούλα που σε οδηγεί ο άλλος με το καλάμι και σε σαλαγάει, είναι δυνατόν, είναι πολιτική στάση αυτή. Και βλέπεις πόσους ψωφορεείς βουλευτές να μιλάνε και να τρέμουν. Να τρέμουν αν θα κάνουν καλή εντύπωση στον αρχηγό για να τους βάλει στο ψυχοδέλτιο κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και τα, για μένα, για το δικό μου, για τη δική μου οπτική. Βεβαίως και με ενοχλεί που άλλος δεν πάει να ψηφίσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν πάει να ψηφίσει. Όχι. Τι κάνει όταν πάει να ψηφίσει. Πόσο ενδιαφέρεται. Δεν είναι μόνο το ποσοτικό μας, είναι το ποιοτικό. Δεν ενδιαφερόμαστε γιατί. Γιατί επειδή η πολιτική έχει στραφεί στην δύναμη, γι' αυτό βλέπεις τους εξοπλισμούς. Εξοπλισμοί τεράστιοι. Γιατί είναι να κινδύνει για δύο μηχανία. Και βλέπεις από εκεί και πέρα βγαίνουν διαταγές. Κομματική πειθαρχία. Άκου τώρα. Έχεις δημοκρατία, αλλά έχεις και κομματική πειθαρχία. Η δημοκρατία είναι αυτή, εγώ το καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει. Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν θέλω να οδηγηθώ έτσι σε πρόχειρες, σε πρόχειρα συμπεράσματα, αλλά θέλω να μείνει ως επίγευση των όσων λέω το ότι η ιστορία που φύγει σήμερα δεν έχει μία απάντηση και τελειώσαμε. Είναι μια καθημερινή στάση ζωής. Πολιτική είναι οτιδήποτε απασχολεί τον πολίτη. Το οικονομικό, το οτιδήποτε, μέσα από όλα τα υπουργεία. Διότι δεν μπορεί να λες πολιτική είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το Υπουργείο Μεταφορών δεν είναι.
0: Έλα, ναι.
1: Είναι δυνατόν. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν είναι.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Ο οποιοδήποτε κρίκος κι αν σπάσει, την πήρε ο διάολος σου ή την αλυσίδα. Είναι όπως και στη φύση. Εάν ένα είδος εξαφανιστεί, θα πολλαπλασιαστούνε αμέσως, θα πολλαπλασιαστεί το είδος το οποίο τρώγονταν από αυτό που χάθηκε. Mm-hmm. Και θα αρχίσει να λιμοκτονεί πάνω. Λοιπόν, όλα έχουν τεράστια σημασία και αν μπορούμε να πούμε το τι μπορούμε να κάνουμε, είναι να δώσουμε σημασία σε κάθε νέο άτομο, σε κάθε νέο πρόσωπο της κοινωνίας μας, να μάθει να ενδιαφέρεται για την πολιτική, αλλά όχι να είμαι εγώ τα αφεντικό να σας κάνω και εγώ δεν ξέρω τι. Θα έχουμε τώρα μια βουλή με 17 κόμματα. Είναι δυνατόν το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τα κόμματα γεννιούνται τώρα. Τα δημοκρατία έχουμε. Είναι δημοκρατία εκεί στα όταν είχε δημοκρατία στην αρχή Αθήνα, πόσα ήταν τα κόμματα? 17. Ήταν η δημοκρατική και η ολιγαρχική. Τέλειωσε. Δεν έχουμε παιδεία πολιτική. Υπάρχει μάθημα πολιτικής παιδείας στο Λύκειο και μπράβο τους που το βάλανε, αλλά πολεμιέται. Διότι τώρα που έχουμε πανελλήνιες να πάρουμε μερικές ώρες από την πολιτική παιδεία για να κάνουμε ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά ή στα αρχαία. Τελείωσε. Τέρμα. Όχι. Η πολιτική παιδεία πρέπει να τη ζει το παιδί στην πράξη, το δάσκαλό του, με τους συμμαθητές του, για να μπορεί να γίνει συνειδητός ενεργός πολίτης. Δεν μπορεί να οδηγούμαστε όλοι σε ένα αποτέλεσμα, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Και να διαβάσουμε και λίγο Αριστοτέλη και λίγο Πλάτωνα, δεν είναι ξεπράσιμο. Είναι πάρα πολύ σύγχρονη αυτή.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπεις τώρα να πας τώρα πολιτικούς και αυτή τη ώρα, ρε παιδί. Εσύ είσαι πολιτικός υπουργός. Έχεις διαβάσει πολιτικά Αριστοτέλη, όχι, ε. Ούτε Πλάτωνα. Α, ας το μην πειράζει μου, θα έχει τα πλάμα και Αριστοτέλη πλατείες. Υπάρχει μια, ένα τεράστιο έγκλημα παιδείας πολιτικής στους πολιτικούς μας, των κομμάτων. Δεν το ισοπεδώνω, αλλά δεν θέλω να πω ότι μόνο σε κάποιο κόμμα λείπει αυτό. Γιατί έχουν μάθει άνθρωποι. Γιατί έχουν εδώ δεν θέλουν αξία. Πολιτική είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Όταν σε προχωρημένη ηλικία έχετε κάνει σε επαφή με αυτά τα κείμενα, λέει «Θεέ μου τι έχανα τόσα χρόνια». «Θεέ μου τι έχανα τόσα χρόνια».
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα είχε αλλάξει η ζωή όλης της κοινωνίας. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε μέσα μας να είχαμε συγκυλιωθεί με τους διαφορετικούς. Θα είχαμε δει το διαφορετικό ανακαίο στοιχείο για τη σύνθεση. Και σκέψε ένα ζωγράφος, να υπάρχει ένα ζωγράφος που να μισεί τα μισά χρώματα. Ή να ζωγραφείς μόνο με ένα-δυο χρώματα. Και η πολιτική τι είναι. Είναι η τέχνη του να συγκροτήσεις που όπου τι θυμήθηκα τώρα. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο που ο Παπαδόπουλος λέει στο τέλος, υπάρχει λέει μια μεγάλη, ένας παραλληλισμός ανάμεσα στον πολιτικό και τον τσοπάνο. Σε τι λέει διαφέρουν αυτοί οι δύο. Και οι δύο λέει δεν οδηγούν ένα σύνολο. Λέει και ο τσοπάνος οδηγεί ένα σύνολο από πρόβατα και ο πολιτικός οδηγεί ένα σύνολο από ανθρώπους. Όμως ο μεν τσοπάνος οδηγεί το σύνολο αυτό για δικό του όφελος, για να πάρει το μαλλί, το γάλα και το κρέας, ενώ ο πολιτικός το κάνει για το όφελος του συνόλου. Θα μου πεις τώρα ένας που με ακούει, κούνια που μας κούναγε. Όχι, έτσι είναι. Πολιτική είναι όλη αυτή η ιστορία για το σύνολο, για όλους. Και κάτι άλλο. Σε τι μοιάζει ο πολιτικός με ποιον. Ο πολιτικός δεν μοιάζει με τον καλό υφαντή. Λέει, πώς το βγάζεις αυτό ότι μοιάζει με τον καλό υφαντή. Όπως ο υφαντής παίρνει νήματα διαφορετικού μήκους, διαφορετικού πάχους, διαφορετικής ισθής, διαφορετικού χρώματος και επειδή είναι μάσκορας, καταφέρνει και υφαίνει ένα ομοιογενές, ένα πολύ ωραίο ύφασμα, γερό και χρήσιμο, έτσι και ο πολιτικός έτσι, να συγκεράσει, να συνδυάσει, ασμενώσει, αξιοποιήσει όλες τις διαφορές της επιμέρους των ανθρώπων και να διαμορφώσει ένα πολιτικό σύνολο ανθρώπων που να έχουν κοινές αξίες, το καθένας μέσα από το διαφορετικό του επάγγελμα και τη διαφορετική του λειτουργία μέσα στο σύνολο, να δημιουργήσει μια κοινωνία η οποία θα εξυπηρετεί και το σύνολο και κάθε ένα πρόσωπο ξεχωριστά. Αυτά είναι τα που έχω να θυμηθώ για την πολιτική και αν θα έχω να πω ότι πρέπει να περάσει στα σχολεία και να δοθεί σημασία της πολιτικής παιδείας και να μην τη βάζουμε μόνο για να λέμε ότι την έχουμε. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδερά μου. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

έπρεπε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Έχουν μείνει 4 λεπτά. Θα τα καλύψουμε με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη από το βιβλίο του «Το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά». Με ένα τίποτα έζησα. Μονάχα οι λέξεις δεν μου αρκούσανε. Σ' ενός περάσματος αέρα, ξεγνέθοντας απόκοσμη φωνή τα αυτιά μου, εσκαρφίστηκα τα μύρια όσα. Τι γυαλόπετρες φούχτες, τι καλάθια φρέσκες μέλισσες, και στα μια φουσκωτά όπου άκουγες να σου βροντάει ο εχμάλωτος αέρας. Κάτι δαιμονικό, μα που να πιάνεται σαν σε δίχτυ στο σχήμα του Αρχαγγέλου. Παραλαλούσα και έτρεχα. Έφτασα και αποτύπωνα τα κύματα στην ακοή από τη γλώσσα. Καβάκια μαύρα, φώναζα, και εσείς γαλάζια δέντρα, τι ξέρετε από μένα? Δεν άκουσα τι πράγμα, ώσπου τέλος ένιωσα, κι ας πάνα μ' έλεγαν τρελό, πως από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος. Οδυσσέας Ελίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Μετά θα επέλθει το διήμερο ρεπό για να πάμε για σέρβι στη Βάρκα και θα επανέλθουμε πρώτο Θεό στην Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και πολλοί εξ αυτών δεν πάνε καν να ψηφίσουν τις ημέρες που έχει ψηφοφορία. Πάνε στις ταβέρνες, στη θάλασσα, εκδρομές. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Εγώ θα πρότεινα το διάλειμμα που κάνεις να το ονομάσεις αγρανάπαυση. Μήπως πάρεις τίποτα κι εσύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, και τι, να δηλώσω και πρόβατα.
1: Ό,τι θες δήλωση. Άρα δηλώνει 800 τόσα και δεν είχε ούτε ένα.
0: Ναι, και πήρε από άλλους τζομαναρέους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά να σου πω κάτι, η Κρήτη το έχει παραξηλώσει,
1: Νομίζω έχω διατυπώσει την άποψη ότι η λαβεντογένα Κρήτη έχει γίνει λαμόγιογένα Κρήτη.
0: Αλλά το έχει παραξηλώσει και σαν να πιάσανε δυο δεν είναι οικογένειες που πουλάγανε ναρκωτικά, φούντες, ηρωίνη, κάνανε εκβιασμούς και τα λοιπά. Σήμερα το άκουγα.
1: Οι ίδιες οικογένειες είναι.
0: Ναι, τι εννοείς ίδιες.
1: Και στο θέμα το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Α, ναι.
1: Και παίρνανε από τους συγχωριανούς χωράφια με το έτσι θέλω και τα δήλωναν για να παίρνουν επιδοτήσεις. Ζωνιανά. Είναι το ένα από τα χωριά.
0: Ξέρεις, μου έλεγε κάποιος ότι στα Ζωνιανά όταν ανεβαίνει κανείς δεν τον πειράζουν οι αστυνόμοι. Όταν κατεβαίνει όμως του ψάχνουν μέχρι και το σόβρακο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Μήπως έχει τσουβαλιάσει κάναβι.
1: Ρε παιδί μου, πώς λέμε ότι ας πούμε στη Λακωνία έχει πολύ καλούς πορτοκαλαιώνες.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο αλλά σε άλλο προϊόν και
0: ναι, κατάλαβα.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα, δηλαδή να μας πούν. Φυτική παραγωγή δεν θέλουμε, δεν θέλουμε πράσινο να έχουμε, δεν γκρινιάζουμε ότι μας έχει φάει το τσιμέντο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ένας λόγος κυρίως για τους πιο νέους ανθρώπους, νομίζω είναι η βαρεμάρα.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθουν τα νέα παιδιά ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν να τους πούν πολλά πράγματα. Έχει καλλιεργηθεί αρκετά διωγγούμενη η πεποίθηση ότι δεν προσφέρουν κάτι οι πολιτικοί ή δεν μπορούν να προσφέρουν ή δεν θέλουν να προσφέρουν. Και συμπάθαμε μου ρε Μάνο, αλλά αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο φασισμός κατά της δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχουμε επιτρέψει ακριβώς να συμβαίνει αυτό και τα μέσα ενημέρωσης έχουν τεράστια ευθύνη επ' αυτού. Έχει γίνει πεποίθηση στους νέους ανθρώπους ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Και τώρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο περιμένουν. Περιμένουν έναν διορισμό στο δημόσιο. Περιμένουν μία αύξηση βασικού μισθού. Τι ακριβώς περιμένουν. Πρέπει αυτό νομίζω να επανακαθορίσουμε ως κοινωνία και ως πολίτες. Τι πρέπει να περιμένουμε από τα πολιτικά πρόσωπα. Και σίγουρα δεν είναι αυτό. Το να μας διορίσουν, το να δώσουν μια αυξησούλα σε ένα μισθουλάκο, σε μια συνταξούλα κλπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά άλλων δεκαετιών λογικές. Πρέπει λοιπόν, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά, να εξυγχρονίσουμε το τι περιμένουμε από την πολιτική και τα αγούς της και επίσης πόσο δίκιο έχουμε να περιμένουμε αυτό που νομίζουμε ότι θα έρθει. Είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε στο δυτικό κόσμο. Καλός, κακός, ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Από τη στιγμή που έχουμε λοιπόν αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να προσαρμόσουμε τα θέλω μας ακριβώς αυτήν. Είναι αυτό που σου λέγε χτες ο κύριος Χρήστος, αν θυμάμαι καλά, από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Που μας έλεγε ο άνθρωπος και συμφωνώ μαζί του ότι κάνεις επιλογές σε αυτή τη ζωή. Δεν περιμένεις πέσε πίτα να σε φάω. Δεν υπάρχει πλέον, καλός κακός επαναλαμβάνω, είναι πως το βλέπει κανένας, η κρατική παρέμβαση που ο πατερούλης κράτος θα ασχοληθεί με τα πάντα και θα φροντίσει τα πάντα για μας. Ούτε βέβαια συμφωνώ με το άλλο άκρο που ισχύει στην Αμερική, έτσι, που τα πάντα πρέπει να τα φροντίσει κανένας μόνος του, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα από την πολιτεία ή από την κεντρική κυβέρνηση, τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, ένα, για να επανέλθω στα ημέτερα, ένα λοιπόν, μία παράμετρος είναι ότι οι νέοι βαριούνται, γιατί δεν τους εμπνέει κάτι. Μία άλλη παράμετρο, βαριούνται, γιατί δεν τους εμπνέει.

0: Πάσχα.
1: Και λες, τώρα τι μας είπε ακριβώς και σε τι ακριβώς διαφέρει από τους υπάρχοντες, αν αυτός είναι ο στόχος. Ποιον προσπαθεί να κοροϊδέψει ακριβώς. Σε τι αποσκοπεί άραγε. Θα τα δείξει πορεία όλα αυτά βέβαια, έτσι. Έχουμε μέλλον μπροστά μας, μπορεί να φτάσουμε στις κάλπες και μέχρι να βγει και το αποτέλεσμα της κάλπης. Αλλά γενικά νομίζω ότι ακόμα και αυτό το νέο κόμμα και τ' άλλο που θα ανακοινωθεί σε 5 μέρες και άλλο ένα που ίσως γίνει ακόμα από το Μεσίνιο, είναι στις ίδιες ράγες. Τις ράγες ότι είμαστε αγενείς και πρέπει να μας δώσουν καθρεφτάκια. Αυτή είναι η αιτία λοιπόν που είμαστε απογοητευμένοι, που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα, αλλά και από την άλλη πλευρά, Μάνο μου, που καθόμαστε στον καναπέ μας και κάνουμε ακριβική χωρίς να ξεπονάμε. Και δεν αναφέρομαι σε διαδηλώσεις, αγωνιστικές διαμαρτυρίες κλπ. Κλπ. Αναφέρομαι σε απαιτήσεις καθένας προς τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιθυμεί να προσεγγίσει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να πάω να ζητήσω από έναν βουλευτή βοήθησέ με σε ένα επίδομα, σε μια στρατιωτική θητεία βολική ή σε ένα διορισμό. Ενδιαφέρομαι όμως πάρα πολύ, και θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε όλοι μας, στο να πω στο βουλευτή για αυτό το θέμα ποια είναι η θέση σου, ποια είναι η άποψη του κόμματός σου και γιατί υπάρχει αυτή η άποψη. Δηλαδή να μάθουμε το επιχείρημα που κάθε πολιτικό πρόσωπο και κάθε κόμμα έχει για οτιδήποτε μας αφορά. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό και με την ίδια μας τη συμμετοχή, εννοείται. Και μην νομίζετε ότι, φίλοι μου συνακροατές, ότι αυτό είναι κάτι άπιαστο. Από κάπου ξεκινάνε και όλοι οι άνθρωποι που φτάνουν είτε στη Βουλή, είτε στα Δημοτικά Συμβούλια, είτε στην Περιφέρεια κλπ. Κλπ. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουμε όλοι μας να ασχοληθούμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Τότε μόνο μπορεί να αποκατασταθεί μια εμπιστοσύνη. Διαφορετικά, οι νέοι θα βαριώνται, οι μεσήλικες δεν θα ελπίζουν ότι έχουν να περιμένουν κάτι και οι μεγαλύτεροι θα είναι βαθιά απογοητευμένοι, διότι έχουν βιώσει τους μπλε, τους πράσινους, τους κόκκινους και δεν έγινε τίποτα φοβερό, αλλά λίγα πράγματα από τον καθένα. Λιγότερα από αυτά που σίγουρα θα μπορούσαν.
0: Είναι και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Εννοείται.
0: Η αποχή πολύ μεγάλη.
1: Εννοείται. Ναι. Και ειδικά στην Ευρώπη αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Αμερική δεν τους νοιάζει πάλι, διότι περίπου το 30% βγάζει πρόεδρο κάθε φορά. Πολύ αντιπροσωπευτικό το δείγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε τα αποτελέσματα είτε στον νυν πρόεδρο είτε στον προηγούμενο. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Μορμολίκια τα οποία δεν έχουν καν την λογική να κυβερνήσουν, να χαράξουν πολιτική, να πάρουν αποφάσεις για την ανθρωπότητα.
0: Φαντάζομαι καμιά φορά ότι αν είχε αποτύχει η δολοφονία του Τζον Κένεντι, μπορεί να ήταν ο κόσμος διαφορετικός.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Γεννηματάς για την Ελλάδα
0: επίσης. Μπράβο, επίσης, ναι. Παλικάρι μεγάλο ήταν αυτό.
1: Ναι, ήταν.
0: Και ευεργέτης της χώρας κιόλας, γιατί έφτιαξε...
1: Ο άνθρωπος μας μαζί με τον Παρασκευά Αυγερινό χτίσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι έκανε ο Πιερακάκης με τον ψηφιακό κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να εμφανίζονται κάποιες μονάδες κατά καιρούς και όλοι οι άλλοι να είναι μέτριοι ή κάτω του μετρίου. Εμείς τους ψηφίζουμε. Μήπως να αλλάξουμε κριτήρια, μωρέ μάνα. Ναι. Προσωπικά, όχι κομματικά κριτήρια. Καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιον σταυρώνουμε, αύριο, παιδιά. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω άλλη μία. Οπότε, Μάνο μου, πρέπει να αλλάξει η ρότα, πρέπει να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν πάμε για να παρακαλέσουμε για διορισμό, πάμε για να απαιτήσουμε, να απαιτήσουμε επιχειρήματα. Μόνον έτσι. Και να πάψουμε τον κάθε καημένο και την κάθε καημένη να τον ψηφίζουμε μόνο και μόνο επειδή το παίζει αντισυστημικός, επειδή το παίζει εργατοπατέρας, επειδή το παίζει δεν ξέρω και εγώ τι. Και να παρεμβαίνουμε. Δεν θέλω να πω δημόσια
0: χλωμό
1: παρέμβαση.

0: πολιτικού προσώπου προς τους Έλληνες τραπεζίτες πριν από κάποιο διάστημα, το έχουμε πει πριβέ, αλλά δημόσια δεν θέλω να το επαναλάβω, ο οποίος παρενέβη προκειμένου η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να λάβει μια απόφαση ευνοϊκή για μια κοινωνική ομάδα ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις γενικότερα, παντού, προς όφελος των πολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Γι' αυτό και όπως σου έχω πει κατηδίαν, αυτόν τον άνθρωπο εγώ θα τον ψηφίσω στις επόμενες εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο και μόνο για αυτή την παρέμβαση. Γιατί βοήθησε μια μερίδα από το κοινωνικό σύνολο. Πολλά είπα και απόψε.
1: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Ιωάννη μου.
0: Θα τα πούμε. Γεια σου Μάνα μου.

0: αν θέλετε μπορείτε να στέλνετε και email, αν και εμείς προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας, εννοείται. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια σου φίλτατε Μανώλη.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σας όλοι φίλοι, να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ Άρχοντα μου.
1: Μάνο, το μαζί τα φάγαμε που έχει μπει μέσα στο μάτι εδώ και πολλά χρόνια ήταν η πιο σοφή η ρίση. Βρωμερή αλλά ρίση που δικαιολογούσε πράγματι τη συναλλαγή ψηφοφόρου και πολιτικού. Και έτσι έχει πορευτεί η πολιτική ζωή στη χώρα από το 1821 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Με κορύφωμα ποιο, το ΠΟΚΕΠΕ, πώς λέμε, ΠΟΚΕΠΕ.
0: Το ΠΟΚΕΠΕ.
1: Το ΠΟΚΕΠΕ. Είναι το κορύφωμα του μαζί τα φάγα. Διότι χωρίς υψηλή υπογραφή δεν ήταν δυνατόν ο οποιοσδήποτε μπατηροφουκαράς να εισπράξει για τα υπαρκτά ή τα ανύπαρκτα ζώα ή χωράφια που είχε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η συναλλαγή, ο κόσμος και ο ψηφοφόρος έχει διαφθαρεί πλέον και ο σκοπός του είναι, ξεκινώντας, πρόσεξε, υποψήφι από δημοτική σύμβουλη, έτσι ξεκινάει, σιγά σιγά εφίζεται, μαθαίνει τα κόλπα και τις ιστορές, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξελιχθεί και σιγά σιγά τον βλέπεις ξαφνικά βουλευτή.
0: Ναι.
1: Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι επιτυχημένοι επιστήμονες, βιομήχανοι, του άνθρωποι του εμπορίου, της οικονομίας κτλ. Δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν είναι υποψήφοι ούτε στους δήμους,
0: μα
1: ούτε στα κόμματα.
0: Μα δεν τους νοιάζει, Βασίλη μου.
1: Ακριβώς, δεν τους νοιάζει.
0: Αφού έχουν τη δική τους
1: δραστηριότητα. Έχουν δικές τους περγαμηνές.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν χρειάζονται την επιβράβευση των ψηφοφόρων. Οπότε τι μένει, Μάνο μου, μετά για να ασχοληθούν με τα κοινά?
0: Η πλέμπα.
1: Έλα, αυτό είναι. Όταν λοιπόν ασχολείται από εκεί άνθρωποι, και έναν έναν να τους ψάξεις, δεν τους υποτιμώ τους ανθρώπους. Δεν είναι κατάλληλοι για πολιτική, ρε παιδί μου. Ούτε είχαν τις σπουδές, ούτε το ανάστημα το πνευματικό κτλ. Να γίνουν βουλευτές και να γίνουν και υπουργοί. Ασχολούνται λοιπόν άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποβλέπουν συντακτοποίηση του σογιού τους, γι' αυτό και βλέπεις να έχουν ορισμένοι 30-40 χρόνια να είναι βουλευτές συνέχεια. Και λες, ρε, επαγγελματίας, είναι επάγγελμα το βουλευτιλίκι? Είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα γιατί στο τέλος αποβλέπει και σε μια παχυλή σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και όσο τυχόν είναι οι διάφορες παροχές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ποιοτικό κόσμο ως υποψήφιοι βουλευτές και οι ψηφοφόροι, είναι επίσης μια αντίστοιχη ποιοτική πλέμπα, γιατί τι κάνουν, αποβλέπουμε οι ψηφοφόροι στο τι, στο μαζί τα φάγαμε, θα σου δώσω την ψήφο και θα με βολέψεις. Και αυτή η συναλλαγή συμβαίνει να συμβαίνει συνέχεια και να είναι ένας τρόπος ζωής, και πονηροί πολιτικοί κατέβασαν το όριο ηλικίας της ψηφοφορίας στα 17. Βρε, ποιος 17ης τώρα έχει ασχοληθεί στα 17, τα πάνω στη φωτιά της εφηβείας του, στην ερωτομανία του που το ξυπνάει τις αισθήσεις, να ασχοληθεί με ποιο θα ψηφίσει και ποιο θα ψηφίσει? Έγινε λοιπόν μια ηλίθεια σκέψη, μήπως από εκεί οικονομήσουμε ψήφους. Και οικονόμησαν, να μην ποντάτε.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε, νομίζω, Τσίπρας το έκανε.
0: Ναι.
1: Και εισέπραξε, τι εισέπραξε, να πούμε. Λοιπόν, εκ προημίου ήταν πλέον η βέβαιον ότι οι αυτοί οι νεαροί μέχρι, ξέρω, τα 22-23 δεν θα ασχολούνται, δεν θα ψήφιζαν. Δεν θα ψήφιζαν. Και θα είχαμε αυτό το οξύμορο να είναι, ξέρω εγώ, οι ψηφοφόροι να είναι 6-7 εκατομμύρια και να ψηφίζουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και οι άλλοι να μην ψηφίζει κανείς. Γιατί οι πονηρές σκέψεις των πολιτικών, μήπως αρμέξουμε από εκεί κάποια ψήφο, μήπως από εδώ, μήπως από εκεί, και με τις διάφορες παροχές να καταλήγουμε στο μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή βλέπουμε ότι συνέχεια δεν έχουμε και ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων, ειδικά των παλιών κομμάτων, είναι ίδιοι και οι ίδιοι. Βγαίνουν καινούργια κόμματα και τα καινούργια κόμματα τώρα νομίζω έκανε της κυρίας Χαριστιανού που έκαμε ένα κόμμα τώρα, θα κάνει μεθαύριο και ο Τσίπρας, ξέρω εγώ και κανένα ακόμη, βασιζόμενοι που σε παλιούς ανθρώπους με εκπεφρασμένη άποψη και γνώμη και κρίση, όχι καινούριο. Ένα πιερακάκι έφερε Νέα Δημοκρατία και ανακάτεψε στο καλύτερο, ναι, τον ψηφιακό μας κόσμο. Έναν όμως, έναν ήτανε, έναν βρήκε βρε Μητσοτάκη, έναν βρήκες βρε.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Και πάλι καλά.
0: Εθνικός ευεργέτης είναι αυτός.
1: Βεβαίως. Και ένας άλλος που ήταν δήμαρχος στα Τρίκαλα, μου διαφεύγει.
0: Ναι, ναι, ναι, και εμένα μου διαφεύγει.
1: Σπουδαίος επίσης άνθρωπος που τον έκανε υφυπουργό νομίζω. Τόσο δύσκολο είναι, βρε Μητσοτάκη και εσείς οι άλλοι αρχηγοί, υπάρχει εκλεκτός κόσμος, υπάρχει σωστός. Και άνθρωπος που έχει μεράκι να προσφέρει, όχι να οικονομήσει, γιατί είναι προσωπικότητα και του λείπει ενδεχομένως το πολιτικό λούστρο, άντε να γίνει βουλευτής, να γίνει υπουργός. Αλλά όχι διότι το θέλει, αλλά διότι τον επιλέγεις. Διαλέξτε λοιπόν καλύτερους. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ο καλύτερος νομίζω έχει και ορισμένα στάνταρ, ορισμένα δικά του προσωπικά, να πούμε, κοσμήματα. Δεν συμβιβάζεται το κομματική πειθαρχία που είπε ο δάσκαλος πιο πριν, ελεηνολογώντας το. Έχει την προσωπικότητα, έχει το κύρος, έχει την επιστημοσύνη του και τα ρέστα του. Άρα λοιπόν θα πάει σε εκείνον που θα υπακούει στην κομματική πειθαρχία. Όσο δε για το ότι αρκετοί δεν ψηφίζουν, εγώ το θεωρώ, μπορεί να είναι μια πικρία, μια, ξέρω εγώ, βαρέθηκες, ψυχάθηκες πολιτικούς και τα ρέστα. Δεν είναι όμως λόγος. Νομίζω σου είχα πει κάποιο παλιότερα, υπήρχε ένα άρθρο, οι τυποτόφρονες. Το είχε γράψει ένας Βάστος Βασιλείου, δημοσιογράφος στην Βραδινή. Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος.
0: Πολύ σπουδαίος.
1: Αν το βρεις, Μάνο μου, αυτό, είναι, θα μπορούμε να το, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να το διαβάζουμε. Μα ήταν τόσο σπουδαίο άρθρο αυτό και κάπου το είχα κόψει από τη Βραδινή, εκείνη την εκλεκτή εφημερίδα, αλλά κάπου το έχασα. Ψάξε μήπως το βρεις, μωρέ.
0: Πώς λεγόταν το άρθρο?
1: Οι τυποτόφρονες.
0: Οι τυποτόφρονες, μάλιστα.
1: Και ασχολείται με αυτούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν και ήταν, πώς να το πω, σφαλιάρες έδινε τεκμηριωμένα ότι αδιαφορούσαν για τα κοινά, για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, ψηφίοντας ορθά, ψηφίοντας ορθοφρόνος και όχι ροσπετολογικά και τα ρέστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άρθρο, βρες το σε παρακαλώ.
0: Άμα υπάρχει στο ίντερνετ θα το βρω.
1: Σου λέω, ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος της εποχής εκείνης, βάς,
0: ναι,
1: επιγραφόταν.
0: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που όταν έπιανε την εφημερίδα αυτή στα χέρια σου, το πρώτο πράγμα που διάβαζες ήταν το σχόλιο.
1: Αυτός και μετά η φιλολογική Βραδινή, Αχιλλέας Μαμάκης και τα ρέστα. Έτσι λοιπόν, έτσι όπως έχει διαπλαστεί και ξεχωριστεί πλέον η συμπεριφορά του πολιτικού, ναι, μας κάνει, μας απογοητεύει, δεν μας δίνει πλέον και δεν νοιαζόμαστε περισσότερο. Γι' αυτό και στο τέλος βρίσκεις πάλι να ξαναψηφίσω πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια πρόσωπα. Αλλάξτε τα λίγα. Κάντε μια αλλαγή. Φέρετε κάτι άλλο. Και να δούμε τώρα και αυτά τα δύο νέα κόμματα που γίνανε. Θα έχουν νέους ανθρώπους, θα έχουν ανθρώπους επιτυχημένους. Ή τώρα θα είναι κάποιοι θα είναι, ξέρω εγώ, ίσως καινούργια πρόσωπα, φρέσκα. Κάπου όμως θα προσφύγουν ενδεχομένως και σε παλιές καραβάνες. Γιατί είναι όπως το μπετόν, το θεμέλιο πρέπει να είναι γερό. Ίσως και από εκεί να προσφύγουν και σε παλιούς για να έχουν και σαν μπετόν, να πούμε, μια βάση και να προχωρήσουν.
0: Mm.
1: Έτσι λοιπόν όπως εξελίσσεται αυτή η πολιτική μας, είναι αυτό κακό στο χειρότερο, είναι στα ίδια και στα ίδια, δεν είναι έντιμο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Όχι,
1: αλλά πώς να ξεχωρίσεις όμως στο σωρό αυτό. Βλέπεις αυτές τις μέρες, το τι είπανε στη Βουλή, τι ποτένια είπε η μία την άλλη, τι να πω ρε, τι λέει στη Βουλή, δεν τολμώ να πω μια χιδέα λέξη. Το έχουν χαλάσει και βρίζονται καπηλικότατα ρε μάν. Πώς λοιπόν έτσι και ο ένας με καλή πρόθεση που θα ήθελε να ψηφίσει, σου λέει αυτοί βρίζονται ένας ή άλλο για την εξουσία, για το μεγαλείο. Έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Εξευτελίστηκαν πλέον εκεί μέσα. Με ακούς?
0: Σε ακούω απολύτως, βέβαια.
1: Ένα τέτοιο χάλι τώρα εκεί μέσα. Πώς λοιπόν κανείς, όπως σοφά ο δάσκαλος μίλησε για την πολιτική και τους πολιτικούς, τι να με τραβήξει τώρα να πάω να ψηφίσω, όταν συχαίνομαι πλέον κυριολεκτικά και τους πολιτικούς και την πολιτική, αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν. Ήβρις, ήβρις, προσβολές. Όλοι είναι, οι μισοί είναι να μηνύσουν τους άλλους μισούς και είναι στα δικαστήρια για εξευτελιστικά προσωνύμια, για χίλια δύο πράγματα. Ό,τι χειρότερο. Αυτοί αγωνίζονται όσο είναι δυνατόν να μας διώξουν από το καθήκον, το ύψιστο καθήκον της ψηφοφορίας μας και να μην ξαναψηφίσουμε. Και να όχι μόνο να τους υβρίζουμε, να συμπεριφερόμαστε και εμείς με τα πιο ταπεινά αίσθηκτα. Αθλειότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χάλια και τα ρέστα. Τώρα να μπω λίγο αθολόγιο.
0: Ναι, σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσεις τι έγινε σήμερα?
1: Ναι, αδελφέ μου.
0: Πώς βγάλανε τον
1: Γιωτόπουλος
0: από τη φυλακή?
1: Ήτανε ο αρχηγός.
0: Τις 17 Νοέμβρη.
1: Ο πνευματικός αρχηγός, ας πούμε, τις 17 Νοέμβρη.
0: Και αρχιδολοφόνος. Αυτός πήρε 17 ισόβια.
1: Λοιπόν, αυτός πήρε 17 ισόβια όσοι ήταν οι φόνοι. Όσοι ήταν οι δολοφονημένοι.
0: Ναι.
1: Με ανώτατο όριο, μέχρι τότε το όριο των ισοβίων ήταν 16 χρόνια. 15-16 χρόνια. Ειδικά γι' αυτόν έγινε 21 χρόνια. Γι' αυτό και βγαίνει τώρα στα 21. Δεν βγαίνει στα λιγότερα. Σε αυτόν, θα πω μετά και για τον Κουφοντίνα, σε αυτόν δεν τέριαξε καμία ευεργετική διάταξη μειώσεως. 21 και βγαίνει στα 21.
0: Ναι.
1: Τώρα, του Κουφοντίνα, επίσης και εκείνος ήταν 21 γιατί ήταν για τους αντίστοιχους δολοφόνους που έκαμε. Αλλά νομίζω ότι πριν 3-4 χρόνια που πλησίαζε στα 21, του αύξησαν το όριο και έκαναν τα ισόβια του 25. Οπότε νομίζω ή φέτος ή του χρόνου θα είναι έτοιμος πλέον, εάν δεν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στο ύψος των ετών, να βγει στα 25.
0: Γιατί να βγει στα 25, ενώ ο Γιωτόπουλος γιατί βγήκε από τη φυλακή?
1: Σου είπα, διότι
0: για να οργανώσει καινούρια ομάδα.
1: Διότι συμπλήρωσε σύμφωνα με τον νόμο 21 χρόνια.
0: Μα τι νόμος είναι αυτός?
1: Στάσου να τελειώσουμε τώρα. Όταν λοιπόν αγαπητό κράτος και αγαπητή κυβέρνηση της εποχής έχει σκοτώσει 15 ανθρώπους οι οποίοι ήταν φιλήσυχοι χωρίς να έχουν βεβαρημένο παρελθόν, να είναι εγκληματίες, φωνιάδες, κλέφτες, λοπολίτες κτλ. Είχαν διάφορα αξιώματα και διάφορες δουλειές και τους σκότωσαν. Αυτούς τους ανθρώπους που τους σκότωσαν λοιπόν ανέτια και χωρίς άλλο λόγο, πώς του βάζεις την ίδια την ποινή μαζί με τον άλλον τον ληστή ή τον κοπιό που σκοτώνει κάποιον για να τον ληστέψει, για να τον κλέψει? Αφού εδώ αναταράχτηκε ολόκληρο το κράτος, δεν θα έπρεπε τα ισόβια αυτά τουλάχιστον να είναι 30-40 χρόνια?
0: Όχι, έπρεπε να είναι 24 επί 17. 24 χρόνια επί 17 φόνοι, βγάλε συμπέρασμα.
1: Να θυμίζουν τον αριθμό των ισοβίων της Αμερικής.
0: Όχι, να το στείλουν στην...
1: 120 χρόνια, 150 χρόνια, 170 χρόνια.
0: Στη Ρουμανία να το στείλουν.
1: Φεύγεις από εκεί μέσα.
0: Να το στείλουν στη Ρουμανία που έχει και υπόγειες φυλακές.
1: Στη Ρουμανία και τις φυλακές. Βλέπεις λοιπόν ότι ούτε εδώ τόλμησαν. Τόλμησαν μόνο λίγο το χάιδεψαν. τα 16 χρόνια που ίσχε τα έκαναν 21. Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου δηλαδή. Ενώ ήταν μοναδική ευκαιρία, βλέπεις, δεν τολμούνε, δεν τολμούνε.
0: Γιατί δηλαδή, για να μην
1: κάνουν, να αλλάξουν κάτι.
0: Γιατί δεν τολμούνε, για εξήγησαν το αυτό.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα.
0: Τι φόβο έχουν δηλαδή, μη τους τη βαρέσει καμιά μέρα και γίνουν 17 Νοέμβρη.
1: Ούτε αυτό μπορεί, γιατί μπορεί να τα αποκλείσει αυτό, κανένας δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Κανένα, γιατί όταν ο άλλος, μάνο, κάνει 17 δολοφονίες, 13 δολοφονίες πόσες είναι, σε ανθρώπους ανέτιους, εν πάση περιπτώσει, γενικώς από αυτά που είχαμε διαβάσει. Είναι απίθανο δηλαδή να φάει και άλλους δύο-τρεις ανθρώπους, άλλους γιατί έτσι νόμισε ότι άλλος ήταν εχθρός του λαού και τα ρέστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν όμως έχεις τέτοιο αριθμό μεγάλο εγκλημάτων, δεν πρέπει η ποινή να είναι ίδια με του κοινού ποινικού εγκληματία. Όχι. Εκεί πρέπει για παραδειγματισμό, σαν εκείνο που είχε πει ο Γέρον Καραμαλής, τα ισόβια, τα λέμε ισόβια, δεν είναι ισόβια.
0: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, την μπαρμπούτσαλα.
1: Τελείως μπαρμπούτσαλα ήταν. Εκείνα το είπε χάρη εφωνίας και ακριβώς για να πουλήσει και εκείνος μια αγαθοποιό φράση. Σε αυτούς ευκαιρία ήταν και ακριβώς να τροπήθει όταν έχουμε τέτοιες δολοφονίες, πολιτικές δολοφονίες και τα ρέστα. Το ελάχιστο όριο των ισοβίων είναι 40 χρόνια. Κάποιος αντέξει στα 40 από τη φυλακή, ας βγει μετά. Αλλά να είναι ποινή. Να μην είναι ποινή του κοινού ποινικού δικαίου για τον οποιοδήποτε. Εδώ πρόκειται περί άλλων εγκλημάτων, άλλου είδους εγκλημάτων, και όπου αναταράχθηκε επί χρόνια ένα κράτος ολόκληρο. Είναι άλλη, τα πολιτικά εγκλήματα ήταν άλλης βαρύτητας.
0: Θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε για μια γυναίκα στην Αμερική η οποία είχε σκοτώσει πριν από 30 τόσα χρόνια μια φίλη της και την είχανε όλα αυτά τα χρόνια στο κελί των μελοθανάτων και κάθε πρωί πίστευε ότι είναι η τελευταία της μέρα.
1: Κάτω
0: και την καθαρίσανε μετά από 35 χρόνια.
1: Το ποινικό σύστημα, τον είπα, είναι τελείως διαφορετικό από τις
0: Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Αλλά είναι αυστηρό.
0: Εξαιρετικό.
1: Στην επιμέτρηση της ποινής.
0: Ακριβώς.
1: Χαϊδέματα και τέτοια δεν έχει. Είναι καθαρά πράγματα και τα ισόβια τους είναι ισόβια.
0: Και αν γίνει κανένα λάθος και μπει κανένας αθώος φυλακή, αποζημιώνεται με απίστευτα χρήματα μετά.
1: Ναι, πραγματικά. Όχι, έχει τα κότσια και τα όμορφα να αναγνωρίζουν το λάθος τους η δικαιοσύνη τους. Έχει τέτοια δύναμη και και αποκαθιστά ό,τι ζημιά επέφερε σε κάποιον πολίτη τους.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά βλέπεις, εμείς η Ευρώπη έχουμε και είναι η φιλοσοφία της δικαιοσύνης στην Ευρώπη, αντιμετωπίστε τον κάθε δολοφόνο, όχι, σαν άρρωστο. Ότι έχει.
0: Γιατί να τον αντιμετωπίσουμε σαν άρρωστο, τι έχει καρκίνο.
1: Γι' αυτό και καταργήσαν γιατί τα ισόβια της Ευρώπης είναι τα ίδια με τα δικά μας. Όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και σαν ο άλλος Μάνο, εκείνος ο νεαρός που είχε σκοτώσει 84 παιδιά στην Νορβηγία, που ήταν.
0: Ναι, αυτό το κάθαρμα.
1: Μάνο, αν ξέρεις πώς το έχουν χάσει
0: σε μέρες. Σε τι συνθήκες ζει,
1: ναι,
0: βέβαια. Μάλιστα έκανε μήνυση στο κράτος, γιατί δεν έχει πρόσβαση στο email.
1: Αν λέγεται δικαιοσύνη τώρα αυτή, δικαιοσύνη, δεν φταίει δικαιοσύνη. Η βουλή τους δηλαδή, την κυβέρνησή τους.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτή να πούμε. Όχι ο οφθαλμόντι οφθαλμού, αλλά τιμωρία έφαγε 84 ανθρώπους. Δεν θα τον αφήσει να βγει έξω να ξαναδεί το φως της ημέρας.
0: Ποτέ.
1: Όχι, και πρέπει
0: αλλά
1: να τρομάξω κι άλλο.
0: Ούτε το ηλεκτρικό φως μέσα στο κελί δεν έπρεπε να βλέπει. Έπρεπε να ζει σε αιώνιο σκοτάδι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς εφημερίδες, χωρίς βιβλία, με ψωμί και νερό.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Γιατί 80 τόσες οικογένειες κλαίνε τα βλαστάρια τους. Τα οποία ήταν από τις ελπίδες της χώρας, γιατί ήταν σπουδαγμένα παιδιά και είχαν πάει εκδρομή σε αυτό το νησάκι.
1: Και όχι μόνο αυτό, μόνο. Διότι αυτοί θα κάναν άλλες 84 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Θα εισφέρανε στο κράτος τους, στην πόλη τους.
0: Βέβαια.
1: Και στην οικονομία, στην επιστήμη, στις τέχνες και τα ρέστα.
0: Αλλά εδώ βλέπεις ότι οι εγκληματίες μες στη φυλακή παίρνουν γράμματα Που τους λένε ότι θέλουν να τους παντρευτούν.
1: Γιατί ο Παπαχρόνης δεν έπαιρνε.
0: Ο Παπαχρόνης δεν έπαιρνε, ναι.
1: Ο Παπαχρόνης που ήταν στη φυλακή της Λάρισσας και έπαιρνε γράμματα περιπαθή και ερωτικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε και...
0: Έχουμε και ηλίθιες. Όχι, είναι ηλίθιες, δεν είναι αρρωστημένα κεφάλια. Αρρωστημένο κεφάλι είναι το κεφάλι που έχει μπλοκαριστεί το σύστημά του και έχει Πάρκινσον, για παράδειγμα. Αυτό είναι μπλοκαρισμένο
1: είναι
0: κεφάλι.
1: Είναι τρελό πράγμα αυτό.
0: Αυτό είναι
1: τρελό.
0: Αθλειότητα. Είναι ξεφτύλα. Έτσι, είναι κότες, λυράτες όλες αυτές οι κυρίες που στέλνουν αυτά τα μηνύματα αγάπης στους εγκληματίες. Είναι πατσαβούρες, αυτό είναι.
1: Δεν νομίζεις κανείς ότι τελικά είναι έξω από το Δαφνί, είναι έξω αυτοί. Έχουν δραπετεύσει από το Δαφνί και έχουν παλαβώσει.
0: Κοίτα,
1: και παίρουν...
0: αυτό είναι μία δικαιολογία. Τρελός είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εγκληματίες, αγαπητέ. Δεν δέχομαι τον όρο άρρωστος. Άρρωστος είναι ένας ο οποίος έχει πατεί τη Δαβίτα. Αυτός είναι άρρωστος. Αυτός που έχει καρκίνο στο πάγκρεας.
2: Σωστό αυτό.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι καθάρματα. Είναι δεδηλωμένοι εγκληματίες. Η ψυχική τους ροπή είναι προς το έγκλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστοι. Καθόλου άρρωστοι δεν είναι. Μια χαρά υγιής είναι.
1: Εράπτευση είναι μερικοί που κάνουν ερμηνείες δικές τους, προσπαθώντας να φανούν ως φιλάνθρωποι, ως μοντέρνοι.
0: Φιλάνθρωποι είναι οι κυρίες που έχουν τα σωματεία στις εκκλησίες. Αυτές είναι φιλάνθρωπες. Τα φιλανθρωπικά ταμεία των εκκλησιών είναι φιλάνθρωπες.
1: Κι όμως όλοι αυτοί οι μάνα μου συνέτειναν στο ότι τα ισόβια πλέον σε όλη την Ευρώπη να είναι η ίδια ισόβια 16 με 18. Αυτά είναι όλα.
0: Εγώ έχω πει ότι η Ελλάδα...
1: Θα σκοτώσει κανείς 100 ή θα σκοτώσει έναν, τόσο είναι.
0: Η Ελλάδα έπρεπε να έχει ένα δημοκρατικό δικτάτορα όπως τον Φιντέλ Κάστρο. Που να είναι κομμουνιστής δικτάτορας. Κατάλαβες, αυτό έπρεπε να έχει η Ελλάδα. Αυτό, τέλος πάντων.
1: Σωστό αυτό το πράγμα, σωστό, γιατί τουλάχιστον θα είχε και μια και δικτατορικές αρχές, δημοκρατικές αρχές.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω δημοκρατικό δικτάτορα. Δηλαδή δεν ισχύει ο όρος δικτάτορας εκεί.
1: Όχι, όχι, τέτοιο.
0: Αλλά τέλος πάντων χρειαζόταν κάποιον σαν τον Φιντέλ Κάστρο. Σαν τον Φιντέλ Κάστρο, ναι.
1: Κάπως έτσι, αλλά βλέπεις, μόνο εσύ σου θα διορθωνόμασταν περισσότερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά που λες, φίλε.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Χάρηκα που σ' άκουσα, σε φιλώ.
1: Καλημέρα, για χαρά.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Τάκη από το κέντρο της Αθήνας, καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους που σε ακολουθούν και σε αγαπάνε και σε εκτιμούν εμάνο.
0: Να σε καλά.
1: Θα ήθελα, πιστεύω να συμφωνήσεις και εσύ, να κάνουμε ένα δίλεπτο μικρό αφιέρωμα για τη 19η Μαΐου, για την γενοκτονία των προγόνων μου και των ανθρώπων που χάθηκαν, που σφαγιάστηκαν, μάλλον δεν χάθηκαν.
0: Ο Βαμβακίδης είσαι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay, το κατάλαβα από τη φωνή.
1: Α, νόμιζα σου είχαν πει και το επίσημο.
0: Όχι, δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Α, καλά, καλά.
0: Λέει Τάκης, κέντρο Αθήνας.
1: Α, εντάξει, αυτός είμαι.
0: Okay.
1: Είσαι καλά, φίλε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, ωραία, ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα, ξέρω ότι έχεις μια τάξη και ηθική στη μουσική διαδρομή των εκπομπών σου, αλλά...
0: Έχω βάλει, προχτές κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήθελα να προσθέσω κι εγώ ένα μικροποίημα, ένα μουσικό χαλί, αν μπορούμε να ανατρέψουμε λίγο τη μουσική σου σειρά, ένα... τη Μαυροθάλασσα ή το Αναστορά, αν μπορούν τα παιδιά να μας βάλουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει τραγούδι.
1: Δεν πειράζει.
0: Πρέπει να το έχω επεξεργαστεί σπίτι μου, γιατί το YouTube πετάει διαφημίσεις.
1: Έγινε.
0: Για πες.
1: Είναι ένα ποίημα για την πατρίδα μας, την Τραπεζόντα, που έγραψε ο Κώστας ο Διαμαντίδης, και ήθελα να ακουστεί από τη δική σου την εκπομπή. Η Τραπεζόντα, η μάνα μου. Όσεν κι αν πας, ίντεν κι αν λες, και θα βλητώνεις καμία. Εκεί, στη Μαυροθάλασσα, σε βρήξ παρηγορία. Η Τραπεζούντα η μάνα μου καμία κι κοιμάται, βγαίνα πάνω σοπός τεπέ και όλιον καταράτε. Αναλαγάδε αλώματα φορεί καθαν ημέραν και αναμένουν να έρχονταν από πέραν. Να έρχονταν οι παλαιοί υπεφέκαντα φωλέας και εγώ μόθανα τώρα χάντε και κυντέα. Ποιος αμονταγωνικά με γνώρτσεν αδικίας εμψίτουν αδερμάτωσαν και άλτα ξενιτίας. Είχα πατρίδα νέμορφων θαλασσοφυλεμένων και τώρα λάσκουμε σε γήν πουλήν αχ παραμένω. Είχα πατρίδα όμορφη, να μεταφράσουμε το τελευταίο τετράστιχο, είχα πατρίδα όμορφη που τη φύλαγε η θάλασσα και τώρα γυρίζω έρημος και μόνος σαν πουλί κυνηγημένο. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Να σε καλά. Πώς πας, κάνεις παραστάσεις?
1: Ναι, κάνω με το Ροδάφνον ένα αριστούργημα της παλιακής λογοτεχνίας, κάνω περιοδία 7-8 Ιουνίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, παίξαμε Αθήνα, παίξαμε Τελεμαϊδα και το καλοκαίρι θα πάω τρεις δεκαήμερες εκδρομές, παύλα προσκυνήματα σαν καλλιτεχνικός εμψυχωτής στην πατρίδα, στον Πόντο. Συνοδεύω τρεις εκδρομές σαν ηθοποιός και κάνω αφηγήσεις σαν συνοδός καλλιτεχνικού κύκου, καλλιτεχνικής εμψύχωσης και περνάω ωραία, νιώθω ωραία. Αυτά και κάποιες παραστάσεις θα κάνω τον Ιούλιο στον Δήμο Γλυφάδας, στο Καραγκιόζη.
0: Τέλεια. Σε λίγο καιρό θα έχεις και το τραγούδι.
1: Δεν ήθελα να ρωτήσω στον αέρα.
0: Τι πες?
1: Δεν ήθελα να σε ρωτήσω στον αέρα, αλλά
0: όχι, το λέω εγώ, γιατί μίλησα με τον Ισίδωρο πριν.
1: Άντε. Άντε, περιμένουμε να κλείσει το CD.
0: Ναι,
1: ωραία. Είναι το ποίημά σου, είναι αριστούργημα και πιστεύω και ο Ισίδωρος ότι έχει κάνει...
0: Έχει κάνει ωραία δουλειά, εγώ το έχω ακούσει.
1: Μου το έπεσε. Άκουσες το δείγμα τον Ντέμ.
0: Τον Ντέμ.
1: Ωραία. Αφηγής ψυχής καραγκιοζέικα λοιπόν.
0: Και δεν μου λες, ρε Τάκη,
1: ναι,
0: σε αυτές τις παραστάσεις που είναι σε γλώσσα ποντιακή έρχονται μόνο πόντι?
1: Όχι, και μη πόντι, γιατί υπάρχουν το μισό έργο είναι στην ελληνική, το καταλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς και οι πόντι και οι μη πόντι, και το άλλο μισό που είναι στην ποντιακή και πρέπει να είναι στην ποντιακή για να απολαμβάνει ο κόσμος τη γεύση της ποντιακής διαλέκτου, και κάνουμε και αγώνα για να ακούγεται και να διατηρείται η ποντιακή διαλέκτου. Εκεί υπάρχουν υπέρτιτλοι και κλέβουν με τη ματιά του, με τη ματιά του θεατής, διαβάζει και βλέπει και τον ηθοποιό και έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
1: Καλά, καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο καλό, Τάκη μου, στο καλό. Ευχαριστώ.

0: Και θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με Οδυσσέα Ηλίτη. Τίτλος του ποίηματος: Ηλικία της γλαφικής θύμησης. Ελαιώνες και αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα, κόκκινες ψαρόβαρκες μακριά ως τη θύμηση, έλυτρα χρυσά του Αυγούστου στο μεσημεριάτικο ύπνο, με φύκια ή όστρακα. Και εκείνο το σκάφος φρεσκοβγαλμένο πράσινο που διαβάζεις ακόμη στην ειρήνη του κόλπου των νερών, έχει ο Θεός. Περάσανε τα χρόνια, φύλλα ή βότσαλα. Θυμάμαι τα παιδόπουλα τους ναύτες που έφευγαν βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους. Τραγουδούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια. Τι γύρευα όταν έφτασες βαμμένη από την ανατολή του ήλιου με την ηλικία της θάλασσας στα μάτια και με την υγεία του ήλιου στο κορμί. Τι γύρευα βαθιά στις θαλασσοσπηλιές μες στα ευρύγορα όνειρα όπου άφριζε τα αισθήματά του άνεμος, άγνωστος και γλαυκός, χαράζοντας στα στήθια μου το πελαγίσιο του έμβλημα. Με την άμμο στα δάχτυλα έκλεινα τα δάχτυλα. Με την άμμο στα μάτια έσφυγα τα δάχτυλα. Ήταν η Οδύνη. Σ' άφησα τότε και μία βοερή πνοή σήκωσε τα άσπρα σπίτια. Τα άσπρα αισθήματα φρεσκοπλημένα επάνω στον ουρανό που φώτιζε με ένα μηδίαμα. Τώρα θα έχω σημά μου ένα λαγίνι αθάνατο νερό, θα έχω ένα σχήμα λευτεριάς ανέμου που γλωνίζει και εκείνα τα χέρια σου όπου θα τυραννιέται ο έρωτας και εκείνο το κοχύλι σου όπου θα αντυχεί το Αιγαίο. Οδυσσέας Ηλίτης.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Γεια σου Γιάννη από το Σίδνεϊ.
1: Γεια σου αγαπητέ μου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Θα ζητήσω συγγνώμη που σ' άκουσα δύο φορές να πάρω ξανά τηλέφωνο. Το είπα και στην κυρία Σταυρούλα. Παθαίνει εμπλοκές στο ράδιο, διακοπές, και το έκανα παρατήρηση στην κυρία Ντίνα που διευθύνει το σταθμό, το ράδιο,
0: ναι.
1: Και μου λέει οι διακοπές προέρχονται από τα κύματα των Αθηνών. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι από εσάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν μπορούσα να συνεχίσω να μιλήσω μαζί σας.
0: Σε ακούω τώρα.
1: Τώρα, επί τη ευκαιρία τον αδελφό μου Πόνδιο που άκουσα,
0: ναι,
1: με συγκίνησε και δεν μπορούσα να αντέξω να μην πω κι εγώ τη γενοκτονία των Ποντίων μας.
0: Mm.
1: Αρχικά θα πω για τον Δήμιο Τουρκούτο Οσμάν. Αυτός ο Δήμιος έσφαξε τους Ποντίους με χειρεότερο τρόπο. Τρόχισε το μαχαίρι του και θα εξαντλήσω τους γκιαούριδες.
0: Mm.
1: Μια φυλή φιλοσοφημένη από την αρχαιότητα, ήρθαν αυτοί οι βάρβαροι που η ζωή τους ήταν μόνο με κυνήγι, δεν έκαναν ποτέ μπάνιο, σκούπιζαν τα σώματά τους στα μανίκια. Αυτοί μας καθήλωσαν 400 χρόνια.
0: Mm.
1: Βρέθηκε σε κάποιο σπίτι ελληνικό με τα 40 παλικάρια όπως έλεγε και λέει να με φιλοξενήσεις και μένα και τα παλικάρια μου. Ναι αφέντη μου, ο Έλληνας, ο υπερήφανος να καταντά σε αυτόν τον βάρβαρο να του λέει αφέντη μου, σφάξε κάνα μουσκάρι, κάνα πρόβατο. Δεν έχω γιατί τα πήρε ο στρατός. Θα σου βάλω κότες. Ξαφνικά βλέπει την κόρη του. Πήγε να την ατιμήσει. Βγαίνει η μάνα με ένα μαχαίρι και πάει να το σφάξει, αλλά το χτύπησε στο πόδι. Κάποια άλλη φορά, μετά τις έσφαξε και τις δυο μάνα και κόρη. Κάποια άλλη φορά πήρε με το πιστόλι ένα χτύπημα στο πόδι του. Και έμεινε ανάπηρος. Γι' αυτό λέγεται Τοπάλ Οσμάν. Το Τοπάλ είναι ο ανάπηρος Οσμάν. Θα πω τώρα για τις δύο οικογένειες, τη δική μου, του πατέρα μου και της μάνας μου.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτομπήκαν στο χωριό, σκότωσαν τον παππού μου. Στις εξορίες, με 5 αδελφές και έναν αδελφό, η γιαγιά μου έμεινε στους δρόμους των εξοριών. Έσφαξαν τον μεγαλύτερο αδελφό του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Παντρεμένος, χωρίς παιδιά.
0: Ναι.
1: Και του λένε πήγαινε σπίτι σου, είσαι ωραίος άντρας. Στον δρόμο τον έσφαξαν άλλοι Τούρκοι. Και έμεινε 8 ετών μόνος του ο πατέρας μου και είχε ένα μικρό αδελφάκι το οποίο χάθηκε. Από τη μάνα μου έζησαν μόνο η θεία μου και η μάνα μου. Έφυγε και αυτή η οικογένεια. Αυτό το τέρας μορφώσεως που κατέσφαξε τη φυλή μας, σήκωσε το κεφάλι και στο το Πάλος Μαν, στον Ατατούρκ. Εκεί όμως έχασε τη ζωή του, τον εκδικήθηκε. Έχω έναν πόνο στην καρδιά μου, γι' αυτό έβλεπα τον πατέρα μου που τον βοηθούσα στα καπνά, να μυρολογεί και να κλαίει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό έζησα μέσα στην καρδιά μου την ποκυδιακή μου καταγωγή. Συγγνώμη που με συγκίνηση σας λέω αυτά
0: δεν
1: τα γεγονότα.
0: Δεν υπάρχει συγγνώμη.
1: Ναι, σωστά το λες. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη που την έχεις, ένα τραγούδι με τον Βασίλη Καρά, έλα να λέγω σε την ιστορία για να μαθήσω το και σαν παιδεία. Εξηγεί αυτή την τραγωδία. Μάνο μου σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, γεια σου Γιάννη μου. Yeah.

κυρία βγει από τον Περισσό, προσπαθεί να σας πάρει η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντάτε, ενώ πριν από λίγο δηλώσατε ότι θέλετε να βγείτε. Θα κάνει τώρα μία απόπειρα ακόμα η Σταυρούλα, Σταυρούλα. Θα κάνει μία απόπειρα ακόμα και αν το σηκώσει έχει καλός, αλλιώς πάρε η ίδια. Είναι 2 και 12 λεπτά, είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων. Στην ταυτότητα σου χωράει Αθανάσιος Αθανασόπουλος. Κυρία Αυγή από τον Περισσό, ατυχήσαμε. Και για να δω αν έχει και κανένα mail, διότι είπαμε ότι μπορεί να προτιμούμε τις φωνές σας, αλλά καμιά φορά δεν είναι εφικτό παρά μόνο ένα email να στείλει κάποιος. radio@parapolitica.gr. Βάλε μας ένα άσμα.

Και τώρα ο αγαπητός Αθανάσιος θα αλλάξει τη μελωδία, θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα και εμείς θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη. Ένας άνθρωπος περπατούσε στα σοκάκια μιας επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο στη διάθεσή του και κοντοστεκόταν για λίγο μπροστά σε κάθε μία βιτρίνα που έβρισκε. Σε κάθε κατάστημα, σε κάθε πλατεία. Στρίβοντας σε μία γωνία, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα με λευκή την ταμπέλα του. Περίεργος πλησίασε στη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπό του στο σκούρο κρύσταλλο, μήπως καταφέρει να διακρίνει κάτι στο εσωτερικό. Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο που στήριζε μια χειρόγραφη ταμπελίτσα. Ήταν μια παράξενη επιγραφή. Έλεγε «Το μαγαζί της αλήθειας». Ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε, λογικό, και σκέφτηκε ότι πράγματι ήταν ένα εφάνταστο όνομα καταστήματος, όμως του ήταν αδύνατο να φανταστεί τι πουλούσε. Μπήκε μέσα, πλησίασε τη Δεσποινίδα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και ρώτησε «Συγγνώμη Δεσποινής, εδώ είναι το μαγαζί της αλήθειας?» «Μάλιστα κύριε, τι λόγης αλήθεια θέλετε?» «Αλήθεια μερική, σχετική, στατιστική, πλήρη αλήθεια?» «Πράγματι», σκέφτηκε ο άνθρωπος, «πουλούσαν αλήθεια». Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, να πηγαίνεις σε ένα μέρος και να αγοράζεις αλήθεια. Ήταν υπέροχο. «Θέλω πλήρη αλήθεια», αποκρίθηκε αταλάντευτα. «Είμαι τόσο απαυδισμένος από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια», σκέφτηκε. «Δεν θέλω άλλες γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίες. Δεν θέλω ούτε απάτες, ούτε κοροϊδίες. Θέλω την απόλυτη αλήθεια», συμπλήρωσε. «Συγγνώμη, αλλά ξέρετε την τιμή?» «Όχι, ποια είναι?» αποκρίθηκε αφηρημένα, γιατί στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο για να έχει όλη την αλήθεια. «Κοιτάξτε, όταν θα πάρετε όλη την αλήθεια», είπε η πολίτρια, «το πιθανότερο είναι πως θα χάσετε για πολύ καιρό τον ύπνο σας». Ένα ρίγος διέτρεξε τη ραχοκοκαλιά του και έμεινε αρκετή ώρα σκεφτικός. Δεν φανταζόταν ο άνθρωπος ότι το κόστος θα ήταν τόσο πολύ υψηλό. «Ευχαριστώ και με συγχωρείτε», ψέλησε τελικά, προτού φύγει από το κατάστημα με το βλέμμα στο πάτωμα. Ένιωσε λίγο θλιμμένος όταν συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να δεχτεί την απόλυτη αλήθεια, ότι είχε ακόμα ανάγκη από ορισμένα ψέματα για να βρίσκει ανάπαυση, από ορισμένους μύθους και εξειδανικεύσεις για να μπορεί να κρύβεται. Ήθελε κάποιες δικαιολογίες για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό. Ίσως αργότερα, σκέφτηκε, προσπαθώντας να απαλύνει την τροπή που ένιωθε για τη δειλία του. Έτσι φερόμαστε μερικές φορές. Τρέχουμε μακριά από αυτό που ξέρουμε πως είναι η αλήθεια. Το σκάμε για να ηρεμήσουμε, για να μην ενεργήσουμε, μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που μας πονάει ή για να υποβαθμίσουμε την ανικανότητά μας να δεχτούμε τις αντιφάσεις. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε με την ανεπιθύμητη εικόνα που μας αντανακλά. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Από την άγνοια στη σοφία».

0: Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, περνάμε στον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον εκλεκτό Φίβο Δελιβοριά.
1: Εγώ δεν παρατηρούσα ποτέ τη μουσική ως παιδί. Ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν τέχνη που μου τράβαγε το ενδιαφέρον. Παρακάλαγα τους γονείς μου να με πάνε κινηματογράφο, θέατρο και αυτά. Η μουσική ήταν κάτι τριτεύον στη ζωή μου. Και θυμάμαι εκεί γύρω στα 8-9 να ακούω δύο πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Από τα βινίλια των γονιών μου, λέει, να διαλέγω, να τα βάζω. Το ένα ήταν δίσκι του Πουλόπουλου και το άλλο ήταν τα τραπεζάκια έξω που μόλις είχαν βγει, του Σαββόπουλου που ανέφερες. Λοιπόν, τα μεν τραγούδια του Πουλόπουλου μου δημιουργούσαν έτσι κάπως ένα μύθο για τη γειτονιά μου, για το σχολείο, ξέρεις, δηλαδή για ένα κορίτσι που έμενε απέναντι από το σχολείο, ξέρεις, τα άκουγα κάπως, ήταν και συνδυασμένα με τις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε από μικρή.
0: Για το άγαλμα στο πάρκο.
1: Για το, ναι, και μάλιστα για το άγαλμα που λες, σκεφτόμουν, μου φαίνονταν πολύ αστείο το μου εσκούπισε τα μάτια. Φανταζόμουν τη γροθιά του αγάλματος να μπαίνει στο μάτι του τραγουδιστή, ας πούμε. Λοιπόν, με το Σαββόπουλο πάλι, αισθανόμουν σαν να μην καταλαβαίνω τίποτα και να τα καταλαβαίνω όλα. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί μιλάει, χωρίς να μπορώ όμως να το εξηγήσω σε κανέναν. Δηλαδή, έβλεπα, άκουγα, ας πούμε, τους χουλιγκάνους μέσα από εκεί, το μυστικό τοπίο, ξέρεις, πολύ σύνθετα τραγούδια και όχι παιδικά, θα έλεγε κανείς, αλλά κάπως έπιανε κάτι η ψυχή μου, κάτι βάθαινε μέσα στην ψυχή μου που έλεγα ότι αυτά πρέπει να καταλάβω τι λέει αυτός ο δίσκος. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ένας συμμαθητής μου με είχε παροτρύνει να ακούσω το δίσκο αυτόν επειδή περιείχε τη λέξη μαλάκας. Ήταν από τους σπάνιους δίσκους τότε που υπήρχε, έλεγε, αν θυμάσαι το στίχο στο Νέο Κύμα.
0: Και όλοι μου οι φίλοι απορούν τι λέει τούτος.
1: Τι κάνει τούτος ο μαλάκας. Και τελικά η μόνη λέξη που δεν με ενδιέφερε ήταν αυτή. Όλες οι υπόλοιπες θα έλεγα ότι μου άλλαξαν τη ζωή. Μου έμαθα να ακούω τραγούδια. Δεν μου το εξήγησε κανείς, αλλά μου πήρε 3-4 χρόνια να ακούω και να ξανακούω. Και μετά να ανακαλύπτω και όλους τους υπόλοιπους έτσι της σχολής αυτής, τους ενιγματικούς, τον Ντίλαν, τον Μπρασένς, τον Γκάμπριελ, τον Μπρόνσφο, δηλαδή ανθρώπους που αφηγούνταν μέσω του τραγουδιού.
0: Και εσύ είσαι ένας ενιγματικός.
1: Δεν ξέρω αν είμαι ενιγματικός, αλλά σίγουρα είμαι, αν ασχολούμαι με το τραγούδι, ασχολούμαι ακριβώς επειδή συγκινήθηκα με αυτή τη σχολή. Τους ανθρώπους που μιλούσαν εξομολογητικά και άφηναν και τις λέξεις να τρέξουν. Είτε πεντακάθαρα, είτε ενιγματικά, είτε όπως, αλλά αυτοί οι τραγουδιστές αφηγητές ήταν το δικό μου στοιχείο.

0: Εσύ, Φίβο μου, έχεις βιώσει με την παρέα την παιδική συνάξεις για να ακούσετε όλοι μαζί ένα δίσκο, όπως κάναμε στη δική μου τη γενιά? Συνέβαινε αυτό, όπως σου είπα ήδη?
1: Όχι, εμείς... Ναι, κάποιους δίσκους δεν τους ακούαμε σιωπηλά, όπως κάνατε εσείς και όπως έχω ακούσει από πολλούς φίλους μου λίγο μεγαλύτερους από εμάς. Εμείς ερχόντουσαν οι φίλοι σπίτι, βάζαμε να ακούσουμε το καινούριο τον Nirvana, ή το καινούριο του το show του Gabriel, ή το... ή άλλα, οι τίλες που ακούγαμε τότε, ας πούμε, πιο μικροί, Duran Duran και τέτοια. Δεν τα ακούγαμε όμως, δεν ακούγαμε τους δίσκους έργα, αυτούς τους οποίους δηλαδή θα έπρεπε να ακούς μόνος σου καλύτερα, δεν τους ακούγαμε όλοι μαζί. Και αυτό κάπως μου λείπει κιόλας. Έχω μια μανία τώρα, μεγαλώνοντας, να θέλω να ακούσω ένα δίσκο μαζί με κάποιον άλλον, να δω μια ταινία σε μια τύπου μικρή κινηματογραφική λέσχη στο σπίτι.
0: Καλυθέα, γιατί ο δίσκος? Δεν θέλω να πω λέξεις εύκολες όπως φόρο τιμής ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Είναι μια λέξη πρώτα απ' όλα η οποία από μόνη της έχει ένα δικό της βάρος. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι είναι η γειτονιά στην οποία έχω μεγαλώσει εγώ. Αλλά έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου το πατρικό μου σπίτι για κάνα μήνα, πριν από 2 χρόνια περίπου. Και... το οποίο δεν πολύ πηγαίνουν πια οι γονείς μου, είναι λίγο παρατημένο, είναι μια παλιά μονοκατοικία στην Καλυθέα, και αποφάσισα έτσι να πάω να δω τι κάνει το σπίτι, μήπως βρω κανένα. Έβλεπα μάλιστα στον ύπνο μου ότι βρίσκω συνέχεια χαμένα τετράδια ή δίσκους που δεν υπάρχουν, βιβλία, ξέρω εγώ, που...
0: Δεν αναγνώριζες τους.
1: Ναι, ένα βιβλίο, ξέρω, του Ταχτσί που θα το έγραφε, αλλά δεν το έγραψε, δεν πρόλαβα να το γράψει ποτέ. Ένα βιβλίο του Βακαλόπουλου που δεν το... Ξέρεις, τέτοια όνειρα που νομίζεις ότι υπάρχει ένας χαμένος θησαυρός μέσα στο σπίτι σου. Σε μένα ήταν πνευματικός αυτός ο θησαυρός, ας πούμε, που ονειρευόμουν. Και
0: τι πήρες στα κλειδιά μια μέρα και είπες, πάω τώρα εγώ να...
1: Ναι, πάω εκεί να ψάξω το υπογειάκι, να ψάξω, ξέρεις, ένα...
0: Καιρό κλειστό το σπίτι.
1: Καιρό κλειστό. Λοιπόν, και μπαίνω
0: και
1: μέσα.
0: Τι είναι το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι μπαίνοντας?
1: Πρώτα απ' όλα η γειτονιά ίδια με γέμισε έτσι με ένα αίσθημα θλίψης. Διότι έβλεπα, ας πούμε, τον κουρέα στον οποίο πήγαινα, ή ξέρω εγώ ένα ξυλουργείο που τον ήξερα πολύ καλά, να γράφουν, ας πούμε, κλειστών λόγω κρίσης, ας πούμε, ή σας αποχαιρετούμε μετά από τόσα χρόνια και αυτά. Και επίσης είδα μία πρωτοσέλιδο στο Ψιλικατζίδικο, με άλλο Ψιλικατζί, όχι αυτό που θυμόμουν εγώ, πρωτοσέλιδο εκείνη τη μέρα η εφημερίδα, τον Γκάλι να κλαίει μετά από μία βράβευσή του στο Αλεξάνδριο για το έργο ζωής του κτλ. Λοιπόν, μπήκα στο σπίτι με αυτές τις εικόνες. Έψαξα 2-3 Mickey Mouse, βρήκα 2-3 παλιά βιβλία στο υπόγειο που όντως δεν θυμόμουν που τα έχω, και τα ανέβασα πάνω, όπου βρίσκω και μια κιθάρα έτσι παλιά που έχω, και πέρασα ένα ολόκληρο βράδυ διαβάζοντας και γρατζουνώντας την κιθάρα. Στο τέλος βγήκε σαν, πραγματικά σαν μέσα σε όνειρο, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έτσι σαν αναπνοή, ένα τραγούδι που το ονόμασα «Ερημιά στην Καλυθέα», και που τελειώνει ακριβώς με το στίχο «Και ο Γκάλης που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει». Ξέρεις, η ενηλικίωση μπορεί να έρθει στα 22, μπορεί να έρθει στα 42, αλλά η Καλυθέα για μένα είναι ένα τραγούδι που είναι ένα τελευταίο αντίο. Μελαγχολικό, αλλά και κοιτάζοντας και προς τα μπρος. Γιατί λέει στο τελευταίο στίχο: «Ανεβαίνω στην ταράτσα που καίει, πετάω την μπάλα που κρατούσα στο διάστημα και ο Γκάλης που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει».
0: Πώς έρχεται η ενηλικίωση, πώς είναι όταν έρχεται, τι είναι αυτό που κάνει μέσα μας, σε τι αλλάζουμε?
1: Εγώ ανήκω σε μια γενιά που ενηλικιώνεται συνέχεια, δεν ξέρω πώς να σου πω. Είχαμε την τηλεόραση, αργότερα το ίντερνετ, είχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να σε κρατήσουν παιδί. Είχαμε μια άνεση λίγο μεγαλύτερη, τουλάχιστον πριν την κρίση, από ότι οι περασμένες γενιές, οπότε πολύ άνετα, πώς να σου πω, καθυλωνώσουν στο εφηβικό στάδιο. Εμένα νομίζω ότι το κλειδί είναι η γέννηση της κόρης μου. Δηλαδή εκεί πραγματικά, σαν να έφυγε από μέσα μου, ας πούμε, ένα παιδάκι και να το είδα μπροστά μου. Και να πλέον να ζω για να είναι αυτή το παιδάκι και όχι εγώ. Αυτό ήταν ριζική αλλαγή στη ζωή μου.
0: Το ότι ανακαλύπτεις αυτό το πράγμα και που μπορεί ορισμένες φορές στη ζωή σου να την απόδιωχνες ως ιδέα το να γίνεις μπαμπάς.
1: Ναι, βέβαια, εντελώς. Εγώ ήμουν κιόλας από αυτούς που έλεγαν αυτά, ότι αυτοί που η μουσική και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που γυρίζουν γύρω-γύρω κτλ. Δεν πρέπει να κάνουν παιδιά, είναι κακό για το παιδί κτλ. Δεν ισχύουν αυτά, αυτά είναι κλισέ. Είναι... Το παιδί είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα, ένας καινούριος φίλος σου, ένα άγραφο χαρτί και εσύ είσαι, πώς να σου πω, είσαι μέσω του παιδιού που υπήρξες, δίνεις τις τελευταίες σου οδηγίες, ας πούμε, δίνεις τις τελευταίες σου οδηγίες αυτό το παιδί σε κάποιον άλλον για τη ζωή, ό,τι έχεις μαζέψει. Είναι κάτι το μαγικό και κάτι το τρομερά δημιουργικό. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα αυτό, ότι όλος ο δίσκος αυτός για μένα είναι στιγματισμένος από την εικόνα της κόρης μου, έτσι να φεύγει κάθε πρωί να πηγαίνει με τη μαμά της, ξέρω, στις Κούνιες, και εγώ να πηγαίνω πάλι στο παλιό σπίτι, το οποίο το έκανα στούντιο εντωμεταξύ, να γράψω τα τραγούδια μου. Εγώ πήγαινα εκεί που ήμουν παιδί, πήγαινα στο παρελθόν δηλαδή για να βρω τα υλικά, ας πούμε, της τέχνης μου, και εκείνη πήγαινε στο αύριο, σε μια παιδική χαρά. Αυτό είναι, νομίζω, η κεντρική... το ψυχικό κλειδί, ας πούμε, του δίσκου αυτού.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Απόψε θα μας συντροφεύει ο Χόρχε Μπουκάη. Επιστρέφω σε ένα κείμενο ακόμα, γραμμένο το 2020, τον Ιούλιο. Άλλο είναι να ονειρεύεσαι και άλλο να δεις τι θα κάνεις με τα όνειρά σου. Αν είμαι ή δεν είμαι ευτυχισμένος, το θέμα είναι τι κάνω με τα όνειρά μου. Γιατί όλοι έχουμε όνειρα. Όνειρα δικά μας και όνειρα δανεικά, όνειρα ταπεινά και όνειρα για μεγαλεία, όνειρα επιβεβλημένα και όνειρα ξεχασμένα, όνειρα τρομακτικά και όνειρα συναρπαστικά. Η ζωή μας είναι γεμάτη όνειρα, ωστόσο άλλο είναι να ονειρεύεσαι και άλλο να δεις τι θα κάνεις με τα όνειρά σου. Το όνειρο για το οποίο μιλάμε δεν είναι κάτι μεγάλο. Είναι απλώς η εικόνα ενός πράγματος που φαίνεται ελκυστικό, επιθυμητό ή τουλάχιστον φορτισμένο με κάποια ενέργεια δική μας ή ξένη, και η εικόνα αυτή παρουσιάζεται στον κόσμο της φαντασίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αν αφήσω το όνειρο να με γοητεύσει, αν αρχίσω να σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν, αυτό το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε φαντασίωση. Δεν είναι πια το όνειρο που βλέπω όταν κοιμάμαι. Η φαντασίωση είναι το όνειρο που βλέπω ξύπνιος, που μπορώ να ανακαλώ, να συλλογίζομαι, μέχρι και να το μοιράζομαι με κάποιον. Πράγματι, είμαστε γεμάτοι επιθυμίες. Αυτές όμως από μόνες τους δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συσσωρεύουν μια ποσότητα ενέργειας, η οποία είναι απαραίτητη για να αρχίσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στη δράση. Γιατί τι θα γινόταν με τις επιθυμίες αν δεν έφταναν ποτέ στο σημείο να μετατραπούν σε δράση? Απλώς θα συσσωρεύαμε όλο και περισσότερη εσωτερική ενέργεια, η οποία, μην έχοντας διέξοδο, αργά ή γρήγορα θα ξέσπαγε σε μία πράξη που θα λειτουργούσε σαν υποκατάστατο. Η επιθυμία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την μπαταρία, την τροφή, το καύσιμο για κάθε ενέργειά μου. Η επιθυμία αποκτάει νόημα όταν είμαι σε θέση να τη μετατρέψω σε πράξη. Για κάθε τι που κάνω και κάθε τι που αποφασίζω να μην κάνω, με παρακινεί μια επιθυμία, είτε την αναγνωρίζω είτε όχι. Να βρούμε λοιπόν το δρόμο που μας έταξαν τα όνειρα. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Ο δρόμος της ευτυχίας».

τώρα στο δεκάλεπτο που μας χωρίζει από το να δείξει το ρολόι ώρα 3, σε αυτό το δεκάλεπτο μέσα θα μιλήσουμε για τα 10 όχι της ζωής μας, έτσι όπως τα αναφέρει ο Χόρχε Μπουκάη. Πρώτον, κρύβομαι. Μην κλείνεις ποτέ την καρδιά σου στον πόνο. Να επιτρέψεις τον εαυτό σου να βιώνει και να εκφράζει τα συναισθήματα που αναδύονται. Μην τα συγκρατείς. Μην παριστάνεις το δυνατό. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Με τον καιρό ο πόνος θα λιγοστεύει. Αν υπάρχει κάτι που λειτουργεί πάντα και συντομεύει το δρόμο που έχεις να διανύσεις, είναι ακριβώς αυτό. Να βρεις τον τρόπο να επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώθει και να δείχνει τον πόνο, τη θλίψη, το θυμό και το φόβο για αυτόν που χάθηκε. Να περπατάς το δρόμο βήμα-βήμα, αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κλείσουν και να γιατρευτούν οι πληγές. Και μην ξεχνάς, ο δρόμος αυτός λέγεται ο δρόμος των δακρύων. Δώσε λοιπόν στον εαυτό σου την άδεια να κλάψει. Το έχεις αυτό το δικαίωμα. Να κλαις όποτε το έχεις ανάγκη. Πιθανότατα αυτό που σου συνέβη ήταν χτύπημα σκληρό. Η ζωή σε ευνηδίασε και κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει. Έφυγε το πρόσωπο που αγαπούσες και σε άφησε μόνο. Τίποτα πιο λογικό από το να ξαναβρεις την παλιά μας ικανότητα να κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι, να βογκάμε όταν πονάμε, να μουσκεύουμε το μαξιλάρι όταν η θλίψη μας ξεχυλίζει. Μην κρύβεις τον πόνο σου. Μπορείς να μοιραστείς αυτό που σου συμβαίνει με την οικογένειά σου, με τους στενούς σου φίλους. Το κλάμα είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά του ανθρώπου, όπως και το γέλιο. Το κλάμα λειτουργεί σαν βαλβίδα και απελευθερώνει τη φοβερή εσωτερική ένταση που προκαλεί απώλεια. Κλαίμε μόνοι, αν αυτή είναι η επιλογή μας, ή με τους συνοδοιπόρους μας και μοιραζόμαστε τον πόνο τους που είναι ίδιος με το δικό μας. Όταν μοιραζόμαστε τα βάσανα, μοιράζεται και το βάρος τους. Όταν πονάει η ψυχή σου, δεν υπάρχει καλύτερη τακτική από το κλάμα. Δεύτερον, αμέλεια. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στο δρόμο των δακρύων είναι τόσο απασχολημένοι με τις διεργασίες που γίνονται μέσα τους, έχουν τόσο πολύ στραμμένη την προσοχή τους στο οδυνηρό τους συναίσθημα, που δεν δίνουν καμία σημασία στο ίδιο τους το σώμα. Τι ώρα θα σηκώνεσαι το πρωί, τι ώρα θα τρως το βράδυ, τα διάφορα γεύματα της ημέρας, τι ώρα θα ξαπλώνεις, και να φροντίζεις βέβαια αυτό το πρόγραμμα να το τηρείς αυστηρά ως ωράριο. Να τρέφεσαι καλά, να μην κάνεις κατάχρηση τσιγάρων, αλκοόλ και φαρμάκων, και αν πράγματι χρειαστεί να πάρεις κάποιο φάρμακο για να σε βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό θα το κρίνει πάντοτε ο γιατρός και ποτέ οι συγγενείς και οι φίλοι. Τρίτον, μη βιάζεσαι. Χρειάζεσαι χρόνο για να διαβείς το δρόμο και λένε πως ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν φτάνει μόνο ο χρόνος. Αυτό που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει είναι τι κάνει ο καθένας με το χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Τέταρτον, ορισμένα πράγματα απλώς δεν γίνεται να τα καταφέρει κανείς μόνος του. Όση βοήθεια κι αν έχεις, ίσως δεν σου προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι για να αντέξεις αυτό που σου συνέβη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν φέρουν τα προβλήματα αυτά στο Θεό, θα ανακουφιστούν και θα ξαλαφρώσουν από όλα αυτά που τους βαραίνουν την καρδιά τους. Πέμπτον, απαιτήσεις από τον εαυτό σου. Μη φέρεσαι άσχημα στον εαυτό σου. Ακόμη και τα συναισθήματα που βιώνεις είναι πολύ έντονα και πολύ δυσάρεστα, και σίγουρα είναι. Σημασία έχει να μην ξεχνάς ότι είναι πάντοτε περαστικά. Από τις δυσκολότερες συνήθως στιγμές του πένθους είναι όταν κάνεις την εμφάνισή σου μερικούς μήνες μετά την απώλεια και όλοι γύρω σου αρχίζουν να σου λένε ότι θα έπρεπε να έχεις ήδη ξαναβρει τον εαυτό σου, να έχεις συνέλθει, να έχεις υπομονή, να μην βιάζεσαι, να σέβεσαι το δικό σου τρόπο, το χώρο και το χρόνο. Έκτο, ο φόβος μου πως τρελαθώ. Όλοι μπορεί να βιώσουμε έντονα συναισθήματα ως απάντηση στην κατάσταση του πένθους, χωρίς αυτό να μας κάνει να χάσουμε τη διανοητική μας ισορροπία. Έβδομον, χάνω την υπομονή μου. Παρόλα τα προηγούμενα πρέπει να σου πω να μην έχεις απαιτήσεις από τους άλλους.
αγνόησε τις προσπάθειες κάποιων να σου πούν πώς πρέπει να αισθάνεσαι και για πόσο καιρό. Δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν τι περνάς. 8. Αυτάρκεια. Μη σταματάς να ζητάς βοήθεια. Μη διακόψεις την επαφή σου με τους άλλους, έστω και αν εκείνοι δεν βρίσκονται σήμερα στον ίδιο δρόμο. Έχεις ανάγκη την παρουσία τους, τη στήριξη, τη φιλία, τη φροντίδα. Δώσε την ευκαιρία στους φίλους και τα άλλα προσφυλή σου πρόσωπα να είναι δίπλα σου. 9. Μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις όπως το να πουλήσεις το σπίτι, να φύγεις από τη δουλειά, να αλλάξεις τόπο διαμονής, σου φαίνονται πολύ ελκυστικές στα πρώτα στάδια της διαδρομής. Ηρέμησε όμως. Αυτές είναι αποφάσεις που υπερβαίνουν τα όρια και τις παίρνουμε μόνο σε στιγμές υπέρτατης πνευματικής διάβγειας και όχι ενώ μας θολώνει το μυαλό η αναπόφευκτη σύγχυση. Και τέλος, 10. Ηλίθι. Μην προσπαθήσεις να ξεχάσεις αυτό που έγινε. Αντίθετα, να το θυμάσαι, χωρίς να φτάνεις σε αρρωστημένο σημείο, αλλά και χωρίς διάθεση να το αποφύγεις. Η διαδικασία του πένθους σου επιτρέπει να τοποθετήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο στη θέση που του αξίζει, ανάμεσα στους θησαυρούς της καρδιάς σου. Είναι δύναμη να το σκέφτεσαι και να μην νιώθεις πια τον πόνο να σε μαστιγώνει. Χόρχε Μπουκάι.

0: καλέστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880. Και, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι χρηστικό. Πήγα σήμερα στον οτορινολαριγκολόγο, γιατί ένιωθα ότι ήταν βουλωμένο το δεξί μου αυτί. Μόνο με έψεξε και μου έβγαλε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κερί μέσα από τα αυτιά. Και μου είπε ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στο εξάμηνο, άλλοι στο χρόνο και άλλοι στα 2 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά ότι είναι απαραίτητο να επισκέπτεται κανείς τον οτορινολαριγκολόγο, το είπα επιτέλους και σωστά, για να καθαρίζει τα αυτιά και να ακούς καλύτερα. Άκουγα στερεοφωνικά στο δρόμο, δηλαδή εκοφαντικό μου φαινόταν το ηχητικό περιβάλλον, γιατί έβγαλε μπόλικο πράγμα από μέσα. Και προσέξτε, δεν βάζω ποτέ μες στα αυτιά μου μπατονέτες, γιατί απαγορεύεται, σπρώχνει το κερί στο βάθος και μπορεί να καταστρέψει το τύμπανο. Γεια σου, Άννα από το Χαλάνδρι.
5: Καλημέρα.
4: Τι χαμπάρια.
5: Τι να πω, μια μέρα πολύ επεισοδιακή.
4: Τι έπαθες?
5: Αλλά, συγγνώμη, ακούω το... ακούω αυτό που... για τα αυτιά. Δεν έχω να πω κάτι που θα φανεί απέσιο.
4: Να πες.
5: Δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ να τα καθαρίσω.
4: Έλα ρε.
5: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι, δεν είναι τίποτα.
5: Ενώ έχω πάει στον Οριλά, εντελώς τυχαία για το λαιμό μου κάποια στιγμή, και μου ανακάλυψε ότι έχω πρόβλημα στο διάφραγμα. Και πότε το ανακάλυψα? Στα 50 μου χρόνια.
4: Καλά,
5: αν είναι δυνατόν, μέχρι τότε δεν
4: είναι
5: είχα ιδέα. Μα δεν είχα ιδέα.
4: Ποτέ δεν είναι αργά να αποκτήσεις.
5: Και λέω, κοίτα να δεις τι απέκτησα. Ξαφνικά, χωρίς να το ξέρω. Πού να πάω και στα αυτιά, ό,τι έχει να βγάλει, ούτε ξέρω. Πάντως οφείλω να πω ότι με τη μουρμούρα που βάζετε τα σποτάκια μου φτιάχνετε πολύ το κέφι.
4: Τέλεια.
5: Ειλικρινά, αυτή η κυρία Τάδε είναι καταπληκτική.
4: Είναι πολύ καλή ηθοποιός.
5: Καταπληκτική, όπως είναι και ο Αντωνίου, ήτανε. Εγώ από τότε που σταμάτησε, ούτε έβλεπα ξανά τηλεόραση. Σταμάτησε τηλεόραση. Δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, από τη μια μεριά η Νοταρά και από την άλλη αυτή η κυρία Τάδε, Ελένη, πώς λέγεται.
4: Δεν θυμάμαι το όνομά της.
5: Ελένη Τάδε.
4: Τέλος πάντων, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
5: Πάση περιπτώσει. Και το χθεσινό θέμα ήταν εξαιρετικό, οφείλω να πω. Είχε καθολική